0: ότι το ξανασκέφτομαι, είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον μάνατζερ του έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και ο μάνατζερ του από την αρχή δεν κρύφτηκε ποτέ. Δηλαδή από την αρχή είπε στον Ολυμπιακό, παιδιά, αυτό το παιδί έχει ως πρώτο στόχο να γυρίσει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός άρχισε να μπει και όταν πια ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μια πρόταση που να ταιριάζει στην Άουγσμπουργκ, ο μάνατζερ έστειλε το μήνυμα στον Ολυμπιακό ότι ξέρετε, ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος να τα βρει με την Άουγσμπουργκ. Μήπως θέλετε να ασχοληθείτε, χωρίς όμως και πάλι να δίνει εγγύηση στον Ολυμπιακό, θα τον φέρω την άλλη μέρα το πρωί να υπογράψει. Οπότε ο διάβολος επικοινωνίας υπάρχει γιατί εκεί δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Να. Και ήταν πολύ straight και πολύ fair από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και όντως, και εγώ ξέρω ότι αν ο Γιαννούλης ναι. γυρίσει και πει έρχομαι, ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύκολο να ενεργοποιήσει τις συμφωνίες που έχει και με τις δύο πλευρές. Αν μέχρι τότε δεν έχει πάρει αριστερό μπακ, γιατί μπορεί να το πει αύριο. Αν το
2: δεν, νομίζω, μήνα... δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βιαστεί να πάρει.
0: Όχι, όχι, λέω.
2: Αριστερό μπακ.
0: Λέω, αν το πει ένα μήνα. Ναι, εκεί μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει τα κουμάντα του. Αλλά αν το πει αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Από τη στιγμή, Μιχάλη, που το λέμε όλοι ότι θέλει να τελειώσει και το παιδί με την ιστορία αυτή και να πάει κάπου, να ξέρει που βρίσκεται, δεν θα περιμένει σίγουρα ένα μήνα. Άρα, αφού περιμένει και ο Ολυμπιακός, εκεί ανοιχτό είναι ακόμα.
0: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός δεν ήταν η ίδια δεξιά του πλευρά, δηλαδή να απαντήσω και στο Βασίλη για αυτόν τον Τζάπρα, ναι. σε σχέση με αυτό που έχει να κάνει με την αριστερή πλευρά. Γιατί αριστερά έχει τον Ορτέγκα τον Μπρούνο. Ο Ορτέγκα ψάχνεται ναι, μεν, να φέρει μια πρόταση, όχι τη σούπερ πρόταση, αλλά άμα φέρει και 6-7 εκατομμύρια. Και με τη χρονιά που έχει κάνει, νομίζω μια χαρά είναι για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είχε ο Ολυμπιακός το Ροντινέι που μετακόμισε να πάει εξτρέμ και τον Κωστίνια που ήταν ανακοινωθεί από την Brighton. Οπότε ήταν πολύ λογική η βιασύνη, γι' αυτό την Τετάρτη να φέρει το Μαφέο και το ιδανικό σενάριο θα ήταν, όπως έχουμε πει, μέχρι να κλειδώσει η προετοιμασία να φέρει και το δεύτερο δεξιμπάκ. Νομίζω θα το φέρει το δεξιμπάκ το δεύτερο. Είτε θα είναι δηλαδή, αν θα είναι ο Τσάπρας, είτε θα είναι κάποιο άλλο ο Βρουσάη, ο Σάλιακας, κάποια άλλη περίπτωση ενδεχομένως μπορεί να προκύψει. Το πλάνο είναι αυτό για τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν έχει την ίδια βιασύνη αριστερά. Αλλά σίγουρα θα ήθελε και με τη Λίμπαρ να τον έχει το Γιαννούλη στην προετοιμασία. Δηλαδή στην Ολλανδία, εγώ λέω αρχές Ιουλίου, να μπορέσει να δουλέψει μαζί του. Γιατί είναι και ένα μπακ το οποίο, αν έρθει, αλλάζει την ατζέντα. Δηλαδή και βγαίνει μπροστά, μπορεί να βγει. Και γκολ έβαλε πέρυσι με την Άουγσμπουργκ και 5 assists είχε στην Bundesliga. Δηλαδή
3: ναι, ρε,
2: τον έχουμε δει με την εθνική, είναι άλλο τύπο.
0: Να το συζητήσουμε. Ναι. Γιατί πολλοί ήταν αυτοί που είπαν μα να δώσει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 30χρονο Γιαννούλη. Και εγώ λέω, αν εγώ έπαιρνα 6-7 που λέει για τον Ορτέγκα και με 5 έπαιρνα τον Γιαννούλη, την υπέγραφα αυτή την αλλαγή στο ρόστερ ναι. και με τα δύο χέρια.
2: Είναι στο πλαίσιο τη κουβέντα που σου έλεγα
0: προχθές. Προφανώς είναι ένα πολύ καλύτερο αριστερό μπακ. Είναι αναβάθμιση στο ρόστερ.
4: Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά σου χαρακτηριστικά και η ποιότητα που έχει. Είναι και ότι έχει μηδενικό ρίσκο στην προσαρμογή του παίκτη.
0: Σωστά. Δηλαδή, ότι είναι Έλληνας και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Αλλά ξεκινάμε από το βασικό, ότι μάλλον είναι ένας καλύτερος παίκτης από τους υπάρχοντες.
1: Το σκεφτόμαστε και μια φορά λανθασμένα, δεν έχει άδικο. Τώρα σκέφτεσαι τα πλέον εκτήματα
0: στην περίπτωση και το λες αμέσως. Δεν μπορούν να έχουν όλα μεταπολιτική.
1: Δεν νομίζω ότι πάμε στο μάλλον. Και δεν πάει σε
0: μια θέση. Ναι, για μένα δεδομένα είναι καλύτερος και από τον Ορτέγκα και από τον Μπρουνό.
1: Και ο Βερβελές το έχει πει: δεν πάει ο Ολυμπιακός όλοι και καλά σε λύσεις με μεταπολιτική αξία. Πήρε τέτοιο το προηγούμενο καλοκαίρι. Από ένα σημείο και σε ποιόνι μέχρι ποιον θέλεις. Τώρα πάει για παίκτες έτοιμους. Και ο τύπος αυτός, ο Γιαννούλης, είναι πανέτοιμος. Και καμιά φορά σκεφτόμαστε και λάθος νομίζω. Δες πόσα υπέρεχη πήγα να πω. Έλληνας. Ένα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όχι μόνο για τις λίστες. Δύο.
3: Και για τις
1: λίστες. Διεθνής. Το καλύτερο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή για την εθνική ομάδα.
3: 100%.
1: Και πολλά ακόμα. Η εμπειρία σου τώρα είναι ανεκτήμητο.
2: Το πιο ενεργό. Γιατί ο Τσιμίκας δεν είναι μια. Εντάξει, μιλάω καλό αριστερό. Δεν μπακ,
3: τον αλλά...
2: είναι πιο ενεργό από τον Τσιμίκα.
3: Δεν θα τον πάρει ανταγωνιστή του. Σημαντικό επίση.
1: Και αυτό που
3: αν τον πάρει ο Ολυμπιακό. Και επίση, απλά εγώ μια εξωτερική τώρα πληροφορία. Γιατί παίζει λίγο συγκοινωνικά δοχεία. Ό,τι γίνεται στο θέμα του Γιαννούλη νομίζω θα γίνει άμεσα. Μέσα επόμενη εβδομάδα. Μέσα αυτή την εβδομάδα μάλλον.
1: Οπα.
3: Γιατί η ενημέρωση που υπάρχει. Προς την πλευρά του Ζαγαρίτη είναι ότι αυτή τη βδομάδα η Augsburg θα τον πουλήσει και θα πάει να πάρει τον Ζαγαρίτη. Για την αριστερή
1: πλευρά. Άρα
3: προχωράει
1: η ιστορία.
3: Βασικός δεν είναι στην Augsburg.
0: 100%.
3: 27 μαζί.
0: Τον Πέντερσεν.
3: Και ο Ζαγαρίτης θα πάει να παίξει βασικός. Έχει τον Πέντερσεν εκεί.
0: Θα προωθήσει τον
3: Πέντερσεν. 27 μαζί. Έχει καλά μπάκα εκεί. Το Γιαννούλη και τον Πέντερσεν.
5: Ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με τον Γιαννούλη γιατί θέλει να στηρίξει τον Κυριακόπουλο.
3: Αυτή είναι η στιγμή.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να φύγει να πάρει.
3: Ναι, ναι, καλά, δεν το
2: συζητώ.
3: Είναι και λίγο κουτάκια στο μυαλό του Νίστρουπ. Ξεχωρίζει πάρα πολύ λίγο το ποιος είναι, ποιος δεν είναι.
5: Okay.
3: Και το αριστερό μπακ βασικό είναι ο Κυριακόπουλος.
1: Να κάνω μια ερώτηση λίγα, γιατί λέει ένας φίλος εδώ. Καλά, θα δώσει
0: ακόμα
1: για 30
0: χρόνια. Ο Κρίστιανσεν.
1: Τι πες?
3: Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση ο Κρίστιανσεν να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να έχει γόνατο για να παίξει ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
3: Δεν το έχει το Κονάτο.
1: Κάπου θα πάει. Κάπου θα πάει.
2: Τι υποφιλούς να δώσει 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, να δώσει 5 εκατομμύρια λέγει ένα 30χρονο. Ενώ όλοι έλεγαν πέρσι.
2: Όχι, θα δώσει. Πες του στη Β' Ισπανία στην Αργεντινή.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Πέρσι να πάρει λέγαμε. Ποιο παιχνίδι λέγαμε και τάφε το χάφε.
4: Για παίχτε
3: παίχτε.
1: Το Μίγια. Για το Μίγια δεν λέγαμε 30 σε 31. Δώσε 10-12 που λέγανε πέρσι.
6: Αυτό το ποσό και αυτή η ηλικία είναι για παίχτε δεκάδα. Δεν το δίνει για να.
2: Εξήγησε το παιδί αυτό που σου λέει.
6: Για παίχτε δεκάδα. Ομάδα που διεκδικεί 30 δεν πρωτάθλημα και ομάδα που παίζει στην Ευρώπη και ειδικά στα προγραμματικά του Champions League τα δίνει 5 εκατομμύρια.
1: Η μεταγραφή τελευταία της ΑΕΚ, 29 δεν είναι στα 30. Ναι. Προφανώς.
6: Είτε ο Βάργα.
3: Και να πω και κάτι, να, λίγο πιο διαφορετική προσέγγιση στην όλη κουβέντα. Ναι. Αντί να χαιρόμαστε που οι ομάδες, τρεις-τέσσερις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κορυφής, είναι σε θέση να δώσουν τέτοια ποσά. Mm-hmm. Και όχι στο Ρούκουνα, στο Γιαννούλη, ρε φίλε, να το δώσουν.
1: Ναι, σωστά.
3: Δεν θα φέρει τώρα χαρτογράφη το. Είναι κάτι σημαντικό για μένα αυτό. Το ότι είναι ελληνικές ομάδες σε θέση να δώσουν αυτά τα ποσά. Ο ΠΑΟΚ να δώσει 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Ο Παναθηναϊκός να δώσει 8,4 για τον Αντίνο. Ο Ολυμπιακός να δώσει 7-8, ξέρω εγώ. Κάπου. Η ΑΕΚ να δώσει για τον Βάργα. Πώς έδωσε, ρε Τάσο.
1: 5
3: και άλλα 5 τώρα για τον άλλο. Εγώ το χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Να δίνουν λεφτά οι ομάδες, ρε φίλε. Και μιζεριάζουμε και γι' αυτό τώρα. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
2: Καλά, δεν μιζέριασε κανείς.
3: Στο... Έτσι το τσάτ.
2: στο θέμα Τσάπρα, για να απαντήσω στον Βασίλη.
0: Οπα.
2: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την προηγούμενη εβδομάδα μια κρούση η οποία ήταν λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια. Συν κάποιο και ένα ποσοστό μεταπόληση στο Λεβαδιακό. Έχω την αίσθηση ότι ο Λεβαδιακός, όπως έχουμε πει, θέλει να έχει την τελευταία λέξη ο Αλαφούζος. Έχει μια καλή σχέση. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού. Δηλαδή, ξαναλέω ότι το ζήτημα είναι αν ο Νίστρουπ κρίνει ότι τον θέλει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πάει να δώσει 3, ο Ολυμπιακός δεν πάει να δώσει 3%. Δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι σίγουρα εδώ το πώς έχει φτάσει το πράγμα. Ότι πάει να γίνει και λίγο επικοινωνιακό, αλλά στον Ολυμπιακό το λέω πραγματικά ότι έτσι που έχουν. Δηλαδή, χθες μεταφέρθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα. Ότι ο Παναθηναϊκός το επόμενο 48 ώρα θα τον δει πιο έντονα το Τζάπρα. Δεν είδα κανένα αυτή να υδρώνει. Δηλαδή, όχ, τρεχάτε, πάρετε τον κομπότι, πάμε να το ματσάρουμε, να το κάνουμε.
0: Η άποψη του ίδιου του παιδιού παίζει ρόλο, λες.
2: Δεν νομίζω ότι θα διαφέρει πολύ.
0: Okay.
2: Δηλαδή, τι εννοώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός του δίνει μια προοπτική. Εγώ πάντως σας πω κάτι.
3: Θα σας πω και εγώ μετά.
2: Δεν λέω ότι ο Μαφέο δεν είναι καλό μπακ. Είναι ένα back, ο Τσάπρας είναι άλλο back από το Μαφέο. Είναι λίγο πιο επιθετικό γεννής από τον. Το βλέπω δηλαδή, έχει μια άλλη μπούκα διαφορετικά. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Τσάπρας στον Ολυμπιακό και όπως κάνει διαχείριση και με τους μπάκο, με τη Λίμπαρο, όπως χειρίζεται με την Ευρώπη, με τα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν θα αλλάξει. Κάτι ό,τι και να γίνει, στη χειρότερη θα πάει να παίξει. Θα έχει 4 μάτς. 2 αν αποκλειστεί από την πρώτη φάση, θα πάει στο Europa League, στη League Phase, θα παίξει 8 μάτς σίγουρα. Δηλαδή έχει 10 ευρωπαϊκά Ολυμπιακός.
0: Αυτή είναι μια διαφορά. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν είναι βέβαια τα ευρωπαϊκά μάτς.
2: Ναι, είναι.
0: Και αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά μάτς, δεν υπάρχει και εκτεταμένο rotation. Το καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, αλλά αυτό.
0: Το λέω σε σχέση με τον Καλάμπρια και τον.
2: Έχει δίκιο.
0: Μαφέο.
2: Εγώ το λέω στη λογική, στην πίεση που μπορεί να νιώσει επειδή είμαι από την πλευρά Κομπότη, ότι ξέρει, εγώ με τον Παναθηναϊκό καλές σχέσεις. Και εντάξει, το, σαν ο Ολυμπιακός έχει κάποια πλάση, δηλαδή σου λέω ότι με τον Μαφέο, εγώ νομίζω ότι ο Τσάπρας με τη χρονιά που έδειξε το Λεβαδιακό, τη δημιουργία που είχε, το στυλ που παίζει. Θα μπορέσει να πάρει χρόνο στον Ολυμπιακό για να δείξει πράγματα. Και υπάρχει και ένα καλό ότι βλέπω πολύ κόσμο του Ολυμπιακού. Θα μου πεις, μετράει ο κόσμος. Ναι, μετράει ο κόσμος. Γιατί όταν λέμε από τη μία έχουν ανανεώσει 17.000 διαρκείας και θα φύγουν, θα γίνει sold out στα διαρκείας του Ολυμπιακού σε χρόνο ρεκόρ μετά από χρονιά που η ομάδα έχει χάσει το πρωτάθλημα και δεν έχει πάρει και το κύπελο. Δεν είναι απλό. Έτσι, γιατί ακούς πολλούς όταν τελειώνει το πρωτάθλημα λέει, α, δεν μ' άρεσε η ομάδα, δεν θα ανανεώσω του χρόνου. Εγώ ξέρω ότι 17 κάτι από τους 22 πήγαν και ανανέωσαν εισιτήριο. Δηλαδή θα μείνουν 4 κάτι εισιτήρια για τον κόσμο που δεν είχε. Δηλαδή και ο χρόνος που έχει γίνει είναι ρεκόρ. Ο κόσμος λοιπόν βλέπω ότι τη γουστάρει λίγο την ελληνοποίηση. Δηλαδή γουστάρει και Τσάπρα και Γιαννούλη. Από το να του πεις δηλαδή ένα αριστερό μπακ ή ένα δεξί μπακ, ξέρεις ένα κοινοτικό κάποιον άλλον ότι μπορεί να τον θέλει ο Ολυμπιακός.
6: Ναι, αλλά μέσα στη χρονιά είναι τα πρώτα θύματα.
2: Δεν
0: μου να απαντήσει. Να σου πω και κάτι άλλο. Ενδεχομένως επειδή. Έλεγε νωρίτερα ο Βασίλης όταν είναι στο τσάτ μου να δώσει 5 εκατομμύρια για 30χρονο Έλληνα. Εγώ λέω όλα αυτά είναι βλακίες ανάλογα με την ποιότητα του παίχτη. Ο Ολυμπιακός παίρνοντας έναν δυο Έλληνες μπορεί να διευκολυνθεί και παρακάτω. Γιατί ας πούμε δεν πάρει Έλληνα δεξί μπακ. Δεν πάρει Έλληνα αριστερό μπακ. Και έρθει στις 5 Αυγούστου μια πρόταση 20 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη.
2: Ναι.
0: Ή έρθει στις 5-10 Αυγούστου μια πρόταση 25 εκατομμύρια για τον Τζολάκη. θα κοιτάει και θα λέει: τώρα τι έχω, έχω τρεις Έλληνες. Να πουλήσω και έναν δύο. Μου λείπουν έξι για την Ευρώπη.
2: Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λες.
0: Δηλαδή έχεις πρέπει δίκιο, να βρει και έναν τρόπο.
2: 17 και 8 που λες το ελληνικό.
0: Ναι, πρέπει να μην είναι εγκλωβισμένος. Και αυτά που συζητάμε τώρα, να έρθει μια πρόταση για το Μουζακίτη ή να έρθει μια πρόταση για το Τσουλάκι, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Όχι.
0: Είναι
1: όχι,
0: μάλλον πιθανό
1: σενάριο.
0: Πρέπει να έχει βρει λοιπόν έναν τρόπο να μπορεί να μην είναι και εγκλωβισμένος τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Να βάλω στην κουβέντα πέντε πράγματα.
2: Να βάλεις.
3: Ρεπορταζιακά. Τι ισχύει τώρα την πλευρά του Παναθηναϊκού και τι ξέρω από την πλευρά του ποδοσφαιριστή κιόλας. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που λέει και ο Βασίλης, ότι είχε αποφασίσει να κινητοποιηθεί πολύ πιο ενεργά πλέον. Ίσχυε πάντα αυτό που έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και 2,5 μήνες. Ό,τι είχε γίνει τότε και με τον Φώτη, τον Ιωαννίδη και με τον Γιώργο τον Νίκα. Στην επιπροσωπικού συζήτηση Αλαφούζου Κομπότη θα είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως όταν αρχίζουν και μιλάνε τα λεφτά. Και οι πρώτοι λόγοι γίνονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Πάντα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Αλλά έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και με την πλευρά του Λεβαδιακού και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή στα τελευταία 24 ώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στην όλη συζήτηση με τον Λεβαδιακό για ένα ποσό με τα μπόνους, με όλα, γύρω στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με ποσοστό μεταπόλησης. Προσφέρει ένα τετραετές συμβόλαιο με πολύ καλές απολαβές.
1: Αυτό Παναθηναϊκός που μου λες.
3: Παναθηναϊκός. Με πολύ καλές αποδοχές προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Και ρεπορταζιακά, το λέω και το υποστηρίζω, ρεπορταζιακά από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, Παναθηναϊκός, ο παίκτης τέλος πάντων θέλει Παναθηναϊκό. Και το δεν το λέμε ότι, α, τι θα έλεγε ο Γουλής τώρα. Να το ανάποδανείς και θα σας έλεγε ότι έχει μια προτεραιότητα στο Ολυμπιακό. Από τον Παναθηναϊκό τον έχουν δέσει στην επιπροσωπική συζήτηση μαζί του. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του ποδοσφαιριστή να πάει στον Παναθηναϊκό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που βάζει στο τραπέζι τώρα.
3: Ναι, αυτό πάρα ξέρω και το έμαθα σήμερα το πρωί μάλιστα το συγκεκριμένο. Εγώ ήξερα για τα νούμερα και τα ποσά και αυτά που γράψαμε και χτες και το Σάββατο.
0: Με αυτό περιγράφεις, άρα δεν γίνεται να πάει στον Παναθηναϊκό.
2: Και εγώ έτσι λέω.
3: Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ανατρεπτικά για να μην πάει ο ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό. Πλέον.
0: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια πρόταση. Ο ένας δίνει πέντε, ο άλλος δίνει δύο. Να πει ο Γιάννης ο Κομπότης, όπαρε. Θα πας στα πέντε, γιατί αυτό λέω εγώ.
2: Εντάξει, είναι και θέμα Κομπότη, παιδιά, θέλει να κάνει.
0: Σωστά.
2: Όχι, είναι πολύ βασικό.
0: Ναι, θέλω να πω, οικονομικά δεν προκύπτει. Εκτός αν μας πει ότι ο Παναθηναϊκός αυτός δώσει τέσσερα. Οπότε.
3: Και όσο είπα, το ποσό που ξέρω και γράψαμε και χθες είναι στα 2,7 όλα μαζί με τα μπόνους και τα λοιπά.
1: Μα τον Κομπότη δεν λέγαμε ότι πιο κοντά είναι η άποψή του προς τον φίλο του, όπως τον έχει χαρακτηρίσει και όλος ο κύριος Αλαφούζος, να δώσει τον παίκτη και αν υπάρχει.
3: Βασίλη, σχετικό είναι αυτό.
6: Τα λεφτά είναι τώρα εδώ.
3: Γιατί και ας πούμε.
1: Μα τα λεφτά δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Αυτό λέμε.
3: Η Κηφισιά μίλαγε 1,5 μήνα με τον Μπάουκ. Η Κοντζάρεβα ήταν έτοιμη, είχε κατέβει, είχε βγάλει στην Ενάρτη στην Αθήνα, ήρθε Αθήνα και το ίδιο προηγούμενο βράδυ ο Αλαφούζος ήταν μαζί με τον πρόεδρο της Κηφισιάς και υπογράφανε τους δύο παίκτες.
2: Και τσάμπα το ταξίδι.
1: Και τσάμπα το ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν αλέτε, δεν εκεί όμως υπήρχε σημαντική διαφορά στο οικονομικό. Δηλαδή μπήκε ο Παναθηναϊκός και
3: έδωσε πολύ χρήμα.
6: Εκεί που δεν έφτασε
3: κανένα. Αυτό λέω.
0: Ναι.
3: Επίσης, πέρα από τα
0: εδώ, αν προκύψει και με τον τσάμπα, προφανώς. Ο Κουμπότης είναι εύκολο να απαντήσει.
3: Γενικά,
0: ο Κομπότης μέχρι τώρα λέει: εγώ παιδιά δεν τον έχω δώσει πουθενά, δεν τον έχω τάξει. Εγώ του Κομπότη δώσε πιο πολλά.
2: Εγώ του Κομπότη το έθεσα και με μια άλλη πτυχή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος
0: είχε εξαιρετικές σχέσεις που δεν τις είχε.
2: Όχι, δεν ήταν εξαιρετικές. Ήταν κοινό μυστικό, τρέχει τον Παναθηναϊκό. Το οποίο
0: έλα ρε
3: τρέχει
0: τώρα.
3: Ορίστε. Εντάξει.
2: Ορίστε.
3: Εντάξει. Το τρέχει σχετικό. Δεν επηρέαζε αποφάσεις του Αλαφούζου.
2: Δεν τα παγώ.
3: Έχουν
2: πει άνθρωποι που ήταν εκεί, στελέχη. Που φύγανε, τα έχουν δηλώσει.
6: Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι συμμετείχε σε.
2: Δεν δικιά μου άποψη.
0: Αλλά δεν το λέω για σένα.
2: Όχι, ναι, λέω, έχει δει.
6: Αυτό,
2: υπάρχει κόσμος που έχει φύγει από τη Λιβαδιά και δουλεύει στα γραφεία του Παναθηναϊκού 5. Δεν είναι ότι ήταν. Δηλαδή,
3: ότι ήταν πάρα πολύ κοντά.
2: Ήταν σε άλλο επίπεδο σχέση.
3: Πάρα πολλές αποφάσεις του Αλαφούζου και κυρίως.
5: Αλλά δεν ξέρω στο τώρα, δηλαδή, αν μπορεί αυτή η φιλική του σχέση να επηρεάσει μια μεταγραφή εκατομμυρίων.
2: Ωραία. Αν λοιπόν. Επειδή και παλιότερα είχε καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό Κομπότη, για παράδειγμα. Αν θέλει να αλλάξει λίγο την ατζέντα ο ίδιος, κάλλιστα θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να κάνει ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να πει θέλω να το δώσω εκεί. Αυτό εννοώ.
5: Ναι.
2: Δεν είπατε. Ή αλλιώς θα πάει.
5: Να βγάλει και λίγο τη ρετσινιά από πάνω
2: δεν
5: του.
2: Δεν λέω θέμα ρετσινιά. Θέμα επιλογών. Εγώ δεν λέω ότι όχι.
3: Το συμφέρον δεν είναι μεγάλη διαφορά. Έτσι. Τώρα. Τι κορίτσι μου πάστε.
1: Το συμφέρον εντάξει, επίσης, αν είναι μεγάλη διαφορά που λέει και ο Μιχάλης. Συγγνώμη, αν είναι 100.000, νομίζω θα πάει κάπου που έχει σκεφτεί ο ίδιος, είτε για να παίξει να αλλάξει πολιτική απέναντι σε μια ομάδα, είτε για να στηρίξει μια πολιτική που έχει.
3: Αν είναι 100.000, θα πει του παίκτη που θες να πας.
2: Το πιο σημαντικό δεν είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης για μένα. Είναι στο κίνητρο του παίκτη.
3: Μπράβο.
2: Αν ο παίκτης έχει στο μυαλό του ότι. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω. Θεωρώ πιο δύσκολο να παίξει με τον Καλάμπρια και με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς για να μπει στο Conference.
1: Παρά με τον Μαφαίο.
2: Παρά με τον Μαφαίο. Δεν λέω ότι θα του πάρει τη φανέλα βασικού του Μαφαίο, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι στο πρωτάθλημα μίνιμουμ ο Τσάπρας θα κάνει 15 μάτς. Σου λέω για Ευρώπη. Θεωρώ μίνιμουμ θα κάνει 15 μάτς.
1: Στο πρωτάθλημα.
2: Όπως διαχειρίζεται με την Λίμπαρε. Βλέπω πόσες φορές το είδαμε αυτό να αλλάζει. Ροντινέη, Κωστίνια. Και μόνο για Ροντινέη που δεν ήταν και στα καλύτερα του, έτσι. Τον άλλαζε. Και ο Κωστίνια που βάλει δεν ήταν στα καλύτερα. Δηλαδή που να μπει κιόλας να είναι και καλό.
1: Κωστίνια πώς θα κάνει.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι αγωνιστικά.
1: Πρέπει να κάνει
2: ναι, αγωνιστικά ναι, ναι. Θεωρώ.
1: Πήρε μεταγραφή στη χειρότερη χρονιά του Κωστίνια.
2: Ναι. Αλλά αυτό είναι στο δικό μου μυαλό.
3: Που ναι, ρε, σε, γιατί δεν ξέρουμε και τον προπονητή ακόμα πώς θα το έχει στο μυαλό του. Ναι, ο Νίστου καταρχήν. Βασικό επίσης. Έχει δώσει το κέι ο Νίστου. Για τη μεταγραφή.
6: Αφού τον ήθελε και στην Κοπενχάγη.
3: Τον ήθελε, τον τσεκάραν η Κοπενχάγη. Το team του το πήγανε. Ήταν να προχωρήσει, αλλά επειδή.
6: Για τρίτο.
3: Για στρατηγικούς λόγους, επειδή επενδύουν σε παιδιά 19-22, εντάξει, ήταν ήδη 24, δεν τον πήρε εκεί. Επίσης, ο Τσάπρας εδώ και δύο μήνες και κάτι δεν έχει ατζέντη. Άρα όλη η κουβέντα γίνεται απευθείας με Κομπότη και του ποδοσφαιριστή. Δεν συμμετέχει, ας πούμε, ο χύψη μάνατζερ στην όλη υπόθεση για να. Είναι ακόμα μια φωνή στο πώς μπορεί να επηρεαστεί ή να μην επηρεαστεί όπως.
6: Άρα υπάρχει και το σενάριο στον Παναθηναϊκό, αν πάει να λόγω Νίστρου που να ξεκινήσει και ως βασική επιλογή.
3: Παιδιά, το έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι θα φάει πάγκο μαύρο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ θα δω πολλά πράγματα και από το Δανό.
2: Μπορεί να μοιράζεται.
3: Μπορεί να του βάζει και του δύο, παιδιά. Μην είστε απόλυτοι. Σε μάτς σημαντικά, γιατί έχει πολλά σημαντικά.
2: Ρώτησε ο άνθρωπος. Δεν είναι απόλυτος.
3: Αυτή
2: δεν
3: είναι απόλυτη.
6: Μην του κάνει επίθεση.
1: Και μην είσαι τέτοιο στη συνέχεια. Μην είσαι σοβαρή.
2: Αυτή.
3: Είσαι σοβαρά και πολύ ωραία που κάμισε σήμερα.
2: Αυτή ήταν η επιτυχία του Λεβαδιακού τη φετινή χρονιά.
3: Ποια.
2: Να κάθονται στο back to back μεσημέρι με 6.000 κόσμο και ήταν για τον Τζάπρα μισή ώρα.
3: Σωστό.
1: Μια και λέει 6.200
2: είναι παιδιά.
1: Κανένα like μπορούμε. Κανένα like γιατί είμαστε πολύ χαμηλά τώρα.
2: Με τον προπονητή σκοτώθηκε.
1: Ούτε 900
4: τον Τζάπρα να πει να κάνουν like.
3: Στα μεταγραφικά αυτή τη στιγμή είναι το πιο hot όνομα. Και επίση και κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό που πρέπει να έχουμε το μυαλό μα. Φεύγει ο Μπακασέτα, εφιό Κότσιρα, πήρε τρει Έλληνε το Γενάρη. Δεν θέλει να το αλλάξει, να στρίψει το πλάνο τη Ελληνοποίηση. Θέλει να βάλει Έλληνε. Και ήταν πρώτο στόχο πολύ καιρό τώρα ο Τσάπρας. Mm. Άρα και γι' αυτό έγινε η κίνηση στον τελευταίο.
6: Μπακασέτας που πάει.
3: Εξωτερικό, εγώ πιστεύω.
1: Τουρκία.
3: Κάτι ακούστηκαν γύρω-γύρω ότι αν δεν βρει άκρη, μήπως πάει στην ΑΕΚ. Και αυτό.
6: Στην ΑΕΚ.
3: Έχω ακούσει και αυτό. Σου λέω ότι έχω ακούσει.
1: Τάσο.
3: Δεν το πιστεύω. Εντάξει, θα γίνει αυτό. Όχι, δεν το πιστεύω. Στο λέω
2: κάτι αυτό που δεν
3: κάνει. Δεν το πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω να πάει κάπου έξω.
2: Θα πει τη μεγάλη ατάκα με Λισανίδη την ώρα που ήρθε η πρόταση.
3: Ναι. Αυτό θέλω να πω.
6: Άμα είναι τόσα λεφτά, πες να πάρουν και εμένα.
1: Βίχο, θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι.
1: Ρωτάει ένας φίλος.
3: Αριστερό μπακ από το εξωτερικό. Ούτε το Ζαγάρι τη βλέπω πλέον. Και ούτε τον Κρίσα σε βλέπω γιατί είναι πολύ ενδιασμοί με το γόνατο. Έκανε χιαστό, γύρισε, έπαιξε ένα μάτς και είχε πάλι ενοχλήσεις. Δεν έχει παίξει ο
1: Κρίσας. Δεν με νοιάζει ποιο θα πάρει, ξέρει γιατί το ρωτάω.
3: Για
1: το πακετάκι που λέμε. Βίχο Τσάπρας.
3: Δεν νομίζω να έρθει πακέτο. Στον Παναθηναϊκό το διδυμάκι αυτό.
1: Ούτε για Ολυμπιακό αυτό,
3: Και μετά ποιο θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ε?
3: Ποιο θα πρώτο πάρει αριστερά.
1: Πάρε το Γιαννούλη και τον Βίχο.
3: Για να διώξει του δύο.
1: Άμα πάρουν βρουν
3: πρώτα. Θα αλλάξει δηλαδή τέσσερα μπακ το ίδιο καλοκαίρι. Δεν το λες και σου. Δεν ξέρω.
1: Εκεί που δεν είχε ούτε έναν Έλληνα θα έχει τρεις τώρα.
3: Δεν ξέρω. Μου ακούγεται λίγο.
1: Υπερβολή,
3: υπερβολικό λίγο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Ο Διονύσης είναι καλύτερα, δεν μπορώ να πω εγώ.
1: Οκ. Λοιπόν, προχωράμε.
3: Πολύ ωραία κουβέντα πάντως.
1: Για αυτά, εννοείς τελειώσαμε
3: να φύγεις. Θες να πεις, θες να φύγεις τώρα. Κάτι τέτοιο μας προειδιάζει. Δεν μας προειδιάζει, θες να φύγεις.
1: Για Λουτσέσκο θέλω να ολοκληρώσω για να αφήσω το χαστά, να τον απελευθερώσω σιγά σιγά. Κουβεντιάζαμε πάρα πολύ και λέγαμε συναισθηματικά ότι έχει πληγεί αυτό το παιδί πάρα πολύ φέτος. Για διάφορους λόγους. Ένα σίγουρα είναι η απώλεια του πατέρα του. Ένα είναι όλα αυτά που συνέβησαν στον ΠΑΟΚ τα γύρω-γύρω που τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ίσως κάποιοι όχι τόσο. Ίσως κάποιοι όχι τόσο. Και λέω με βάση αυτό την κουβέντα, μήπως ήρθε η ώρα να μείνει εκτός και να καθαρίσει το μυαλό του για ένα χρόνο. Μήπως είναι η πιο λογική λύση. Μήπως να μην μπλέξει αυτό που λέμε πάλι έριδες, πάλι τσακωμοί. Πάλι η τοξικότητα πήγα στον Ολυμπιακό, πήγα στο.
3: Δεν είναι πιτσιρικάς όμως. Είναι 53, πόσο είναι ρεζοδορή.
1: Τι θα γίνει, αν μείνει ένα χρόνο έξω.
3: Στα καλύτερα του είναι, φίλε. Στην καλύτερη περίοδο τη καριέρα σου. Δεν θυσιάζει ένα ολόκληρο χρόνο έτσι. Δεν σου πάω αύριο να λάβει αύριο το πορεία ομάδα.
1: Ναι.
3: Αλλά να μείνει τώρα ένα ολόκληρο χρόνο και θα δούμε. Και...
1: Το κουβεντιάζουμε. Εγώ διαφωνώ.
2: Είσαι κουρασμένο στην εκπομπή.
3: Είσαι κουρασμένο, φίλε.
2: Του είχε κουραστεί κανένα χρόνο.
1: Φίλε, άνθρωπο. Εγώ αν είχα κάνει τα κουμάντα μου. Αν είχα κάνει τα κουμάντα μου.
3: Πού θα σου τώρα.
0: Στην Τρίπολη.
3: Πού θα σου τώρα.
0: Καλά, είχα το έβε και εγώ μαζί του.
2: Τα έχω πει εγώ.
0: Αν είχα βγάλει τα λεφτά του. Λούτα θα μου δωρέ
1: έτσι. Τα έχει πει. Έλα εδώ. Αν είχα κάνει τα κουμάντα μου λοιπόν αφού ρωτά και μου έκανε πρόταση το Σπορ 24 τον καζέτα. Αυτό δεν πέτα
2: στοιχεία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Μια ανάρτηση
3: πάνω θέμα. Δεν θα πει.
0: Παγκόπουλος δεν πάω στον Καζέτα και το 24.
2: Πάμε από την αρχή. Πάμε λίγο από την αρχή.
0: Αποκλειστικό.
2: Εσύ δηλαδή θα ξεκουραζόσουν ένα χρόνο.
1: Είναι στημένο και δεν πείτε κανέναν.
2: Λέγε.
1: Προχώρα, προχώρα.
2: Εδώ όχι.
1: Θα απαντήσει κάποιο. Τι θα κάνατε στη θέση του Λουτσέσκου, θα πηγαίνατε σε κάποιον απέναντι. Τον Οκτώβριο-Νοέμβρη.
3: Ένα δίμηνο το
1: πολύ.
2: Το μοιρώσουμε τώρα, σας έχει πάει.
6: Το χρόνο
2: σου το ρωτάς, έχει κάνει μετά.
6: Ο χρόνος για Λουτσέσκου νομίζω είναι υπερβολή.
3: Εγώ.
2: Έφυγε από το Σπόρταλ και ήρθε εδώ.
3: Α,
2: έφυγε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει κάνει τέτοια μεταγραφή ο Μιρότσος. Ναι. Έφτιαξε το Σπόρταλ και το απογειώσανε. Μας έβαλε εμάς ελάτε εδώ και τέτοια για αυτά. Και μετά έφυγε. Δεν είναι κακό, έτσι είναι επαγγελματία. Πήρε το μαρουλάκι, πήγε σε
0: μισό λεπτό. Και δεν το απαντάς. Και μετά έρθει κι εσύ.
3: Και μετά έρθει κι εσύ.
2: Πολύ μετά. Πολύ πιο μετά.
3: Πολύ πιο
2: μετά. Εγώ τίμησα το συμβόλαιό μου. Εγώ με το Σπόρταλ τίμησα το συμβόλαιό μου. Ήμουν κύριο.
1: Είσαι ο κούφι από μισό του
2: μυρούτσου. Είμαι ο πιο νέος από όλους εδώ.
1: Ο κούφι από μισά.
3: Ο κούφι από μισά, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, φύσε εδώ.
2: Μαρή,
3: μαρή. Σε τρεις ομάδες και τον Τζάλτα, όπου πηγαίνω σας παίρνω μαζί.
0: Ο Λουτσέσκου.
2: Εμένα ο Παγκόπουλος με έφυσε.
0: Το τίμησε το
1: σημείο.
2: Ο Σαούλης μου λέει δεν θα έχουμε εκπομπή. Έχεις κάνει και εσύ αυτήν την κουβέντα.
0: Ναι, ρε.
2: Δεν θα έχουμε πολλά live. Κάτι
0: δύο ή τρία. Όχι, δεν θα έχουμε πολλά live. Δεν θα έχουμε κανένα live.
2: Κανένα
0: live.
2: Για μεγάλη Αντώνη.
0: Όπως είπε και ο Καπεταλάκης στο συνέδριο και μετά ήρθαμε στο συνέδριο ψυχολογία.
1: Ψυχική υγεία θα μιλάω.
0: Ψυχική υγεία, ναι. Από το κανένα live φτάσαμε στο συνέδριο ψυχική υγεία.
2: Μετά πολλά πράγματα καταλαβαίνω αν μένει ή φεύγει.
1: Εδώ, εδώ ναι. Ρωτάει ο κόσμος, ρωτάει ο κόσμος.
2: Α, εντάξει, γιατί,
1: πήρες, ήταν,
2: γιατί τώρα είναι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα
1: για την Ευρώπη. Τι πήγε να πει ο Τσόχος, κάτι πήγε να πει ο Μιχαλής.
0: Να σου δώσω ρεπορτάζ.
3: Από το Λουτσέσκο
0: ξεκινήσαμε. Να σου δώσω ρεπορτάζ.
3: Πού έχει γίνει το αυτό.
0: Ξέρω ότι είμαστε στις διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέου συμβολέου Μπακόπουλου με Αθλέτικο με επιπλέον δράσεις.
2: Δεν χειροκροτάω μέχρι να μου διευκρινίσεις κάτι. Οι επιπλέον δράσεις θα πάρουν μπάλα και εμάς.
1: Ναι.
2: Θα είναι μοναδικές.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Α,
0: δεν το ξέρω αυτό.
2: Τότε να χειροκροτήσω.
1: Βάλε το Μπακό 2029. Το Μιχάλη το κοιτάζω και λέω.
3: 29 τετραετές.
1: Να τα ανοίξω, να μην τα ανοίξω. Όχι, λέω, άστα, κράτησε, λέω. Μην τα ανοίξω.
2: Κράτησε μια φορά, λέω. Βάσαμε το θέμα μέσα στα πόδια.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι. Καταρχάς κάνω μια κουβέντα που είναι λίγο άβολη. Σκεφτόμαστε αν ο Νίστρουπ ή ο.
1: Μεντιλίμπαρ
0: θα τα κάνουν απόσκευα και θα φύγουν τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να το σκεφτόμαστε αυτό.
3: Πολύ λάθος προσέγγιση.
0: Ναι, είναι λίγο λάθος. Είναι λίγο λάθος.
1: Ή ο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι, ή ο Γιοβάνοβιτς.
1: Τα λέμε όλα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στην εθνική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Συμφωνώ με τον Θοδωρή.
1: Θα πήγαινε Ρουμανία.
0: Ναι. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, μέχρι τότε δεν θα έχει κάποια πρόταση για τον Λουτσέσκου που θα τον εγωιτεύει. Είτε αυτό λέγεται Σωστά. Ιταλία, είτε λέγεται Γερμανία, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Τρίτον. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή για όποιον από τους δύο, θα συμφωνήσει και σε όλα τα υπόλοιπα. Που λέω ότι δεν αποκλείεται. Γιατί ηθικά νιώθει απελευθερωμένος να το κάνει από τον τρόπο με τον οποίο εν τέλει φεύγει.
1: Σωστά. Εγώ λέω ήθελα να μείνω.
3: Τρίτον, δεν έμεινα.
0: Εγώ έλεγα ότι έχω συμβόλαιο, εσείς αποφασίσατε. Τώρα είμαι ελεύθερος να πάω που θέλω. Ούτε πήρα αποζημίωση.
3: Πάντως θεωρώ απίθανο ο Νίστρουπ να φύγει μέσα στη σεζόν. Ακόμα και αν τα κάνει τα πράγματα. Εντάξει, πόσο άσχημα να τα κάνει. Να τα κάνει χειρότερα από ό,τι τα είχε κάνει ο Βιτόρια με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή να τρέχει ο Παναθηναϊκός να φτάσει στην τετράδα.
6: Εκεί θα μετρήσει η εικόνα. Περισσότερα από τα αποτελέσματα.
3: Αυτό που λέει ο
4: Τάσος. Καψούρα που έχουν. Τέτοια καψούρα που έχουν με τον Λουτσέσκο στον Παναθηναϊκό που ίσως πήξε.
3: Καλά, οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν καμία καψούρα. Ο Αλαφούζος μπορεί να είχε.
4: Όχι ο Αλαφούζος, λέω.
6: Οι αποφασίζοντες.
3: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ξαναλέω ότι ήξερα μέχρι πέρσι. Είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή, είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει τη δικιά του καψούρα. Αυτό είναι το θέμα. Και ας ελπίσουμε να είναι επιτέλους το πρόσωπο του Δανού. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει ένα προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχει με ένα προπονητή όπως πέτυχε με τον Ιβάν. Τελευταίο που πέτυχε ήταν. Μετά ήρθαν οι τρεις προπονητές που είχαν γεννηθεί την ίδια μέρα και είδαμε μαύρη μέρα.
6: Ο Νίστρομπ είναι αλλού.
7: Α, δεν έχουμε δει.
6: Είναι άλλο ζώδιο.
7: Είχαμε και την αστρολόγο.
3: Δεν είναι 16. Στα
2: πω μετά αυτά. Στα πω μετά αυτά.
7: Στα
2: πω μετά αυτά.
6: Τα εξοχικά κλείσαμε.
2: Τι θέλετε, πείτε μου, μιλάω εγώ. Και το σύμπαν. Θέλω να τη ρωτήσω η Φωτεινή.
6: Μιλά απευθεία.
2: Η Φωτεινή, θα το στείλουμε. 3-2 είπε το κορίτσι. Δικαιώθηκε. Πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Σα τα έλεγε. Μα έλεγε η φίλη μου εδώ, η δικηγόρο για το εξοχικό κτλ. Δεν είδα κανένα εξοχικό. 3-2. Φωτεινή δικαιώθηκε. Τα βάλε και story. Τα έλεγα λε στην εκπομπή του Αθλέτικο και όλα αυτά. Τι θέλετε να ρωτήσουμε, πείτε μου. Στείλω.
6: Θα στα πω σε λίγο. Θέλω δύο πραγματάκια που έχουν και σχέση με αυτό για τον Τσόχο.
2: Και έχω και για ζώδια. Μα θες να σου πω σήμερα, επειδή είδα το update της. Έχω κάνει.
6: Ναι, το είδες.
2: Τι ταιριάζει ο καρκίνος και τέτοια.
6: Θα μου πεις λίγο, α, καρκίνο είμαστε εμείς. Για
2: αυτό, για αυτό σου είπα.
6: Τι ταιριάζουμε.
2: Εσένα μη σε νοιάζει.
6: Νοιάζει 5 Ιουλίου που γίνει η μέρα σου εγώ. Μιχαλή, τον Τζόχο λέει τώρα τον φέρατε. Όταν είναι την κοπέλα, όταν αφήσετε σπίτι. Μπράβο σας, ψυχή δεν έχει. Συμφωνείς αυτό, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι.
6: Όχι, εντάξει.
0: Okay. Καλά είμαι εγώ εδώ.
7: Έχει ψυχή και θυμία.
6: Και το άλλο που στέλνει ένας φίλος, ρε φίλε, αυτό που το έχει στείλει πολλές φορές. Είναι, είναι, άκου τώρα. Λέει για το κασκόλ της Arsenal. Δεν ξέρω γιατί δίπλα κάναμε μετακομίσεις.
0: Του είπα, του το είπα. Του το είπα να μου στείλει.
7: Του Κώστα το είπα.
6: Όχι, όχι, ξέρει, ναι.
0: Στον συγκεκριμένο, να μου στείλει στα social τα δικά μου, πού να τον βρω. Κάπως δεν επικοινωνήσει μαζί μου.
6: Στείλε στα social, αν το έχεις στείλει μήνυμα και δεν, επειδή δεν τον έχεις κάνει follow, μπορεί να μην μπορεί να το δεις, πρέπει να πας στα αιτήματα. Εντάξει, μπορεί να έχεις πολλά εκεί και να μην τον έχεις δει.
7: Δεν, κάνει, δεν ξέρει καν τι είναι τα αιτήματα.
0: Όχι, ρε.
6: Ξέρει.
0: Είπαμε ότι με μπούμερα, αλλά μέχρι να
8: μιλάει. Μιλάει ο Μυρότσος που άνοιξε το Instagram πριν 2 μήνες.
6: Τι λέει και θα. Που το έχει κλειστό, σωστά. Αυτό σε κρίνει.
0: Δεν εντάξει, δεν έχω εγώ προβλήματα τέτοια.
6: Λοιπόν,
0: για να το. Για να το αν δεν είναι στην Αθήνα.
6: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι το παιδί. Α έρθει στο επόμενο τέτοιο.
6: Build-up.
0: Στο επόμενο build-up με κοινό. Α έρθει τώρα να το πάρει και live. Να γίνει η παράδοση παραλογή live στην
6: εκπομπή. Απαντήσαμε, φίλε.
0: Και να στείλει στα social του Αθλέτικο ότι είμαι αυτό που αρθώ να πάρω το. Το τέτοιο βάλετε με στην κλήρωση.
6: Ωραία. Και τελειώσαμε. Πάει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε τον κύριο Χαστά.
7: Όχι, φαντάζομαι μέσα στη μέρα μπορεί να έχει νεότερα τα οποία θα τα γράψει.
6: Ωραία. Αυτή τη στιγμή κάποια από τις τρεις επιλογές δεν είναι πιο μπροστά, ε.
8: Όχι, όχι, δεν όχι. Έχει κάποιο.
0: Ποια είναι η τρίτη.
6: Τις δύο είπαμε, γι' αυτό λέω. Ποια είναι η τρίτη. Κάπου είδα και ένα τρίτο όνομα, παιδιά.
7: Λουίς Κάστρο, Μαρίνο Πούσιτς.
6: Ναι,
7: έχω αυτές, σημειώσει αυτές εγώ εδώ.
8: Έχω, έχει και έναν Μπενάτ Σαν Χωσέ.
7: Μπράβο.
8: Ισπανός, 46χρονος.
6: Ναι, κάπου είδα και ένα τρίτο.
7: Σε Μάστρο να το είδες.
8: Στην Αιμπάρ.
0: Στην Αιμπάρ, οκ.
6: Μάλιστα. Στην Αιμπάρ, καλά έχει πάει όποιος έχει πάρει. Προπονητή. Προχωράμε. Ευχαριστώ, φίλε. Μιλάμε και μπορεί και με στην τέτοια εκπομπή, αν χρειαστεί.
7: Γεια σου.
8: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ωραία. Μια αναφορά ακόμα στην Elabet, παρακαλώ. Η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Εδώ, στο back to back, 3 με 5 καθημερινά. Σήμερα 2 με 5 για ένα 3-ωρο απολαυστικό. Βλέπεις, το έχουμε βάλει να τον πεδώσουμε παρουσίαση Βασίλης Μπακόπουλος. Ξεκάθαρα.
7: Έχει απολυθεί ποτέ προπονητής σε Μουντιάλ κατά τη διάρκεια. Γιατί έφυγε ο Λαμουσία από την Τινησία. Επειδή φάνε τα 5.
6: Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το
7: ωραίο.
0: Σίγουρα έχει συμβεί.
6: Θα έχει συμβεί, λες.
0: Ω, 100%.
7: Ήταν βαρύ, βέβαια, έτσι τα 5. Μα. Τώρα ήταν λίγο ζώρικο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε. Αντίο. Παίρνει το αεροπλάνο και γυρίζει πίσω.
7: Και ποιο θα κάτσει τώρα.
2: Έφυγε 5 και ήταν για 12.
0: Θα το είδατε.
7: Ο Τενέα θα κάτσει τώρα. Ο Τενέα θα κάτσει τώρα.
6: Ποιο θα κάτσει τώρα, δηλαδή. Θα έχει ένα βοηθό, κοιτάξει.
0: Ναι, μωρέ.
7: Ναι.
2: Μπορεί να πάρουν, πες να πάρουν το τέλειο. Δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα.
7: Κάτσε
2: να το μεριά, άμα θέλουν.
7: Το μεριά, φίλε. Ήταν ήδη εκρηκτικό, λέει, το κλίμα στις τάξεις εθνικής ομάδας. Και η συντριβή ήταν το σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Καταλογίζεται πλήρης αδυναμία διαχείριση των αποδυτηρίων.
6: Δεν είναι και εύκολο.
7: Και τον κατηγορούν από την Ομοσπονδία ανοιχτά για εσωτερική αποσταθεροποίηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων που τορπίλησαν τη συνοχή των παικτών.
6: Το Λαμουσί.
7: Πρέπει να έχει γίνει μέσα στην Τινησία.
2: Πρέπει να έχουν στην ΕΠΟ της Τινησίας μεγάλο μυαλό. Περιμένα να πάνε στο Μουντιάλ ταξίδι ολόκληρο να καταλάβουν τη
6: διασπορά.
7: Ο εμβληματικός πρώην διεθνής άσος της χώρας Ουαμπί Καζρί θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού.
6: Γιατί δεν ξεκινάγανε από την αρχή αυτό.
0: Καζρί, παιχτάρα.
7: Ναι.
0: Μέχρι πρόσφατα ήρθε.
6: Η διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Γραμμένος για τον Ολυμπιακό, για μεταγραφή στον Ολυμπιακό πριν 3-4 χρόνια. Έπαιζε πού έπαιζε, Σάντερλαντ, κάπου έπαιζε.
7: Άρα τώρα τελείωσε την καριέρα του.
0: Ναι, ναι. Τώρα κοντά.
6: Δεν το θυμάμαι.
7: Όπου και βλέπει, δεν μαράζει για την Ισία τώρα, πάρε.
6: Τι.
7: Με Καζρί μέσα.
6: Ποιο ήταν, γιατί εμεί τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ λίγο, εσένα δεν είχαμε προλάβει.
7: Δεν το ρωτήσαμε.
6: Ποιο βλέπει εσύ να κάνει έκπληξη, είχαμε πει για Τουρκία πολύ. Μετά τώρα από αυτό που
2: ήμουν στην Ιαπωνία.
0: Εγώ είπα στον Γκολτ, ναι, η Ιαπωνία ή η Νορβηγία.
6: Η Ιαπωνία έχει πει, ε.
7: Νορβηγία είχα πει εγώ.
0: Η Ιαπωνία, Νορβηγία.
7: Εγώ πει Νορβηγία.
0: Οι Άπωνε χθε με απογοήτευσαν.
6: Εντάξει, 2-2.
7: Και δηλαδή δεν έκανε το ποδόσφαιρο.
3: Και με του Ολλανδού δεν έβλεπε το ποδόσφαιρο.
7: Παίζανε μπάλα, το είπε και ο Ντέμις χθες το βράδυ που τον άκουγα και έχει δίκιο ότι παίζανε μπάλα όταν έμεναν πίσω στο σκορ.
0: Ναι.
7: Δεν πήγαν να διεκδικήσουν μάτς. Ναι. Πήγαν απλά να σώσουν τον βαθμό. Τον έσωσαν. Τυχαία τον έσωσαν. Τώρα έχασαν οι Ολλανδοί από
3: Ιάπωνα και
7: κεφαλιά.
3: Το τέρμα εντωμεταξύ.
7: Όχι ότι μας χάλασε. Τα late goal στο Μουντιάλ, να ξέρετε, να θυμάστε ένα πρόσωπο.
3: Ναι.
7: Όταν βλέπετε late goal στο Μουντιάλ.
3: Το δικό σου προσωπάκι. Απλά να σου πω, είναι τη Ολλανδία τραυματοφύλακα.
1: Τι.
3: Χωνή. Και είπα πριν, Ισπανία, άσος και over 3,5 η Ισπανία.
1: Ποιος είναι
0: το έβγαλε στο Φερμπρούγκ και είναι χωνή.
3: Χωνάρα.
0: Ναι, ετοιμάζεται να το πάρει μπάγκενο για την Όγερ.
3: Χονάρα. Το δεύτερο φίλε ήταν χονάρα.
0: Όχι φίλε, αφού βρίσκει στο κεφάλι του τέτοιο καλά.
3: Στο κεφάλι του άλλου. Ποιος έχει χτυπήσει μάνα μου τον είδε, ήταν στο φύλακα αυτή. Να το τρώγε ο Λαφόρ, ξέρεις θα έλεγε σήμερα.
7: Όχι ρε φίλε, όχι.
3: Εδώ θα αρχώσω να το τρώγε ο Λαφόρ. Είσαι άδικος. Θα τον νίκες εκεί.
1: Έχω άποψη, τον είχα περιγράψει 24.
3: Έλα
1: τώρα. Ο ίδιος ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, καλός είναι. Πάει τον πάρει μπάγκεν. Τι είναι, τι λες.
3: Εντάξει, ναι. Ας τον πάρει. Γελάς στο σκύλι.
7: Στην Τινησία εγώ είδα.
3: Γελάς στο σκύλι.
7: Τραυματοφύλακα από ό,τι πήγαινε μέσα.
3: Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά η Ολλανδία φοβερό τώρα, φιλάκι. Φοβερό.
7: Λοιπόν, άσο και over 3,5 η Ισπανία σήμερα.
3: Άλλη μόνο ρε φίλε. Αν δεν άσο και over.
1: Να σου πω. Αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση.
3: Ποιο θα το πάρει. Δεν έχουμε να σε έχει πει ποιο θα το πάρει.
1: Περίμενε, ρε. Θα το, είπε ο άνθρωπο για τα Dark Horses. Είπε Νορβηγία, την πιστεύω κι εγώ.
3: Ποιο θα το πάρει, να μα πει.
1: Ποιο θα το πάρει. Ποιος
3: θα το πάρει.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Όχι Γαλλία.
0: Έχει πάει δύο συνεχόμενους τελικούς, θα πάει και τριτό. Δεν είναι εύκολο η Γαλλία.
7: Θα το πάρει κιόλας.
0: Μπορεί. Ως πληρέστερο ρόστερο αυτή είναι για μένα.
3: Βιτίνια, για άλλα λίγο να δούμε κάτι.
0: Ο Πορτογάλος είναι, αυτή είναι επίσης φοβερό ρόστερ, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο, για άλλα λίγο να δούμε κάτι.
1: Το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Εντάξει, ήταν βαρύδι πριν δύο χρόνια στο Euro.
3: Δεν πειράζει.
0: Πρόβλημα. Στα 41 μετά το βάλε μεγαλύτερο.
1: Θα γίνει αυτό που λέει ο Μιχάλης.
3: Μόλις βγουν οι χαφάρες μέσα, ελάτε και θα πέφτει άλλες σαν τα κοτόπουλα με 40 βαθμούς ζέστη.
1: Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν δίνει την μπάλα.
3: Θα δεις οι άλλοι τα χαφ των άλλων που θα πέφτουν έτσι. Έτσι θα πέφτουν.
1: Καλά, για να δούμε, μην είσαι σίγουρος.
3: Μέσα στη ζέστη.
1: Η Ισπανία και.
3: Και άλλοι δεν σταματάνε. Το πιστεύω κι εγώ. Το ατάιστο.
1: Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Σας απογοήτευσε και η Βραζιλία, κύριε. Σας απογοήτευσε.
3: Θλιβερή.
1: Ειδικά ο Φόρ.
3: Την έγραφα κιόλας.
1: Ναι.
3: Θλιβερή. Έχουν μπει Μαροκινοί τώρα τα πουλάρια εκεί.
1: Να έχεις...
3: Το άλλο το παιχτάκι, τι είναι αυτό.
1: Ποιος από όλους.
0: Το Μπουαντί.
3: Ναι. 18 χρονών είναι αυτό.
1: Θα νομίζω για τίποτα άλλο τώρα. Για το μπέκτη, λες το είσαι.
3: Ναι. Παιδιά, τι βλέπετε, τι παιχτάρα ήταν αυτή.
0: 60 εκατομμύρια δίνουμε εμείς στην Arsenal για να το πάρουμε.
3: 45 να χτίσει.
0: Τζόλις Arsenal,
6: ρωτάει ο κόσμος.
0: Ε?
6: Τζόλις Arsenal, ρωτάει ο κόσμος.
0: Ωραίο.
3: Μακάρι.
1: Έχει το πιστεύεις θα γίνει.
6: Έχει βάση.
3: Μακάρι.
6: Και να σταθεί κιόλας, Μιχάλη, έτσι.
1: Έχει βάση. Πρώτα απ' όλα.
0: Σίγουρα τον παίρνει, ναι. Σίγουρα τον παίρνει για επιλογή για τον Τροσάρ. Ναι. Ο οποίος φαίνεται ότι θα φύγει. Άρα τον παίρνει για να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Τώρα αν θα πάρει και τον Morgan Rogers, όχι, δεν θα είναι βασικός. Αλλά το Morgan Rogers για τον πάρει πρέπει να δώσει κάτι του τύπου 90-100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
1: Ο παιχταράς της Βίλεν αυτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλώς.
3: Δεν πήρα Τζόλις. Με Τζόλι είμαστε εμείς.
1: Με Τζόλι είμαστε και εμείς, ναι, σωστά. Πήγα να ρωτήσω νωρίτερα, αυτό το app το καινούριο το δικό μας, έχετε προσέξει. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει συνήθεια σας, δηλαδή μπαίνετε μέσω app ή μπαίνετε.
0: Ναι, βέβαια, μέσω app. Εγώ με διευκολύνω πάντα πολύ τα app.
2: Εγώ έχω γραφτεί στις ειδοποιήσεις και μου έρχονται με τη μία.
0: Σωστά, ναι, και εμένα.
1: Πολύ καλό.
3: Και εμένα βαράει κατευθείαν.
2: Πείτε κι άλλα. Τρομερή αυτή δηλαδή που είχαν πάρει.
0: Το χέρι, πραγματικά το λέμε. Και εμείς δεν τα κάνουμε
2: μαζί. Εμείς πραγματικά το
1: λέμε. Να ρίξω λίγο, φίλε, πώς γίνεται, πώς μπαίνουν οι άνθρωποι για να το αποκτήσουν.
2: Αφού ξεχάσουμε ότι έχουμε το
3: live back to back. Back to back.
7: Συνοποιήσε πάρα
1: πολύ. Πρέπει να πάμε
3: εδώ.
1: Η μεγάλη και το χαμό έτοιμο.
3: Ελάτε.
1: Σκανάρουμε, βλέπετε εδώ, με ποιο τρόπο μπορείτε να μπείτε απευθείας και να.
2: Ο Φουρνιέ είναι αυτός κάτω δεξιά.
1: Τι.
2: Ο Φουρνιέ είναι. Τεράστιε Φουρνιέ, μεγάλη παιχταρά. Παιχταρά.
1: Πάλι από εκεί αριστερά ποιο είναι. Θεό Καλοκοτρώνη, όχι αποκλείω. Όχι, δεν βλέπω καλά.
2: Ηρεμία πριν την καταιγίδα. Το βίντεο του αθλητικού μερικές ώρες.
1: Από πάνω Βεζέγκοφ.
2: Για να εξετάσει
1: το
2: Άκα.
1: Απέξενε. Το πάνω.
3: Ναι.
2: Telecom Center.
1: Λοιπόν, κάντε αν θέλετε, σκανάρετε εδώ όσοι θέλετε και επιστρέψτε μετά, μην χαθούμε. Και μπορείτε να αποκτήσετε αυτή την εφαρμογή. Νομίζω πως είναι στον αέρα γύρω στο 1,5 μήνα, Μπίλι.
3: Ναι, κάπου εκεί.
1: Ακούω πολύ καλά λόγια γενικώς από τον κόσμο που μου στέλνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που έχετε άποψη και για αυτό.
3: Άντε, και μπείτε και τώρα να διαβάσετε και είδηση και για τον Ουναΐ. Δεν θα την πούμε τώρα να μπουν να τη διαβάσουν. Δεν έχει να κάνουμε.
1: Παγίδα είναι κάτι σημαντικό.
3: Είναι. Εντάξει, είναι σημαντικό για Ουναΐ.
1: Για Ουναΐ.
3: Για Ουναΐ είναι σημαντικό.
1: Πεχταρά είναι.
0: Πάει σε ομάδα με πράσινα.
3: Μάλλον όχι. Μάλλον σε ομάδα με κίτρινα πάει. Βιαρεάλ.
6: Και δεν είμαστε εμείς.
3: Τότε.
1: Να μπουν, είπαμε.
0: Άστο ρε.
3: Εντάξει, γνωστό ήταν.
7: Μπείτε να δείτε για Μάικ Τζέιμς.
3: Γνωστό ήταν, θα δίνει 20 εκατομμύρια, ρε φίλε. Γνωστό ήταν. 20, τόσο.
6: Και πήραν τον προπονητή τη Ρέγγα.
3: Τόσο ερήτρα.
7: Ωραία, μπορούν να μπουν και να δουν το αδιανόητο ποσό που έβγαλε σερβιτόρα σε μία βάρδια από του φιλάδου τη Σκωτία.
2: Στην αρχή ψάρωσα.
7: Κάλεσε πόσα χρήματα έβγαλε.
2: Στην αρχή ψάρωσα.
6: Σερβιτόρα έβγαλε.
7: Στόνη, η κάθε
6: όταν ξεκίνησε, σερβιτόρα έβγαλε. Και το κινητό με μελέσα και το άφησε κάτω.
2: Παιδιά, κάτω δίκο στο κεφάλι.
6: Σε πολύ κοντά μα.
7: Δείτε να δείτε το αδιανόητο.
2: Τα σφινάκια σου έκανε δίκο στο κεφάλι. Στην
7: Κέιλι.
6: Μπράβο στην Κέιλι. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή.
7: Σημερινή εκπομπή είναι πιο ωραία τη Παρασκευή.
6: Ναι, ναι, όντως. Είναι σαν τελευταία μέρα σχολείο, λέει, με πουγγέλο και τέτοια.
2: Κάποιοι είχαν άγχος την Παρασκευή και εγώ που την είδα replay. Δεν θέλω να πω ποιοι, αλλά μπορεί να δείτε.
7: Φυσικό παντρεμένοι θα είχαν άγχος τώρα.
2: Υπήρχε ένα άγχος στα πρόσωπα.
6: Στάθηκα σαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, κύριος. Είναι για φυλακή αυτό, αυτό που είπε για μένα.
2: Τι?
6: Όσο δεν έχετε, δεν πείτε, μην τα κάνουμε και
7: σχολεία.
6: Ποιος, ήταν για μένα. Στην τελευταία τάκα
2: ήταν σκληρό. Ήταν σκληρό.
7: Τι είπε,
6: ήταν άσπρο.
2: Έλα, τι είπε, πες το μας, μεταξύ μας, θα το δούμε μετά. Θα το δώσουμε και το βιβλίο.
6: Σε βλέπω έτοιμο, του είπε. Εγώ έτοιμο.
2: Έτσι ο κόσμος που μπαίνει σε αυτό το βίντεο δεν ακούει τίποτα. Απλά βλέπει. Θέλω να καταλάβω.
7: Δεν απασχολεί τι λέγεται.
2: Δεν έχει ακούσει τα τάκα. Δεν μπορεί να έχει 20.000-30.000 προβολές προσέχει. Δεν έχει ακούσει τίποτα.
6: Λέει ο άνθρωπος ότι να μιλάμε για σεξουαλική υγεία και είναι πολύ σημαντική για έναν άνθρωπο προκειμένου να αποδώσει την άλλη μέρα στη δουλειά του. Και κοιτάζει εμένα για παράδειγμα, εσύ τα πα περίφημα μου λέει. Τι περίφημα, τι εννοεί.
7: Ζεστό.
6: Τέλο πάντων και για όποιον ξέρει. Προχωράμε. Θέλετε κάτι άλλο, παιδιά?
7: Όχι, εγώ.
6: Καλά, συγχωρείτε.
0: Πάω να φύγω πριν περιγράψω την εμπειρία μου αυτή τη εκπομπή που είμαι ο μόνο που την έχω παρακολουθήσει.
7: Πες.
6: Την είδα λίγο εγώ, μπήκα λίγο, όχι όμω.
0: Όχι. Την έχω παρακολουθήσει στα δοκιμαστικά τη.
6: Α, από μετά κάτω, ε.
0: Ναι.
7: Εσύ είχε ξεχάσει μια τσάντα και μπήκε και ήρθε.
0: Σωστά.
7: Μπράβο, εσύ. Μπράβο, ρε φίλε.
6: Το περιγράψαμε, αλλά δεν ξέραμε το πρόσωπο.
7: Εσύ ήταν
6: το πρόσωπο. Το είπαμε, ναι, αλλά δεν ξέραμε.
0: Όχι,
6: αλλά
0: εσύ
6: μπήκε στο
0: μέσα. Εσύ μπήκε. Μπαίνω μέσα και βλέπω το στρατό. Και λέω. Αλλού μπήκα.
6: Πότε κατατάχτηκα. Το στρατό.
0: Αλλού μπήκα. Λέω. Εδώ γυρίζετε το build-up. Εμφανίζεται ο Χρήστος ο Ντουμπτ.
7: Όλοι αυτοί οι ήπιοι εδώ τι κάνουν οι ήπιοι όλοι αυτοί.
0: Μου λέει κάνουμε ένα γύρισμα, ένα γύρισμα. Του λέω τι γύρισμα. Νόμιζα ότι τρέχει για το αθλητικό.
6: Ναι.
0: Όχι, μου λέει για το αθλητικό.
6: Όπως εύστοχα είπε κάποιος, βάλαμε και υποδρομίες λέει.
0: Θα σου πω. Και χάσα από περιέργεια κι εγώ για να παρακολουθήσω.
7: Ξεκάθαρα.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή που κάνετε στο.
7: Τι γύρισμα είναι αυτό, τι θα υποθεί τέλος πάντων.
0: Και κατάλαβα ότι εκεί κάναμε το casting για να γίνει επιλογή.
6: Κατάλαβα ότι στρίβουμε. Ότι τα αθλητικά δεν πάνε καλά.
0: Όχι, ναι, ναι.
6: Δεν είσαι στο casting το αρχικό, γιατί στην αρχή υπήρξε ένα casting, ξέρεις.
0: Αυτό.
6: Αυτό σα έβαλε.
7: Αυτό ήταν.
6: Αυτό στην εκπομπή στο γύρισμα. Εκεί που ήταν στοιχισμένο ο στρατός.
0: Ναι, ήταν περίπου.
7: Πώς μπήκαν όλα εδώ μέσα.
0: 20 κυρίες που.
6: Το casting γινόταν από έναν μόνο από τον Γιώργο το Λάγιο.
0: Όχι, όλο το crew έκανε το γύρισμα. Αριστάκτρια.
6: Ήταν επικεφαλής όμως.
0: Ναι.
7: Okay. Σκέφτηκε γιατί δεν σε φωνάξαμε.
6: Περνούσα από εδώ, είδα λίγο το. Αλλά μετά χάθηκα. Είδα
7: λίγο φως.
6: Και μετά. Εντάξει, τα είδε Μιχάλη.
7: Γεια
6: σας για τον Μπίλτα. Μπράβο, Μιχάλη, ωραία.
0: Πραγματικά, εγώ είπα.
7: Από το
2: γέννητο. Βλέπω πηγαίνει το απόγευμα στο σπίτι. Ξέχασε την τσάντα, Μιχαλάκη. Ξέχασε την τσάντα, βρήκε την τσαντούλα.
0: Την τσάντα, παιδιά.
7: Ένα μήνα την ψάχνω τώρα.
0: Ευτυχώς την βρήκα.
6: Επαγγελματίας. Μπήκε, την πήρε και φύγε.
0: Ναι, μετά από μια ώρα.
2: Άκου τι έπαθα το Σάββατο.
6: Για μια ώρα. Έγκαι, την βρήκε,
0: έφυγε. Δεν την έβρισκα, κατάλαβες.
6: Τη σήκωσα όλες. Είναι και χαόδες στο κτίριο.
0: Ναι, πού να βρεις τσάντα τώρα.
7: Από εδώ, από εκεί, παντού. Να μην μπορώ να βρω.
6: Ποιος πήγε να πει τι.
2: Έχασα τα ακουστικά το Σάββατο, ρε φίλε.
7: Αχ,
2: AirPods.
0: Αλλά τώρα ψάχνεις σπίτι, δεν είσαι.
2: Όχι, έχω στίγμα, άκου. Και φτάνω, άρχιζε τον μπάσκετ μου, στάνηξε παρά 20. Και το σούπερ μάρκετ από το σπίτι είναι κανένα τέταρτο. Φτάνω που λέω σπίτι, βάζω το σήμα, δεν τα βλέπω πουθενά τα ακουστικά. Κοιτάω, μου βγάλε την αισθήμα το σούπερ μάρκετ.
7: Στο ταμείο.
2: Λέω, έκανα μια πτώση κάποια στιγμή και κάτι μου είπε από την τσέπη. Εκεί θα έχουν φύγει, λέω, τα ακουστικά. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να τα πάρουμε. Πιστεύω, λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ, βάζω το. Συνδέονται κάπου.
7: Ναι.
2: Πάω στο σημείο που έχω κάνει την κίνηση, δεν τα βλέπω πουθενά. Απομακρυνθήκατε, μου λέει. Κάνω μια, κοιτάω στη ρεσεψιόν. Είναι μια κυρία με κάτι ράστα μαλλιά. Δεν πάω να φανταστεί τώρα, σου λέω. Άστο. Δηλαδή για τους μοιημένους, όταν ήμασταν 18-19 χρόνια και πηγαίναμε φαντάρι,
7: ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο υπήρχε σε μαγαζί της μεταμόρφωσης Αττικής, που είχε σχέση με τα αστέρια του Champions League.
3: Ναι.
2: Και είχε πολλούς συμπατριώτες του Τέταρη.
3: Άστο, ναι.
2: Λοιπόν. Φτάνω που λες εκεί και με. Και
3: σε πολύ με κοντά μας.
2: Και με αναγνωρίζει ένα τύπο, μάλλον την εκπομπή το παιδί. Καλησπέρα σου, λέει κύριε Ρελέ.
1: Ουγγρό.
2: Όχι, αυτό
3: ήταν. Δεν ξυπάξει με τσβάρο.
2: Όχι, Τόμα Κουκ γράφει από την αλήθεια.
1: Είσαι εκτό θέματο, Μπακόβλου.
2: Άκουμπα, άκουμπα, άκουμπα. Αλλά έχω, βλέπω τώρα εδώ, έχει συνδεθεί το ακουστικό με μια ζωή. Αρχίζει και τον μπάσκετ τώρα, έχω την αγωνία. Αλλά βλέπω και λέω τι έγινε τώρα, έφυγε. Λέω, ξέρετε, λέω, συγγνώμη, λέω, πρέπει να έχω χάσει τα ακουστικά μου. Λέω, πρέπει να είναι κάπου εδώ κτλ. Μου κάνει αυτή. Όλα τα βρίσκουμε εδώ.
3: Αμάντες.
2: Ο άλλος εξηγεί, λέει, να πείτε όμως, μου λέει μια καλή κουβέντα. Τα βγάζει, μου τα δίνει. Ναι. Να πείτε όμως, μου λέει μια καλή κουβέντα κτλ.
3: Ναι.
2: Μάλλον θα το ξαναχάσω, να ξέρεις. Πιστεύω.
1: Πιστόπε κιόλα.
0: Τι είναι με την καλή κουβέντα.
2: Πάμε
0: μαζί. Επικοινωνία από μακριά.
2: Είναι κοντά στο Καπετανάκο το μάρκετ. Δεν θέλει να ψωνίσει τίποτα, να τον πάρω μαζί να κουβαλήσουν την παπάρα.
3: Καπετανάκο έχει χαιρετίσματα από ένα καφέ στην Χαμοστέρνα.
2: Α, και χθε! Τι έπαθα. Στην καρδιά του Πειραιά. Στην καρδιά του Πειραιά μέσα προχωράω. Και ακούω βερβελέ, λέει παιχταρά μου, του λέω Ολυμπιακά, πήραμε το πρωτάθλημα. Κατάλαβε. Εγώ με την Καλαμάτα και ΑΕΚ. Τι άκρε στον Πειραιά του λέω, σε καλά, ρε του λέω. Μη φωνάξει, λέω.
1: Έχω κι άλλο να σου πω.
2: Φιλιά μου, λέει στον Καπετανάκο και τέτοιο.
1: Το λιμάνι, όλο μόνο ύμνο ακούγεται.
2: Πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα.
1: Στην Τζέτερ, στην
2: Καλαμάτα ξεκινάει.
1: Φεύγουν τώρα, δεν ψάχνουν τρία. Σύγχρονο μήκο.
2: Την κάμε, δεν ήσαν εγώ πίσω.
1: Μιχάλη, φεύγει μαζί με τον Βασίλη.
0: Ναι, φεύγω.
1: Διάγεται και οι δύο.
0: Φτάνει.
1: Νομίζω δεν ήταν.
0: Σόνι,
1: είναι λίγο παραπάνω.
0: Πάω για να βρω την τσάντα.
3: Κόμμα δεν την έχω βρει.
1: Αύριο. Μιχάλη, αύριο Τρίτη.
0: Αύριο για την τσάντα. Να ξέρω. Να με ενημερώνετε, παιδιά.
3: Γεια σα, κύριε.
1: Γεια σου, Μπιλί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το τρομερό είναι που πολύ βρήκαν το μαγαζί. Πολλοί βρήκαν το μαγαζί, ρε φίλε.
3: Εννοείται. Εντάξει, ρε φίλε, δεν σου είχα κάνει το άλλο αφού λέει να τα φτιάσω.
2: Το οποίο ξέρει, πέσε με το σεισμό τότε στην Αθήνα. Κόπηκε η σκάλα όλη. Και πάλι μια μεγάλη σοβαρή.
1: Χθε έκανε στη Μεθόνη, ε. Χθε το είδε.
2: Πού το άκουσε στην Αθήνα, εσύ αυτό.
1: 5,2 χθε Μεθόνη.
2: Ναι. Εγώ το άκουσα στην Αθήνα, άστο.
1: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Θέλω να κάνω και μια αναφορά, αν είναι εύκολο, στη Sky Telecom. Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τα παιδιά στο γύρισμα πάνε.
1: Όχι, είναι αύριο το γύρισμα. Είπα Τρίτη. Θα σου πω.
2: Λέω μήπως το άλλο γύρισμα.
1: Προσπαθούμε να έρθει και αύριο. Λοιπόν, Sky Telecom είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής όσον αφορά τα δωράκια αυτά τα ωραία που δίνουμε. Ένα δώρο, για παράδειγμα, είναι αυτό το ωραίο τηλέφωνο, το iPhone 17. Δίνουμε διάφορα κατά καιρούς για όσους δεν έχουν εντρυφήσει στην εκπομπή, για όσους στέλνουν κάποια μηνύματα τα οποία λένε ότι ίσως δεν τους αρέσει το 17, θέλουν το 18, το 19, το 20, το 21. Θα έχουμε διάφορα τέτοια, αρκεί να βγουν πρώτα. Στις 30 του μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Sky Telecom Αθλητικό Action 24, οι τρεις λογαριασμοί. Like στο post, mention φίλο ή φίλοι στα σχόλια για να πάρετε αυτό πολύ ωραίο δώρο. Μάλιστα. Τώρα.
3: Κινητάρα.
1: Γράφουν για τους προπονητές τους επόμενους του ΠΑΟΚ και αναφέρουν διάφορα ονόματα. Πάντως δεν έχουν ψηθεί πολύ, να ξέρεις, με αυτά που ακούστηκαν.
3: Κοίτα, δεν ξέρω τώρα, οι άνθρωποι μπορεί να είναι. Δεν τους ξέρω τώρα από ότι είχαμε εικόνα ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Και ούτε καν τον Κάστρο δεν θυμόμουν του Πανετολικού. Αν πήγαινε στον Καρσέδο και κατάφερε να τον πάρει, ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Για day after.
1: Και κάποιες όμως επιλογές, ρε φίλε, λένε. Είναι ψαγμένες, λένε κάποιοι. Ίσως μπορούν να κάνουν τη διαφορά και δεν σου γεμίζουν αρχικά το μάτι.
6: Το 17 όταν πήρε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, πώς ήταν ψημένη. Από την Ξάνθη.
1: Τίποτα, ελάχιστη. Γιατί για τον Νίκολιτς, την ΑΕΚ.
3: Διαδεχόμενος, πρόσεξε.
1: Σου λέω για το ίδιο το πρόσωπο που έγινε ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
2: Ο Λουτσέσκου έφυγε και ξαναήρθε στον ΠΑΟΚ. Είναι βασικό αυτό. Κάτι δείχνει δηλαδή. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο.
1: Είναι σίγουρο αυτό που λες.
2: Όπως και στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, μετά το Μεντιλίμπαρ, επειδή ωραία τα λέμε τώρα και. Δεν θα είναι εύκολο. Γιατί ό,τι και να είναι, ο οργανισμός, ο σύλλογος έχει βρει μια ηρεμία αλλιώτικη. Να πω να διευκρινίσω επίσης, επειδή μας πήρε η μπάλα, επειδή ήταν ένα φίλο που το σχολιάζει στο chat, δεν υπάρχει. Και κατέβηκε και από είδηση, δεν υπάρχει ανάρτηση που λέτε τη 37 στο Twitter, δεν είναι επίσημος λογαριασμός. Υπάρχει σχετική για ένα μήνυμα που υπήρχε περί πολιτικών και όλα αυτά. Εντάξει. Το έχουν διευκρινίσει και με ανάρτηση στο Facebook και στο Instagram που παραδέχονται είναι πραγματικές σελίδες. Αυτό για να μην έχουμε διάφορο, δεν τα λέμε, δεν κάνουμε εδώ.
1: Καλά κάνεις και απαντάς, δεν το ξέρω το θέμα καν.
2: Το είδα επειδή το γράψαν 3-4, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην το αφήνουμε πίσω.
1: Okay, ωραία. Πάμε λίγο να μου πεις για άλλες μεταγραφές. Αναφερθήκαμε στον Γιαννούλη. Είπες ότι, μάλλον και είπαμε και εδώ εμείς, ότι αν χρειαστεί να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, μπορεί και να το κάνει υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το λέω καλά, Διονύση. και για τον Τζάπρα ότι υπάρχει εδώ μια διαδικασία σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός από τη μία, Ολυμπιακός από την άλλη. Ίσως να έχουμε πολύ σύντομη απάντηση.
2: Τι θα γίνει, δεν έχω. Αν ο Λεβαδιακός αποφασίσει ότι είναι OK με τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπει ο Ολυμπιακός σε διαδικασία. Σου ανεβάζω 200 χιλιάρικα, άκου ξανά τον Παναθηναϊκό κτλ. Αυτό είναι. Έχει μεταφερθεί μια συγκεκριμένη πρόταση. Mm-hmm. Σου είπα, είναι και θέμα του παιδιού, είναι και θέμα του Λεβαδιακού. Θα το δούμε έτσι όπως φαίνεται. Δεν νομίζω θα πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Εκτός και αν εμφανίσει το Λεβαδιακό κάτι από το εξωτερικό, που αν τον κάνει να αναθεωρήσει και να ενημερώσει και τους δύο εντός των συνόρων ότι ξέρετε, εγώ συζητάω αυτό και αν θέλετε, πείτε μου κάτι νεότερο σε αυτή τη λογική.
1: Ένα παίκτη που έχω περιγράψει αρκετές φορές, δεν ήξερα ότι είναι στην Οβία εδώ τώρα, ο Ντόνκερ που έχει

0: που είτε αποχαιρέτησαν είτε στι τελευταίε θέσει τη Ισπανία. Mm-hmm. Που πώ παίρνει ο Ολυμπιακό, λέει, την Τετάρτη το συγκλονιστικό πρόοπτου είναι άρθρο Μαφαίο στην Ελλάδα για να κάνει τα εργομετρικά ιατρικέ εξετάσει και να ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στο νούμερο 1 στη λίστα. Αλλά είναι σε αυτό το πλαίσιο που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι όλοι εξετάζονται και αναλύονται. Όπως είχαμε πει, αν θυμάσαι, για τον Ρόκα, τον οποίο οι Ισπανοί βάζουν σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό, ότι αν έρθει ο Ρόκα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο εξτρέμ.
1: Τον δηλαδή, Ρόκα και άλλου δύο.
0: Δεν θα είναι δηλαδή μόνο ο Ρόκα και άλλο ένα. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο ο Ρόκα. Επίσης, θα είναι πολύ κομβικό τι θα γίνει φέτος και στο θέμα των εξτρέμ. Με τον Αντρέ Λουίζ. Ο Αντρέ Λουίζ μπορεί στο Μεντιλίμπαρ στο μεγαλύτερο διάστημα να μην του κάνει κλικ. Για να έχει ο κόσμος στο νου του, λέγεται ότι θα φέρει προτάσεις. Δηλαδή αυτό που είχε γραφτεί πριν λίγες μέρες στο Αθλέτικο με την πρόταση της Γουλφς κοντά στα 15 εκατομμύρια. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από άλλες χώρες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Βλέπουν το πακέτο του ελκυστικό. Μετά είναι ένα θέμα τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός να κάνει και κυρίως τι θα αποφασίσει ο προπονητής να κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν μαθαίνω ότι ο προπονητής, δηλαδή στη σύσκεψη που έγινε, προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι ο παίκτης δεν ήταν πειθαρχημένος τακτικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Κάτι που το έδειχνε και στην προπόνηση, ότι δεν μου έδινε το δικαίωμα να του δώσω το χρόνο, περισσότερο χρόνο να τον βάλω. Όλο αυτό, αν ξέρει να αλλάζει το μυαλό του προπονητή, το ιδανικό σενάριο θα ήταν να πάει στην προετοιμασία. Να αποφασιστεί τι θα γίνει. Αλλά υπάρχουν και ομάδες που νομίζω θα πιέσουν στο επόμενο διάστημα. Οπότε ξέρεις, μπορεί να διαμορφωθεί και διαφορετικά εκεί η ιστορία με τους εξτρέμ. Και ποσοτικά δηλαδή μετά θα έχει σημασία. Έχει ανανεώσει, θυμίζω, ο Ζέλσον Μάρτινς. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή πόντους πολλούς υπέρ της παραμονής Ποντένσε. Σε διακοπές είναι ο Πορτογάλος. Έχει πάρει μήνυμα από την Αλ Σαμπάμπ να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν υπολογίζεται εκεί, αλλά έχει ένα γενναίο συμβόλαιο, όπως έχουμε πει, και εκτιμώ ότι και όπου ο ατζέντης του λίγο δεξιά-αριστερά είπε το όνομά του, εγώ μαθαίνω ότι δεν υπάρχει κάτω από 4,5 εκατομμύρια 4 στο μυαλό του Ποντένσε. Το αν θα το βρει ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Εγώ λέω ότι τι ζητάει ο μάνατζέρ του. Τι φαίνεται να ζητάει όπου συζητούν. Γιατί μετά, Αλσαμπάμπ, πες κουτσά στραβά, θα τη βρει την φόρμουλα. Θα πάρει ένα ψηλό η Αλσαμπάμπ, θα γλιτώσει και από το συμβόλαιο που έχει να του δώσει. Πες ότι βρίσκει αυτή τη φόρμουλα. Δεν είναι και λίγες οι απαιτήσεις που έχει. Για τον Ρόκα έχει πολύ καλή γνώμη ο Μεντιλίμπαρ. Τον θεωρεί και ένα παιδί που είναι 21 χρονών ότι έχει τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό. Μακάρι θα πω.
1: Αριστερό λίγο... πόδαρο ή δεξί είναι ο Διονύσης. Δεξιά παίζει.
0: Είναι, με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό γιατί είναι... Ξέρεις, το κόνσεπτ αυτό το, με τα νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Που τι γίνεται. Τώρα, σαν τελευταία στιγμή νέο, υπάρχει ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό περί ΕΣΕ και Βραζιλίας. Mm-hmm. Που το θέλει στην Φλαμέγκο Ζαρντίν, ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, ότι είναι ένας από τους μέσους που εξετάζει. Έχουν λεφτά, δεν λέω, αλλά δεν το βλέπω και πολύ εύκολο. Αυτή τη στιγμή, στη σύσκεψη του Ολυμπιακού, το μήνυμα που έχει πάρθει είναι ότι αν δεν έρθει κάτι το πολύ διαφορετικό και συνταρακτικό στο οικονομικό κομμάτι, και ο Τζολάκης, έτσι, και ο Πιρόλα και ο ΕΣΕ είναι για να μένουν στον Ολυμπιακό. Το Μουζακίτη την αφήνω λίγο στην άκρη γιατί μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Αλλά και στο θέμα του Μουζακίτη, επειδή αναφέραμε και νωρίτερα, είπαμε και ένα νούμερο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, στα γραφεία της Παλιμπιακός. Πρόταση τέτοια που θα τους κάνει να μαζευτούν και να πούν τι κάνουμε με το μικρό. Έτσι.
1: Να τους τελειάσει δηλαδή, λες.
0: Ναι. Με Αθανασίου και Μασούρα που ρωτάει επίσης ο κόσμος, είδα και νωρίτερα πολλές ερωτήσεις εδώ στο chat. Αθανασίου, όπως γνωρίζω, θα ενημερωθεί μέσα στην εβδομάδα. Ίσως να έχει να κάνει και με άλλο μεταγραφικό κομμάτι. Ίσως το Γιαννούλη, δεν ξέρω η υπόθεσή του. Είναι όμως, έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση. Και το θέμα του Μασούρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είναι και στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του, το αφήνει, όπως γράψαμε και στο αθλητικό.gr, πάνω στον ποδοσφαιριστή, στο τι θέλει. Αν ο ποδοσφαιριστής πει, θέλω να γυρίσω και να δοκιμάσω την προετοιμασία, να πάω και να δω μήπως ξανά, που αλλάξει κουβέντα και να πάει. Ευπρόσδεκτος είναι. Που και πέρα όμως, αν ο παίκτης πει ότι θέλω να μείνω στο εξωτερικό και να πάρω ένα νέο συμβόλαιο με την Αλ Καλή,

0: ξέρω εγώ, να πωληθεί ενδεχομένως, δεν ξέρω, να βρεθεί μια φόρμουλα. Το λέω επειδή είναι στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Αν θέλει και του χρόνου, το διαχειριστεί μόνος του. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετική σχέση με τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Το συζητάμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι εκεί εξαρτάται από το θέμα το τι έχει στο μυαλό του το παιδί αυτό και ότι θα αποφασίσει.
1: Δύο πινελιές να δώσω μόνο. Αφορούν και τον Παναθηναϊκό κάποιες. Πρώτα απ' όλα για Μαρμόλ έχεις κάτι εσύ, Διονύση?
0: Μαρμόλ έχει ζητήσει χρόνο. Δεν μου ξενίζει. Mm-hmm. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ότι τη μία φαινόταν καλή εξέλιξη να μην ανέβει η Las Palmas. Από την άλλη, έχει κάνει κλικ σε πολλές ομάδες. Στην Ισπανία γράφουν ότι είναι πολύ κοντά και τον θέλει η Θέλτα. Ο Μαρμόλ αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει την πρόταση του Ολυμπιακού, ο ατζέντης του, και γυρίζει γύρω-γύρω. Και όταν γυρίζει γύρω-γύρω.
2: Χρησιμοποιεί τώρα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο χρόνος δεν είναι.
2: Καλά, ναι.
0: Σύμμαχος. Πεις τώρα, ένα παιδί 24 χρονών, είναι λογικό να το σκέφτεται και να το ξανασκέφτεται. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή με τις περισσότερες πιθανότητες και γενικά. Αν θυμάσαι την πρώτη μέρα όσον αφορά στο συγκεκριμένο, είμαι κάπως επιφυλακτικό σε σχέση με άλλα θέματα, όπως π.χ. ο Μαφέο, που θεωρώ ήταν πιο προσιτή περίπτωση.
1: Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, να ξεκαθαρίσουμε. Απλώς είναι δύσκολη περίπτωση γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και οπότε φαίνεται.
0: Δεν
1: έχει διάθεση.
0: Δεν θα είναι καμιά περίπτωση εύκολη για τον Ολυμπιακό πάντως.
1: Ότι.
0: Δεν θα νομίζω ότι θα είναι καμιά περίπτωση εύκολη για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή.
1: Μα το πάει βόλτα το συμβόλαιο.
0: Όχι,
1: που
0: είναι ξεκάθαρο κάτι που είχαμε πει στην αρχή τη χρονιά. Είναι ξεκάθαρο κάτι που είχαμε πει στην αρχή της χρονιάς και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ότι τι.
0: Πολλοί το μετατρέπουν στη λογική ότι ο Ολυμπιακός δεν πληρώνει. Το μετατρέπουν έτσι στο μυαλό τους. Δεν είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες περιθώριου λάθους, καλύτερου ποσοστού επιτυχίας μεταγραφών σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι, ξαναλέω, είχε την άνεση, είχε μπει στους ομίλους, στη League Face, δεν είχε κανένα άγχος. Εδώ τώρα θα πει προκριματικά να παίξει. Θα πρέπει να είναι ένας βασικός άξονας, δηλαδή θα πάει στην Ολλανδία Ολυμπιακός και θα χτίσει με το Μαφέο και όποιον άλλον πάρει για δεύτερο για δεξιμπάκ. Θα κληθεί να δει, γι' αυτό ενδεχομένως θέλει να τελειώσει και τυπικά. Αν και ο Ολυμπιακός επισήμως λέει ότι έχει αποσυρθεί, εγώ λέω στον γύρω-γύρω και με την Augsburg και το manager που αυτά που μεταφέραμε τα δεδομένα για την περίπτωση του Γιαννούλη, θα θέλει να δει, θα κάνει με αριστερό μπακ. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν βγάλει λύση με αριστερό μπακ τις επόμενες 15 μέρες, είναι ξεκάθαρα στα προκριματικά θα παίξει με έναν εκ τον Μπρούνο Ορτέγκα. Δεν θα βγαίνει μετά, πώς να σου το πω. Δεν είναι, δηλαδή, θα πάει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον περσινό κορμό, αλλά θέλει. Δηλαδή, αν νομίζει κάποιος ότι με τα μεταγραφές του Ολυμπιακού θα τελειώσουμε και 3 Ιουλίου που θα φύγει από την Ολλανδία, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Δεν άλλαξε ο Ολυμπιακός και ειδικά επιμερών Μαρινάκη ποτέ. 30 Αυγούστου θα κάνει μεταγραφή. Αυτός θα είναι ο Ολυμπιακός. Και γιατί μπορεί να σου παρουσιαστεί κάτι καλύτερο στην πορεία, ή να ελπίζει τέλος πάντων ότι μπορεί να είναι καλύτερο.
2: Γιατί να προκύψει φορές ανάγκη.
0: Ναι, και μπορεί να σου προκύψει μια ανάγκη να βλέπει κάποια πράγματα μέσα από το όλο σκηνικό τώρα. Ή να ανακοινωθούν και τυπικά μεταγραφές όπως του Στουρνάρα, του τρίτου τερματοφύλακα, του Ντάνι Γκαρθία. Ο Ντάνι Γκαρθία, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το γράψαμε στο Αθλητικό, ότι έχει έρθει στην Ελλάδα, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, μένει πλέον η ανακοίνωση. Είχαμε μεταφέρει από την αρχή δεν έχει πάρει πολλά πράγματα, έχει πάρει το μήνυμα από προπονητή ότι θέλει να μείνει εδώ. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε θέμα με το Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ αυτό που έχει πει είναι ότι εγώ δεν τον θέλω για να παίξει 50 μάτς βασικός, τον θέλω και για το υπόλοιπο κομμάτι, για τα αποδυτήρια, για όλο αυτό το πλαίσιο. Τώρα κάποιο που βλέπει τον Ντάνι Γκαρθία να νιώνει τον Ολυμπιακό, μα θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει Ολυμπιακός άλλο παίχτη εκεί, το έχουμε πει. Ψάχνει κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ καλό. Μένει να το δούμε. Απλά όσο ανοίγει η μεταγραφική περίοδος, θα βλέπεις ονόματα να μπαίνουν στο τραπέζι. Δηλαδή, όταν ξαναπέφτει του Ζώτα Σίλβα που είχε πάει στην Τουρκία, που παλιά δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, ήταν στην Premier League. Δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
2: Αυτό ο Πορτογάλος είχε ξεχωρίσει την κοιμάδα.
0: Το Μουσάκι, αυτό ο Γκρονάκη.
2: Τον πήρε στην Νότια.
0: Και αυτό είναι αυτό. Λοιπόν. Ποιο είπα στην Πεσίκτα, αν καλά σου πέρσι. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο. Θα βγαίνουν κάθε μέρα 10 ονόματα πλέον και θα ανοίγει η λίστα. Αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι που θα κουμπώσει.
1: Okay. Πολλά μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγκες, για αυτό που λέτε, για τις περιγραφές κλπ. Θα έχουμε περιγραφές όχι στο Μουντιάλ. Θα κάνω περιγραφή πάλι πότε. Πότε έχουμε,
2: Ισπανία,
1: εδώ.
2: Στην επόμενη αντισυμβολή.
1: Ισπανία, Καραμπάο έχουμε εδώ, στον Όμιλο και πολλά ακόμα. Θα τα δείτε το χειμώνα φέτος. Οπότε μην με βάζετε να σχολιάσω τίποτα άλλο για αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να κάνω. Να το συνδέσω για να τελειώσω με το μήνυμα αυτό, ναι, ρε φίλε. Τώρα απαντάω εγώ τώρα για Λουκάκου, λένε για Παναθηναϊκό. Τι Λουκάκου, ρε παιδιά. Λουκάκου πρώτα απ' όλα, ο Τετέι έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο στηρίζει ο Παναθηναϊκός. Τι να, ναι, δηλαδή πώς να πάει τώρα. Ο Λουκάκου τώρα που λέει για 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και 6 εκατομμύρια αγοράς. Εσείς το θεωρείτε λογικό σε 34-35 ο Λουκάκου τώρα να πάει σε μια ομάδα
2: το
1: που έχει επιθετικούς.
2: Δεν νομίζω ότι ο Λουκάκου θα έρχονταν στην Ελλάδα.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Και
1: ναι.
2: Ξέρω εγώ στα 35 του μπορεί. Αλλά...
3: Έχει φτάσει τόσο χαμηλά το συμβόλαιο, 2,5.
1: Δεν ξέρω αν είναι 2,5. Το λέει εδώ ένας φίλος. Εγώ διαβάζω αυτό.
3: Να μπορείς να πάρεις με 2,5 ή δύσκολο.
2: Δεν έχω εντρυφήσει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ δεν το κρατάω σαν πληροφορία τέτοιο, αλλά απαντάω σαν αν υπάρχει μια τέτοια πεποίθηση από έναν φίλο ότι μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό. Εγώ το θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει. Βάσει λογικής, όχι βάσει ρεπορτάζ. Επίσης έχει να αξιολογήσει άλλα πράγματα ο Παναθηναϊκός και να ρίξει βάρος σε άλλες περιπτώσεις, πολύ πιο σημαντικές για το χτίσιμο του ρόστερ. Μπορεί να λέει για τον Λουκάκο το σεφ, λέει ο άλλος. Μπορεί. Είναι πιο πιθανό αυτό που λες, νομίζω, Πετράν. Κύριε Βερβελέ, κάτι άλλο φοβερό έχουμε να πούμε.
0: Κάτι άλλο φοβερό δεν βλέπω στον ορίζοντα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα έχει δηλαδή μία-δύο εξελίξεις για τον Ολυμπιακό, όπως και να έχει. Δεν αναφέρουμε στα σίγουρα τις ανανεώσεις και του Γκαρθιέλα και την απόκτηση του Ρουνάρα στο τρίτο τερματοφύλακα. Δεν θα αλλάξει. Είπαμε. Θα πάει μακριά το καλοκαίρι, θα πάει σε αυτό το νούμερο που λέγαμε με το κοντά στους 10-11 και νομίζω ότι είναι από τα πράγματα τα οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε να ενημερωθούμε και γι' αυτό, γιατί επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο ρωτάει ο κόσμος. Έχει να κάνει με την συνέντευξη που περιμένουμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Να δούμε πώς θα γίνει. Να μιλήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, να έχει ενδιαφέρον και για αυτό το κομμάτι, να τοποθετηθεί. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που ρωτάει εξής με το γήπεδο, τι θα γίνει, τι έγινε και δεν έγινε φέτος. Και ο Ολυμπιακός δίνει τα διαρκεία του πάλι στο Καραϊσκάκι. Και το πότε είναι πιθανό να υπάρξει μια μορφή του γήπεδου. Πάντως, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι δεν έχει. Όχι απλά εγκαταλειφθεί η ιδέα, δεν είναι και τόσο αρνητικές εξελίξεις όπως κάποιοι παρουσιάζουν.
2: Το μεγαλύτερο ζήτημα, συγγνώμη τώρα, γιατί τα έχουμε μάθει, τα έχουμε σπουδάσει στον Παναθηναϊκό, ήταν αρνητικό, δεν θα μπορούσε να είναι. Χρονοβόρο θα ήταν. Αυτό δηλαδή χρονικά δεν έβγαινε για να γινόταν φέτος.
0: Δεν ήμουν. Αν θυμάσαι από την αρχή, χρονικά όταν έφυγε το θέμα του γηπέδου και για το λόγο τη σύμβαση και όλο αυτό το κομμάτι, ήμουν από τους πολύ χαμηλά την μπάλα.
2: Είναι πράγματα που παίρνουν πολύ χρόνο. Εγώ σου λέω θα γίνει όλο αυτό που έχει περιγράψει ο Διονύσης και που θέλω να κάνω στο Ολυμπιακό. Δεν έβγαινε να γίνει φέτος αυτό. Χρονικά δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
2: Θα γίνει ολόκληρη νομοθετική ρύθμιση και να γίνει προεδρικό διάταγμα αυτό που είναι να γίνει στο Φάλιρο για να μπορεί να τη σηκωθεί μεγαλύτερο.
1: Ο Σπύρος Τζάνης, ο εκ των συντακτών μας σε πολλές εκπομπές, στο στόμα με κοιτάζει τι λέω. Πρώτα απ' όλα, λέγαμε νωρίτερα, αν έχουν απολυθεί στη διάρκεια του Μουντιάλ κάποιοι προπονητές.
2: Και βρήκαμε.
1: Το 98, 2.
0: Λοπετέκι μου στείλει ένας. Λοπετέκι.
1: Όχι. Κάσπερ Τσάκ είναι ο ένας. Απολύθηκε στο Μουντιάλ το 98 από την Εθνική Πολωνία μετά από δύο ήττες στους ομίλους όμως, όχι με την πρώτη όπως έλαμε εσύ τώρα. Ναι. Και ο Τσα Μπουμ Κουν από την Νότια Κορέα, ελπίζω να είναι το όνομα κανονικό και να μην με τρολάρεις, όχι πλάκα σκάνω. Στο Μουντιάλ το 98 επίσης, πριν κάνει η ομάδα φύγει από το γήπεδο, μετά την ήττα από την Ολλανδία.
2: Τελειώσατε.
1: Αυτά που πριν ξέρατε, φύγει, του λέει.
0: 18 ώρα. Είχε φάει το Λοπετέκι δύο μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι, Ισπανία.
1: Πριν το πρώτο παιχνίδι. Λέμε να έχει παίξει ένα μάτς και να πει τον βγάζουμε έξω.
2: Τελειώσατε, κύριε Μπακοπούλε.
1: Επίσης, The Donker φέτος έχει παίξει αμυντικό χάφο, όπως το λες εσύ. Δεξί μπακ πολύ πιο πριν σε μάτς άλλα που λέω εγώ σε μεγάλες οργανώσεις.
2: Ναι, είναι μεγάλο.
1: Και.
2: Πόσο The Donker, πόσο The Donker.
1: Είναι 30 άρης, νομίζω 30, 30 κάτι.
2: Εντάξει, 30 καλά είναι.
1: Δεν θυμάμαι πόσο είναι ο The Donker.
2: Είναι
1: 30. Αν Σπύρο, στείλ το μου. Λοιπόν, και ο Λουκάκου φέτος, πότε έχει παίξει την Νάπολη, φέτος ή πέρσι.
2: Και φέτος, άνοικε και δεν
0: πήγε. Τραυματίστηκε, πέρσι το φιλικό με τον Ολυμπιακό.
1: Πώς υπογράφει σύμβολο, ξέρεις.
2: Πόσα?
1: 7,5.
2: Έλα, παιδί μου, μην ασχολείσαι.
3: Τι 7,5. Το χρόνο.
0: Ο Λεβαντόφσκι μου πάει.
3: 2,5 πώς προέκυπτε.
2: Τουρκιά λέγανε. Πού πήγε τελικά. Στην Τουρκιά λέγανε.
1: MLS, όχι. Ο Λεβά.
2: Την Τουρκία ήταν, να πάει στη Φενέρ κάποια στιγμή.
1: Ναι. Καλά, εγώ θα πήγαινα στην Αμερική να ζήσω και τη ζωή εκεί. Με τη γυναίκα του εκεί, κοσμοπολίτησα κι αυτή. Και αυτό γουστάρει τέτοια πράγματα.
3: Δεν πάει Τουρκία.
1: Μαζί με
3: το
1: Μέση. Τι να πάει τώρα Τουρκία.
3: Πώς να χωρέσουμε.
2: Έχασε μια ευκαιρία, πιερό την κεφαλιά.
3: Βάλτο να σε πουλήσουμε, ρε αγόρι.
2: Έγινε ρηφό που έφυγε λίγο.
3: Βάλτο να σε πουλήσουμε.
1: Πάνω όσο.
2: Ξέρετε, γιατί ξενερωστώ, γραμμένο το μάτσο. Λέω ρε πιερό στο 88, πήγε να μου κάνει τέτοια κηδεία.
1: Πάνω όσο ζαλισμένο και να με ρε, δεν θα το διαβάσω αυτό, ρε, γιατί ξέρεις, ξέρω ότι τρολάρει. Λοιπόν, τι να διαβάσω.
2: Γραμμένο μάτσο, ρε φίλε.
1: Γιγαντά μου. Λοιπόν, θέλω να καλέσουμε τη Μαριάννα να πει μια καλησπέρα στον Διονύση, αν είναι εύκολο σιγά σιγά.
2: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να καλέσουμε ένα πνεύμα, τι θα έλεγε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα χρειαστεί, νομίζω.
2: Τι μιλίχιο βλέμμα είναι αυτό.
1: Μιλάτε, παιδιά.
4: Πριν τώρα που ήρθε, γιατί είχαμε γελάσει.
1: Μιλάτε μεταξύ
2: σα. Χαμηλόφωνα και δεν
0: βλέπω στο TikTok. Ενεργεί πολύ.
4: Κοίτα, όσο μου δίνει content.
1: Έλα, ναι, μέσα να σε βλέπουμε για σένα, ρε, λίγο. Νομίζω ότι μιλάει μεγά.
4: Καλό τον TikTok.
3: Περνάει μηνύματα μέσα στο TikTok, να ξέρεις.
4: Ό,τι μηνύματα... δεν μπορώ να πω για να μην βρεθώ στο HR, το λέω στο TikTok.
0: Ναι.
2: Υπόκοφα μηνύματα.
1: Διονύση, περνάς
0: τα
1: social...
0: μεγάλα τα βίντεο.
1: Διονύση, περνάς τα social εσύ μηνύματα, εσύ.
0: Εγώ.
1: Μόνο μηνύματα.
0: Πέρασα σήμερα ένα.
1: Μόνο μηνύματα περνάς. Είδα, ποιο είχες, ποιο.
0: Σήμερα το μήνυμα, φίλες και φίλοι.
1: Που αφήνουμε την εκπομπή
0: στο Σουηδία τέτοιο, και γυμήθηκα κατά τις 7.30. Είναι ότι κοιμάσαι με τις επιλογές σου, ξυπνάς με τις συνέπειες.
3: Έχει να κάνει στοίχημα. Με τις επιλογές σου μετά το Σουηδία. Κοιμάσαι μετά.
0: Καμία. Άμα είχαμε, θα είχαμε οικονομήσει όταν το σαγκούλ μπήκανα και τέτοια. Βέβαια.
3: Αλλά...
0: είδα ένα μήνυμα και στον εαυτό μου και δεν κοιμήθηκα πολύ. Άρα θα είμαι κουρασμένο σήμερα. Κατάλαβες.
4: Μην μιλήσω τώρα εγώ για ύπνο. Καλύτερα.
0: Για μήνυμα στο HR. Κάτω βιντεάκι αυτό, μου αρέσει.
1: Τα λέμε μετά.
4: Το κόψω από εδώ να μην το κάνω δύο φορές.
1: Λοιπόν,
0: με την τριάδα. Αυτό το τριπλό το πλάνο.
2: Την τριάδα, αυτό που κάνει. Χραπ, χραπ.
1: Έλα, με πολύ κόσμο μέσα. Σε αναφέρω για τρίτη φορά σήμερα και είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεσαι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή τα μεσημέρια. 3 με 5, σήμερα 2 με 5. Η Ελαμπετή είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back και είναι μαζί μας και στην σημερινή εκπομπή, την πρώτη της εβδομάδας. Για μια εβδομάδα η οποία θα έχει πολλές εξελίξεις σε μεταγραφικό επίπεδο και όχι μόνο. Ήδη σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα κατά μία ώρα. Ελπίζω να μην μας έχασαν πάρα πολύ γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος. Αλλά τι να κάνουμε, έκτακτη εκπομπή μετά την απόλυση του κυρίου Λουτσέσκου. Μετά τις εξελίξεις, αν θέλεις, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, θα γίνει πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες ώρες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μαριάννα, σε φέραμε εδώ. Ένα μέλος, ένα θρυλικό μέλος των Ζουζουνιών.
4: Α.
1: Ναι, από παλιά. Πριν από πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό με το Ζουζουνιά.
4: Πριν πολλά, αν σκεφτείς ότι είμαι 34 και δεν πήγα πρόπερση, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Και δεν πήγες πρόπερση.
4: Ναι, είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Είναι, ήμουν ένα θυμωτικό.
1: Ωραία. Λοιπόν,
4: Ακαντούντουντου είναι άλλη μπάντα.
2: Δεν πειράζει.
4: Κουνούσε την ουρά, θα λες.
2: Κουνούσε την ουρά.
4: Αυτό είναι το hit.
1: Και μάσαγε γερά.
2: Αυτά δεν τα ακούω.
4: Τώρα, είναι δυνατόν να μου έχει κάνει βιτρίνα με το κατσίκι και. Τραγούδι, τέλος πάντων, το ένα που ήμουν, να ήταν το μια γίδα.
1: Μαριάννα, πρέπει να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Και αυτό πήγα να πω που λέει τώρα η Τζορτζίνα. Τα λες μόνος, λέει μαρτυράς χωρίς ξύλο. Τώρα κάθεσαι και λες για κατσίκια κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Προχθές στέλνω ένα μήνυμα. Μάλλον απαντάω σε ένα μήνυμα που μου στέλνει την ώρα της εκπομπής. Και μόλις απαντάω, μου απαντάει με τι, με μια φάτσα μιας κατσίκας που κοιτάζει έτσι. Πες μου τώρα, τι να λέω. Τι να
2: τη
1: απαντήσω. Τι να τη απαντήσω.
4: Αυτά να ήταν τα αυτογκόλ, Κώστα μου. Εδώ γίνονται πράγματα στον αγγλισμό τα δικά μου, τα αυτογκόλ μετράνε.
1: Περιμένετε εσύ δύο να. Θα μα πούνε μεταγραφέ αυτοί οι δύο σε λίγο.
4: Και
1: αν έχει μεταγραφέ, θα δούμε τώρα. Θα μα πούνε. Εσύ θα φύγει, ναι. Αλλά πριν φύγει, θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό που τρέχει για τον ένα χρόνο, το προ.
4: Για συνδρομή Food Pro για όλο το χρόνο για 10 νικητέ. Κάνουμε. Follow ifood.gr, athletico.gr.
2: Και τα δύο.
4: Κάθε φορά τρομάζω, έχει πάει κοντά Ιούλιος πια. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη και η κλήρωση γίνεται 26 έκτου. Θα έχω γυρίσει φρέσκια από την αδειούλα μου.
1: Πολύ δυνατό αυτό. Μπαίνετε στην κληρωτίδα λοιπόν όσον αφορά την κλήρωση αυτή.
4: Το. Ωραία.
1: Πολύ δυνατός. Ωραία.
4: Και μπράβο,
1: λέγε Hulk Hogan, τι άλλο.
4: Μα Hulk Hogan, για μια μπαντάνα.
1: Έχει δίκιο. Τρέμω
4: να ξαναβάλω μπαντάνα. Λοιπόν, θα δώσουμε και...
1: Δεν το έσω. Συνήθω, ρε
2: Μαρία.
4: Θα κάνουμε την κλήρωση για τα κουπόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Σταματήσει να κελάει ο Κώστας.
1: Να γράψουμε, παιδιά, θα γράψουμε Hulk Hogan στο... ως λέξη μαγική.
4: Να
1: εντάξει.
4: Μην κάνει
1: Hulk Hogan. Η ελληνικά δεν θα το γράψει στα αγγλικά. Hulk Hogan, λοιπόν, ξεκινάτε και γράφετε. Κάτσε να το βάλω στη
4: ωραία, επειδή
1: στη λειτουργία για όλα τα μηνύματα.
4: Το χρώμα που πρέπει, ας γράψει κάποιος ένα πάμε.
1: Λειτουργία για όλα τα μηνύματα.
4: Πάντα.
1: Λοιπόν, Hulk Hogan, ξεκινάμε από τώρα. Πάμε. Και για ένα λεπτάκι γράφετε Hulk Hogan και κερδίζετε. Πόσα χρήματα είναι?
4: Είναι σήμερα Δευτέρα, άρα 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ, ωραία.
4: Σε έναν τυχερό.
1: Εντάξει, θα πάρετε κάτι το βραδάκι και να τσιμπήσετε.
4: Η Food Market εγώ θα προτείνω πάλι, γιατί εγώ το έχω χρησιμοποιήσει αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
4: 30 ευρώ, παίρνεις πολλά πράγματα στο Food Market με 30 ευρώ μόλις έχω ανακαλύψει.
1: Ωραία, ένας λοιπόν, σε καλή μεριά θα το πούμε σε λίγη ώρα από τώρα. Hulk Hogan στέλνουν. Τι λες?
4: Σου αλλάξαν το χρονόμετρο.
1: Ναι, το είδα. Έχουν βάλει αυτό απέναντι, έχουν σβήσει το εκεί αυτό. Καλύτερα γιατί το άλλο έκανε μπιπ, μπιπ, μπιπ, κάπως και.
4: Αυτό ήταν που έκανε μπιπ. Και έλεγα θα εκραγούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό.
4: Αλλά δεν είναι κρέα.
1: Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, Χαλκ Χόγκαν συνεχίζει ο κόσμος. Μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Πάνω από 6.000 κόσμο σταθερά εδώ και πάρα πολύ ώρα. Και σας ευχαριστούμε και εσάς, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο Action 24 και μας βλέπετε σήμερα. Η διαδικασία αυτή για να σας ευχαριστήσουμε με ένα μικρό, πολύ μικρό δωράκι σήμερα.
4: Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν 100 ευρώ από το eFood για να ξεπεράσω την είσοδο της Παρασκευής.
1: Ναι.
4: Πρέπει να έρθω με μετοχές στο eFood για να το...
1: Η άλλη
4: όχι,
1: επιλογή,
4: αυτή είναι η μόνη επιλογή.
1: Την οποία δεν θα ασχοληθούμε σήμερα.
4: Και δεν βλέπω και τη μέρα. Λοιπόν, είναι σίγουρα η μόνη Μέρα επιλογή.
3: Φέρα στο δεξί.
1: Πιστεύω, αν το βάλουμε... Πώς το λένε, αν το βάλουμε στόχο, θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε
4: το
1: αυτό
4: πιστεύεις?
1: Που συνέβη. Ναι. Με πολλούς
4: δεν
1: τρόπους.
4: Έχω πολύ καιρό μπροστά μου.
1: Νομίζω και εμείς δεν θα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας ως ζωή, εφόσον το κάνουμε αυτό.
4: Το ξέρω.
1: Οπότε ας το αφήσουμε για λίγο στην άκρη.
4: Ωραία.
1: Χαλκ Χόγκαν ολοκληρώνεται.
3: Για λίγο στην άκρη.
1: για λίγο στην άκρη. Χαλκ Χόγκαν ολοκληρώνεται αυτός ο διαγωνισμός.
4: Τέλος.
1: Οπότε.
4: Το σταματάω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να σταματήσετε τώρα. Stop. Μη στέλνετε άλλο Χαλκ Χόγκαν.
4: Το σταμάτησα.
1: Ήταν εξαιρετικός. Ultimate Warrior μου άρεσε εμένα πάρα πολύ.
2: Και Bushwhackers, τα αδέρφια.
3: Εγώ ήμουν στα πιο cult.
2: Που κάνανε έτσι.
3: Earthquake.
2: Οι Bushwhackers, τα αδέρφια.
3: Big Bossman.
1: Big Bossman.
3: Και παιδιά, Undertaker. Τι συζητάμε τώρα.
1: Undertaker, ναι.
2: Undertaker,
3: Ultimate κακή λέξη.
1: Warrior μου άρεσε πάρα πολύ όμως εμένα. Λοιπόν, stop με το Hogan, παιδιά. Πάμε, ξεκινάτε.
4: Λοιπόν, ο Τάσος που έχει ωραίες ιδέες, θα μας πει και stop.
1: Πες stop.
3: Stop, Μαριάννα.
4: Α, το πες πολύ.
1: Λάγνα.
4: Μπράβο σου, ένας που δεν φώναξε να με σκιάξει.
1: Τι είπε,
4: λοιπόν, Δημήτρης Ντούνας. Ντούνας
1: ή Ντούνας.
4: Αν το σύνδεσαι γραμμένο.
1: Τι πρέπει να κάνει ο Δημήτρης.
4: Θα πρέπει να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο, να μας δείξει ένα screenshot που να φαίνεται το username του μέσα στο YouTube. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι και ο νικητής του Μιχάλη του Τσόχου για το κασκόλ θα μπορούσε, αν θέλει, να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο.
1: Μπράβο, το
4: γιατί
1: έχω
4: θα πάρει πίσω στο chat από όταν το συζήταγε ο Μιχάλης, οπότε να...
3: Στο Instagram του Αθλέτικο, όχι της Μαριάννας.
4: Στο Αθλέτικο.
1: Στο Αθλέτικο.
4: Στο δικό μου δεν θα απαντήσει άνθρωπος, το ξέρετε.
1: Θα το τσεκάρεις όμως εσύ εκεί.
4: Δεν
1: το
3: ξέρετε.
1: Τέτοιο.
3: Τα ξέρετε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μαριάννα, δεν θέλω κάτι άλλο. Αν δεν θες και εσύ, αποχωριζόμαστε.
4: Είμαι πάρα πολύ εντάξει, καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
4: Γεια σας.
1: Μαριάννα, ήταν εξαιρετική. Με
2: επέλεξες εμάς και σήμερα το απόγευμα.
1: Ζουζούνια για πάντα.
2: Κάντου.
1: Θα πάμε Παναθηναϊκό, παιδιά.
2: Και δεν πάμε.
1: Θα πάμε Παναθηναϊκό.
2: Κοιτάμε 4.
1: Να τα συνδέσω λίγο με αυτό που κουβεντιάζαμε πριν για το αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ναι, σε κάποιες θέσεις συγκεκριμένες.
2: Το μόνο θέλω να σας προσθέσω από την κουβέντα με τον Τσάβρα που κάναμε νωρίτερα, την ωραία κουβέντα πάρεις και στο φίλο μας, τον Βασίλη τον Μυρότσο, είναι ότι γενικά θέλουν στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον αυτό ξέραμε Σαββατοκύριακο, γιατί ξαναλέω υπήρχε κινητικότητα το Σαββατοκύριακο, θέλουν ιδανικά, εφόσον τελειώσουν όλα ομαλά και τον πάρει ο Παναθηναϊκός στον ποδοσφαιριστή. Να είναι από day one της προετοιμασίας, δηλαδή, μπαμ, Τετάρτη να είναι κοροπή, Πέμπτη, οκ. Okay. Να είναι στις πρώτες μέρες για να φύγει, να είναι στο πρώτο βασικό
1: στάδιο. Πότε ξεκινάει, είπαμε, συγγνώμη.
2: Εργομετρικά, ιατρικά ξεκινάνε Τετάρτη. Δευτέρα η ομάδα πετάει για το Apeldoorn της Ολλανδίας, δηλαδή τέτοια ώρα σε μια εβδομάδα θα είναι Ολλανδία. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση το απόγευμα. Κυριακή πάει η παρουσίαση να γίνει, λογικά, 21 του μήνα του Νίστρουπ, ο οποίος έχει έρθει από το. Εδώ κάνα τετράωρο περίπου, έχει έρθει Αθήνα μαζί με τους 5 συνεργάτες του. Υπάρχει και υπήρξε και πληροφορία μέσα από το Κύριακο για τον τελευταίο συνεργάτη, τον Β' βοηθό του, τον Μόρτεν Μόλκιερ, ο οποίος ήταν 40 ετών, προπονητής K18 της Εθνικής Δανίας, στο Ομοσπονδίο, ομοσπονδιακός είναι.
1: Ερώτηση, τους είχε αυτούς όλους στην Κοπενχάγη?
2: Όχι όλοι. Κάποιοι είναι κομμάτια της Κοπενχάγης και δουλεύαν στο Ομοσπονδίο, όπως ο Στόλσκοφ ο γυμναστής, που ήταν στο Ομοσπονδίο τελευταία, αλλά τον είχε στην Κοπενχάγη παλιά. Ο Μάτσεν τον είχε σίγουρα, τον αναλυτή τον είχε σίγουρα, τον Πέτερσεν. Προπονητή τερματοφυλάκων ο Άγκερ Γκάν, κάπως νομίζω έτσι, τώρα συγγνώμη, μας κάνει μήνυση ο άνθρωπος, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος και πιο ψωμωμένος ηλικιακά, είναι στην Τζέλσι.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, κρατάει από αυτούς που είχε κάποιος?
2: Ο Γιώργος ο Μουντάκης θα μείνει κανονικά. Ο Μουντάκης, για παράδειγμα, και οι αναλυτές του Παναθηναϊκού που έχουν ξαναπεί ότι έχει πάρα πολύ καλό τίμα αναλυτών. Για πολλούς είναι και το καλύτερο που άρχισε στη Λίγκα, αλλά αυτό εντάξει, το ακούω. Είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού όποιος και είναι προπονητής. Είναι μέλη του Παναθηναϊκού, είναι στελέχη του Παναθηναϊκού. Άρα δεν αλλάζει αν θα φύγει τώρα ο ένας προπονητής, θα έρθει ο άλλος. Και ανεξαρτήτως τι φέρνει μαζί του κάθε προπονητής. Ο Γιώργος Μουντάκης θα μείνει κανονικά στο team των προπονητών τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και ο Μόλκερ, ο Μόρτεν Μόλκερ, είναι το τελευταίο, το πέμπτο και τελευταίο μέλος στο team του. ξαναλέω, ήταν αρχικά αύριο να γίνουν λιγομετρικά ιατρικά. Εμένα μου κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό, γιατί δεν το έχω δει στους προηγούμενους προπονητές του Παναθηναϊκού, σε κανέναν, όσα χρόνια κάνουν το ρεπορτάζ. Θα κρατάω κάτι τις λεπτομεριούλες. Ζήτησε, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε Τετάρτη να έρθουν οι παίχτες. Αύριο θέλω στο ποδοσφαιρικό, πες στο Κοροπή, θέλω όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα πριν παιχτών. Γυμναστές, φροντιστές, φύζιο, γιατροί, οι μάγειρες, ο Κόκορης, ο Γίγαντας. Όλοι όσοι εργάζονται, γιατί θέλει να τους δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές ότι εγώ, όταν θα έχουμε την προπόνηση αυτή, θέλω να κάνουμε αυτό. Θέλω να είναι, ξέρω εγώ, το γυμναστήριο έτσι. Θέλω να είναι το γήπεδο κουρεμένο, ξέρω εγώ, τόσο.
5: Με δύο τέρματα.
2: Ναι, τα. Παιδί μου, τα πάντα.
3: Ρε Σατανά, που το σκέφτεται. Ρε. Είναι αυτοί ξένοι. Ζητάνε.
2: Ρε Βάσανο.
3: Αδιανόητα πράγματα.
2: Ρε Βάσανο. Να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να. Θέλει όλοι μαζί να λειτουργούν σωστά, ομαδικά.
3: Έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Πρέπει να συστηθούν σιγά σιγά σαν ομάδα, γιατί είναι κάτι καινούργιο.
2: Ναι, απλά
3: και πολλοί κόσμοι.
2: Ρε παιδί μου, και ο Βιτόρια ήρθε, σου λέω εγώ.
3: Ναι.
2: Και από το τι θέλω, πώς τους θέλω, από τους φύζω και αυτά, γινόταν με την καθημερινή τριβή. Ο άνθρωπος καλεί έκτακτο meeting στο ότι ελάτε, θέλω πέρα από το να γνωριστούμε του Νουάς Μπέτερ, να ξέρετε εξ αρχής τάσω αυτό. Τέλος.
5: Εντάξει, το φυσιολογικό είναι.
2: Δεν γινόταν όμως.
5: Δεν γίνεται να μην γινόταν, ρε φίλε.
2: Τάσο μου.
5: Δεν γίνεται.
2: Σου δίνω
5: παράδειγμα. Δεν μίλαγε ο άνθρωπος που ανέλαβε. Όχι, δεν μίλαγε. Δεν έκανε συναντήσεις.
2: Σου δίνω ρε Τάσο, δεν θα ακούτε, σου λέω. Να καλέσει όλους.
3: Αυτό είναι ο Φέκτσακ όμως που λέει ο Πέτρος Μάντερος να κάνει.
2: Όλους.
5: Ναι. Και μιλάω τελευταίο τώρα για αυτό το πράγμα.
2: Στην καλεί όλους την ίδια μέρα για να δώσει κατευθυντήριες. Είναι σημαντικό. Δεν το κάναν οι άλλοι.
5: Έπρεπε να το κάνω, sorry.
2: Στον, για παράδειγμα, σου ξαναλέω, ο Βιτόρια ήρθε και ότι με τους φύζιους ότι θέλει. Αυτό γινόταν μετά από μια εβδομάδα μέσα από την τριβή για την περινότητα. Πήγαινε συνεργάτες του και έλεγαν αυτά. Ο άνθρωπος πάει και τους φωνάζει έναν-έναν. Και τον τελευταίο, ας πούμε, τον Κυπουρό, που λέει ο λόγος.
5: Ότι λόγω της εθνικότητας του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, αυτό ήταν δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα γίνουν. Αυτό με το όλο αυτό θα πάει καλά είναι άλλο πράγμα. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Δεν τον μπερδεύει ο κόσμος. Δεν το δένουμε ότι θα πάει καλά.
5: Όχι, με εγώ δεν τον μπερδεύει ο κόσμος. Ότι περνάς το μήνυμα.
2: Δεν τα. Όχι. Περνάω το μήνυμα ότι αυτά εγώ δεν τα είχα δει στους προηγούμενους προπονητές. Και μου κάνει μια καλή εντύπωση. Ότι τους καλεί, ακυρώνει μια προετοιμασία μια μέρα πιο πίσω για να τους καλέσει.
3: Καλά, να σου πω κάτι, Κώστα μου. Εννοείται, δεν απολογηθείς γι' αυτό. Τώρα γνωριζόμαστε με τον συγκεκριμένο προπονητή. Εγώ στην Κοπενχάγη λέω την αμαρτία μου, δεν είχα παρακολουθήσει τη δουλειά του. Να εξαιρέσουμε δύο φορές που κατάφερε να πάει και σε Ευρώπη και να παίξει κάποια παιχνίδια.
2: Δεν είχα
3: λόγο να τον δω. Τώρα σιγά σιγά μαθαίνουμε. Άλλωστε, όχι στο Παναθηναϊκό μόνο. Και σε άλλους προπονητές τους μάθαμε σιγά σιγά. Και είδαμε και τα καλά τους, είδαμε και τα χούγια τους.
5: Όλοι έχουν. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην έχει χούγια. Να μην έχει μονές.
3: Τις αμονές τους.
2: Κάσπερ Άγκεργεν. Αυτός είναι ο προπονητής των θεματοφυλάκων. Συγγνώμη γιατί δεν τον είπα σωστά πριν.
3: Είδαμε μέχρι προπονητή ο οποίος είπαμε. Δεν ήθελε να κάνει όπισθεν το Πούλμαν. Τι να συζητάμε τώρα.
2: Αυτό το
3: έπος. Άστε. Λοιπόν, προχωράμε. Θα τα δούμε όλα. Ο καθένας τι είναι και τι πρεσβεύει. Καταγράφει ο Κώστας και μας τα λέει. Να πω για το φίλο ότι εννοείται. Θα μιλήσουμε για κάνα 20 λεπτό περίπου σήμερα. Έχουμε πραγματάκια. Μη βιάζεσαι, περίμενε. Υπάρχουν φορές που δεν έχουμε. Όταν έχουμε, μιλάμε πολύ. Για παράδειγμα, την άλλη φορά που έκανε τη μεταγραφή, ήπιαμε τρία ποτήρια νερό για να ολοκληρώσουμε αυτά που θέλαμε να πούμε. Αδερφούλη μου, για πες μου τώρα κάτι άλλο.
2: Ναι.
3: Διάβαζα και το έχεις γράψει και στο Αθλέτικο. Θέλω να μου πεις λίγο με όλο αυτό που συμβαίνει με την αποχώρηση παικτών. Θα ολοκληρωθεί για να εξασφαλίσει και πόρους για να πάρει, όπως το πες και εσύ την άλλη φορά, περισσότερους παίκτες ή πιο ακριβούς
2: κλπ. Δεν θέλω να εξασφαλίσει. Λεφτά, κοιτάξτε, το μόνο που δεν έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο οικονομικό. Άλλα μπορεί να έχει προβλήματα σοβαρά.
3: Όμως δεν θέλει να μένει ένας παίκτης ανενεργός.
2: Σίγουρα και απλά εγώ έκανα και το θέμα που κάναμε την άλλη φορά, ότι με βάση το ποιοι φύγανε και ποιοι είναι να φύγουν, γιατί εξοικονομείται ένα πολύ μεγάλο ποσό μέσα από τα συμβόλαια, το οποίο θα ξαναπέσει στην αγορά. Ούτως ή άλλως, από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Είναι περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον φύγει και ο Τάσος. Τώρα, τους Βιντέρσκι πάει καλά, όπως έχουμε πει στη Βιτζεβλό, τους γράψουν και επιβεβαιώνουν και οι Πολωνοί, είναι πολύ κοντά στο να τελειώνει με 1 εκατομμύριο ευρώ να φύγει. Πάντοβιτς.
3: Δανικός.
2: Δανικός, νομίζω, στην Ελλάδα πλέον. Υπάρχουν δύο ομάδες ενδιαφερόμενες. Και η Φυσία Πανετολικός σίγουρα. Άμεσες κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τη Σαλερουά στα 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Τιέν Καμαρά. Περιμένει, εγώ λέω μπορεί και σήμερα, μέχρι αύριο, να έχουμε μια εικόνα τελική από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
1: Το πρόβλημα εκεί, όχι πρόβλημα να πω εγώ, η δυσκολία που υπάρχει δεν είναι με την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει σε όλα εκεί, σωστά.
2: Με τη Σαλιουρά είναι οκ. Okay.
1: Είναι το παιδί αυτό. Το
2: δεν είναι μόνο το παιδί αυτό, είναι ο ατζέντης του γενικά, ότι είναι λίγο μυστήριο.
1: Το άλλο παιδί.
2: Το άλλο παιδί είναι εκεί πέρα το πρόβλημα λίγο, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, χωρίς να λέω μεγάλα λόγια, δεν έχουμε υπογραφές, δεν λέμε μεγάλα λόγια, αλλά υπάρχει αίσθηση ότι θα πάει το πράγμα. Θα δούμε. Εγώ κρατάω πάντα μέχρι να δούμε υπογραφές ή ενημέρωση ή περιοριστική συμφωνία.
1: Υπάρχει κανένας άλλος μνηστήρας που πιέζει και θέλει και αυτό.
2: Όχι. Ξέρω ότι κάποια στιγμή τον είχαν προτείνει στη Στουτγκάρδη, αλλά δεν έχει κάνει εκείνη η Στουτγκάρδη. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός τώρα και δίνει. Επίσης, κάτι άλλο πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ο Παναθηναϊκός καίγεται. Εννοείται. Χρονικά πρέπει να κλείσει αρκετά μέτωπα μέχρι να παίξει τα πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά και γενικά θα αλλάζει και θα πάρει και άλλους παίκτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν σημαίνει ότι και εγώ και οι υπόλοιποι όμως. Mm-hmm. Ας τον Καμαρά, είναι η διάρκεια της περίπτωσης. Ο Γένσεν για παράδειγμα, γιατί να το πιάσει πρέπει. Ναι, του παρουσίασαν πολύ ωραίο σχέδιο ο Νίστο. Ναι, ξέρει το θέλω να πει από το Γενάρη. Ναι, του δίνει πολύ καλά λεφτά. Υπάρχει κάποιο λόγο να μην περιμένει άλλες 10 μέρες, λέω εγώ.
5: Παθιακόπουλο δεν περιμένει.
2: Παναθηναϊκός δεν ξέρω κατά πώς θα περιμένει.
5: Άρα μπορεί να το μεταφέρει στον παίχτη να του πει ότι έχει μια διορία Α. Να ξέρει ότι θα πάω σε
2: κάτι άλλο. Κάποιοι ξέρουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν παραπάνω από το να φύγει ομάδα για την Ολλανδία, λέω εγώ. Τις πρώτες μέρες παρουσίας ομάδα στην Ολλανδία. Δηλαδή, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, κάποιες περιπτώσεις από ψηλά ραφιά, όπως καλεί ο Κυριούλης εδώ, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και τον ήθελε ο Παναθηναϊκός και τον Γενάρη. Και του κούμπωσε και του Νίστρουμ ακριβώς αυτό που θέλει. Πρέπει να δώσει να ξεκαθαρίσει λίγο και τη θέση του. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχου επίπεδου ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν.
5: Στη θέση του τερματοφύλακα περίμενα περισσότερες πιο σημαντικές εξελίξεις, πιο άμεσες.
2: Ξέρεις τι, το έχουμε πει όμως.
5: Το έχεις πει ότι θα πάει με αυτούς τους δύο.
2: Πάει με τον Τσάβες. Ο Τσάβες είναι ο μόνος που δεν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός από τους δανεικούς περσινούς ότι φεύγει. Που σημαίνει ότι είναι στην τελική ευθεία διαπραγμάτευση με την.
5: Περίμενα όμως ότι θα.
2: Ναι, ήθελα να κερδίσει χρόνο να εξαντλήσει ό,τι μπορεί χρονικά για τον Οδυσσέα. Γιατί είναι η καψούρα που λέμε για καψούρες πριν, είναι η καψούρα όλων. Το να μπορέσει. Το πιο δύσκολο είναι βέβαια. Ναι. Εγώ εξακολουθώ να είμαι πολύ επιφυλακτικό στο αν μπορεί να έρθει ο Οδυσσέας τώρα. Του χρόνου κάνουμε άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή είναι ένα ζήτημα που θέλω να το εξαντλήσουν μέχρι την τελευταία μέρα και μέχρι το τελικό περιθώριο, εγώ σας το βάζω στο τραπέζι από τώρα ότι με Τσάβες Κότσαρη μπορεί να παίξει και το πρώτο προκριματικό.
5: Έτσι έχεις πει.
2: Στο 23-30 Ιουλίου, μεταξύ Τετάρτη έχουμε κλήρωση. Παντάκο πάω.
1: Ναι.
2: Να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
1: Ναι.
2: Να έχουμε λέει αύριο θα κάνουμε
1: και σχετική ανάλυση.
2: Είναι λίγο μπερδε γουέ, γιατί θα είναι λογικά πρώτα το Europa κατά τις 2 και 3 ο Παναθηναϊκός, κάπως έτσι θα πάει.
5: Επιβεβαιώνεις, αν γνωρίζεις, υποψηφιότητα και του κύριου Αλαφούζου για Προεδρία Super League.
2: Γενικά ζυγίζει κουκιά.
5: Περιμένει τον κύριο Μαρινάκη, πιστεύεις?
2: Περιμένει να δει.
5: Ο κύριος Μαρινάκης περιμένει τον Αλαφούζου.
2: Όχι, περιμένει να δει πόσο δεσμευμένες είναι κάποιες ομάδες με όλη αυτή την ιστορία της per capita. Για να δει. Τα κουκιά, αν βγαίνουν. Δεν θα πάει αυτή τη στιγμή για να εκτεθεί όπως έγινε στην προηγούμενη διαδικασία.
1: Λες, θα παίξει ρόλο και αυτό για λίγο, στην ψηφοφορία.
2: Βέβαια. Όπου για λίγο έχασε στο 8-6 νομίζω ήταν οι προηγούμενες εκλογές. Δεν θα πάει να εκτεθεί αν δεν το πιστεύει ότι σε μεγάλο βαθμό το έχει εξασφαλισμένο αυτή τη φορά.
5: Mm-hmm. Και εκεί έχει μεγάλη διαφορά. Αν έχουμε εκλογές τώρα, σύντομα θα προκηρυχθούν Super League.
2: Ναι, νομίζω ναι.
1: Πρέπει, δηλαδή.
5: Ο κύριος Μπέος έχει πει δημοσίως ότι, ότι είναι υποψήφιος.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος.
5: Δεν τον βλέπω πολύ ζεστό. Αν οι εξελίξεις διαφοροποιήσουν τα δεδομένα, οκ, okay, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν είναι πολύ.
2: Αν κατέβει ο Αχιλλέας Μπέος υποψήφιος πάντως και μείνει σε αυτό που λέει, μπορεί να μην κατέβει καν ο Μαρινάκης. Και να είναι το μπλοκ το από εκεί.
5: Ίσως περιμένει, αυτό που έχω μάθει είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης περιμένει το αν θα κατέβει ο κύριος Αλαφούζος, ώστε να αποσυρθεί ο Μπέος και να είναι το Μαρινάκης Αλαφούζος μετά. Να πάνε.
2: Ναι.
5: Σε μετοπική.
1: Ο Λισάνδρου έχει διατελέσει στο παρελθόν.
5: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι. Μήπως μια περίπτωση θα μπορούσε να είναι και αυτή.
5: Δεν νομίζω.
2: Και νομίζω ότι θα θυσίαζε τώρα στέλεχος είπα ΑΕΚ σοβαρό για να κάνει τον πρόεδρο του Σουπερ.
5: Και ποια είναι, κάτι. Μεταξύ μας τώρα, ποια είναι η χρησιμότητα του πρώτου Super League, για πες μου. Επί της ουσίας τώρα μιλάμε.
2: Να συμμετέχεις στα συμβούλια ως.
5: Τι να κάνουμε. Να κάνουμε τους καμπόσους και να λέμε ατάκες.
2: Την πρόεδρο της ΕΠΟ εξ οφίτσιο.
5: Και να λέμε ατάκες.
2: Ναι.
5: Επί της ουσίας, χρησιμότητα δεν υπάρχει καμία. Μόνο χρόνο μπορεί να τους τρώνε. Το ζήτημα είναι να αλλάξουν κάποια δεδομένα στη Super League. άμα οκ, δεν θέλουν να τα αλλάξουν, ας συνεχίσουν έτσι. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που από πλευρά ΑΕΚ δύσκολα η ΑΕΚ θα στηρίξει Αχιλλέα Μπέο αν είναι η μόνη υποψηφιότητα. Δεν νομίζω.
2: Γι' αυτό λέω, περιμένουμε λίγο να δούμε τα ζυγίσματα στα κουκιά. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα κατέβει αυτή τη φορά, αν δεν είναι δεδομένα στο δικό του μυαλό ότι έχει τα απαραίτητα νούμερα για
5: πάντως, να πάντως, το μεγάλο, επειδή είπαμε τώρα για τηλεοπτικά, που είπε πριν ο Κώστας, το μεγάλο, το πιο ηχηρό μάλλον, οι πιο ηχηρές εξελίξεις θα είναι μέσα στην διάρκεια της σεζόν, προς το τέλος αυτής που θα ξεκινήσει, θα πάμε στο επόμενο καλοκαίρι, με τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
2: Ναι.
5: Το κανάλι του κύριου Λαφούζου θα κάνει πραγματικά πολύ μεγάλες προτάσεις.
2: Και θα έχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ καταρχήν διαθέσιμο στην αγορά.
5: Ναι.
2: Ένα. Δύο.
5: Για να δηλεάσει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
2: Θα υπάρχει
5: δίνει πλατφόρμα, πάρα πολλά χρήματα.
2: Αντίστοιχα, όπως θα υπάρχει per capita σε δική της πλατφόρμα που δεν θα χρειάζεται πλέον την Κοσμοτέ, λόγω για παράδειγμα και την Nova. Και αντίστοιχα θα φτιαχτεί από την άλλη πλευρά μια τέτοια πλατφόρμα. Και γενικά είναι λίγο έτσι.
5: Ναι. Το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή θα έχει.
2: Είναι λίγο έτσι.
5: Εξελίξεις.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι με τα γραφικά.
2: Έχω κι άλλα να σου πω.
1: Φαντρόγκελεν.
2: Φαντρόγκελεν.
5: Φαντρόγκελεν.
2: Ρικ Φαντρόγκελεν. Ντρο. Φαντρόγκελεν. Ο θηριώδης στόπερ της Ολλανδός της Σαμσουσπορ. 1989. Θυμάμαι το Σέκεφελτ πάντα και το βλέπω ότι την ντούκι ήταν που έλεγα πάντα. Στο στόπερ που είχε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Τι ήταν τα μεγαλύτερα ντούκια. Αυτός είναι Σέκεφελτ επί δύο στο πόσο ντούκι είναι. Αντιμετώπισε και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στα προκριματικά.
1: Το θυμάσαι.
2: Τον κυνηγούσε τον Κοϊτά, δεν τον έπιανε με τίποτα.
5: Το αριστερό μπακ της.
2: Όχι, αριστερό στόπερ.
5: Αριστερό στόπερ. Α, που έκανε την τρίπλα ο Κοϊτά, αυτός είναι, ο Δίσμηρος. Μπήκε σε όλα τα highlight, πες.
2: Τι έκανε. Έχει βάλει κι άλλο γκολάρα, ρε φίλε.
1: Και κάπως έτσι καίγεται μία μεταγραφή.
2: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, ναι, γιατί.
5: Όλοι έχουν φάει τρίπλες.
2: Άλλοι κι άλλοι έχουν φάει σιγά τώρα. Απλά ήταν πολύ ωραία ενέργεια το κοϊτά, το συζητάμε και γκολάρα το παλικάρι έβαλε. Για τρία χρόνια έφτιαξε το όνομά του στην Τουρκία. Πλέον είναι σε μια διαδικασία που θέλει να φύγει και ο ίδιος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν του και όπλο του Παναθηναϊκού.
5: Έβδομη Σαμσουσπορ, τερμάτισε.
2: Ναι, και είναι στα υπέρ του Παναθηναϊκού ότι τον έχει μαζί του τον παίχτη στην όλη διαδικασία. Οι Τούρκοι έγραφαν ότι Σαμσουσπορ έχει αρνηθεί την πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού και λέγανε κάτι από 8 σε 9, 10 εκατομμύρια. Ένα παίχτη τον πήρε πριν τρία χρόνια 200.000 ευρώ. Δεν μπορεί να το ζητάει τώρα 8 και 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Σε πολύ πιο χαμηλή βάση γίνονται συζητήσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να επανέλθει με νεότερη πρόταση, η οποία θα είναι γύρω στα 2,5. Και πιέζει πάρα πολύ και ο παίχτης για να έρθει στην Ελλάδα αντίστοιχα.
1: Άρα δεν παίζει Ευρώπη αυτή η ομάδα. Σωστά, είναι 7η, μου πες.
5: 7η. 7η της Τουρκίας.
2: Αριστεροπόδαρος, παρότι το γεγονός ότι είναι θηριώδης τέλος πάντων και την τζανάει, δεν είναι κατσαπιάς. Και με τον παραπάνω κιόλας στην μπάλα την τζανάει. Οπότε μπορεί να αποτελέσει το πρώτο σκαλοπάτι πάνω στην ανάπτυξη και σε build-up στο παιχνίδι που τέλος πάντων θέλει και ο Νίστρουπ, ο οποίος έχει δώσει το OK. Δεν ήταν καλό για την υπόθεση ότι έσπασε το όνομα, γιατί πλέον οι Τούρκοι σε αυτά είναι μανούλες να το διαχειρίζονται και να το χρησιμοποιούν όλο αυτό. Εκτιμώ ότι δεν θα αργήσουμε πολύ να έχουμε εικόνα στο αν γίνεται ή δεν γίνεται. Είναι ξεκάθαρο ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τον έναν εκ των δύο στόπερ. Το βασικό στόπερ, τον πρώτο, αριστεροπόδαρο. Και υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλη πίεση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, και μια αίσθηση ότι με 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ θα μπορέσει να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκό. Έχει ως το 28 συμβόλαιο ο κύριος με του Σαμσουσπορ.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω σε ένα φίλο εδώ, Γιώργο. Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι στέλνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που έχει συλλέξει προφανώς διαβάζοντας κάποια site, μπορεί και το δικό μας μέσα, μπορεί κάποιες άλλες εκπομπές κλπ. Θα σου πω το εξής. Δεν γίνεται έτσι το έργο, η δημοσιογραφία. Δεν ανοίγουμε εδώ πέρα και λέμε ποιος γράφει ο καθένας, ότι μπορεί να γίνει κλπ. Για παράδειγμα τώρα, έτσι, μου λες για ενδιαφέρον για Κότσιρα από συγκεκριμένες ομάδες. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Λες για Σιώπη, για Αποέλ και Άρη. Έχει σχεδόν τελειώσει το θέμα αυτό και δεν είναι αυτές οι ομάδες. Για το Σιώπη. Εντάξει, σ' αρέσει αυτό, πώς το κάνω. Λοιπόν, στην Τουρκία, για παράδειγμα, θα σε βάλω στο κλίμα του πρώτου, του δεύτερου παίκτη που αναφέρω. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Τουρκία, γιατί έχει κάνει πολύ καλό όνομα εκεί ο τύπος. Και είναι ικανός να πάρει πολλά χρήματα. Θα το ζυγίσει ο Μανώλης.
2: Και το μόνο δεν ξέρω η οικογένεια αν θέλει να ξαναπάει τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μόνο.
2: Αν θέλει η φαμίλια να ξαναφύγει.
1: Δηλαδή ζυγίζουμε 10 διαφορετικές παραμέτρους για να δούμε τι κάνει ο καθένας. Επίσης, ο Κότσιρας είναι παιδί της Τρίπολης. Υπάρχει λόγος που σου λέω αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Μπακασέτας για Τουρκία. Το είπα και εγώ νωρίτερα ότι το ακούω πολύ γιατί εκεί έχει ονοματάρα ο Μπακασέτας. Έχει κάνει αδιανόητα πράγματα με την Τραμπζονσπορ.
2: Και υπάρχει στο τραπέζι ότι όσο αν βρει μια πρόταση, ρε παιδί μου, και υπάρχει διαφορά σχέση με τα λεφτά που παίρνει.
1: Θα καλυφθεί.
2: Θα τα πληρώσει τη διαφορά Παναθηναϊκός.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ικανός ο Μπακασέτας να βρει και μεγαλύτερη πρόταση από τα χρήματα που παίρνει στον Παναθηναϊκό.
2: 1,8.
5: Περισσότερο.
2: Από τα 33 πιο δύσκολο τώρα.
1: Ειδικά λίγο. Από δύο ομάδες που έχουν ανέβει τώρα κατηγορία, η μία ειδικά βάζει πάρα πολύ χρήμα.
2: Η Bursaspor γράφτηκε στην Τουρκία για την Bursaspor, η οποία είναι Β' και θέλει να ανέβει για Α. Δεν νομίζω να πάει ο Τάσος τώρα εκεί.
1: Μπούσα, ο Τάσος
2: όχι. Έχει πολλά λεφτά.
1: Αλλά ο πρώτος που αναφέραμε μπορεί και να θέλει.
2: Α, για το...
1: Θα δούμε, θα φανεί.
2: Εντάξει, εξαρτάται σου λέτε και η φαμίλια τι θα πει.
1: Σωστά. Είναι παράγοντα σημαντικό αυτό. Γι' αυτό πολύ. Λέμε ότι τα ζυγίζει ένα παίκτη. Δεν είναι μόνο πόσα του δώσω ένα ο άλλο, άντε πάει εκεί. Και κάτι ακόμα. Για Τσέριν, ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Υπάρχει ζήτημα για Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια προσφορά για 5 εκατομμύρια.
2: Πέρσι ο Παναθηναϊκός... το καλοκαίρι είχε γίνει από την Τραμπζονσπορ. Το έχουμε πει και το έχουμε γράψει και το έχουμε ξαναπεί και εδώ.
5: Και υπήρχε αίσθηση ότι θα έρθει αντίστοιχη πρόταση και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ναι, δεν είχε έρθει μέχρι όταν το συζητάγαμε γενικότερα τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε πέρσι να πουληθεί ο Μαξίμοβιτς και όχι ο Τσέριν. Που υπήρχαν σχεδόν ισόπωσες προτάσεις, 5,2 ήταν του Μαξίμοβιτς, 5 ήταν της Τραμπζονσπορ για τον Τζέριν. Παρότι δεν έκανε πολύ καλή σεζόν.
1: Δεν έκανε.
2: Όχι.
1: Τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
2: Νομίζω ότι από τους χάφου έχει, είναι πολύ ταιριαστός αυτό που θέλει να παίξει. Όχι για πρώτο πλάνο, όχι για πρώτο βιολί. Για δεύτερο πλάνο, για δεύτερο ρόλο, πίσω από το Γένσεν, ή όποιον αποκτηθεί εκεί. Γιατί ο Τιάν Καμάρα είναι για το 6 με τον Κοντούρι από πίσω. Ας φανταστούμε κάπως δηλαδή τα δίδυμα στο καθαρό 4-2-3-1 θα παίξει ή σε 4-3-3. Με ένα εξάρι και δύο εσωτερικούς, ο ένας πιο οχταρό δεκαροειδές. Δηλαδή, αν παίξει 4-3-3, στο μυαλό του, αντί του Μπακασέτα, υπάρχει ο Ταμπόρδα και ο Γιάνκουσιτς. Τέλος. Και το έχει πει ο ίδιος. Το Γιάνκουσιτς εκεί τον υπολογίζει. Ακόμα και αν παίξει 4-3-3, θα είναι ο εσωτερικός μέσος ο δεξιά που θα παίζει λίγο πιο ψηλά και θα είναι πιο κοντά στους υπόλοιπους γραμμές. Το τρίγωνο θα είναι δηλαδή πιο ψηλά. Ή αν παίξει 4-2-3-1, θα είναι το 10. Mm-hmm. Μαζί με τα μπόρδα.
1: Ξέρεις που θέλω να καταλήξω, Κωστή, ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο για τον Μαξίμοβιτς. Για μια περίπτωση που έδωσε με καλά χρήματα, αρκετά καλά, αλλά του έλειψε πάρα πολύ αγωνιστικά. Δεν αντικαταστάθηκε. Ο Μαξίμοβιτς ήταν μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, γιατί δεν πήρε το Ρενάτο, ενώ πρέπει να πάρει το Ρενάτο και έναν παίχτη που θα ήταν.
1: Συμφωνούμε.
2: Active.
1: Και μπορούσε να παίζει και σε άλλες θέσεις. Ο τύπος το έδειξε μέχρι και στόπερ τον είχε βάλει κάποια στιγμή.
2: Πολλές φορές.
1: Μήπως γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Τσέριν, αν τον δώσει και δεν του βγει κάτι, γίνει κάτι και χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο μετά, δεν θα τον έδινα εγώ τώρα.
2: Αρφή, καταρχήν γενικά τα χάφη είναι λίγο να δούμε. Γιατί είναι. Τι θα γίνει με τον Μανώλη. Τι θα γίνει με τον Τζιριβέγια. Το οποίο θέλει να τον δει στην προετοιμασία λίγο. Ο coach.
1: Τα φύγει, εγώ πιστεύω.
2: Θα δούμε. Εγώ δεν μπαίνω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ακόμα. Όλα τα ακούω.
5: Θα κρυθεί στην προετοιμασία.
2: Θέλει να δει κάποια πράγματα εκεί. Mm-hmm. Για τον Τζιριβέγια σίγουρα.
5: Για
2: τον Τζέρι δεν υπάρχει διάθεση ότι τον έχω στη βιτρίνα, ελάτε. Τώρα αν έρθει η Τραμπζονσπορ πάλι και πει, παιδιά, εγώ τον ήθελα και πέρσι, πάρτε ένα τάλιρο, θα πάει να πάρει κι άλλο χαφ, σου καταλαβαίνεις μετά. Μετά θα πάει να πάρει κι άλλο χαφ, δεδομένα. Και αλλάζει πάρα πολύ ο χάρτης της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ. Και να επίσης, επειδή θα το δούμε τις επόμενες μέρες και στην προετοιμασία που κακά τα ψέματα κοντοζυγόλησε, μια εβδομάδα Ολλανδία ήταν ο Παναθηναϊκός, στους μικρούς. Θα σας πω κάτι τώρα το οποίο είναι πάρα πολύ, για μένα έχει πάρα πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί δεν είναι fake και αυτά που λένε πάντα όλοι όταν έρχονται οι προπονητές κτλ. Έκανε μια κουβέντα με την ομάδα ο Νίστρουπ και ήταν απόλυτα ενήμερος τέλος πάντων ότι η K17 μας πήρε λέει, το πρωτάθλημα φέτος και υπέρχει αυτούς και αυτούς και αυτούς και αυτοί οι παίχτες είναι διεθνείς. Η K19 έχουμε αυτούς και αυτούς που είναι διεθνείς και αυτό κτλ. Πλήρως διαβασμένος τι γίνεται στην Ακαδημία. Ο Φίσας, ας πούμε, και ο Ελευθεριάδης που έχουν συζητήσει μαζί του είναι κατενθουσιασμένοι. Και γύρισε και είπε σε στέλεχος, σημαντικός στέλεχος του Παναθηναϊκού, ότι μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά η K17 που έχουμε τα πιτσιρίκια πριν το πρωτάθλημα το αίτητο, είναι τουλάχιστον τρεις παίχτες εκεί που μπορούν να σταθούν πολύ εύκολα στην πρώτη ομάδα λέει, και με ευχαριστεί πάρα πολύ να τους βάλω. Λέει. Θα τους βάλω. Και ξέρεις, έχουν μείνει όλοι και κοιτάζονται έτσι. Γιατί είναι τύπος να το κάνει. Γιατί έτσι έκανε.
1: Ναι.
2: Θα μου πεις ένα άλλο πολιτιστικό περιβάλλον, πολιτισμικό, ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Εγώ λέω ότι αν ο Λάβδας, ο Νεμπής, οι οποίοι θα είναι σίγουρες προετοιμασία, ο Νεμπής για ένα τραυματισμό βέβαια στη σπονδυλική στήλη θα είναι οριακά οκ για να πάει η Ολλανδία. Και υπάρχει άλλο ένα παιδί το οποίο κρατήστε αυτό το όνομα γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί είναι ο χαφ, ο καλύτερος χαφ στην K17 φέτος, ο Μπινιάρης. Για τον οποίο θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι είναι τεράστιο project στη μεσαία γραμμή. Και αυτοί θα είναι στην προετοιμασία του μικρού.
1: Στην προετοιμασία θα είναι και θα πάρουν και ευκαιρίες εκεί. Το θέμα είναι μετά ποιοι θα μείνουν και πόσο μπορεί, αντέχει ρε παιδί μου, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν είμαι ο Παναθηναϊκός.
2: Να βάλει
1: αλλά να παίχτη αυτόν.
2: Επειδή είναι τέτοια διαφορετική μενταλιτέ η δική του, στο Παναθηναϊκό, αν δεν σκαλυφθεί το κύπελο, δεν θα κολλώσει να βάλει τέσσερις μικρού.
1: Άσε που ψάχνει κιόλα μικρού.
2: Έχει μικρού.
1: Ναι, λέω ψάχνει. Θα ψάχνει για τη διαδικασία αυτή λόγω του καινούργιου
2: αγώνα. Εγώ σου λέω, παιδί μου, πώς παίξα στη λεωφόρο φέτος, Παναθηναϊκός Άθες Καλυθέα. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο ματς θα βάλει τέσσερις μικρούς μέσα. Και θα το κάνει.
1: Μακάρι. Μακάρι, μαζί του είμαι. Κάτι άλλο φοβερό, σ' αφήνω για τώρα, έτσι δεν θες κάτι άλλο.
2: Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι.
1: Ωραία. Γαμπρέ.
5: Ναι, εδώ. Πείτε μου.
1: Είπα 20 λεπτό. Είμαι εντάξει.
2: Κύριος.
5: Μπάζερ μπίτερ.
1: Δεν έχουμε Άρη. Σήμερα
2: αφού
1: άλλο.
2: Μίλησαμε
1: πριν.
2: ΠΑΟΚ βγήκε.
1: ΠΑΟΚ βγήκε, έχουμε κάνει 3 ώρες εκπομπή.
2: Και γυναίκες σου κάνει τώρα. Αυτές τις εκπομπές θέλω, τις 3 ώρες θα σου πει τώρα.
1: Λοιπόν, τι μπάσκετ έχουμε στο τέλος, Σπύρο. Ποιον έχουμε. Α, έχουμε αυτά που έχω υποσχεθεί. Για κανένα τρίλεπτο έχει παραπάνω. Πάρε και λίγη παράταση να το κάνουμε 20 λεπτό του αδερφού μας εδώ.
5: Σπύρο.
1: Πάρε τρίλεπτο παράταση αν μπορείς.
5: Σπύρο, σ' ακούω.
1: Ακούγεσαι.
5: Εντάξει, άιντε. Πάντα μου κόψει το χρόνο.
1: Όχι, δεν πάει, δεν πάει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Με τι να ξεκινήσουμε, εβδομάδα εξελίξεων. Ναι, άκου, είναι 15 μήνας.
5: Στο είχα πει.
1: Μου είχες πει, δεν γίνει.
5: Ναι, δεν υπάρχει για 15.
1: Απογοήτευσες.
5: Νομίζω ότι πλησιάζουμε πάντως κοντά στις εξελίξεις. Αυτή η αίσθηση βγαίνει από το ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ πλησιάζει στη μία από τις δύο κινήσεις που θέλει να κάνει, μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου. Αυτός είναι ο σκοπός. Ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει λοκάρει στον στόχο. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Έχω την αίσθηση ότι η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ θα είναι ο ΧΑΦ. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, αλλά έχω πει πολλές φορές μην τα κλειδώνουμε αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς οι εξελίξεις τα φέρνουν. Έχουν βγει διάφορα ονόματα, όπως και μου έχουν στείλει του Καουάν Μπάρος, του 22χρονου ΧΑΦ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Η ΑΕΚ πάει να φέρει παίκτες έτοιμους για την ενδεκάδα. Δυνατά ονόματα, αγορές. Όπως ήταν του Ζούμπκοφ σε τέτοιο στυλ και προφίλ. Παίκτες δηλαδή που θα μπουν, θα είναι ένας τρίτος χαφ κοντά στον Πινέδα και στο Μαρίν και θα λες ότι εδώ αυτός είναι για βασικός. Πολύ δύσκολο να σπάσει στον Πινέδα Μαρίν. Αυτός ο χαφ που θα έρθει θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά ότι μπορεί να μπει βασικός.
2: Και να λείψει κάποιος
5: και να είναι έτοιμη και η ΑΕΚ σε οποιασδήποτε εξελίξει με τον Πινέδα να είναι έτοιμη ότι πίσω έχει τον backup με Μαρίν και τον Χαφ που θα έρθει.
1: Πολύ σωστό. Και αυτό πάρα πολύ σωστό.
5: Τα ίδια χαρακτηριστικά θα έχει και ο στόπερ που θα έρθει, βασικός, για να μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή να καλύψει οποιαδήποτε απουσία από το δίδυμο Ρέλβας και Μουκουντή. Για το Μουκουντή, επειδή στέλνουν διάφορα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, όπως και για κανένα παίκτη της ΑΕΚ ακόμα δεν έχει έρθει επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ για πώληση. Μπορεί να ακούγονται διάφορα, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Είπαμε για τον Καουάν Μπάρος και επειδή πιστεύουν πολλοί ότι η ΑΕΚ με αυτές τις δύο δυνατές κινήσεις, συν τον Ζούμπκοφ που έχει αποκτηθεί ήδη και με τον μεσοεπιθετικό που θα έρθει, ο μεσοεπιθετικός ίσως να μην είναι τόσο πολύ δυνατή κίνηση, να είναι πιο συμπληρωματική, αλλά συμπληρωματικές μπορεί να πάρει πολλά πράγματα ενδεχομένως. Εγώ πολύ δύσκολα πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κλείσει αυτές τις τέσσερις κινήσεις το καλοκαίρι.
1: Από τη μέρα που έδωσε συνέντευξη τύπου, το έχεις πει αυτό. Ναι. Μετά τον αγώνα τον τελευταίο που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
5: Όπως και πολύ δύσκολα πιστεύω ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, πότε τελειώνει η μεταγραφική ενίσχυση.
2: 15.
5: Ναι. Πολύ δύσκολα εκτιμώ ότι η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί με αριστερό μπακ. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Για τους πιτσιρικάδες που λέγαμε την Παρασκευή που θα πάνε στην προετοιμασία Καραργύρης, Ψηρόπουλος και Χρυστακόπουλος. Και ο Ψηρόπουλος και ο Χρυστακόπουλος είναι club grown, καλύπτουν τα όρια. Ο Ψηρόπουλος είναι από τα 12 του, είναι 19 ετών στόπερ. Ο Χρυστακόπουλος συμπληρώνει αυτό το καλοκαίρι 3 χρόνια στην Ακαδημία.
2: Άρα, ναι.
5: Οπότε και αυτός μπαίνει σε αυτό τον. Είναι το δεξίμπακο Χρυστακόπουλος.
2: Είναι το παιδί.
5: Ο Χρυστακόπουλος.
2: Ο δεύτερος, ναι.
5: Ο Ψηρόπουλος 18. 19 στόπερ.
2: Άρα είναι. Ναι.
5: Ο Καραργύρης, ο Καραργύρης που είναι ο 18χρονος φορ που συμπληρώνει ένα χρόνο στην ΑΕΚ δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.
2: Όχι.
5: Αυτό για να το είχα πει κάτι διαφορετικό την Παρασκευή και να το διορθώσουμε.
1: Τόσο Φουτζίτα τη Λεβερκούζεν που ρωτάνε.
5: Δεν έχω ακούσει κάτι για Φουτζίτα.
1: Όχι έτσι.
5: Δεν έχω ακούσει.
1: Εντάξει.
5: Η αλήθεια είναι ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει θέσει ψηλά τους στόχους και επειδή η ΑΕΚ θα κάνει ενδεκαδάτες λίγες κινήσεις σε σχέση με το τι έκανε πέρσι, θέλει αυτές οι κινήσεις να είναι στοχευμένες με λεφτά που αφορούν παίκτες ενδεκάδας. Δηλαδή, για να πάρεις έναν παίκτη που θα σου κάνει τη δουλειά από άλλη ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να πληρώσει πολλά λεφτά. Όπως έκανε με τον Ζούμπκοφ, όπως έκανε με τον Βάργκα, όπως έκανε πέρσι με τον Ρέλβας. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο μοτίβο θα κινηθεί και ο Χαβιέρ Μπάλτα αυτό το καλοκαίρι, έχοντας πάρει βεβαίως το OK από τον Μάριο Λιούπουλο για να προχωρήσει, έχοντας βεβαίως την έγκριση για τους παίκτες με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή η τριάδα δεν σπάει και μαζί με την παρουσία του Μινάλη Σάνδρου που είναι πολύτιμη. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί με τις εκλογές Super League, γιατί δεν θέλει να επηρεάσει και να πειράξει επουδενή αυτή την τετράδα ο Μάριος Ηλιόπουλος για το πώς λειτουργεί, σκέφτεται και ενεργεί. Και είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να διατηρήσει αυτό το καλοκαίρι την συνοχή της και εξωαγωνιστικά, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί εκκίνησε η ΑΕΚ πέρυσι τον Μάη και έφτασε τον επόμενο Μάη να σηκώνει το τρόπαιο. Αυτά δεν έκανε το 18, αυτά δεν έκανε το 23. Από ό,τι βλέπω, αυτό το καλοκαίρι πράττει εντελώς διαφορετικά και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ηρεμία και ασφάλεια σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ ότι τα πράγματα γίνονται σωστά και στον κόσμο περνάει γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας με τον Ριμπάλτα να αποφασίζει για τα πάντα ποδοσφαιρικά. Στα μεταγραφικά αυτά υπάρχει και η αίσθηση ότι πάμε, σας είχα μεταφέρει από 7 Ιουνίου για τον Γιώβιτς, ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Υπήρχε, το είχαμε πει και εδώ στην εκπομπή και σχετικό κείμενο στο Αθλέτικο. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια είδηση. Παραμένουμε σε ένα πολύ καλό σημείο με τον Γιώβιτς, αύξηση αποδοχών και να ανανεώσει πρόωρα εδώ το συμβόλαιο. Χθες έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ ανακοίνωσε το ταξίδι που θα κάνει το τρόπαιο του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα, από πάρα πολλά τα μέρη. Για τις επόμενες τρεις μέρες, 14, 15 και 16 Ιουνίου, θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια τα απογεύματα για να πηγαίνει ο κόσμος να φωτογραφίζεται με το τρόπαιο σε ένα πολύ ωραίο χώρο που έχει διαμορφωθεί. Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη, συμβολικά, πολύ μεγάλη κίνηση για την ΑΕΚ. 9 Ιουλίου θα βρεθεί εκεί το τρόπαιο και θα έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό, γιατί όπως είπαμε και την Παρασκευή, η ΑΕΚ κουβαλά την Κωνσταντινούπολη μέσα της και αυτό μετέφερε και χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος στην πολύ ωραία και συγκινητική ομιλία που έκανε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και επί τη ευκαιρία η ΑΕΚ το έχει αποφασίσει. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση αυτή τη φορά στο πώς θα ταξιδέψει το τρόπαιο. Υπάρχει εταιρεία από πίσω που συνοδεύει, ασφάλεια, θα είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα. Κάθε μέρα θα βρίσκεται και σε άλλη πόλη, θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.
2: Νάξο.
5: Νάξο θα πάει οπωσδήποτε. Yeah. Εκεί νομίζω θα αναλάβω εγώ.
2: Αυτό. Δεν γίνεται να πάει Νάξο.
5: Είπαμε αυτό, είπαμε για τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι όλα τα λεφτά πλέον είναι το να περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Ριμπάλτα. Δεν υπάρχει ονοματολογία, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά ονόματα στο να απασχολούν το Ριμπάλτα. Έχει λοκάρει το στόχο. Υπάρχει αυτή η δέσμευση που βάζει σε όλους τους μεταγραφικούς στόχους ο Ριμπάλτα ότι αν βγει το οτιδήποτε διαρρεύσει, χαλάει η δουλειά αυτομάτως και με τις ομάδες και με τους ατζέντιδες και με τους παίκτες. Λίγες φορές έχουν καταφέρει να σπάσουν αυτή την άτυπη συμφωνία με τον Ριμπάλτα. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να πάμε στην επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ. Δεν βιάζεται αυτό το καλοκαίρι. Το ξαναλέμε. Έχει μπροστά της αρκετό χρόνο. Απλώς ο Νίκολιτς θέλει και ο Χαφ και ο Στόπερ, όπως και ο Ζούμπκοφ, να είναι στην προετοιμασία 6 Ιουλίου που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Σε δύο στάδια εκεί θα δοθούν 6 φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει και το Super Cup 12 Αυγούστου στην Κρήτη, που είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ως πρόβα τζενεράλε για την Ευρώπη, να έχει ένα επίσημο αγώνα που θα κριθεί τρόπαιο. Δηλαδή, ναι, ναι. Σαν παραγγελία θα ήταν.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο τα επίσημα, άλλο τα φιλικά.
5: Και η ΑΕΚ είχε αποφασίσει
2: στη μέση Αυγούστου.
5: Πριν προγραμματιστεί το Super Cup με τον Όφη 12 Αυγούστου για την ίδια ημερομηνία, η ΑΕΚ είχε αποφασίσει να φέρει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο από την Ιταλία στην Ελλάδα για φιλικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα γινόταν και γιορτή. Αλλά η ΕΠΟ έβαλε στην ίδια ημερομηνία το match Super Cup και νομίζω ότι σαν συνθήκη για τον προπονητή είναι το ιδανικότερο.
1: Ναι,
5: να παίξει τρόπαιο και εκτός έδρας με τον Όφη, που είναι πολύ καλή ομάδα, θα είναι εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω 2-3 ερωτησούλες εδώ από το chat που έχουν
2: στείλει.
5: Και να συμπληρώσω και αυτό, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία να βρει λύση με όλους τους παίκτες που ήταν δανεικούς.
1: Με πρόλαβες. Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Εκεί τι γίνεται?
5: Η ΑΕΚ βρίσκεται και για τον, όπως είναι ο Φερνάντες, σε αυτή τη συνθήκη, ο Πιερό που βρίσκεται στο Μουντιάλ και ελπίζω στην ΑΕΚ να τα πάει καλά για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Είχε δύο φάσεις, μπορούσε να βάλει γκολ.
2: Στο 87 πήρε να αλλάξει το μάτς, το ράσε με.
5: Το καλό είναι ότι παίζει και τον ενεργό.
2: Ναι, τον έχει κολόνα, δεν αλλάζει τώρα εκεί.
5: Και είναι και άλλα πολλά παιδιά που ήταν πρόπερ στην ΑΕΚ Β και δόθηκαν δανεικοί πέρσι. Κανείς δεν θα μείνει, το επαναλαμβάνω, για την προετοιμασία. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία να βρεθεί λύση με αυτούς τους παίκτες για να βρεθούν ομάδες και να συνεχίσουν την καριέρα τους. Ακόμα πιο ιδανικό σενάριο να υπάρχει και πώληση, να έρθουν και χρήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό για τον Φερνάντες και τον Πιερό που είναι τα πιο λαμπερά ονόματα σε αυτήν την κατηγορία των παικτών. Αλλά η ΑΕΚ ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για να μπορεί να βγάζει και από άνω μεγάλα συμβόλαια. Γιατί ο Πιερό είναι κοντά στα 7 εκατοστάρικα. Ο Φερνάντες και αυτό είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή που έγινε από τον Βόλο το 22 που τον αγόρασε η ΑΕΚ. Δεν κατάφερε να πείσει τον Νίκολης πέρυσι το καλοκαίρι ότι μπορεί να σταθεί. Ψάχνουν λύση. Ακόμα δεν υπάρχει πάντως κάτι ανακοινώσιμο. Για τα φιλικά που λέει ο φίλος, ένα από τα φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ, μαθαίνω στην Ολλανδία, το πιο δυνατό μάλλον, είναι ότι θα είναι με τη Samsung Sport. Αυτό που σας είχα πει, ότι θα είναι με ομάδα που έπαιξε.
3: Φαντρόγγελεν.
5: Που έπαιξε το χειμώνα η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
3: Μην πάρετε τον Κοϊτά μαζί.
5: Θα τον πάρουμε. Θα έρθει μαζί.
3: Ναι.
5: Πολύ δυνατό φιλικό. Θα γίνει, να δούμε σε ποια ημερομηνία θα κάτσει. Θα έχει διάφορα με.
3: Θέλει κόσμο να έρθει από ό,τι βλέπω εδώ.
5: Ναι,
3: θέλει
5: αρκετά μηνύματα. Λέω, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Θα πρέπει μια ανατελεία μετά όταν τελειώσουμε τα φιλικά.
5: Γιατί ουσιαστικά η ΑΕΚ από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο που είναι πολύ κοντά στο Άμστερνταμ. Οπότε για τους αεξίδες της Ευρώπης είναι ένα κεντρικό σημείο το Άμστερνταμ. Θα έρθουν και πολλά παιδιά από το Λονδίνο που έρχονται κάθε χρόνο και από τη Γερμανία ταξιδεύουν και ο δικός. Οπότε είναι ένα κεντρικό σημείο στο οποίο βοηθάει πάρα πολύ και για τα φιλικά, για τις προπονήσεις έρχονται πάντα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η προετοιμασία. Απλώς τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το χρονικό κομμάτι που θα μείνει, σχεδόν ένα μήνα, με ένα break 4 ημερών, ρωτάει ο κόσμος για το τι φιλικά θα δει.
2: Θα έρθει η καπετανάκωση στην προετοιμασία έτσι, διαλυμένος.
3: Κάντε και τα κουμάντα σας, παιδιά, και πηγαίνετε να δείτε. Ωραία εμπειρία είναι να δεις φιλικά.
2: Και να δείτε και καπετανάκο. Οι Έλληνες του εξωτερικού της Διασποράς.
3: Θέλω να σε ρωτήσω, τα απάντησα τα δύο από τα τρία που ήθελα. Αν θα ασχοληθεί με κάποιον μουντιαλικό παίκτη η ΑΕΚ. Κοίτα, βάσει βεληνικούς δεν το θεωρώ παράλογο να περιμένει κάποια στιγμή στο τέλος και να προσθέσει κάποιον ακόμα. Δεν μιλάμε για τους δύο που θέλει μέχρι τις 6 Ιουλίου που ποτάσσος.
5: Ναι. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό γιατί ναι. Αυτούς τους δύο που θέλει άμεσα δεν μπορεί να περιμένει το μουντιάλ η ΑΕΚ και θα είναι και δύο δυνατές αγορές που θα κάνει. Για να κάνει ακόμα μια δυνατή αγορά, γιατί για μουντιαλικό παίκτη θα πρέπει να κάνει δυνατή κίνηση. Νομίζω ότι θα παραμένει ελεύθερος ο μουντιαλικός παίκτης. Θα πρέπει να κάνει επίσης μια δυνατή κίνηση, θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Εξελίξεις με μια πιθανή πώληση. Mm-hmm. Ποιοι είναι στο κάδρο, ποιοι είναι στη βιτρίνα, μάλλον, που μπορεί να προκύψει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πρόταση, για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Ρέλβας είναι μια περίπτωση που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά και ενδεχομένως απασχολούσε ομάδες. Ο Μουκουντή επίσης που γράφεται συνέχεια το όνομά του. Για τον Πινέδα τα έχουμε πει τα δεδομένα. Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια με τον Πινέδα. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Κρατάω μια αισιοδοξία ότι στο τέλος ο Πινέδα θα δει ποιο είναι το συμφέρον και πού μπορεί να αποδώσει ο ίδιος και να ζήσει τις καλύτερες εμπειρίες και να έχει και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ο Κοϊτά έχει κάνει μια τρομερή σεζόν και έχει τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη, η οποία μπορεί να δώσει μια ομάδα πολλά χρήματα. Είναι και στην ηλικία. Η ΑΕΚ έδωσε 4 εκατομμύρια στην Τρουίντεν το καλοκαίρι του 24 για να τον αποκτήσει. Δεν πήγε μια σεζόν καλά γιατί δεν είχε βρει ο Αλμέιδα το ρόλο του στην επίθεση. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ένα μάθημα για να περιμένουμε κάποιους παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό για τη δεύτερη σεζόν. Γιατί η ΑΕΚ, ό,τι έγινε με τον Κοϊτά, πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως μπούσουλας και για τον Πενράης. Γιατί η αρχική απόφαση είναι να πάει με Πενράης και Πίλιο στο αριστερό άκρο, όπως και για τον Κουτέσα, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση που την πρώτη χρονιά, παρότι έβαλε κομβικά γκολ και είχε καλές στιγμές σε σημαντικά παιχνίδια, συνολικά δεν μπορεί να πει ότι ήταν σταθερός και ενθουσίασε ο Κουτέσα. Αλλά έχει δώσει στιγμές πολύ σημαντικές, πολύ δυνατές στην ΑΕΚ από day one, από τα προκριματικά.
3: Τον γουστάρεις, τι εννοείς για Παναθηναϊκό, τον έπαιρνες?
2: Όχι στο Παναθηναϊκό, για μένα χαρακτηριστικά του. Και δεν θα πω το αναδείξω, Νίκολη, είναι πάρα πολύ δικαιός γενικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, γιατί έχει βάλει πολλά σημαντικά γκολ στην ΑΕΚ και είναι καλός παίκτης.
3: Έχει βάλει, αλλά νομίζω ότι θέλει πιο υψηλό επίπεδο παίκτης. Για αυτό που σκέφτεται.
2: Αλλά κοίτα να δεις όμως πώς αλλάζουν τα δεδομένα από χρονιά σε χρονιά. Γιατί του χρόνου δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει αυτό το ξεπέταγμα.
5: Όπως το κάνω Κοϊτά.
2: Ναι. Όπως το κάνω Κοϊτά. Ίσως. Κοϊτά στην πρώτη χρονιά.
5: Και είναι και επαναλαμβάνουμε αυτό που είπε ο Κώστας. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια σε μία σεζόν. Δεν μπορεί να στηριχτείς σε ένα παίκτη σε μία θέση. Αν δεν είναι ο Ρώτα και Πινέδα.
2: Καλά, ναι.
5: Που θα πει ότι και αυτοί θα πάρουν 5 ρεπό.
2: Και αυτοί, ρε φίλε, όμως κάποια στιγμή θα ταυτίσουν. Δεν γίνεται να παίζουν στα κόκκινα όλη
5: κάθε την χρόνο ώρα. Έτσι λέμε. Κύριε
1: Μπίνα, Γιώργο. Δεν βάλει τον άλλον ο Ντουμπάτζιο την άλλη φορά με τον Όφη στο εύκολο παιχνίδι.
5: Και την αλλαγή ξαναπήγε ρότα.
1: Σε 10 λεπτά ξαναπήγε ρότα. Τέλος πάντων.
5: Ρωτάει ο κόσμος για τον μπάσκετ. Επειδή έχει βγει μια είδηση ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται επίσημα πλέον για να χρησιμοποιήσει τη Σανέλα Αρένα στον μπάσκετ και έχει προσεγγίσει την ΑΕΚ. Όντως ισχύει αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η στάση της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια συνολική πρόταση από τον Ολυμπιακό για εμπορικά, οικονομικά, ανταλλάγματα. Τότε θα γίνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος δεν το παίρνει πολύ καλά στο να, είναι, να συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό σαν Έλα Ρένα.
2: Το Παναθηναϊκό.
5: Δεν έχω πάντως κάτι ρεπορτάζ, παιδιά. Με ρωτάτε τσάμπα.
2: Ξέχασα να σας πω. Έχει ότι είναι αυτό τα βάλει ο Τσάλτας. Αυτά όλα τα ξέρουμε το σέλα. Ναι. Φιλικό με Grasshoppers στη Λεωφόρο. Mm-hmm, mm-hmm. 11 Ιουλίου. 15, υπενθυμίζω, 8 μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι η πρόβα Generali στη Βιέννη με τη Rapid. 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Grasshopper. Κατά 90% γιατί δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Με Άγιαξ, τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία, 4 Ιουλίου, την ημέρα της επαιτίου του Euro της Εθνικής Ομάδας. Και μετά πετάει κατευθείαν με το τέλος του τελικού Παναθηναϊκού και γυρίζει. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, πάμε και με τους δύο μαζί. Για το θέμα που έθεσε νωρίτερα, Στέφανε, όχι έθεσε, διάβασε μήνυμα και το κουβεντιάσαμε για το πού θα είναι ο Ολυμπιακός όσον αφορά την Σανέλ, λέγεται, ή Σουνέλ. Σανέλ, πώς να το
1: Σανέλ Αρίνα.
2: Σανέλ Αρίνα, στη Σανέλ Αρίνα. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει διάφορες εναλλακτικές για το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για να έχει μια σταθερή έδρα από εκεί πέρα το ΣΕΦ, που έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εργασίες. Mm-hmm. Η Σανέλ Αρένα έχει πέσει στο τραπέζι τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες, αλλά είναι πολύ δύσκολο λόγω των δεδομένων ότι είναι η έδρα της ΑΕΚ, γιατί ετοιμάζεται να παραχωρηθεί για τα επόμενα 49 χρόνια. Νομίζω ότι μέχρι να κλείσει η Βουλή στο τέλος του καλοκαιριού, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι, θα περάσει αυτό και νομοθετικά επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια να πάει η Σανέλ Αρένα στην ΑΕΚ. Το θεωρώ δύσκολο γενικά, αλλά είναι μια πρόταση που υπάρχει, έχει πέσει στο τραπέζι και εξετάζεται.
0: Okay. Πάω τώρα στην άλλη πλευρά. Για ποιον ανησυχεί, δεν έχει πάθει τίποτα ο Ηλίας, είναι τηλεφωνική. Ηλία, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει άμεσα, πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Μιλάω για τον κύριο Αταμάν. Το μετέφερε νωρίτερα και ο Βασίλης Μυρότσος που ήταν εδώ μαζί μας. Για πράγματα που είχες γράψει εσύ ή πρόκειτο να γράψεις, δεν μπορώ να παρακολουθήσω και πολύ να σου πω την αλήθεια. Πες μας τώρα τι ισχύει.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς.
3: Ναι, γράψαμε πριν λίγη ώρα στο Αθλέτικο ότι θα είναι άμεσης εξελίξη. Το περιμέναμε κι άλλωστε μετά το τέλος πρωταθλήματος να είναι το πρώτο πράγμα που θα ξεκαθαρίσει για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πιο σημαντικό έτσι, αλλιώς για κάθε ομάδα να ξεκινάει από τον προπονητή της. Και το ότι θα γίνει με τον Έργιν Άταμαν είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για να προχωρήσει μετά και τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν. Έχουμε πει πώς έχουν τα πράγματα. Θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός σε συζήτηση που θα έχει και με τον προπονητή, με τον Τούρκο προπονητή και ο ίδιος φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο μετά το τέλος της χρονιάς, θα έχουν μια συνάντηση άμεσα, πιστεύω. Οπότε θα δούνε πώς θα προχωρήσουν. Ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε δηλώσει, θυμίζω, τον περασμένο Γενάριο ότι αν δεν κατακτήσει η Euroleague πρωτάθλημα θα προχωρήσει ο ίδιος. Εντάξει, πολλά μπορούν βέβαια να αλλάξουν σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 5 μηνών. Οπότε πρέπει να κάτσουν να το βάλουν κάτω και να δούνε τι θα αποφασίσουν και οι δύο πλευρές για το μέλλον τους. Νομίζω έχουμε ξαναδεί ότι το πιθανότερο είναι βάσει του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε μια καλή παρουσία φέτος, δεν κατάφερε να πετύχει κάποιον από τους βασικούς του στόχους. Το πιθανότερο στο δικό μου μυαλό, μια εκτίμηση κάνω, είναι ότι δεν θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές. Αλλά από μένα αυτό να το δούμε, νομίζω δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, θα έχουμε κάποια καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει με τον Έργιν Άταμαν. Και από εκεί και πέρα, εφόσον αν αποφασίσουν να χωρίσουν τον δρόμο τους δύο πλευρές, το αμέσως επόμενο είναι να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή του, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, μόλις καταλήξει αυτό, θα μπορούμε να πούμε μετά για μεταγραφικά. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προέχει το θέμα του προπονητή και μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερο
0: μεταγραφικά. Λογικό.

0: Πάω στην άλλη πλευρά, που η άλλη πλευρά έχει προπονητή σίγουρα, ακόμα και αν τελειώνει το συμβόλαιο. Το λέω καλά. Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, στα γκάρ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός ενισχύεται σημαντικά με δύο ονόματα, ονοματάρες θα πω εγώ, οι οποίοι έχουν κλειδώσει. Ένα αυτό. Ο κόσμος δεν ξέρω αν χρειάζεται να ανησυχεί, γιατί στέλνουν αρκετά μηνύματα εδώ. Εγώ θα πω, θα σε πάω στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής μου και εκεί θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω. Για τον
1: ποιο
0: άνθρωπο.
1: Πράγμα να ανησυχεί.
0: Τι, ξαναπεστώ.
1: Για ποιο πράγμα να ανησυχεί ο κόσμος, δεν κατέστησε.
0: Λέω, χρειάζεται να ανησυχεί, ρωτάμε. Λέω, για το αν τελικά έχουν κλειδώσει ο Μοντέρο, για παράδειγμα,
1: όχι.
0: Ή ο Μακιντάιρ. Όχι. Η απάντηση δόθηκε. Δεν έδινα καθόλου σημασία σε αυτό το ερώτημα.
1: Είναι δύο υποθέσεις τελειωμένες.
0: Ωραία, σε αυτό το ερώτημα. Αλλά στέκομαι στο δεύτερο. Αντικαταστάτης του Πίτερς. Εκεί, ποιος θα είναι, τι υπάρχει. Ναι. Διαβάζω πολλά ονόματα κι εγώ, όπως και εσύ ασχολείσαι ρεπορταζιακά.
2: Και Λαρετζάκης, τι θα γίνει.
1: Θα πούμε και για Λαρετζάκη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω.
0: Έχει ακριβώς ένα λεπτό.
2: Έχει ένα λεπτό. Πάμε.
1: Θα πούμε όλα εντάχει. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Για την ερώτηση του Βασίλη. Λοιπόν, ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Μπόγκα, του οποίου η υπόθεση έχει αντικειμενικές δυσκολίες, που είναι κυρίως το NBA σε αυτή τη φάση και το ενδιαφέρον του Detroit Pistons, με τους οποίους συζητάει από το Μάρτιο. Νομίζω ότι αν υπάρξει ουσιαστικά υπόθεση Μπόγκα για τον Ολυμπιακό, θα είναι μέσα στον Ιούλιο, εφόσον έχει ξεκαθαρίσει αρνητικά το θέμα με τους Pistons, ότι δεν υπάρχει προοπτική του NBA που είναι το όνειρο των παιδιού να πάει να παίξει εκεί. Πάντως, οικονομικά σε αυτή τη φάση, αρχικά ο Μπόγκα ζητά ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ετησίως από όλη την αγορά της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός δεν θα φτάσει αυτό το ποσό, καμία ομάδα ουσιαστικά δεν θα φτάσει. Νομίζω όμως ότι θα πέσει και στα χρήματα μέσα στον Ιούλιο, αν δεν πάει στο NBA, γιατί θέλει και να φύγει από την Παρτιζάν. Θα είναι η ιδανική λύση. Αν ο Ολυμπιακός πάει σε μια περίπτωση Μπόγκα, θα πάρει ένα παίκτη αντί Πίτερς. Αν όμως δεν πάει σε μια τέτοια περίπτωση, δύο ονόματα που παίζουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό υπάρχουν στη λίστα.
0: Ναι.
1: Το ένα το έχουμε αποκαλύψει στο Αθλέτικο από τις 11 Απριλίου, είναι το Isaiah Mike της Bayern Μονάχου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την Bayern, αλλά υπάρχει και out μέσα στο καλοκαίρι για να μείνει ελεύθερο.
0: Και το άλλο.
1: Είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα που εξετάζουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Και το άλλο είναι του Μπράξτον Κι της Βαλένθια, του οποίου είναι εύκολη
0: υπόθεση.
1: Αν τον θέλει ο Ολυμπιακός, θα τον αποκτήσει. Απλά έχει το μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν σουτάρει για την Ακρέβεια. Έχει 25% στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Είναι ένας forward που κάνει άλλα πράγματα. Ταιριάζει πολύ στον μπάσκετ.
0: Τον είδαμε καλά φέτος.
1: Το μεγάλο μειονέκτημα του μακρινού σουτ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Συγγνώμη για το.
1: Να πω και για Λαρετζάκη.
0: Για όχι, δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε από αύριο.
2: Γράψε.
0: Αλλά γράψε. Αθλέτικο έτσι κι αλλιώς θα τα διαβάσουμε εκεί. Με συγχωρείς, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Από το Σάββατο, παιδιά, την Κυριακή. Είναι όλα είμαστε... στο Αθλέτικο.
0: Εντάξει. Σε παρακολουθούμε. Πού είπαμε ότι γράφεις. Φιλιά. Γεια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Χρήστος Καρυπίδης είναι στο Ηράκλειο και μιλάει με τον Όφη για να λάβει θέση επικεφαλή στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Οκ, και αυτό ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Κατεβαίνει τώρα πάλι ο Τσόχος, κάτι άλλο έχει να κάνει εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Για τρεις ώρες και κάτι ήμασταν στον αέρα.
2: Τζάντα ακόμα ψάχνω.
0: Φίξαμε αρκετά ζητήματα. Μιλήσαμε για μπασκετική Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε για όλες τις μεταγραφές. Αύριο έχουμε ακόμα περισσότερα. Περιμένουμε να είστε και αύριο παρόντες και παρούσες στην παρέα μας. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
10: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
2: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
1: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
3: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι, Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη στη Λακωνία!

Στην άκρη της Πελοποννήσου, εκεί που η γη συναντά το πέλαγος, απλώνεται ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις. Άγριες ακτές, ατέλειωτα βράχια, απέραντοι ορίζοντες. Κρυμμένα μυστικά που αποκαλύπτονται μόνο σε όσους ξέρουν να τα αναζητήσουν. Καλώς ήρθατε στη Λακωνία. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

0: Μαλέα δε κάμψας, επιλάθου τον νίκαδε. Δηλαδή, αν αποφασίσει να περάσει το μαλέα, ξέχνα την οικογένειά σου.
1: Από τα πιο δύσκολα περάσματα σε όλη τη Μεσόγειο τουλάχιστον. Έχει όνομα ο μαλέας σε όλα τα καράβια, στους ναυτικούς, στα σκάφη.
2: Οπότε αν τον περάσεις, όπως θα κάνουμε εμείς σήμερα, σημαίνει κάτι.
1: Το καταχωρείς αυτό, ότι έχω περάσει το μαλέα.
2: Είναι από τα πιο όμορφα και πυκνοκατοικημένα χωριά που έχουμε συναντήσει εδώ στον Κάβο Μαλιά.
3: Η αρχιτεκτονική ήταν τέτοια και η λογική αυτών που το έφτιαχναν το χωριό, ήταν όλα τα σπίτια να έχουν θέα προς τη θάλασσα. Κανένα δεν έκρυβε στην ουσία πλήρως το σπίτι που βρίσκεται από την πίσω πλευρά.
2: Και οι άνθρωποι των Βατίκων εξίσου γοητευτικοί είναι?
4: Ναι, οι άνθρωποι των Βατίκων είναι γοητευτικοί, είναι ήσυχοι, δοτικοί άνθρωποι, απλοί, αγνοί, εξαιρετικοί.
2: Γκρίνια, γκρίνια, αλλά σε βλέπω γελαστό.
5: Ναι, μα τι θέλουμε τη γκρίνια. Πρέπει να υπάρχει και γκρίνια. Γιατί άμα δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει ζωή.
6: Η ομορφιά της ζωής είναι στην καρδιά μέσα. Από εκεί βγαίνει. Και αν θα φύγω, θα τους αφήσω εντολή, θα με πάνε με βιολιά.
2: Οι περισσότεροι ναυτικοί.
7: Ναι, ναι.
2: Η φροντίδα έλειπε.
8: Η παρουσία έλειψε. Την άλλη μέρα που ερχότανε, αρχίναγε και ο καημός ότι θα ξαναφύγει πάλι. Δηλαδή, πιο ωραία ήταν η προσμονή που περιμέναμε, γιατί μετά ξέραμε ότι το όνειρο θα τελειώσει. Δύσκολη η ζωή του ναυτικού. Και δύσκολα για αυτούς που μένουν πίσω.

0: Στο μόλο του λιμανιού, αχάραγα το πρωί, μας περίμενε η Γλάφκη, το ιστοπλοϊκό του Γιώργου. Παρέα του, σημά του, ο Άγγελος. Αποστολή μας, να περάσουμε τον Κάβο Μαλλιά και να φτάσουμε μέχρι τον ομώνυμο φάρο. Μια αποστολή που θέλει τόλμη και ανοιχτή καρδιά.
1: Έτοιμη ομάδα να μπούμε στο ιστοπλοϊκό και να πάμε προς τον Κάβο Μαλλιά. Αν είναι ευνοϊκός ο καιρός, πιθανότατα να φτάσουμε και μέχρι το φάρο.

Είμαστε στο εστιοπλοϊκό. Πίσω μας είναι Νεάπολη, την έχουμε αφήσει. Όλο το βράδυ φυσούσε, αλλά ευτυχώς ο καιρός κόπασε και μπονατσάρισε. Ο ήλιος ανέτειλε και βάλαμε πλώρη προς τον Κάβο Μαλλιά. Φύγαμε!

0: Αυτός τώρα θεωρείται καλός καιρός για πλεύση.
1: Θεωρείται καλός καιρός για πλεύση, όχι ο καλύτερος για την ιστιοπλοεία, γιατί δεν φυσάει όσο αέρα θέλαμε για να σηκώσουμε τα μπανιά. Ελπίζουμε σε λίγο να αλλάξει.
0: Τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς? Δώσ' μου ένα στίγμα.
1: Βρισκόμαστε. Ξεκινήσαμε πρωί από την Νεάπολη. Πλέουμε κόστα-κόστα με προορισμό το φάρο του Μαλέα.
0: Κόστα-κόστα.
1: Ακτή-ακτή.
0: Ακτή-ακτή.
1: Δίπλα στην ακτή. Απέναντι μας τα κύθυρα και η Ελαφώνησος. Και ο ευρύτερος κόλπος είναι ο κόλπος των Βατίκων. Ουσιαστικά, σε λίγο, βρίσκουμε την ένωση τριών πελάγων. Αιγαίου, Μυρτώου και Κρητικού.
0: Έχει κάτι εδώ πάντως ο βράχος αυτός. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Συγκεκριμένα στο ανάγλυφο, επειδή το ανέφερες, είναι ένα αρχιτικό πάρκο, το πάρκο Ζόμπολο.
0: Αυτό που βλέπουμε απέναντι, ε!
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Όπου αριθμεί τουλάχιστον 300 αναρχητικές διαδρομές. Εκεί είναι επισκέψιμο για τους αναρχητές όλο τον χρόνο. Τα Βάτικα ουσιαστικά είναι ένα σύμπλεγμα χωριών. Η Νεάπολη είναι η πρωτεύουσα και ο μεγαλύτερος οικισμός.
0: Άγγελε, και εσύ από τα Βάτικα είσαι?
2: Όχι. Εμένα η καταγωγή μου είναι από τον Πειραιά, από το Μικρολίμανο.
0: Και πώς και βρέθηκες εδώ?
2: Εδώ έχει καταγωγή και μένει ένας πολύ μεγάλος ιστιοπλοός Ολυμπιονίκης το 1984, ο Τάσος ο Γαβρίλης, με τον οποίον είμαστε και γείτονες στον Πειραιά και ήταν πρότυπο για εμάς όταν ήμουν πιτσιρικάς και ξεκινούσα την ιστιοπλοεία. Αυτή είναι μια δυνατή σύνδεση που με έφερε εδώ στα Βάτικα.
0: Η θάλασσα δηλαδή στην ουσία.
2: Η θάλασσα που εδώ στα Βάτικα είναι πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη. Γεωγραφικά έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνδέει τα τρία πέλαγα και με την στεριά που έχει πολύ δυνατούς ορεινούς όγκους και ο Μαλέας, οπότε οι αέριδες στο Μαλέα αλλάζουν και στρίβουν συνέχεια. Με πάρα πολύ βαθιά νερά επίσης, είναι από τα πιο δύσκολα περάσματα σε όλη τη Μεσόγειο τουλάχιστον ο Μαλέας. Έχει όνομα ο Μαλέας σε όλα τα καράβια, στους ναυτικούς, στα σκάφη. Ο Μαλέας έχει το όνομα ότι είναι πολύ δύσκολο πέρασμα.
0: Οπότε αν τον περάσεις, όπως θα κάνουμε εμείς σήμερα, σημαίνει κάτι.
2: Έχει, το καταχωρείς αυτό, ότι έχω περάσει το Μαλέα.
0: Αυτό. Ωραία η αίσθηση του ανέμου και των πανιών να χτυπούν. Και ο αίολος μαζί μας να σηκώνει τα πανιά.

Αυτό είναι το πολυθωμένο δάσος της Αγίας Μαρίνας. Κάναμε μια στάση εδώ για να δούμε αυτούς τους βράχους που ξεπηδούν στο έδαφος. Στην ουσία δεν είναι βράχοι, μέσα τους στο βάθος κρύβουν κορμούς δέντρων εκατομμυρίων ετών. Γεωλογικές αναταραχές, σεισμοί και έντονη φυσιογενής δραστηριότητα στην περιοχή οδήγησαν στο να απολυθωθούν αυτά τα δέντρα και να στέκουν εδώ μέχρι και σήμερα. Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που το βρίσκει κανείς εδώ στο νοτιοανατολικό άκρο της Ηπειρωτικής Ευρώπης και στη Λακωνία.

Αυτό το κλεισάκι που βλέπετε, το κατάλευκο, που θυμίζει εκκλησία στις Κυκλάδες, είναι η Αγία Ειρήνη. Εκεί να στέκεται, στην ουσία κρέμεται πάνω στα βράχια. Μπροστά είναι το κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου, ακριβώς στη μύτη από τον Κάβο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να φτάσετε εδώ, είτε από τη θάλασσα, είτε να περπατήσετε από το πολυθωμένο δάσος της Αγίας Μαρίνας και να κάνετε μια διαδρομή περίπου μιας ώρας, η οποία πραγματικά σε κάποια σημεία σου κόβει την ανάσα, γιατί περπατάς ακριβώς πάνω στο βράχο. Η γενικότερη περιοχή του Μαλαία έχει χαρακτηριστεί και ως μικρόν Άγιον Όρος. Η απόστασή της από την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα έκανε ανθρώπους να έρθουν εδώ και να ασκητέψουν. Υπάρχουν πάρα πολλές σπηλιές και ασκηταριά, αλλά και πολλά εξοκλήσια.

0: Μαλαία δε κάμψας, επιλάθου τον νίκαδε. Δηλαδή, αν αποφασίσεις να περάσεις το μαλαία, ξέχνα την οικογένειά σου.
1: Και τι σήμαινε αυτό, εξαιτίας των θαλασσών, ήταν δύσκολο το πέρασμα?
0: Η σημερινή μέρα είναι μια εξαίρεση, όπως μπορείς να καταλάβεις. Πολύ δύσκολη θάλασσα, ασταθής. Ήτανε μεγάλο προνόμιο για όσους μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό, Περγαμηνή. Γι' αυτό και η γνωστή φράση από τον Περιγυθή, το Στράβωνα.
1: Τώρα εδώ τι βλέπει το μάτι μας?
0: Το μάτι μας αυτή τη στιγμή στο βάθος η απόλυξη της Χερσονήσου, Μονεμβασιά. Με καλή ορατότητα μπορούμε να δούμε την Κρήτη από εδώ. Στα 80 μίλια είναι η δυτική Κρήτη, Κίσαμος.
1: Πάντως και σήμερα βλέπω είναι πέρασμα, βλέπω καράβια.
0: Ναι, είναι διάβλος. Είναι διάβλος. Τα πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα ουσιαστικά παίρνανε από εδώ για να συνεχίσουν το ταξίδι στην Ευρώπη.
1: Εσύ πότε ήρθες πρώτη φορά εδώ?
0: Πιτσιρικάς. Έβρισκα αφορμή να μπω σε μια βάρκα φίλων γνωστών, συγγενών. Έχω ζήσει πολλές και διαφορετικές στιγμές. Από την απόλυτη γαλήνη στο απόλυτο χάος. Και σίγουρα είναι ένα μέρος που για μένα και πολλούς άλλους που ασχολούνται με τη θάλασσα σημαίνει πολλά.
1: Είπες κυνηγούσες κάθε βάρκα και κάθε κάγια για να έρθεις. Τι ήταν αυτό που σε καλούσε να έρθεις εδώ?
0: Κοίτα, κάθε διαδρομή που έχω κάνει εδώ έχει ένα διαφορετικό... είναι διαφορετική. Προσφέρει διαφορετικές συγκινήσεις και οι συνθήκες ποτέ μα ποτέ δεν είναι ίδιες. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να σε κρατά και ζωντανό.
1: Είσαι και δίτης όμως.
0: Ναι, είμαι δάσκαλος αυτόνομης κατάδυσης. Μαζί με το σκάφος ξεκίνησα και ένα καταδυτικό κέντρο στην περιοχή. Με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση, εκμάθηση νέων διτών, αλλά και στην καθοδήγηση πιστοποιημένων διτών, καθώς απαιτείται ένας έμπειρος δίτης να καθοδηγήσει στον υποβρύχιο κόσμο ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τον εξερευνήσουν.
1: Υπάρχει υποθαλάσσιος πλούτος στην περιοχή?
0: Υπάρχει τόσο φυσικός, όσο και ένας αριθμός ναυαγίων, καθώς όπως προείπαμε η περιοχή ήταν ένα δύσκολο πέρασμα και κάποια καράβια δεν τα κατάφεραν. Εμείς επισκεπτόμαστε ανάλογα το επίπεδο του ενδιαφερομένου, τόσο κάποια ρηχά ναυάγια όπως το Ισμαήλ Χακί στην περιοχή του απολυθωμένου δάσους.
1: Πότε ναυάγησε το πλοίο?
0: Ναυάγησε στα τέλη του 70, ένα τουρκικό διζελόπλοιο και έκτοτε έχει μείνει στην περιοχή και εμείς το επισκεπτόμαστε. Είναι ένα ιδιαίτερο ναυάγιο καθώς είναι βουλιαγμένο σε ρηχά νερά και είναι επισκέψιμο για οποιονδήποτε απλά με μια μάσκα και ένα αναπνευστήρα μπορεί να το δει, καθώς το βάθος είναι μέχρι 12 μέτρα.

0: Άγγελε, πού έγινε η ομορφιά της ιστιοπλοείας?
1: Η ομορφιά της ιστιοπλοείας έγινε και δημιουργείται από την επαφή με τα στοιχεία της φύσης. Είσαι πάνω στη θάλασσα και σε επηρεάζει και ο αέρας και ο ήλιος και τα σύννεφα. Αυτή η επαφή σου δίνει μεγάλη αίσθηση ελευθερίας και γαλήνης, μαθαίνοντας να χειρίζεσαι το ιστιοπλοϊκό. Δεν γίνεται από μόνο του, το εννοώ.
0: Άρα το βασικό είναι να μπορέσεις να γίνεις μέρος αυτών των φυσικών στοιχείων και εσύ, με σεβασμό φυσικά, και αφού γίνεις μέρος, μετά να μάθεις και τα τεχνικά κομμάτια. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να μάθει κάποιος που ξεκινάει την ιστιοπλοεία?
1: Ένα κομμάτι είναι το τεχνικό κομμάτι του σκάφους, το πώς να σηκώσεις το πανί, το πώς να το χειριστείς με τα σκοινιά και όλα αυτά, τα οποία μπορείτε να δείτε ότι δεν είναι και λίγα, τα σκοινιά και όλο το, η εξάρτηση του ιστιοπλοϊκού. Και από εκεί και πέρα η γνωριμία και η επαφή με τη θάλασσα και τη λειτουργία του ανέμου πάνω σε όλα τα πράγματα που έχει το σκάφος. Το άλμπουρο ή το κατάρτι που στηρίζεται πάνω το πανί, το τιμόνι ή καρίνα, το σκοινί του πανιού και εδώ και στα μικρά το λέμε σκότα.
0: Σκότα.
1: Σκότα.
0: Η μαΐστρα ποια είναι?
1: Η μαΐστρα είναι το κεντρικό πανί του σκάφους, αυτό που έχουμε και τώρα ανοιγμένο εδώ, και σε όλα τα σκάφη που έχουν δύο πανιά, έχουν και μπροστινό και πίσω, η μαΐστρα είναι το πίσω πανί.
0: Εσένα τι σε έκανε να ασχοληθείς με την ιστιοπλοεία και τη θάλασσα?
1: Έχω γεννηθεί κοντά στη θάλασσα, στην Καστέλα, στον Πειραιά, και η επαφή ήταν από μικρή, μας άρεσε το κολύμπι, και κατεβαίνοντας στο μικρολίμανο κάτω που έχει τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους, δοκιμάζοντάς το, δεν υπήρξε δεύτερο πράγμα να ασχοληθούμε με τον αδερφό μου μαζί στη ζωή μας. Ήτανε μία δοκιμή όταν ήμασταν πολύ πολύ μικροί, ήμασταν 7 χρονών, και κόλλησε αυτό που λέω το μικρόβιο.
0: Στο μαλέα τι σ' αρέσει?
1: Με κερδίζει η επιβλητικότητα του μαλέα. Όντας εδώ στη Νεάπολη αυτά τα χρόνια, τον γνωρίζω και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο.
0: Τι ξεχωρίζεις από αυτή τη γνωριμία?
1: Τον όγκο και τη δύναμη του ακροτηρίου μου αρέσει πάρα πολύ, και το ρομαντικό κομμάτι ότι μου αρέσει ο φάρος, γιατί οι φάροι μου αρέσουν και τους παρατηρώ στα χρόνια, και ο φάρος του πάρα πολύ.

0: time out.
1: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
0: Time out.
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
5: Ξεκίνα ξανά.
3: Βγαίνεις ελεύθερος.
0: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος, καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
6: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
7: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
6: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
7: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
6: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
7: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
6: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
7: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
6: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
10: Πιάνω, κι άλλο, κατεβάζω,
11: κατεβάζω.
9: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
16: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

Ένα από τα ομορφότερα χωριά στον Κάβο Μαλλιά είναι τα Βελανίδια. Κτισμένο πάνω στην πλαγιά με θέα το Μυρτό Πέλαγος. Το αμφιθεατρικά χτισμένο χωριουδάκι με τα κατάλευκα σπίτια ξεπροβάλλει σαν μια όαση ανάμεσα στα βουνά.

Για την καλή φήμη του χωριού παλεύει ένας δραστήριος νέος βέρος βελανιδιώτης, ο Βαλάντης, ο οποίος ανέλαβε να με πάρει και να με ξεναγήσει στις ομορφιές του χωριού.

0: Μελάντι μου είπαν ότι είσαι η ψυχή του χωριού.
1: Είμαι από τους νεότερους στο χωριό και μάλλον γι' αυτό. Προσπαθώ να κρατήσουμε λίγο την επικοινωνία με τον πληθυσμό που δεν ζει πλέον στο χωριό, μέσω ενός blog που έχω φτιάξει, με κάποια βιντεάκια, με κάποιες φωτογραφίες. Οπότε κρατάμε λίγο ενωμένους τους βελανιδιώτες που βρίσκονται Αθήνα, Πειραιά και στο εξωτερικό.
0: Είναι από τα πιο όμορφα και πυκνοκατοικημένα χωριά που έχουμε συναντήσει εδώ στον Κάβο Μαλλιά.
1: Τα Βελανίδια είναι οικισμός ο οποίος στη σημερινή του μορφή φτιάχτηκε περίπου το 1770, μετά το 1770 από σπετσιώτες και ιδραίους φυγάδες μετά τα ορλοφικά. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη μορφή και γι' αυτό βέβαια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει ακολουθήσει το επάγγελμα της θάλασσας. Από παλιότερα στα εμποροκάικα, στα ψαράδικα, μέχρι πρόσφατα στα πλοία τα μεγάλα.
0: Το χωριό είναι φωλιασμένο σαν ένα μπαλκόνι πάνω στην πλαγιά και όλα βλέπω τα παράθυρα και τα μπαλκόνια βλέπουν θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η αρχιτεκτονική ήταν τέτοια και η λογική αυτών που το έφτιαχναν το χωριό ήταν όλα τα σπίτια να έχουν θέα προς τη θάλασσα. Κανένα δεν έκρυβε στην ουσία πλήρως το σπίτι που βρίσκεται από την πίσω πλευρά. Μιλάμε για γύρω στα 400 σπίτια.
0: Τώρα από εδώ τι βλέπουμε, πού είμαστε γεωγραφικά?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο νοτιοανατολικότερο σημείο της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Μπροστά μας είναι το Μυρτό Πέλαγος. Όταν είναι καθαρός ο καιρός βλέπουμε τη Μήλο, βλέπουμε την Αντίμηλο και βλέπουμε τα περισσότερα νησιά. Δηλαδή έχω τη χαρά κάποια πρωινά να έχω φωτογραφίσει αρκετά νησιά προς τα πίσω με καθαρό ορίζοντα.

0: Εσύ εδώ μεγάλωσες.
1: Εδώ, ναι. Από πιτσιρικάς, εντάξει, κάποια χρόνια αναγκαστικά φεύγουμε. Τώρα η εργασία είναι στην Νάπολη εδώ και 20 χρόνια περίπου, αλλά η βάση είναι εδώ. Δεν φεύγω.
0: Τι ξεχωρίζεις από τον τόπο σου?
1: Τα πάντα, τι να σου πρωτοπώ. Βασικά η άγρια ομορφιά, η ανεπιτίδευτη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν επηρεάζεται από το σημερινό τρόπο ζωής. Οφείλεται στο ότι είναι λίγο απομονωμένο και όχι με τη σημερινή του μορφή, αλλά πριν από 40-50 χρόνια, χωρίς το δρόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η μόνη επικοινωνία ήταν μέσω της θαλάσσης.
0: Το χωριό δεν είχε άλλη επικοινωνία.
1: Το χωριό δεν είχε άλλη επικοινωνία. Άρα στην περιοχή ήταν απομονωμένα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ήταν η σχέση του χωριού με τη Μονεβασιά παρά με την Νεάπολη που είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή.
0: Πώς ζουν σήμερα στο χωριό, χειμώνα-καλοκαίρι?
1: Χειμώνα είμαστε περίπου στα 100 άτομα, ίσως και λιγότερα, κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Το υπόλοιπο διάστημα ανεβαίνουμε 150-200 άτομα. Μέχρι το καλοκαίρι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα 1000-1200 άτομα.
0: Δεν ξέρω πάντως αν ζείτε εδώ λίγοι ή πολλοί. Αγάπη όμως υπάρχει, μοίρασμα?
1: Νομίζω πως ναι. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, γιατί ο κόσμος έχει μειωθεί αρκετά, αλλά υπάρχει. Υπάρχει και αυτό φαίνεται σε εκδηλώσεις που κάνει η κίνηση γυναικών, που κάνουν οι υπόλοιποι σύλλογοι, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό φαίνεται. Αυτό νομίζω φαίνεται. Ο ένας προσφέρει στον άλλον, αν χρειαστεί οτιδήποτε, τα πάντα, όλοι θα τρέξουν. Όλοι θα τρέξουν. Άσε που κάθε απόγευμα, ειδικά μάλλον τα Σάββατα, αλλά και στο ενδιάμεσο της εβδομάδας, μαζεύονται στο σχολείο με πυρήνα την κίνηση γυναικών, τις γυναίκες, αλλά μαζεύονται και παρέες γενικότερα. Εκεί θα ακούσει τα πάντα. Αρχίζουν ο ένας να πειράζει τον άλλον και υπάρχει αρκετά καλή διάθεση.

0: Στο παλιό σχολείο του χωριού, που σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο, συνάντησα την κίνηση γυναικών βελανιδίων. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο χωριό των Βελανιδίων. Βρισκόμαστε στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού με την καλύτερη παρέα.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας που είμαστε στην άκρη του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει τίποτα παρακάτω, στον Καβομαλιά.
0: Όμορφο χωριό όμως.
1: Πολύ όμορφο. Που θα γεννηθήκαμε, δεν έχουμε φύγει από εδώ.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Τι βλέπουμε από αυτό το μπαλκόνι?
2: Το νησί. Το Κουρνενήσι μάλιστα.
0: Ωραίο όνομα.
2: Ναι. Το βλέπουμε, όλο το χωριό το βλέπει το Κουρνενήσι.
0: Ψαρεύετε εκεί?
2: Ψαρεύουν γύρω-γύρω τα βαρκάκια.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι το χωριό έχει παράδοση στην Αλία?
2: Ναι, ναι, όλοι. Οι περισσότεροι ήταν ναυτικοί. Από πάπου προς πάπου. Οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, οι άντρες μας. Και εμένα ο άντρας μου ναυτικός ήταν. Ψάρευε.
0: Οπότε εδώ στο χωριό κάνατε κουμάντο οι γυναίκες, ε?
2: Ναι. Ήταν σαν προστάτηδες των παιδιών, δεν είχαν τους πατεράδες, είχαν τις μητέρες και στα πάντα, και στα σχολείο και παντού. Οι άντρες φεύγανε.
0: Πρόεδρε, βλέπω το χωριό όμως το κρατάνε οι γυναίκες μέχρι και σήμερα.
3: Ναι, οι γυναίκες το κρατάνε, ο κόσμος έχει φύγει, έχει πάει Αθήνα για παιδιά, για εγγόνια και αυτά. Εμείς είμαστε, 5 είμαστε εδώ στο σύλλογο.
0: Πόσες γυναίκες ζουν σήμερα στο χωριό?
3: Καμιά 30 γυναίκες είμαστε.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα σήμερα της γυναίκας στο χωριό?
3: Στο χωράφια, όχι και πάρα πολύ βέβαια, μόνο ελιές έχουμε εδώ πέρα, και στο σπίτι οικιακά, δεν έχουμε κάτι άλλο.

0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό έργο που έχει κάνει η κίνηση γυναικών?
1: Προσπαθήσαμε να διασώσουμε ό,τι μας έχει αφήσανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας από τα τελευταία κομμάτια, για να προλάβουν να τα δουν και τα εγγόνια μας και όποιος επισκέπτης έρχεται. Κάθε καλοκαίρι κάνουμε εκδήλωση εδώ, φαγητό με χορό, και ήταν ευκαιρία να μαζευόμαστε όλοι, μικροί μεγάλοι, πανηγύρι παλιό όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Αναβιώνουμε παλιές τεχνικές γλυκών και τα κερνάμε στο... γιορτάζει η Μυρτιδιώτισσα η Παναγία και κερνάμε, είναι το τοπικό μας γλυκό, τα λιχναράκια. Τις περισσότερες φορές κάνουμε καφέ στο μικρό σχολείο και μαζευόμαστε γυναίκες, όσες είμαστε. Αλλά έχει γίνει και ένα είδος ότι όποια έρχεται από τον Πειραιά λέει πάμε στα κορίτσια να πιούμε καφέ. Ήταν τόπο συνάντησης. Και έτσι μας αγκάλιασε το χωριό, μας έδωσε πράγματα τα παιδιά, δηλαδή ανοίξαν τα μπαούλα τους και μας δώσανε αρκετά πράγματα. Δηλαδή όλες, η πρόεδρός μας, το πρώτο που έφερε ήταν ένα μισοφούστανο της γιαγιάς της του 1900.
0: Αυτά τα βλέπουμε όλα μέσα στο λογογράφο.
1: Θα τα δείτε όλα μέσα. Θα τα δείτε όλα μέσα. Το χωριό μας είναι κατεξοχήν ναυτικό χωριό. Όλοι... δηλαδή ήταν και οι πρώτοι που βγήκανε στον Ατλαντικό ωκεανό με τα καΐκια. Και όπως και εμένα ο σύζυγός μου ήταν ναυτικός και ο μπαμπάς μου ναυτικός. Τώρα εντάξει, τα καινούργια παιδιά θέλουν τη στεριά, δεν θέλουν τη θάλασσα. Και έτσι προσπαθούμε.

0: Είστε χαρούμενοι σήμερα?
1: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Όχι, ωραία, ωραία είναι. Κρατάμε την παράδοση, περνάμε καλά, περνάμε καλά.
0: Στον καφέ τι λέτε?
2: Κάθε μία τα προβλήματά της, τα οικογένειά της, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Και κάθε μία λέει τα δικά της. Και καλαμπορίζουμε κιόλας για να περνάει η ώρα πια ευχάριστα.
0: Οι περισσότεροι ναυτικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Η φροντίδα έλειπε.
1: Εγώ δεν είχα ναυτικό άντρα. Λάθος ρώτησες. Ο μπαμπάς μου ήταν ναυτικός, εντάξει, ναι, έλειπε με τη μαμά είμαστε, αλλά εμένα ο άντρας μου ήταν εδώ, οπότε δεν ξέρω κάτι άλλο. Εδώ οι κυρίες με τους ναυτικούς να πούνε.
0: Έλειψη φροντίδα.
3: Η παρουσία έλειψε. Τα νιάτα μας περάσανε με ένα κέντυμα να περιμένουμε. Σαν παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ερχόταν ο πατέρας μου να λέω «μυρίζει το σπίτι μας μπαμπά». Συνέχεια το άκουσα από το γιο μου ότι μυρίζει το σπίτι μπαμπά όταν τον περιμέναμε. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας να είναι γεροί στα χρόνια της σύνταξης, να μπορούμε να έχουμε την παρέα του. Ό,τι χάρισαμε στα νιάτα μας, να το βρούμε τώρα στην τρίτη ηλικία.
0: Εσύ όταν κοιτούσες τη θάλασσα, έβλεπες τη θάλασσα ή τον άντρα σου που έφευγε?
3: Τον άντρα μου. Τον άντρα μου. Τίποτα άλλο.
0: Και κάθε φορά που ερχόταν?
3: Κάθε γιορτή. Αλλά με το μόλις την άλλη μέρα που ερχότανε, αρχίναγε και ο καημός ότι θα ξαναφύγει πάλι. Δηλαδή πιο ωραία ήταν η προσμονή που περιμέναμε, γιατί μετά ξέραμε ότι το όνειρο θα τελειώσει. Αυτό. Δύσκολη η ζωή του ναυτικού. Και δύσκολα για αυτούς που μένουν πίσω.

0: Άξιοι ναυτικοί οι Βελανιδιώτες. Από πάντα. Και για να το διαπιστώσετε, ακούστε τι μας είπαν.
1: Ελάτε να πιούμε καφέ τώρα μαζί στο καφενείο.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Τέτοια απόρριψη κατευθείαν όσο δεν έρχομαι.
2: Σε μια κοπέλα σου κάνει πρώτα σε
3: ένα κομμάτι. Κυριακό. Και περιμένουμε, έλα.
0: Ψαράς.
4: Εγώ είμαι από παιδάκι 12 χρονών. Ξεκίνησα το εμπορεκάικο εδώ, που ερχόντουσα τα πράγματα εδώ στο χωριό, γιατί δεν υπήρχε. Και από εκεί είμαι το μισθό 240 το μήνα.
0: Άρα όχι ψαράς.
4: Όχι, ξέκανα, όλα τα έχω κάνει. Όλα τα έχω κάνει.
0: Θάλασσα,
4: μετά ψαράδικο. Μετά ψαράδικο. Μετά ανεμότρατα. Πήραμε αυτό. Μετά βαπόρια. Πήγαμε αυτοπλοίες, πήγαμε τουριστικά. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Τώρα.
4: Τώρα είμαστε εδώ. Λέμε ότι να ξεκουραστούμε και έχουμε κουραστεί πιο πολύ από ότι είμαστε στο καράβι. Παρακαλάμε να πάμε πάλι στα καράβια. Γιατί εδώ έχει τώρα η αγροτιά και γκρίνια πάει σύννεφο.
0: Ποιος γκρινιάζει?
4: Η κυρά. Η κυρά. Γιατί τα χωράφια τα έχω παρατήσει.
0: Τα ίδια λέει και ο πατέρας.
4: Όλο τον κόσμο γύρισα. Όλο τον κόσμο τον έχω γυρίσει. Τώρα έρχομαι εδώ να ξεκουραστώ και έχω κουραστεί πιο πολύ χωρίς λεφτά. Χωρίς χρήμα. Εδώ είναι το, εδώ είναι το παράξενο. Και δεν μπορείς να μπαρκάρω τώρα. Δεν μπορώ να μπαρκάρω.
0: Οπότε τώρα δεμένος στο χωριό.
4: Ναι, εδώ είναι. Δεμένος. Καλά είναι πως. Περνάμε καλά. Έχουμε εδώ το σύλλογο γυναικών και περάσει καλά. Έχουμε ρίξει και τις ζεμπεκές μας. Έχουμε ρίξει και τα σκυρτά μας όλα.
0: Εδώ, ε?
4: Ναι, εδώ. Δεν έχουν γίνει όλα.
0: Γκρίνια, αλλά σε βλέπω γελαστό.
4: Ναι, μα τι θέλουμε τη γκρίνια. Πρέπει να υπάρχει και γκρίνια. Γιατί άμα δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει ζωή. Έτσι πάει.
0: Κυριάκο, έτσι πάει.
5: Σωστά. Όπως τα λέει είναι σωστά. Εσύ από πού είσαι, ρε Παλκέ?
0: Από τη Σκόπελο.
4: Σκόπελο, ωραία.
5: Την έχω φέρει έτσι ντούμπα 500 φορές. Σκόπελο και όλα τα νησιά. Κοίτα.
0: Ψαράς κι εσύ?
5: Εγώ ήμουν ψαράς από τα 18 μου. Πιο μπροστά είχαμε ένα μποροκάικο, ο οποίο ήμουν 6 χρόνια με τον πατέρα μου και δουλεύαμε. Μέχρι να φύγει ότι μέσα φέρναμε ό,τι είχε από την Τρίπολη, πατάτες εδώ για το χωριό να ζούσαμε, γιατί δεν είχαμε πολλού αλληλεδιέξοδο.
0: Καμία πρόσβαση. Η πρόσβαση γινόταν
5: από
0: θάλασσα.
5: Ναι, και ακόμα και οι άνθρωποι που πηγαίναν στον Περέα από κάτω με το καλύτερο του φέρναμε, τους πηγαίναμε. Ακριβώς το 1956 έγινε ο δρόμος, ήρθαν τα αμάξια τα μεγάλα. Ποιο θα έπαιρνε από το κάκι να τα κουβαλάει από το γυαλό με το γάλιρο, με το ένα πάνω. Σκολάσαμε εμείς. Και φεύγω και πάω στο Ηράκλειο. Και κάθομαι 14 χρόνια εκεί. Ήρθα εδώ, παντρεύτηκα και ξαναπήγα πάλι εκεί.
0: Να βρει τη γυναίκα εδώ και έφυγε δηλαδή.
5: Εγώ να σου πω την αλήθεια, την έπαιρνα μαζί μου. Γιατί μου είχε δώσει του πρόεδρου πατέρα μια συμβουλή και δεν την άφησα ποτέ.
0: Ποια ήταν αυτή?
5: Επειδή σε αγαπάω, τη γυναίκα σου, αν παντρευτεί, να την παίρνει μαζί. Γιατί εδώ στα Βελανίδια υπάρχουν πολλοί λύκοι. Πολύ λύκοι μου λέει, ακούς. Με πονήρεψε ο άνθρωπος αυτός, πονήρευκα και εγώ, τι να σου πω. Εγώ ήμουν τότε 22 χρονών.
0: Είστε ακόμα μαζί?
5: Ναι, λίμουν, 65 χρόνια την έχω.
0: Ναι. Πολλά.
5: 65 χρόνια.
0: Ακόμα ερωτευμένος?
5: Πιο πολύ τώρα.
0: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε δυο μας και έχει ο ένας την αγάπη, τα λενού και την...

0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 73.
0: Εσύ?
2: 88.
0: Να σας πω να τα κατοστήσετε ή πάτε για πιο πάνω?
1: Όχι, δεν θέλω παραπάνω.
3: Ο Θεός. Όσο είμαστε
1: όσο θέλει ο Θεός, αλλά δεν θέλω μακροζωία.
3: Όσο είμαστε ορθοί είναι καλά.
1: Να φεύγουμε.
3: Όχι, όσο πολλά... είμαστε ορθοί καλά.
1: Άμα όπως είσαι εσύ είναι καλά.
3: Μέχρι τα 87
1: και μου, τσουβάλι, λες, είναι...
3: παβαλούσα τη γουρούνα και μάζευα ελιές σαν τον καλύτερο μου στο φούντιγι πάνω.
1: Είναι καλός.
3: Τώρα δεν έχουμε ελιές.
0: Είναι το σκαρί, καπετάνι.
1: Το σκαρί είναι,
3: δεν
1: το
3: ξέρω
1: DNA.
3: Ελιές,
1: το
3: άμα, DNA. Άμα είναι, μπορεί να ξαναπούω πάλι.
1: Το DNA είναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να σας ξαναβρω εδώ όρθιος.
1: Ναι. Για πόσα χρόνια μιλάς να ξαναρθείς?
0: Καμιά δεκαπενταριά.
1: Καμιά δεκαπενταριά. Εύχομαι να μην είμαι χούφταλο. Να με,
0: να με θυμάσαι.
1: Εύχομαι να μην είμαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά κρατιέμαστε. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, δεν έχουμε παράπονα.
0: Απ' τ' άλλο, πώς πάει?
1: Μια χαρά, όλα. Όλα.
0: Μπράβο.
1: Όλα κινούνται.
0: Μπράβο.
1: Με σοφία, όλα.
0: Μπράβο.
4: Πόσες την κομμάτα σε ρωτάει άνθρωπο? Πόσες φορές την κομμάτα?
3: Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια.
1: Πόσες φορές? Άμα σου πω 10 θα το πιστέψεις.
0: Εδώ τελειώνουν όλα.
5: Κάτ.
0: Να είστε καλά.
5: Χαρές. Να σας ξαναβρούμε όλοι εδώ.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια σε ολόκληρη την Ευρώπη, βρίσκεται στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Λίγα μόλις λεπτά από την Νεάπολη. Τεράστια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών. Το σπήλαιο κατατάσσεται δεύτερο στο είδος του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα στολίδι 3 εκατομμυρίων ετών.

Η διαφορά με άλλα σπήλαια της Ελλάδας είναι ότι εδώ δεν ανακαλύφθηκε εξαιτίας μιας εισόδου, αλλά εξαιτίας της παρατηρητικότητας ενός βοσκού που είδε να μπαινοβγαίνουν μέλισσες από μια σχισμή στο βράχο.

Μιλάμε για ένα ασβεστονιθικό σπήλαιο 3 εκατομμύριων ετών που επισκέπτης μπορεί να το ανακαλύψει μέσα από μια διαδρομή 500 μέτρων. Αν ήμουν αγλύπτης και ήθελα να απεικονίσω τη βροχή, τότε θα το έκανα κάπως έτσι.

ανάμεσα σε θεόρατους κόκκινους και λευκούς καταράχτες, σταλαχτίτες και σταλαγμίτες, αν έχετε και λίγο φαντασία, θα παρατηρήσετε διάφορες μορφές. Άλλες μοιάζουν με ζώα, άλλες με φυτά, άλλες με ανθρώπους. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη.

Η βόλτα μας στο Σπήλο διαρκεί περίπου 30 με 40 λεπτά. Ωστόσο, είναι αρκετά για να σου εξάψει τη φαντασία.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντώ ανθρώπους που αγαπούν τόσο πολύ τον τόπο τους.
1: Έτσι καλέ, έτσι μπερδευτήκα κι εγώ.
0: Τον ωραιότερο τρόπο για να εκφραστούν αλλά και να διατηρήσουν αυτόν τον τόπο ζωντανό έχει βρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων.

0: Βατικά.
1: Αυτό το κομμάτι γης είναι τα Βάτικα.
2: Ναι, είναι το μέρος που βρίσκεται ανάμεσα στη Μονεμβασιά και στον Κοβαμολιά. Είναι μια περιοχή αγροτική κατά κύριο λόγο. Βλέπετε ότι έχει μια απέραντη φυσική ομορφιά. Οι θάλασσες της είναι υπέροχες, οι παραλίες εξαιρετικές. Βλέπετε κι εσείς πόσο όμορφα είναι και πόσο άγρια είναι αυτή η ομορφιά που έχει. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα.
1: Και οι άνθρωποι των Βατίκων εξίσου γοητευτικοί είναι?
2: Ναι, οι άνθρωποι των Βατίκων είναι γοητευτικοί, είναι ήσυχοι, είναι δοτικοί άνθρωποι που ταιριάζουν με το πώς είναι η περιοχή. Απλή, αγνή, εξαιρετική.
1: Ό,τι βλέπουμε δηλαδή και εδώ, έτσι είναι και οι άνθρωποι.
2: Έτσι είναι και οι άνθρωποι, ναι. Έτσι είναι και οι άνθρωποι.
1: Πώς σημαντική είναι η παράδοση για σας?
2: Η παράδοση παίζει ένα σημαντικό ρόλο για μας και σαν πολιτιστικός σύλλογος προσπαθούμε να διατηρήσουμε την παράδοση, να τη διδάξουμε στα παιδιά μας και σε όλου

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων, έτσι είναι η ονομασία του συλλόγου μας, έχει ένα μεγάλο τμήμα παραδοσιακών χορών. Έχει περίπου γύρω στα 130 με 140 άτομα. Από παιδιά 5 χρονών μέχρι την κυρία Μεταξία που είδαμε, που είναι 80 χρονών, το μεγαλύτερο μέρος του χορευτικού μας. Συμμετέχουμε σε διάφορες παραστάσεις που γίνονται, σε φεστιβάλ, έχουμε πάει εξωτερικό. Το 2024 διοργανώσαμε το πρώτο Βατικιώτικο Φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή πολλών χορευτικών. Και όπως βλέπεις, οι χοροί της περιοχής είναι χορός και τραγούδι μαζί, όπως είδαμε στο χορευτικό που κάνανε τα παιδιά.
1: Ξανά να δεν ξανά πάω στα Βάτικα.
2: Δεν ξανά πάω στα Βάτικα να κάνω κοντοβόλτες.
3: Στο χορό υπάρχει δέσιμο, στη ζωή υπάρχει.
0: Αυτό προσπαθούμε να το πετύχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε δεμένοι, είμαστε όλοι εδώ, όπως βλέπετε δεν είναι μια μεγάλη περιοχή. Όλοι είμαστε γνωστοί, συμμετέχουμε μαζί σε γλέντια, διασκεδάζουμε μαζί, μαζί στις χαρές, μαζί στις λύπες. Οπότε υπάρχει αυτό το δέσιμο, ναι.
3: Σε βλέπω να μιλάς με πολύ ενέργεια και πολύ αγάπη για αυτόν τον τόπο. Εσένα τι σε φέρνει εδώ?
0: Εγώ δεν είμαι από εδώ. Έγινα βατικιώτισσα, μένω εδώ 30 χρόνια, 33 συγκεκριμένα. Είναι ο άντρας μου από εδώ, οπότε μπορώ να θεωρηθώ μια ερωτική μετανάστρια.
3: Μετά από 30 χρόνια νομίζω και εσύ θεωρείς γνήσια βατικιώτισσα.
0: Είναι η δεύτερη πατρίδα μου, την αγαπώ όπως αγαπώ και τον τόπο μου. Και έχω ενσωματωθεί εδώ πέρα, εντάξει, τους αισθάνομαι, πιστεύω, τους αγαπώ και με αγαπάνε όλοι εδώ πέρα οι κάτοικοι.
3: Εσύ χορεύεις?
0: Εγώ βρέθηκα στον Πολιτιστικό Σύλλογο επειδή ήμουν μέλος του χορευτικού. Τώρα εντάξει, τον τελευταίο χρόνο δεν χόρευα για προσωπικούς λόγους. Φέτος θα ξαναξεκινήσω, ναι. Μ' αρέσει. Είναι όμορφο, είναι υπέροχο. Μπορείς να νιώσεις τον άλλον, να δεθείς με τον άλλον, να νοιαστείς τον άλλον. Είναι αυτή η αίσθηση που δίνει ο χορός, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Είναι κάτι διαφορετικό, που μόνο όσοι χορεύουν πιστεύω ότι το νιώθουν.
1: Κάτω στα Βάτικα μεριά,
2: κάτω στα Βάτικα μεριά, κάτω στα Βελανίδια.
1: Κάτω στα Βάτικα μεριά, κάτω στα Βελανίδια.
2: Πατρέμα να παντρεύεται.
4: Ο χορός για μένα είναι έκφραση ανθρώπου. Ζω με αυτό. Εγώ ξεκίνησα από 10 χρονών. Οι γονείς μου, η μητέρα μου, ήταν πολύ στο τραγούδι, όλη η οικογένειά της. Καθόμαστε 8 άτομα στο τραπέζι και όταν είχαμε ένα μικρό ραδιάκι, που ήμουν 10 χρονών, το θυμάμαι, αλλά όταν έβαζε όμως τα τραγούδια για χορό, έπρεπε να σηκωθούμε όλοι και η μητέρα μου μαζί. Χορό, τραγούδι. Είναι έκφρασή μου, μου βγαίνει όλο μου, από μέσα μου. Θέλω να χορέψω, θέλω να τραγουδήσω, να ψάλω, να εκφράσω, όλα.
1: Me.

0: μέσα στο σπίτι. Είμαι στεναχωρημένη. Ποτέ δεν το βάζω κάτω. Αμέσως θα αρχίσει το ράδιο, θα χορέψω όλα τα καλά τραγούδια. Και μετά βγαίνει και ο πόνος που έχασα τον άντρα μου σήμερα. Αλλά και αυτός, πολύ γλεντζές. Και ας είμαι 80 χρονών τώρα, η καρδιά μου, αν θα πάω κάπου και δεν χορέψω, είμαι άρρωστη. Η χαρά μας ήταν αυτή και του άντρα μου.
1: Πού καλέ που ήρθα και δεν μ' άνοιξες.
0: Η ομορφιά της ζωής είναι στην καρδιά μέσα, από εκεί βγαίνει. Εγώ θέλω να πεθάνω πάνω στο χορό και στο τραγούδι. Και αν θα φύγω, θα τους αφήσω εντολή, θα με πάνε με βιολιά.

από εδώ άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Να κάνετε εγγραφή, like και να μας αφήσετε και ένα σχόλιο. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

χάσω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: ωραίο, τι ωραίο άσμα είναι αυτό, τι ωραίο. Εν τω μεταξύ το πειράξανε λιάκι, βάλανε κριτική λύρα.
1: Ναι.
0: Βάλανε κάτι βιολιά νησιώτικα.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Όχι.
0: Ούτε κλαρίνο δεν είχε, βάλανε κλαρίνο, έτσι.
1: Ωραίο όμως, ε.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό βήμα. Αυτό ξεκινάμε σήμερα. Την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, λοιπόν. Εδώ από το Action 24 και την πρωινή μας ζώνη. Με την Αλεξάνδρα καημένου με όλες τις ειδήσεις. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 παρά 20.
1: Και τον Νίκο Υποφάντη θα είμαστε εδώ. Θα ενημερωθούμε παρέα για όλα όπως κάνουμε κάθε πρωί. Και αυτό το πρωινό της Τρίτης, λοιπόν. Μείνετε εδώ 16 έφτασε ο μήνας, Νίκο μου. Τσουκουτσούκου.
0: 16 έφτασε ο μήνας. Θα μου πεις πόσο θα φτάσουν τα κοντέρ.
1: Ποια κοντέρ από όλα παίζουμε,
0: όχι, δεν σου λέω, δεν είναι δημοσκόπηση το 34.
1: Έχω πολλά κοντέρ.
0: 34 βαθμούς, Αθήνα, Λάρισα. Λάρισα, Πάτρα. Ναι. Πού αλλού θα έχουμε τέτοιες ζέστες.
1: Και εδώ θα έχουμε. Στην Αθήνα θα έχουμε, θα ψηθούμε.
0: Δεν θα ψηθούμε. Εντάξει, δεν είναι κάψιμο τώρα. Α, μια καλή χρονιά, αλλά το 34 είναι 34.
1: Θα πρέπει το μεσημέρι να περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας. Και θα σου πω εγώ άμα ψηθείς.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Τι σόφταξα. Τι σόφταξα.
1: Είδες.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Πού να πούμε χρόνια πολλά.
1: Παιδιά, πραγματικά, στο μνημόνιο.
0: Ποιο μνημόνιο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, ποιο μνημόνιο από τα τρία θα πούμε. Και τα τρία πιάνονται. Λοιπόν, στο
1: χρόνια
0: μνημόνιο,
1: πολλά.
0: Χρόνια. Μνημόνιο θα είναι δυνατό, γιατί να βγάλει.
1: Γιατί τώρα.
0: Γιατί.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά. Τείχον με υψηλόν και τείχον με γιώτα.
1: Οκ. Ναι. Ωραία. Χρόνια σας πολλά, τέλος πάντων. Αν υπάρχει κάποιος να μας στείλει ένα μήνυμα, περιμένω εδώ στο Instagram. Στείλτε μου
0: γιατί,
1: μήνυμα.
0: Τι τους έφτιαξε το παιδί. Τι τους έφτιαξε το παιδί.
1: Περιμένω λίγο πολύ, φίλιο.
0: Εκτός αν έχουμε και κανένα νέο μνημόνιο. Τέταρτο.
1: Παναγίτσα μου, τι είναι αυτά που λες τώρα, παιδί μου, είναι δυνατόν.
0: Πάντως έχουμε αποπληρώσει, θέλω να σου πω, το δούνο του. Το έχουμε τελειώσει.
1: Το
0: έχουμε
1: ξοφλήσαμε.
0: Άιντε το δούνο του να φύγει.
1: Πάει αυτό.
0: Θα φύγουμε και τη Ευρώπη και θα γίνουμε άνθρωποι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να ξεκινήσουμε επικαιρότητα.
1: Πάμε λίγο με τα δύσκολα. Γιατί είχαμε ακόμη δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, μία γυναικοκτονία στη Δράμα. Ο σύζυγός της, που η γυναίκα αυτή, αστυνομικός, είχε κάνει όλες τις ενέργειες γιατί δεχόταν απειλές. Την μαχαίρωσε, με 8 μαχαιριές την δολοφόνησε. Στη συνέχεια με το όπλο του, γιατί και εκείνος ήταν αστυνομικός, έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγικές φιγούρες, τα δύο παιδιά. Ένα ανήλικο αγοράκι και μια κόρη φοιτήτρια. Τι να πούμε άλλο. Πραγματικά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πολύ δύσκολη υπόθεση
0: θα
1: αυτή.
0: Θα τη δούμε και αργότερα, θα την αναλύσουμε. Τώρα πάμε στον Αλέξανδρο Γιωτρόπουλο, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Το βλέπετε εδώ. Μετά από την πρόωρη κατά ένα χρόνο αποφυλάκησή του, το Συμβούλιο του Εφετών είπε ότι κακώς βγήκε. Επιστρέφει πίσω για να εκτίσει κανονικά την ποινή του για ακόμα ένα χρόνο μέσα στη φυλακή. Έφυγε, θέλω να σου πω, με ταξί και μπήκε με αστυνομικό όχημα μέσα στις φυλακές. Ναι, γιατί το σταμάτησαν το ταξί, ήταν οι δικηγόρος του μέσα και είπαν: κύριε Γιωτόπουλε, έχει παρέλθει η ώρα, θα σας πετάξουμε εμείς μέχρι το κελί σας ξανά. Επιστροφή για τον κατασυρωήν, δολοφόνο και εγκληματία της 17 Νοεμβρίου, αρχηγό.
1: Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική τροχιά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξέρουμε όλοι. Και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κονταροχτυπιούνται στην πραγματικότητα για το ποιος θα δώσει τα πιο πολλά. Για ψυχραιμία, θα πούμε. Ειδικά με τα εισιτήρια από την περασμένη εβδομάδα, αυτό το θέμα ακόμα καλά κρατεί.
0: Εγώ ξαναλέω και πάλι. Δεν, μόνο παιδιά, υπάρχουν παιδιά μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παιδιά δεν υπάρχουν στις άλλες περιοχές. Στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Ιωάννενα. Δεν υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη, δεν υπάρχουν αλλού παιδιά. Κάτι στην Καλαμάτα.
1: Ναι, θα σου πω το εξής όμως. Υπάρχουν αυτές οι περιοχές που εκτός από αυτά τα κτέλ που έχουν για να μετακινούνται, που και εκεί θα έπρεπε να είναι δωρεάν τα εισιτήρια, εφόσον κάνουν αυτή την εξαγγελία, έχουν και τις δημοτικές συγκοινωνίες όπου δεν πληρώνουν εισιτήριο. Πάντως είναι. Τι, στις δημοτικές δεν πληρώνεις.
0: Στην Αθήνα δεν πληρώνεις δημοτικές.
1: Στις άλλες.
0: Α, δεν το λες.
1: Τώρα στη δημοτική της Ρόδου, ξέρω.
0: Πω, καλά. Και πάμε να δούμε και αυτή την ιστορία με τη συμφωνία που είχαμε Ιράν, Ηνωμένο Πολιτείο. Την Παρασκευή, κοντή γιορτή.
1: Την Παρασκευή, κοντή γιορτή στη Γενέβη.
0: Θα ανοίξουν τα στενά, έχουν ανοίξει τα στενά.
1: Θα ανοίξουν την Παρασκευή, λένε τα στενά του Ορμού.
0: Ήδη έχουν περάσει λέει, 5 καραβάκια.
1: Ναι.
0: 5 καραβάκια από τα 400 που είναι μέσα. Και με αυτό
1: θα
0: ξεκινήσουμε δηλαδή. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Εντάξει, μα λένε την Παρασκευή θα είναι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ αντιδρά, λέει, δεν είναι συμφωνία αυτή που πα και μα φαίνει, κύριε Τραμπ. Εμείς δεν τη θέλουμε γιατί οι άλλοι μας ρίχνουν ρουκέτες από πάνω από το Λίβανο και θα συνεχίσουμε να τους βαράμε. Λέει το Ιράν, μας ρίξουν να βαράνε αυτοί, δεν θα κάνουμε συμφωνία. Θα γίνει.
1: Ναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή στη Γενέβη. Ναι. Εχθές, μάλιστα, είχε πάει και στην G7 ο Αμερικανός πρόεδρος και ουσιαστικά τους παρουσίασε εκεί και το μνημόνιο, αυτό ναι. Το σχέδιο συνεργασίας. Ίσως, λέει, γνωστοποιήσει τους όρους ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα και πριν από τις υπογραφές. Αυτό το λέει ο κύριος J.D. Vance.
0: Οι υπογραφές θα πέσουν. Η βενζίνη εδώ θα πέσει, μπορείς να μου το πεις αυτό. Κινείται λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Πρέπει να φτάσει κοντά στο 1,85, 1,80.
1: Περίμενε εσύ.
0: Γιατί να περιμένω?
1: Περίμενε, γιατί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Τι είμαστε εμείς τα κορόιδα, όταν γίνεται ο πόλεμος ανεβαίνει αμέσως και όταν πέφτει αργούμε 5-6 μήνες. Να το σκεφτούμε.
1: Πραγματικά, εδώ θα αργήσει η αποκλιμάκωση στην τιμή της βενζίνης. Αυτό προβλέπεται τουλάχιστον. Τα λέγαμε και χθες.
0: Θα τα πούμε και σήμερα.
1: Ναι, μεν έχει πέσει το βαρέλι λίγο σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δεν είμαστε ακόμη σε τέτοια φάση, έτσι ώστε να δούμε αποκλιμάκωση, μια γενναία αποκλιμάκωση στην τιμή της βενζίνης.
0: Πάμε να δούμε για την αποκλιμάκωση και την προβλέπεια του σχέδιου με τον Σπύρο Μουζάκη.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Breaking news in the last few minutes, President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
0: Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Γενέβη, όπου την Παρασκευή αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές της πολυαναμενόμενης συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά μετά την τελετή στην Ελβετία.
2: Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Η συμφωνία περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Γενέβη, ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 50% των κεφαλαίων θα αποδεσμευτεί πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν. Αγκάθι παραμένει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ δεν δείχνει διατεθειμένο να αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκανε γνωστό ότι θα δώσει το παρόν στη Γενέβη.
3: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εγγυήσεις στην Τεχεράνη ότι η εκεχηρία θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ενώ άσκησε κριτική στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
2: Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και για να είμαι ειλικρινής θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς για αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες.
0: Η καταρχήν συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για κατάπαυση του πυρός έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο Τελαβίβ.
4: Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Εννοείται και το ζήτημα της βενζίνης, γιατί αυτό είναι που μας καίει πάρα πολύ. Πάμε στα άλλα.
5: Πάμε στα άλλα.
4: Πάμε, γιατί έχουμε μπει για τα καλά. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει στο πετσί σου. Εγώ πολλές φορές νιώθω ότι έχουμε εκλογές την άλλη Κυριακή.
5: Νομίζω
4: και
5: εγώ το ίδιο. Δηλαδή με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και με τις επισκέψεις που κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω ότι θα είναι την επόμενη Κυριακή. Πάμε στις κάλπες. Αλέξης Τσίπρας, την πρώτη ανοιχτή διαδραστική συγκέντρωση που είχε χτες το βράδυ στη Νίκαια, θέλω να σου πω, στη γειτονιά μου.
4: Ναι.
5: Εκεί έχω μεγαλώσει, είναι στην πλατεία της Οσίας Ξένης, της 17ης Αυγούστου, εκεί που έγινε το μπλόκο της Κοκκινιάς. Κάποια στιγμή, αν βρούμε χρόνο στην ιστορία, να σας πω πώς έγινε αυτή η ιστορία εκεί. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του πρώτου κέντρου για τα πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές. Έτσι,
4: σωστά.
5: Τον βλέπεις εδώ.
4: Ναι.
5: Πολύ ωραία φάση.
4: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στο Ήλιον.
5: Λαϊκή αγορά τον είδα.
4: Βεβαίως, έκανε εκεί την περιοδία του. Συνεχίζονται οι περιοδίες και σήμερα, εννοείται. Σήμερα νομίζω θα μιλήσει τον ΣΕΒ ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικό κλίμα, το λέμε και το ξαναλέμε. Και φυσικά έχουμε μπει και σε μια φάση πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά, ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα. Φυσικά, οι Έλληνες έχουμε μάθει και από υποσχέσεις και από θα. Και από θα αρχίζει και θάλασσα, θέλω να σου πω.
5: Νομίζω ότι το τελευταίο που ήταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ και μετά άρχισαν να κοστολογούν τα πάντα μετά το τρίτο μνημόνιο που ήρθε ως καταπέλτης. Φάνηκε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
4: Ακούς λοιπόν προτάσεις κοστολογημένες εσύ τώρα.
5: Δεν ακούω προτάσεις κοστολογημένες. Δεν λένε από πού θα τα βρουν. Λένε θα πιάσουμε τους κλέφτες, θα κάνουμε να δείξουμε.
4: Ναι, θα φορολογήσουμε τους πλούσιους, θα φορολογήσουμε 1500 αφημί. Το ακούσαμε και αυτό.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
4: Ναι, βεβαίως. Θεοδωρός Ζαγανάκου.
6: Πρόεδρος Προγραμματικό περιεχόμενο λαμβάνει πλέον η σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων που προέρχονται από τη μεσαία τάξη. Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιμένουν στην πρόταση για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανταλλάσσοντας και μεταξύ τους πυρ για το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον, όπου περιόδευσε, έδωσε έμφαση στο θέμα της ακρίβειας, προτείνοντας την εδώ και τώρα μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
7: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά.
6: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν περιορίζεται στη δωρεάν πρόσβαση στους νέους όπως αυτή του Πασόκ, αλλά σε όλους εκτός των τουριστών, προκαλεί ερωτήματα ως προς τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί. Με τα στελέχη του κόμματος να επισημαίνουν πως χρήματα υπάρχουν.
8: Η πρώτη και απλή απάντηση είναι: εμείς δεν θα κλέβουμε. Τόσο απλά.
4: Ωραία,
8: η δεύτερη απάντηση στο που θα βρούμε τα λεφτά είναι ότι δεν ανεχόμαστε από κανέναν και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία μαθήματα οικονομικής απευθυνότητας από ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 640 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμφωνήσουμε επίσης με την κυβέρνηση ότι στα μέτρα αυτά πράγματι πληρώνουν φορολογούμενοι. Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
6: Αυστηρή κριτική στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για επιστροφή στην περίοδο των μνημονίων του 2012.
9: Επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έτασε στους πάντες τα πάντα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ακούμε μια δέσμη ακοστολόγη των προτάσεων, με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα διηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
6: Ο διαγωνισμός προτάσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ πάντως αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ όπως φαίνεται δεν θα λείψουν και οι μετοπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών.
4: Πάντως έχουμε μάθει από τα λεφτά υπάρχουν, έτσι. Έχουμε μάθει, το έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
5: Γι' αυτό ο κόσμος πλέον τα θέλει όλα κοστολογημένα και να μην του χαϊδεύουν τα αυτιά. Να είναι τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
4: Έτσι.
5: Έτσι, λοιπόν, τώρα.
4: Αλλαγή κλίματος, αλλαγή θέματος. Ναι. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Επέστρεψε δηλαδή, διανυκτέρευσε στη Γαδά. Σε λίγη ώρα θα περάσει και το κατόφλι του εφετείου Πειραιά για να επιστρέψει πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή.
5: Πάμε, ναι. Έλα, Σπύρο, ο Σπύρος είναι στον Πειραιά. Καλή σου μέρα, να μας πεις για την όλη την ιστορία. Είσαι στα δικαστήρια, λοιπόν. Έλα να σε ακούσω.
10: Καλή σας ημέρα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λοιπόν, επιστρέφει στην φυλακή με απόφαση του Άριου Πάγου, που μπλόκαρε το βούλευμα για την αποφυλάκησή του, κρίνοντας ότι το βούλευμα της εισαγγελίας εφετών Πειραιά παραβίαζε το νόμο, καθώς δεν είχαν συμπληρωθεί τα 25 χρόνια που ορίζει ο νόμος για τους κατάδικους σε πολλές φορές ισόβια. Γι' αυτό σε λίγη ώρα αναμένεται να περάσει το κατόφλι της εισαγγελίας εφετών Πειραιά για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης κανονικά και να οδηγηθεί στον Κορυδαλό. Διανυκτέρευσε στα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Αναμένεται τώρα το πρωί να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες με την δακτυλοσκόπηση, να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα από εκεί για να έρθει εδώ και να εκδοθεί κανονικά το φυλακιστήριο και να επιστρέψει στο κελί του για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να πούμε ότι η εισαγγελία εφετών Πειραιά είχε εκδώσει το βούλευμα για την αποφυλάκησή του, το οποίο κρίθηκε ότι παραβίαζε τον νόμο από τον Άριο Πάγο. Και να πούμε ότι παρά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο χθες και για αυτόν τον λόγο, λόγω ενός γραφειοκρατικού κολλήματος, δεν διανυκτέρευσε στον Κορυδαλό. Παρότι μεταφέρθηκε αρχικά, έγινε μεταγωγή κανονικά στον Κορυδαλό, δεν διανυκτέρευσε εκεί λόγω αυτού του γραφειοκρατικού κολλήματος και παρά τις διαβουλεύσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον εισαγγελέα εφετών και τον εισαγγελέα των φυλακών. Κρίθηκε σκόπιμο να διανυκτερεύσει τη Γαδά ως μια προσωρινή λύση, ώστε εκτελεστεί κανονικά το ένταλμα της σύλληψής του και της επιστροφής του στην φυλακή.
4: Σπύρο Αλεξανδρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε ξανά σε λίγο. Το θέμα είναι το εξής. Επιστρέφει τώρα ο Αλέξανδρος
11: Διαιτόπουλος.
4: Στον χρόνο θα είναι πάλι έξω.
11: Το σύστημα της δικαιοσύνης. Θα απελευθερωθούν όλοι. Δεν κατάλαβα καλά. Και οι ξηροί, και οι κουφουντίνες και όλοι οι υπόλοιποι. Θα είναι έξω. Οι κατασυρωήν δολοφόνοι που σκοτώνανε τον κόσμο αλλάζοντας την πολιτική ιστορία της χώρας, τρομοκρατώντας τη χώρα για τόσες δεκαετίες, έτσι, θα είναι πάλι έξω. Θα είναι έξω κανονικά. Ανάμεσά μας κυκλοφωνούν.
4: Λοιπόν, πάμε στη Θεόδωρα Κότα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να της πούμε μια καλημέρα. Καλό πρωινό. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Δράμα, Θεοδώρα. Ακόμη μία γυναικοκτονία.
12: Ακόμη μία εξαιρετικά θλιβερή είδηση μας ήρθε την χτεσινή ημέρα από την Δράμα, εκεί όπου ένας 50χρονος αστυνομικός τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την σύζυγό του και έπειτα ο ίδιος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο 50χρονος φέρεται να κατάφερε πολλαπλά τραύματα στην σύζυγό του, στο πρόσωπο, στο στήθος, αλλά και στην πλάτη. Τα τραύματα τα οποία εντοπίστηκαν, παρόν ήταν το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο κάλεσε, όπως πληροφορηθήκαμε, την άμεση δράση, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρίσκεται τραυματισμένη στο χώρο του υπογείου του σπιτιού στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, εντόπισαν την 50χρονη βαριά τραυματισμένη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Δράμας. Εκεί οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να την κρατήσουν στην ζωή. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό, κατέληξε η γυναίκα. Και παράλληλα ένας διερχόμενος από μέρος σημείο της Δράμας, ένα λόφο εκεί στην ευρύτερη περιοχή, είδε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και μέσα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έδινε σημάδια ζωής. Έτσι λοιπόν ενημέρωσε τις αρχές, έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι μέσα στο συγκεκριμένο όχημα βρισκόταν ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος έφερε και τραύμα από πυροβόλο όπλο, πιθανολογείται ότι είναι το υπηρεσιακό του. Τώρα μαθαίνουμε ότι η οικογένεια έχει ένα ανήλικο παιδάκι, αλλά και μία κόρη μεγαλύτερης ηλικίας, γύρω στα 20, η οποία σπουδάζει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Άλλη μία γυναικοκτονία. Τα λόγια είναι φτωχά. Να δούμε τι θα συμβεί και με τα παιδιά τα οποία έμειναν χωρίς γονείς από χτες το απόγευμα. Τι να πούμε.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρώτον, γιατί η γυναίκα αυτή είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες γιατί φοβόταν το σύζυγό της. Είχε κάνει πριν από λίγες
11: ημέρες. Και υπηρεσιακά λειτουργήσε σωστά. Δηλαδή πήγε στον διοικητή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε τι συμβαίνει με τον άντρα μου. Δεν είναι καλά.
12: Είχε μιλήσει σε ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας της.
11: Είδε ο ψυχίατρος τον άντρα, έκανε και μια ανάρτηση προφητική.
4: Παιδιά, είναι τώρα εδώ, λέει η ελληνική οικογένεια βάλεται από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του με μία ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μία μεμονωμένη τραγική στιγμή.
11: Λες και γνώριζε τι θα γίνει. Έτσι, 2 Ιουνίου, σήμερα έχουμε 16, το έγκλημα έγινε χθες. Λες και τον γνώριζε αυτή η γυναίκα.
4: Και την εντόπισε ο γιος της. Το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Είναι σοκαριστικό. Θα το δούμε και θα το ανοίξουμε το θέμα, εννοείται, και στη συνέχεια, έτσι.
11: Ναι. Τώρα πάμε για μια άλλη ειδήση για να μπορέσουμε να φύγουμε λίγο. Ευτυχώς δεν είχαμε άσχημη κατάληξη, αλλά ήταν μια φωτιά σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι ακριβώς έγινε εκεί?
12: πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων. Μάλιστα, από πάνω βρίσκεται και πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική όχι μόνο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και για την ασφαλή εκένωση τόσο αυτού του κτηρίου όσο και των παρακείμενων. Τελικά όλα πήγαν καλά. Ένας υπάλληλος του συνεργείου αυτοκινήτων χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά ευτυχώς τραύματα, εγκάβματα, με συγχωρείτε. Ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά τα οποία επέδειξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν επεκτάθηκε η φωτιά και όλα πήγαν καλά. Τώρα σε ό,τι αφορά τα αίτια, ακόμη δεν γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες ξέσπασε
9: δύσκολη
12: η πυρκαγιά.
9: Φωτιά,
12: είναι σε εξέλιξη
9: φωτιά.
12: Η σχετική έρευνα.
9: Μάλιστα. Δύσκολη φωτιά, βλέπουμε και τα πλάνα της πολυκατοικίας από πάνω. Ευτυχώς που κατάφεραν και τη μάζεψαν οι πυροσβέστες. Έτσι.
4: Και... έχουμε και τη σύλληψη ενός Βούλγαρου Θεοδώρα Απότα. Κατηγορείται για κατασκοπία.
12: Ναι, διότι ο ίδιος εντοπίστηκε αρχικά από πολίτες να χειρίζεται ντρόουν σε περιοχή στην οποία βρίσκονται ωστόσο πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν έγινε σχετική καταγγελία στις αρχές από κατοίκους της περιοχής. Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, προέβησαν σε έλεγχο του άνδρα και του οχήματός του, βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο όντως ένα ντρόουν για το οποίο όμως ο 35χρονος δεν είχε άδεια χειριστή και στη μνήμη αυτού του ντρόουν βρήκαν μια θερμική φωτογραφία η οποία απεικόνιζε από ψηλά τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οδηγήθηκε αρμοδίως ο ίδιος, βουλγαρικής όπως είπατε καταγωγής, και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι βρίσκεται κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ότι απλώς ήθελε να εξασκηθεί στον χειρισμό του ντρόουν. Τελικά και εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα και να μην φύγει από τη χώρα μας.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα. Να είσαι καλά για την ενημέρωση αυτή την πρώτη, την οποία είχαμε από την Θεσσαλονίκη με πολύ δυστυχώς πλούσια επικαιρότητα. Δυστυχώς με την ανθρωποκτονία, γυναικοκτονία. Πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή, και πάλι στην Αθήνα για ένα κύκλωμα το οποίο είχε κλέψει 36 αυτοκίνητα. Γίνανε 13 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία. Να σας ακούσουμε.
10: Είχε ρημάξει τα αυτοκίνητα κυρίως από την βορειοανατολική Αττική. Αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο μιας γαλλικής και μιας ιαπωνικής μάρκας. Οι συλλήψεις και η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων σπατών Αρτέμιδος. Προχώρησαν σε 13 συλλήψεις. Πρόκειται για 11 άτομα αλβανικής καταγωγής και 2 Έλληνες 22 έως 38 ετών. Φέρονται μάλιστα να έκαναν και ξέπλυμα των παράνομων ποσών που είχαν εισπράξει μέσω αλυσίδας καφέ. Πρόκειται για 36 αυτοκίνητα. Η Σπύρα φέρεται να έχει δράσει από το 2022 και το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει να ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα 30.000 ευρώ βρέθηκαν στις έρευνες που έγιναν σε σπίτια των συγκεκριμένων 13 ανδρών από 22 έως 38 ετών. Πώς δρούσε τώρα η συμμορία? Αφαιρούσε τα οχήματα από τις διάφορες περιοχές. Στη συνέχεια αφαιρούσε τους αριθμούς πλαισίου και παραποιούσε τα στοιχεία τους των αυτοκινήτων προκειμένου να τα μεταπολίσουν στην συνέχεια, όπως έπραταν σε κάποιες περιπτώσεις. Κατάφεραν να τα πουλήσουν, δηλαδή να βρουν αγοραστές. Φυσικά οι αγοραστές δεν γνώριζαν ότι τα αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα δεν σταματούσαν εκεί. Κάποια μέλη της Σπύρας προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων προκειμένου να λαμβάνουν τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Τώρα στις έρευνες που βρέθηκαν κατασχέθηκε εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών αυτοκινήτων, διαγνωστικές συσκευές εγκεφάλων οχημάτων. Βρέθηκε επίσης ένα αεροβόλο όπλο και μία ρέπλικα, καθώς και πολλά κλειδιά αυτοκινήτων τα οποία οι αστυνομικοί ψάχνουν να δουν που ανήκουν. Φέρονται να έχουν βρει 19 αυτοκίνητα και να έχουν ταυτοποιήσει τους νόμιμους κατόχους των οχημάτων αυτών.
9: Ναι. Είχαν και ιδιαίτερες προτιμήσεις σε συγκεκριμένες μάρκες και το ξέπλυμα μέσα από εταιρεία αλυσίδας καφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα, Σπύρο, για τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρεις. Τώρα.
4: Πάμε να δούμε τι έγινε στην Κόνετσε εκεί, όπου είχαμε μια τραγωδία. Τέσσερα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ αυτό που βλέπετε. Εκεί έμεναν. Εκεί έμεναν τα τελευταία 30 χρόνια, αρνούνταν να φύγουν. Το σπίτι τους υπέστη ζημιές το 1996, στο σεισμό που είχε γίνει τότε. Και έκτοτε δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εδάφη. Ήθελαν να παραμείνουν εκεί.
11: Προσπάθησε τόσο η Εκκλησία όσο και ο Δήμος να τους βρουν και στέγη και να μπορέσουν να τους κάνουν καλύτερη την ποιότητα ζωής τους. Όμως οι ίδιοι αρνούνταν πεισματικά. Υπήρχε ένα ζήτημα τεράστιο με αυτά τα τέσσερα παιδιά, τέσσερα αδέλφια, τα οποία διαβιούσαν σε αυτό. Χθες η πυρκαγιά δεν έχουμε μάθει ακόμα τους λόγους από πού ξεκίνησε. Του στέρισε τη ζωή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από τον Μάνο Λινοξυλάκη.
13: Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τα τέσσερα αδέρφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν από άγνωστη αιτία ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν.
14: Ένα τραγικό γεγονός συνέβηκε στον τόπο μας. Τέσσερις άνθρωποι χάθηκαν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο.
13: Τα αδέρφια ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών ζούσαν περισσότερα από 30 χρόνια στην παράγκα μαζί με ζώα όπως κότες, κατσίκες και πρόβατα, ενώ τους τελευταίους μήνες δεν είχαν νερό και ρεύμα. Όπως λένε οι κάτοικοι, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες.
15: Ζούσαν σε ένα κοντέινερ 4 άτομα, 4 αδέρφια μεγάλης ηλικίας, με συνθήκες υγιεινής όχι καλές. Θέλαμε να πάμε για ιατρική εξέταση, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και από ιατρικής άποψης. Δυστυχώς μας προλάβανε εξελίξεις.
13: Τα τέσσερα αδέλφια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 1996. Τότε τους παραχωρήθηκε προσωρινά ένα κοντέινερ των 25 τετραγωνικών, το οποίο τοποθετήθηκε μπροστά από το ισοπεδωμένο σπίτι.
16: Η συγκεκριμένη οικογένεια δυστυχώς δεν δεχόταν καμία βοήθεια από τον Δήμο Κόνιτσας, από το συσίτιο, από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια είχαμε προτείνει στην συγκεκριμένη οικογένεια.
13: Αν και η απόφαση να εγκατασταθούν στο κοντέινερ ήταν προσωρινή, δεν κατέθεσαν ποτέ αίτημα για την αποκατάσταση των ζημιών και παρέμειναν εκεί μέχρι που απανθρακώθηκαν από τη φωτιά.
16: Από την 1η Απριλίου, ενώ ανέφερα στο έγγραφο στο συγκεκριμένο ότι υπάρχουν μαρτυρίες για σκληρές συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικής και οικονομικής ένδυας της οικογένειας, ακόμα και για προβλήματα υγείας σύμφωνα με πληροφορίες. Δυστυχώς, οι διαδικασίες κινούνται με τέτοιο αργό ρυθμό.
13: Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κερί ή καντήλη μέσα στο κοντέινερ που προκάλεσε τη φωτιά.
11: Πολύ δυστυχές για το γεγονός αυτό. Τώρα πάμε σε μια άλλη ιστορία εδώ που είχαμε στα Εξάρχεια με την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου. Οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την τουρκική μαφία να λύνει ανενόχλητη τα προβλήματά της με πιστόλια. Δεν το έχουμε δει μόνο σε αυτό το περιστατικό. 5-6 φορές έχουν αλληλοσκοτωθεί οι Τούρκοι εδώ.
4: Και στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι. Πάντου, πρόσφατα.
11: Είσαι καλά. Πρόσφατα Θεσσαλονίκη που τον περιβάλλουν σαν τον άλλον. Στην Αρτέμιδα που σκοτωθήκαν όλοι μεταξύ τους. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λύνουν τις διαφορές τους, μας λέει η ελληνική αστυνομία, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί δεν έχουν κανένα ιερό και όσιο όταν περνάει κόσμος από δίπλα. Έτσι.
4: Σε λίγο θα δούμε και πού βρίσκεται το σκυλάκι του Τούρκου που δολοφονήθηκε. Γιατί από την πρώτη στιγμή έτσι ξεσηκώθηκε και ένα μεγάλο κύμα αγάπης για να πάρουν το σκυλάκι αυτό να το φροντίσουν στο σπίτι. Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Φάνης Καραμπατσάκης.
17: Ως ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλοεξόντωσης αντίπαλων συμμοριών, εξετάζεται η εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Μόνο τα τελευταία 4 χρόνια σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν σημειωθεί 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών με θύτες και θύματα Τούρκους.
18: Η αστυνομία ψάχνει να βρει το υλικό από τις κάμερες, ελέγχει το υλικό από τις κάμερες, για να ταυτοποιήσει το δράστη, πρόκειται για μια ψυχρή εκτέλεση. Παραπέμπουν όλα σε τουρκική μαφία.
17: Ο πόλεμος της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας έχει λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις, αφού μέσα σε λίγα χρόνια έχουν γίνει εκτελέσεις και απόπειρες ανθρωποκτονιών σε Πειραιά, Ανάβησο, Πλατεία Βάθη, Πετράλωνα, Λούτσα, Κυψέλη, Εξάρχεια, Γλυφάδα, ενώ μαφιόζικο χτύπημα με έναν Τούρκο νεκρό και άλλον έναν τραυματία είχαμε το Φεβρουάριο του 2025 έξω από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει αυξημένους ελέγχους στα σύνορα, ενώ έχουν έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες τουρκικές για το παρελθόν του θύματος. Ο 25χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ελεγχθεί στη χώρα του για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ένοπλη ληστεία, απάτη και κλοπή, ενώ στην Ελλάδα είχε προσαχθεί τρεις φορές, κυρίως για μέθη.
19: Εξετάζουμε όλα τα σενάρια, προφανώς ξεκαθάρισαμε τον λογαριασμό του ποινικού παρελθόντος του θύματος. Και βέβαια, αν διώκεται από την γειτονική χώρα, αν έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης και του ποινικού παρελθόντος.
17: Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών από διακίνηση ναρκωτικών.
20: Ένα μεγάλο ποσοστό των Τούρκων μαφιόζων είτε διαμένει στην Ελλάδα, είτε η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία χρησιμοποιούν για την διακίνηση ναρκωτικών για άλλες χώρες ή των Βαλκανίων ή της Ευρώπης.
17: Επίσης αναζητούν τη διεύθυνση διαμονής του, καθώς το έγγραφο που βρέθηκε πάνω του φαίνεται μια δομή στο Βοτανικό η οποία δεν υπάρχει.
21: Ο χρόνος και ο τόπος που υπήρχε ή δυνητικά θα μπορούσε να υπάρχει κόσμος γύρω-γύρω.
22: Ναι.
21: Στήθηκε καρτέρι που σημαίνει ότι γνώριζε ο θήτης το θύμα που συχνάζει, που βρίσκεται, ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει την παγίδα του.
17: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην Ελλάδα βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας, όπως Daltons, Γεράκια, Red Kit, με ένα σημαντικό ποσοστό να έχει λάβει άσυλο ή να έχει υποβάλει αίτημα.
22: Ήρθε η ώρα.
4: Ο Νίκος μας είναι εδώ. Καλημέρα, Νικόλα.
22: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τις εφημερίδες μας. Πάλι ντυμένος ο Νίκος, είπε 40 θα έχει έξω. Λοιπόν, φάρμακα και εμβόλια μας λένε τα νέα της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα, 170 σε φάση δοκιμών μας λένε τα νέα. Λαύρα των σπηλαίων, συσλόγηση σύμβολο της Ουκρανίας στο μνημείο της UNESCO, πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Θέλω να σου πω, το μοναστήριο, είναι ο μοναστήριο αυτό, στο Κίεβο. Έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά, ένα καταπληκτικό μνημείο της κληρονομιάς της Ορθοδοξίας. Πάνω αριστερά, παρακαλώ πάρα πολύ. Έκρηξη, λέει, από το πράσινο ακροτήρι, ένας γκολικίπερ 40 ετών σταμάτησε τους Ισπανούς, έπιανε τα πάντα και πάω Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο και τώρα στόχος ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Έφυγε ο Αταμάν. Δεν το ξέρες.
4: Όχι,
22: δεν το ξέρεις.
4: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
22: Θα έρθει ο Μπράντο.
4: Ωραίο. Εφημερίδα Καθημερινή και εδώ το θέμα για το Κίεβο. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό, λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας. Στο σημείο 0, μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία. Είπα Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω λέει από τη μεγάλη επένδυση. Ναι. Οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Επιστρέφει εδώ επάνω στη φυλακή ο Γιωτόπουλος και όλο το σκεπτικό της απόφασης. Θα το δούμε ξανά και εμείς σε λίγο. Και το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια.
22: Και πάμε στην οικονομική Καθημερινή. Η χαμένη δεκαετία των ελληνικών ταχυδρομείων. Έτσι, τους δώσαν 353 εκατομμύρια και δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει. Ξεκίνησε το πρόγραμμα, το είχαμε χτες, ανακαίνιση κατοικίας και πληθωρισμός του 3,8 από 3,1 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Φαίνεται, το βλέπουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας.
4: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Και δείτε εδώ, λιώνουν τα ρολόγια για τον χρυσό.
22: Τι λες τώρα?
4: Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα.
22: Τώρα σοβαρολογείς, είναι τα θεωρία.
4: Στήριξη, θα το δούμε και εμείς αυτό, με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης, για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν. Θα το δούμε και εμείς αυτό σε πολύ λίγο. Και Άριος Πάγος επέστρεψε στη φυλακή, ο Γιωτόπουλος.
22: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή. Γιατί πανηγυρίζουμε εμείς? Εντάξει, okay, το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους. Έτοιμο να τροπιλήσει το deal, το ανεξέλεγκτο Ισραήλ, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών.
4: Εφημερίδα απογευματινή, ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Αυτό που σας λέγαμε και πριν, στις φλόγες η λαύρα των σπηλαίων στο Κίεβο, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Τεράστια η ζημιά, πραγματικά.
22: Εδώ
4: θα σε πάω, θα σε πάω παντού. Η Σεύρον λέει μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού.
22: Να ραφτούμε, να φτιάξω γκελεμπία. Τι να κάνω, έχουμε πετρέλαιο. Ναι. Ναι.
4: Και νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενή Ρωμά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου.
22: Θα το δούμε το θέμα.
4: Θα το δούμε και αυτό. Και η Αλεξία Εύερτ για το 3-6 Μαρτίου του Αντώνη Σαμαρά. Το
22: τον ψέγει τον Αντώνη Σαμαρά η Αλεξία
4: Εύερτ. Μια μακροσκελέστατη ανάρτηση.
22: Λοιπόν, το Black Humor μας λέει το μανιφέστο Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Το πλούσιο βιογραφικό με σκευωρία Νοβάρτης, παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου, τηλεοπτικές άδειες, βοσκοτόπια, γυραγόρηση και εξόντωση στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Μιλάνε όλοι, μιλάει και καταπατητής μας λέει το μανιφέστο, τα έχει πάρει στο κρανίο. Επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη και πάνω δεξιά, παρακαλώ πάρα πολύ, συνέντευξη του Δημήτρη Μαρκόπουλου, να του πούμε και συγχαρητήρια. Χτίζουμε ανάχωμα στα fake news του οικονομικού λαϊκισμού.
4: Θα τον έχουμε σε λίγο εδώ, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών Αρμόδιο για θέματα φορολογίας. Οπότε περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα
22: έτσι,
4: που θέλετε
22: έτσι,
4: να
22: καλά
4: τον καταθέσουμε. Εφημερίδα Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας, γράφει η Εστία στο πρωτοσέλιδό της.
22: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λαθρέως, λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος, ο Θάνος Πλεύρης. Δεν ξέρω.
4: Okay. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι λαοί θα νικήσουν, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης.
22: Πού?
4: Στον κουβανικό λαό.
22: Ναι, εντάξει, γιατί έχει δικαίωμα να κάνει και αλληλεγγύη στον κουβανικό, γιατί λαό διαμαρτύρεται. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία στην ανατροπή της δεξιάς. Η εφημερίδα Κόντρα.
4: Αχ, συγγνώμη, γελάω, γελίσαμε τα δικά μας τα προβλήματα και θα στηρίξουμε και τον κουβανικό λαό.
22: Ας στηρίξουμε τους Κουβάνους.
4: Να στηρίξουμε τους ανθρώπους. Ο λόγος, συμφωνία με πολλά αλλά. Σε κρίση, λέει η Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος.
22: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στο email μας. Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση, μας λέει. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα. Εφημερίδα Εσπρέσο, η ηρωίδα μάνα, λέει, του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Έφερε, λέει, στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής και εργάζεται ως εθελόντρια εθελοντικά ως οδοκαθαρίστρια.
22: Ακούστε το. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα σοβαρά θέματα. Σταρ εφημερίδα. Σφαγή, λέει, Παπακαλιάτη με μηχανικό.
4: Τι λέει.
22: Στα δικαστήρια, λέει, ο ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες του στους Παξούς. Οι καταγγελίες για το μαέστρο και τα λεφτά που δεν τις έδωσε ο Χριστόφορος, πώς η αντιδικία επεκτάθηκε και στα έξοδα φιλοξενίας για τα γυρίσματα της σειράς. Άκου τι έχει γίνει τώρα, έτσι. Άκου τι έχει γίνει.
4: Καλέ, κοίτα, θα έχει κι άλλα σοβαρά.
22: Τι.
4: Τη σπίτωσε, λέει ο Αλεξάνδρου.
22: Ποιον, ποια.
4: Την
22: μένουνε μαζί, μπράβο, ωραία. Και πάνω, πιο σοβαρά, παρακαλώ πάρα πολύ. Βάει Μπραζίλ από την Αλεξάνδρα Αμπρόσιο.
4: Ωραία η Αλεξάνδρα.
22: Μ'
4: αρέσει. Είναι ωραία η Αμπρόσιο. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία.
22: Σοβαρά.
4: Ναι.
22: Ναι.
4: Ναι.
22: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, ο αξιωματικός ισχυρίζεται ότι τα λέει ο ιερέας. Δεν έχει γίνει κάπως έτσι.
4: Ναι.
22: Δεν ξέρω.
4: Ναι.
22: Θα τα δει η ηγεσία. Η ηγεσία. Σμαΐλοβιτς μας έρχεται. Γιατί ταράζει... γιατί ταιριάζει γάντι στο θρύλο ο θηριώδης στόπερ. Στη θηριώδη στόπερ είναι αυτός ο
4: Σμαίλ.
22: Ναι, δυνατά στην επίθεση μας, λέει, ματιές για Μάρκο. Χαμός γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού από τον κόκκινο πρωταθλητή.
4: Θηρίο από Σκανδιναβία, γράφει το φως των
22: Σμαίλ
4: και τον Σμαίλοβιτς. Πρόταση, λέει, του Ολυμπιακού στην νορβηγική Σάντεφιόρντ για τον Σουηδό υψηλόσωμο, λέει, στόπερ, μάλιστα, και ακροτήρι του φόβου, ιστορική γκέλα για την Ισπανία.
22: Όλα για Σδότ, παρακαλώ πάρα πολύ. Sport Day,
4: ναι.
22: Για να μας φέρει, έφυγε ο Αταμάν, πάει, τελείωσε. Έτσι, παρελθόν, βελούδινο διαζύγιο. Πήρε τα λεφτά του άνθρωπος, όλα για τον Σδότς, να έρθει ο προπονητής στο Μάμπας και Παναθηναϊκού.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον μεγάλο, γράφει Live Sport, για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Λέει ο επτάστερος χώρισε με τον Αταμάν και πλέον θα τα δώσει όλα για να επαναφέρει τον τεράστιο Ομπράντοβιτς. Και Κρίστιανσεν.
22: Ναι, το αριστερό μπακ της Λέστερ αυτός, μάλιστα, για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και τρέλα παντού μας λέει η αθλητική ώρα. Έτσι, η ΑΕΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του ταξιδιού του Ευρωπαίου, του πρωταθλήματος για ο κόσμος, ανυπομονή να το αγκαλιάσει. Μια πολύ ωραία ιστορία με την ΑΕΚ, η οποία θα γυρίσουν και οι ποδοσφαιριστές, θέλω να σου πω, που είναι σε άδεια. Ναι. Θα πηγαίνουν, θα υπογράφουν αυτογραφάκια, μπαλίτσες και τέτοια. Μια χαρά. Πολύ, πολύ ωραία ιστορία για τα πιτσίρικια κυρίως.
4: Σε ευχαριστούμε, Νικόλα, πάρα πολύ.
22: Πώς θέλω να τα ακούω.
4: Summer giveaway από τα καταστήματα Καρόνης και το Action 24. Σας κάνουμε δώρο όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι.
22: Δώρα αξίας 2.000 ευρώ. Air condition, ανεμιστήρες ορόφης, ανεμιστήρα δαπεύου, ψυγείο καθαψύχτη έχω, πλυντήριο πιάτων ρούχων έχω, ψυσταριά έχω, φούρνο και εστία έχω, απορροφητήρα συρρούμενο έχω.
4: Και όλα αυτά γίνονται πάρα πάρα πολύ εύκολα δικά σας. Είτε σκανάρετε το QR code που βλέπετε κάτω, το οποίο ανά διαγωνισμό αλλάζει μορφή. Τώρα έχει το φοινικά του, την ομπρελίτσα του και την ξαπλώστρα του. Ή μπαίνετε στο Instagram του Action 24 και βρίσκετε το διαγωνισμό. Δηλώνετε συμμετοχή πάρα πολλές φορές, όσες περισσότερες μπορείτε. Να σπάσουμε τα κοντέρ σε αυτό το διαγωνισμό, παρακαλούμε πάρα πολύ.
22: Και εμείς οι δύο θα κάνουμε το διαγωνισμό στις 30 του μηνού, τέλος του μήνα, θα τα έχετε σπίτι σας, παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Καλό θέλετε, μπείτε και δηλώστε συμμετοχή, ερχόμαστε σε λίγο.

0: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
6: What do you got in mind?
7: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μέρη στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Εδώ πάμε παρέα, ανοίγουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται.
1: Με τις ειδήσεις που είχαμε, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πρόκειται να γίνουν. Εδώ μείνετε, τα παρακολουθείτε όλα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά.
0: Στη Γεωργία Τσάλη.
1: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη. Πάμε. Γεωργία, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, γιατί θα πάμε στην Κυψέλη για μια υπόθεση που έχει πώς.
0: Συνελήφθησαν μια 47χρονη και ένας 24χρονος. Τι είχαν, Γεωργία, επάνω τους. Ακούστε. Τι είχαν, τι βρέθηκαν.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Ακριβώς σημαντική υπόθεση ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη με τόπο επιχείρηση ομάδας Δίας. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της περιοχής, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 24χρονο άνδρα και βρέθηκε πάνω του μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Αυτό το γεγονός οδήγησε τις αρχές να ψάξουν και την οικία του, όπου εκεί εντόπισαν και

0: Παντού. 4 η ώρα που ξεκινάμε
1: παντού,
0: εμείς.
1: Παντού. Σε... παντού.
0: Είναι παντού. Έτσι, πραγματικά. Είναι 5-6 περιπολικά. Κλείνουν όλες τις λωρίδες. Περάστε,
1: σε
0: κύριε.
1: Σταματάνε, βγαίνει κάποιος μπροστά, σε σταματάει.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι όλοι... είναι και καθημερινές. Δεν είναι μόνο Σαββατοκυριακά.
1: Βγαίνει κόσμος, καλά και τις καθημερινές. Μην κοιτάς εμείς που δεν βγαίνουμε.
0: Ναι. Τι ακριβώς μας δείχνει αυτό το νέο σαφάρι, λοιπόν, Γεωργία, για πες μας.
2: Σαρωτική ήταν η έλεγχη και της τροχιάς για την οδήγηση υπό την οπήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, μέσα σε 4 ημέρες, από τις 11 έως και τις 15 Ιουνίου, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 27.000 έλεγχοι αλκοτέστ και επιβεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις. Να πούμε ακόμη ότι συνελήφθησαν 8 οδηγοί που βρέθηκαν να οδηγούν υπό την οπήρεια αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ενώ συνολικά έγιναν 20 συλλήψεις για τροχιές παραβάσεις. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες οχήματα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι έλεγχοι θα γίνουν πιο εντατικοί, με στόχο την πρόληψη τροχιών ατυχημάτων.
1: Έτσι, γιατί τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, που έχει έρθει το καλοκαιράκι, όλο και περισσότερο θέλουμε να βγούμε, αλλά μεγάλη προσοχή. Όταν οδηγούμε. Δεν πίνουμε. Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γεωργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Δημήτρη, τον Παπαγιάννου. Καλώς τον Δημήτρη.
3: Καλημέρα,
1: πάμε να δούμε
3: καλημέρα.
1: Το καιρό τώρα. Ήρθε εδώ πέρα ο Δημήτρης Παπαγιάννου. Θα έχουμε ζέστη αρκετή, Δημήτρη.
3: Θα έχει ζέστη σήμερα, ναι, αρκετή. Και χθες είχε και σήμερα θα είναι μια ζέστη μέρα. Πάνω από τα κάνουν καλή την εποχή, πέντε θερμοκρασίες σήμερα. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, εννοώ με ήλιο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Άσε να κάνει και λίγο καλοκαίρι, γιατί το ψέγουμε το 34, δεν κατάλαβα.
3: Αφού
0: είναι τα κορμιά στην παραλία, να δουλέψουν λίγο τα αντιλιακά, οι κρέμες του προσώπου, αμέσως μετά οι αντιλιακές.
3: 32 δουλεύει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί άμα δεν είσαι στην παραλία, είναι δύσκολο.
0: Να πάρουμε και λίγο χρώμα.
3: Έχει πάρει, ο Νίκος έχει πάρει. Νίκο, αρκετό.
0: Έχω πάρει εδώ από το στούντιο.
3: Λοιπόν. Σήμερα, όπως είπαμε, μια πολύ καλή μέρα. Αύριο θα επιστρέψει η αστάθεια. Αύριο θα είναι κυρίως λίγο περισσότερη, πιο γενικευμένη και κατά τόπους και έντονη. Όχι όμως όπως την προηγούμενη Παρασκευή. Και από την Παρασκευή κυρίως έρχονται τα μελτέμια, τα οποία θα είναι ισχυρά. Τα μελτέμια για πρώτη φορά ουσιαστικά τόσο ισχυρά αυτό το καλοκαίρι και θα ανεβάσουν και αρκετά τον κίνδυνο για πυρκαγιές, γιατί θα συνδυαστούν με θερμοκρασίες πλέον κανονικές για την εποχή, θα φτάνει στο 31-32, είναι ένας συνδυασμός όπου συνήθως δίνει υψηλό κίνδυνο, αρκετά υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, θα χρειαστεί προσοχή η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο για τα μελτέμια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα, όπου σήμερα, όπως είπαμε, περιμένουμε μια αρκετά καλή μέρα με ηλιοφάνεια και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κάποιες αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στα βόρεια τμήματα της Θράκης, θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες λιγότερο γύρω από τα υπόλοιπα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανόν και της Δυτικής Θεσσαλίας. Πολύ σύντομες μπόρες εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τώρα το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι, πολύ ασθενείς σήμερα στα 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα 2 με 4 τοπικά μόνο φτάνουν και τα 5 μποφόρ, κυρίως στο νότιο Ιόνιο. Εκεί η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες, θα φτάσει και σήμερα στους 30 με 33 τοπικά και 34 με 35 και 36 βαθμούς θα φτάσει, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Κεντρική Μακεδονία. Περιμένουμε εκεί τις ψηλότερες θερμοκρασίες και σήμερα. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει μέχρι στη θερμοκρασία, 20 βαθμούς τώρα το πρωί. Και με τα βλητή άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Θεσσαλονίκη έχει αρκετή συννεφιά τώρα το πρωί. Αρκετά διαστηματά ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά, μόνο γύρω από τα ορεινά, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά, πολύ πολύ τοπικά, πολύ μεμονωμένα. 34 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία, αρκετή ζέστη στη Θεσσαλονίκη και 2 με 4 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική Αλεξανδρούπολη. Με 29 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία, συννεφιά από το μεσημέρι και μετά, ναι. Χωρίς όμως βροχή. 29 βαθμούς στη Λίμνο, 27 βαθμούς στην Κέρκυρα, με αρκετή συννεφιά τώρα το πρωί, αρκετά διαστήματα ηλιοφάνεια συνέχεια. 31 βαθμούς στην Τρίπολη, με ήλιο και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ καλός ο καιρός, με 31 βαθμούς τη μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι. Και εδώ στην Αττική, 32 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι στα Μέγαρα, 29 στον Πειραιά, 32 βαθμούς στην Κηφισιά, 29 στην Γλυφάδα, με θαλάσσια άβρα και 30 βαθμούς στο Λαύριο.
1: Μάλιστα. Θα έρθουν οι μπόρες.
3: Μπόρες στην Αττική, περιμένουμε στα δυτικά τμήματα του νομού. Ναι. Πολύ μικρή πιθανότητα αύριο να βρέξει. Για αύριο μιλάμε έτσι. Μικρή πιθανότητα να βρέξει στο λεγανοπέδιο, πιστεύω.

0: ειδικότερα.
1: Την έδιωξε.
0: Την έδιωξε η Αλεξάνδρα. Μικρότερη πιθανότητα να βρέξει το λικανό πρωί αύριο.
1: Έχει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλό πρωινό.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε τις καλημέρες μας, έτσι. Στην κυρία Βασιλένα Σταυροπούλη, η οποία βρίσκεται ήδη μαζί μας, ψυχολόγος μας, τις κυρίες εκεί,
1: μάλλον
2: κυρία.
3: Βέβαια, πάντα.
2: Πάντα. Νομίζω ότι και στο Αγρίνιο τις κυρίες είναι προτεραιότητα.
3: Στο Αγρίνιο, ειδικά.
2: Ο κύριος Γιώργος Καλεγμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ευχαριστούμε, κύριε Καλεγμάνη.
1: Και είναι και ο κύριος Γλύκα στη σύνδεσή μας, ο ποινικολόγος. Καλημέρα, κύριε Γλύκα, και σε εσάς.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με σένα, Γιώργο Καλιακμάνη, για αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Δράμα. Ακόμη μία γυναικοκτονία. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η έκτη που έχουμε από την αρχή της χρονιάς. Μια γυναίκα η οποία φοβότανε, μια γυναίκα η οποία είχε κάνει όλες τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, γιατί ο άντρας της δεν μπορούσε να δεχθεί ότι θέλει να χωρίσουνε.
3: Ναι. Και εκεί και οι αξιωματικοί της αστυνομίας φερθήκαν με τον τρόπο που έπρεπε να φερθούν. Δηλαδή, τι έκαναν, έστειλαν αυτόν τον άνθρωπο σε ψυχίατρο της αστυνομίας. Ο ψυχίατρος έκρινε ότι θα πρέπει να φέρει το όπλο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι αυτό με το όπλο. Είδατε με τι σκότωσε. Δεν τη σκότωσε με το υπηρεσιακό όπλο. Τη σκότωσε με ένα μαχαίρι. Και κατόπιν αυτός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι είχε πρόβλημα, ζήλευε υπερβολικά, και όταν η γυναίκα αυτή τον κατήγγειλε, αυτός δεν μπορούσε να το ανεχθεί, αστυνομικός της ομάδας Δίας, και να λένε οι συνάδελφοί του ότι τον έστειλαν να τον εξετάσει ο ψυχίατρος, η Επιτροπή Όπλων κλπ. Και πήγε, τη βρήκε, εκεί τι προηγήθηκε δεν ξέρουμε ακριβώς, ελέγχεται, προφανώς ήρθαν σε αντιπαράθεση. Και τη μαχαίρωσε πολλές φορές, και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που λένε, μπροστά στο ανήλικο παιδί, αν έγινε έτσι, καταλαβαίνετε. Αλλά ήταν και φοβερά τραγικό αυτό το πράγμα που πήρε το παιδί, γιατί αντιλήφθηκε το παιδί, και να μην ήταν μπροστά, αντιλήφθηκε τι έγινε με τη μάνα του, και πήρε τηλέφωνο στο κέντρο της αστυνομίας και είπε ότι η μάνα μου ψυχοραγεί, είναι κάτω στο υπόγειο και είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήγαν πολύ γρήγορα, δεν πρόλαβαν να την πάνε στο νοσοκομείο να αυτή η γυναίκα να ζήσει. Και αυτός πήρε το αυτοκίνητο, το πήγε σε ένα λόφο εκεί κοντά και έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Είναι άλλη μία περίπτωση γυναικοκτονίας. Εγώ το έχω πει ότι επικεντρώνουμε σε συγκεκριμένα αδικήματα και δεν βλέπουμε την ουσία, δηλαδή ποια είναι η ουσία. Ότι υπάρχει βία γύρω μας, υπάρχει επιθετικότητα, βλέπουμε σκοτώνει ο καθένας τον οποιοδήποτε δίπλα του, για οποιοδήποτε λόγο, και σε αυτό μέσα υπάρχει και αυτό με τη γυναικοκτονία και την
2: γυναικοκτονική βία. Είναι πολύ πιο ιδιαίτερη περίπτωση.
3: Ναι, όχι, δεν λέω γι' αυτό, λέω για τις γυναικοκτονίες.
2: Η γυναίκα αυτή κάνει ό,τι πρέπει να κάνει σε πολύ σωστό επίπεδο. Δηλαδή, πάει στον διοικητή της, λέει έχω πρόβλημα με το σύζυγο αστυνομικό, ο διοικητής κάνει έγγραφο και ζητάει από το ψυχίατρο της αστυνομίας να εξεταστεί. Να ρωτήσω κάτι, ξέρουμε αν είχε panic button, να είχε ζητήσει panic button από τη γυναίκα.
3: Όχι, δεν είχε.
2: Δεν είχε. Λοιπόν, ο ψυχίατρος εξετάζει, και εδώ κυρία Σταυροπούλου βλέπουμε.
3: Νομίζω ότι,
2: ότι
3: δεν είχε. Να μην δώσω λάθος πληροφορίες. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν είχε. Δεν πήγαν στο τμήμα ενδοικογενειακής βίας ποτέ.
2: Να. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν είχε ασκήσει βία στο παρελθόν.
3: Νομίζω ότι δεν είχε ασκήσει βία. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είχε ασκήσει βία. Όμως η γυναίκα αυτή είχε αντιληφθεί ότι κινδυνεύει.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό και ζήτησε την ψυχιατρική του εξέταση.
3: Βία σίγουρα τη είχε ασκήσει. Δηλαδή λεκτική βία.
2: Ωραία. Και εδώ κάνει λάθος ο ψυχίατρος, κυρία Σταυροπούλου. Ξεπετάει την υπόθεση. Δεν βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά επηρεασμένος από τη ζήλια, όποιο άλλο συνέστημα έχει, και πάει και σκοτώνει αυτή τη γυναίκα.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι τα.
2: Εδώ είναι λάθος του ψυχιάτρου της αστυνομίας. Μην γελιόμαστε.
1: Γίνεται μία καταγγελία. Πολλές φορές λέω ότι αυτό είναι η αρχή της προστασίας μιας γυναίκας, γιατί γνωρίζουμε ότι όταν η γυναίκα πάει να καταγγείλει, συχνά ο θήτης νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. Και εκεί έχουμε μεγάλη επικινδυνότητα.
5: Τι γίνεται λοιπόν με τα ψυχομετρικά? Όταν γίνεται μια καταγγελία και περνάει για παράδειγμα από τον ψυχίατρο της αστυνομίας, εκεί δεν γίνονται ψυχομετρικά τεστ για να δούμε εις βάθος τι ακριβώς συμβαίνει. Γίνεται μια κλινική αξιολόγηση της κατάστασης που για μένα θα πάντα χρειάζεται ένα ιστορικό για τον κάθε έναν ο οποίος φέρει ένα όπλο, για τον κάθε έναν, ή μάλλον εγώ θα σας πω κάτι άλλο, είτε φέρει όπλο είτε δεν φέρει όπλο. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ιστορικό συμπεριφοράς, αν υπάρχει προηγούμενη καταγγελία βίας, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος για τον οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο τον έχει καταγγείλει ακόμα και στο δρόμο. Πάμε λοιπόν και το αγνοούμε αυτό, δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καταγγελίας, βίαιης συμπεριφοράς και λέμε ότι αυτή η γυναίκα κινδυνεύει. Από τη στιγμή που νιώθει ότι κινδυνεύει, σίγουρα έχει προϋπάρξει κάποιο είδους λεκτική, ψυχολογική, ίσως και σωματική βία πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ τίθεται και ένα θέμα κοινωνικής μέρημνας από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά.
1: Δεν υπάρχει κοινωνική μέρημνα.
5: Δηλαδή, χρειάζεται, δηλαδή, σφίγγεται το στομάχι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι το 10χρονο παιδί έχει καλέσει την αστυνομία να πει ότι η μητέρα του είναι νεκρή. Δηλαδή, νομίζω ότι εδώ σταματάει κάθε περιγραφή. Τι μπορώ να εξηγήσω από την πλευρά μου? Ότι τα ψυχομετρικά τεστ, αυτά καθ' αυτά, μπορούν να δείξουν εις βάθος την προσωπικότητα του δράστη ή του οποιοδήποτε. Όμως η βία δεν προκύπτει πάντα από ψυχική ασθένεια. Η βία είναι κατά βάση μια μαθημένη συμπεριφορά και πολλές φορές προκύπτει από κοινωνικές πεπιθήσεις. Γιατί εδώ βλέπουμε μάλλον έναν δράστη ο οποίος θεωρούσε κτήμα του τη γυναίκα. Έναν δράστη που το θέμα της ζήλιας που λέμε δεν είναι ζήλια επειδή την αγαπούσε, είναι ζήλια επειδή ήθελε τον έλεγχό της. Να πω βεβαίως ότι η πράξη της αυτοχειρίας σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι επειδή μεταμελεί, δεν είναι επειδή μετανοεί, αλλά επειδή τις περισσότερες φορές ο δράστης αρνείται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που ο ίδιος δημιούργησε όμως.
1: Σωστά. Να μείνουμε λίγο και στα παιδιά. Γιατί αυτό το παιδί, το ανήλικο παιδί της οικογένειας, είχαν και μία κόρη
2: φοιτήτρια.
1: Αυτό το παιδί εντόπισε την μητέρα του που ψυχοραγούσε και πήρε την αστυνομία. Τώρα αυτό το παιδί πώς θα μεγαλώσει?
5: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό, όχι μόνο στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του, έχει υπέρμετρο εγωισμό, κυρία Καημένου. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν αγνοεί παντελώς οτιδήποτε γύρω του, φέρνει την απόλυτη καταστροφή, είναι ο δοστρωτήρας καταστροφής και αγνοεί το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν ορφανά. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Είναι ένα πλήγμα στην ταυτότητα, στον ψυχισμό αυτών των ανθρώπων, ανεπανόρθωτο.
1: Και έχοντας δει τη μητέρα.
5: Μα είναι πολλαπλά τα πράγματα. Πολλαπλά. Είναι πολυτραυματίες αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
5: Και ξέρετε, δεν είναι. Βλέπουμε διαρκώς, είμαστε εδώ κάθε εβδομάδα, βλέπουμε διαρκώς περιστατικά που τα παιδιά είναι μάρτυρες, είτε αυτόπτες είτε αυτοίκοοι.
2: Ναι. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην ιστορία του ελέγχου της αστυνομίας. Κύριε Γλυκά, θέλω και εσάς να σας ακούσω. Δεν ξέρω αν έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποια από την Επιτροπή ή Επιτροπές. Συνήθως τέτοιου είδους περιστατικά, επειδή μην γελιόμαστε, ο άλλος φέρει όπλο. Και φέρει όπλο όχι σε ένα στρατόπεδο.
3: Σκότωσε με μαχαίρι.
2: Έτσι. Δεν έχει σημασία. Μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
1: Σκότωσε με μαχαίρι.
2: Φέρει όπλο, φέρει όπλο. Μιλάμε για ένοπλους, οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία που θα πρέπει να ελέγχονται 2 και 3 φορές παραπάνω. Έτσι. Δεν παίζει ρόλο το πώς λειτουργούν οι δομές αυτές οι ψυχιατρικές, κυρίως στην ελληνική αστυνομία.
4: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται ο θάνατος ήταν σχεδόν προαναγγελθής. Αναρτήσεις από την κοπέλα αυτή, δυστυχώς, που περιέγραφε κάποια πράγματα. Είχαμε την παρέμβαση του διοικητή του, η οποία θεωρώ ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σε κάθε περίπτωση, από ό,τι προκύπτει, δεν είχαμε την εποπτεία η οποία θα ήταν η αναμενόμενη. Είναι σαφές ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει καταγγελία στην ενδοοικογενειακή βία, στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, εδώ και 4-5 χρόνια που λειτουργούν αυτά, είναι σαφές ότι η περίπτωση αυτή δεν είχε παρακολουθηθεί υπαρκώς και δυστυχώς είχαμε το αποτέλεσμα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επιτροπές αυτές οι οποίες σε πρώτη φάση αξιολογούν τους Έλληνες αστυνομικούς, είναι σαφές ότι δεν είναι σε μια λογική εποπτείας, δεν λειτουργούσε μια πολιτική εποπτείας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για όποιον κρατάει όπλο, προκειμένου να διαπιστώνει εάν είναι επικίνδυνος ή όχι για τον εαυτό του, για τους οικείους του κτλ.
1: Ναι. Εγώ ξέρετε τι, νομίζω, αφήνω στην άκρη κύριε σαν... Γλύκα το γεγονός ότι ήταν αστυνομικός.
3: Ο κ. Γλύκας είναι σοβαρό το εποπτεία. Δηλαδή ναι. Δεν είναι το θέμα να του πάρεις το όπλο. Το θέμα είναι να τον υποχρεώσεις να παρακολουθείς συνεδρίες, οπότε να λύσεις το πρόβλημά του. Και αυτό δεν το κάνουν. Και γιατί να το κάνουν όταν οι ψυχίατροι, όταν οι γιατροί της αστυνομίας έχουν τη δυνατότητα να έχουν το απόγευμα ιατρείο και να πληρώνονται από εκεί, σιγά μην ασχοληθούν.
2: Σε πέντε να
1: έτσι. Δεν είναι
2: και όμως
1: δεν
2: δουλεύουν.
3: Θα ασχοληθώ εγώ σου λέει με τον άλλον
1: τζάμπα. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω με όλες αυτές τις υποθέσεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και είναι αρκετές οι υποθέσεις από την αρχή της χρονιάς. Ότι ακόμα και αν η γυναίκα βρει το κουράγιο και το θάρρος και τη δύναμη και πάει και καταγγείλει. Ακόμα και αν ζητήσει βοήθεια, στο τέλος είναι μόνη της. Δεν υπάρχει άνθρωπος να τη βοηθήσει. Δεν υπάρχουν ούτε οι κατάλληλες δομές, δεν υπάρχει ούτε η κατάλληλη εποπτεία. Το είπε ο κύριος Γλύκας. Το έγκλημα αυτό ήταν... το ξέραμε ότι θα συμβεί. Ξέραμε ότι θα συμβεί, το βλέπαμε ότι θα συμβεί. Έκανε κανείς τίποτα. Έκανε κανείς κάτι. Πήγε η γυναίκα αυτή το κατήγγειλε.
2: Το έκανε, το κατήγγειλε στο διοικητή ότι έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, ο οποίος είναι αστυνομικός.
1: Έγινε κάτι όμως. Όχι. Βρέθηκε νεκρή η γυναίκα αυτή. Και ο άλλος, αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί, άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες, τι γίνεται, υπάρχουν, έρχομαι και κάνω μια καταγγελία, Γιώργο Καλιακμάνη.
3: Τα τμήματα ενδοικογενειακής βίας, γι' αυτό, για να υπάρχουν εξειδικευμένοι αστυνομικοί που να κάνουν διάφορα πράγματα έτσι ώστε να βοηθούν τη γυναίκα να πάει σε κάποια. Να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο, ασχολούνται πλέον και με τον δράστη, με τον, μάλλον με τον θήτη, με τον κακοποιητή. Ο κακοποιητής πρέπει να δουλέψει τον εαυτό του και όχι η γυναίκα. Ο κακοποιητής πρέπει να δουλέψει τα προβλήματά του.
5: Να πάρουμε βέβαια την ιστορία από την αρχή, γιατί αυτό έχει νόημα. Μάλιστα. Όταν κάποιος περνάει από ένα ψυχομετρικό τεστ 20 χρόνια πριν, αυτό το ψυχομετρικό τεστ στις απαρχές της καριέρας του δεν είναι αρκετό για να προβλέψει την πορεία ενός ανθρώπου. Γι' αυτό και συζητάμε για διαρκείς ελέγχους μέσα στις υπηρεσίες.
3: Πρέπει να τους πάρουν το 60% των όπλων. Μου έχει πει ένας ψυχίατρος, ναι. Ο οποίος τον διώξε μετά από την αστυνομία.
5: Ναι, αλλά όμως όταν βλέπουμε ανθρώπους...
2: Τώρα έχουν φύγει.
1: Ναι.
3: Ναι. Είχε πει ότι πρέπει να τους πάρουν το 60% των όπλων. Πρέπει να πάρουμε πολλά όπλα.
2: Το είχε πει και το διώξανε.
3: Ποια.
5: Η αρχή της ιστορίας λοιπόν είναι από εκεί, από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
2: Πριν να αλλάξουμε λίγο το θέμα, πάμε στην υπόθεση του Αιγαίου, γιατί ο κ. Καλλιεγμάνης ήταν εκεί και μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Προσπαθεί ο Ταλούς να πείσει ότι δεν είναι.
3: Ακούστε τώρα άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Αυτός δεν είχε επιτεθεί ποτέ στη γυναίκα του. Δεν είχαν λογοφέρει ποτέ.
2: Ναι.
3: Το λένε όλοι. Ήταν αγκαλιά συνέχεια. Όλοι. Εγώ ρώτησα όλο τον κόσμο. Λέω εντάξει. Ξέρετε, πολλές φορές ο κόσμος βλέπει, αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί. Λέω κάποιος θα έχει καταλάβει κάτι. Μίλησα με όλη την τοπική κοινωνία εκεί που τον ήξερε. Λέει την αγαπούσε υπερβολικά. Τι αγάπη είναι αυτή. Αν είναι αυτός ο δολοφόνος, γιατί εμείς δεν είμαστε.
2: Διαπιστώνεις κάτι, καθάρισε αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Καθαρίστηκε ο τόπος του εγκλήματος με διάφορα καθαριστικά.
3: Ναι, και τα οποία τα καθαριστικά δεν βρέθηκαν. Δεν βρέθηκε. Η σφουγγαρίστρα και η λεκάνη. Δεν βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε ο δολοφόνος την ώρα που έκανε τη δολοφονία.
1: Να.
3: Δεν βρέθηκε το εσωτερικό του κινητού της γυναίκας, βρέθηκε μόνο το καπάκι για το πίσω μέρος,
1: να.
3: Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα εξαφάνισε. Λοιπόν, και αυτός επιμένει και λέει, εγώ κοιμόμουνα, δεν κατάλαβα τίποτα, κάποιος άλλος μπήκε μέσα, να. Αλλά μπήκε μέσα σε ένα μικρό σπίτι και πυροβόλησε με ένα κυνηγητικό όπλο και αυτός δεν άκουσε τίποτα. Με αυτό το όπλο, έξω από το σπίτι, αν πυροβολήσεις, θα σε ξυπνήσουν. Όχι μέσα στο σπίτι που μπορεί να σε κουφάνουν.
1: Ναι,
3: και δεν άκουσε τίποτα. Δεν είδε τίποτα και πήγε, τους βρήκε νεκρούς και τους δύο. Εντάξει.
1: Βρήκε την ψυχραιμία όμως να καθαρίσει το σκηνικό του εγκλήματος.
5: Ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, κινησμός. Αν το έχει κάνει εκείνος, δεν βλέπουμε κανένα ίχνος μεταμέλειας, ούτε παραδοχής. Βέβαια, στα χρόνια έχουμε δει πάρα πολλούς δράστες και ακόμη και τρομοκράτες, οι οποίοι δεν έχουν παραδεχτεί την εμπλοκή τους. Ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Να πούμε ότι υπάρχουν σχέσεις που μπορεί να μην είναι εκοφαντικές στους έξω, στους γείτονες, να μην υπάρχουν εντονικά βγάδες, να μην υπάρχουν κάτι που να μπορεί να είναι ένδειξη καταγγελίας. Παρ' όλα αυτά, να υπάρχει μέσα στη σχέση ψυχολογική χειραγώγηση, να μην έχει μιλήσει ποτέ είτε η γυναίκα είτε ο άντρας. Εδώ είναι μια τέτοια περίπτωση που σίγουρα υπήρχαν ενδεχομένως ψυχολογικές ενδείξεις. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι γινόταν μέσα στη σχέση πίσω από την κλειστή πόρτα αυτών των δύο ανθρώπων. Αλλά αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι ένας άνθρωπος δεν ξυπνάει και δολοφονεί. Υπάρχουν σίγουρα προειδοποιητικά σημάδια είτε ψυχολογικής βίας είτε λεκτικής βίας. Και να πω βεβαίως ότι όταν βλέπουμε ιδιαιτέρως ένα ψύχρεμο έγκλημα, δηλαδή βλέπουμε ότι όλα είναι σε σειρά εδώ. Ναι. Δηλαδή υπήρχε και ο χρόνος, ένας άνθρωπος να εξαφανίσει στοιχεία, να μπει σε μια διαδικασία, να είναι αόρατος μέσα στην όλη διαδικασία, ασχέτως του τι αντιλαμβάνεται η αστυνομία. Σίγουρα έχει υπάρξει κάτι πριν που τον έχει φέρει στη διαδικασία να τον στεναχωρήσει. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Τους βλέπουμε τους χαρακτήρες όταν στεναχωριούνται, όταν χάνουν τον έλεγχο. Τους χαρακτήρες δεν τους βλέπουμε όταν είναι όλα καλά σε μία σχέση. Έτσι. Γι' αυτό και πολλά μπορεί να μένουν στην αφάνεια, πολλά στοιχεία χαρακτήρα να μένουν στην αφάνεια, όταν υπάρχει μία καλή ζωή, μια καλή σχέση και βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος πάει να χάσει κάτι, έχουμε έξαρση βίας.
1: Τότε αποκαλύπτεται ο πραγματικός του εαυτός και ό,τι κρύβει μέσα του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εδώ, γι' αυτό το ζήτημα, εγώ θα το ξαναπώ για άλλη μία φορά, το έχω πει πολλές φορές. Έχω πει και το έχω πει και δημόσια, αλλά το έχω πει και σε ανθρώπους που έχουν θεσμικό ρόλο στην αστυνομία, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναλαμβάνει απευθείας των ανθρωποκτονιών. Για να μην γίνονται λάθη.
2: Να μην γίνονται λάθη.
3: Ο καθής
2: στην ειδικότητά του. Πολύ δίκιο έχει. Λοιπόν, κύριε Σταυροπούλου, να σας ευχαριστήσουμε. Μείνετε, κύριε Καλιακμάνη, κύριε Γλύκα. Κύριε Γλύκα, θα έρθουμε σε εσάς. Κύριε Καλιακμάνη, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς γνώση για την επιστροφή του αρχηγού της 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Κύριε Γλύκα, ο κύριος Γιωτόπουλος επιστρέφει, αλλά ξέρετε, μας κάνει εντύπωση ότι σε ένα χρόνο από τώρα και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που σκότωναν κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχαν διακρίσεις ποτέ στο όνομα κάποιας ιδεολογίας. Αφήνανε στο οικογένειες να κλαίνε και να θρηνούν τα θύματα τους. Θα βγούνε μέσα σε ένα χρόνο. Επιστρέφει για να βγει δηλαδή.
4: Ναι, εντάξει, το έχουμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή. Και μόλις είχε βγει, μόλις είχε εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Φετών Πειραιά που φυλακίστηκε. Προσωρινά αποφυλακίστηκε. Αυτό το οποίο μέτρησε νομίζω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μετανοήσε ποτέ. Νομίζω στην αιτιολογία του βουλεύματος του Αριοπάγου δεν μετανοήσε ποτέ. Και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεξάρτητα είχε μια, όπως προκύπτει, μια καλή τέλος πάντων διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια. Και φέρεται να συμμετείχε σε δράσεις οι οποίες ήταν θετικές για την εξέλιξη του εντός ή εκτός εισαγωγικών. Κοιτάξτε, το νομικό μας πλαίσιο είναι αυτό. Όταν συμπληρώσει 25 χρόνια έκτησης, βγαίνει στη φυλακή. Αυτό είναι.
2: Όταν λέμε ισόβια, δηλαδή μισό λεπτό στην Ελλάδα, όταν λέμε ισόβια, δεν είναι ισόβια.
4: Τώρα,
2: έχει σκοτώσει τόσοι άνθρωποι.
4: Ξέρετε ότι δεν είναι ισόβια. Το ξέρετε.
2: Έχει αλλάξει η πολιτική ιστορία του τόπου και θα ξαναβγούνε σε ένα χρόνο όλοι αυτοί οι δολοφόνοι έξω.
4: Εντάξει, μα περισσότεροι είναι ήδη έξω, έτσι. Βέβαια, υπήρχε και υπάρχει διαβάθμιση. Τέσσερις έχουν μείνει μετά την επιστροφή του Γιωτόπουλου.
2: Οι δύο ξηροί, ο Κουφοντίνος και ο Γιωτόπουλος, ναι, τέσσερις είναι μέσα.
4: Ναι, τέσσερις. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, καλός ή κακός.
3: Το State Department πάντως κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα και σου λέει τι κάνετε εδώ πέρα.
4: Μα το κούνησε. Το κούνησε και. Το κούνησε πολύ δυνατά και πολύ έντονα μετά την αποφυλάκηση από το Συμβούλιο Φετών Πειραιά.
2: Άρα όταν λέμε ισόβια δεν είναι ισόβια στην Ελλάδα, είναι 25 χρόνια και δεν πάνε να σκοτώσουν όλο τον κόσμο, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί πήγε πρώτα στην Γαδά και δεν πήγε στην Ελλάδα κατευθείαν.
4: Για περισσότερους του ενός θανάτους, έτσι.
2: Μισό λεπτό, Γιώργο.
4: Για περισσότερο, όχι για έναν. Δεν είναι για έναν θάνατο 25, για περισσότερους, για αυτοκτονίες. Έτσι. Για έναν είναι σήμερα 18, για μια περίπτωση είναι 18, ήταν 16, είναι 18 το ελάχιστο, 25 είναι για πολύ παραπάνω.
2: Γιατί πήγε στη Γάδα.
3: Προφανώς έτσι είναι η διαδικασία. Πήγε στη Γάδα και κατόπιν.
1: Ένα έγγραφο, γραφειοκρατικό ήταν το θέμα. Εσύ γι' αυτό το λόγο και διανυκτέρευσε στη Γαδά και δεν επέστρεψε στον Κορυδαλό.
3: Αυτό δεν λέει.
4: Πρέπει να γίνει η εκτέλεση της ποινής για να πάει στον Κορυδαλό. Για να πρέπει να γίνει σε αυτές, κάθε όταν υπάρχει διοχτικό έγγραφο, θα πρέπει να πας, να πάει αυτός ο οποίος ελέγχεται, να πάει στην, είτε στην αστυνομία, στην αστυνομία, σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, πήγε στη Γαδά και φυσικά μετά τη Γαδά υπήρχε η παραγγελία από τον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών και επέστρεψε στη φυλακή.
3: Κανονικά θα έπρεπε να τον πάνε στο κατατόπο σε αστυνομικό τμήμα. Αλλά επειδή πρόκειται για τον Γιωτόπουλο, τον πήγανε στη Γαδά. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
3: Να είστε καλά.
1: Κύριε Γλύκα, κύριε Καλιακμάνη.
2: Δεν είναι σόφια. Κύριε Καλιακμάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γλύκα. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, παρακαλώ πολύ, στο ύψος μεταμόρφωσης, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Τι είναι, δεν τελειώσαν τα σχολεία.
1: Τελειώσαν τα σχολεία. Γιατί είναι κόσμο στη δουλειά του. Είναι πρωί.
2: Κοίταξε πόσα φορτηγά πάλι. Πόσα φορτηγά τροφοδοσίας έχουμε μεσαία και δεξιά λωρίδα. Πού να σου μείνει να περάσεις, να διέλθεις. Κοίταξε να δεις πόσο πιεσμένος είναι πάλι ο δρόμος.
1: Εμένα μου την δίνει αυτή η κατάσταση. Καλύτερα είναι τα πράγματα. Έχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερα βέβαια, έτσι.
2: Είναι καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες που είχαμε και τα παιδιά. Σήμερα δίνουν ειδικά μαθήματα γλώσσες τα παιδιά, θέλω να σας πω, τα οποία έχουν επιλέξει και τουριστικά επαγγέλματα και γενικότερα όπου χρειάζονται γλώσσες. Επιτυχία καλή να έχουν εκεί. Και αναμένουμε τις βάσεις τέλος του μήνα να μας ανακοινωθούν.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν θα ακούσουμε στις εξαγγελίες και στα προγράμματα καλά, που ανακοινώνουν όχι. Και κάτι για το κυκλοφοριακό χάος, Γιάννη Σαραντάκο. Ακούσαμε για τα εισιτήρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τα έχουμε ακούσει την περασμένη εβδομάδα, ακόμα τσακώνονται για αυτό το θέμα. Ναι. Ακόμα τσακώνονται για τα εισιτήρια.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, μην το βλέπουμε έτσι. Και εγώ θέλω, και ρώτησα κάτι την Αλεξάνδρα στο γραφείο.
1: Ναι.
2: Γιατί μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα δεν υπάρχουν συγκοινωνίες. Στο Βόλο δεν υπάρχουν συγκοινωνίες. Στη Λάρισα δεν υπάρχουν συγκοινωνίες. Και τα παιδιά τι είναι. Στην Καλαμάτα δεν υπάρχουν συγκοινωνίες.
6: Νομίζω εκεί στο Βόλο και στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, είναι δημοτικές.
1: Δημοτικές συγκοινωνίες και είναι.
6: Δηλαδή είναι ο Δήμος, δεν εμπλέκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Πληρώνει εισιτηριάκι κανονικά.
6: Στο Δήμο.
2: Στο Δήμο. Εκεί να μην επιδοτηθεί ο Δήμος, δηλαδή να δίνει δωρεάν.
6: Κοιτάξτε, είναι καλό πάντως το γεγονός ότι πάμε σε μια προγραμματική συζήτηση. Δηλαδή. Λες το πρόγραμμά σου, εσύ, το λέω εγώ, το λέει η Αλεξάνδρα, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Θα υπάρξει 100% πληστηριασμός. Εσύ θα λες 5 ευρώ, εγώ θα λέω 10, η Αλεξάνδρα θα καλύπτει και τους 2 με 12. Καλό είναι επίσης το να κοστολογούνται και τα προγράμματα. Δηλαδή να λέει ο καθένας από πού θα βρει τα χρήματα. Αλλά από το να φεύγουμε στα γενικόλογα πολιτικά,
2: ναι.
6: Στο γενικόλογο αλήθεια και δικαιοσύνη σε όλη τη χώρα, στο θα ζούμε όλοι με ξά κουτάλια και μπράβο και ζήτω. Το ότι πάμε σε συγκεκριμένα θέματα κακό δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κακό, αλλά
6: είναι τα εισιτήρια. Είναι ο 12ος μισθός που μπαίνει στην κουβέντα μας. Είναι. Το ΠΑΣΟΚ κατάλαβε ότι με τις υποκλοπές δεν κάνει λογαριασμό.
2: Στρέφεται στην καθημερινότητα.
6: Και γυρνάει στην ακρίβεια.
1: Ναι.
6: Δηλαδή
1: ναι,
6: πήγε υποκλοπές ο Ανδρουλάκης 2 φορές. Δεν. Τώρα γυρνάει στην ακρίβεια που είναι ένα πρόβλημα που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
2: Αν μου επιτρέπει, θέλει κοστολογημένες παρεμβάσεις. Σου λέει κόψε το ΦΠΑ. Ωραία. Τα λεφτά που θα λείψουν από το κουτάκι, πού θα τα βρεις όταν θα το κόψεις το ΦΠΑ, θα πιάσει όλο αυτό, γιατί δεν έχει πιάσει στην Ισπανία. Βάζεις τέτοια ερωτήματα στο δημόσιο διάλογο.
6: Σωστά, αλλά είναι καλύτερο να μπαίνουν αυτές οι συζητήσεις, ξαναλέω, από τη γενικόλογη θεωρητική συζήτηση. Ότι δεν μ' αρέσεις γιατί φοράς γκρι σακάκι και μ' αρέσει η Αλεξάνδρα γιατί φοράει μαύρο. Είναι καλό. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα προβλήματα. Κατεβαίνει ο Ανδρουλάκης στο γήπεδο και λέει μείωση ΦΠΑ. Το λέει. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο βήμα είναι πού θα το βρει τα χρήματα αυτά που θα λείψουν από τον υπολογισμό. Δεύτερον, πώς θα εγγυηθεί αυτό που λέει ο Μητσοτάκης ότι δεν θα συμβεί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης τι λέει, ότι και να μειώσει το ΦΠΑ δεν θα φτάσει ποτέ στον καταναλωτή.
1: Ακριβώς.
6: Φαντάζομαι ότι η συζήτηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ πλέον θα είναι πώς θα φτάσει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή.
1: Να.
6: Σημαντικό. Όλο αυτό το πακέτο νομίζω θα μας πάει έτσι μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση έχει ένα χάρτη στα χέρια της. Πάντοτε η κυβέρνηση το έχει, ποιος κι αν είναι, ό,τι αποφασίζει. Δηλαδή, άρα τα μέτρα τα οποία θα πάρει θα είναι αυτά. Ενώ η αντιπολίτευση θα περιοριστεί, όπως πάντα η αντιπολίτευση συμβαίνει, στο να περιγράφει το πρόγραμμα της.
1: Πάντως, όλοι έχουν μία στόχευση. Όλοι απευθύνονται σχεδόν στο ίδιο κοινό, στη μεσαία τάξη, η οποία πλήττεται και περισσότερο και από την ακρίβεια. Όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας ακουμπούν τη μεσαία τάξη.
6: Είναι και το μεγαλύτερο κοινό στη χώρα.
1: Σωστά.
6: Είναι το κοινό που βγάζει ή δεν βγάζει, ρίχνει κυβερνήσεις. Ο Μητσοτάκης το πλήρωσε στις ευρωεκλογές. Βλέπε ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Ναι.
6: Και έπεσε στο 27 μαζί με τα ομόφυλα. Ήταν αυτά που ουσιαστικά έριξαν τη Νέα Δημοκρατία κάπου από το 30. Ο Τσίπρας το πλήρωσε το 2019, όταν έχασε τις εκλογές. Η μεσαία τάξη τον έριξε στην πραγματικότητα. Και το ίδιο το έριξε και το Πασόκ το 12. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η μεσαία τάξη είναι εκείνη η οποία ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Γι' αυτό στοχεύουν όλα τα προγράμματα και θα το δείτε και στην πορεία των πραγμάτων, ότι όλα τα προγράμματα θα έχουν στόχευση τη μεσαία τάξη.
2: Ο συνταξιούχος είναι μεσαία τάξη, θα έχει την 13η σύνταξη.
6: Ναι, ναι, είναι μεσαία τάξη.
2: Ο δημόσιος πάλι θα έχει το 13ο μισθό, όχι δεν θα την έχει.
6: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η κυβέρνηση να προκρίνει 13ο μισθό και 13η σύνταξη.
1: Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Μαρκόπουλο σε λίγο που θα είναι εδώ μαζί μας, έτσι.
6: Υφυπουργός Οικονομικών.
2: Δεν μιλάει ως βουλευτής.
6: Έχει ακριβώς. Δεν μιλάει μόνο ως βουλευτής, μιλάει και ως βουλευτής.
2: Τώρα έχει επιτελικό στόχο. Έτσι,
6: και ξέρει νούμερα τα οποία δεν τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή ξέρει τι υπάρχει μέσα μαζί με τον κύριο Πετραλιά, υποθέτω, τι υπάρχει μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι η κυβέρνηση προκρίνει το 13ο μισθό. Όχι Μητσοτάκη και στο 13ο σύνταξη και στο 13ο μισθό. Ναι, στις αυξήσεις των συντάξεων. Ναι, στην κατάργηση, ακούω ότι προκρίνεται, να μια ενδιαφέρουσα ερώτηση για τον κ. Μαρκόπουλο, της προκαταβολής φόρου για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Κάτι
1: πολύ
6: που πνίγει τις επιχειρήσεις.
1: Γιατί λένε οι άνθρωποι, έκανα μια καλή χρονιά. Ναι. Μη με βάζεις να πληρώνω προκαταβολή φόρου. Εγώ δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη μου χρονιά.
2: Ναι,
1: και αν θα τα πάω καλά. Άσε με να πάω λίγο μπροστά.
2: Κάτσε τσέπη να το δω.
1: Μην κάτσε στην τσέπη να μπορέσω να κάνω ένα ξεκίνημα.
6: Νίκο, διόρθωσε με. Είναι μνημονιακός νόμος, δεν είναι.
2: Είναι μνημονιακός νόμος. Έχει εξαγγείλει όμως ο Πρωθυπουργός ότι από του χρόνου θα καταργηθεί όλο αυτό. Να το δούμε.
6: Αυτό έχει πει ακριβώς.
2: Σταδιακά έχει.
6: Έχει πει το σταδιακά. Νομίζω ότι οι συζητήσεις είναι για την πλήρη κατάργηση.
2: Σωστά. Ναι.
6: Δεν είναι πάμε και βλέπουμε.
2: Κάτσε να δούμε γιατί το μαξιλάρι που λες το ξέρουν πάρα πολύ καλά, είναι 30 δισεκατομμύρια, τι περιθώριο και δημοσιονομικό χώρο έχει όλο αυτό. Τώρα, είπες κάτι
6: προχωράει
2: για το...
6: Προχωράει πάντως η κυβέρνηση και από ό,τι ακούω θα προχωρήσει και πιο άμεσα σε πρόορη αποπληρωμή δανείων από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, είναι μνημονιακά χρέη.
2: Τα έχουμε τελειώσει αυτά.
6: Τα οποία, προσέξτε, γλιτώνουμε τόκους, πέφτει το χρέος. Και μένουν κάποια χρήματα και στον Κουμπαρά. Πολύ τα οποία είναι γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια από την προορία αποπληρωμή. Αυτά τα χρήματα ο Κουμπαράς αυτός κάποια στιγμή θα προσθεθεί, φαντάζομαι, για να κάνουν ταμείο στη ΔΕΘ. Τι μπορούν να δώσουν.
1: Να πω κάτι.
2: Να σας πω που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Χωρίς να έχουν υπολογίσει έσοδα από τουρισμό και χωρίς να έχει κλείσει το εξάμηνο ακόμα όσον αφορά τα φορολογικά τα οποία είναι να εισπράξουν. Έχουν 1,7 ήδη μέσα στο ταμείο τους. Τι παραπάνω μπορούν να προσθέσουν εκεί.
6: Το 1,7 δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να μπορεί να δοθεί όλο, διότι μπαίνει μετά και στον κόφτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
6: Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σε αφήνει να ξοδέψει και το 1,7. Έχει όριο στο πόσα μπορεί να ξοδέψει. Αλλιώς μπαίνει μετά σε επιστία.
2: Σωστά. Μήπως όμως έχουμε και λόγω πολέμου μια ποσοτική χαλάρωση. Λέω εγώ. Χαλάρωση.
6: Πολύ δηλαδή αργά. Η Ευρώπη δεν αποφασίζει τόσο γρήγορα, νομίζω. Ούτε τα έσοδα από τον τουρισμό θα τα δούμε το Σεπτέμβριο. Νομίζω
2: τα προπολογίζει για του χρόνου.
6: Ναι, μπράβο. Ναι, του χρόνου είναι μια άλλη χρονιά.
1: Με ποια κυβέρνηση δεν ξέρουμε.
6: Νομίζω ότι το Μητσοτάκη τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να δει τι ταμείο θα έχει το Σεπτέμβριο, τι θα δώσει το Σεπτέμβριο.
2: Για
6: να τα δει, να τα δει άμεσα. Το τι θα δει του χρόνου είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Ναι.
6: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, επειδή είπατε τώρα για τις συντάξεις και για τους συνταξίουχους, ξέρετε που συχνάζουν πολλοί συνταξίουχοι.
2: Πού?
1: Στις λαϊκές.
2: Και τι κάνουν.
1: Βέβαια. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Πάνε να πάρουν τα φρουτάκια τους και τα λαχανικά τους, να τους έρθει και του βρουτζάς με τις τιμές που επικρατούν στους πάντες.
2: Σε ορισμένα ήδη.
1: Εκεί πάνε και τους βρίσκουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
6: Πάνε στη λαϊκή πολιτική αρχηγή.
1: Τι δεν πάνε.
2: Δεν πήγε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Ναι, πήγε, ναι. Γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος την ώρα που θα ψωνίσει κάτι να του ανέβει και η πίεση του συνταξιούχου και να δει τον πολιτικό αρχηγό μπροστά και να ξεσπάσει. Δεν νομίζω ότι το κλίμα είναι πολύ καλό για την πολιτική και δει για την κυβέρνηση στις λαϊκές.
2: Πήγε, δηλαδή, σίγουρα.
6: Ναι, πήγε, εντάξει. Πήγε. Καλώς πήγε, γι' αυτό και εκεί ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μειώσει το ΦΠΑ. Διότι μίλησε για την ακρίβεια. Ξαναλέω ότι το Πασόκ γυρνάει καλώς θα φανεί κιόλας
2: στην καθημερινότητα.
6: Καθημερινότητα και στην ακρίβεια. Ναι. Αφήνει δηλαδή τα μεγάλα και πάει στην ακρίβεια. Νομίζω ότι σωστά το κάνει. Μένει να δούμε
2: πόσο χρόνο
6: έχει και τι αντιμετώπιση θα έχει. Ο κ. Τσίπρας πάντως χθες γυρνάει και αυτός σε γειτονιές που αποτελούν, αν θέλετε, δεν θα πω κάστρα ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Και μάλιστα έκανε μια δήλωση η οποία θα συζητηθεί. Γίναμε σε λίγο, σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση.
1: Πάμε να γίνουμε κυβέρνηση, ναι.
6: Ναι. Εννοεί προφανώς.
1: Ναι.
6: Προφανώς εννοώντας αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικός, φαντάζομαι. Ναι. Και κυβέρνηση, φαντάζομαι, μετά τις εκλογές. Υποθέτω, αυτό εννοεί. Διπλή αιχμή. Μία για το Πασόκ και μία για το Μητσοτάκη, ότι έρχεται. Να τον περάσει.
1: Βεβαίως, για να γίνει κυβέρνηση, πρέπει να δούμε όλο το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
6: Και τα
1: τι θα περιλαμβάνει και τα πρόσωπα, πάρα πολύ σωστά. Και να δούμε αν θα ικανοποιεί τους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει, το οποίο θα πρέπει να έχει κοστολογηθεί. Έτσι, ναι. Ξαναλέμε, να ξέρουμε.
2: Μισό λεπτό. Τώρα που πάτε για πρόσωπα, θα πάρει πίσω το ΣΥΡΙΖΑ, θα τους πάρει πίσω που θέλουν.
6: Έχει πει ότι όποιος θέλει να παραιτηθεί και να δηλώσει υποψηφιότητα προς μετακίνηση. Το κρίσιμο είναι αν θα μετακινηθεί ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση. Ακούω ήδη ότι ο κ. Ζαχαριάδης, πρόσωπο πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, πολιτικός φίλος, σταθερός, τα έχει δηλώσει και εδώ, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, επίκειται η παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου. Δεν θα είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο κ. Ζαχαριάδης είναι ένα πρόσωπο μετριοπαθές, ενώνει. Δεν συγκρούεται.
1: Τι να πει.
6: Παρότι έχει ακούσει και πολλά από τον κύριο Παπά προσφάτως.
1: Λέω, τι να πει τώρα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Να βγει να πει τι.
6: Ο κύριος Ζαχαριάδης τίποτα.
1: Ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μα τι εκπροσωπεί ακριβώς είναι το ένα θέμα, γι' αυτό και νομίζω ότι δεν εμφανίζεται κιόλας.
1: Καθόλου.
6: Γι' αυτό οι πληροφορίες είναι ότι επίκειται η παραίτησή του και καταλαβαίνω ότι η παραίτησή του από εκπρόσωπος είναι ένα βήμα πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι.
6: Δεν πρόκειται να μείνει δηλαδή ως στέλεχος. Νομίζω ότι είναι καθοδόν. Είναι ήδη στην Αμαλία και χτυπάει την πόρτα.
2: Ναι.
6: Και νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα το ανοίξει. Ναι. Στον κύριο Ζαχαριάδη.
2: Θα ανοίξει σε κάποιους, έτσι, σε ορισμένους που.
6: Προφανώς.
2: Δηλαδή,
6: δεν μπορεί να μην ανοίξει την κυρία Γιώργο Βασίλη, πολιτική του φίλη. Δεν μπορεί, φαντάζομαι, να μην ανοίξει τον κύριο Μπάρκα. Δηλαδή, τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι δικά του παιδιά πολιτικά. Έγιναν υπουργοί, έγιναν στελέχοι. Πώς το έχει πει και ο Κατσιφάρας, αν δεν ήταν ο Τσίπρας, δεν θα του ήξερε και ο Θεοδωρός της Πολυκατοικίας.
2: Ο Κατσιφάρας το έχει πει και τον Παπανδρέου.
6: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, αλλά τώρα το ίδιο ισχύει και για τον Τσίπρα.
6: Ισχύει, απολύτως ισχύει για τον Τσίπρα. Και νομίζω ότι το γνωρίζουν όλοι. Άρα θα ανοίξει την πόρτα σε πολύ κόσμο, όχι σε όλους.
1: Και η περίπτωση του Κώστα Ζαχαριάδη είναι και μια πιο εύκολη περίπτωση, γιατί δεν είχε εκλεγεί
6: βουλευτής
1: στις τελευταίες εκλογές.
6: Ναι, αλλά είναι πρόσωπο ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ζαχαριάδης. Και στο Δήμο της Αθήνας και μετά εκπρόσωπος. Είναι πρόσωπο ισχυρό, αν θέλετε, επικοινωνιακά, και ας μην έχει βγει. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει, μπορεί να προκαλέσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις μετά, έτσι. Να ανοίξει την πόρτα και ξέρεις, ο τελευταίος να την κλείσει.
2: Να την κλείσει. Και να κάνω και ένα πιπεράτο ερώτημα, θα τους πάρει μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών ή θα τους πάρει πριν.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μεταξύ των πρώτων και δεύτερων. Θα είναι πριν σίγουρα από τις πρώτες για να σχηματίσει ψηφοδέλτια ο κ. Τσίπρας. Αποκλείεται. Ναι. Μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων μεσολαβούν οι εκλογές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής θα είναι βαρόμετρο για όλους. Και για τον πρώτο, και για το δεύτερο, και για τον τρίτο.
2: Ναι.
6: Διότι αντιλαμβάνεστε ο πρώτος έχει σημασία πόσο πρώτος θα είναι.
1: Με τι διαφορά και τι ποσοστό.
6: Και τι ποσοστό. Ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Επίσης με τι διαφορά και τι ποσοστό.
6: Τι θα γίνει στον τρίτο. Ο τρίτος, ό,τι ποσοστό και να έχει, σας βεβαιώ ότι έχει πρόβλημα.
1: Μαύρα τα μαντάτα.
6: Ακριβώς. Όποιος και αν είναι τρίτος. Και μετά πάμε σε αυτούς που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, πόσο μακριά είναι από το 3%. Δηλαδή, είναι άλλο να είσαι με 1 και άλλο με 2,9 που ελπίζεις στο δεύτερο.
2: Στους επόμενους 8 μήνες μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, αν και κάποιοι λένε ότι θα φτάσουμε νωρίτερα.
6: Ναι, κάποιοι το λένε.
2: Κάποιοι αναλυτές λένε.
6: Και βουλευτές και υπουργοί.
2: Κάποιοι αναλυτές.
6: Θέλω να σου πω ότι τα απογεύματα πια και τα βράδια. Θυμίζουν απολύτως εκλογές, εκδηλώσεις, έχουν ανοίξει σπίτια, ενώ πυρήνες...
1: Τα παλιά, τα τραπέζια.
6: Πυρήνες, ναι, ακριβώς.
2: Πάνε και μιλάνε στα σπίτια, παιδιά, μ' αρέσουν αυτά.
6: Πλημμύρα στα social media με εκδηλώσεις, ακριβώς. Ξαφνικά επισκέψεις την Κυριακή, θυμηθείτε με, σε κάθε εκκλησία... Θα δείτε και νεοδημοκράτη, γιατί άλλοι δεν πάνε τόσο πολύ. Νεοδημοκράτες πάνε.
2: Και το Πασόκ λίγο πριν.
6: Ναι. Θέλω να πω ότι θυμίζει εκλογές.
2: Να το ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
5: Ευχαριστούμε
6: καλημέρα
5: πάρα
6: σας,
5: πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, αλλά εσείς έχετε να κερδίσετε ένα πολύ μεγάλο δώρο από τον Γκαρόνι. Summer Giveaway.
2: Summer Giveaway, που το λέει και η Αλεξάνδρα, 2.000 ευρώ σε, ακούστε, air condition, ανεμιστήρα ροφής, δαπέδου, ψυχοκαταψύχτη, πλυντήρια οπιά των ρούχων, ψισταριά, φούρνο εστία και απορροφητήρα σειρώμενων. Πότε θα γίνει η κλήρωσή μας?
5: 30 Ιουνίου θα κάνουμε την κλήρωση εδώ μαζί με τον Νίκο. Μπαίνετε, δηλώνετε συμμετοχή, είτε σκανάρτε στο ειδικό QR code που βλέπετε με το φοινικάκι, την ομπρελίτσα και την ξαπλώστρα τη Σεζλόγκ. Ή σας ξαναλέω, μπείτε στο Instagram, στο λογαριασμό του Action 24 και δηλώστε πολλές φορές συμμετοχή και ίσως είστε εσείς ο μεγάλος.
2: Όλο σκονάκι σε βρεγαημένο.
5: Όλο σκονάκι σε βρεγαημένο.
2: Το επέτρεψαν, άμα το επέτρεψαν. Πάμε στην καλή μα τη.

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
14: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
13: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: χάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ είναι και μας περιμένουν τα καλοκαίρια.
1: Τι ωραία αυτή η βουτιά, έτσι να βγαίνεις από το νεράκι, ε.
0: Πισίνα ή θάλασσα, εγώ προτιμώ θαλασσίτσα, θέλω να σου πω.
1: Θαλασσίτσα, ωραία είναι.
0: Με το αλατάκι της, ωραία, με τα χνοστοιχεία της. Βιάζεστε να έρθει το καλοκαίρι, θέλω να σας πω.
1: Ήρθε, δεν θέλω να συνοχωρήσω, είναι εδώ το καλοκαιράκι. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, τα Σαββατοκύριακα και όχι μόνο γεμίζουν οι παραλίες, κάνουμε τις βουτιές μας. Θα αργήσουμε βέβαια εμείς τώρα να ξανακάνουμε βουτιά. Τι?
0: Κάποιοι θα αργήσουν να κάνουν βουτιές, ναι, όντως.
1: Εγώ έκανα μία, αλλά.
0: Ήταν κρύο.
1: Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας και σήμερα. Και στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής Επικεφαλής του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλή σας μέρα. Εξ όσων καταλαβαίνω, είστε στην Κύπρο.
2: Καλημέρα,
0: γιατί μας δίνετε και την εικόνα από εκεί. Αλλά να ξεκινήσουμε με σένα, Νίκο. Και τον πρόεδρο Ερντογάν, ε.
1: Ναι, να μας πει πώς βλέπει τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, Νίκο.
2: Ναι, διότι χθες εξέφρασε την ικανοποίησή του πρώτα με μια ανάρτηση και στη συνέχεια μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Χθες είχαμε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα και βασικό θέμα της ατζέντας ήταν βεβαίως η συμφωνία που θα υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Με τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα που επέτρεψε στην περιοχή να πάρει μια βαθιά ανάσα. Αυτό που τόνισε χαρακτηριστικά είναι ότι η Τουρκία από την αρχή της κρίσης ακολούθησε τη διπλωματική οδό και απέφυγε να εμπλακεί σε προκλήσεις και σε συγκρούσεις. Εδώ ο Τούρκος πρόεδρος ήθελε να πει ότι παρόλο τις επιθέσεις που δέχτηκε η Τουρκία από το Ιράν, γιατί αναχαιτίστηκαν 4 βαλιστικοί πύραυλοι σε τουρκικό εναέριο χώρο, η Τουρκία παρά τις προσπάθειες κάποιων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι πλάκι στον πόλεμο. Εξήρε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες και του Κατάρ και του Πακιστάν, αλλά και της Σαουδικής Αραβίας και δήλωσε ότι απέτυχαν οι προσπάθειες κάποιων να φέρουν ένταση και διαίρεση ανάμεσα σε Τούρκους, Αράβες, Κούρδους και Πέρσες, ενώ προειδοποίησε ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες επιθυμούν τη συνέχιση των συγκρούσεων και θα επιχειρήσουν κάποιο σαμποτάζ. Είναι ξεκάθαρα αυτή η φράση του Τούρκου Πρόεδρου που φωτογραφίζει το Ισραήλ. Φοβούνται στην Άγκυρα ότι θα μπορούσε το Ισραήλ να χαλάσει τη συμφωνία στο παραπέντε. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ο Ταγκίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του με την Τουρκία να επιδιώκει και ένα ρόλο στην ειρηνευτική συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Μπορεί, κύριε Ευθυμιόπουλε, να χαλάσει συμφωνία στο παραπέντε?
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, αν αυτή η συμφωνία θεωρείται καλή συμφωνία, φανταστείτε την κακή συμφωνία. Για τον απλό λόγο ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία εμπορική. Είναι μια συμφωνία με την οποία ουσιαστικά επιδιώκεται η αρχή της Αμερικής για να ανοίξει την αγορά στο Ιράν, βέβαια διαλύοντας την ιστορία από το 1979 μέχρι τώρα στα ξαφνικά, και βεβαίως βρίσκονται ένα βήμα κοντά προκειμένου να επιτύχουν το δικό τους το προσωπικό σκοπό στο Ορμούζ. Ναι. Αυτό που αποδεικνύει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς είναι ότι σκέφτονται πολύ πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Ούτε καν αμερικανικά συμφέροντα, σκέφτονται επενδυτικά συμφέροντα. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα του David Ignatius στο Washington Post με το οποίο μιλάει για το πόσο προσωπικά σκέφτονται ο Κούσνερ και ο Βίτκοφ. Ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά εντωμεταξύ αντιδρά οι υπόλοιπες χώρες στην περιοχή είναι διαφορετικός από την κάθε πλευρά ανάλογα τι βλέπει ο καθένας. Δηλαδή η Τουρκία στο βάθος βλέπει τον Ιούλιο στην Άγκυρα, βλέπει την όλη ιστορία με την Halkbank και αυτό που ανοίγεται αυτή τη στιγμή ως ευκαιρία, γιατί είχε κατηγορηθεί η Halkbank ότι είχε περάσει δισεκατομμύρια προς το Ιράν και τώρα ξαναανοίγεται, άρα μπαίνει στο ντουλάπι, άρα προφανώς κάποιος το είχε πει στη διαπραγμάτευση για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι μία απόφαση, μία συμφωνία, δεν είναι διεθνή συνθήκη να το πούμε αυτό, είναι μία απόφαση η οποία πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί ανοίγει τα μάτια και τις ορέξεις ορισμένων να μπορέσουν να ανακαθορίσουν την πολιτική τους όπως οι ίδιοι κοιμούνται ή ξυπνούν. Και χρειάζεται λίγο προσοχή. Τώρα το Ισραήλ για να το ρίξει αυτό το πράγμα μπορεί με έναν τρόπο. Η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο. Των εχθροπραξιών στο Λίβανο.
0: Ναι.
3: Στο Λίβανο το Ισραήλ εξ αρχής το είπε ότι δεν θα σταματήσει. Το είπε και χθες ότι δεν θα σταματήσει. Το λέει και τώρα ότι δεν θα σταματήσει. Ο Νετανιάχου δεν το βλέπει πολύ προσωπικά ότι μάλλον πηγαίνουν προσωπικά εναντίον του. Γιατί έρχονται εκλογές, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα η όλη κατάσταση στο κατά πόσο μπορεί να τορπιλήσει το Ισραήλ τη συμφωνία ως συμφωνία δεν νομίζω. Αυτό που θα κάνει είναι ότι το Ισραήλ θα λειτουργήσει πολύ πιο μυστικά, να το πω έτσι, και στο χρόνο. Γιατί το ερώτημα για το καθεστώς, για τον Καλυμπάφ,
1: ναι,
3: εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Καλυμπάφ δε φαίνεται ότι έχει εξαγοραστεί. Έχουν εξαγοραστεί οι συνειδήσεις, έχουν εξαγοραστεί. Η φρουρή της Επανάστασης είναι εναντίον του Καλυμπάφ. Ο Καλυμπάφ φαίνεται πιο μετριόφρον για να μπορέσει να ανοίξει την αγορά και, ναι, φαίνεται ότι οι δυνάμεις μαζεύονται πάνω του.
0: Ναι. Εγώ θέλω να βάλουμε λίγο σημείο-σημείο τα αγκάθια αυτής της συμφωνίας, γιατί ναι, μεν Παρασκευή υπογράφουν στη Γενέβη, αλλά πάμε να δούμε τα σημεία ένα-ένα. Το πρώτο σημείο το οποίο μας έρχεται και βλέπουμε και στις κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει είναι η επιμονή του Νετανιάχου για το Λίβανο. Όπως μας το είπατε πριν από λίγο, κύριε Ευθυμιόπουλε, είναι ένα από τα πιο σοβαρά γεγονότα που μπορούν να κολλήσουν την συμφωνία. Αν πει το Ιράν ότι είπαμε να σταματήσουν και δεν σταμάτησαν. Το δεύτερο σημείο.
1: Για πάμε να δούμε το επόμενο αγκάθι σε αυτήν την συμφωνία για την ειρήνη. Τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν μπορούν να εμποδίσουν τον δρόμο προς την ειρήνη.
0: Και το τρίτο σημείο, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικά βασικό, είναι τα διόδια στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, λένε ότι θα ανοίξουν, και εδώ θέλω να μας πείτε, κύριε Θημιόπουλε, γιατί θα το έχουμε και θέμα αργότερα. Θα βάλουν διόδια οι Ιρανοί?
3: Η διόδια με την έννοια του διοδίου στον αυτοκινητόδρομο δεν μπαίνει. Μπαίνει ένα κόστος το οποίο πληρώνεται στην άδεια του να περνάς από τα εθνικά χωρικά ύδατα του Ιράν. Όμως υπάρχουν και τα διεθνή, υπάρχει και το Ομάν. Τώρα εκεί πέρα πρέπει να είναι τεχνικό το ζήτημα του τι θα γίνει και υπάρχει περίπτωση κάποιοι πλειοκτήτες να το πληρώσουν ούτως ή άλλως προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των προϊόντων, γιατί τα προϊόντα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι είναι ένα ποσό που θα μπορεί να πληρώσει κάποιος. Όμως αυτή τη στιγμή θα μπουν και οι Αμερικανοί μέσα. Και εκεί πέρα αρχίζει και περιπλέκεται το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί θα θελήσουν εν τέλει να ελέγξουν, όπως κάνανε στα στενά του Παναμά, να ελέγξουν και τα στενά του Ιράν, ουσιαστικά προκειμένου να δίνουν ένα ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό στο Ιράν, και ένα ποσοστό να το κρατούν αυτοί. Τώρα, όσο αφορά το Λίβανο, όπως σας είπα, το Λίβανο θα συνεχίσει. Δεν πρόκειται να σταματήσει όλη η κατάσταση. Αλλά σας το ξαναλέω, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τι θα γίνει με το καθεστώς, γιατί όσο αφορά την απελευθέρωση των χρημάτων, εδώ υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Το Ιράν από την περίοδο του Ομπάμα δεν έχει SWIFT code. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν συναλλαγές εμπορικές, τραπεζικές, διατραπεζικές, γιατί δεν έχει SWIFT code. Άρα πρέπει να επανέλθει στο SWIFT code. Για να έρθει πίσω στο SWIFT code χρειάζονται ορισμένες διαδικασίες και διάφορες συμφωνίες.
0: Ναι.
3: Γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει, γιατί είπαν ότι ρευστό δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά έχουν συμφωνήσει για τα μισά των 24 δις για τα αρχικά κομμάτια επί της υπογραφής, το οποίο όμως υπάρχει και κάτι πολύ περίεργο πάλι που έγινε χθες. Αυτοί λένε ότι υπογράφτηκε ψηφιακά χθες τελικά.
0: Ναι.
3: Τώρα θα κάνουν στη Γενέβη 19 του μηνός τι ακριβώς, μία πολιτική επικοινωνία, αφού έχουν αρχίσει και οι δύο πλευρές και λένε ότι κερδίσαν, ας πούμε. Είναι μία συμφωνία για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και μία κακή συμφωνία με την οποία διερωτάται κανένας γιατί άρχισε εξ αρχής ο πόλεμος. Εγώ έτσι τουλάχιστον το ερμηνεύω.
1: Πάντως εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε στη Γενέβη, δηλαδή χωρίς να υπάρξει κάποια ανατροπή τελευταία στιγμή, γιατί
3: είμαι
1: 38-40 φορές ακούσαμε ότι έχουμε συμφωνία.
3: Είμαι φιδωλός στη δικιά μου την, δηλαδή αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
3: Εγώ είμαι επιφυλακτικός και να σας πω γιατί είμαι επιφυλακτικός. Το Ιράν έχει αποδείξει τα τελευταία 40 χρόνια ότι όταν έρχεται η ίστατη ώρα, δείτε στο πυρηνικό πρόγραμμα, ας πούμε, στα 15 χρόνια έχουν υπάρξει τουλάχιστον 30 φορές, φεύγουνε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Καλυμπάφ δεν έχει πλήρη έλεγχο μέσα.
1: Ναι.
3: Τρίτον, μπορεί να γίνει προβοκάτσια εκ των έσω και να κατηγορηθεί το Ισραήλ.
0: Ναι.
3: Μπορεί το Ισραήλ να κάνει μία επίθεση.
1: Σωστά.
0: Που να μην αρέσει.
3: Και βεβαίως, σήμερα το πρωί, ακριβώς, σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, το Al Jazeera, τώρα το πρωί, δείχνει τον τραυματισμό, αν όχι τη δολοφονία, ενός δημοσιογράφου στην περιοχή του Λιβάνου. Αυτό τορπιλίζει από μόνο την κατάσταση και για να το κάνει το Al Jazeera και να μην κρατάει μια πισινή, θα μου πείτε, έγινε αυτό που έγινε, αλλά είναι κακό για ένα δημοσιογράφο ο οποίος περνάει την πληροφόρηση. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ο τρόπος που το κάνει, η στιγμή που το κάνει, η μέρα που το κάνει, κάποιος θέλει να το τορπιλήσει και για κάποιο λόγο.
1: Σωστά.
3: Σας λέω όμως ότι και να πάνε, που μάλλον βλέπω να πηγαίνουν, δηλαδή βλέπω ότι είναι αποφασισμένοι τουλάχιστον να εμφανιστούν.
1: Ωραία.
3: Μετά
1: και
3: μπαίνουν
1: να
3: άλλα
1: κάτι.
3: Ζητήματα.
1: Πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα. Βάζουν τις τελικές υπογραφές στην τελική συμφωνία την Παρασκευή στη Γενέβη. Μετά. Πώς είναι η επόμενη μέρα, δεν υπάρχει κι άλλος ένας γύρος διαπραγματεύσεων, κύριε Ευθυμιόπουλε?
3: Όσον αφορά το πυρηνικό, λέει, θα αρχίσουν τις 60 μέρες και βλέπουμε. Με λίγα λόγια ξανά πάλι στο 0.
1: Ημερών. Σωστά.
3: Με λίγα λόγια πάλι στο 0. Δεν έγινε τίποτα. Το πυρηνικό πρόγραμμα, να ξέρετε ότι ανεξάρτητα από τον Τραμπ, η αμερικανική ηγεσία στο σύνολό του μαζί και ο πρόεδρος Τραμπ θα το επαναφέρουν συχνά πυκνά. Οι 60 μέρες είναι δοκιμαστικές, λένε. Οι δοκιμαστικές αυτές μέρες, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια έντονη διαπραγματευτική κατάσταση στο πυρηνικό, το οποίο θα γίνει. Θα το δούμε δηλαδή και αυτό. Θα υπάρχει μια μεσοβέζικη κατάσταση οικονομική, στην οποία θα προσπαθούμε να δούμε αν οι τιμές του εμπορίου, του πετρελαίου, του αερίου θα πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Γιατί κάποια στιγμή θα ανακαλύψουμε ότι δεν έχουμε πλέον τις ίδιες υποδομές που είχαμε, γιατί έχουν καταστραφεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κατάρ και τα Εμιράτα μπήκαν στις διαπραγματεύσεις την ώρα που κάνουν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τις δικές τους υποδομές. Γιατί δεν έχει νόημα να τις ξαναχτίζουν. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, είναι ότι το καθεστώς. Θα μείνει.
0: Σωστά.
3: Το ξαναρωτάω. Ο Μουστάμπα θα εμφανιστεί, παραδείγματος χάρη, γιατί αν ο Καλιμπάφ, ας πούμε, ότι γίνεται με τριόφωνο και γίνεται η φωνή της Δύσης, ας πούμε,
0: ναι,
3: εντός του Ιράν, δεν πρέπει να εμφανιστεί ο Μουστάμπα για να βάλει μια τάξη, εφόσον θέλουν να έχουν θεοκρατικό καθεστώς.
1: Τον είχαμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια.
3: Και όταν θα ανακαλύψουν ότι είναι νεκρός.
1: Είχαμε ξεχάσει την ύπαρξή του.
3: Και όταν θα ανακαλύψουν ότι είναι νεκρός, τότε τα πράγματα πάλι θα αλλάξουν. Άρα λοιπόν θα αλλάξουν εκ των έσω και εκ των έξω. Βραχυπρόθεσμα οικονομίες επηρεάζονται, μακροχρόνια επαναδιαμορφώνονται και στη μέση η Ευρώπη, η οποία απλά παρατηρεί το τι πρόκειται να γίνει και στη σύνοδο στην Άγκυρα, στο ΝΑΤΟ, το οποίο η Τουρκία εκεί πέρα θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο σε διαπραγματεύσεις, οπλικά συστήματα.
0: Κύριε Θυμιόπουλε, θα τα ξαναπούμε εκεί, θα είμαστε εδώ να ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Νίκο Νανούρη.
3: Την
0: καλημέρα μας. Όπως το είπαμε πριν,
1: βεβαίως,
0: εδώ.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος.
0: Σιδεροκέφαλος και
1: μόνος.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δουλειά από τον Νέο Συμμεταρίζη.
1: Έχετε πολλή δουλειά. Και έχουν ξεκινήσει ήδη και οι πρώτες πιέσεις από εμάς τους δημοσιογράφους. Τώρα καταλαβαίνετε, στη θέση μας ήσασταν τα προηγούμενα χρόνια.
4: Αυτονόητο. Και αυτή είναι η δουλειά σας, να πιέζετε.
1: Ακριβώς.
4: Και εμάς να πιεζόμαστε.
1: Πιέζει όμως και η κοινωνία, κύριε Μαρκόπουλε. Και αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν και το συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι αν στο καλάθι της ΔΕΘ θα περιλαμβάνεται εν τέλει η 13η σύνταξη.
4: Θα είμαι συγκεκριμένος και ξεκάθαρος. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες κυρίως, και προφανώς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία αυτά 7 χρόνια έχουν καταφέρει μια σειρά από επιτυχίες. Διόλου ευκαταφρόνητες. Δεν είναι τυχαία αποθεωτικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για την ελληνική οικονομία. Δέστε τη Handelsblatt μόνο. Εχθές μιλούσε για το πώς πραγματικά απομειώνεται το χρέος μας. Τι σημαίνει αυτό? Απομειώνεται η πίεση από τις μελλοντικές γενιές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε Έλληνα πρόεδρο, τον Κυριάκο Πιερακάκη, στο Eurogroup. Αυτό είναι μια επιτυχία της οικονομίας μας, της οικονομικής μας πολιτικής, της κυβέρνησής μας, των πολιτών με τις θυσίες τους. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει καλά, πηγαίνει σταθερά. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε αυτή τη σταθερότητα να την διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, αν δεν θέλουμε οι μελλοντικές και πάλι γενιές να πληρώσουν το μάρμαρο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τον πολίτη, επειδή έχει υπάρξει μια παραφιλολογία. 13η σύνταξη και 13ο μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να δώσουμε λίγο στους πολίτες να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος για τη 13η σύνταξη. Όχι με τις πομφόλγες, με τα πυροτεχνήματα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε βαφτίσει η 13η σύνταξη, μια βοήθεια, ένα βοήθημα το οποίο είχε για να πάει για εκλογές. Μιλάμε για να θεσμοθετηθεί. 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν μιλάμε, πέρσι είχαμε έναν από τους πιο γενναιόδωρους προϋπολογισμούς παροχές στη ΔΕΘ. Ένα πακέτο 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπου ήταν πραγματικά κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από τον πολίτη. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε κρίσιμη περίοδο είδατε ότι και δημοσκοπικά ο πολίτης κράτησε τη Νέα Δημοκρατία όλη τη χρονιά και έπαιξε ρόλο και αυτές. Έπαιξαν ρόλο οι παροχές, την κράτησαν ψηλά. Ουσιαστικά λοιπόν, τι λέμε, να δώσουμε. Μόνο με ένα μέτρο, μόνο με τις συντάξεις, παραπάνω 700 εκατομμύρια ευρώ από όσα δόθηκαν συνολικά σε μια σειρά πολλών κλάδων, πολλών κοινωνικών ομάδων στην προηγούμενη ΔΕΘ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι προφανώς οι συνταξιούχοι είναι πολύ

0: θα δοθεί ή δεν θα δοθεί.
1: Δεν υπάρχουν περιθώρια για να δοθεί αυτό το οποίο λέμε, αναφέρουμε ως 13η σύνταξη. Δεν υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά για να δοθεί αυτό το οποίο αναφέρεται ως 13ος μισθός στους δημόσιους
0: υπάλληλους. Και εγώ θα ρωτήσω. Μέρημνες το μαξιλάρι, μισό λεπτό. Μπήκατε μέσα, είστε έγκυρος στην οικονομία, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μαζεύετε τη φοροδιαφυγή, My Data, έχουν περάσει τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Υπάρχουν έσοδα πλέον στα ταμεία, υπάρχει ένα μαξιλάρι. Πόσο περίπου? Και γιατί, όταν λέει αντιπολίτευση, λέει ότι έχετε μαζέψει χρήματα, γιατί δεν ξαναδίνετε πίσω? Τόσο στενή είναι πλέον η δημοσιονομική επιτήρηση?
1: Πρόσφατα, ακριβώς επειδή γίνεται μια χρηστή διαχείριση και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρεται ως μαξιλάρια πρόσφατα, και μάλιστα θα έχουμε και περαιτέρω εξειδικεύσεις, είχαμε ένα πακέτο 800 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα θα πω και κάτι. Ενδεχομένως και εμείς θα έπρεπε να είμαστε πιο επικοινωνιακοί γύρω από αυτό. 800 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, προσέξτε, σε πόσες κοινωνικές ομάδες. Και μιλώ για τον Απρίλιο, έτσι, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να θυμίσω παρεμβάσεις για τα λοιπάσματα, παρεμβάσεις σε μια σειρά, στους συνταξιούχους επίσης. Εμείς λοιπόν, όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προφανώς και ξεκάθαρα, θα έχουμε μέρημνες για όλους. Και ξανά για τους συνταξιούχους.
2: Να μιλούμε λίγο σε αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Λέτε και ξαναλέτε, θα είμαστε δίπλα στους συνταξιούχους. Θα έχουμε μέρημνα για τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι αυτοί που παίρνουν, αυτό που παίρνουν αυτή τη στιγμή είναι αυτό το 300 που ήταν 250.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Και μία από άλλα επιδόματα. Ωραία.
1: Από πρώτης πρώτου υπάρχουν και άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πάρουν. Αναφέρομαι για την πορεία πληθωρισμού και ΑΕΠ. Επομένως, δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι αμέριμνη και αδιάφορη για τον Έλληνα συνταξιούχο, για τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο. Αυξήσεις στους δημόσιους υπάλληλους, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε.
2: Και θα κυρία Καημένη, είμαστε ξανά οι συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ. Με κάποιο τρόπο δεν θα πάρουν σύνταξη. Αυτό το 300 μπορεί να αυξηθεί.
1: Το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση. Σκεφτείτε να πούμε ότι δίνουμε μόνο σε μία μερίδα πολιτών. Μία που προφανώς μία μερίδα πολιτών θα ευχαριστηθεί, μία που την επόμενη όμως θα έρχεστε και θα λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί δεν κάνατε κάτι για το δημογραφικό, γιατί δεν κάνατε κάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί δεν κάνατε κάτι για τους ιδιωτικούς εργαζόμενους. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε, μέρημνες θα υπάρξουν, με προσέγγιση ολιστική, θα πρέπει να είμαστε σε όλους τους Έλληνες αλληλεγγύοι. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι και δίπλα στον Έλληνα συνταξιούχο και θα συνεχίσουμε να είμαστε.
2: Και
1: είμαστε η κυβέρνηση, το επαναλαμβάνω, η οποία από το 2023 έχει δώσει, προσέξτε, δεν έχουμε πάρει, εμείς δεν έχουμε κατρούγκαλο, έχουμε δώσει αυξήσεις 16% στις συντάξεις και θα συνεχίσουμε σε μια στρατηγική στήριξη των συνταξιούχων. Θέλω να το κρατήσουν οι συνταξιούχοι.
0: Που τα φέρνει, κύριε Μαρκόπουλε, έχουν πληθωρισμό. Εισιτήρια δωρεάν θα δώσετε εσείς, γιατί έχουμε ξεκινήσει να δίνουν εισιτήρια όποιος περνάει και όποιος
2: βγαίνει. Το μέτρο αυτό τώρα που λένε, να δοθούν δωρεάν εισιτήρια. Είτε στους νέους, είτε σε όλους τους Αθηναίους και τους Θεσσαλονικείς, όσους μετακινούνται με τα μέσα. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Κύριε Καημένο, κύριε Υποφάντη, οι πολιτικά πνιγμένοι, οι οποίοι δεν έχουν καν καταρτήσει οικονομικό πρόγραμμα. Γιατί ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή, άμα θα δείτε από τα κόμματα, και κυριαρχά αναφέρομαι συγκεκριμένα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ακόμα αυτή τη στιγμή κάθε τρεις και λίγο ένα μέτρο την ημέρα, χωρίς όμως να μας έχουν πει ποιο είναι το συνολικό τους πρόγραμμα. Μιλάμε για κόμματα χωρίς προγράμματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι πνιγμένοι από τα μαλλιά πιάνονται, προσπαθούν να πούν κάτι φιλολαϊκό. Μα μιλάει ο κύριος Τσίπρας για μια πολιτική για τις μεταφορές για τους νέους, όταν δεν είχε κάνει τίποτα για τη συγκεκριμένη ομάδα όταν ήταν πρωθυπουργός και όταν είχε αυξήσει τα εισιτήρια. Έχουμε παρελθόν όλοι. Υπάρχει πολιτικό παρελθόν. Το να πηγαίνουμε λοιπόν σε αποσπασματικές αναγνώσεις για να ακουγόμαστε ωραίοι και να λέμε θα δώσουμε στους νέους, θα δώσουμε εδώ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει καταρχάς ο κύριος Τσίπρας να μας παρουσιάσει συνολικά το οικονομικό του πρόγραμμα. Εδώ δεν ξέρουμε καν.
0: Μας λέγανε,
1: ξέρουμε,
0: ο κύριος Μπονέρας μας έλεγε ότι είναι 200 εκατομμύρια περίπου. Εντάξει. Και ότι μπορεί να τα βρει από κάποιους αδιάθετους
2: λογαριασμούς. Θα φορολογήσουν 1.500 αφημί και θα πάρουν 4 δις ευρώ.
1: Η περίφημη φορολόγηση του πλούτου. Και γιατί δεν το έκανε όταν ήταν πρωθυπουργός να σωθεί η Ελλάδα και να μην έχουμε τόσες περικοπές? Θέλω λοιπόν να πω, είναι ένα κόμμα νέο, δεν έχουμε καν, δεν γνωρίζουμε καν ποιοι είναι αυτοί που καταρτίζουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε καν το συνολικό τους οικονομικό πρόγραμμα. Και το να καθόμαστε εδώ, μετά

0: Από τέτοια ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης, μας παρακολουθούν πολίτες που είχαν τον νόμο Κατρούγκαλο. Ο κ. Κατρούγκαλος δεν ήταν δικός μας υπουργός. Ήταν υπουργός του κ. Τσίπρα. Φτά. Τώρα, αν τους αδειάζει στα βιβλία του, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Από την άλλη, όμως, το να κάθονται και να κάνουν αποσπασματικές παροχές που ακούγονται ωραίες, γιατί κάθεται κάποιος στα focus groups και τους λέει, α, βάλε και λίγο νέους. Καταλαβαίνει ο πολίτης που θα μπλέξουμε.
1: Μάστε.
0: Εγώ μπορεί σήμερα να ακούγομαι δυσάρεστο σε κάποιες μερίδες πολιτών. Όμως νομίζω ότι το κεφάλαιο αξιοπιστίας με τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει με τον πολίτη δεν πρέπει να διαραγεί, δεν πρέπει να χαλάσει. Είμαστε ξεκάθαροι. Βοήθειες θα υπάρξουν. Και έχουν υπάρξει. Είμαστε
1: ωραία.
0: Η κυβέρνηση. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Υποφάτη, γιατί το ολοκληρώνω. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει από τον Έλληνα. Του έχει δώσει μόνο. Να είμαστε καθαροί.
1: Σωστά. Θα χειριστείτε το θέμα του εξοδικαστικού. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, τις αλλαγές που έρχονται. Είναι σημαντικό γιατί πρέπει να περάσουν. Και στη Βουλή η πρωτοβουλία.
0: Θέλω να πω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες έρχονται μια σειρά από κατευθύνσεις γύρω από τον εξοδικαστικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια επικοινωνιακή προσπάθεια αποδόμησης του εξοδικαστικού. Σας είπα, στείλουμε ανάχωμα στον οικονομικό λαϊκισμό. Αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός, το Μάιο φέτος, έχει 65% παραπάνω εντάξεις από τον περσινό αντίστοιχο μήνα. Ακούστε το αυτό, 65% παραπάνω εντάξεις. 62.000 ρυθμίσεις έχουν συντελεστεί. Το μέτρο λοιπόν αυτό φαίνεται ότι μιλάει στον Έλληνα. Του λέει ότι υπάρχει εδώ μια συνθήκη που μπορεί να σε βοηθήσει. Από εκεί και πέρα έρχονται δόσεις, θα τα εξειδικεύσουμε. Έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο.
1: Για τις 72 λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε ότι.
1: Θέλανε 120 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες.
0: Είμαστε εδώ, συζητάμε, θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι μέσα στις επόμενες ημέρες. Ναι. Μέσα στις επόμενες μέρες έρχεται και το σχετικό νομοσχέδιο. Είμαστε πλέον, κλείνει η διαβούλευση. Έχουμε πάρει τις προτάσεις. Έχει γίνει
1: το επιτόκιο ερώτημα. Θα μειωθεί.
0: Θα τα εξειδικεύσουμε, θα τα δείτε μέσα στις μέρες με ανακοινώσεις. Ναι. Εγώ όμως και πάλι λέω, ο εξοδικαστικός έχει μεγάλες επιτυχίες. Εξελίσσεται μία θετική κοσμογονία,
1: ναι.
0: Και είμαι συγκεκριμένος και προσεκτικός σε ό,τι λέω, με 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ ρυθμίσεων. Όποιοι λοιπόν πετροβολούν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, θα πρέπει να ξέρουν ότι πετροβολούν κάτι το οποίο ο ίδιος ο Έλληνας έχει αναγνωρίσει ως μία σημαντική λύση για τα οικονομικά του.
1: Μάλιστα.
2: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, αναφερθήκατε στο πολιτικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει κι άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός όμως με πολιτικό παρελθόν μέσα στη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή είναι εκτός της γαλάζιας παράταξης. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μας ανακοινώσει τις σκέψεις του και τις επόμενες κινήσεις του στο προσεχές διάστημα. Αν ήταν δίπλα μας εδώ στο τραπέζι, τι θα του λέγατε, να προχωρήσει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος απέναντι στη γαλάζια παράταξη ή όχι?
0: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος. Και το λέω και στην κάμερα, αν θέλετε, για να δώσω και έναν τόνο προς τον ίδιο.
2: Πολύ καθαρό.
1: Να ξέρεις τι μας βλέπει. Έτσι. Αυτό, κύριε Μαργόπουλο, κύριε
0: Σαμαράς, καλό θα είναι να βλέπει και ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίξαμε, τον αγαπάμε. Και καλό θα είναι να ακούσει και κάποιον άλλον εκτός από κάποιους οι οποίοι τον οδηγούν σε ένα πολιτικό λάθος. Προφανώς ίσως γιατί έχουν τις δικές τους μικροατζέντες. Όμως με έναν πρώην πρωθυπουργό που άφησε στίγμα, θετικό κατά τη γνώμη μου, που η παράταξη τον υποδέχτηκε ξανά, το να κάθεται και να ακούει όποιον θέλει να γίνει βουλευτή στην τάδε περιοχή ή όποιος πολιτικά είναι ανύπαρκτο και θέλει. Καταρχάς να πω κάτι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι, και με αυτόν ολοκληρώ.
0: Μέσα ενημέρωσης τα οποία χτυπούσαν την οικογένειά του και τον ίδιο. Πολιτικοί οι οποίοι τον κατηγορούσαν και είχαν αποχωρήσει από την παράταξη εξαιτίας του και τους βλέπουν να είναι δίπλα του.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν τον προβληματίζει.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα με προβληματίζει που τον αγαπάω ως πολιτικό. Εμένα με προβληματίζει, θα με προβλημάτιζε πάντως. Το ότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και τον κατήγγειλαν αυτή τη στιγμή να τον αποθεώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον κατηγορούσαν για την Οβάρτης δεν τον προβληματίζει. Εμένα θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ.
1: Κύριε Μαρκόπουλη, σας θέλω να πάτε στο Υπουργείο. Καλή δουλειά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, τώρα, να πάμε πού?
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να
1: την
2: δούμε.
1: Την έλεγε στην ιστορία.
2: Την λέγαμε την ιστορία από χθες που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, από την Κυριακή ουσιαστικά, για το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια. Ήταν εκεί δίπλα του μέχρι να φτάσουν οι αρχές και ξεσηκώθηκε ένα μεγάλο κύμα αγάπης για το πού θα πάει αυτό το σκυλάκι και τι θα γίνει με αυτό το σκυλάκι. Πολλοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να το υιοθετήσουν. Γεωργία Τσάλη είναι στο βοτανικό, είναι στο καταφύγιο, είναι αυτό εδώ το μικρό το πλασματάκι, το όμορφο το πλασματάκι, βεβαίως. Μαζί με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας, την κυρία Μίνα Φουτζούλα. Καλό πρωινό και στις δύο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουμε πολύ όμορφη παρέα σήμερα. Να πούμε ότι το σκυλάκι αυτό είναι 6 ετών Πομεράνια, είναι πάρα πολύ ήσυχος. Αλλά είναι πολύ σοκαρισμένος από το τραγικό θάνατο που βρήκε ο ιδιοκτήτης
1: ψάχνει,
3: του.
1: Ψάχνει τον ιδιοκτήτη του τώρα, έτσι. Έχει όνομα, έχει όνομα.
3: Δεν έχει όνομα, δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς εδώ. Αλλά ο καινούργιος ιδιοκτήτης ή και η δαιμόνας μπορεί να του δώσει ένα καινούργιο όνομα.
1: Κυρία Φουτζούλα, να σας ρωτήσουμε κάτι. Είναι τσιπαρισμένο, τα ελέγξατε, ο κτηνίατρος τι έχει πει. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι ατσιπάριστο. Εμείς, οι δικοί μας κτηνίατροι που το εξέτασαν, λένε ότι είναι περίπου 6 με 7 χρονών.
1: Ναι.
4: Υποβάλλεται σε εξετάσεις και από εμάς και από το ΔΙΚΕΠΑΣ. Θα τσιπαριστεί. Είναι αξιολάτρευτος, είναι πολύ καλός. Είναι 6-7 χρόνων, αγόρι. Είναι εξαιρετικός ο τύπος, το βλέπετε, είναι ζωηρός. Τρώει, πίνει, μια χαρά. Τον αγαπάνε όλοι εδώ. Να ξέρετε ότι, και το λέω και για τους τηλεθεατές μας, ναι, επειδή έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα υιοθεσίας, σε αυτή τη φάση ο νεαρός κυρίως δεν μπορεί να υιοθετηθεί.
2: Γιατί?
4: Σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί ο νόμος προβλέπει, πρώτα θα ψαχθούν τι υπάρχουν, αν υπάρχουν κληρονόμοι του ιδιοκτήτη του. Από εκεί και έπειτα, με εντολή εισαγγελέα, εμείς το έχουμε σε προσωρινή φιλοξενία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα παρά μόνο να του παράσχουμε ιατρική βοήθεια. Φαγητό, φιλοξενία κτλ. Οπότε,
2: θα πάει τώρα στο δικαιπάδι,
4: μπορεί
2: δηλαδή
4: να το έχουμε και στο καταφύγιό μας και με τους εθελοντές μας και με το προσωπικό μας.
1: Κάνει να είναι εκεί, κάνει να είναι εκεί.
4: Είναι κύμα αγάπης αυτό.
1: Ναι.
4: Πώς?
1: Κάνει να είναι εκεί με άλλα σκυλιά.
4: Σας άκουσα.
1: Αν κάνει να είναι εκεί με
4: είναι
1: άλλα σκυλιά.
4: Το καταφύγιο και του Δήμου Αθηναίων,
1: ναι,
4: ο Σωκράτης, το καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων φιλοξενούμε 100 αδέσποτα ζώα. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση, εξαιρετικά καλή εντύπωση. Έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα για αυτό το νεαρό τύπο, αλλά έχουμε πάρα πολλά ζώα που περιμένουν οικογένεια, περιμένουν αγάπη από τους ανθρώπους. Ναι. Αυτός δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά του. Η σειρά του θα έρθει σύμφωνα με τις οδηγίες του εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για όλους
4: τους φίλους, παραλάβαμε με εντολή εισαγγελέα αυτόν.
1: Μας είπατε ότι είναι χιλιάδες τα αιτήματα, έτσι, λόγω της
4: δημοσιότητας. Ναι, εκατοντάδες, όχι, χιλιάδες, εκατοντάδες.
2: Αλλά δεν μπορούμε.
4: Δεν του δώσαμε ακόμη όνομα. Εδώ τα παιδιά του καταφυγείου εργαζόμενοι το επεξεργάζονται, γιατί είναι και παιχνιδιάρης, ξέρετε.
2: Α, ωραία. Ναι.
4: Είναι
2: μια χαρά.
4: Καλός, πολύ καλός.
1: Έχει και μια στοιχειώδη εκπαίδευση, το έχουμε διαπιστώσει ή όχι?
4: Φαίνεται ότι έχει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Είναι ατσιπάριστος και έτσι δεν μπορούμε να αντιλήσουμε στοιχεία. Εμείς θα το τσιπάρουμε αυτόν σήμερα. Μια χαρά θα είναι. Μπράβο. Και στα δικά μας χέρια, όπως είναι πάρα πολλά ζώα.
1: Πάντως είναι φιλικός, ευγενικός. Φάτσα ναι, μεγάλη ναι, από ό,τι βλέπουμε. Βλέπετε, διψάει θέλει τώρα λίγο γιατί έχει γλωσσίτσα έξω.
4: Ναι, το κάνουμε βόλτες εδώ στο Σωκράτη. Κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή το απόγευμα 6 με 8 έχουμε επισκεπτήριο. Όποιοι φιλόζωοι θέλουν μπορούν να έρθουν να δουν τα ζώα μας.
1: Μπράβο,
4: να
1: μπράβο,
4: τα
1: μπράβο.
4: Βόλτα, να τα προαυλήσουν.
2: Α, ωραίο αυτό.
1: Μπράβο αυτό.
2: Ωραίο,
1: πού είναι ο Σωκράτης, πού είναι το κέντρο ακριβώς?
4: Και τα σκυλιά μας.
1: Πού είναι το κέντρο ακριβώς για το
4: σημαντικό? Είναι Αγίου Πολυκάρπου,
1: ναι,
4: είναι στον Ελαιώνα. Αγίου Πολυκάρπου και Χαρτεργατών, στο Βοτανικό.
1: Καλά κάνετε και μας το λέτε. Υπέροχο.
2: Πολύ ωραία. Σας
1: ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
4: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και εμείς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην κουβέντα μας, πριν από λίγο αναχώρησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών ο Γιωτόπουλος, κατευθύνεται πλέον προς τις φυλακές Κορυδαλλού.
2: Βλέπετε
1: εδώ
2: πρώτα εφετείο Πειραιά.
1: Εφετείο Πειραιά και μετά φυλακές Κορυδαλλού, έτσι, που θα του δώσουν το χαρτί για να επιστρέψει στο κελί του. Βλέπετε εδώ την αστυνομική συνοδεία την οποία θα έχει μαζί του. Ο κατά σειροήν αρχηγός, δολοφόνος και αρχηγός 17 Νοέμβρη. Αλέξανδρος Γιούτοπ.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Μόλις φτάσει και στον Πειραιά, θα συνδεθούμε.
1: Βεβαίως,
2: εκεί που βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Αλλά σήμερα μαζί μας και Μινά Τσαμόπουλο.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τα στενά του ορμού.
5: Αν θέλετε να συνδέσουμε το προηγούμενο θέμα με το σκυλάκι, χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι, όπου παρουσιάστηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φωνικών πυρκαγιών και όχι μόνο.
1: Ήταν δηλαδή θα βρίσκουν ένα καταφύγιο τα ζώα αυτά τα οποία χάνουν.
5: Βλέπουμε και πλάνα από τη χθεσινή προσέλευση και παρουσίαση.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα πολλά χρόνια που δεν το έχει λύσει η ελληνική πολιτεία. Τα ζώα τα οποία μένουν πίσω ή τα ζώα που χρειάζονται περίθαλψης. Όλα, όχι μόνο τα ζώα του δάσους κυρίως.
5: Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες τα ζώα που σώζονται από πυρκαγιές, κυρίως από πυρκαγιές.
2: Έτσι, και αν βλέπετε, φοράνε στις στολές που φοράνε, υπάρχει και το σήμα της Dog's Voice που όλα αυτά τα χρόνια,
5: ακριβώς,
2: έτσι, εκεί πήγαιναν αυτά τα σκυλάκια, τα κατοικητά. Ναι, ναι, όλα τα ζώα πήγαιναν και στην Dog's Voice, η οποία έδινε εθελοντικά τα πάντα για αυτά τα ζώα από τις φυσικές καταστροφές.
6: Μα έδωσε και τα εύσημα στους εθελοντές.
2: Σωστά, σωστά. Ναι. Έτσι.
5: Εδώ βλέπετε. Αν θέλετε να μείνουμε στον Πρωθυπουργό, να πούμε δύο πράγματα. Σήμερα συνεχίζει τις περιοδίες.
1: Πού πάει?
5: Από τη Ρόδο στο Γαλάτσι και από το Γαλάτσι στην Ανατολική Αττική.
2: Έτσι.
5: Θα πάει σήμερα στην Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στη Βάρη και στο Δημαρχείο που θα συναντηθεί με ψηφοφόρους και
1: στελέχη. Ανατολική πιάνεται εκεί.
7: Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη.
5: Ανατολική Αττική.
1: Γιατί εμείς, παιδιά, τη Βούλα την έχουμε συνηθίσει στα νότια.
2: Αλλά είναι τα τρία.
5: Αλλά είναι στην Ανατολική
2: Αττική.
7: Ανατολική είναι. Περιφέρεια Ανατολική.
5: Πρώην υπόλοιπο Αττικής, κύριε Υποφάντη, που σε παλιά. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής στο Λόφο Κόρμπι. Να το πούμε γιατί έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Θα συνεχίσει με το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης μαζί του. Θα συναντηθεί με εθελοντές δάσο-πυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια κεντρικό σημείο της Βούλας.
2: Ξέρεις τι δεν έχει εκεί. Κέντρο Υγείας μας είπες. Νοσοκομείο.
5: Νοσοκομείο από εκείνη,
2: από εκείνη την πλευρά δεν έχει.
5: Ενώ
2: έτσι,
5: η Δυτική Αττική έχει 3-4. Ναι. Η Ανατολική Αττική από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής μέχρι το Λαύριο και από το Σταυρό μέχρι τη Βούλα δεν έχει μεγάλο νοσοκομείο.
2: Ναι, έχει, το μοναδικό είναι το Ασκληπείο, αλλά είναι στη Βούλα. Από την άλλη μεριά δεν
5: είναι
2: έχει.
5: Πιο από εδώ.
2: Ναι, απλώς, στην Ανατολική Αττική.
7: Για παράδειγμα, στα Μεσόγεια δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
7: Έχει κανένα πρόβλημα. Ναι.
2: Και είναι Ανατολική Αττική. Έτσι.
5: Ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι πλέον, πάνω από ένα εκατομμύριο πληθυσμό στα Μεσόγεια, με μόνιμες κατοικίες. Δεν είναι όπως παλιά δηλαδή. Γίνεται ένας αγώνας από τοπικούς βουλευτές, από τον κύριο Βορύδη, από τον κύριο Οικονόμου,
1: να
5: τρέξουν διαδικασίες.
1: Πού, νοσοκομείο.
5: Μάλλον προς το Μαρκόπουλο. Εκεί σκέφτονται κάποια στιγμή, έχουν μιλήσει και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, να ξεκινήσει η ανέγερση ενός μεγάλου δημοσίου νοσοκομείου στα Μεσόγεια, στην Ανατολική Αττική. Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό κάποια στιγμή να το ψάξουμε
7: πολύ
5: και εμείς. Και με ρεπορτάζ.
7: Πολύ σοβαρό θέμα.
2: Ναι.
7: Αναπτύσσεται η πόλη προς τα εκεί, όλο το λεκάνοπεδο, όλο ο αστικός ιστός.
1: Είμαστε υπέρ να χτίζουν το νοσοκομείο, αλλά και τα
5: υπάρχουν εδώ. Φτιάχτηκε το αεροδρόμιο, φτιάχτηκαν πόλεις, οικισμοί και δεν έχει φτιαχτεί ένα μεγάλο νοσοκομείο.
6: Που δεν χωράνε πλέον, έτσι, ούτε η Αττική Οδός, ούτε το αεροδρόμιο.
7: Ακριβώς. Έχουν κορεσμό, ισχύει.
2: Εγώ περιμένω, Μινά, το έλεγα πριν, να ακούσω και τι θα πούν και για το κυκλοφοριακό.
6: Εντάξει,
2: να ακούσω τις προτάσεις τους.
6: Δηλαδή, παράδειγμα, η Αττική Οδός. Πληρώνεις, μπαίνεις και πλέον είναι τέτοιος ο όγκος των οχημάτων που μπαίνουν και πολλά φορτηγά που κάθεσαι και περιμένεις.
2: Ναι.
1: Μας δίνεις προεκλογικό ρυθμό και για να αλλάξουμε να πάμε και στον Νίκο αργότερα. Κάθε μέρα, ναι, αλλά τον Αντώνη Σαμάρα τον έχουμε υπολογίσει.
5: Κοίταξε, τον μετράνε κάποιοι δημοσκόποι, αλλά δυνητικά γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
1: Ναι.
5: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο κ. Σαμαράς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα είπαμε και χθες, τα επαναλαμβάνουμε και σήμερα, εισέπραξε αρκετά, όχι, ξέρω ονοματεπώνυμα, αλλά δεν θέλω να τα δημοσιοποιήσω.
1: Ωραία, μην το πεις, ναι.
5: Μίλησα μαζί τους δηλαδή. Πράγματι τηλεφωνήθηκαν με τον Αντώνη Σαμαρά και είπαν όχι. Όπως καταλαβαίνετε, αν ο Αντώνης Σαμαράς δεν εμφανίσει μια δυναμική εισόδου στην επόμενη Βουλή, θα είναι δύσκολο να βρει στελέχη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει τελευταία δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση της εταιρείας
1: Alco
5: για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όπου τα πράγματα φαίνεται να ξεκαθαρίζουν για τη δεύτερη θέση. Να επαναλάβω, δεν είναι εκτίμηση εκλογικής επιρροής, είναι πρόθεση ψήφου με αρκετά μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων, περίπου στο 16%. Θα τη δούμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 9,5 μονάδες διαφορά, αν θυμάμαι
2: στο
5: καλά.
2: 23,3%.
5: Ωραία, 23,3%.
6: Μονοψήφιο η διαφορά.
5: Mm-hmm. Ναι, μονοψήφιο, αλλά κοντά στο 10. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, 1,1. 10,3 το ΠΑΣΟΚ. 6,2 ΚΚΕ. 6,6 το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Η Νίκη 1,3. 3,6 έχει πέσει η πλεύση. Και τώρα έχει το ενδιαφέρον. όπου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι καθαρά δεύτερο με 14,2% και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού τέταρτο με 8,1%. Δείτε όμως την γκρίζα ζώνη. Στην γκρίζα ζώνη είναι το 16%, το οποίο το 80% του 16% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και δεν μπαίνουν ο κύριος Βαρουφάκης και η κυρία Λατινοπούλου σε αυτό εδώ που βλέπουμε, αλλά με την αναγωγή μπορεί να είναι μέσα.
5: Το άλλο κόμμα που λένε οι δημοσκόποι, το άλλο το βλέπετε, είναι λίγο Σαμαράς, λίγο Ανταρσία, λίγο απ' όλα.
2: Ναι.
5: Και εκεί προσμετράται η δυνητική ψήφος του κυρίου Σαμαρά. Δεν προκύπτει δηλαδή κάποια μεγάλη δυναμική. Ενώ πριν κάνει το κόμμα ο Τσίπρας, το άλλο ήταν στο 12-13%.
2: Πάντως φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση. Μία δεύτερη θέση που, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, Νίκο, την πιάσαμε κατευθείαν. Μέσα σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε τώρα να γίνουμε και κυβέρνηση.
7: Θεωρούν ότι έχουν αέρα στα πανιά τους στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση στη Νίκαια. Είχαμε και δύο. Είχαμε μια.
1: Γειτονιά μου.
7: Ορίστε.
1: Η γειτονιά μου γίνεται.
7: Ναι. Και μάλιστα είχε και ένα ωραίο ευτράπελο, γιατί ένας από τους πολίτες που μίλησαν, γιατί μίλησαν πρώτα πολίτες, εξέθεσαν τα προβλήματά τους, τους προβληματισμούς τους και μετά βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε. Λεγόταν μάλιστα και Δημήτρης Μητσοτάκης, οπότε έγινε και ένα αστείο.
5: Συγγενής του Πρόεδρου.
7: Όχι.
5: Ή συνεπονημία.
1: Όχι, θέλω να σας πω ότι ασχολείται με τοπική αυτοδιοίκηση ο Δημήτρης Μητσοτάκης.
7: Είναι επιχειρηματίας και τοπικός επιχειρηματίας. Τώρα, να σας πω όμως ότι θεωρούν ότι πνέει αέρα στα πάνια του. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλάει φυσικά για το δημοσκοπικό ζήτημα. Έτσι. Και ότι υπάρχουν. Ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε λίγους μήνες μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του θεωρούν ότι είναι δύσκολη η κατάληψη της πρώτης θέσης στις πρώτες εκλογές. Θεωρούν όμως ότι ακριβώς λόγω. Όχι, στις πρώτες είναι δύσκολο. Ότι στις δεύτερες, λόγω των πιέσεων που θα ασκηθούν κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ και προς άλλους μικρότερους σχηματισμούς και προς την κυρία Καρισιανού, θεωρούν ότι μπορούν να χτυπήσουν, να κοντράνουν στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός που είπε και ο Μινάς του 9,5 θεωρούν ότι είναι μονοψήφια η διαφορά στην πρόθεση ψήφου και ότι αυτό
5: να πούμε
7: είναι
5: κάτι
7: ένα ενθαρρυντικό.
5: Ναι. Επ' αυτού, έχει δημιουργήσει ρεύμα δεύτερης θέσης ο Τσίπρας, όχι μόνο δημοσκοπικά. Αν δείτε οι συγκεντρώσεις του σε σχέση με τις κινητοποιήσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ την ημέρα με τη νύχτα. Ο Τσίπρας είναι πολύ πιο οργανωμένος.
1: Θα δούμε και
5: αν και δεν έχει κόμμα πίσω.
1: Θα τη δούμε και τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να πάμε λιγάκι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το Μινά Τσαμόπουλο.
5: Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη με 4-5 από πίσω του χθες στην περιοδία στις Λαϊκές. Εδώ ο Τσίπρας είναι κάτι πιο οργανωμένο.
2: Λοιπόν,
1: πάμε σε παρακαλώ πολύ στο Μινά Τσαμόπουλο.
6: Πάντως όλοι, Νίκο, αρχίζουν από Πειραιά, έτσι.
1: Όλοι εκεί.
6: Μια και εσύ Πειραιώτης.
1: Όλοι στην γειτονιά μας.
6: Και η Αλεξάνδρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Εγώ είμαι στην άλλη.
1: Επειδή στον Πειραιά πονάμε περισσότερο αν η βενζίνη πάει στα 2,5, στα 2,10, στα 2,15. Γιατί ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι λαϊκά στρώματα, λαϊκές γειτονιές. Περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Βλέπουμε τώρα το πετρέλαιο να κινείται κοντά στα 82 δολάρια το βαρέλι. Με αυτές τις τιμές το Φλεβάρι και το Γενάρη. Η τιμή, η μέση τιμή της αμόλυβης ήταν στο 1,84, που σημαίνει ότι μπορούσε να ανεβεί στο πρατήριο και ένα 80. Τώρα είμαστε στο 1,90 κάτι. Θα αργήσει να πέσει, τι γίνεται. Πες μας καταρχήν την εκτίμησή σου, τι γίνεται.
6: Κοίταξε να δεις κάτω. Ο δείχτης είναι η ναυτιλία. Ο αξιόπιστος δείχτης είναι η ναυτιλία. Πώς θα αντιδράσει η ναυτιλία. Στη ναυτιλία είναι κουμπωμένη. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Έχουν δημιουργηθεί. Κράτη, εταιρείες, έμποροι έχουν φτιάξει ή έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν και να επεκτείνουν νέες οδούς για τα καύσιμα. Έχουν στοκάρει, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βενεζουέλα. Έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις στη Ρωσία. Έχει μειώσει την εισαγωγή πετρελαίου η Κίνα και έχει δώσει μια ανάσα. Όλα αυτά βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος δεν θα είναι ίδιος με αυτόν που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Λοιπόν, δεν θα γίνει άμεση αποκατάσταση. Αυτά, ξεχάστε τα.
2: Πόσο καιρό θα μας πάρει, Μινά?
7: Και ένα εξάμηνο.
6: Και παραπάνω.
7: Παραπάνω, λες.
6: Και παραπάνω. Είναι μέσα εγκλωβισμένα 600 πλοία. Τα περισσότερα στην δυτική πλειοψηφία είναι δεξαμενόπλοια. Περιμένουν κενά φορτίου άλλα απ' έξω για να μπουν μέσα να πάρουν το πετρέλαιο. Αλλά είναι όλοι φοβόνται. Δηλαδή δεν ξέρουν πώς θα. Τι ισχύει και πώς θα διαχειριστεί.
1: Μπορούμε να φέρουμε λίγο μπροστά ένα εικόνα ζωντανή από το Reuters που παρακολουθεί σε real time το πού ακριβώς βρίσκονται τα πλοία, όπου είναι κόκκινο είναι τάγκερ.
6: Το θέμα είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μια λεπτομέρεια που την ξέρεις.
6: Έχει νάρκες.
1: Έχει νάρκες. Τους ασφαλίζουν οι εταιρείες. Ξεκίνησαν να τους ασφαλίζουν και πάλι.
6: Οι ασφαλιστικές πάντα ασφαλίζανε. Απλώς το θέμα ήταν σε τι επίπεδο. Ασφάλιση ρίσκου. Λοιπόν, και από τις ασφαλιστικές θα φανεί πώς θα πάει το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι πόσο θα ελέγχει το Ιράν το πέρασμα. Το Ιράν λέει: εγώ θα το ελέγχω μαζί με το Ομάν. Να. Είναι σημαντικό. Άμα φύγουν και οι Αμερικάνοι από εκεί, έχουμε τα τέλη που θέλουν να βάλουν για τα services, για την παροχή υπηρεσιών. Ναι. Κοίταξε, αυτά όλα μετακυλίονται στο τέλος της ημέρας σε εμάς.
7: Υπάρχει και ένα ζήτημα με την ισορροπία ισχύω στις χώρες του κόλπου. Γιατί, για παράδειγμα, διόρθωσέ με κιόλας, μέσα στην συμφωνία διαβάσαμε ότι, για παράδειγμα, οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου θα πληρώσουν το Ιράν για αποζημίωση για τις ζημιές που του κάναν στις υποδομές. Δηλαδή, μιλάμε ακόμα για μια συμφωνία η οποία, άμα τη δεις τελικά.
6: Λέει είναι μια μισή σελίδα.
7: Ναι.
6: Περιμένουμε να τη δούμε.
7: Έχει αρκετά ερωτηματικά, τα οποία φαίνεται ότι έγιναν λεφανικά υποχωρήσεις και από τις δύο μεριές.
6: Ναι, αλλά το Ισραήλ παραμένει ένα θέμα. Ναι.
1: Τον υπόλοιπο κόσμο τον ενδιαφέρει να ανοίξει τα στενά, να αρχίσει να ο Τραμπ θες να αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο.
6: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι εύκολο.
5: Δεν είναι εύκολο. Ενεργειακά μπορείς να μας εξηγήσεις πώς μπορεί να ξεπεραστεί σε βάθος χρόνου αυτό το πρόβλημα με τα στενά του ορμού. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθούν κάποια αγωγή πετρελαίου.
6: Ήδη υπάρχουν αγωγοί και θέλουν να κατασκευάσουν και άλλους αγωγούς για να έρχεται το πετρέλαιο να μην εξαρτάται από το στενό του ορμού. Βγαίνει στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας και εδώ έρχομαι να σας πω ότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι οι Χούθοι.
7: Στην Ιεμένη.
6: Διότι, ναι, και στον κόλπο του Άντεν που είναι οι Σομάλοι πειρατές.
7: Απ' την άλλη πλευρά.
6: Λοιπόν, αν αρχίζουν και χνές, στον κόλπο του Άντεν, αν αρχίζουν τώρα που έχουν στοχεύσει και λένε ότι θα χτυπάμε οποιοδήποτε πλοίο έχει σχέση με το Ισραήλ, το Ισραήλ δεν είναι συμφωνία.
2: Είναι εκτός συμφωνίας.
6: Δηλαδή στην περιοχή έχουμε άλλο μοχλοπίεση.
5: Ναι. Αυτή δηλαδή, συγγνώμη, όταν θα πέσουν υπογραφές, νομίζω έχουν ήδη πέσει, απλά θα
6: ανακοινωθούν την Παρασκευή
5: ηλεκτρονικά. Μέσω Γκάβο. Όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία, οι Χούθοι δεν ελέγχονται από τους Κουρδούς επανάστασης.
6: Όχι, όχι, όχι.
7: Οι Χούθοι άλλωστε σε
6: είναι
7: αυτή
6: τη διένεξη. Πίεσης.
7: Και σε αυτή τη διένεξη κιόλα δεν πήραν ενεργό μέρο οι Χούθοι.
6: Όχι. Αλήθεια, οι Χούθοι είναι με την ιστορία
2: που
6: γίνεται
2: στο... Εγώ να παραμείνω λίγο στα στενά του Ορμούς και σε αυτά τα διόδια που αποτελούν αγκάθι για τη συμφωνία. Τι θα
6: δεν
2: πει
6: αγκάθι,
2: η Ευρώπη.
6: Το έχει δεχτεί. Το έχουν δεχτεί οι Αμερικανοί.
2: Οι Ευρωπαίοι.
6: Ποιοι Ευρωπαίοι.
7: Τι να κάνουμε να κάνουμε.
2: Έχει δίκιο. Ποια Ευρώπη. Δεν κάνει τίποτα.
6: Ο μεγάλο χαμένο από όλη αυτή την ιστορία είναι η Ευρώπη.
2: Είναι η Ευρώπη.
6: Οι Αμερικάνοι βγάζουν λεφτά.
5: Οι Έλληνες εφοπλιστές και τα τάνκερ μας. Πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. 33%.
6: Αναλόγως τα ναύλα, αναλόγως τη ζήτηση.
5: Δηλαδή, τι εκτιμάς θα γίνει όταν με το καλό τελειώσει και τυπικά ο πόλεμος.
6: Είμαστε και εκεί οι πρωταγωνιστές. Ελέγχουμε το 33% της παγκόσμιας χωρητικότητας δεξαμενόπλων. Ένα στα τρία δεξαμενόπλια, όχι αριθμητικά, σε μεταφορική
1: ισχύ, δυνατότητα,
6: είναι ελληνικών συμφερόντων. Μάλιστα. Και πρωταγωνιστούμε και στην αυπηγήση των δεξαμενόπλων.
7: Επίσης, τελικά, φαίνεται ότι το Ιράν είναι παίχτης ο οποίος δεν μπορείς εύκολα να τον παρακάμψει στο διεθνές εμπόριο πετρελαίου. Διότι θυμόμαστε, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, έλεγαν οι Αμερικάνοι: μην αγχώνεστε, θα σας φέρουμε εμείς.
6: Όχι, οι Αμερικάνοι έχουν φτάσει στο top. Ναι. Στην παραγωγή του πετρελαίου. Έχουμε το θέμα με το LNG, γιατί έχουν καταστραφεί υποδομές στο Κατάρ.
7: Ναι, σωστό.
6: Λοιπόν, αλλά νέος μοχλός πίεσης θα είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Θα παιχτεί εκεί άλλο παιχνίδι.
5: Οι δυτικοί θα επιτρέψουν στη Σαουδική Αραβία να παράγει και να εξάγει βαρέλια πετρελαίου πλέον.
7: Περισσότερα.
5: Θα αποκατασταθεί κάποια στιγμή όλο αυτό.
6: Το θέμα είναι δεν να τα παράγει. Το θέμα είναι να τα εξάγει.
5: Να τα εξάγει, γι' αυτό είπα και
6: λοιπόν,
5: εξάγει.
6: Αν κολλήσει στην εξαγωγή, ναι, γιατί.
5: Δεν θα αποτελεί μέρος συμφωνίας αυτό δηλαδή. Γιατί υπήρχε ένα εμπάργκο πριν.
2: Ναι.
5: Απέναντι στην εξαγωγική δύναμη της του Ιράν όσον αφορά το πετρέλαιο.
6: Του Ιράν, γιατί μου είπε Σαουδική Αραβία και
5: Βαχρέιν. Συγγνώμη, λάθος
6: λίγο.
5: Του Ιράν εννοώ.
6: Πάνω αυτά, θα τελειώσουν.
5: Τέλος.
6: Θα τελειώσουν.
2: Λοιπόν.
6: Ναι, και περνάει από εκεί το 20%. Τέλος πάντων, αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν εύκολα.
1: Είναι λίγο μαζί μας, μήνε.
6: Εντάξει, δεν θα τελειώσουν εύκολα. Απλώς τώρα λειτουργούμε με παράπλευρες αρτηρίες.
2: Σωστά.
6: Οι οποίες λοιπόν, όμως θα γίνουν κύριες αρτηρίες κάποια στιγμή.
5: Μάλιστα.
2: Εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε με την δική σου τη βοήθεια, Μινά. Να βάλουμε μία άνω τελεία στη συζήτησή μας και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, για αυτήν την απώλεια ακριβώς που είχαμε της 55χρονης νοσηλεύτριας στο ναύπλιο. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Γιαννάκο, τι ακριβώς έγινε και πώς έχασε η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια τη ζωή της. Τι καταγγέλλετε εσείς?
8: πρόκειται για ένα πολύ θλιβερό γεγονός που συνέβη στο νοσοκομείο του Ναυπλίου με μια 55χρονη συνάδελφό μας, νοσηλεύτρια, που έκανε βάρδια εκείνη την ώρα στα επίγοντα, να χάνει τη ζωή της από ανακοπή. Τι συνέβη? Υπάρχει ένα τροχαίο στο Ναύπλιο που εμπλέκονται Ρωμά, με 5 τραυματίες. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν εφημερεύει. Δεν μπαίνουν στον κόπο οι Ρωμά να καλέσουν ασθενοφόρο για να πάνε στο νοσοκομείο του Άργους που εφημέρευε. Καμιά τριανταριά τους βάζουν σε αυτοκίνητα και πηγαίνουν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα των γιατρών, κινητοποίηση. 2 νοσηλεύτεροι στα επίγοντα εξυπηρετούν και σταθεροποιούν τους τραυματίες, οι 4 ελαφρά, το ένα παιδάκι πιο σοβαρά, και το διοικομίζουν στο νοσοκομείο του Άργους που εφημέρευε. Ναι. Όμως, εκεί μέσα οι 30 Ρωμά που συγκεντρώθηκαν, έβριζαν, φώναζαν, έσβρωχναν, έκαναν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δημιούργησαν δηλαδή μια κατάσταση έντασης απερίγραπτη. Αυτό ήταν η γενεσιουργός αιτία, η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, όταν έφυγα να πάθει την ανακοπή. Μου το είπαν και οι γιατροί που μίλησα χθες το βράδυ μαζί τους.
7: Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ένα λεπτάκι. Δεν ξέρω τις συνθήκες αυτές που ισχυρίζεστε, που λέτε ότι γινόταν χαμός. Γενικώς, σε πολλούς χώρους που συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος, μπορεί να υπάρχει ένταση. Με συγχωρείτε όμως. Εδώ βλέπω μια κατάσταση που δεν τα λέτε όλα ακριβώς όπως είναι. Υπό ποια έννοια? Γίνεται άνθρωπος, εργαζόμενοι του νοσοκομείου, να πάθει κάτι τέτοιο μέσα στο νοσοκομείο και να καταλήξει? Αυτό δεν είναι νοσοκομείο, με συγχωρείτε κιόλας. Αν δεν μπορεί να φροντίσει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί και παθαίνουν κάτι.
8: Είμαι τώρα εσείς έρχεστε σε ένα δεύτερο ζήτημα.
7: Όχι, δεν είναι δεύτερο το ζήτημα. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Άνθρωπος, δηλαδή ας μην ήταν νοσηλεύτρια. Άνθρωπος ο οποίος θα το πάθει αυτό πάλι θα κατέληγε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και κανένα σοβαρό νοσοκομείο οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί σας.
8: Βρίζουν, φωνάζουν, χτυπάνε και δημιουργούν μια κατάσταση πανικού μέσα στα επίγοντα. Αυτό δεν είναι κατάσταση? Δεν πρέπει αυτή να την επισημάνουμε?
5: Ναι. Έχει ξαναγίνει όμως αυτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες Ρωμά που πηγαίνουν σε νοσοκομεία και βιοπραγούν εναντίον γιατρών και νοσηλευτών.
8: Έπαθε ανακοπή η συνάδελφος, διασωληνώθηκε, έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνυψης, δεν τα κατάφεραν οι γιατροί. Πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι, ειδικά όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά, να γίνεται όλος αυτός ο πανικός.
1: Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
8: Έχουν βγάλει Καλάζνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια.
1: Έχουν ξυλοκοπήσει γιατρό στο Ναύπλιο. Του έχουν σπάσει τα πλευρά γιατρού στο Ναύπλιο.
8: Πρέπει τα νοσοκομεία να πάψουν να είναι ξεπροκαμπέλη.
5: Ζητήσατε τη βοήθεια της αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο? Πήγατε στο αστυνομικό τμήμα, στον διευθυντή, να του πείτε εδώ πέρα υπάρχουν κάποια κακοποιά στοιχεία, εγκληματικές οργανώσεις που βιοπραγούν σε βάρος μας? Γιατί δεν τα καταγγείλατε αυτά?
8: Σας επαναλαμβάνω, αμέσως εκλήθηκε η αστυνομία, ήρθε όμως κατόπιν εορτής.
5: Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα με τους Ρωμά, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν συμπεριφέρονται ως κανονικά μέλη της
1: αστυνομίας.
5: Είναι παραβατικά στοιχεία.
8: Να έχουν καλύτερη φύλαξη.
7: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Η νοσηλεύτρια είχε προβλήματα υγείας?
8: Να σκέφτονται το πρωτόκολλο νοσοκομείο. Να μην διαλύουν τα πάντα.
7: Η άτυχη νοσηλεύτρια που δεν μπόρεσε να τη σώσει το ίδιο το νοσοκομείο της, είχε προβλήματα υγείας? Ήταν γνωστά αυτά τα προβλήματα? Είχε προβλήματα υγείας που δεν ήταν γνωστά στους υπόλοιπους?
8: Έγινε προσπάθεια ανάνυψης της αδέρφου πάρα πολύ ώρα και δεν τα καταφέραμε. Η συνάδελφος πριν από 3 χρόνια είχε χάσει και το ένα της παιδί από τα 3 που έχει και μάλιστα ό,τι χρήματα είχε μαζέψει αυτό το παιδί. Τον αποφασίσανε οι γονείς, δηλαδή η νοσηλεύτρια, η Θανούσα, μαζί με το σύζυγό της, να τα δωρήσουν στο νοσοκομείο και γίνεται το τμήμα ανακουφιστικής φροντίδας. Πρόκειται δηλαδή πραγματικά δράμα για συγκλονιστικά, έτσι, αυτά που συνέβησαν εκεί πέρα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής, και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα. Δεν μπορούν να πιστεύουν ότι εμείς είμαστε μηχανές, να κάνουμε τη δουλειά μας και να έρχονται 30 άνθρωποι από πάνω και να αρχίσουν να βρίζουν, να φωνάζουν.
2: Δίκιο έχετε, Πρόεδρε.
8: Με μια αντίληψη για το προσωπικό.
7: Με συγχωρείτε όμως. Αλλά εδώ μας λέτε, μας περιγράψατε όμως μια κατάσταση στην οποία είχαν φύγει οι θορυβοποιοί.
8: Ναι, αλλά πριν ξέρετε τι προηγήθηκε.
7: Μα αφήστε το πριν. Αφήστε το πριν, Πρόεδρε. Σε ηρεμία χάθηκε η γυναίκα.
8: Έγινε αμέσως.
9: Αν ξέρατε από ιατρική.
10: Αν μην ξέρατε από ιατρική, εγώ ξέρω το αποτέλεσμα. Ότι μία 55χρονη γυναίκα, η οποία έδινε το είναι της για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πέθανε στα χέρια των γιατρών.
5: Εγώ πάντως διαβάζω εδώ. Πριν από 3 μήνες, στο Βόλο, ζευγάρι Ρωμά προκάλεσε υλικές φθορές στο νοσοκομείο. Πριν από 2 μήνες, επίθεση σε γιατρούς και αστυνομικούς στο κέντρο υγείας Καλαμάτας. Πριν από 4 μήνες, εγκληματικότητα, μάστιγα οι επιθέσεις Ρωμά σε γιατρούς και νοσοκομεία. Αυτούς δεν μπορεί να τους μαζέψει κάποιος. Αστυνομία δεν υπάρχει εδώ.
1: Υποτίθεται ότι θα είχαν πιο αυστηρά μέτρα.
9: Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι που θέτουμε. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν τα νοσοκομεία να έχουν καλύτερη φύλαξη και η αστυνομία να κάνει πιο συχνές περιπολίες στα νοσοκομεία.
1: Για να διορθώσουμε λίγο, να σας πω από την εμπειρία μου το νοσοκομείο του Ναυπλίου. Μια χαρά νοσοκομείο, είναι περιφερειακό. Με πολύ καλούς γιατρούς και νοσηλευτές. Τη συγκεκριμένη, η Μαρία, δεν θα πω το επώνυμό της, ήταν μια εξαίρετη νοσηλεύτρια, μια φοβερή οικογένεια που ζούσε στην περιοχή πολλά χρόνια. Πιέστηκε, ζορίστηκε. Λοιπόν,
2: φύγαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον Πειραιά. Φτάνει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
1: λοιπόν,
2: στην εισαγγελία εφετών του Πειραιά. Βλέπουμε εδώ ανοίγουν οι πόρτες. Σπύρος Αλέξανδρης είναι εκεί. Μας περιγράφει όλη τη σκηνή. Έλα, Σπύρο.
11: Βλέπετε για τους πάνωπλους άνδρες της ΟΠΚΕ. Να, τώρα αυτή την ώρα βγαίνει ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου και να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όποτε και συμπληρώνονται τα 25 έτη πραγματικής έκτησης ποινής. Έμεινε 25 μέρες εκτός φυλακής, πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Τώρα θα εκδοθεί το φυλακιστήριο και από εδώ θα οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής.
5: Αν μου επιτρέπεις, αυτή η εικόνα με το ταξί χθες, χωρίς να υπάρχει περιπολικό που έβαζε τα μπαγκάζια του Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μέσα στο ταξί και με αυτό πήγαν στις εισαγγελίες, στην αστυνομία που πήγαν. Πώς εξηγείτε, πώς ερμηνεύεται από την ελληνική αστυνομία?
11: Υπήρχαν αστυνομικοί που συνόδευαν το συγκεκριμένο ταξί και μέσα στο ταξί και αργότερα μετεπιβιβάστηκε σε μεταγωγικό της ελληνικής αστυνομίας σε περιπολικό. Με αυτό πήγε στον Κορυδαλλό, όχι με το ταξί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι προξένησε εντύπωση η εικόνα του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη να βγαίνει από το σπίτι του στον Βύρονα και να επιβιβάζεται σε ένα ταξί. Μάλιστα. Για να πάει να
1: θα περιμένουμε λοιπόν να
11: παραδοθεί
1: να εξέλθει
11: στον Κορυδαλλό.
6: Το ταξί έχει σχέση με την οργάνωση. Μην ξεχνάς πως είχε πάει ο Κουφοντίνας για να πάει στη Γαδά μόνος του.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είχαν χρησιμοποιήσει ταξί σε πολλές περιπτώσεις μαϊμού για να φεύγουν από τις περιοχές των εκτελέσεων.
5: Αλλά είναι λίγο περίεργη εικόνα. Να μην έχει η αστυνομία κάποιο μεταγωγικό ή κάποιο περιπολικό για να πάρει έναν κρατούμενο που έχει καταδικαστεί 14 φορές για δολοφονίες. Λίγο, να το εδώ βλέπουμε το πλάνο από χθες. Να βάζει άνετο.
1: Ξέρω όμως, είχε εκδοθεί το προφυλακιστήριό του. Εδώ είναι το θέμα.
5: Τώρα σου πάρει. Τώρα. Πήγαν αστυνομικοί πάντως.
1: Ναι.
5: Κάτω από το σπίτι του.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση τον είχαν από κοντά. Δεν τον άφησαν, έτσι.
5: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, Σπύρο, θα περιμένουμε να εξέλθει να δούμε αν θα σας πει κάτι.
10: Τρομερό σοου πάντως, έτσι.
5: Ναι.
10: Δηλαδή, πάνωπλοι αστυνομικοί με full face, όπλα κτλ. Να έχουν γύρω-γύρω έναν 85χρονο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται.
1: Αλλά ο αρχηγός 17 Νοέμβρη.
10: Καλά, και τι πάει να πει
2: αυτό. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος βέβαια παρένθεση, συγγνώμη, αλλά κυκλοφορούσε 25 μέρες έξω, έτσι.
10: Λοιπόν, αλλά δεν έκανε και τίποτα πάντως. Ένας 85χρονος παππούς είναι.
2: Δεν λέμε κάτι.
10: Είχε 24 χρόνια. Κάτσε άλλη
5: μια φορά του κατηγορητήριου. Ο ίδιος δεν το παραδέχεται, αλλά σε 14 δολοφονίες έχει μπλακεί. Ως ηθικός αυτούργος.
10: Ως ηθικός αυτούργος, όχι ως εκτελεστής.
5: Μόνο στην πρώτη ως εκτελεστής.
10: Ναι, νομίζω για τότε, ναι.
2: Μινά, θα μας ξανάρθει. Σπύρο Αλεξανδρής, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θα μας ξανάρθει.
6: Αν με καλέσετε, θα ξανάρθω.
2: Καλά, εμείς πάντα.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν, καλά, παιδιά.
1: Συνάδελφες, αύριο να σπουδάσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Νίκο Ζερκό, Γιάννη Παπαγιάννη, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν στο διαγωνισμό μας. Λίγο πριν φύγουμε, παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε τι πληρώνουμε.
2: Πέστε μου, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Καλοκαιρινό summer giveaway από τον Καρόνι, παρακαλώ. 2.000 ευρώ δώρα για εσάς και τι έχουμε μέσα εδώ.
2: Λοιπόν, γιατί δεν έχει αυτό το πακέτο. Κλιματιστικά. Ανεμιστήρες οροφής, ανεμιστήρες δαπέδου, φούρνο, ψισταριά, μια ωραιότατη ψισταριά να τη βάλετε στο μπαλκόνι σας για το καλοκαίρι, πλυντήριο ρούχων και άλλα πολλά, όλο το πακέτο το καλοκαιρινό που χρειάζεται το σπίτι σας.
1: Πηγαίνετε στο Instagram, σκανάρετε εκεί πέρα που λέει Scan Me, παρακαλώ πάρα πολύ, και μπείτε στο διαγωνισμό, δηλώστε όσες συμμετοχές θέλετε. Επίσης έχουμε για τους κονάκι, μπείτε στο Instagram, σκανάρετε από το Instagram.
2: Εννοείτε.
1: Έτσι, και εμείς εδώ με την Αλεξάνδρα, πότε του μηνός?
2: 30 Ιουνίου. θα κάνουμε την κλήρωση. Το δώρο είναι συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.
1: Για άλλο, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
4: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
3: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
5: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
6: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι, Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αστερόσκο.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: φίλε, το καινούργιο, το άμα αγαπάς, έτσι, μπράβο στην
1: Δέσποινα.
0: Ωραία κλιπάκια, πολύ ωραίες μουσικές, γήινες, ελληνικές, ελληνικότατες και ωραία βίντεο κλιπ, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 9 παρά 20 και θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση. Είναι εδώ ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καλημέρα,
1: καλό πρωινό.
0: Να πούμε μετά του στούντιο και μετά θα πάμε στο Teams. Έτσι είναι ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Κύριε Κουρλέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωινή υπουργό, να είστε καλά. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χριστίδη, να είστε καλά μέσω Teams λόγω υποχρεώσεων. Στο κοινοβούλιο,
3: καλημέρα,
0: νομίζω, βρισκόμαστε έτσι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο νέος υφυπουργός οικονομικών από εσάς, κύριε Νικολακόπουλε. Δεν θα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό τη λέξη 13η σύνταξη. Και με δεδομένο ότι η ακρίβεια είναι αυτή που κατατρώει τα εισοδήματα και εκεί πάνω θα έχουμε τον προεκλογικό σας, το δικό σας αγώνα, πώς θα ενισχυθούν τα νοικοκυριά και κυρίως συνταξιούχοι? Οι άνθρωποι βλέπουν να έρχονται κάποιες αυτές και να εξαφανίζονται μετά.
4: Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μια επιλογή να ενισχύσει τα εισοδήματα των πολιτών. Το κάνει όμως με μέτρο, το κάνει με λογική, το κάνει χωρίς να διακυβεύονται οι δημοσιονομικοί κανόνες, η σταθερότητα η δημοσιονομική της χώρας. Γιατί το έχουμε ξαναπεί. Κάνουμε μέτρα όσο το επιτρέπουν, αν θέλετε, τα οικονομικά της χώρας. Διότι κάθε μέτρο έχει ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο οικονομικό. Κανένας δεν μπορεί να υπόσχεται κάτι αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει και τον τρόπο που μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα. Όλα τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε καταφέρει μέσα από την περικοπή των δαπανών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την ανάπτυξη που υπάρχει που αυξάνει τα εισοδήματα παρά το γεγονός που μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές, αυτά τα επιστρέφουμε στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς κοστολογούμε ότι είναι 4 δις. Αν αυτά τα χρήματα βρεθούν, προφανώς και είναι χρήματα που θα τα επιστρέψουμε στην κοινωνία. Κανένας όμως δεν μπορεί να υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί πραγματικά να εξασφαλίσει και το δημοσιονομικό χώρο. Όποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνει ένα μέτρο, θα πρέπει να υποδείξει και το πού θα βρει αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, τι θα κάνετε όμως, τι θα δώσετε όμως, κύριε Νικολακόπουλε, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και επιμένει και ροκανίζει κάθε είδους αύξηση ή επίδομα που μπορεί να δώσετε. Και δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες, να βλέπουμε τώρα εδώ τα πλάνα από το σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά τα χρήματα δεν φτάνουν.
4: Είναι αλήθεια ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο λαμβάνει μέτρα αυτή η κυβέρνηση. Ήδη έχουμε ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα για να ενισχύσουμε τα εισοδήματα και για το πετρέλαιο κίνησης και το fuel pass. Και βέβαια στο επόμενο διάστημα, μετά και τη συμφωνία που υπάρχει, που θα αποκλιμακώσει τις τιμές, θεωρούμε, του πετρελαίου και πρέπει να δούμε αυτό να περάσει στην αγορά, θα ενταθούν οι έλεγχοι ακριβώς για να το διασφαλίσουμε αυτό. Κάθε μέτρο, και να είστε βέβαιοι ότι ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει και άλλα μέτρα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα μέτρα πρέπει να κοστολογούνται, πρέπει να έχουν οικονομικό αντίκτυπο και αυτά να ξέρετε ότι.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, δεν έχετε μαζέψει. Λέτε ότι έχετε περιορίσει τη φοροδιαφυγή, την έχετε πατάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα My Data και όλους αυτούς τους ελέγχους. Ότι έχετε καταφέρει να ενισχύσετε τα εισοδήματα, το θησαυροφυλάκιο του κράτους με τα χρήματα που έρχονται από τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν μείνει στην άκρη και γιατί θα πρέπει πάλι να πάτε με περιορισμό? Όταν γενικά υπάρχει μια χαλάρωση δημοσιονομική λόγω του πολέμου σε όλη την Ευρώπη.
4: Θα δείτε και στο επόμενο διάστημα, το επαναλαμβάνω, μια σειρά από μέτρα. Εμείς μειώνουμε και επιλέγουμε να ενισχύουμε τα εισοδήματα και μέσω μειώσεων φορολογικών συντελεστών. Για παράδειγμα, έχουμε μειώσει φορολογικούς συντελεστές στα φυσικά πρόσωπα, στις επιχειρήσεις, από το 28% στο 22%. Τα έσοδα αυτά το 25 ήταν διπλάσια σχεδόν από τα έσοδα τα οποία είχαμε από τις επιχειρήσεις το 2019. Πάνω από 8 δις. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο μειώνεις φορολογικούς συντελεστές και ενισχύεις και τα εισοδήματα, μπορεί να αυξήσεις και τα έσοδα. Αυτό λοιπόν θα το επιστρέψουμε στην κοινωνία. Έχει αποδείξει και ο Πρωθυπουργός με μέτρα τα οποία ανακοινώνει και το Οικονομικό Επιτελείο, ότι προσπαθούμε διαρκώς να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο προκύπτει από αυτά. Επαναλαμβάνω όμως, κοστολογημένα, συγκεκριμένα και με κανόνες δημοσιονομικούς. Γιατί, και κλείνω, δεν μπορούμε να υποσχόμαστε πράγματα που, αν θέλετε, υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Δεν θα το κάνουμε. Συνεχώς αυτή η κυβέρνηση αποπληρώνει το δημόσιο χρέος και μάλιστα με πρόωρες αποπληρωμές. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει κέρδος, αν θέλετε, από τους στόχους. Και νομίζω ότι τέτοια μείωση δημοσίου χρέους πάνω από 60% ως ποσοστό του ΑΕΠ, νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη μείωση σε όλη την Ευρώπη.
1: Κύριε Χριστίδη, εσείς αυτά που προτείνετε τα κοστολογείτε? Προτείνετε, για παράδειγμα, τη μείωση του ΦΠΑ? Ξέρετε ότι θα περάσει αυτή στον Έλληνα καταναλωτή σίγουρα και ότι πάλι αυτή η μείωση δεν θα χαθεί.
2: Ναι, κυρία Καημένου, θα σας απαντήσω με λεπτομέρειες σε όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Θα ήθελα όμως να πω ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, να θυμίσω ότι το 2019, πριν αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου η Νέα Δημοκρατία, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών ήταν τέταρτη-πέμπτη από το τέλος και τώρα είναι τελευταία μαζί με την Βουλγαρία. Αν αυτό το κόστος το μετράει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μας το πει. Πρέπει να μας πει το κόστος ότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι στο 5%, όταν πανευρωπαϊκά είναι στο 2,5% και στο 3%. Πρέπει να μας πει το κόστος στο ρεύμα ή το κόστος στο νερό το οποίο αυξάνεται. Και πρέπει να μας δώσει και μια απάντηση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο έγραφε η Καθημερινή το Σαββατοκύριακο, το οποίο έδειχνε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τα ελληνικά και τις λαϊκές αγορές είναι πολύ μεγαλύτερος από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ας υποθέσουμε ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει προτάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ακοστολόγητη. Μπορεί να πει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ποιο είναι αυτό το κόστος στη ζωή των Ελλήνων, όταν όλοι παραδέχονται πια ότι μέχρι τις 15 και 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός ή τελειώνει η σύνταξη. Επομένως, πριν έρθουμε να κάνουμε τη συζήτηση για τα 35 εκατομμύρια του κόστους του μέτρου που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ για τους νέους κάτω των 24 ετών, να σας πω, κυρία Καημένου, κύριε Μποφάντη, ότι μόνο το 2025, το ξαναλέω, μόνο το 2025 η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε 585 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες για λόγους επικοινωνίας, για λόγους δικιάς της στρατηγικής, για λόγους οι οποίοι δεν σχετίζονται με την παραγωγή έργου όπως είναι τεχνικά έργα κλπ. 585 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι για 15 χρόνια από σήμερα θα μπορούσαν οι νέοι μέχρι 24 ετών να πηγαίνουν και να έρχονται από τη δουλειά τους με ασφάλεια. Επομένως,
1: τόσο το κοστολογείτε. Πόσο το έχετε κοστολογήσει αυτό τελικά, κύριε Χριστίδη?
2: 35 εκατομμύρια ευρώ. Το έχουμε πει, το έχει πει ο Νίκος Αμπλέξης από την πρώτη μέρα, κυρία Καημένου.
1: 35, μάλιστα.
2: 35 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το λέω διότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία επίσης, επειδή, κύριε Υποφάτη, ξέρω ότι ασχολείστε με το θέμα το οικονομικό, είναι τελειωμένη συζήτηση.
0: Είναι.
2: Και θέλω να παρατηρήσω και κάτι. Είναι μια τελειωμένη συζήτηση. Γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει την απόφαση να πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο τα προγράμματά μας και να αξιολογήσει ο καθένας τι λέει. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα και επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχει
0: κάνει μια ειδήση. Μην φύγουμε αυτό, κύριε Χριστίδη. Για το εισιτήριο είναι λίγο σημαντικό. Γιατί έρχεται μετά ο Αλέξης Τσίπρας, ο μεγάλος αντίπαλός σας για τη δεύτερη θέση, από ό,τι φαίνεται, και λέει ότι εμείς δεν θέλουμε μόνο για τους νέους, θέλουμε για όλους. Και το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, υπάρχουν και τα 200 ή δεν υπάρχουν? 35 υπάρχουν τα δικά σας. Τα 200 υπάρχουν?
2: Λάθος άνθρωπο ρωτάτε για να σε απαντήσει για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα για αυτό.
0: Μισό λεπτό. Άρα είναι ουτοπικό του κυρίου Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, κύριε Υποφάντη, εγώ καταλαβαίνω ότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έκανε ο Νίκος Αμβλέξης μια πρόταση και έρχεται ο κύριος Τσίπρας την επόμενη μέρα να καταθέσει μια πρόταση για να δημιουργήσει, έτσι, αν θέλετε, μια ομπρέλα πάνω από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το αξιολογεί ο κόσμος. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια ο Νίκος Αμβλέξης και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν έχουν κυβερνήσει για να κάνουν πράξη όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεσμεύονται. Επομένως, η αξιοπιστία του καθενός μας κρίνεται και από τις πράξεις. Εγώ αυτό το οποίο οφείλω να πω όμως έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Διότι δεν είναι ακριβές το νούμερο το οποίο ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος προηγουμένως. Οφείλω να το πω διότι το έχει απαντήσει ο ίδιος ο κ. Πετραλιάς μέσα στη Βουλή. Ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα έχει κάτω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κόστος για τα δημόσια ταμεία. Το λέω αυτό.
1: Μας τα είπε αναλυτικά ο κύριος Μαρκόπουλος, ο νέος υφυπουργός. Είναι περίπου 1,5 δις ο μισθός.
0: Στο δημόσιο και 2,5 δις
1: η σύνταξη.
2: Λοιπόν, εγώ, κυρία Καημένη, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ναι, αλλά τόσο είναι.
2: Υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικονομικά ζητήματα από το ΠΑΣΟΚ. Να σας δείξω και να σας αποδείξω, όχι θεωρητικά μιλώντας, από αυτά τα οποία έχει πει ο αρμόδιος υφυπουργός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο κύριος Πετραλιάς, σε ερώτηση του κυρίου Κουκουλόπουλου για το πραγματικό κόστος. Και βάζω μια παράμετρο για να μην αδικήσω τον κύριο Σκουρλέτη. Η ενίσχυση των μισθών στο δημόσιο τομέα Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει συνθήκες παραγωγικότητας στο δημόσιο. Ξέρετε πολύ καλά, φεύγουν οι νοσηλευτές, φεύγουν οι γιατροί, φεύγουν οι δάσκαλοι, φεύγουν οι καθηγητές. Καθίσατε μη παραγωγικό το ελληνικό δημόσιο. Χρειαζόμαστε πραγματικά κίνητρα για την αξιολόγηση, την αξιοπιστία και την προοπτική του δημοσίου υπαλλήλου.
1: Μάλιστα.
0: Θα απαντήσετε, κύριε Νικολακόπουλου, ο λόγος στον κύριο Σκουλέτη. Κύριε Σκουλέτη, βλέπουμε ένα διαγωνισμό εδώ πέρα. Ναι. Μεταξύ τι δίνουμε, τι δεν δίνουμε. Πάμε για εκλογές τώρα. Μην γελιόμαστε. Ναι.
3: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι πάμε για εκλογές. Αλλά εγώ για να βοηθήσω λίγο την συζήτησή μας και κυρίως αυτούς που μας βλέπουν, θέλω να παραπέμψω σήμερα σε μια μεγάλη ιστοσελίδα. Δεν θα το πω το όνομά της για να μην φανεί ότι είναι ανταγωνιστικό το μέσο. Όπου παρουσιάζει τον πληθωρισμό του παραγωγού το πρώτο τρίμηνο του 26, τον οποίο λέει ότι είναι 4,8 στην Ελλάδα, και τον πληθωρισμό των αγροτικών προϊόντων στο ράφι, που είναι στο 11%.
0: Καρτέλ.
3: 4,8 ο παραγωγός, 11% στο ράφι. Αυτό απαντάει, αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Επειδή ο κ. Νικολακόπουλος είναι από αγροτικό νόμο, τα βλέπει αυτά, τα ξέρει.
3: Απαντάει και στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Τι να κάνουμε, συμβαίνει παντού. Δεν είναι εισαγόμενος. Φαίνεται από αυτή εδώ πέρα την αποτύπωση. Διότι το υψηλό κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιεί ο αγρότης ή των λιπασμάτων έχει ενσωματωθεί στο 4,8.
0: Επιδοτήθηκαν πάντως, έτσι, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Δόθηκε επιδότηση για να γλιτώσουμε τον πόλεμο αυτό το διάστημα.
3: Εάν δεν πάμε στην ενέργεια, αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός ενέργειας είναι στο 20%. 100% πάνω από ότι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι της τελευταίας χρονιάς. Έχουμε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μια εξταθερή εκτείναξη των τιμών και μια πλήρη αδυναμία ή επιλογή ως ένα μεγάλο βαθμό της κυβέρνησης να αφήνει την ακρίβεια να καλπάζει, διότι έχει βολευτεί με αυτό το σύστημα των υψηλών εσόδων στα φορολογικά ταμεία μέσω του ΦΠΑ, όπου τροφοδοτεί αυτά που θα μας δώσουν μεθαύριο στη ΔΕΘ, το οποίο είναι υποσύνολο των όσων έχουν πάρει στο σύνολο του κόσμου μέσω της ακρίβειας και των έμεσων φόρων. Αυτό, ξέρετε, αυτός ο μηχανισμός είναι φοβερά άδικος, διότι οι έμεσοι φόροι τον πληρώνουμε κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός ο οποίος έχει 100 το μήνα και αυτός που έχει 10 το μήνα. Άρα είναι ένας μηχανισμός αναπαραγωγής και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Δεν μπορεί λοιπόν μια οικονομία να στηρίζεται στη λογική των επιδομάτων. Τα επιδόματα δεν θεραπεύουν τις αιτίες, τις τοπικές αδυναμίες.
0: Κύριε Σκουρλέτη, έχετε διοικήσει το κράτος, έχετε βρεθεί στη θέση ευθύνης. Τι προτείνετε?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Την ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπίσει με δύο τρόπους. Πρώτον, με παρεμβάσεις σε όλο το σύστημα της αγοράς. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα χτυπήσουμε αυτό που είπατε πριν από λίγο, τα καρτέλ. Η άλλη πλευρά είναι μέσα από ελέγχους, έτσι, από ισχυρούς, και η άλλη πλευρά είναι μέσα από ενίσχυση των εισοδημάτων.
0: Θέλω να σας πω ότι έχει βάλει πρόστιμο σε όλους.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν έχει μείνει μεγάλη πολιτική που να μην έχει φάει πρόστιμο καμπάνα, αλλά είναι ελάχιστα.
3: Ακριβώς. Και είναι ένα υποσύνολο αυτών που κερδίζουν μέσα από την παρούσα σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση. Αφήστε δε που έχουν κάθε δικαίωμα να προσφεύγουν. Αυτά τα πρόστιμα μπορεί να πάνε πολλά χρόνια μετά. Άρα τα υπολογίζουν και τους συμφέρει αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει βέβαια το σκέλος των αμοιβών. Δεν μπορεί να μην γίνεται μια γενναία ενίσχυση μετά από τόσα χρόνια που η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών δεν έχει πάει στα προ-κρίσης επίπεδα.
1: Ναι.
3: Ενώ έχουν αυξηθεί τα ενίκια, έχει αυξηθεί το κόστος των ακινήτων, το βλέπουμε αυτό. Έτσι γίνει.
1: Καλά, το βιώνουμε όλοι. Κύριε Σκουρλέτη, να σας ρωτήσω κάτι.
3: Άρα, ναι.
1: Εσείς για στην Νέα Αριστερά, για να απαντήσετε, αλλά μια ερώτηση για την Νέα Αριστερά πιο συγκεκριμένα. Εσείς στην Νέα Αριστερά θα καταρτήσετε ένα πρόγραμμα πηγαίνοντας προς τις εκλογές? Θα δούμε τη Νέα Αριστερά στις κάλπες, θα υπάρχει ψηφοδέλτιο? Ποια είναι η επόμενη μέρα για να καταλάβουμε λίγο και εμείς?
3: Θέλω να σας πω ότι τον προηγούμενο Ιανουάριο,
1: ναι,
3: δηλαδή σχεδόν μισό χρόνο πριν, είχαμε κάνει ένα πολύ σοβαρό προγραμματικό συνέδριο όπου υπάρχει το σύνολο των προτάσεών μας σε όλο έτσι, το φάσμα της πολιτικής δράσης και παρέμβασης. Άρα εμείς επιμένουμε ότι μια πολιτική δύναμη πρέπει να εννοεί αυτά που λέει και να λέει αυτά που πιστεύει.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, όχι εντυπωσιασμοί, όχι ψέματα, σοβαρότητα, αλλά εμείς μιλάμε στη βάση μιας λογικής η οποία είναι ευθέως ανταγωνιστική με το μοντέλο που εφαρμόζεται. Δεν γίνεται, ξέρετε, απλά και μόνο να αντιπαρατίθεσαι με βεγγαλικά. και να δημιουργείς εντύπωση. Έχεις να αντιπροτείνεις μια διαφορετική λογική.
0: Σωστά.
3: Και κατά την γνώμη μου είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης στο μεγαλύτερο της μέρος.
1: Α, τι είπατε, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καταρχάς, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσεις

0: Σκουρλέτης, ότι οι έμεση φόροι αφορούν τους πολλούς. Και νομίζω ότι εδώ θυμάστε όλη τη συζήτηση την οποία κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να μην μειώνει, όπως πρότεινε σύσσωμη σχεδόν η αντιπολίτευση, μια σειρά από έμεση φόρους που αφορούν τους πάντες, αφορούν ακόμα και τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα.
1: Γιατί
0: και εμείς επιλέγουμε. Θυμάστε τη συζήτηση και λέμε.
1: Το Πασόκ λέγεται τα έχει, πρώτης ανάγκης.
0: Και
1: το
0: έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ναι, ότι εμείς επιλέγουμε να μειώσουμε άμεσους φόρους. Να βοηθήσουμε δηλαδή τους πολίτες με αυτόν τον τρόπο και να ενισχύσουμε το εισόδημα. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο κόπτονται πλέον στην αντιπολίτευση και ο κύριος, και διαγωνίζεται και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης σε σχέση με τα εισιτήρια των νέων. Εγώ να πω το εξής. Είμαστε οι πρώτοι αυτοί που εφαρμόσαμε πολιτικές που ελαφρύνουν τα εισοδήματα των νέων. Μειώσαμε το φόρο των νέων από 25 μέχρι 29 στο 50%. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μειωμένος ο φόρος σε σχέση με παιδιού και μηδενικός φόρος για πολίτες νέα παιδιά μέχρι 25 ετών. Αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και εδώ έρχομαι τώρα στη συζήτηση για τα εισιτήρια. Εδώ λοιπόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο θέλει ο νέος, γιατί έχουμε τα χαμηλότερα, ναι, από τα χαμηλότερα πραγματικά εισιτήρια στην Ευρώπη, αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό, ότι αυτή που έκανε αυτή η κυβέρνηση, ότι έχει βελτιώσει τις συγκοινωνίες, να μπορεί και το Σάββατο το βράδυ, οποιαδήποτε ώρα ο νέος να
2: γυρίσει
0: στο σπίτι του. Κοιτάξτε λίγο, θα σας πω. Έχουμε, οι αριθμοί δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, γιατί έχουμε πάνω από 1000 πλέον νέους ιρμούς. Έχει επεκταθεί το μετρό. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και ακόμα περισσότερα βαγόνια.
1: Να πιάσουμε την πρώτη του Πασόκ, μην πάμε στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Να πιάσουμε την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. 35 εκατομμύρια μπορείτε να τα βρείτε. Γιατί δεν τα βρίσκετε. 35 δεν είναι, κύριε Χριστίδη, είναι παραπάνω.
3: 35.
1: 35 εκατομμύρια, κοστολογημένο αυτό. Ωραίο μέτρο.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν.
1: Γιατί δεν τα βρίσκετε αυτά 35 από μια περικοπή.
0: Εγώ λέω να τα δώσουμε στους νέους. Οι νέοι λοιπόν έχουν ένα μειωμένο, οι φοιτητές τουλάχιστον, έχουν ένα μειωμένο εισιτήριο πάνω από 50%.
1: Το πάσον εννοεί φτηνό.
0: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να έχουν βελτιωμένες πραγματικά και συχνά δρομολόγια για να μπορούν να μετακινούνται. Είναι πολύ φθηνή.
1: Για 35 εκατομμύρια δεν θα έχουν βελτιωμένες συγκοινωνίες.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο.
4: Εντάξει, επαναλαμβάνω. Και για 15
0: κάθε μέτρο, προσέξτε λίγο.
4: Αυτή η κυβέρνηση
0: έχει αποδείξει. Ναι. Σας το απέδειξα με το μέτρο το οποίο πήραμε πριν ανακοινωθούν αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε σε θέση να συζητήσουμε κάθε μέτρο το οποίο πραγματικά ενισχύει το εισόδημα των νέων. Άρα, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν θα διαταράξουμε και πρέπει πάντοτε η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς να είναι με έναν άρτιο και καλό τρόπο. Αυτό νομίζω ότι έχει διασφαλίσει αυτή η κυβέρνηση και είναι πολύ καλύτερη από το παρελθόν. Εγώ θα τονίσω το μέτρο το οποίο υπάρχει πλέον, όπου τα Σαββατοκύριακα πολλοί νέοι επιστρέφουν στα σπίτια τους αργά το βράδυ, ότι πλέον
4: με την 24ωρη λειτουργία του μετρό.
0: Αυτό δεν είναι αφορά τους νέους, δεν αφορά την ασφάλεια των νέων. Δεν είναι πολύ σημαντικό που ενισχύθηκαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι σημαντικό ότι έχουμε πλέον πολύ συχνότερα δρομολόγια. Δεν είναι σημαντικό ότι έχουμε νέους ασφαλείς σειρμούς. Αυτά όλα είναι. Γιατί από την μία να μειώνουμε το κόστος στις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των δημόσιων συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν.
1: Άρα κύριε Χριστίδη, όπως καταλαβαίνετε, όλα καλά είμαστε.
0: Αυτό είναι το σημαντικό μέτρο που προτείνει η αντιπολίτευση για να βοηθήσει τους νέους. Συμφωνήσανε με όλα τα υπόλοιπα, μπορούν να προτείνουν κάτι καλύτερο. Εγώ όμως δεν άκουσα, και το λέω αυτό και για τον κύριο Χριστίδη πριν, δεν άκουσα για το 13ο και 14ο μισθό κάποια πρόταση που μπορούν να βρουν αυτά τα έσοδα. Σίγουρα δεν νομίζω να υιοθετούν την πρόταση.
1: Δεν έχετε μαζέψει
0: χρήματα
1: από το μαξιλάρι.
0: Ελπίζω τουλάχιστον να μην υιοθετούν.
1: Δεν έχουν υπεραποδώσει φόροι των Ελλήνων όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχουμε έσοδα από τουρισμό, δεν έχουμε την ανάπτυξη.
0: Φυσικά.
1: Γιατί δεν επιστρέφονται αυτά πίσω σε μεγαλύτερο ποσοστό από όσο πρέπει.
0: Όλα θα επιστρέφονται με συγκεκριμένους αριθμούς. Η κυβέρνηση ανακοινώνει κάθε φορά ποιο είναι το πλεόνασμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει πλεόνασμα. Όχι από την υπερφορολόγηση, το τόνισα και πριν. Λοιπόν, θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα.
1: Για να πάμε και στην ερωτήση, δηλαδή.
0: Κλείνω με αυτό, ναι, τα στοιχεία και καταλαβαίνω ότι εδώ ο πληθωρισμός είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα στοιχεία της Ελστάτ, όπως ανακοινώθηκε για το τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2026, δείχνουν ότι το μισθολογικό κόστος έχει αυξηθεί για τις επιχειρήσεις και μάλιστα σε διπλάσιο περίπου βαθμό σε σχέση με τον πληθωρισμό. Είναι και αυτό ένα μέτρο, επαναλαμβάνω, που δείχνει ότι ενισχύονται τα εισοδήματα. Εισοδήματα που οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν, γιατί έχουν ανάπτυξη, έχουν έσοδα. Και αυτό είναι, πρέπει να δημιουργήσουμε. Γι' αυτό και αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Γιατί έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς για τις επιχειρήσεις που μπορούν να πληρώνουν καλύτερους μισθούς. Και έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό πλέον στα 1.500. Yeah. Και αυτό είναι μια κατάκτηση, αν θέλετε.
4: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Χριστίδη, για να ολοκληρώσουμε. Ναι.
3: Κυρία Καημένου, κύριε Πουφάντη, εμένα δεν μου αρέσει ούτε να μηδενίζω, ούτε να μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, κάνουν παράλληλους μονολόγους. Εάν λοιπόν δεχτούμε που είναι έτσι μια πραγματικότητα, και ξέρετε, αυτή είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει και η αντιπολίτευση πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σάββατα, γιατί αυτό δημιουργεί ασφάλεια στις μετακινήσεις, Και όταν

0: ένα άνθρωπο μπορεί να γυρνάει και από τη διασκέδασή του και από την ψυχαγωγία του να είναι πολύ πιο ασφαλή από το να ανέβει σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα μηχανάκι, έχοντα πιει δύο ή τρία ποτά. Πρέπει να καταλάβει και ο κ. Νικολακόπουλος ότι η πρόταση που καταθέτουμε δεν είναι λογιστικού χαρακτήρα, αλλά είναι και κοστολογημένη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τα δημόσια μέσα μαζική μεταφορά είναι και κάτι το οποίο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητά μας. Άρα, κύριε Νικολακόπουλε, πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε μια δύναμη η οποία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό. Εν έτη 2026, η δικιά σας κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία αποφασίζει τη γραμμή 3 του μετρό να βάλει σε ένα διάστημα σχεδόν από το Σύνταγμα μέχρι το νομισματοκοπείο τώρα, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, λεωφορεία για να γίνει τη διασύνδεση, επειδή τώρα αποφασίσατε να κάνετε έργα. Η γραμμή 1 του μετρό της περιοχής στην οποία εγώ εκλέγομαι, της κόκκινης γραμμής, είναι μια γραμμή η οποία έχει σε πολύ μεγάλη απόσταση δρομολόγια. Δεν έχει πιο συχνά, έχει πιο αραιά δρομολόγια, κάθε 8 και 10 λεπτά. Και έχει και πάρα πολλά βαγόνια τα οποία δεν έχουν air condition καλοκαιριάτικα. Και θα πάει και πιο πίσω η παράδοση του έργου μέχρι τη Γλυφάδα. Επομένως, επειδή όλα αυτά, ξέρετε, είναι προϊόν και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της συζήτησης, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και θέλω να πω, κύριε Υποφάντη, έφερα πολλά παραδείγματα προηγουμένως γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα του ελληνικού λαού. Εγώ επαναλαμβάνω ότι εδώ ένα στα δύο, ένα στα δυόμιση έργα περίπου του Ταμείου Ανάκαμψης θα μείνει εκτός τελικά Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Είπανε κύριε Χριστίδη ότι θα τα επανατοποθετήσουν στην επόμενη
0: δεν
1: προγραμματική.
0: Θα πάω. Απλά
1: είπανε,
0: θέλω
1: αυτό
0: να
1: μας
0: πω.
1: Ναι.
0: Μιλάτε για ΕΣΠΑ, όχι για Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όχι, για τα...
1: Και για Ταμείο Ανάκαμψης μιλάμε.
0: Εγώ λοιπόν λέω, ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί και δεν αξιοποιούνται. Ωραία. Και εδώ θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα. Προγραμματική. Η τοξική και ποινική συζήτηση του δημοσίου λόγου, έτσι όπως την έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μας αφορά. Προγραμματικά να δούμε τι λέει ο καθένας από εμάς.
3: Ένα σχόλιο από τον κύριο Σκουρλέτη.
2: Εγώ δικαιολογώ τον κύριο Νικολακόπουλο, διότι ως βουλευτής εξιλίας δεν γνωρίζει την κατάσταση των συγκοινωνιών στην Αθήνα. Εδώ τις ώρες αιχμής.
3: Δεν γίνεται τώρα, επειδή είναι από την Ηλία, να μην ξέρει το μετρό και τα...
2: Λογικό είναι. Ο άνθρωπος ζει και τον τιμά αυτό. Φαντάζομαι ότι πηγαίνετε στην Ηλία.
4: Γιατί δεν μιλάμε με κόσμο, δεν υπάρχουν υγιείς στην Αθήνα.
2: Μιλάτε, μιλάτε. Και προφανώς σας λέει αυτό που θα σας πω και εγώ.
4: Εντάξει, δεν γίνεται ένας βουλευτής επαρχίας να μην γνωρίζει και την κατάσταση των συγκοινωνιών.
2: Σας λέει αυτό που σας λέω και εγώ. Ότι τις ώρες αιχμής είναι σαν σαρδέλος ο κόσμος. Υπάρχουν λεωφορειακές γραμμές που κάνει 30 και 35 λεπτά να περάσει το λεωφορείο. Έχουν έρθει καινούργια λεωφορεία, δεν υπάρχουν οδηγοί. Άρα έχουμε μία υποχώρηση στο μεταφορικό έργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάντως, δεύτερο. Λέτε,
2: και τελειώνω. Τελειώνει ο χρόνος.
4: Τελειώνει
2: ο χρόνος. Κοιτάξτε να δείτε. Το βασικό ζήτημα είναι το θέμα των φόρων και της φορολογικής πολιτικής, αν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική και να δώσουμε στον κόσμο πραγματικά αυτά τα οποία του ανήκουν. Δεν μπορεί να είναι στο απειρόβλητο το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, εάν κοιτάξετε το αυτό που λέγεται φορολογικές δαπάνες, δηλαδή φοροαπαλλαγές στον πληθωρισμό, εκεί θα καταλάβετε ότι εταιρείες holding, μητρικές εταιρείες εντός των ομίλων, παίρνουν δισεκατομμύρια μερίσματα και πληρώνουν μηδέν φόρο. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Και τα βγάζουν τυμπονικές μηνύσεις. Τώρα ένα θέμα τεράστιο.
4: Τρεις κουβέντες μόνο για τις δημόσιες κοινωνίες. Εγώ επικαλούμαι συγκεκριμένους αριθμούς. Επικαλούμαι πάνω από 1.000 λεωφορεία, νέες γραμμές, συχνότερα δρομολόγια και τα Σαββατοκύριακα 24 ώρες το 24ωρο. Αν σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κίνηση, προφανώς υπάρχει, αλλά είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση, κύριε Σκουρλέτη, με αυτή που υπήρχε το 2019.
3: Λοιπόν,
4: τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν συχνότερα δρομολόγια, περισσότερα νέες γραμμές μετρό, καινούριο μετρό και στη Θεσσαλονίκη.
3: Λοιπόν,
4: αυτά είναι
3: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Να σας ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε, κύριε Χριστίδη, κύριε Σκουρλέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την
1: λοιπόν,
3: καλημέρα μας.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στη Στέβη Τσίτου. Έλα, Στέβη, σιγά σιγά να σε δούμε. Και να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να δούμε τι θα μας πεις.
5: Πώς είμαστε,
1: τι καλό μας
3: είμαστε
1: έχεις
3: καλά, εσύ.
5: Καλά, πάμε, μωρέ,
1: όσο το δυνατόν, πάμε καλύτερα.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν κάποιες αφαίρες αξίες. Εντάξει. Και μία από αυτές είναι οι ρουβίτσες.
3: Σωστά.
5: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ο Σάκης Ρουβάς στη σκηνή, τον βλέπετε. Και δειλά έρχεται μία τσουπ, πάει μετά ο υπεύθυνος εκεί ασφαλείας να την κατεβάσει. Όπα, λέει ο Ρουβάς, δεν θέλω. Και του κάνει και καράτε. Άστινα. Και θα δείτε τώρα σιγά σιγά όσο περνάει το βίντεο πόσες αρχίζονται και μαζεύονται. Μαζεύονται.
3: Και είναι και το τραγούδι, να ξέρεις, πάντα.
1: Ναι,
3: τώρα που σε... στην αγκαλιά σου. Αυτό είναι. Είναι το τραγούδι, δες. Δεν ξέρω εγώ.
1: Καλή Λουπίστα.
3: Στο όριο ήμουν να
1: ανέβω. Πήγαινε κοντά, πήγαινε να βγάλεις φωτογραφιούλα.
5: Κοίτα εγώ βλέπω τη χαρά στα πρόσωπα των κοριτσιών τώρα, δεν υπάρχει.
1: Μαζεύτηκε όλο το μαγαζί, δίπλα χορεύουν μπλουζ.
5: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
5: και θα δείτε
1: ο
5: και
1: ο Σάκης με ανοιχτή αγκαλιά για τον κόσμο που τόσα χρόνια τον θαυμάζει.
5: Και ξανά κοίταξε εδώ κι άλλα κορίτσια, κι άλλα κορίτσια. Κι άλλες, κι άλλες.
1: Φοβερή στιγμή είναι τώρα αυτή, πολύ ωραία στιγμή. Γιατί λοιπόν, να τη χαλάσουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας τώρα αυτοί.
5: Okay, το καλό είναι και ότι ο Σάκης Ζουβάς καταλαβαίνει την ανάγκη των Ρουβιτσών, να το πω έτσι, να θέλουν να είναι κοντά του. Και ποτέ δεν έχει πει, όπα, όχι, δεν θα έρθει,
1: κοίτα
5: δεν θα
1: έρθει. Κοίτα εδώ, ομορφιά, κοίτα εδώ. Αυτό είναι ομορφιά για τον καλλιτέχνη. Ναι. Αυτή είναι
3: μα
1: ωραία.
3: Μα πάντα, σε κάθε εμφάνιση, κάθε φορά που εμφανίζεται, είτε στο κέντρο που τραγουδάει, είτε στις συναυλίες, δεν υπάρχει μία στιγμή που να μην ανέβει ένα κορίτσι επάνω να τραγουδήσει αγκαλιά με το Σάκη Ρουβά.
5: Έτσι, λοιπόν, και τώρα θα σας πάω στην Κρήτη. Έναν επτάμενο χορευτή, το θέλετε να το σας το γνωρίσω.
3: Τι έκανε δηλαδή.
5: Ετών τεσσάρων. Κοιτάξτε, παιδιά, απολαύστε λίγα εκείνη το βίντεο, αλλά απολαύστε.
1: Τον κρατάει ο μπαμπάς του, μάλλον, ε. Τον έχει ο μπαμπάς ή κάποιος.
5: Είναι χορευτικός σύλλογος. Ο λαογραφικός όμιλος Χνάρη είναι. Και μαθαίνει. Να, δεν είναι απίστευτο.
1: Πρόσεχε όμως, ο κύριος που το σηκώνει. Φαίνεται ότι έχει σχέση με τα παιδιά, δεν τον παίρνει απότομα. Τον κάνει με πολύ σωστό γλυκό τρόπο, έτσι. Και ο πιτσιρικάς του αρέσει, τρελαίνεται.
3: Για να σηκώσει κάποιον στο Μαλεβιζιώτη, θέλει ιδιαίτερη τεχνική.
1: Ναι, έτσι.
3: Δεν είναι αν είναι παιδί ή μεγάλος. Θέλει τεχνική, θέλει να βάλεις από κάτω το σώμα σου.
5: Να δώσει έτσι. Και όφηση και ο μπροστά, έτσι δεν είναι.
1: Υπέροχη, υπέροχη.
5: Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Η παράδοση να μην ξεχνιέται και να συνεχίζεται.
3: Σωστά.
5: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω, γιατί ήταν τελευταία μέρα στα σχολεία και συνήθως κάνουν κάποιες κατασκευές εκεί πέρα, αλλά σε αυτό εδώ το σχολείο και με αυτόν εδώ το δάσκαλο, ξέρεις τι κάνανε.
3: Τι.
5: Σουβλάκια τυλίξανε.
3: Wow.
5: Κοίταξε εδώ.
3: Και μπράβο τους.
5: Μέσα στην τάξη. Και πραγματικά όμως δεν είναι κάτι τυχαίο, γιατί αυτό έχει πίσω από κάτω νόημα.
3: Τι
5: γιατί ξέρεις τι εξηγεί ο δάσκαλος. Στόχος, ενίσχυση λεπτής κινητικότητας. Η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν το χειρισμό μικρών αντικειμένων, τον συντονισμό χεριού και ματιού και τη συνεργασία με μικρές ομάδες.
3: Τι λες.
5: Βεβαίως. Στοχευμένο είναι αυτό.
3: Όλα αυτά με το τμήμα του σουβλακίου.
1: Να προτείνω κι εγώ. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει κι εμείς εδώ στο στούντιο να φέρουμε εδώ τα σουβλάκια μας, εδώ πάνω στο τραπεζάκι μας, να τα δέσουμε κανονικά και να τα φάμε.
3: Εγώ δεν είμαι καλή παιδιά στο τύλιγμα. Συγγνώμη, ούτε ραπ δεν μπορώ να τυλίξω.
1: Δεν μπορεί να τυλίξει.
5: Εγώ είμαι καλή και στο τύλιγμα, αλλά και να τα φάω. Δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα.
3: Το φάω είναι πολύ καλή.
5: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο σε αυτόν τον δάσκαλο. Πολύ μ' άρεσε. Λοιπόν, και τώρα
3: θα πάω αθλητικά.
1: Πώς έγινε αυτό, πες μας παρακαλώ.
5: Όπου πέφτουν τίτλοι τέλους για τη συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο, τον τεχνικό προπονητή, ο οποίος ήταν 7 χρόνια, δεν κάνω λάθος, 7 χρόνια συνεργασίας, όπου κατέκτησε ο δικέφαλος του Βορρά 2 πρωταθλήματα στο Super League. Πάμε να δούμε το βίντεο, το επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπαϊωάννου.
3: Βεβαίως.
6: Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά από επαφή του Ρουμάνου με τον ιδιοκτήτη Ιβάν Σαββίδη, κρίθηκε καλύτερο για τις δύο πλευρές να λύσουν τη συνεργασία τους, παρότι ο 54χρονος δεσμευόταν με συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Η πρόσφατη απώλεια του πατέρα του και η τραγωδία του Ρουμανία, σε συνδυασμό με τις τεράστιες αλλαγές σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στο οριστικό διαζύγιο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που χωρίζουν οι δρόμοι τους, με τον 54χρονο coach να έχει εργαστεί συνολικά σε 7 σεζόν στον ΠΑΟΚ, όντας στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Η αποχώρηση του Λουτσέσκου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, καθώς αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο αναμορφωτής του δικεφάλου του Βορρά άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μετά την κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 2 κυπέλων και ένα ποσοστό που σχεδόν άγγιζε το 60% μετά από 362 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας. Κορυφαία στιγμή του αρχιτέκτονα του ΠΑΟΚ ήταν το double του 2019, καθώς έβαλε τέλος σε μια αναμονή 34 ετών για ένα πρωτάθλημα και μάλιστα όντας αήττητος. Μετά το τέλος εκείνης της σεζόν αποχώρησε για την Αλ Χιλάλ, αλλά επέστρεψε το 2021 και οδήγησε ξανά τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League το 2024 σε μια κούρσα τίτλου με επικό φινάλε και μαθηματική κατάκτηση μέσα στην έδρα του Άρη. Ο Λουτσέσκου απέκτησε μυθικές διαστάσεις αυτή την 7ετία και έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα για τους φίλους της ομάδας. Για τον ΠΑΟΚ ένας θρύλος αποχωρεί, με την ιστεροφημία του να είναι εξασφαλισμένη και την κληρονομιά του να περνάει στην αιωνιότητα.
7: After the last whistle of the referee is just 1 minute.
1: Μιλάμε για αλλαγές τώρα, σου άρεσε.
3: Ναι. Στέβη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε στο γραφείο. Πάμε τώρα στο θέμα, το μεγάλο, στο θέμα που μας καίει. Και λοιπόν, τι είναι αυτό που μας καίει? Τα καύσιμα, τα τρόφιμα, οι μεταφορές. Όλα αυτά είναι που επιβαρύνουν τον οικονομικό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά τώρα με τον πόλεμο που είχαμε τους προηγούμενους μήνες.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην Μαρία Ζάγκα, είναι με την Γεωργία Τζάλη. Στο πρατήριό της, κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
8: Καλημέρα.
1: Τον Γιώργο Λιχουρίτη, ο πρόεδρος
8: καλά,
1: του Ινστιτούτου Καταναλωτών, και ο Απόστολος Κενανίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Κύριε Κενανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας
9: και στην
1: Βόρεια Ελλάδα που κατάγεστε. Τώρα, εγώ έκανα έναν υπολογισμό, κυρία Ζάγκα, και από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Το πετρέλαιο στα 82 δολάρια το βαρέλι, που είναι τώρα, θέλω να σας πω. Θα έπρεπε το Γενάρη και το Φεβρουάριο που ήταν στην ίδια τιμή η βενζίνη στο πρατήριό σας να είναι στο 1,84 με 1,86 το πολύ. Είναι όμως τώρα πόσο η βενζίνη στο πρατήριό?
8: Αυτή τη στιγμή η βενζίνη στο μαγαζί μου είναι 1,949.
1: Και πότε
8: με τελευταίο τιμολόγιο.
1: Ωραία, και πότε θα πέσει? 82 δολάρια.
8: Πόσο θα πάει?
1: 82 δολάρια όταν πηγαίνει, βλέπουμε κατευθείαν να προσαρμόζονται οι τιμές προς τα πάνω. Τώρα που πέφτουμε, γιατί δεν πάμε προς τα κάτω, ναι.
8: Ακούστε, ένα δυσάρεστο είναι συγχρόνως ευχάριστο για μένα, σαν πρόεδρος.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω μας ακόμα τον πλαφόν, που σημαίνει δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το ποσοστό κέρδους στα 9,5 λεπτά ταβάνι. Άρα λοιπόν, ανάλογα τα τιμολόγια που παίρνουμε, έχουμε και κάτω το καύσιμο, με το ανώτερο ποσοστό κέρδους 9,5. Για να πάρετε την εξήγηση, κύριε Ποφάντη, πώς γίνεται να είναι μικρή πτώση στο τιμολόγιο και να βγαίνει έτσι στο μαγαζί, πρέπει να πάμε παρέα ραντεβού μια μέρα στα αντιληστήρια μας να σου εξηγήσουνε. Γιατί ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσείς.
3: Κυρία
8: Μόνο
3: Ζάγκα,
8: αυτοί είναι αρμόδιοι να μας το πούνε.
3: Ωραία.
8: Πείτε μου, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να δούμε το βαρέλι σε αυτήν την τιμή. Το θέμα είναι, με τη δική σας εκτίμηση, με τις δικές σας προβλέψεις, που ξέρετε την αγορά πολύ καλά, πότε βλέπετε να αποκλιμακώνεται και η τιμή στην αντλία?
8: Ακούστε, έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
1: Μα εδώ έχουμε φτάσει 82 δολάρια, λέμε βαρέλι, είμαι και πάλι.
8: Εγώ μαζί σας. Μαζί σας είμαι. Αν είχα εγώ τα δηληστήρια δικά μου, θα σας έλεγα, ναι, κύριε Ποφάντη, έχετε δίκιο, έχει πέσει η τιμή, έχω αγοράσει τόσο, άρα εκμεταλλεύομαι και τον καταναλωτή και τον κλάδο.
3: Ωραία, ποια είναι η εκτίμησή
8: σας, κύριε
3: Ζάγκα?
8: Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο.
3: Πότε θα εκείνο δούμε που ξέρω,
8: με συγχωρείτε, εκείνο που πρέπει να σας πω είναι, μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε.
3: Πόσο?
8: Θα αργήσουμε.
3: Πόσο θα αργήσουμε?
8: Γιατί ακολουθούν, θα μου πείτε, άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
3: Πόσο θα αργήσουμε,
8: σαν πρατηριούχοι, το ξέρουμε αυτό.
3: Πόσο καιρό πείτε θα μας πάρει για να δούμε τις τιμές σε επίπεδα προπολέμου?
8: Δεν ξέρω, θα σας το πω πάλι με το επόμενο τιμολόγιο που θα έχω στα χέρια μου. Πάντως, να ξέρετε, η συμφωνία που έγινε τώρα δεν έγινε γιατί αγαπιούνται. Έγινε γιατί τελειώνουν τα αποθέματα στις αποθήκες.
3: Μάλιστα.
8: Ήδη τα τελευταία 23 χρόνια δεν είχε σημειωθεί τόσο μικρή πτώση στα αποθέματα. Είναι Μάλιστα. πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πείτε μας και κάτι
8: λοιπόν,
3: ακόμα, κυρία Ζάγκα.
8: Ετέχνος γίνεται.
3: Ναι. Τιμή πετρελαίου, τιμή ντίζελ. Τιμή ντίζελ σήμερα.
8: Το απλό ντίζελ είναι 1,649.
3: 1,649, κύριε Κενανίδη. Και με 1,649, κύριε Κενανίδη, εσείς πόσο θέλετε, ένα φορτηγό για να γεμίσει? Είναι και το 20 λεπτό ακόμα, το 15 λεπτό τώρα, έτσι.
8: Βέβαια, είναι και τα 15 λεπτά, όχι 20,
3: 15. 15, ναι. Κύριε Κενανίδη.
8: 15, επιδότηση.
9: Ένα φορτηγό για να γεμίσει τα καζάνια του με καύσιμο είναι γύρω στα 1.300 με 1.400 λίτρα. Επί 1.75 που το βλέπω ακόμη στα πλατήρια, μέχρι και χθες το βράδυ, αναλογίζεστε πόσο είναι η τιμή. είναι πάνω από 2.000-2.500.
3: Αυτό τι σημαίνει για το εμπόρευμά σας, κύριε Κενανίδη, το οποίο θα φτάσει σε εμάς?
9: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι επηρεάζει το μεταφορικό, το οδικό μεταφορικό μέσον τη τιμή του προϊόντος. Γιατί αν βάλετε 25 τόνους ντομάτα μεταφοράς Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η αύξηση επί της τομής της ντομάτας είναι 0,005 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που συνεχώς αναφέρονται και διαδίδονται όρο λόγω μεταφοράς υπάρχουν οι αυξήσεις, δεν δικαιολογούνται με τίποτα.
1: Λεπτό. Δεν το περνάτε δηλαδή εσείς στον τελικό καταναλωτή?
9: Το περνάμε.
1: Α.
9: Το περνάμε. Όχι στο ακέραιο. Το περνάμε παρόλα αυτά. Αλλά δυστυχώς όμως αυτό το οποίο ακούγεται όλο λόγω μεταφορικού μέσου,
1: ναι,
9: ότι έχουν αυξηθεί τα προϊόντα, δεν δικαιολογείται.
1: Πάντως, περιμένουμε και θα δείξουμε για τις κάρτες μας τώρα. Να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο θα μας έρθει, θα μας απασχολήσει από τον Οκτώβριο, έτσι, μόλις τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια. Τις μεταφορές και τα ναύλα, τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα τουριστικά πακέτα γενικότερα.
3: Και στα τρόφιμα και στο σούπερ μάρκετ. Καλά, να
1: αναμένονται μειώσεις, να δούμε,
3: ναι,
1: πότε.
3: Να δούμε πότε. Πλαστικές συσκευασίες, απορριπαντικά, καλλυντικά, χημικά προϊόντα, λιπάσματα, αγροτικά εφόδια.
1: Να δούμε πότε.
3: Ναι, οικοδομικά υλικά και.
1: Ασφαλτικά,
3: ναι,
1: κυρίως. Να δούμε πάλι πότε.
3: Ηλεκτρικές συσκευές ήδη σπιτιού. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη.
1: Να δούμε πότε.
3: Βλέπετε
10: καλημέρα
3: να αποκλιμακώνονται, κύριε Λεχουρίτη, οι τιμές?
10: Καλημέρα.
3: Είτε είναι στις λαϊκές αγορές, είτε είναι στα σούπερ μάρκετ. Ή βλέπετε να έρχεται μπροστά μας ένα νέο κύμα ακρίβειας?
10: Λοιπόν, εκεί που πρέπει να πάει η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, εκεί που πρέπει να πάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκεί που πρέπει να πάνε οι υπηρεσίες, και τι εννοώ, στα διηγηστήρια, γιατί τα διηγηστήρια διαμορφώνουν τις τιμές στον καταναλωτή και όχι ο πρατηριούχος, μην κοροϊδευόμαστε, δεν το βλέπουμε. Και παράλληλα, οι τιμές στα καύσιμα, δύσκολα, όπως είπε η κυρία Ζιάγκα, κατεβαίνουν, πανεύκολα ανεβαίνουν. Αν αύριο μεθαύριο ξαναπάει το βαρέλι Brent στα 90, θα ανέβουν ξανά οι τιμές. Τώρα που κατέβηκε στα 82 και έχει συνεχόμενη κάθοδο, δεν βλέπουμε να πέφτουν οι τιμές.
1: Σωστά.
10: Ορθά είπε και ο εκπρόσωπος των φορτηγών των μεταφορέων ότι μας έχουν βομβαρδίσει ότι το καύσιμο επηρεάζει το μεταφορικό κόστος και το προϊόν. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι δικαιολογίες. Οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες συμφωνίες με τους χοντρεμπόρους, με τους εμπόρους, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, να μεταφέρουν τα προϊόντα άσχετα που θα πάει η τιμή του καυσίμου. Υπάρχουν συμβόλαια, τα συμβόλαια τηρούνται και από εκεί και πέρα το κόστος επιβαρύνει το φορτηγατζή και μειώνει τα έσοδά του.
3: Να.
10: Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες. Και επειδή έχουμε χορτάσει από δικαιολογίες για το θέμα εσχροκέρδια, κερδοσκοπία, μεσάζοντες, παραμεσάζοντες και πάει λέγοντας, όταν το καρπουζάκι φεύγει 10 λεπτά και 12 λεπτά από το χωράφι και εμείς, κυρία Καημένου και κύριε Υποφάντη, το αγοράζουμε 800 και 1000% επιπλέον τιμή, μπορείτε να μου πείτε πώς επιτέλους θα μπει φραγμός στην εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία?
1: Στο.
10: Όταν αγοράζουμε 10 ευρώ το γαύρο και ακόμα δεν ξεκίνησε η καλοκαιρινή περίοδος, όπως μας έλεγαν, ζητείτε, λέει, στις νησιωτικές περιοχές, στα εστιατόρια, και γι' αυτό ανεβαίνει η τιμή,
3: να,
10: του προϊόντος. 8 και 10 ευρώ η σαρδέλα. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα ψάρια.
3: Άρα, κύριε Λεχουρίτη, εσείς δεν βλέπετε αποκλιμάκωση των τιμών?
10: Όχι, βέβαια.
3: Γιατί μας λέτε ότι είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα, η μεταφορά του προϊόντος και η τελική του τιμή.
10: Σαφέστατα, σαφέστατα. Μα σας είπα, δεν είναι θέμα επηρεασμού λόγω του μεταφορικού κόστους, είναι θέμα εσχροκέρδειας. Τι άλλο μπορεί πιο, τι να σας πω, αυταπόδεικτα να μας πείσει ότι όλο αυτό το παιχνίδι περί του μεταφορικού κόστους και επιβάρυνσης του προϊόντος είναι απλώς μυθεύματα.
3: Μάλιστα.
10: Δεν είναι έτσι, κυρία Καημένου.
1: Μάλιστα.
10: Θα συνεχίσει ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία.
3: Εδώ δυστυχώς θα είμαστε εμείς να τα αναδεικνύουμε, κύριε Λεχουρίτη, όλα όπως κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και
1: εσάς. Την κυρία Σγιάγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
1: Και τον κύριο Γιαννίδη. Κύριε Γιαννίδη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο διαγωνισμό μας.
3: Βεβαίως, καλοκαιρινός διαγωνισμός. Summer giveaway από τα καταστήματα Καρόνης. Ένας μεγάλος διαγωνισμός αξίας 2.000 ευρώ. Ένας μεγάλος ο νικητής που θα τα κάνει όλα αυτά δικά του στις 30 Ιουνίου.
1: Ξέρεις τι έχει μέσα. Γιατί δεν έχει air condition, έχουμε ανεμιστήρα ρωθούσα και ανεμιστήρα δαπέδου. Ψύγειο καταψύχτη έχουμε. Πλυντήρια πιάτων και ρούχων έχουμε. Ψυσταριές έχουμε. Φούρνο και εστία έχουμε. Απορροφητήρα σειρώμενο έχουμε. Τα πάντα έχουμε.
3: Βεβαίως, σκανάρετε στο QR code που βλέπετε στην οθόνη ή μπαίνετε στο προφίλ του Action 24 στο Instagram και δηλώνετε πολλές φορές συμμετοχή για να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός.
1: 30 του τουνού του μηνού, πληρώνουμε εδώ με την Αλεξάνδρα. Ένας τυχερός, μια τυχερή. Αμέσως την επόμενη στο σπίτι του τα εργαλεία. Πάμε.
3: Ευχόμαστε.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. Ikigai. Για υψηλές αποδόσεις. Με Wi-Fi, ERAI. Με έξυπνη αφύγανση. Για υγιεινή ατμόσφαιρα. Και Gosai. Με τεχνολογία AI. Για εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 399 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
3: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
2: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
4: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
5: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it.
8: What do you got in mind?
10: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Να αφήσουμε τώρα να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί πριν από λίγα λεπτά έφυγε από τον εισαγγελέα έφετον Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οδηγείται πλέον Σπύρο Αλεξανδρή προς φυλακές Κορυδαλλού.
1: Κάτι λιγότερο από μία ώρα χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες από τον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών Πειραιά για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, το οποίο συντάχθηκε, έχει προηγηθεί και η δακτυλοσκόπηση. Όλα είναι έτοιμα για να μεταχθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού, να επιστρέψει στο κελί του μετά τις 25 μέρες της αποφυλάκησής του, κατά τις οποίες διέμενε στο σπίτι του στον Βύρονα. Θα εκτελέσει λοιπόν το υπόλοιπο της ποινής του, τουλάχιστον έως του χρόνου το καλοκαίρι. Είδατε στα πλάνα, η μεταγωγή έγινε υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με χειροπέδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, με πάνωπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να τον επιτηρούν, με full face τον 82χρονο, θυμίζουμε, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Μετά το χθεσινό λοιπόν αλαλούμ και με καθυστέρηση μίας ημέρας, επιστρέφει στις φυλακές του Κορυδαλλού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ξανά στη φυλακή μέχρι του χρόνου που θα αποφυλακιστεί και επίσημα, όπως ακούσαμε και πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Κόνιτσα να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την οικογενειακή τραγωδία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο με 4 αδέλφια. Υπερήλικες κάποιοι από τους 4 να χάνουν τη ζωή τους από πυρκαγιά. Είναι ο Φίλιππος Πιακοπάνος εκεί. Φίλιππε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Φίλιππε.
2: Για να μας φωτίσεις λιγάκι αυτή τις τύχες της τραγωδίας μαζί με τον Δήμαρχο.
3: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
2: Κόνιτσας, τον κύριο Ανδρέα Παπασπύρου.
3: Είμαστε στο Δημαρχείο Κόνιτσας. Ναι, μάλιστα, είμαστε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο. Όπως μας εξήγησε και προηγουμένως, ο Δήμος είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είχαν αυτοί οι άνθρωποι την πρόνοια, την περίθαλψη, αυτό που χρειαζόταν.
0: Ωραία, όπως και να μας πει ο Δήμαρχος, Φίλιππε, για ποιο λόγο λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.
4: Ναι, καταρχάς να πω ότι δεν μας είναι ευχάριστο να βγαίνουμε και να αναφερόμαστε σε ένα τραγικό γεγονός που συντάραξε την τοπική κοινωνία. Απ' την άλλη όμως μεριά θα πρέπει να ανταποκρίνουμε στην υποχρέωση για ενημέρωση του κόσμου. Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, απροσδόκητο. Δεν το περιμέναμε. Ο Δήμος είχε κάνει προσπάθεια με την κοινωνική του υπηρεσία να βρει κάποιο τρόπο προσέγγισης και συνεργασίας με τους ανθρώπους. Τελευταία είχαμε πετύχει αυτό το πράγμα να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη το προσωπικό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου και κατορθώσαμε να τους πηγαίνουμε συνέχεια φαγητό. Ναι. Και ζητούσαμε και τους είχαμε προτείνει να βρούμε κάποιο χώρο εμείς άλλο, να το εξασφαλίσει ο Δήμος, σε τρόπο ώστε να μετακινηθούν σε αυτό το χώρο για να βελτιωθούν και οι συνθήκες διαβίωσης τους.
0: Κύριε Παπασπύρου,
4: δεν το καταφέραμε μέχρι
0: οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω, Φίλιππε, με ακούει ο κύριος Παπασπύρου, σωστά. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν 30 χρόνια σε αυτές τις συνθήκες. Φανταζόμαστε ότι και όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει οι απαραίτητες προσπάθειες έτσι ώστε να μετεγκατασταθούν, να πάνε να ζήσουν σαν άνθρωποι κάπου.
2: Σωστά.
4: Ναι, κοιτάξτε. Όχι μόνο όλα τα χρόνια, αλλά και αμέσως μετά τους σεισμούς που είχαν γίνει στην Κόνιτσα, τους είχαν γίνει η πρόταση να τους δώσουν ένα συμβατικό ή δύο συμβατικά σπίτια. Δεν το δέχτηκαν και ζήτησαν μόνο containers. Όλα αυτά τα χρόνια, εκτιμώ και οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια. Εγώ μιλάω για την πρόσφατη χρονική περίοδο, που όντως κατευθύνθηκε συγκεκριμένα. Έγιναν ενέργειες συγκεκριμένες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Δεν θα θέλω να πω να αναφερθώ στο γιατί και πώς δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις προτάσεις, διότι αναφερόμαστε στην οκρουσιά και τους πρέπει να αυτό το θέμα να το προσεγγίζουμε με τον δέοντα σεβασμό. Ναι. Θα πω ωστόσο, επειδή είδαμε ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε ανταπόκριση σε αυτή την πρότασή μας, αρχίσαμε την αλληλογραφία με την αρμόδια, εισαγγελία, σε τρόπο ώστε να έχουμε εισαγγελική παραγγελία για να τους βοηθήσουμε. Όπερ και γένετο. Δηλαδή, δόθηκε εισαγγελική παραγγελία να γίνει αυτοψία, να γίνει έκθεση. Μετά από αυτό ζητήσαμε την εισαγγελική παράβαση και έγκριση να πάμε να καθαρίσουμε αυτό το χώρο που ζούσαν. Παρουσία της, της αστυνομίας, της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας και δικαστικού λειτουργού. Πήγαν οι υπηρεσίες του, του Δήμου εκεί, αλλά δεν τους επιτράπηκε να μπουν μέσα στο χώρο.
0: Δηλαδή, βρήκαν ακόμα μία φορά τους είπαν όχι.
4: Ναι. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε τελευταία στην προσπάθεια να ζητήσουμε. Υπάρχει όλη η αλληλογραφία αυτή με την αρμόδια εισαγγελία. Να ζητήσουμε την εισαγγελική παραγγελία σε τρόπο ώστε να πάρουμε τα προσωπικά έγγραφα που απαιτούνται, σε τρόπο ώστε ή να μετακινηθούν σε κάποια δομή ή να υποχρεωθούν να πάνε σε άλλο χώρο.
2: Δεν θέλανε οι άνθρωποι.
4: Εκεί βρισκόμασταν.
2: Εκεί βρισκόμαστε, δεν θέλανε αυτοί οι άνθρωποι. Έπρεπε να δουλέψει πολύ καλύτερα η κοινωνική υπηρεσία. Να ρωτήσουμε κάτι. Η φωτιά πώς προκλήθηκε, τι ακριβώς έγινε, τι μάθατε.
4: Κοιτάξτε, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, εμείς, ακούστε με, γιατί βάλετε.
2: Μόνο αν μπορούσαν να πάνε στη δικαιοσύνη και να επιμείνουν εκεί ότι πάρετε τους από εδώ, γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Αλλά...
4: αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε. Για να κάνουμε μια. Να το χρεώσουμε να μετακινηθούν, πρέπει να έχουμε κάποια εισαγγελική παραγγελία. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να το κάνουμε αυτό.
0: Ωραία.
4: Να τους στείλουμε στον γιατρό, πάλι θα έπρεπε να ζητήσουμε όπως έγινε και ζητήσαμε από τον εισαγγελέα την έγκριση. Και μία εξ αυτών, μία γυναίκα, νομίζω ναι. Η Κατερίνα, πήγε για να εξεταστεί από ψυχολόγο και από γιατρούς.
3: Για μία ώρα.
4: Για λίγο και εντάξει, διαπιστώθηκε μόνο ότι έπασχε απάνοια. Οι άλλοι δεν πήγαν. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας.
0: Δεν μπορεί αυθαίρετα ο Δήμος να πάει να επιβάλλει κάτι. Το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Και εσείς από ό,τι μας περιγράφατε κάνατε όλη τη διαδικασία. Αυτό το κοντέινερ στην κυριολεξία είναι μέσα σε ένα δάσος. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ζημιά. Ξέρουμε αυτό που ρώτησε ο Νίκος Δήμαρχε και Φίλιπ, από τι προκλήθηκε αυτή η φωτιά.
4: Όχι και δεν θα... υπάρχουν κάποιες εικασίες, αλλά πρέπει να περιμένουμε
3: το πόρισμα
4: από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Έτσι. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε πόρισμα. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μας έχει κοινοποιηθεί.
3: Νίκο και Αλεξάνδρα, επιτρέψτε μου να πω λίγο κάτι. Βεβαίως. Από το ρεπορτάζ. Οι γείτονες που ήταν δίπλα και ο Δήμαρχος εδώ μου επιβεβαίωσαν ότι δεν είχαν παροχή, ας πούμε, νερού, διότι έκαναν το νέο σύστημα ίδρυυσης και δεν επέτρεπε να ανοιχτεί καινούριο φρεάτιο, ούτως ώστε να έχει παροχή. Μπορούσε να έχει νερό. Δεν το επέτρεπε. Είχαν αρκετό καιρό που δεν είχαν και ρεύμα, διότι δεν επέτρεπαν στην
2: ΔΕΗΕ
3: να κόψει τα κλαδιά και να περάσει.
2: Φίλιππέ μου, αγαπητέ Δήμαρχε, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε ότι θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια δομή, να τους παρέχονται υπηρεσίες για ηλικιωμένους ανθρώπους και να έχουν ασχοληθεί πολύ σοβαρά οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν μπορούμε, είτε ζεις στην Αθήνα, είτε ζεις σε κάποιο άλλο αστικό κέντρο, είτε στην περιφέρεια, να τους εγκαταλείπουμε αυτούς μέσα σε. Σε αυτές τις συνθήκες τους ανθρώπους.
0: Όμως οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι δεν έκαναν όλες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι. Αυτές όλες τις κινήσεις λοιπόν, που έπρεπε να κάνουν έκαναν. Αλλά και λοιπόν, το να βρίσκεις έναν τείχο μπροστά σου.
2: Ναι. Ελάτε, Δήμαρχε, για να κλείσουμε. Ελάτε.
4: Ναι, δεν σας άκουσα όμως.
2: Για να κλείσουμε.
4: Μπορούμε να ακουστούμε. Ναι, δεν σας άκουσα. Πείτε μου τι.
2: Για να κλείσουμε. Ελάτε, κλείσουμε. Το σχολείο σας για να κλείσουμε. Ελάτε.
4: Ναι, ήθελα να πω ότι αυτό ακριβώς κάναμε. Για να ζητήσουμε, για να πάει κάποιος σε μια κοινωνική δομή, θα πρέπει να δοθεί, εφόσον δεν υπάρχει θέληση, από μέρος τους, πρέπει να δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα. Αυτή τη διαδικασία κάνουμε.
0: Τα κάνατε όλα. Δεν μπορείς να τον πάρεις τον άλλον σηκωτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλιππε Πλιακοπάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.
2: Καλημέρα μας στην Κόνιτσα, δεν είναι υπέροχη.
0: Καλό πρωινό. Λοιπόν, και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στα Σέρβια Κοζάνης.
2: Μα ανεβάζω και πάνω. Όχι, έχει φτάσει να με ανεβάσει και πάνω.
0: Ανεβαίνω.
2: Σέρβια Βελβεντό, θέλω να σου πω.
0: Στα Σέρβια πάμε. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, για κάτι πολύ καλό, για μια καλή είδηση. 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα έρθει να εγκατασταθεί στην περιοχή σας.
2: Και όχι μόνο, έτσι, και όχι μόνο, και άλλες 10.000 ευρώ για μια γέννα παιδιού. Για να σας ακούσουμε.
5: Έτσι. Απλά είναι δεδομένο ότι το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής περιφέρειας. Ο Δήμος λοιπόν κατάφερε να αποκτήσει κάποια έσοδα από δημοτικό δάσος, οπότε τα χρήματα τα επιστρέφει στην κοινωνία. Επίσης, όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι παντρεύονται και σκέφτονται να εγκατασταθούν στον τόπο μας, δικαιούνται μέχρι 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα το οποίο έχουν. Αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, ήδη 14 ζευγάρια έχουν κάνει τα χαρτιά τους, ήδη έχουν επιχορηγηθεί τα 7, ήδη ένα παιδί έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και έχει πάρει τα χρήματα. Άρα λοιπόν είναι κάτι εξελίσσιμο. Δεν παίρνουμε απλά αποφάσεις όπως συνήθως κάνει η κεντρική εξουσία και δεν τις εφαρμόζει. Εμείς τις εφαρμόζουμε εδώ και 2 χρόνια. Άρα λοιπόν τι προσπαθούμε, να αναγεννήσουμε τον τόπο μας, ο οποίος δέχεται συνεχώς σφαλιάρες, απολυμπτοποίησης, COVID, κλείσιμο γέφυρας, καμένου δημαρχείου και προσπαθούμε επιτέλους να πάρουμε ανάσες. Πώς παίρνεις βαθιές ανάσες όταν ακούς χαμόγελα παιδιών? Τι κάνεις? Κάνεις παιδικές χαρές, κάνεις βρεφικούς σταθμούς, δημιουργείς τις υποδομές έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζουν ανθρώπινα και κυρίως οι νέοι να επιστρέφουν.
0: Τα έχετε κάνει εσείς όλα αυτά, όλες αυτές τις υποδομές που περιγράφετε?
5: Ακριβώς αυτό κάναμε εδώ και 7 χρόνια. Προσπαθούμε και νομίζω ο καταλήτης ή αν θέλετε το κερασάκι στην τούρτα ήταν από το υστέρημα των δημοτών, γιατί είναι λεφτά των δημοτών. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος κάποτε είχε 8 εκατομμύρια χρέη και τώρα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις συνθήκες για να μπορέσει.
2: Βρέθηκα πριν ένα χρόνο πάνω σε αυτή την περιοχή και μου έλεγε ο Δήμαρχος θα το καταφέρουμε, το καταφέραν οι Δήμαρχοι. Πού πήγαν όμως όλοι αυτοί οι νέοι, τι έγινε, σταμάτησαν να έχουν δουλειές?
5: Όχι, οι νέοι μας απλά, οι οικογένειές τους θέλουν τις εύκολες δουλειές. Άρα λοιπόν προτιμάνε μια εργασία μισθωτού για 800 ευρώ και 600 ευρώ ενίκιο στην Αθήνα, παρά μια δύσκολη αγρότη ή κτηνοτρόφου ή δασεργάτη στην περιοχή μας, που θα έχει και καλύτερο εισόδημα, αλλά δυστυχώς η δουλειά είναι δύσκολη. Άρα λοιπόν κάναμε τα παιδιά μας ελαφρώς πιο τεμπέλικα και τις δύσκολες δουλειές δεν τις κάνουν
2: οι ίδιοι. Έχει ανταπόκριση, είπατε, τα πρώτα ζευγάρια ήρθανε. Κάνα παιδάκι θα ακούσουμε, κάνα κλάμα θα έχουμε στην γειτονιά.
5: Έχουμε και παιδάκι, έχουμε και κλάμα. Οπότε νομίζω ότι έπιασε τόπο όλη η προσπάθειά μας.
0: Μπράβο σας.
2: Μπράβο, Δήμαρχε, μπράβο, μπράβο. Και τι δουλειά κάνουν τα ζευγάρια τα οποία έρχονται εκεί, με τι ασχολούνται?
5: Συνήθως οι δουλειές είναι οι δύσκολες. Σας είπα αγροτικές, κοινοτροφικές, δασεργατικές. Αλλά το κρίσιμο και το σημαντικό είναι να έρθουν και νέοι, να έρθουν και επιστήμονες. Γιατί χωρίς και επιστήμονες, ο κόσμος, χωρίς γιατρούς, χωρίς ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία από ένα σκαλί παραπάνω, δεν υπάρχει.
0: Καλά τα λέτε, Δήμαρχε, καλά τα λέτε. Την επόμενη φορά θέλουμε να συναντήσουμε και μία οικογένεια που ήρθε να ζήσει εκεί, να ζήσει στα Σέρβια.
2: Να τους δούμε λοιπόν. Έτσι.
5: Να είστε καλά.
2: Στα
5: υπέροχα
2: Σέρβια της Κοζάνης μας και στο Βελβεντό. Μπράβο, Δήμαρχε, για την πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είδες, πολύ.
2: Μας έμειναν χρήματα, τα δώσαμε στην κοινωνία.
0: Και έτσι πρέπει. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που πάρα πολλοί δήμαρχοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που θέλουν να στηρίξουν τον τόπο τους παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για τα νέα ζευγάρια.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος τώρα. Θέλω να σου πω ότι θα χορέψουμε μόλις αποκατασταθεί η ζημιά. Okay, θα σου χωρέψω αυτό το μαντίλι κόκκινο που ξεκινήσαμε. Μίλω μου κόκκινο, όχι στο ταψί. Λοιπόν, ακολουθούν τώρα και Γιώργος Γιώργος και τώρα Άξιον. Τώρα μείνετε μαζί μας 3 ώρες ενημέρωση εδώ στο Άξιον 24.
0: Αμέσως μετά παίρνει τη σκητάλη Ιωάννα Βάσου στη μία στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον.
2: 3 Μπακόπουλος με όλη την υπόλοιπη αθλητική παρέα και τα νέα του Μουντιάλ. 6:30 Σταύρος Κουράκος.
0: Και στις 7:10 με όλη την επικαιρότητα ο Σωτήρης Ξενάκης. Έρχεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Σεραφείμ Κοντρότσο στις 8 μην τον χάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης, όπως κάνουν κάθε βράδυ έτσι και σήμερα θα διαβάσουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
2: Και εμείς θα είμαστε εδώ τι ώρα αύριο?
0: Αύριο στις 6 Νταν, Τετάρτη, θα είμαστε εδώ στα μισά της εβδομάδας να αναλύσουμε και εμείς την επικαιρότητα με τη δική μας πάντα ματιά.
2: Μέχρι τότε να είστε καλά και να παρακολουθείτε το Άξιον 24, δεν χάνετε καμία είδηση.
0: Καλό πρωί.

χάσω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: αυτοί και αν με το βαρύ 7-1 από τη Γερμανία. Οι φιλαθλοί του Κουρασάο έχουν κάθε λόγο για να πανηγυρίζουν, καθώς πέτυχαν το πρώτο ιστορικό τους γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στην πρώτη του συμμετοχή. Το γκολ του Κομενέντσια πανηγυρίστηκε έξαλα τόσο από τους μπλεκαρχαρίες που βρέθηκαν εντός γηπέδου, αλλά και από ολόκληρο το νησί που βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει. Πριν τον αγώνα, ο προπονητής του Κουρασάο, Dick Advocaat, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, γνωρίζοντας πως το παιχνίδι που θα ακολουθούσε θα έμενε για πάντα στην ιστορία της χώρας. Παράλληλα, ο Ολλανδός τεχνικός είχε και προσωπικούς λόγους να είναι συγκινημένος, καθώς η ηλικία 78 ετών έγινε ο γυραιότερος προπονητής που δίνει το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο πιο τρομακτικός οπαδός του παγκοσμίου κυπέλου είναι Τούρκος. Ο Νεσντέτ Ολτσέρμαν, γνωστός και ως Ουντινέκο, τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του. Το έντονο μαύρο μακιγιάζ, τα άσπρα μαλλιά αλλά και η λευκή φακή επαφής του μετατρέπουν τον Ολτσέρμαν σε μια ιδιαίτερη και ψαρωτική μορφή των γηπέδων, κάνοντας τον viral και θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για μία ακόμα φορά, οι Ιάπωνες φίλαθλοι παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα τους με την Ολλανδία, έκαναν αυτό που μας έχουν συνηθίσει. Πήραν σακούλες σκουπιδιών και καθάρισαν τα σκουπίδια που είχαν αφήσει στις εξέδρες. Σε όλα τα γήπεδα, σε όλο τον κόσμο, οι Ιάπωνες πάντα αφήνουν τις εξέδρες σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τις βρήκαν, δίνοντας το παράδειγμα στους υπόλοιπους φιλάθλους. Αλλιώς ονειρευόταν την πρεμιέρα της και αλλιώς εξελίχθηκε. Η ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο προσγείωσε απότομα τους φίλους της Ελεσάο, οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο αλλά και τη διάσημη παραλία Κόπα Καμπάνα για να δουν την αναμέτρηση. Η εξέλιξη ωστόσο δεν τους δικαίωσε, με πολλούς να κάνουν παρατηρήσεις στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότη και να απαιτούν βελτίωση στα παιχνίδια που ακολουθούν ώστε η Βραζιλία να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου.
1: Os jogadores estão melhorando mais. Está errando muito passo. Está errando muito passo mesmo. Vinícius Júnior, agora no final, errou muito passo, muito, muito. Vai melhorar, vai melhorar.
2: I'm feeling terrible. I attempt a lot of Brazilian games and I. It's the first time I came to a Brazilian game on a World Cup.
0: Και αφού το θέαμα στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν υψηλό, ο κόσμος έψαξε και βρήκε εναλλακτικές. Το γκολ του Βινίσιους ξεσήκωσε το πλήθος, όμως η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη, με τον σούπερ στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να ασπάζεται τη γνώμη του κόσμου.
3: Consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Como eu falei antes, a gente tem que melhorar, evoluir, porque a gente vai precisar jogar melhor para ganhar a competição.
0: Η προβληματική πρεμιέρα, όπως χαρακτηρίστηκε, πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα θρύλων της ομάδας με τους Ροναλντίνιο, Ρονάλντο το Φαινόμενο, Ρομπέρτο Κάρλος και Κακά να δίνουν το παρόν στο Νιου Τζέρσεϊ για να βρεθούν στο πλευρό του Βινίσιους, του Ραφίνια και των υπόλοιπων αστέρων. Οι οπαδοί της Κολομβίας συγκεντρώθηκαν στην Γκουανταλαχάρα για να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα τους και να μπουν στο πνεύμα του παγκοσμίου κυπέλου.
4: Esperamos que sean campeones, que den lo mejor todo lo que puedan para salir campeones o llegar lo más lejos posible.
0: Φτάνοντας με μια αυτοκινητοπομπή κοντά στο ξενοδοχείο της ομάδας, οι οπαδοί ντυμένοι στα κίτρινα κορνάρισαν κουνώντας σημαίες, χόρεψαν και μοιράστηκαν ποτά εν ώψη του εναρκτήριου αγώνα της Κολομβίας εναντίον του Ουσμπεκιστάν στην πόλη του Μεξικού την Τετάρτη.
5: Literalmente venimos con ansias de llevarnos la copa a Colombia. Venimos de llorar, felicidad, todo eso. Entonces, ¿qué esperamos? Llevarla a casa nuevamente. Porque pues, como nos hemos dado cuenta, cuántas veces hemos dicho, nos han robado un mundial, pero esta vez es la oportunidad de llevárnoslas.
0: Η Κολομβία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Γκουανταλαχάρα, όπου βρίσκεται η βάση της στις 23 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Πορτογαλία στο Μαϊάμι 4 ημέρες αργότερα. Καθώς το παγκόσμιο κύπελο συνεπέρνει τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, ένα μπαρ στο Μαϊάμι μεταφέρει το πνεύμα του τουρνουά πέρα από το στάδιο με κοκτέιλ και μπύρες με θέμα το ποδόσφαιρο. Στο Grails, ένα αθλητικό μπαρ με θέματα αθλητικά παπούτσια στο Μαϊάμι, οι οπαδοί που παρακολουθούσαν τη Γερμανία να παίζει με το κουρασάο ήπιαν κοκτέιλ από ποτήρια σε σχήμα αθλητικών παπουτσιών, διακοσμημένα με αυτοκόλλητα γερμανική σημαία και έκαναν πρόποση με μπύρες που χύθηκαν σε μικροσκοπικά ποτήρια τροπέου του παγκοσμίου κυπέλου.
6: I think it's gonna be great. The energy is super high. There's a ton of people here, a lot of German supporters, other teams as well. And like, I think having the World Cup in Miami is gonna be so amazing.
0: Δεκάδες τηλεοπτικές οθόνες μετέδωσαν ζωντανά τον αγώνα, καθώς οι οπαδοί επιφημούσαν και παρακολουθούσαν τη δράση. Οι οπαδοί μπορούν να προσαρμόσουν τα ποτήρια κοκτέιλ τους με αυτοκόλλητα των αγαπημένων τους εθνικών ομάδων, ενώ η μπύρα σερβίρεται σε ποτήρια σε σχήμα τροπαίου. Μάλιστα, οι πελάτες μπορούν να πάρουν τα κύπελα στο σπίτι τους ως αναμνηστικά.
7: It always tastes better when it's in a theme cup, a World Cup cup, so I love it. But I do like beer in any cup.
8: Because of our sneaker themes that we have for all the cocktails, we decided for World Cup because it's so big, we would make a cleat for all the soccer fans because we are known.
0: Το Μαϊάμι είναι μία από τις πόλεις που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο, με αγώνες προγραμματισμένους στο στάδιο στους κήπους του Μαϊάμι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
6: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
5: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
7: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
8: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: σου έχω πει ότι δεν πρόκειται για αγορά.
1: Ωραία είναι πάντως.
0: Δεν πρόκειται για αγορά, μην επιμένεις.
1: Εγώ θα το έπαιρνα αν μου το έδινες.
0: Ναι, αλλά εδώ και πόση ώρα σου εξηγώ ότι δεν είναι η τιμή αγοράς.
1: Τα 15.000, τα 27.000 τι είναι?
0: Όχι.
1: Τι όχι?
0: Είναι η τιμή του ενοικίου.
1: Άσε μας, παιδί μου,
0: όχι
1: τώρα.
0: Όχι του ετήσιου ενοικίου.
1: 27.000 το μήνα ενοίκιο.
0: Το μήνα, είναι μηνιαίο. Είναι το ενίκιο του μήνα.
1: Με δουλεύεις τώρα, προφανώς.
0: Όχι, δεν δουλεύω
1: καθόλου. Πού υπάρχουν αυτά τα σπίτια, εδώ στην Ελλάδα?
0: Στη Βουλιαγμένη.
1: 27.000 ευρώ το μήνα.
0: Παντού.
1: 27.000 ευρώ το μήνα.
0: Στη
1: Λαριδαία.
0: Ούτε στην Παναγία Φανερωμένη.
1: Η πλατεία ολόκληρη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Και πάλι πολλά είναι. Και συγγνώμη, υπάρχει κόσμος που δίνει 20.000, 25.000, 27.000 ευρώ το μήνα.
0: Θερμή παράκληση, σας παρακαλούμε πολύ. Αν μας παρακολουθείτε και είστε ένας εκ των ενοικιαστών αυτών των σπιτιών, ανωνύμως, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να σας ρωτήσουμε. Τι δουλειά κάνετε, ποια είναι τα εισοδήματά σας, πού τα βρίσκετε, τι λάθος έχουμε κάνει στη ζωή μας.
1: Επίσης, αν είστε ένας από αυτούς που νοικιάζετε αυτά τα σπίτια, εγώ μπορώ να σας κάνω και φίλο, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Εγώ...
1: Είμαι πολύ απλός άνθρωπος, απλά θα σας επισκέπτομαι Σάββατο και Κυριακή.
0: Εγώ μπορώ και να τον παντρευτώ.
1: Μεταξύ μας και εγώ. Επίσης, δηλαδή, τέτοια θέματα τώρα δεν έχουμε. Εντάξει, για όλα του Θεού. Ρε, παιδιά, απλά τώρα κοίταξε. Μην παραπονιόμαστε όμως ότι και τα ενοίκια είναι στο Θεό, διότι αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συντηρούν αυτές τις τιμές, καλά να πάθουμε.
0: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα αυτά είναι εξωπραγματικά. Απευθύνονται προφανώς σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν Έλληνες, θέλω να σου πω. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, Κινέζοι, Αμερικανοί.

0: Απίστευτο.
1: Ανάβουν τα φώτα, μπαίνεις μέσα. Ξέρουν, είναι έξυπνο σπίτι. Μπαίνεις μέσα στο μπάνιο, ανάβει το φως. Μπαίνεις στην κουζίνα, ανάβει το φως.
0: Για να νοικιάσεις ένα σπίτι που έχει 20.000 ευρώ το μήνα, τι εισόδημα πρέπει να έχεις, δηλαδή, το μήνα.
1: 80.000, 100.000, γιατί βάζω και τα έξοδα συντήρησης.
0: Τι λάθος κάνουμε, ρε Κουτροκόρη.
1: Το είπα και από εξ αρχής, το είπα, να μας πείτε. Εγώ
0: τι λάθος κάνουμε, ρε
1: παιδιά. Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε, να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος στη ζωή μας, δηλαδή. Τι κάνατε εσείς που δεν κάναμε εμείς, εν πάση περιπτώσει.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα να δω μπάσκετ. Είναι... όχι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα φίλε, όχι. Καλή εκπομπή με υγεία. Συμπάσχουνε μαζί μας εδώ. Ο Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Από την Εύβοια μας παρακολουθεί ο Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Αναρωτιέται και ο Παναγιώτης επίσης. Ναι. Πώς συντηρούνται αυτά τα σπίτια.
1: Τώρα, εντάξει. Εν τω μεταξύ είναι εκπληκτικά, έτσι δεν το συζητώ. Είναι απίστευτα τα σπίτια. Το εσωτερικό είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει πιο πολύ. Απ' έξω δεν μπορείς να φανταστείς καν πώς είναι το εσωτερικό τους.
0: 6, 800, τα τετραγωνικά, 6,500, πόσο για το 12.000. Αυτά θα έχουν. Εδώ τώρα είναι τόλμη και γοητεία, έτσι. Δηλαδή κυκλοφορείς και νιώθεις.
1: Μην δείχνεις την ηλικία σου, σου έχω πει.
0: Ridge Forester.
1: Ridge και ο Thorn.
0: Ο Thorn, ο ξανθός, Είχα τέτοιο μαλλί. Όταν είχα πολύ μαλλί, το είχα έτσι κι εγώ. Σαν
1: εσύ είσαι ο Thorn, είσαι ξανθός, δεν είσαι Ridge. Ridge είναι ο υποφάντης.
0: Πώς την λέγανε την.
1: Κάρολάιν. Και η Brooks που ήταν το υπέτα του σκανδάλου με τον Eric.
0: Κάθε μεσημέρι.
1: Τα είχε με τον παπά του.
0: Και καλά, εκεί όλοι τα είχαν με όλου.
1: Και το Ridge.
0: Όλοι με όλου ήταν, όλοι μαλώνανε με όλου, όλοι αγαπιόντουσαν με όλου.
1: Αλλά καλή ήταν η Caroline. Αυτή Βιβί, βρήκαμε κάτι που δεν γνωρίζει, έτσι. Βιβί Μπουγιούρα, η αρχιδάκτριά μα η οποία ξέρει τα πάντα όλα, δεν ξέρει τίποτα για την τόλμη και γοητεία.
0: Παίζει ακόμη αυτή η σειρά.
1: Όχι, και εσύ που τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Αυτή και η Σάντα Μπάρμπαρα.
0: Είσαι σίγουρη ότι τελείωσε, γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια έπαιζε ακόμα.
1: Όχι. Παίζει όμω το Beverly Hills.
0: Καινούριο ή σε επανάληψη.
1: Όχι, σε επανάληψη.
0: Παιδί μου, τόλμη και γοητεία με καινούργια επεισόδια πεζότανε κανονικά.
1: Όχι.
0: Ναι. Α, ναι, εννοείται.
1: Γι' αυτό εδώ είμαστε, στο πρωινό της Τρίτης, 16 Ιουνίου φτάσαμε. Εσύ ως τώρα μπορείς να πεις ότι φάγαμε το μήνα, γιατί περάσαμε το πρώτο μισό του μήνα.
0: Τον φάγαμε το μήνα. Να πω και καλημέρα.
1: Πες.
0: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τη μία. Έχουμε ετοιμάσει πάλι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα έχουμε και το θέμα των ενοικίων και θα δούμε σε ποια θέση, παρακαλώ, κατατάσσεται η χώρα μας στην Ευρώπη, ανάλογα με τον μέσο όρο των ενοικίων σε αιτήσια
1: και σε
0: βάση
1: σχέση,
0: και άξιση.
1: Φυσικά,
0: έτσι.
1: Με το μισθό μας. Έτσι, ναι. Με το μισθό των Ελλήνων και το μισθό των άλλων. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Δεν είναι καθόλου καλά τα νέα.
1: Είμαστε
0: πάντως,
1: σε πολύ υψηλή θέση. Δεν θα σας πούμε σε ποια, για να μείνετε εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Στην παρέα μας και στη συνέχεια.
0: Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τα παράθυρα της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή, τον συνάδελφο, ο οποίος, Σπύρο μου, επιστρέφει στις φυλακές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ακριβώς μετά το χθεσινό αλαλούμ και τα γραφειοκρατικά προβλήματα που δεν επέτρεψαν την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου χθες στις φυλακές του Κορυδαλού, ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία, λίγο πριν τις 8.30 το πρωί. Ο 82χρονος καταδικασμένος ηγέτης της 17 Νοέμβρη βρέθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να τον επιτηρούν, με χειροπέδες ασφαλώς στα χέρια. Εδώ, μέσα σε μία ώρα περίπου, ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Συντάχθηκε το ένταλμα σύλληψης και πήρε τον δρόμο λίγο μετά τις 9. Για τις φυλακές του Κορυδαλού.
1: Κάτι που δεν έγινε χθες,
2: τις 25 Σπύρο, μέρες.
1: Οπότε και χρειάστηκε να διανυκτερεύσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στις φυλακές Κορυδαλού. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια και με την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Και με νομικό όμως, έτσι.
1: Και με νομικό βεβαίως. Εξού και χρειάστηκε σήμερα να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεις. Ολοκλήρωσε πριν από λίγο, μας λες. Τώρα που βρίσκεται.
2: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, έχει φτάσει στις φυλακές του Κορυδαλού. Έχει φύγει περίπου 30 λεπτά από την εισαγγελία εφετών. Έχει το φυλακιστήριο, το οποίο δεν υπήρχε χθες. Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Θα γίνει κανονικά η φυλάκισή του. Θα προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες. 25 μέρες ήταν έξω ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Όλο αυτό το διάστημα διέμενε στο σπίτι του.

0: στον Βύρονα, όπως προέβλεπαν οι όροι αποφυλάκησης. Ωστόσο, η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν να ανατρέψει το εισαγγελικό βούλευμα, καθώς με βάση τον νόμο του 2021 πρέπει να συμπληρωθούν τα 25 χρόνια φυλάκησης για τους πολυισοβίτες. 17 φορές ισόβια είναι η ποινή για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Επομένως, έως και του χρόνου, το καλοκαίρι τουλάχιστον, θα πρέπει να παραμένει εντός της φυλακής.
1: Για πες μας τώρα και για αυτή τη σπήρα που εξαρθρώθηκε. Είχαμε πόσες συλλήψεις και τι έκανε.
2: Έκλεβε. Στην Αγία Παρασκευή. Το είδα και τρόμαξε.
1: Και Σπάτα.
2: Και εσύ που είσαι εκεί.
1: Και Αρτέμιδα.
2: Ναι.
0: Είχαν ξαφρίσει όλα τα αυτοκίνητα στην Βορειοανατολική Αττική. 36 αυτοκίνητα συγκεκριμένα, τουλάχιστον 36 είχαν κλέψει. Τα 13 μέλη της σπήρας τα οποία συνελήφθησαν. Πρόκειται για άτομα ηλικιών από 22 έως 38 ετών, 11 αλβανικής καταγωγής και οι δύο Έλληνες. Είχαν μάλιστα και προτιμήσεις ως προς τη μάρκα των αυτοκινήτων που επέλεγαν να κλέψουν. Ιαπωνικής και γαλλικής μάρκας κυρίως τα αυτοκίνητα. Και στη συνέχεια παραποιούσαν τα στοιχεία των αυτοκινήτων, παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου και τα μεταπολούσαν χωρίς φυσικά τα άτομα που τα αγόραζαν να γνώριζαν ότι τα αυτοκίνητα αυτά ήταν προϊόντα κλοπής. Μάλιστα τα 19 από αυτά τα 36 συνολικά αυτοκίνητα που είχαν κλέψει έχουν εντοπιστεί και έχουν εντοπιστεί και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τους. Τώρα στις έρευνες που έγιναν, να πούμε ότι η Σπύρα, τα παράνομα έσοδα για την Σπύρα ξεπερνούν τα παράνομα κέρδη το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μια Σπύρα που είχε δράσει τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. 30.000 ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν στα σπίτια τους, όπως επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών αυτοκινήτων, διαγνωστικές συσκευές εγκεφάλων οχημάτων και δύο πιστόλια ρέπλικα, όπως και αεροβόλο όπλο, πτυσσόμενο γκλοπ, σουγιάς.
2: Άρα και θα
0: όπλα.
2: Επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους όλα αυτά τα οχήματα.
1: Κανονικά πρέπει, δεν πρέπει. Το θέμα είναι πόσο αξιόπιστα θα είναι, γιατί έχουν πειραχτεί τώρα αυτά. Έτσι, δηλαδή έχουν αλλαχθεί οι εξαρτήματα που είχαν αριθμούς πλαισίου για να μπορούν να εντοπιστούν. Εγώ ξέρετε τι μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να δηλώσει απώλεια του αυτοκινήτου, του αποκλοπή στην αστυνομία, στην ασφαλιστική εταιρεία και να μην τον πάρουν χαμπάρι, γιατί κάνανε και αυτό Σπύρο. Δηλαδή, δήλωναν ψευδώς την απώλεια του αυτοκινήτου και αποζημιώνονταν από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή, θα το κάνουμε κι εμείς, ρε φίλε, που θέλω να αλλάξω αυτοκίνητο τώρα. Πες μου τον τρόπο, ρε Σπύρο, πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτό είχαν βρει. Σε 9 περιπτώσεις δήλωναν ψευδή στοιχεία για κλοπή του αυτοκινήτου τους και λάμβαναν κανονικά την αποζημίωση από τις ασφαλιστικές. Και αυτό, μέσα στην ευρύτερη κομπίνα που είχαν στήσει, είχαν βρει τους τρόπους να εξαπατούν το σύστημα και να λαμβάνουν ακόμη και χρήματα μέσω μιας νομότυπης φαινομενικά διαδικασίας.
2: Σπύρο, είναι δικό σου το αυτοκίνητο που οδηγείς, γιατί πολλά γνωρίζεις. Είσαι και στο εφετείο τώρα.
0: Δεν γνωρίζω, γνωρίζω αυτά που λέει το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα.
1: Καλά, μάθε. Μάθε και πες τα σε μένα.
2: Και μετά θα έρθω εγώ να βάλω την, να δώσω την εγγύηση για να τον βγάλω. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Πάμε στην πόλη μας, πάμε στην όμορφη Βεβαίως. Θεσσαλονίκη μας, γιατί μας έχει συγκλονίσει όλους, Θεοδώρα, καλή σου ημέρα. Αυτή η νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Δράμα, με τη γυναίκα αστυνομικό, ο σύζυγός της και εκείνος, ενδιαστάσεις σύζυγος και εκείνος αστυνομικός, τη σκότωσε μέσα στο σπίτι, ενώπιον και του παιδιού τους, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοπυροβολήθηκε.
3: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Δράμας και όχι μόνο από το σοκαριστικό αυτό περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε χτες νωρίς το απόγευμα μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε η οικογένεια σε περιοχή της Δράμας. Όπως είπες τώρα, 50χρονος αστυνομικός κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στην σύζυγό του, με αποτέλεσμα αρχικά η ίδια να τραυματιστεί βαριά. Να πούμε ότι η ίδια έφερε τραύματα στην πλάτη, στον ώμο, αλλά και στο στήθος της. Ειδοποίησε την άμεση δράση ο ανήλικος γιος του ζευγαριού, ο οποίος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι, κάλεσε στο 100 και ειδοποίησε ότι η μητέρα του είναι εμόφυρτη στον χώρο του υπογείου του σπιτιού άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη από τους διασώστες η γυναίκα, όπως είπα, βαριά τραυματισμένη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Δράμας. Εκεί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι γιατροί, έτσι ώστε να καταφέρουν να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Παράλληλα, η αστυνομία ειδοποιήθηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι είδε ένα παρκαρισμένο όχημα σε λόφο στον Κορύλοβο της Δράμας και μέσα έναν άντρα ο οποίος δεν δείχνει σημάδια ζωής. Διαπίστωσαν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι πρόκειτο για τον 50χρονο αστυνομικό, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τώρα να δούμε τι θα γίνει βεβαίως και με τα παιδιά, πέρα από τον ανήλικο γιο, ο οποίος, ξαναλέμε, ήταν παρόν σε όλο αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Το ζευγάρι έχει και άλλο ένα παιδί, μία κόρη, η οποία μαθαίνουμε ότι είναι γύρω στα 20 ετών και σπουδάζει. Μάλιστα είναι φοιτητρία στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι δεν υπήρξε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, κάποια επίσημη καταγγελία από την πλευρά της γυναίκας στις αρχές σε ό,τι αφορά ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η ίδια, ωστόσο, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με συναδέλφους της και να είχε εκφράσει έτσι φόβους σε ό,τι αφορά την κατάσταση εκείνης και του ενδιαστάσης σύζυγου της. Ο ίδιος μαθαίνουμε ότι επισκέπτονταν ιδιώτη ψυχολόγο. Είχε κάποια ζητήματα.
1: Ναι. Ο οποίος συνεργάζεται και με την ελληνική αστυνομία. Τώρα λέγεται ότι είχε περάσει όλα αυτά τα ειδικά τεστ, τελευταία μάλιστα που περνούν οι αστυνομικοί. Φαίνεται πως είχε μάθει το ρεπορτάζ, τι λέει ο συγκεκριμένος, ο δράστης και αυτόχειρας, ότι θα γίνουν αυτές οι καταγγελίες στην αστυνομία. Και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε χθες. Σε διάσταση θα χώριζαν όταν τελείωνε και το μικρό το παιδί, το σχολείο επίσης. Αλλά να που το κακό συνέβη.
2: Μια τραγική πραγματικά υπόθεση. Και γιατί χάθηκε η γυναίκα αυτή και αυτός έδωσε τέλος στη ζωή του, αλλά και για το παιδάκι το οποίο ήταν μπροστά και κάλεσε το ίδιο τις ελληνικές αρχές για να πει ότι η μαμά του κοίταται εμόφυρτη μέσα στο σπίτι.
1: Έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό κάθε εβδομάδα. Ναι. Μπορούμε να το αντιληφθούμε λίγο αυτό.
2: Ξέρεις τι φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως το συνηθίσουμε όλο αυτό και πάψει να αποτελεί είδηση ή προσπερνάμε αυτές τις υποθέσεις ελαφρά την καρδία.
1: Ωραία, τι να κάνουμε. Ή θα πρέπει λοιπόν να μην ασχολούμαστε καθόλου, διότι ελοχεύει και ο κίνδυνος του μιμητισμού. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλήθεια προσπαθώ με τη λογική να εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί δεν τα καταφέρνω. Τι μιμείται ο ένας τον άλλον, αφού το έκανε εσύ, θα το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ή θα πρέπει να μην ασχολούμαστε καθόλου. Τίποτα. Δηλαδή, να τις περνάμε, ρε παιδί μου, έτσι αυτές τις ειδήσεις.
2: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ σύνθετο το θέμα ασφαλώς και μιλάμε και για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν αναλάβει και τη φύλαξη τη δική μας.
1: Σαφώς.
2: Η γυναίκα ήταν μέλος της ομάδας Δίας και ο άνδρας ήταν στο σώμα των συνοριοφυλάκων. Θέλω να πω, δύο άνθρωποι ενεργοί, δραστήριοι.
1: Τα γνώριζαν και εκ των έσω όλα αυτά τα περιστατικά. Ναι. Δεν χρειάζεται να υπηρετήσει.
2: Με κοινωνική ευαισθησία, φανταζόμαστε, λόγω της θέσης τους.
1: Δεν χρειάζεται να υπηρετήσει την αρμόδια υπηρεσία. Όταν είσαι στην αστυνομία, η αλήθεια είναι ότι το συζητάς ακόμη περισσότερο ένα τέτοιο περιστατικό, ρε παιδί μου, λόγω της θέσης που έχεις. Από δεν ξέρω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Θεοδώρα. Ό,τι νεότερο είμαστε εδώ. Θα μείνουμε στο θέμα με τον κύριο Γαλεντέρη. Για να δούμε τον κύριο Γαλεντέρη, ιατροδικαστής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαλεντέρη. Για άλλο είχαμε προγραμματίσει να σας έχουμε στην εκπομπή, που προέκυψε και αυτό. Θέλουμε λίγο έτσι και τη δική σας επιστημονική άποψη. Σαν ιατρός, σαν ιατροδικαστής, τόσες μαχαιριές και στο στήθος και στην πλάτη της γυναίκας δείχνουν ένα μένος, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, δεν δείχνουν έναν θυμό της στιγμής.
4: Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί ότι το μαχαίρι ως όργανο είναι ένα αιχμηρό αντικείμενο το οποίο δεν καταφέρνει εύκολα το θάνατο. Παρ' όλα αυτά, οι μαχαιριές μεγάλου αριθμού όντως αποκαλύπτουν ένα μέρος. Το δυσάρεστο είναι ότι πραγματικά για άλλη υπόθεση θα να μιλήσουμε και τελικά προέκυψε κάτι καινούργιο και μιλάμε για κάτι νέο. Δηλαδή, κάθε μέρα προκύπτει κάτι το οποίο σοκάρει.
1: Ναι.
4: Ως ιατροδικαστής, δεν είναι το γνωστικό μου επίπεδο, το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί, τουλάχιστον για, για το κομμάτι της πρόληψης, αλλά από όσο καταλαβαίνω από τις γενικές ιατρικές μου γνώσεις, δύο είναι τα σημεία κλειδιά. Αφενός, η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο και αφετέρου, η ενημέρωση των αρχών είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας, ενός κλειστού σπιτιού. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ, ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
1: Συνεπώς, η γυναίκα, ας πούμε, αν κακοποιεί το έστω και λεκτικά, εγώ δεν θα πω ότι την ξυλοκοπούσε, λεκτικά αν κακοποιείται, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια γυναίκα 40-45 χρονών δεν θα το βγάλει από μέσα
2: της. Και διαστημικό.
4: Και ξέρετε, αυτό ακριβώς ξενίζει και το επάγγελμα. Δηλαδή, ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Και παρόλα αυτά, βλέπετε ότι αδυνατούν να φτάσουν σε μια επαγγελματική βοήθεια και να ξεπεράσουν οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως προκύπτουν στην πορεία μιας συζυγικής σχέσης ή προγενέστερα προβλήματα τα οποία γιγαντώθηκαν.
1: Να σας πω κάτι. Πάντως, κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Ναι, από τη μια είναι κλειστές κοινωνίες και δεν ανοίγουν στόματα γιατί φοβόμαστε τι θα πούνε. Από την άλλη είναι μεγάλες πόλεις, δεν γνωρίζω ένας τον άλλον, ποιος μένει από πάνω, ποιος μένει από κάτω. Κλείνουμε
4: πάντα
1: τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Κάτι
2: πάντα
1: δεν
2: υπάρχει
1: να
2: μια δικαιολογία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, να σταθούμε λίγο στο θέμα του επαγγέλματος. Έχουμε 8 μαχαιριές στα σημεία που προανέφερε ο Γιώργος. Αυτό δείχνει σίγουρο ότι ο άνδρας αυτός ήξερε ότι μπορεί να επέλθει ο θάνατος. Έτσι δεν είναι? Έχει την εμπειρία.
4: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι δυνατότητες έχει το κάθε μέσο, από ένα αυλή όργανο, ένα αιχμηρό, ένα πυροβόλο. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα, καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεχομένως είναι επιβαρυντικό για το μένος που μιλήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ είναι επαγγελματίες και γνωρίζουν πώς να σκοτώσουν, σε εισαγωγικά, βλέπουμε ότι η προσπάθεια εντείνεται και γίνεται, μεγενθύνεται στα περιστατικά αυτά. Δηλαδή, δεν μένουν σε ένα θανατηφόρο, σε δύο θανατηφόρα πλήγματα, παρά έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό. Και αυτό είναι, ενισχυτικό επίσης.
2: Έχουν μείνει δύο παιδιά πίσω ορφανά. Έτσι, ένα κορίτσι το οποίο είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία τώρα θα κληθεί, φαντάζομαι, να βοηθήσει, να ξεπεράσει το τραύμα αυτό.
1: Ο μικρός αδερφός.
2: Ο μικρός αδερφός.
1: Και μπαμπάς και μαμά, ταυτόχρονα και αδερφοί.
2: Ακριβώς, γιατί δεν είναι ανήλικη, είναι πλέον ενήλικη και σίγουρα θα θέλει να σταθεί δίπλα στο αδερφάκι της.
1: Κύριε Γαλεντέρη, για να συνδυάσουμε λίγο και την υπόθεση τώρα του Αιγείου. Αυτές οι απανωτές μαχαιριές δείχνουν εγκλήματα πάθους. Προφανώς, έτσι, δηλαδή από την εμπειρία μου στο ρεπορτάζ, αυτό καταλαβαίνω. Όμως αυτό τι σημαίνει, ότι είσαι κτήμα μου και αφού δεν μπορώ να σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει και κανένας άλλος?
4: Θεωρώ ότι αυτό είναι το τυπικό που περιγράφεται. Δηλαδή, το συναντάμε πάρα πολύ συχνά σε τέτοια εγκλήματα. Κάθε όμως περίπτωση είναι ξεχωριστή και πρέπει να διερευνάτε από το μηδέν. Δηλαδή, να ξεκινάμε από το μηδέν και να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι μοναδικό για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αλλά το μοτίβο αυτό που περιγράφεται είναι το τυπικότερο αυτών των εγκλημάτων.
2: Αλλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος στην καθημερινότητά του μπορεί και είναι λειτουργικός, κύριε Γαλεντέρη, αυτό μας κάνει εντύπωση. Ένας άνθρωπος λειτουργικός, ένας άνθρωπος που έχει την κοινωνική του ζωή,
4: εδώ θα πρέπει να,
2: έχει τη δουλειά
4: να,
2: του, την εργασία του, πώς φτάνει σε αυτά τα στιγερά εγκλήματα.
4: Αν ήταν λειτουργικός.
2: Αν ήταν λειτουργικός.
4: Δηλαδή,
2: το ότι πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του και έχει ένα καθημερινό πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι είναι και λειτουργικός απαραίτητα. Αυτό λέτε?
4: Ναι, αυτό αφενός και αφετέρου να δούμε αν είχαν αποδοθεί στοιχεία στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Αν από εκεί μπορούσε να φανεί κάτι το οποίο θα προμείνει, θα είχε έτσι ένα προγνωστικό χαρακτήρα για το τι θα γινόταν στη συνέχεια.
1: Ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Ακούγεται πια.
4: Κοιτάξτε,
1: πολύ.
4: Αυτά τα επαγγέλματα και οι χώροι αυτοί έχουν.
1: Κλεισέ, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Δεν είναι.
4: Έχουν επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ενώ επαγγελματίες οι οποίοι δρεύουν εντός της υπηρεσίας. Οι ψυχιατροί, οι ψυχολόγοι. Και φυσικά υπάρχει και η ετήσια καταγραφή τους, η εξέταση τους, η αξιολόγησή
2: τους. Αλλά αυτός είχε περάσει πρόσφατα
1: τα
2: ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία, κύριε Γαλεντέρη. Ίσως θα πρέπει να τα ξαναδούμε λίγο.
4: Προφανώς.
2: Κατά πόσο είναι αποτελεσματικά.
1: Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση για αυτό που συζητάγαμε για την Εύβοια με την 29χρονη.
2: Βεβαίως,
1: κύριε Γαλεντέρη.
2: Βεβαίως.
1: Που πέθανε, έχασε τη ζωή της αυτή η κοπέλα τώρα, μετά από ένα τσίμπημα από σφίγγα. Δηλαδή, οι συγγενήσεις λένε ότι την τσίμπησε μια σφίγγα και αμέσως κατέρευσε. Αυτό τι είναι, είναι αλλεργικό σοκ?
4: Δεν είναι απλά ένα αλλεργικό σοκ, είναι ένα αναφυλακτικό σοκ. Ναι, η αλλεργία είναι κάτι το οποίο είναι εντοπισμένο και έχει μια έτσι, ιδιαίτερη μορφή. Η αναφυλαξία, εμείς το βλέπουμε νεκροτομικά, η αναφυλαξία είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, θάνατοι οι οποίοι έχουν προέλθει από αναφυλαξία έχουν μια γενικευμένη αλλίωση του σώματος. Από μυοκάρδιο, από εγκέφαλο, από αναπνευστικό. Δηλαδή, συμμετέχει ολοσωματικά η αντίδραση, γι' αυτό και έρχεται και ο θάνατος.
2: Το αναφυλακτικό σοκ, λέτε
1: ξαφνικά.
2: Δηλαδή.
4: Ναι, το αναφυλακτικό, η αναφυλακτική αντίδραση.
1: Ξαφνικά.
4: Η οποία είναι η βαρύτερη μορφή της αλλεργίας, να το πούμε.
1: Δηλαδή, εννοώ ότι μπορεί εμένα στο παρελθόν να με έχει τσιμπήσει πάλι μια σφίκα και να μην έχει αντιδράσει έτσι ο οργανισμός μου. Είναι συγκυριακό,
4: ναι,
1: αυτό?
4: Να σας πω να το ξεχωρίσουμε λίγο. Νομίζω ότι αυτό, τώρα το εκμεύω αυτό από τις γενικές μου γνώσεις, άλλο το τσίμπημα της σφίγγας και άλλο της μέλισσας.
1: Ναι.
4: Στη μία περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί κάποιο τσίμπημα, στη μέλισσα δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει επαφή με το δηλητήριο, οπότε να έχει και ευαισθητοποιηθεί ο οργανισμός μας. Στη σφίγγα νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω
4: ο μηχανισμός.
2: Κάτι. Στο αναφυλακτικό σοκ δεν υπάρχουν ορατά εμφανή σημάδια στο κορμί από το τσίμπημα, ούτως ώστε να προλάβει?
4: Όχι.
2: Το ρωτώ γιατί είναι ένα κορίτσι μόλις 21 ετών, καταλάβατε. Αν θα μπορούσαν να το έχουν προλάβει γι' αυτό.
4: Μπορεί να μην εμφανιστούν αυτά τα εξωτερικά. Σίγουρα θα έχει συμπτώματα πάντως αναφυλακτικού σοκ. Δηλαδή η δύσπνοια, η καρδιακή καταστολή σίγουρα είναι εμφανής. Απλά η εξέλιξη αυτών των γεγονότων μπορεί να είναι υπερταχεία. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βοηθήσουμε. Να μην προλαβαίνουμε να βοηθήσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Να πούμε. Κρίμα στο κορίτσι σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλεντέρη.
1: Να είστε καλά.
2: Για πολύ δυσάρεστα θέματα με τον ιατροδικαστή.
1: Πάμε Κωνσταντινούπολη. Ναι, Νίκος Νανούρης. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα και σε εσένα.
5: Καλημέρα.
1: Τι λέει ο Ερντογάν για τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν? Ευτυχώς που μείναμε αμέτωχοι σε αυτόν τον πόλεμο.
5: Ακριβώς, γιατί χθες υπήρξε η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα και μετά από το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε κάποιες δηλώσεις. Βασικό θέμα βεβαίως της συνεδρίασης ήταν η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Και με λίγα λόγια, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε αυτό ακριβώς, ότι η Τουρκία ακολούθησε μια διπλωματική οδό και απέφυγε να είναι μέρος του πολέμου. Απέφυγε τις προκλήσεις. Και όταν αναφέρεται σε προκλήσεις ο Ταγίπ Ερντογάν, εννοεί ξεκάθαρα τις βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν σε τουρκικό εναέριο χώρο. Ο Τούρκος Πρόεδρος θεωρούσε ότι κάποιοι προσπάθησαν να εμπλέξουν την Τουρκία στον πόλεμο, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Μάλιστα, έκανε λόγο και για κάποιες δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν θέλουν την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και θα προσπαθήσουν τις επόμενες ημέρες να σαμποτάρουν και να υπονομεύσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εντάξει, νομίζω αναφέρεται ξεκάθαρα στο Ισραήλ ο Ταγίπ Ερντογάν. Πάντως, αυτό που τόνισε είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έδωσε μια βαθιά ανάσα σε ολόκληρη την περιοχή και με την Τουρκία να προσπαθεί από όλη αυτή τη διαδικασία να αναλάβει ένα μερίδιο ευθύνης, ένα μερίδιο διαμεσολάβησης και θα ήθελε να είναι ένα ενεργό μέλος. Ακριβώς.
2: Τώρα, πάμε να δούμε αυτή τη συμφωνία για την αξιοποίηση του ορφανοτροφείου της Περγκύπου. Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί?
5: Ακριβώς. Το είχε προαναγγείλει και πριν από λίγες εβδομάδες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πρίγκυπο. Χθες έπεσαν οι υπογραφές στη Μαράσιλεο Σχορίλη στο Φανάρι, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και από εκπροσώπους της τουρκικής και της ελληνικής εταιρείας, οι εταιρείες θα αναλάβουν να διατηρήσουν το έργο, θα το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπάθησε να διασώσει το κτίριο, να συγκεντρώσει ένα ικανό ποσό προκειμένου να αναστηλωθεί το ιστορικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί το συγκεκριμένο ποσό και γι' αυτό το λόγο μια τουρκική και μια ελληνική εταιρεία αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, το συγκεκριμένο κτίριο, να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο. Είναι ένα ιστορικό κτίριο κατά γενική ομολογία. Από το 1903 έως το 1964 λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο.
2: Μνήμες, δεν ξέρω με ποιο τρόπο εντός του νέου εγχειρήματος, δηλαδή να μπορεί κάποιος να μάθει και την ιστορία και όλα αυτά τα οποία μας λες, Νίκο, έτσι, θα είναι κρίμα.
5: Ακριβώς.
2: Να χαθούν αυτές οι μνήμες.
5: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό κτίριο, για ένα πολύ σημαντική σημασία κτίριο και γι' αυτό το λόγο το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε σε αυτή τη δύσκολη απόφαση. Την έχει χαρακτηρίσει δύσκολη απόφαση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ωστόσο, έπρεπε το συγκεκριμένο κτίριο να διατηρηθεί, έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τη μορφή ξενοδοχείου.
1: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καιρό ήταν να μας έρθεις, Παπα Ιωάννη. Καλημέρα.
6: Ήθελε να ρίξει την ατάκα.
1: Ναι.
2: Ωραία ήταν. Αυτή την αναγνωρίζω, ήταν ωραία.
1: Ευχαριστώ.
2: Να καταγραφεί η ημερομηνία, ώρα.
6: Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα. Ευτυχώς δεν έχουμε ακρότητες ακόμα από υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τις έχουμε αποφύγει, τους καύσονες για αυτά. Προς το παρόν πάμε καλά. Σήμερα είναι μια μέρα με καλό καιρό γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στη βορειοανατολική χώρα, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, της Βόρεια Θράκη κυρίως. Θα σημειωθούν μπόρες σε καταιγίδες, λιγότερες, πολύ πιο περιορισμένες σε μπόρες γύρω από τα ορεινά στην υπόλοιπη Μακεδονία και πιθανόν και στη Δυτική Θεσσαλία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς στο Αιγαίο, πολύ ασθενείς, στα 2 με 3 τοπικά θα φτάνουν τα 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εκεί ασθενείς γενικά 2 με 4, μόνο στο νότιο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά, λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και σήμερα θα φτάσει 30 με 33 τοπικά, κυρίως στην ανατολική χώρα, στη Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο, κεντρική Μακεδονία και τους 34, τοπικά για 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, 32 με 33 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία σήμερα, μια ζεστή μέρα, 2 με 4 μποφόρ. Μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική Θεσσαλονίκη και εκεί πολύ καλός ο καιρός. Τώρα μόνο το πρωί έχει συννεφιά, σιγά σιγά θα αραιώσει η συννεφιά, θα έχουμε και τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. 34 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία, θα ζεστάνει πολύ τώρα που θα βγει ο ήλιος σιγά σιγά. 2 με 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Στην Αλεξανδρόπολη, συγγνώμη, με νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Λίμνο έως 29 βαθμούς και εκεί με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα 27 βαθμούς. Με παροδικές νεφώσεις τώρα το πρωί. Στην Τρίπολη 31 βαθμούς. Με πολύ καλό καιρό. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης και γενικότερα στην Κρήτη. Πολύ καλός καιρός. 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Μέγαρα 32 το μεσημέρι θα φτάσει η θερμοκρασία. 29 στον Πειραιά. 32 στην Κηφισιά. 29 στην Κλειφάδα. Με τη θαλάσσια αύρα να αυξάνει λίγο την υγρασία. Αλλά να ρίχνει τη θερμοκρασία. 30 βαθμούς στο Λαύριο. Με ηλιοφάνεια. Τώρα, αύριο περιμένουμε άστατο καιρό.
1: Άστα αύριο. Αύριο, πούμε αύριο. Σε λίγο στην εκπομπή, γιατί θα σε έχουμε ξανά. Τι μας φέρνει.
6: Να δούμε πώς θα είναι ο Ιούλιος. Πώς θα είναι ο Ιούλιος.
1: Δεν μας φέρνει καλά νέα για τον Ιούλιο, ε.
6: Για μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα είναι. Αρκετά ζεστό.
2: Δεν κάνει spoiler, μόνο.
6: Κάνει spoiler, ναι.
1: Δεν μας λέει όμως γιατί δεν θα είναι καλά τα νέα. Αλλά δεν θα είναι καλά τα νέα.
6: Εντάξει, δεν θα πω περισσότερα.
1: Λέει απλώ ότι δεν θα είναι καλά τα νέα.
2: Εντάξει.
6: Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε για το πώς θα είναι ο Ιούλιος και για εδώ και γενικότερα για την Ευρώπη.
1: Αύριο δεν θα έχουμε τίποτα αλλαγές δραματικές.
6: Θα έχουμε άστατο καιρό με κάποιες μπόρες και καταιγίδες.
1: Ακραία.
6: Εδώ στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, είναι μικρή πιθανότητα να βρέξει. Κυρίως στη Δυτική Αττική, δηλαδή προς Μέγαρα, Ελευσίνα και πιο δυτικά. Δηλαδή με Κινέτα, Μέγαρα, εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Εδώ είναι μικρή πιθανότητα, δεν νομίζω να βρέξει. Αλλά σε άλλες συμπληρωτικές περιοχές θα βρέξει και θα έχει καταιγίδες. Τοπικά έντονες, αλλά μια μέρα είναι.
1: Ακραία σωστά. Φαινόμενα και τέτοια.
6: Ακραία όχι, αλλά τοπικά έντονα, ναι, με μικροπολίματα δηλαδή.
1: Ωραία.
6: Χαλάζει λίγο και τοπικά ισχυρούς πέσανε μόνο. Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Δημογλίδου.
1: Να καθίσουμε.
2: Έτσι, την εκπρόσωπο
1: ή θα
2: καθίσουμε, ό,τι θέλεις. Πάμε να καθίσουμε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Δημογλίδου. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε στη Δράμα, εννοείται με δύο συναδέλφους και το θύμα και ο δράστης Παύλα Αυτόχειρας και οι δύο υπηρετούσαν στην ελληνική αστυνομία. Γιατί φτάσαμε εδώ, αν έχετε καταλήξει εσείς κυρία Δημογλίδου.
7: Κοιτάξτε, προσπαθούμε και εμείς από χθες να λάβουμε κάποιες πληροφορίες, κυρίως από το φιλικό περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από τις υπηρεσίες των δύο συναδέλφων. Γιατί δεν υπάρχει κάποια καταγεγραμμένη καταγγελία, όμως μέχρι στιγμής δεν μας προκύπτει και κανένα περιστατικό κακοποίησης, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δεν μας προκύπτει κάποιο ιστορικό σε αυτή την οικογένεια. Αντιθέτως, μας προκύπτει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει ληφθεί κάποια κοινή απόφαση ώστε να μην συνεχίσουν μαζί τη ζωή τους το ζευγάρι αυτό και μάλιστα ο συνάδελφος είχε απευθυνθεί και σε ειδικό προφανώς για να βοηθηθεί να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν μας
2: ζήτησε,
7: προκύπτει κάτι άλλο.
2: Ζήτησε να έχει κάποιες επαφές με τον προφανώς ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας.
7: Ιδιωτικά. Μετά
2: την απόφαση να χωρίσει το ζευγάρι. Δηλαδή το τελευταίο εξάμηνο έκανε αυτά τα ραντεβού.
7: Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας αναφέρει το φιλικό περιβάλλον ότι απευθυνόταν σε ειδικό επειδή και ο ίδιος κατανοούσε ίσως ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση χωρίς όμως να μας αναφέρονται εντάσεις και μάλιστα από τις υπηρεσίες τους που είναι υπηρεσίες της πρώτης γραμμής μας αναφέρεται ότι ήταν και απόλυτα λειτουργικοί στην εργασία τους, δεν αντιμετώπισαν ποτέ κάποιο πρόβλημα υπηρεσιακό ή προσωπικό με συναδέρφους.
1: Ισχύει, κυρία Δημογλίδου, ότι το θύμα έχει εκμυστηρευτεί το τελευταίο διάστημα για κάποιες συμπεριφορές κακοποιητικές του συζύγου της και αυτό είναι που έμαθε ο δράστης Παύλα αυτόχειρας και γι' αυτό συνέβη ότι συνέβη.
7: Όχι, καταλαβαίνετε ότι αν αυτό αναφερόταν σε κάποιον συνάδελφο, είτε κατώτερο είτε προϊστάμενό της, άμεσα κινείται πολύ συγκεκριμένη διαδικασία στην ελληνική αστυνομία, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για δράστη συνάδελφο. Αφαιρείται ο ατομικός οπλισμός και παραπέμπεται στον ψυχολόγο της αστυνομίας και κινείται αυτόφορη διαδικασία. Δεν είχε αναφερθεί κάποιο περιστατικό, δεν είχε αναφερθεί ούτε καν προβληματισμός, να σας το πω έτσι απλά. Απλώς κάποια στιγμή η γυναίκα αυτή είχε αιτηθεί, όπως δικαιούνταν, όπως αιτούνται πολλοί συνάδελφοι κατά καιρούς, κάποια απόσπαση εκτός της περιοχής. Και ίσως γι' αυτό αναφέρεται τώρα, χωρίς όμως να το συσχετίζει αυτό με την προσωπική της ζωή, σε καμία περίπτωση, καθαρά για οικονομικούς λόγους δηλαδή.
2: Τώρα, μαχαιριές, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη εκεί, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα.
7: Αυτό που διαπίστωσαν και οι πρώτοι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ, όπως και οι γιατροί που προσπάθησαν να κρατήσουν αυτή τη γυναίκα στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, είναι ότι η γυναίκα είναι τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε και στο ίδιο σημείο μαζί με τη γυναίκα. Εμείς ενημερωθήκαμε από το ανήλικο παιδί της οικογένειας.
2: Είχε τις αισθήσεις της. Α, συγγνώμη, σας διέκοψα. Είχε τις αισθήσεις της.
7: Όχι,
2: δεν υπέδειξε εκείνη, λοιπόν. Δεν ήταν σε θέση να υποδείξει εκείνη στους αστυνομικούς συναδέλφους τον δολοφόνο της.
7: Όχι, απλά ουσιαστικά όταν ενώ μεταφερόταν η γυναίκα αυτή στο νοσοκομείο, ενημερωθήκαμε από άλλο πολίτη ότι ένας άνδρας βρίσκεται τραυματισμένος, θανάσιμα, με όπλο πιθανότατα μέσα στο όχημά του. Έφτασαν ταυτόχρονα και εκεί οι αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον συνάδελφο και σύζυγο αυτής της γυναίκας.
1: Τώρα να ρωτήσουμε λίγο το παιδί, τι ηλικίας είναι, κυρία Δημογλίδου, μικρός.
7: Υπάρχουν δύο παιδιά στην οικογένεια, ένα ενήλικο και ένα ανήλικο. Φυσικά το ανήλικο παιδί παρέλαβαν οι ψυχολόγοι της ελληνικής αστυνομίας επί τόπου από το σημείο μαζί με τους συναδέλφους. Και στη συνέχεια, βέβαια, αποφασίζει ο αρμόδιος εισαγγελέας στο πού θα βρεθεί αυτό το παιδί. Υπάρχει, βέβαια, οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν αυτό το παιδί και να παραμείνει κοντά τους. Άλλωστε, υπάρχει και ενήλικο μέλος της οικογένειας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
2: Πήρε τηλέφωνο το παιδί, το ανήλικο, κυρία Δημογλίδου, θέλετε λίγο να μας πείτε, γιατί είναι λίγο σύντομο.
7: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
1: Ήτανε παρόν στο περιστατικό το παιδί, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ έγινε στο υπόγειο.
7: Όχι, δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ήταν παρόν.
7: Δεν μας προκύπτει να έχει αντιληφθεί κάτι.
2: Είπε ότι ο πατέρας μαχαίρωσε τη μητέρα μου. Εννοώ, στο τηλεφώνημα που έκανε, αναφέρθηκε στον πατέρα, την παρουσία του πατέρα.
7: Όχι. Δεν φαίνεται να έχει διαπιστώσει το παιδί τι ακριβώς είχε συμβεί. Ενημέρωσε ουσιαστικά ότι βρήκε τη μητέρα σε αυτή την κατάσταση.
1: Τώρα, ο συγκεκριμένος συνάδελφός σας πρόσφατα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε περάσει αυτά τα ψυχομετρικά τεστ που υποβάλλεστε εκεί στην αστυνομία ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα, κυρία Δημογλίδου. Αυτά τα τεστ τελικά τι τεστ είναι τυπικά τεστ. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να πάρει κάποιος ένα μαχαίρι, να καταφέρει τόσες μαχαιριές στη σύντροφό του, στην γυναίκα του ή στον οποιοδήποτε τέλος πάντων και να μην έχει διαπιστωθεί τίποτα από τον ψυχολόγο.
2: Μας ακούτε, κυρία Δημογλίδου? Νομίζω
8: ναι,
2: ότι έχουμε...
8: ακούω πολύ καλά.
2: Ελάτε.
8: Προφανώς και υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου, ακόμα και αν αυτός είναι ένστολος, ο οποίος μπορεί να χρειάζεται βοήθεια, ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη. Γι' αυτό ίσως και ο άνθρωπος το αντιλήφθηκε και απευθύνθηκε ιδιωτικά σε γιατρό, τον παρακολουθούσε κάποιος ειδικός. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι ένα έγκλημα σχετίζεται πάντα με ψυχική διαταραχή. Αυτό βέβαια μπορεί να το διαπιστώσει μόνο ένας ειδικός. Mm-hmm.
7: Δεν μας είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο, ούτε από την πλευρά της οικογένειας, ούτε από κάποιον ειδικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια, καθώς υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, τι μπορεί να συνέβαινε κατά τις επισκέψεις του στο γιατρό.
1: Το σίγουρο απόρριτο. είναι ότι δεν σημαίνει ότι
7: κάποιος άνθρωπος έχει κάποια ψυχική διαταραχή. Μπορεί να υπάρχει ένταση όταν εκδηλώνεται κάτι σε κάποια κατάσταση που υπάρχει στη ζωή του, όπως είναι ένας χωρισμός. Αλλά δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που περνά από αυτό το ψυχομετρικό τεστ ότι μπορεί να διαπιστωθεί. Καθώς αυτό το ψυχομετρικό τεστ μπορεί να ήρθε πριν από αυτή την κατάσταση.
1: Το ιατρικό απόρριτο το σεβόμαστε όλοι και ορθώς το σεβόμαστε όλοι. Όμως έχει σημασία να μάθουμε πότε πέρασε αυτά τα ψυχομετρικά τεστ ο συγκεκριμένος και αν όντως διαπιστώθηκε κάτι. Εδώ δεν μιλάμε για ιατρικό απόρριτο. Εδώ μιλάμε για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή να ενημερωθεί η υπηρεσία και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Για να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ρωτάω.
2: Επίσης,
1: μήπως είναι τυπικά τελείως αυτά τα τεστ.
2: Και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος πάνω σε αυτό που ρωτάει η κυρία Δημοπλίδου.
1: Χρειάζεται όπλο αυτός ο άνθρωπος. Φέρει ένα όπλο μαζί του.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας εξηγήσω κάτι. Γι' αυτό ακριβώς και σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας υπάρχουν παντού υπηρεσιακοί ψυχολόγοι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ο διοικητής μιας υπηρεσίας, αν αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή, ξαφνικά στη ζωή ενός ανθρώπου, ενός συναδέρφου, έχει δικαίωμα να καλέσει τον υπηρεσιακό ψυχολόγο και να παραπέμψει τον συνάδελφο εκεί. Δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς πότε ήταν η τελευταία φορά που πέρασε κάποιο ψυχομετρικό τεστ που σχετίζεται με τον οπλισμό αυτού του ανθρώπου. Δεν πρέπει να το σχετίζουμε όμως απόλυτα, γιατί βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός τελικά δεν χρησιμοποίησε τον υπηρεσιακό οπλισμό για να αφαιρέσει μια ζωή. Κάτι συνέβη προφανώς χθες το απόγευμα. Και επιτέθηκε με κάποιο άλλο μέσα στη γυναίκα.
2: Επειδή
7: αυτή.
2: Έχουμε αρκετά να σας ρωτήσουμε, θα δούμε και μετά το θέμα του Αλέξανδρου, του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, του Γιωτόπουλου, να πάμε λίγο στο διπλό φωνικό του Αιγείου. Πέρα από το μένος, το οποίο φαίνεται βάσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που βλέπουμε του Ιταλού, θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά έχετε διαπιστώσει ότι κάτι έχει συμβεί στον τόπο του εγκλήματος, αν έχει πράγματι παραποιηθεί η σκηνή του διπλού φωνικού.
7: Καταλαβαίνετε ότι μπορεί ο κατηγορούμενος να έχει προφυλακιστεί, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται στην ανάκριση από εδώ και πέρα, για να μπορέσει να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ κατανοώ απόλυτα το δικαίωμα ενός κατηγορούμενου να υποστηρίξει τη θέση του και να μην ομολογεί ένα έγκλημα, ο ίδιος να μην εμπλέκει τον εαυτό του σε αυτό. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε κάποια δεδομένα. Όπως για παράδειγμα, δεν μας προκύπτει με κανέναν τρόπο μέχρι στιγμής η παρουσία τέταρτου προσώπου μέσα στην οικία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απευθείας οδηγούμαστε προς αυτόν τον άνθρωπο, προς τον κατηγορούμενο ως δράστη. Επίσης, ιατροδικαστικά δεν μας έχει δοθεί κάποια πληροφορία που να εξηγεί την αλληλοεξόντωση μέσα σε πολλά εισαγωγικά γιου και μητέρας, ενώ ο ένας να προκάλεσε το θάνατο του άλλου. Δεν μας προκύπτει ιατροδικαστικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που αναζητούμε είναι στοιχεία μέσα στην οικία που θα μας δείξουν ότι ίσως ο δράστης, όποιος και είναι αυτός, προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξετάζονται, καθώς έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούν την παρουσία του στον χώρο.
1: Όπως.
7: Κάποια σημάδια, κάποια ευρήματα τα οποία βέβαια θέλουν περαιτέρω διερεύνηση, ξεκαθαρίζω, για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
1: Αυτός εξακολουθεί και λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με το διπλό φωνικό.
7: Από όσο γνωρίζω, ακόμη και κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή, υποστήριξε το ίδιο, ότι δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο των δύο ανθρώπων και ουσιαστικά όταν ξύπνησε. Είδε τις δύο σωρούς μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, αυτό τώρα μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπους. Είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, δεν θα πω εγκληματίας, πολύ σκληρός άνθρωπος που δεν σπάει μπροστά στα πολύ έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επίγνωση του τι του συμβαίνει ή του τι του συνέβη.
7: Ή επειδή ακριβώς, κύριε Γλωριάδη, εμείς δεν κάνουμε δικαστήριο εδώ, ή πολύ απλά δεν εμπλέκεται στο διπλό φωνικό όμως. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς αναζητούμε στοιχεία ώστε να αιτιολογήσουμε αυτή τη θέση του και μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κάποιο στοιχείο που να μην εμπλέκει τον ίδιο στη διπλή δολοφονία.
2: Τι πήγε λάθος με το Γιωτόπουλο, κυρία Δημογλίδου, και χθες πήγε αρχικά στο Κορυδαλό, μετά τελικώς κατέληξε για διανυκτέρευση στη Γαδά και σήμερα επέστρεψε στις φυλακές.
7: Δεν θέλω ότι κάτι πήγε λάθος. Ενημερωθήκαμε για την απόφαση της δικαιοσύνης και η απόφαση ουσιαστικά όριζε να μεταφερθεί αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει μάλλον στη φυλακή. Καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχουν κανονισμοί και υπάρχει και εισαγγελέας σε κάθε σοφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος διέταξε ότι πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, να οδηγηθεί πρώτα στον αρμόδιο εισαγγελέα του Πειραιά και στη συνέχεια στο σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι καθαρά κάτι διαδικαστικό, οπότε έπρεπε να κρατηθεί στη συνέχεια σε αστυνομική υπηρεσία. Γι' αυτό ακριβώς και επέστρεψε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
2: Το ταξί που βλέπουμε.
7: Αυτό είναι ένα μέσο που επιλέχθηκε να συμμετέχει στην μεταφορά αυτού του ανθρώπου από τους αστυνομικούς. Ανήκει καθαρά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και όπως σχεδιάστηκε η μεταφορά αυτού του ανθρώπου.
1: Εξού μετά και η συνέχεια της μεταγωγής με ένα υπηρεσιακό, γιατί μετά με υπηρεσιακό όχημα δεν συνεχίστηκε η μεταφορά.
7: Στη συνέχεια εισήλθε σε άλλο όχημα, σε περιβολικό.
2: Κρίνεται πιο ασφαλής αυτός ο τρόπος μετακίνησης. Δεν ξέρω. Μας ξένιασε γι' αυτό, επειδή ήταν και όλοι οι συνάδελφοι εκεί.
7: Φαντάζομαι, ναι.
2: Και ήταν η συνοδεία τα περιπολικά. Μας ξένιασε λίγο ως εικόνα, καταλάβατε.
7: Φαντάζομαι ότι για να το επέλεξαν οι συνάδελφοι και να αποφάσισαν να συμμετέχει αυτό το όχημα στην μεταγωγή αυτού του ανθρώπου, υπήρχε συγκεκριμένος λόγος.
1: Για λόγους ασφαλείας.
7: Ίσως και λόγους ασφαλείας, πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Δημογλίδου.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ. Πολλά να κουβεντιάσουμε.
1: Πριν τι είπα, ήθελα να πω συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας. Τι είπα συμβατικό ή είπα μεταγωγικό.
2: Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Εσύ καταλαβαίνεις σίγουρα οι τηλεθεατές.
2: Καταλαβαίνουμε
1: και οι τηλεθεατές.
2: Είναι πολύ έμπειροι οι τηλεθεατές μας.
1: Συμβατικό ήθελα να πω πάντως της αστυνομίας.
2: Γεια σας, κύριε Ασματογλού.
9: Πώς είστε.
1: Καλώς ήρθατε. Καλά. Εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα εγκλήματα. Δεν βλέπετε τι γίνεται.
9: Δραματικό. Είναι θλιβερά αυτά. Πολύ θλιβερά.
1: Και έχουμε και την τιμή της βενζίνης επίσης να μας μαυρίζει την ψυχή και του πετρελαίου.
9: Εντάξει, όχι, καλά πάμε. Καλά πάμε. Το τελευταίο διάστημα είχαμε μειώσεις.
1: Κρατήστε την κουβέντα σας, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Ωραία. Έχουμε δώρα, κυρία Κουτροκόη.
2: Εγώ δίνω. Δεν δίνω εγώ, ο Καρόνης δίνει και το Action 24. Μακάρι να μπορούσα να σας τα προσφέρω εγώ. Δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Air condition, ανεμιστήριο ροφής, ανεμιστήριο δαπέδου, ψυγείο καταψύκτη, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, ψυσταριά. Και όλα τα καλά, όλα όσα χρειάζεστε.
1: 2.000 ευρώ είναι, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά για αυτό το πακέτο δώρων. Μπαίνετε στο Instagram, στον προσωπικό σας λογαριασμό, σκανάρετε barcode που βλέπετε κάτω αριστερά. Βήμα-βήμα ακολουθείτε τις οδηγίες. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει 30 Ιουνίου στην εκπομπή της Αλεξάνδρας και του Νίκου. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Toyotomi, Ikigai, για υψηλές αποδόσεις, με Wi-Fi, Erai, με έξυπνη αφήγανση, για υγιεινή ατμόσφαιρα, και Gosai, με τεχνολογία AI, για εξοικονόμηση ενέργειας, μόνο από 399 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Σοβαρά τώρα!
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Νίκο. Έλα, μαλλιά, πες καλημέρα.
1: Πήγα να πειράξω τον Νίκο πρωί-πρωί τώρα. Να πω, είπα ο Τσίπρας χθες στη Νίκαια. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική για την πολίτευση. Πόσο θα είπε για να γίνουμε κυβέρνηση.
0: Σε μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Νίκο.
2: Να πω κάτι τέτοιο.
1: Ας το καλύτερα.
2: Είναι καλό να ξεκινάμε με ανέκδοτα πρωί-πρωί.
3: Να και τα καλημέρα η κόντρα. Με το καλημέρα, με το καλημέρα.
1: Μην τον πειράζω, μωρέ.
2: Ο άκουσε κατήγγειλε τις δημοσκοπήσεις επί χρόνια, ότι τον υποτιμούν και τον παρουσιάζουν σήμερα με αφορμή δημοσκοπήσεις. Λέει ότι έρχεται να κυβερνήσει. Είναι, είναι ήδη αξιωματική αντιπολιτεύση.
1: Εντάξει, είναι δεύτερο κόμμα σε όλες τις
2: δημοσκοπήσεις. Έχω δει αξιωματικές αντιπολιτεύσεις δημοσκοπικά. Είδα την Κωνσταντοπούλου παλιότερα. Είχε έρθει δεύτερη κάποια στιγμή και πέρασε και αυτή τον Ανδρουλάκη. Είχα δει τον κύριο Ανδρουλάκη να βρίσκεται σε απόσταση ανάσας από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αλλά θα πούμε ύστερα. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι εδώ. Ακούσαμε ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία την Παρασκευή για τη λήξη αυτού του πολέμου. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Θέλουμε να μας πείτε πού κινείται σήμερα η βενζίνη και κυρίως η αμόλυβδη και αν είστε αισιόδοξος ότι η αποκλιμάκωση θα έρθει άμεσα, κύριε Ασμάτογλου.
4: Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα είχαμε 110 δολάρια το βαρέλι, είχαμε 102,5 το δολάρια, 92,5, τώρα 82,5. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 82,5. Οι μειώσεις αυτές από την αύξηση τη μεγάλη δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες για να μας δώσουν έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ξέρεις, έχει πέσει 20 δολάρια το βαρέλι, άρα θα έχουμε μια σημαντική μείωση. Είχαμε λίγο πάνω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη, 2,050. Τώρα βρισκόμαστε στο 1,95. Ναι, είμαστε στο 1,95. Αλλά το 1,95 με το 2,05 δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο.
0: Για την ψυχολογία μας είναι, θέλα... κύριε Ασμαντουλού.
4: Είναι για την ψυχολογία μας.
1: Για την τσέπη μας είναι το θέμα.
2: Ποτέ δεν νιώθει ότι είναι κανείς ικανοποιημένος. Ναι. Άμα πηγαίνει προς τα πάνω και 5 λεπτά ανεβαίνει, γίνεται κόλαση στα δελτία.
4: Ναι, ναι. Πάντως, αυτή τη στιγμή...
0: Μας λέει ο ίδιος ο κύριος Ασμαντουλού ότι δεν έχει διαφορά μεγάλη. Αυτό λέει ο ίδιος.
2: Από τα 2,5. Αφαιρέσει το
4: 95.
2: 2,05.
0: Είναι 10 λεπτά.
2: 10 λεπτά. Για τα 10 λεπτά, εγώ θυμάμαι στα παράθυρα, να τσακωνόμαστε, φωτιά στα κάψιμα, κόλαση στην Αγγλία.
0: Τώρα Νίκο, νομίζω ότι είναι
1: υπερβολικό. Δεν ήταν 5,95 η βενζίνη πριν τον πόλεμο.
2: Εγώ θα σας κάνω, λέει, πραγματικά δεν έχω τι δυνατότητα. Θα παίζω τι λέγαμε για τα 10 λεπτά. Τι παίζαμε.
4: Έχει συμβεί και με τα 10 λεπτά αυτό που λέει.
1: Πόσο ήταν προ-πολέμου η βενζίνη. Προ, ξεκινήσει ο πόλεμος, πριν τον πόλεμο. Δεν μας πείτε.
4: 1,75.
1: Τι συζητάμε τώρα.
4: 1,75.
1: Πριν τον πόλεμο είπα. Δεν είπα εγώ.
4: Θα αργήσει πολύ. Θα αργήσει πολύ.
3: Γιατί.
4: Θα αργήσει πολύ, διότι έτσι όπως κατεβαίνει... Κοιτάξτε, υπήρξε ένα διάστημα πολύ μεγάλο του πολέμου, 4 μήνες τώρα, που εγώ πιστεύω ότι τα δηληστήρια αναγκαστήκανε να πάρουν καύσιμα. Αυτά τα καύσιμα που πήρανε, τα αγοράσαν ακριβά. Δεν μπορεί να τα πουλήσουν τόσο φτηνά, έτσι ώστε να χάσουν τόσα πολλά χρήματα, ίσως και παραπάνω από αυτά που κερδίσαν το προηγούμενο διάστημα.
3: Δηλαδή,
4: γιατί όλο αυτό το διάστημα προ-πολέμου και μέχρι το top της τιμής, πράγματι κερδίσανε, γιατί είχαν αγοράσει, είχαν προμήθεια φθηνότερη. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να έρθεις να βγάλεις όλο το κέρδος αυτό που πήρες με τη ζημία τώρα.
0: Πόσο χρόνος θα χρειαστεί. Και σας ρωτώ γιατί
4: όσο αφορά τα καύσιμα,
0: αν
4: κυρία Κουτροκό υπάρχει μείωση τώρα το επόμενο διάστημα, εγώ πιστεύω ότι μέσα σε ένα τρίμηνο, γιατί τα πρατήρια ούτως ή αλλιώς ακολουθούν τις μειώσεις αυτές, γιατί είναι και σε πλαφόν.
3: Ναι.
4: Πέραν τούτου όμως θα σας πω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον, αν υποχωρήσει και φτάσει στα προ-πολέμου επίπεδα, σε ένα τρίμηνο θα το δούμε αυτό.
3: Δηλαδή Σεπτέμβριο
4: και βέβαια
3: θα δούμε ένα
4: για τα καύσιμα.
3: Βενζίνη. Το Σεπτέμβριο.
4: Έτσι. Για τα καύσιμα, αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία, αλλά για τα καταναλωτικά αγαθά, για τον πρωτογενή τομέα, για τα μεταφερόμενα, οι μεταφερόμενες επιβαρύνσεις που μπήκανε στα καταναλωτικά αγαθά, δεν πιστεύω να επανέλθει η κατάσταση γρηγορότερα από ένα χρόνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή είχαμε μια μείωση το Σάββατο 1 λεπτού στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα Τρίτη, γιατί η Δευτέρα ακολουθεί το Σάββατο, 1 λεπτό στην αμόλυβδη βενζίνη. 2 λεπτά στο πετρέλαιο το Σάββατο, 2 λεπτά σήμερα. Οι προβλέψεις για αύριο και μεθαύριο είναι πάλι από 2 λεπτά. Καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έστω και έτσι. Και βέβαια να μην πάρει πίσω η κυβέρνηση τα 15 λεπτά που έδωσε στο πετρέλαιο κίνηση. Γιατί αυτό, τα 15 λεπτά είναι πολύ μεγάλο βοήθημα για τον πρωτογενή τομέα να παραμείνει μέσα. είναι καλό να παραμείνει. Να μην το πάρει πίσω γιατί αρχίζει και κατεβαίνει. Ας το πάρει πίσω όταν έρθει στα προγενέστερα επίπεδα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ την τσέπη του καταναλωτή και εν προκειμένου τώρα που έχουμε και το καλοκαίρι, έχουμε και τις μετακινήσεις των ιδιωτών. Δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι τα καταναλωτικά αγαθά, δεν είναι τα μεταφερόμενα είδη. Είναι και ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος θα κάνει τις μετακινήσεις. Αυτός που έχει πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Καλά, και αυτός που έχει βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε και διακοπές μπροστά μας, κύριε Πρόεδρε.
4: Γιατί βλέπουμε...
3: Δηλαδή, πολλοί κόσμος έχει προγραμματίσει ήδη τις διακοπές του για το πού θα πάει με τα αυτοκίνητα.
4: Γιατί βλέπουμε ότι η βενζίνη δεν μειώνεται ισόποσα με το πετρέλαιο. Το προηγούμενο διάστημα και πριν από το Σάββατο, είχαμε μείωση στο πετρέλαιο και αύξηση στη βενζίνη.
0: Άρα, μισό λεπτό να σας ρωτήσω.
4: Άρα, υπάρχουν και χρηματιστηριακά παιχνίδια μέσα τα οποία παίζονται.
0: Άρα, να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε. Είπαμε για τα αυτοκίνητα και τις μετακινήσεις στις διακοπές με τα αυτοκίνητα. Ναι. Αυτή η εξέλιξη τώρα, τι θα σημαίνει για τα ακτοπλοϊκά?
4: Κοιτάξτε, αυτή η εξέλιξη θα σημαίνει για τα ακτοπλοϊκά μια συγκράτηση. Γιατί αν επρόκειτο να ανέβουν τα εισιτήρια που ανεβήκανε το προηγούμενο διάστημα, ή θα παραμείνουν τα ίδια, ή θα πρέπει τότε
0: να επανέλθουν στις τιμές που ήταν πριν.
4: Στα προγενέστερα επίπεδα, εάν πράγματι κατέβουν τα καύσιμα στην προγενέστερη κατάσταση, στην τιμή δηλαδή που το ανεβάσανε. Αυτό όμως δεν θα συμβεί αυτή τη στιγμή. Αν μη τι άλλο, δεν θα ανέβουν.
3: Εμείς πάντως θα κρατήσουμε από εσάς ότι αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία,
4: δεν θα πρέπει να
0: πάρει.
2: Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουγα χθες τον κύριο Κικίλια.
3: Για να το έχουμε λίγο και ως τίτλο. Εάν συνεχιστεί, να κρατήσουμε αυτό από εσάς σε πρώτη φάση. Αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία, η τιμή της αμόλυβδης θα επανέλθει στην προπολέμου. Στα προπολέμου επίπεδα.
4: Το πετρέλαιο να έρθει στα προπολέμου επίπεδα. Και να υποχωρήσει και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό πριν από ένα τρίμηνο.
3: Άρα Σεπτέμβριο πάμε.
0: Ναι. Με τα
4: σχολεία. Μην περιμένουμε θεαματικά, δεν μπορεί να κατέβει.
2: Οι τιμές στα ακτοπλοϊκά δεν έχουν ανέβει πρώτα απ' όλα.
0: Πώς δεν έχουν ανέβει, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Πώς είναι, ο κόσμος ψέματα λέει. Άρα, όχι, ρε, είναι ψέματα. Όχι, εγώ είναι ψέματα τώρα που τα λέμε.
2: Ψέματα είναι αυτά που ακούγαμε τόσο καιρό, ότι πρώτα απ' όλα ο τουρισμός τα κατέρεε. Και ο τουρισμός είναι πολλαπλάσιος και πάμε για νέο ρεκόρ.
0: Περιμένει να δούμε.
2: Δεν περιμένω να δούμε.
0: Δεν περιμένεις να δεις, τα στοιχεία, τα έχεις τα στοιχεία όλα.
2: Έχουμε Απρίλιο και Μάιο εισιτήρια.
0: Δεν μετράει μόνο ο αριθμός των επισκεπτών. Έτσι μετά και μερικά διαπάνια. Όσο ξέρουμε λίγα και αυτό.
5: Για τον τουρισμό πάντως, Νίκο, υπήρξε μια ανησυχία και στο κυβερνητικό επιτελείο. Θα σου πω κάτι, μισό λεπτάκι. Θα σου πω, αν υπήρξε κλιμάκωση, αν υπήρξε ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, θέλω να σου πω ότι θα υπήρχαν πράγματι δεύτερες σκέψεις για ανθρώπους που δεν θα θέλανε.
2: Αν γίνει παγκόσμιο πόλεμο, σίγουρα δεν θα πηγαίναμε.
0: Άρα όλα είναι τέλεια. Η κυβέρνηση δεν ανησυχεί, η ακρίβεια δεν υπάρχει, τα κάψαμε είναι μια χαρά. Όλα είναι τέλεια. Εσύ το λες, Νίκο μου.
2: Εγώ είπα για τα εισιτήρια, πολύ σαφή αυτά που λέω. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
4: αύξησαν. Για τον ελλαδικό χώρο δεν αυξηθήκανε τόσο.
2: Αυτό λέω.
4: Τα εισιτήρια τα οποία αυξηθήκαν ήταν του εξωτερικού. Παραδείγματος χάρη τη Ιταλία, τα εισιτήρια που φέρνανε τα φορτηγά, τα εμπορεύματα, τα αγαθά μέσα στη χώρα. Εκεί είχαν ανέβει πολύ.
0: Όχι. Και τα ακτοπλοϊκά όμως, μια οικογένεια που θέλει 800 ευρώ να πάει και να έρθει, εγώ λέω ότι μέσα που είδα στα ρεπορτάζ ήταν αλλιόν. Δεν είναι ακριβώς. 50%.
2: Εγώ είπα ότι τα ακτοπλοϊκά με παρέμβαση που έκανε ο Κικίλιας και η κυβέρνηση δόθηκαν χρήματα στους εφοπλιστές. Από τις τσέπες μας μπήκαν και αυτά. Εγώ δεν λέω ότι δεν τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς πληρώνουμε ό,τι επιδότηση υπάρχει. Την πληρώνουν κάποιοι
5: για
2: άλλοι.
5: Να συγκρατήσουν
2: για να συγκρατήσουν τιμές. Δεν υπήρχαν λοιπόν οι αυξήσεις που δίνουν μια αίσθηση ότι δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει φέτος. Αυτό λέω και εκεί διαφωνώ. Εγώ δεν λέω ούτε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, ούτε είπα. Υπήρχε ένας πόλεμος. Ο πληθωρισμός το 5,2 έφτασε λόγω της ενέργειας στο μεγάλο του κομμάτι. Άρα λοιπόν ο πόλεμος. Και να σταματήσει πρώτα απ' όλα. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας μέχρι την Παρασκευή. Εγώ λέω να σταματήσει και να συζητήσουμε αυτά που λέει ο πρόεδρος.
0: Αυτό είναι το
2: κομβικό. Αποκλιμάκωση σταδιακή. Εγώ νομίζω θα πέσει πιο γρήγορα έτσι και εδώ θα είμαστε και να τη συζητάμε. Είναι καλό αυτό που επισήμανε. Είναι καλό αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος. Το χρειάζεται η αγορά να μην σταματήσει την επιδότηση κυβέρνηση. Ήταν λάθος του κ. Μητσοτάκη να σταματήσει την επιδότηση. Γιατί βοηθάει τις μεταφορές.
4: Ειδικά το πετρέλαιο.
2: Ακριβώς αυτό λέει, είναι μεγάλη αναζήτηση.
0: Αλλά αυτό που είπε ο Σωσματογλου, ότι επειδή έχουν προμηθευτεί και έχουν κάνει κάβα από το κάβα μέσα από καύσιμα. Για να υπάρχει...
4: δεν είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι να
4: εξαρτηθούν οι ποσότητες. Σιγά-σιγά όμως θα επανέλθουμε. Αν πράγματι. Το θέμα είναι να επέλθει συμφωνία και να υπάρξει μείωση των διεθνών τιμών.
0: Αυτό.
2: Και να σταματήσει πάλι, γιατί θα τα ακούσω εγώ σε λίγες ώρες, τον κανιβαλισμό κατά των βενζινοπολών, ότι με το που φτηνένει το πετρέλαιο κρατάνε τις τιμές ψηλά. Και όταν το πετρέλαιο
1: θα
2: το
1: κάνουν,
2: θα το εξήγησαν. Άρα λοιπόν, σας λέω, κατάσταση εικόνα οι πολίτες.
5: Έχουν αγοράσει σε αυτή τη τιμή και πρέπει οι άνθρωποι να μην μπουν μέσα.
2: Είχαν αγοράσει και με φτηνότερες τιμές για τα δηληστήρια, λέω. Άρα εξορροπιστικά να το δούμε. Το άθροισμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στα δηληστήρια είναι ο μέσος όρος είναι ικανός να ρίξουν τις τιμές.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι πήραν όλοι και γέμισαν τις δεξαμενές στην ακρίβεια. Είχαν δεξαμενές γεμάτες γιατί κάνουν προαγορές περίπου για ένα έτος. Δηλαδή τα συμβόλαια τα αγοράζουν. Δεν τα αγοράζουν στο μεσοδιάστημα της κρίσης. Ναι. Έχουν αποθέματα λοιπόν.
3: Άρα δεν δικαιολογούνται και κάποιες
2: για να βοηθήσουν βέβαια, την κοινωνία βέβαια, και τους πολιτές.
4: Βέβαια όμως, αν μου επιτρέπετε, πολύ βοηθούσε και το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά για τους μόνιμους κάτοικους των νησιών.
1: Αυτό ήταν
4: και είναι ένα πολύ καλό,
1: πολύ καλό μέτρο.
4: Πολύ καλό μέτρο
1: και δίκαιο.
4: Και θα έπρεπε, και δίκαιο, και θα έπρεπε να συνεχιστεί αυτό και να μεγαλώσει. Να απλώσει και σε περισσότερα νησιά και αν θέλετε,
2: και γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.
4: Όχι όταν είσαι μόνο μόνιμος κάτοικος του νησιού, αλλά όταν είσαι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας, αλλά έχεις ρίζες από το νησί εκεί που πας και έρχεσαι, καλόν είναι να παίρνει και αυτός κάποια επιδότηση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασμάτο. Καλά. Έχουμε ρεπορτάζ εδώ με...
5: Είναι εξοχικό στη Τζιά, ρε παιδί μου, να είχα, είναι και κοντά.
3: Να πάρουμε, παιδί μου, να σου πάρουμε.
1: Να πάρουμε ένα, να σου πάρουμε ένα.
2: Δεν ξέρω και αν έχει ισοδύναμο, πήγαινε να ξεπνήσει. Που ξέρουμε ότι υπάρχει.
5: Είναι στο μακριά,
3: με Τζιά είναι πολύ κοντά, ρε παιδί μου, και κολυμπώντας πας εσύ.
1: Εντάξει, απλώς είπε μια κουβέντα ο Νίκος που θα συμφωνήσω απόλυτα, σπάνια. Ότι αν σπάνιο, να τελειώσει ο πόλεμος. Εγώ το κρατώ αυτό γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια. Μας έχουμε ακούσει, τελειώνει ο πόλεμος, έχει δίκιο αυτό. Νίκος, δεν το συζητώ.
5: Να είμαστε αισιόδοξοι ότι την Παρασκευή θα έχουμε καλά μαντάτα.
1: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, έχετε λίστες με ονόματα. Από ποιο θα ξεκινήσω, από την κυρία.
2: Ναι,
1: να δούμε και
2: τι.
5: Από ποιο κόμμα θα μας ξεκινήσεις.
1: Από τι θέλει να ξεκινήσουν.
5: Πάμε Ελλάς ή Πασόκ, τι θέλεις.
1: Ό,τι έχετε κάνει.
3: Εσύ τι θέλεις, εσύ είναι
1: πιο εύκολο. Πασόκ θα πάμε, γιατί εσύ είναι η
3: Πασόκ. Πάμε Πασόκ.
5: Δεν πάμε με τη δημοσκοπική τάξη αυτή την εκπομπή, πάμε με την κοινοβουλευτική τάξη.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Γιατί αυτό, εντάξει,
5: για
1: δεν πάμε
5: για πες Πασόκ,
1: λοιπόν. Πάμε να δούμε, λοιπόν, λέω κάποια ονόματα. Ο κύριος Μάντζος στο Βόρειο Τομέα, έτσι. Ο κύριος Γλαβίνας στη Β' Θεσσαλονίκης.
3: Ωραία.
1: Να, το έχουμε εδώ. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης στο Νότιο Τομέα. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης στο Νότιο Τομέα. Κρατήστε το αυτό,
3: ναι.
1: Γιατί έκανα ρεπορτάζ. Θέλει ο ίδιος να κατέβει στο Νότιο Τομέα, το έχει πει.
3: Γιατί?
5: Τώρα εκεί είναι ο κύριος Χριστίδης.
1: Είναι.
5: Η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Κυρία
5: και ο κύριος Κακλαμάνης και η κυρία Αντώνη. Παιδιά, ναι. Συγγνώμη.
3: Συνοστισμός.
2: Μεταδημότευση βλέπω.
3: Ναι. Συνοστισμός.
1: Εντάξει, πάντως έχει πολύ χειρά ονόματα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό.
5: Στο νότιο τομέα το Πασόκ είχε

0: τα επεξεργάζονται και μάλιστα η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κάνει και συνεχείς συσκέψεις.
1: Θα πω ότι έκπληξη δεν είχαμε. Δεν είδα ένα πρόσωπο το οποίο μου προκαλεί κάποια έκπληξη από αυτά τα οποία είδαμε. Πάμε στην Ελλάς.
0: Πάμε στην Ελλάς. Λοιπόν, τι ακούγονται...
1: Πάμε στην Ελλάς.
0: Πάμε στην Ελλάς, λοιπόν. Εντάξει, κυρία Θεόνη Κουφολ-Νικολάκου θα είναι στο επικρατείας σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κύριος Χάρης Τζίμητρας στην Αλφαθήνας. Ο κύριος Χάρης Μαυρουδής είναι ο γιος του κυρίου Μαυρουδή, έτσι, στον βόρειο τομέα. Λέγεται ότι η κυρία Αθηνά Αλληνού και αυτή στο βόρειο τομέα, ο κύριος Καρπουχτσής στις Σέρες.
2: Η κυρία Αλληνού εχθές ήταν και στην εκδήλωση. Στην
0: εκδήλωση, βεβαίως, ήταν στην εκδήλωση. Ο κύριος Νιφούντης στη Β' Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Παπάς στην Αχαΐα, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης Α' Θεσσαλονίκης, η κυρία Ιωάννα Λιαλιώτου στη Μαγνησία. Οι πληροφορίες είναι αυτές, έτσι. Το ξαναλέω.
1: Αυτούς έχουμε. Ναι. Από Ελλάς.
3: Δεν έχουν πάει ακόμα αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να προσθέσουν φωτογραφίες. Οπότε μόλις πάνε θα προσθέσουμε και άλλα ονόματα.
0: Γιατί λέγανε αν κατέβει η κυρία Αξιόγλου που θα κατέβει. Δεν θέλω να βάλω γιατί ακόμα δεν
1: είναι. Πού θα κατέβει. Κοίταξε, πού πιστεύετε ότι θα κατέβει.
2: Χθες έστειλε ένα μήνυμα ο Φάμελος πάντως στη ραδιοφωνική του συνέντευξη. Έτσι. Κάτι είπε για κλειστές πόρτες που πρώτη φορά τον ακούμε, νομίζω, τον κύριο Φάμελο. Να τοποθετείτε κατά αυτόν τον τρόπο
3: και πιέστε,
2: όσον αφορά στο κόμμα του κ.
0: Τσίπρα. Εντάξει, εγώ νομίζω και ο κ. Φάμελος, επειδή έχουν πει αυτοί που διαφωνούν με το να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, του λένε ότι μέσα σε 10 μέρες τελειώνει τώρα αυτή η προθεσμία. Φέρε μας τον οδικό χάρτη. Πώς θα πάμε συντεταγμένα, ναι. Πώς θα πάμε με τον κ. Τσίπρα, τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία. Νομίζω απάντησε σε όλα αυτά χθες ο κ. Φάμελος. Είπε ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία.
2: Ναι. Ότι διασφαλίζονται.
0: Διασφαλίζονται. Αυτό απάντησε, ρε παιδιά, γιατί να ξέρω, διασφαλίζονται.
1: Άρα διασφαλίζονται.
0: Περιμένω... Δεν είπε τον τρόπο.
2: Είπε ότι διασφαλίζονται.
0: Είπε ότι διασφαλίζονται.
2: Έτσι, ότι έρχεται και ο Τσίπρας που θεωρεί ότι δεν θα τα αφήσει και όλα αυτά.
0: Και δεν μπορούμε να μην πάμε με τον, κύριο, με τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, ο οποίος ουσιαστικά λέει ο κ. Φάμελος ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, δεν μπορεί να μην πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι, αυτό που ακούω πάρα πολύ, το ένα είναι ποιος θα πάρει ο κ. Τσίπρας τελικά. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Με ποιους έχουν γίνει συνεννοήσεις και αν έχουν γίνει, δεύτερο ζητούμενο. Πότε θα φύγουν, και δεν μιλάω για την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καραμέρο που υπάρχει αυτό το θέμα με τον κύριο Κασελάκη, μιλάω γενικότερα. Δεν έχω ακούσει την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που είναι εκ των πολύ στενών. Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
1: του εδώ δεν είναι το ποιοι, είναι το πότε. Το ποιοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τώρα, όλοι. Μου λένε τώρα δεν θα είναι όλοι. Θα είναι ένας μικρός αριθμός. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ξαναλέω.
2: Δεν θέλουν, αμαλή, επειδή δεν τους θέλουν.
0: Δεν θέλουν.
1: Και θα πάνε πού, δηλαδή.
0: Θα πάρει επιλεκτικά, προσέχεις τι λέω. Φύγες να μου την αμβάλεις την παγίδα.
1: Και θα πάνε πού.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί η ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υφίσταται.
2: Σπίτι τους.
0: Σπίτι τους, ξέρω πού θα πάνε. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το θέμα. Σου λέει, εμείς δεν θα πάμε.
3: Ότι τα όσα είπε ο κ. Φάμελος δεν καθησύχασαν ούτε τον κύριο Παπά, ούτε τον κύριο Αδούρου, ούτε τον κύριο Πολάκη.
0: Απλώς.
3: Έχουν μια κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχουν σήμερα.
0: Ναι, όχι πέρα από αυτό.
3: Ακόμα σήμερα, 3,5 ώρα.
0: Εγώ περιμένω να δω και τις αντιδράσεις μετά από αυτή τη συνέντευξη των στελεχών που διαφωνούν. Γιατί ο κ. Παπάς είπε χθες ότι δεν τίθεται θέμα να αφιζητήσει τον κύριο Φάμελο. Πώς θα γίνει. Άμα δεν γίνει κάτι, να γίνει ένα ξέρω εγώ, εκτακτό συνέδριο, πώς θα γίνει, γιατί κάποιοι...
2: Και στην ουσία αυτό που έλεγε ο Φάμελος εχθές είναι το τι αποφάσισαν τα κομματικά μας
0: όργανα.
2: Αυτό κάναμε, δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, άρα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ο ίδιος τις αντιδράσεις και του κυρίου Παπά και της κυρίας Δού.
0: Η πλειοψηφία λέει αποφάσισε. Ναι. Δεν το αποφάσισα μόνο.
1: Πάντω το μεσημέρι θα είναι μια δύσκολη συνύπαρξη.
3: Το μεσημέρι θα δούμε πώς θα πάει αυτή η σχέση.
1: Όλων, έτσι.
0: Και να δούμε και τι θα υποθεί
1: γιατί
0: και αν μάθουμε.
1: Έχουν υποθεί και αρκετά. Εντάξει, δεν θα είναι βεβαίως. Δεν ξέρω αν θα είναι ο κύριος Ζαχαριάδης.
3: Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι. Να παραιτηθεί.
1: Ναι, αλλά το λέω γιατί. Τις τελευταίες ημέρες δέχεται επιθέσεις ο κύριος Ζαχαριάδης, προσωπικές επιθέσεις. Και από τον κύριο Παπά.
0: Δεν έχει τοποθετηθεί
1: ο κύριος Πολάκης στον κύριο Ζαχαριάδη.
3: Έχει κρατήσει μια ψύχρεμη στάση, παρόλο που έχει δεχτεί πολλές προκλήσεις να απαντήσει.
0: Εγώ νομίζω θα απαντήσει μία και όταν
3: θα
0: έχει πάρει την αποφάση.
3: Αν παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου, όπως λένε οι πληροφορίες, θα σταματήσει και όλη αυτή η φασαρία. Αλλά θεωρώ ότι ο κύριος Φάμελος δεν έδωσε απαντήσει παρόλο που το συνέντευξε. Είπε, ας πούμε, για τα περιουσιακά στοιχεία είναι διασφαλισμένα.
0: Δεν ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας, σου λέει. Δεν αυτή εφαρμόζω.
3: Εντάξει, η προηγούμενη απόφαση της πλειοψηφίας, γι' αυτό λέω ότι οι πλειοψηφίες είναι κάτω το δοκούν τι παίρνουν τα αποφάσεις. Λέω, η προηγούμενη απόφαση λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και μπαίνει ο συνιστός στο κόμμα Τσίπρα. Από αυτό που κατάλαβα από τον κύριο Φάμελο, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβει σε εκλογές. Είναι έτσι.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Άρα τα περιουσιακά του στοιχεία ή θα μπουν σε διαδικασία αναστολής. Δηλαδή θα παγώσει το κόμμα, θα υπάρχει τύπη, αλλά θα κατέβει σε
1: εκλογές. Και τα μέσα, Νίκο.
3: Και τα μέσα ενημέρωση και οι εργαζόμενοι.
0: Και εργαζόμενοι.
3: Εδώ μιλάμε για 120 περίπου εργαζόμενους, συνολικά, σε όλο το κομμάτι
0: που θα διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι.
3: Και ένα κομμάτι που δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κ. Τσίπρας δεν το θέλει. Γιατί φοβάται ότι με το καλημέρα θα φορτωθεί ένα έξοδο που δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Ο ίδιος
1: δεν είναι αυτό που είχε γίνει με επικαλεστικά.
0: Δεν σχολιάζουν τίποτα από όλα αυτά.
3: Άλλο κόμμα είναι, γιατί να σχολιάσουν. Του ανθρώπου παίρνουν. τους ψηφοφόρους παίρνουν γιατί να σχολιάσουν αυτό.

0: που αφορά τους εργαζόμενους. Καλά κάνουμε και δεν σχολιάζουμε. Λέω όμως ότι πολύ απλά.
1: Ειρωνικά το λες, φαντάζομαι.
0: Ειρωνικά το λέω, βέβαια. Διότι
1: ναι, για να μην πάρει εξηγηθεί, γι' αυτό το
0: όχι,
1: λέω.
0: Το λέω με πολύ σαφήνεια. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει στον παλιό συνασπισμό, πέρασαν στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχουν χρόνια εργασία στον κομματικό μηχανισμό. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρει τους ξημερώνει.
2: Είναι πώς χωρίζεις και παίρνεις μόνο τα ρούχα σου και αφήνεις το σπίτι όλα τα υπόλοιπα. Φιμπρίκα, λογαριασμούς.
0: Και τα υπόλοιπα στον επόμενο. Θα θυμηθούμε τη λιόγη. Πάλι στην προγραμμό.
2: Απλώς εγώ να πω κάτι. Ότι όλοι περιμέναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η επανεμφάνιση. Τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας και μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε αυτοί που είναι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα σίγουρα θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ποιο δεν το περίμενε αυτό από εκεί πέρα.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
2: Εγώ ξέρεις, θα περίμενα. Από αυτούς εκείνοι οι οποίοι βλέπουν, ξεκάθαρα βλέπουν στον κύριο Τσίπρα να έχουν παραιτηθεί, εγώ αυτό θα περίμενα. Να πούνε ότι, οκ, εμείς θέλουμε να πάμε στον κύριο Τσίπρα, τώρα παρετούμαστε, αφήνουμε την έδρα και πάμε εκεί. Το τι θα κάνουν αυτοί που θα μείνουν είναι δικαίωμά τους.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Εγώ δηλαδή δεν θα έβλεπα και μια λύση να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει και κρατήσει το με τον κύριο Πολάκη ως αρχηγό. Δεν το αποκλείω. Εγώ το ακούω πολύ έντονα αυτή τη μέρα.
3: Εσύ θες όλο το καλοκαίρι να έχουμε.
0: Για να γίνει αυτό που λες και δεν διαφωνώ, πρέπει να παραιτηθούν, να αποφασίσει ο Φάμιλος.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Να πάνε σε έκτακτο συνέδριο.
0: Να δουν ποιος θα βγει. Αν θα είναι ο κύριος Πολάκης, αν θα είναι η κυρία Δούρου, αν θα είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω.
2: Ναι, λέω εγώ
0: το. Φαίνεται ότι εκεί αυτό κομμάτι συζητάει με κόσμο, συζητάει με δύο κοτζιά, συζητάει με ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα για τους δικούς τους λόγους. Θα έχει ενδιαφέρον ο κόσμος κέντρο αριστερά, αλλά εγώ έχω την απορία.
3: Υπάρχει και η Νέα Αριστερά, θέλω να σας θυμίσω. Και εκεί υπάρχουν ζυμώσεις.
2: Ναι, όσοι έχουν μείνει.
3: Έχει διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παρόλα αυτά έχουν μείνει
2: και με τον κύριο Βαρουφάκη. Υπάρχει μια, έτσι,
0: είναι
2: μια,
0: γενικά ο χώρος αυτός με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα που φαίνεται ότι παίρνει το μεγάλο κομμάτι από τον χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από την κυρία Κωνσταντοπούλου παίρνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Τσίπρας.
2: Φαίνεται αυτό από τις
0: δημοσκοπήσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, ναι. Εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση είναι η τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα σε δύο πράγματα χθες. Εκτός ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγε στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Εδώ είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Ή ο κύριος Πολάκης που έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ και μετέχει κανονικά στα όργανα.
2: Ναι. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έχει πάντως εκφράσει και δημοσίως την άποψή του.
0: Πού στηρίζει ο κύριος Τσίπρας, που να ακούμε πολύ ενδιαφέρον, το δίλημα εντιμότητα και μη εντιμότητα για τους άλλους.
2: Και διαφθορά.
0: Διαφθορά. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας. Πού είσαι ολόκληρη τη σκευωρία Νοβάρτη και ζήταγε συγγνώμη στο συνέδριο τη Καθημερινή.
2: Τώρα σου λέει υπάρχει μπαρά σκανδάλων. Ο ΠΚΠ, ΤΕΜΠΗ, πολεοδομίε, Πρεντατόρ. Αυτό λέει ο Τσίπρα, λέω.
0: Δεν ήταν ο κύριο Τσίπρα που είχε κάνει από αυτά που λέει Κωνσταντοπούλου. Best seller τη υποκλοπέ και διάβαζε στο γραφείο του, στο Μαξίμου, τι τα απομυκτοφωνημένα. Εγώ τα έκανα. Δεν είναι ο κύριο Τσίπρα που δική του πρωθυπουργία παρακολουθούσε έναν υπουργό του που είχε πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, τον κύριο Πιτσιόρλα.
3: Δηλαδή, αυτά τα είπε στο ντοκιμαντέρ, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Τα είπε και η Κωνσταντοπούλου στο ντοκιμαντέρ.
2: Είναι επιβεβαιωμένα αυτά.
0: Τα διέψευσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Όχι. Αλλά εγώ.
0: Εγώ θα πω με τις λίγες γνώσεις δημοσιογραφικά που έχω. Υπήρχε πληροφόρηση του κύριου Τσίπρα από την ΕΕΠ για υποκλοπές. Αυτό βάζει το χέρι στη φωτιά. Αλλά λέω, δεν μπορεί να επικαλείται. Δεν υπήρχε ο Κοντονής, υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος μίλησε για παραυπουργείο δικαιοσύνης που λειτουργούσε στο Μαξίμου. Δηλαδή, παιδιά, δεν έχουν πάθει όλη η αμνησία πριν 6 χρόνια
3: να ζήσουμε τα πάντα. Πάντως, χθες για πρώτη φορά, εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά είπε ότι θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
3: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Ότι
3: θέλω να πω ότι είπε να υπάρξει νέος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στην παρουσίαση του κόμματός του, αλλά ότι θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ναι, ναι, πρώτη φορά.
3: Το είπε πρώτη φορά χθες ο κύριος Τσίπρας.
2: Ξεκάθαρα έβαλε και το δίλημα. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η πρώτη θέση.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι να είμαι στη δεύτερη θέση και αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τώρα, συγγνώμη, η Κάτζου είχε λίστες από δύο κόμματα. Εσύ δεν έχεις λίστες από ένα κόμμα.
0: Εγώ θα πάω στο ένα κόμμα.
2: Ακόμα. Ακόμα και δεν έχει κατέβει ο κ.
0: Σαμαράς. Να πάμε λοιπόν στους γαλάζιους βουλευτές που ήδη οι υπουργοί ξεκινούν από σήμερα περιοδίες. Πάμε στα νέα ονόματα λοιπόν. Κάποια είναι από αυτά. Έχουν κυκλοφορήσει. Ο κύριος Ταχιάου σκέφτεται να είναι υποψήφιος ξανά στην Α Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Η κυρία Πατουλίδου είναι ένα πρόσωπο που απασχόλησε όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα ότι υπήρχε και ένα φλερτ με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά για να πάει, αν δημιουργηθεί το κόμμα στον Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται ότι θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κυλακάκης ακούγεται για το βόρειο τομέα της Αθήνας, λίγο ακούστηκε το όνομά του και για την Ηλία. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί ήδη ο βόρειος τομέας είναι αρκετά φορτωμένος με ονόματα. Ο κύριος Τσάπαλος, το είπαμε και χθες, θα είναι ξανά υποψήφιος στην Α Αθηνών γιατί υπήρχαν φήμες για Κορινθία.
1: Ωραία.
0: Ο κ. Γιώργος Σταμάτης ήταν στο επικρατεία στην προηγούμενη φορά. Οι πληροφορίες τον φέρνουν να είναι υποψήφιος στην Κορινθία. Ο κύριος Γερακαράκος, προέρχεται από το αστυνομικό σώμα.
1: Να το σκιάλος αστυνομικός.
3: Ο πρόεδρος.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Ότι πάει στη...
1: Θα ασχοληθεί κανείς με το σώμα.
3: Έχει, εντάξει, έχει μείνει στους τέτοιους ο Πάκος τουλάχιστον. Ο Πάκος έχει μείνει στους συνδικαλιστές.
0: Ο κύριος Καραθάνος ήδη προανήγγειλε την κάθοδο του στη Β' Αθηνών. Η κυρία Νικολάου, ένα πρόσωπο που ήταν να κατέβει την προηγούμενη φορά στην Εύβοια, φαίνεται ότι επιστρέφει για την ώρα εκεί πάλι. Και μπορεί να είναι και υποψήφια. Ο κ. Παπαναστασίου είναι δήμαρχος Αγρινίου. Μπορεί να τον δούμε να κατεβαίνει στην Αιτωλοακαρνανία υποψήφιο. Ένα πρόσωπο που έχει εκλεγεί μεγάλα ποσοστά κιόλα. Ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, το επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία, λένε πληροφορίε. Και ο κ. Ζουσόπουλος από το βόρειο τομέα τη Αθήνα. Φαίνεται ότι κατευθύνεται και αυτό στο επικρατεία.
3: Ωραία.
0: Πάντως, με τον κ. Κακλαμάνη.
1: Έχουν ξεκινήσει και τι εκδηλώσει οι ίδιοι. Και στέλνουν αβέρτα τα SMS και σα
3: παρακαλούμε. Εμένα με προβληματίζει ότι μου στέλνουν από όλα τα κόμματα.
2: Αυτό είναι αυτό. Παιδί μου,
1: αυτό είναι καλό. Είσαι ίσα. Πρέπει να χαίρεσαι.
2: Δεν
3: ξέρει πόσα καλέσματα έχω.
2: Είσαι διακομματική εσύ.
1: Να πηγαίνω.
2: Εσύ είσαι διακομματική.
3: Πού να πηγαίνω.
0: Θα πα. Εντάξει, είναι, σίγουρα έχουν μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς, γιατί δεν είναι τώρα. Εδώ έχει μπει ο Μητσοτάκης σε προεκλογικούς
3: ρυθμούς. Συγγνώμη, θα δουλεύει κανείς όμως, Νίκο μου, γιατί σε προεκλογικούς ρυθμούς, έχει σημασία.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτού που αφορά τους υποψήφιους βουλευτές, δεν θα τους επηρεάσει το έργο τους ή τους βουλευτές δεν τους επηρεάζει.
3: Ναι.
0: Αυτό που θα δούμε είναι οι υπουργοί, οι οποίοι ήδη έχουν πάρει τους δρόμους και πάνε σε διάφορες περιοχές. Συνδυάζουν βέβαια το κυβερνητικό έργο του να κόβουν κορδέλες με το να κάνουν και κομματική δουλειά. Αλλά φαίνεται ότι και οι υπουργοί θέλουν σταυρό οι περισσότεροι από αυτούς.
3: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν θα δείχνουν το σταυρό, τον έχουν στο βάση του μυαλού. Θεωρώ λοιπόν θα τρέξουν αρκετά να βοηθήσουν και το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη που ο ίδιος έχει βγει. Λέει σήμερα θα πάει
3: βάρη βούλα
2: βουλιαγμένα.
0: Ώστε να δει και εκεί πώς προχωρούν τα έργα, να κάνει συναντήσεις, να μιλήσει και σε ένα καφενείο σε μια συνάντηση που θα έχουμε. Πολίτες.
2: Πολύ εκλογικό.
3: Παιδιά, εκλογές κανονικά.
2: Πολύ, παιδιά. Δηλαδή, θα καούν στην προπόνηση. Εγώ σας το λέω, αν γίνουν τον Απρίλιο, θα καούν στην προπόνηση.
1: Πολύ Μητσοτάκη ακούσεις. Πολύ Μητσοτάκη ακούσεις.
0: Ήταν χανιάσουλα και στο ζέστο.
1: Αν πάμε τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο, αν πάμε μέχρι την άνοιξη έτσι, δηλαδή είναι και πολύ μακρά η προεκλογική περίοδο.
0: Θα πάρουν μια σημαντική ανάσα έτσι τον Αύγουστο. Θεωρώ τον Αύγουστο μέχρι τις 22 Αυγούστου, 1η με 22, δεν θα υπάρχει τόση δουλειά.
2: Κάτσε.
0: Εξάλλου κάποιοι θα πάνε για μπάνια, θα δουν τους ψηφοφόρους εκεί. Οπότε θα πάρω μια ανάσα. Αλλά μέχρι τις 20 Ιουλίου 24 που τελειώνουμε και τις εκπομπές, νομίζω ότι θα είναι full η δραστηριότητα.
3: Γι' αυτό είναι full, επειδή είμαστε ακόμη στον αέρα.
2: Για να έχουμε ρεπορτάζ.
3: Μόλις δεν είμαστε εμείς στον αέρα, θα σταματήσουμε.
1: Όχι για να έχουμε ρεπορτάζ, παιδί μου. Για να προβάλλονται οι προεκλογικές τις περιοδίες και οι ατάκες, οι κορώνες κλπ. Για μας το κάνουν. Καταλαβαίνεις. Μας έχουν ανάγκη, δεν τους έχουμε ανάγκη.
3: Καλά τα λες.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ήδη η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα για να δώσουμε και τη συνέχεια, αν θα πει η Αμαλία, ως τον
3: βασικό αντίπαλο. Ναι,
0: ναι, ναι. Αντίπαλο του. Ναι. Βασικό, γιατί τι εκτιμά το Μαξίμου, ότι έχει τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να παίρνει από τις δεξαμενές κέντρο-αριστεράς. Γι' αυτό και λέμε και στη δημοσκόπηση που βγήκε χθες μια πτώση πάλι του Πασόκ.
3: Δύο μονάδες.
0: Είναι
3: σημαντικό. Στο 10% το βλέπετε.
0: Εγώ όμως έχουμε ακόμα δρόμο. Θα έχουμε και τα πρόσωπα. Κάποια από αυτά που αναφέρουμε.
3: Στην επόμενη σελίδα είναι το δεύτερο και τέταρτο κόμμα.
1: Ελλάς είναι με το 14,2% και η Ελπίδα με το 8,1%.
0: Εγώ θα πω ότι πάλι, κυρία Καριστιανού, που σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι σε μονοψήφιο σχέση με άλλες που είναι διψήφιο. Είναι η μόνη ίσως εταιρεία που δίνει μόνο πρόθεση ψήφου, δεν κάνει εκτίμηση ψήφου, γι' αυτό βλέπουμε και χαμηλά ποσοστά. Οι αναλύσεις των δημοσκοπήσεων δίνουν τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 29 με 30, δηλαδή οι 12 τελευταίες δημοσκοπήσεις, τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 15 και κάτι.
3: Το Πασόκ γύρω στο 12.
0: Του Πασόκ και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από κοντά γύρω στους 10 και κάτι, ο μέσος όρος. Αλλά ήδη ξεκίνησε ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλες που θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Είναι μεγάλο ποστό.
1: Και έτσι θα τελειώσουμε λογικά με τις δημοσκοπήσεις. Έτσι για το καλοκαίρι και θα περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο.
3: Θα διαβάσουμε για κάνα βιβλίο.
2: Θα ξεκαθαρίσει και πιο πολύ εικόνα.
1: Δεν θα έχει όμως αλλαγές τώρα. Δηλαδή από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο, τι αλλαγές να υπάρχουν δεδομένου ότι.
0: Σαρωτικέ αλλαγέ δεν θα
1: υπάρχουν. Θα δούμε λίγο τι διαφορές
2: του δεύτερου με του τρίτου, του τρίτου με του
3: τρίτου. Εξαρτάται πόσο θα πληρώνουμε την αμόλυβδη. Τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά
0: θα πω και, κάτι.
3: Και την εστίαση το καλοκαίρι.
0: Η Ντόρα και έχει απόλυτο δίκιο. Η κυβέρνηση δεν έχει αντίπαλο. Μπορεί θεωρητικά στις δημοσκοπήσεις να βρούμε τον κύριο Τσίπρα να είναι ο αντίπαλος κυβέρνησης.
1: Έχει την ακρίβεια.
0: Αντίπαλος είναι αυτό ακριβώς
2: που χρειάζεται.
0: Είναι αυτό που βιώνει ο πολίτης, είτε είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι πραγματικό, είτε είναι σε ένα μικρότερο κομμάτι μη τόσο πραγματικό. Η κυβέρνηση επιμένει όμως στο αφήγημα ότι θα μειώσει φόρους και θα αυξήσει μισθούς. Ναι. Δεν βλέπω ούτε το ΦΠΑ να συζητάει, ούτε την 13η σύνταξη, λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας αύριο τα σπουδαιότερα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα ζητήσουμε λίγο από τον κύριο Μαντά να τον καλημερίσουμε, τον ποινικολόγο, να δούμε λίγο και να κουβεντιάσουμε λίγο το σκεπτικό της ανέρεσης απόφασης του εφετείου, το βούλευμα του εφετείου Πειραιά. Κύριε Μαντά, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Από το ποινικό τμήμα του Αρείου
1: Γεια
3: Πάγου.
1: Γεια σας, κύριε Μαντά.
3: Ελάτε.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Βρισκόμαστε, η επικοινωνία μας γίνεται από μία μικρή διακοπή στη Λάρισα, στη δίκη των Τεπών. Έτσι από εδώ είναι. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μας εξηγήσετε λίγο.
4: Και εδώ συνεχίζεται η δίκη με αμύωτο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είμαστε βέβαιοι και θέλουμε κιόλας να γίνονται αυτές οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το θέμα, σε αυτή την τραγωδία. Να μας εξηγήσετε λίγο το σκεπτικό της ανέρεσης της απόβασης του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, επιστρέφει στις φυλακές ξανά ο Γιωτόπουλος.
4: Να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο απλά, πιο κατανοητά, αλλά όχι απλουστευτικά, για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό, καθαρά νομικό, είναι στην περίπτωση, εννοώ πάντοτε, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, το εφαρμοστέο δίκαιο. Επειδή έχουμε μία διάταξη με ρύθμιση νομοθετική το 2021, με βάση την οποία οι πολυισοβήτες, να θυμίσω εδώ ότι ο κύριος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε ποινή ισοβίου καθήρυξεως 17 φορές, έχουμε λοιπόν μία ρύθμιση νομοθετική του 2021, με βάση την οποία οι πολυισοβήτες, από δύο και πάνω δηλαδή,
1: 25.
4: Πρέπει οπωσδήποτε, όχι 25 έτη, να λέμε κλειστά. Κλειστά, ναι. Γιατί εδώ υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή αν είναι 25 σωρευτικά, δηλαδή ένα μέρος πραγματική φυλακή και ένα μέρος ευεργετικά ημερομίσθια, εδώ πλέον έρχεται ο ποινικός νομοθέτης και μιλάει με τρόπο που δεν επιδέχεται παρεμηνία και λέει 25 κλειστά.
3: Μάλιστα. Συγγνώμη όμως, λέει και ένα δύνατε, κύριε Ματάκη, είναι σημαντικό.
4: Είναι η επόμενη παρατήρηση, κυρία Κουτροκόη.
3: Στα 25 θα βγει.
4: Να το ξεκαθαρίσουμε, να το διευκρινίσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος με τη συμπλήρωση του οποίου δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει έτοιμα ναι, αποφυλάκηση.
1: Ωραία.
4: Και από εκεί και μετά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, κρίνεται κατά περίπτωση
1: για το Συμβούλιο.
4: Εδώ, κύριε Γρηγοριάδη, τώρα ποιο ήταν το σοβαρό θέμα που προέκυψε?
1: Απλά πάνω σε αυτό λίγο που είπατε. Ο κύριος Γιωτόπουλος στο παρελθόν, ναι, νομίζω είχε καταθέσει 4 ή 5 φορές έτοιμα αποφυλάκηση.
4: Και είχε απορριφθεί.
1: Ωραία.
4: Ξέρετε,
1: τώρα λοιπόν, τι άλλαξε και έγινε δεκτό αυτό το αίτημά του?
4: Αυτό να πω.
1: Γιατί εγώ θέλω λίγο να συνεχίσω τη σκέψη μου. Μην αναρωτιόμαστε μετά γιατί και οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πολύ την, ναι, δικαιοσύνη. Και, διότι και εδώ γενικά τώρα έχουμε δικαστές κόντρα σε δικαστές.
4: Σε δικαστές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε γιατί έχουμε στις δικές μας έτσι προσλαμβάνουσες τόνο. Μικρό κόσμο, μου επιτρέπετε τη φράση, του ποινικού δικαίου των ποινικολόγων. Είναι κατανοητά όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατανοητά στον μέσο Έλληνα πολίτη.
1: Λογικό δεν είναι.
4: Ποια είναι. Πολύ λογικό, αυτό λέω. Και προσπαθώ όσο μπορώ πιο απλά να εξηγήσω οι δικαστές που διαφοροποιούνται από τους δικαστές. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο αναφύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα και μοναδικό. Επειδή έχουμε ουσιαστικού ποινικού δικαίου διάταξη, ο ποινικός κώδικας ρυθμίζει τις προϋποθέσεις της υφόρων αποφυλάκησης, mm-hmm, Το ερώτημα το οποίο τέθηκε, και αυτό είναι που απασχολεί και τον Έλληνα πολίτη, και εδώ είναι που αποφάνθηκε ο Άριος Πάγος, είναι πράγματι η ρύθμιση αυτή η νομοθετική είναι το 2021 και μιλάει για 25 χρόνια. Μέχρι το 2021 όμως, που είναι χρόνος και κατά τον οποίο είχαν τελεστεί τα αδικήματα, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, για τα οποία κρίθηκε και καταδικάστηκε αμετακλήτως ο κύριος Γιωτόπουλος, αλλά και κατά τον χρόνο που έγιναν τα δικαστήριά του και ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία, που σίγουρα είναι πριν το 2021. Εκεί, κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη, ως τυπική ελάχιστη προϋπόθεση ήθελε ο ποινικός νομοθέτης τα 19 χρόνια.
3: Ναι. Δεν είχε όμως, για να προχωρήσουμε λίγο, δεν είχε όμως και την αιτιολόγηση, αν θέλετε, που προβλέπει ο νόμος, κύριε Μαντά. Δηλαδή, ο ίδιος δεν έχει παραδεχθεί ποτέ
4: δεν
3: την συμμετοχή του.
4: Κυρία,
3: δεν είναι προϋπόθεση,
4: κυρία,
3: αυτό.
4: Κυρία Κουτροκόη, να σας διακόψω. Ελάτε. Όχι.
3: Δεν
4: αυτό
3: είναι.
4: Το απαντώ, απαντώ με τον πιο απόλυτο τρόπο. Προϋπόθεση για την υφόρων αποφυλάκηση η έννοια της μεταμέλειας δεν είναι. Δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται
3: ούτε
4: σε καμία διάταξη του ποινικού
3: κώδικα.
4: Ούτε η παραδοχή.
3: Μπορεί
4: ούτε
3: να επιμένει δηλαδή εφόρου ζωής ότι δεν έχει καμία συμμετοχή. Έτσι.
4: Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Εφόρου ζωής να το αρνείτε δεν είναι στις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αρχίζουν και τελειώνουν στον τρόπο συμπεριφοράς, διαγωγής και διαδρομής μέσα στη φυλακή.
3: Ναι.
4: Να την κλείσουμε αυτή την κουβέντα.
3: Ωραία.
4: Αλλά να απαντήσω στον κύριο Γρηγοριάδη, γιατί μου έχετε κάνει πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση σήμερα. Εφέτες δικαστές είπαν στη μία περίπτωση ναι, εφέτες δικαστές είπαν στην άλλη περίπτωση όχι. Είναι θέμα καθαρά ερμηνείας. Πράγματι, ένα συμβούλιο εφετών υιοθέτησε την άποψη ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει πλέον τουλάχιστον 25 χρόνια, επειδή ο κύριος Γιωτόπουλος ήταν σε χρόνο προγενέστερο, πρέπει να πάει με την ευεργετικότερη διάταξη των 19 ετών, ενώ τώρα έρχεται ο Άριος Πάγος και αυτό πράγματι το νομικό θέμα που αναφύεται το επιλύει, γιατί ο Άριος Πάγος νομικά θέματα επιλύει. Δεν παίρνει θέση να πει καλός αποφυλακίστηκε, κακός αποφυλακίστηκε.
3: Και δέχεται την απόφαση 21.
4: Ο Άριος Πάγος παίρνει θέση και λέει στην περίπτωση αυτή έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος του 21 και όχι ο προηγούμενος ευεργετικότερο νόμος. Από την άποψη αυτή θα μου επιτρέψετε και να κλείσουμε με αυτό, να αναλάβω την ευθύνη μιας πρόβλεψης, μιας πιθανολόγησης.
5: Έτσι, φιλόξενη εκπομπή σας. Μου φαίνεται εξαιρετικά απίθανο έως μηδενικής εκδοχής η πιθανότητα το Συμβούλιο Εφετών που θα κληθεί εκ νέου να κρίνει την υπόθεση με διαφορετική σύνθεση να διαφοροποιηθεί από την απόφαση του Αρίου Πάγου.
3: Μάλιστα.
5: Επειδή το θέμα πλέον είναι καθαρά νομικό.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ,
5: να είστε
3: κύριε
5: καλά.
3: Μαντά.
5: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς εκεί στην
3: δίκη. Υπάρχει απόφαση 21,
1: το...
3: ο νόμος του 21 εννοούσα,
1: ναι, ναι,
3: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε και ορίστηκαν τα 25 έτη έναντι των 19 που μας είπε ο κύριος Μαντάς.
1: Γεια σας κύριε Κοτζιά.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς
3: Γεια
1: ήρθατε.
3: Σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που σας
6: καλώς σας ξαναβρήκαμε καλά νέα αυτή τη φορά.
3: Αυτό
1: θέλαμε, έτσι πράγμα. Είναι η πρώτη φορά.
3: Έχεστε πιο αισιόδοξο, ναι, ναι. Λοιπόν.
6: Όχι, μένα με έχετε φέρει μετά από νίκες του Ολυμπιακού. Οπότε είμαστε πάντα αισιόδοξοι εδώ πέρα. Ναι. Και είσαστε στα Ερυθρόλευκα σήμερα. Οπότε είμαστε πάλι στα όμορφα. Αλλά έχουμε και καλά νέα.
1: Έχουμε συμφωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο τώρα στα στενά του Ορμούζ. Η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Λένε από την Αμερική, η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα είναι και πολύ ελεύθερη, θα υπάρχει ένα κόστος εκεί, ένα διόδιο. Τι ισχύει τελικά, έχουμε βγάλει άκρη.
6: Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τελικά αυτή η συμφωνία, η οποία από ό,τι μάθαμε υπογράφει ψηφιακά. Δηλαδή έχουν ήδη μπει οι ψηφιακές υπογραφές. Τώρα που μιλάμε.
3: Να πάρουμε ως δεδομένο ότι θα πέσουν οι υπογραφές, κύριε Κοτζιά. Να μας πείτε λίγο τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ. Πού θα επιστρέψουμε στην προπολέμου
6: Να σε κάνω πλούσιο. Κύριε Κουτροκόη, κάναμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Υπάρχουν πάντα. Αυτό είναι το ερώτημα που ρωτάνε όλοι. Πόσο σύντομα μπορεί να επανέλθουμε στην πρώτιστη κατάσταση. Το θέμα είναι και στην κανονικότητα. Τι είναι η κανονικότητα και ποια είναι η πρώτιστη κατάσταση. Να έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία, να έχουμε πλοία τα οποία κινούνται ελεύθερα, να έχουμε πλοία τα οποία δεν κινδυνεύουν. Γιατί αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Να μην έχουμε κίνδυνο για τους ναυτικούς, για τα πλοία. Και να μπορούμε τα προϊόντα και η ενέργεια να συνεχίζει να μετακινείται. Αυτό είναι το εύκολο το οποίο μπορεί να γίνει
1: και
6: σχετικά άμεσα.
1: Αυτό
6: είναι το εύκολο που λέμε τώρα. Δηλαδή, άμεσα σχετικά μπορούμε να επανέλθουμε σε μια φυσική ροή των πλοίων.
1: Ναι, αν βγάλουμε και μια άκρη, τι γίνεται με τις Νάρκες, βέβαια εκεί. Έτσι, ναι. Γιατί ούτε αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη.
6: Γι' αυτό είπα το ερώτημα αυτό δεν απαντάται εύκολα. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Πρώτα-πρώτα, ας υποθέσουμε ότι έρεται ο αποκλεισμός. Και μετά αρχίζουν τα πλοία, σηκώνουν άγκυρα και μπορούν να βγουν με ασφάλεια από τον κόλπο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας λαιμός μπουκαλιού. 600 πλοία περίπου βρίσκονται μέσα από τα στενά. Είναι γύρω στα 180 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, γύρω στα 200 δεξαμενόπλοια. Και έχουμε και άλλα περίπου 150-160 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλων ειδών πλοίων. Αυτά τα 600 πλοία, για να μπορέσουν με ασφάλεια να φύγουν, θα χρειαστούν μια ασφαλή διέλευση από μια πορεία που θα του οριστεί. Η οποία μπορεί να είναι καθαρή, όπως είπατε, κύριε Γρηγοριάδη. Δεν θα έχει Νάρκες. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσουμε. Και απ' την άλλη, μπορεί να χρειαστούν και πιλότοι πάνω στα πλοία. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έρχεται στη γέφυρα, εντεταλμένος, ο οποίος γνωρίζει την περιοχή και παίρνει ουσιαστικά κουμάντο του πλοίου και καθοδηγεί τον καπετάνιο ποια πορεία να ακολουθήσει και πώς θα φύγει.
1: Μπορεί να υπάρχει ασφαλή πορεία.
6: Ακριβώς. Αυτό είναι για μια ασφαλή πορεία και δεν είναι ο καθένας σηκώνει άγκυρα και φεύγει.
1: Μπορεί να υπάρξει και.
3: Το να διασφαλιστεί η ασφαλής πορεία των πλοίων, αυτό θα προβλέπεται με κάποιο τρόπο με στη συμφωνία, φαντάζομαι.
6: Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για τη συμφωνία.
3: Όχι, φαντάζομαι.
6: Δεν ξέρουμε αν η συμφωνία.
3: Όμως, γιατί αν έχουμε ανοιχτή διέλευση όλων των πλοίων και παρόλα αυτά όσα περνούν τύχει να πάνε σε περιοχή όπου υπάρχουν Νάρκες. Με το όποιο αποτέλεσμα εκεί πλέον θα είναι πολύ πιο σύνθετο.
6: Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας δεν σηκώνει άγκυρα και αποφασίζει και λέει: πάω νότια, φεύγω. Θα πρέπει να φύγει από μια συντεταγμένη πορεία, η οποία θα του έχει οριστεί και θα είναι ασφαλής. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Γι' αυτό λέω: μπορεί να έχουμε έλλειψη κόσμου, ανθρώπων, οι οποίοι θα ανέβουν πάνω στα πλοία ως πιλότοι, navigators. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό που είπα, ο λαιμός μπουκαλιού. Mm-hmm. Τόσα πλοία μέσα, όλα να θέλουν να σηκώσουν άγκυρα, πόσα θα μπορούν να πάρουν απόπλου και πόσα θα μπορούν να πάρουν σειρά, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να είναι λίγο. Τώρα φεύγει το 1, το 2, το 5 και έχουμε άλλα 600 να ανακαλύψουμε. Συν ότι όσο φεύγουν πλοία, άλλα θα μπαίνουν. Άρα υπάρχει διάβλος και μέσα και έξω και θα συνεχίζει να υπάρχει ροή. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Mm-hmm. Είπατε, μακάρι λοιπόν η συμφωνία
1: αν
6: αυτή
1: πάρουμε, λοιπόν,
6: να το διασφαλίσει αυτό. Ναι. Από εκεί και μετά. Το πότε θα φτάσουμε σε μια κανονικότητα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
6: Όλου του κόλπου, ναι, των ροών, της ενέργειας, των υπολείπων φορτίων τα οποία έχουν διαταραχθεί. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς, γιατί πρέπει να πάμε πάλι τμήμα-τμήμα, να δούμε τις υποδομές, να δούμε αν έχουν υποστεί ζημιά λιμενικές υποδομές, terminals, δεξαμενές. Όλο αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Η μεγάλη ζημιά που ξέρουμε σήμερα είναι. Στο ράστο αφάντο που έχουμε το υγροποιημένο αέριο, που νομίζω το 7% της παραγωγής mm-hmm. από το Κατάρ έχει διαταραχθεί. Και θα πάρει 3-3,5 χρόνια για να επανέλθει.
1: Λέτε, αυτό είναι λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε ελεύθερη εκεί. Διέλευση από τα στενά του Ορμούς, mm-hmm. να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση του πολέμου, ωστόσο δεν ξέρουμε πώς θα γίνει το ανεφοδιασμός αυτών των δεξαμενόπλοιων εκεί, λόγω των καταστροφών που υπάρχουν σε λιμάνια.
6: Ναι, δεν ξέρουμε αν έχουν υποστεί ζημιές το λεγόμενο τέρμιναλ. Το τέρμιναλ είναι ένας σταθμός που βρίσκεται κάπου μέσα στη θάλασσα, ένα ναύδετο με αγωγό, το οποίο πηγαίνει, κάνει τη σύνδεσή του και φορτώνει. Ναι. Αν αυτό έχει υποστεί ζημιά, είτε εκεί πέρα που θα δέσει το πλοίο, είτε στην δεξαμενή που τροφοδοτεί τον αγωγό με την ενέργεια, είτε ναι. Το αργό πετρέλαιο, είτε είναι παράγωγο, αυτό μπορεί να αξιολογηθεί. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, εχθές, είπε ότι οι υποδομές χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να ξαναέρθουν στην πρώτη κατάσταση. Και είπε ένα νούμερο το οποίο είναι αστρονομικό. 25 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
6: Το ακούσατε, φαντάζομαι.
1: Ναι, βεβαίως.
6: Και είπε ότι προσθέτουμε και άλλα κόστη, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε αναγνωρίσει. Έτσι. Δηλαδή, είμαστε στο στάδιο του να κάνουμε αυτοψίες και να δούμε σε όλες τις χώρες, γιατί δεν είναι μία χώρα μόνο, είναι όλες οι χώρες που έχουν υποστεί ζημιές.
3: Είναι αυτό που λέμε ότι είναι το κόστος πολύ βαρύ του πολέμου, κύριε Κοτζιά. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής σύραξης,
1: και
3: κυρίως το μετά, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Μακάρι η συμφωνία την Παρασκευή να μπει και η υπογραφή με Μελάνη.
3: Να υποδοθεί και θα είμαστε
6: και
3: εδώ μετά.
6: Να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μετά πώς πάνε τα πράγματα και πώς επανερχόμαστε σιγά σιγά σε ένα καλύτερο καλοκαίρι.
1: Βεβαίως.
6: Χωρίς την αβεβαιότητα όλη αυτή που 108 μέρες σήμερα, μην το ξεχνάτε.
1: Ναι,
6: 108
1: ναι.
6: μέρες από τις 28 Φεβρουαρίου.
1: Το θέλει όλο ο πλανήτης αυτό, ούτως ή άλλως.
6: Το χρειαζόμαστε όλοι.
3: Μια κανονικότητα. Η Παρασκευή θα είναι των 111 ημερών. Ο πόλεμος των 111 ημερών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτζιά.
6: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: 11 και 25 είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε με πάρα πολλά θέματα.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
15: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
16: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
17: Έλα για ζέσταμα.
15: Κάντε σωτάκια και έρχομαι. Sorry.
16: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνετε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
18: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
19: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
18: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
21: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
22: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
21: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
23: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
24: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
25: Αστερόσκονη. I'll see you around.
26: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
25: Who is Olivia and why are we writing about her?
26: Olivia might have been an agent of fate.
25: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
26: Surprise!
25: Hey, you.
26: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
25: What now?
26: I think we start writing our own story.
24: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
24: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
24: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
27: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
28: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
29: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
30: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
31: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
30: ΣΥΡΙΖΑ.
32: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
33: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Με έχει πιάσει μια απελπισία.
2: Από το πρωί
1: με έχει πιάσει, αλλά πρόσεχε να δεις. Το πρωί με είχε πιάσει γιατί έβλεπα τα σπίτια στη Βουλιαγμένη και το πόσο κοστίζουν το μήνα, 26.000, 18.000, 17.000 κτλ.
2: Γιατί νομίζω ότι σε άλλες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι καλύτερες οι τιμές.
1: Αυτό πάνω από τώρα με έχει πιάσει κατάθλιψη. Γιατί βλέπω και θα σας αποκαλύψουμε αυτό που σας λέγαμε νωρίς το πρωί με τον Γιώργο για το σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας στο επίπεδο των ενοικίων σε σχέση με τους μισθούς μας, φυσικά είναι αυτό.
2: Να την ανοίξω και πες μου αν την ανοίξω προς τα ποια μεριά.
1: Όχι. Προς τα εμάς.
2: Προς τα εκεί.
1: Πάμε, ξεκινήσουμε.
2: Εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Όχι, ρε. Εσύ, έπρεπε να το κάνεις. Στην πρώτη θα σου έλεγα όχι. Στη δεύτερη θα σου έλεγα όχι. Στην τρίτη θα σου έλεγα όχι. Στην τέταρτη όχι. Στην πέμπτη, να. Να.
2: Πέμπτη παρακαλώ, στην Ευρώπη είμαστε. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στα ενίκια. Ήθελες έτσι.
1: Θα το κάναμε πιο. Να έχει suspense. Κύριε Ποταμιάνο, να σας πω κάτι. Καλώς ήρθατε. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής. Έχουμε πάθει ένα εγκεφαλικό με τις τιμές των ενοικίων στη Βουλιαγμένη. Δεν ξέρω.
3: Αρνητική πρωτιά. Γενικά αυτό που αναφέρατε.
1: Αλλά εδώ βλέπουμε ότι γενικά η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρώπης στο κόστος των ενοικίων.
2: Περίμενα, θα στο κάνω ακόμα χειρότερο. Με συγχωρείτε, κύριε Ποταμιάνο. Στην τέταρτη είμαστε, δεν είμαστε στην πέμπτη.
3: Ξέρετε, υπάρχει και ένα αφήγημα που λένε μερικοί. Ότι...
2: τέταρτη είμαστε, παρακαλώ. Όταν... ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Απλά θέλαμε τη μούτζα και γι' αυτό το κάναμε έτσι.
3: Υπάρχει ένα αφήγημα που λένε κάποιοι, το οποίο δεν ασπάζομαι, ότι όταν οι τιμές είναι ψηλά, η οικονομία ευημερεί. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ισχύει.
2: Και να ξέρετε γιατί δεν ισχύει. Γιατί εδώ τώρα έχουμε τα στοιχεία από την Global Property Guide, ας πούμε, που λέει ότι σε ετήσια βάση. Στο Μαυροβούνιο, ας πούμε, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 14,4%. Στη Βουλγαρία, κατά 12,32%. Ναι. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κατά 8,89%. Μην πείτε
1: δεν
2: ότι αυτές χώρες,
1: δεν είναι χώρες που οι οικονομίες τους ανθίζουν, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό το βλέπουμε έτσι. Και μετά από αυτές τις χώρες, ναι, που είπε ο Γιώργος, είναι η χώρα μας.
2: Με 8,66%.
1: Η ουσιαστική 8,66.
3: Παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε σε όλα αυτά είναι αυτό που ακριβώς αναφέρατε στην αρχή. Η διαφορά δηλαδή της δυναμικής, της αύξησης των μισθών σε όλα αυτά τα έτη, της ποσοστιαίας και της αύξησης των ενοικίων, που κρίνονται από διαφορετικούς παράγοντες, αλλά αυτή η διαφορά, η ουσιαστική διαφορά και η δύναμη που έχει ένας ενοικιαστής για να ανταποκριθεί σε ένα υψηλό ενοίκιο, που είναι χαμηλή στη χώρα μας, εκεί εντοπίζει το πρόβλημα. Όταν πάνω από το 40-50% του μισθού κάποιου
1: και μισθωτού... Λίγο λέτε.
3: Λέω τα επίσημα στοιχεία. Εγώ το ξέρω ότι είναι λίγο, είναι παραπάνω. Και επίσημα στοιχεία εκεί λένε, γύρω στο 40%, εγώ θεωρώ ότι είναι το 60%.
2: Και 70.
3: Πιθανώς με τα συμπαραμαρτούντα όλα τα γύρω-γύρω
2: μιας κατοικίας φεύγουν
3: αυτό.
2: Εκεί,
3: ναι,
2: στο ενίκιο.
3: Παίζει, είναι αυτό που λέτε.
2: Ναι, μήπως θέμε όμως και εμείς, κύριε Ποταμιάνε.
3: Εμείς γιατί
2: δηλαδή,
3: να φταίμε.
2: Που συντηρούμε αυτά τα ενίκια. Που τα πληρώνουμε, θα μου πείτε αναγκαστικά, γιατί
3: αναγκαστικά
2: τι να
3: είναι. Ο μισθωτής, υπάρχει τελείως διαφορετική επιλογή κάποιου που αγοράζει με κάποιου που μισθώνει. Ο μισθωτής έχει λίγα περιθώρια χρονικά και λίγα περιθώρια χρηματικά για να αντιδράσει εντός εισαγωγικών σε μια αγορά η οποία καλπάζει. Ο αγοραστής είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να είναι ήδη σε ένα σπίτι, να μην έχει την ανάγκη, μπορεί λέμε, και να πρέπει να αγοράσει με την ησυχία του.
1: Εδώ όμως
2: έχει
1: πλέον
2: χρόνο να ψάξει.
3: Έχει περισσότερο χρόνο, ναι, να επιλέξει.
1: Εδώ πλέον βλέπουμε όμως πόσο πυκνοκατοικημένες είναι πλέον οι πόλεις της χώρας μας, πόσες πολυκατοικίες φυτρώνουν παντού, έτσι και φύτρωσαν και τα προηγούμενα χρόνια παντού, και θα περίμενε κανείς, παρότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, να υπάρχουν ακίνητα, να υπάρχουν διαμερίσματα, κάτι το οποίο θα συγκρατούσε τις
3: τιμές. Εδώ συζητάμε τα τελευταία 4 χρόνια για τα κλειστά ακίνητα και δεν έχουμε κάνει τίποτα.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί δεν κάνουμε κάτι αφού ξέρουμε το πρόβλημα?
3: Γιατί
1: είναι
3: κινούμαστε
1: τα
3: αργά.
1: Ακίνητα.
3: Και δυστυχώς κινούμαστε αργά. Δεν θέλω να ψέξω κάποιον, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έρχομαι στις εκπομπές σας εγώ τα τελευταία 3 χρόνια. Και συζητάμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και θα απορρεί κανείς, μα γιατί συζητάνε το ίδιο πράγμα?
1: Ποιος κερδίζει να μας πείτε από αυτό όμως, συγγνώμη, γιατί όταν συντηρείς μια τέτοια κατάσταση.
3: Εγώ νομίζω ότι χάνουν όλοι. Αν θέλετε να σας ρωτήσω βαθιά.
1: Άρα γιατί συντηρείται αυτή η κατάσταση?
3: Γιατί δεν έχουμε εστιάσει εκεί που πρέπει. Γιατί δεν έχουμε κάνει συντονισμένες ενέργειες, τις οποίες εκεί πρέπει να επηρεάσουμε.
2: Ως πολιτεία εννοείται.
3: Και
2: ως πολιτεία.
3: Και η πολιτική βούληση λείπει. Και η πολιτική βούληση λείπει για να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε βάθος και να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες με προγράμματα επιδοματικά για τους μικροϊδιοκτήτες. Είπαμε. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ο όγκος, ο τεράστιος, που υπάρχουν κλειστά σπίτια. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι στο κέντρο των Αθηνών και έχω το γραφείο μου. σε μια ακριβή περιοχή. Υπάρχει ακίνητο στην ίδια πολυκατοικία με μένα 16 έτη κλειστό.
1: 16 έτη
3: κλειστό.
1: Πόσο θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει αυτό, κύριε Ποταμιάνε?
3: 1.500 ευρώ.
1: Στο κέντρο της Αθήνας. Θα μπορούσε να κάνει το γραφείο του,
3: την κατοικία του. Το ίδιο ισχύει, για να μην λέμε εκεί που είμαι εγώ, και το ίδιο ισχύει και σε πολλές άλλες πολυκατοικίες. Κάθε πολυκατοικία, άμα δείτε.
1: Γνωρίζετε γιατί είναι κλειστό αυτό το ακίνητο?
3: Βεβαίως, γιατί έχει χρέη. Και είναι μπλοκαρισμένο από τράπεζα.
2: Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, έτσι, να το αξιοποιήσει.
3: Το έχει παρατήσει ο.
2: Εάν εγώ έρθω σε εσάς και πω ότι έχω ένα ακίνητο και θέλω να το ενοικιάσω, εσείς θα μου το εκτιμήσετε αυτό ή θα σας πω εγώ? Εσείς, οι μισήτες θα πούνε, α, ωραία, πόσα θες Γρηγοριάδη, 1.200 ευρώ. Δηλαδή εσείς θα μου πείτε, βρε Γρηγοριάδη μου, αυτό το σπίτι δεν κάνει ούτε για 600 ευρώ, πού πας?
3: Εγώ θα σας πω και πολλές φορές και πολλοί συνάδελφοί μας, οι επαγγελματίες, γιατί κυκλοφούν και διάφοροι τη χάρπαστη και καιροσκόπη, θα πούμε την πραγματική αξία και αυτή που πραγματικά μπορεί να πληρωθεί και να πάρει ένα ακίνητο. Αλλά υπάρχει αυτό που λέμε στους ιδιοκτήτες πολλές φορές, η προσδοκία. Η προσδοκία του ότι μπορεί να πάρω περισσότερο. Ναι. Γιατί έχω έξοδα. Γιατί η ζωή μου έχει ακριβήνει.
1: Εξού και μετά από 8 μήνες βλέπεις και στις αγγελίες αυτό το βελάκι προς τα κάτω, πτώση τιμής, έτσι. Γιατί κανένας δεν θα τον νοικιάσει αυτό.
3: Υπάρχει
1: το,
3: μια
1: το
3: προσδοκία
1: ακίνητο.
3: Λοιπόν 15-20% που αποτυπώνεται στις αγγελίες, ακριβώς αυτό που λέτε, και πιθανό να μην πληρώνετε. Να πληρώνετε το 20% λιγότερο μετά από καιρό και να μένει στο ράφι το ακίνητο 2-3-5 μήνες.
1: Είχατε πελάτη που έλεγε ότι το ακίνητό μου, εγώ θέλω να τον νοικιάσω 1.000 ευρώ. Και εσείς του λέγατε ότι δεν πρόκειται να τα πιάσεις αυτά τα χρήματα και προτιμούσε να μείνει άδειο το ακίνητο από το να τον νοικιάσει 800, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, και αυτό ισχύει περισσότερο στα πολύ ακριβά μισθώματα, στα πάνω από 1.000 ευρώ. Γιατί είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να το μισθώσουν. Είναι μικρότερος ο όγκος. Στα μικρότερα μισθώματα, και τώρα έρχεται και φοιτητική περίοδος, που είναι καυτή, συνήθως νοικιάζονται αμέσως. Δηλαδή στα 600-700 ευρώ υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται, που γίνεται η
2: μίση. Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
3: Μιλάμε για 50 τετραγωνικά, μιλάμε για 60 τετραγωνικά, για τέτοιες κατοικίες.
2: Οι οποίες, σας ξαναλέω, 600 ευρώ.
3: Να ρωτήσω κάτι τώρα, δεν θα έπρεπε αυτή την περίοδο που έρχεται φοιτητική ήδη να έχουμε προβλέψει για τις φοιτητικές κατοικίες? Τι κάνουμε, γιατί αργούμε τόσο πολύ? Ναι. Γιατί δεν δίνονται φοιτητικές κατοικίες στους φοιτητές με ισοδηματικά κριτήρια, να φύγει ένας πληθυσμός ο οποίος ψάχνει?
1: Κοιτάξτε τώρα, θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί θα ανακοινωθούν και οι βάσεις και τα παιδιά θα συμπληρώσουν και τα μηχανογραφικά τους, θα αποφασίσουν για τις πόλεις και τις
3: σχολές τους. Θα τρέχουν οι γονείς για να μισθώσουν.
1: Η αγορά πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή για τους φοιτητές?
3: Τα μικρά διαμερίσματα, όπως κάθε χρονιά τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι είδος προς εξαφάνιση στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και στις άλλες μεγάλες πόλεις. Θα δείτε, θα βγάλετε εκπομπές, είμαι σίγουρος.
1: Θα σας καλέσουμε.
3: Βεβαίως, με χαρά να έρθω και να δείξουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί και γονείς και παιδιά τρέχουν για 2 μήνες, ψάχνουν να βρουν ένα ακίνητο και στο τέλος το πληρώνουν ακριβότερα, γιατί δεν υπάρχουν ακίνητα. Υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός. Ποιος θα πλειοδοτήσει περισσότερο για τα 50 τετραγωνικά, αν θα δώσει 550-600 για να το πάρει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας έκανα την καρδιά μαύρη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εμείς οι δύο, επειδή ξέρουμε την αγορά και εμείς το ενίκιο είμαστε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε μετανάστες από τη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε ότι θα επιστρέψουμε μια μέρα.
3: Και στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβά τα ενίκια.
1: Είναι πράγματι.
2: Εσύ που θα επιστρέψεις στη Θεσσαλονίκη έχεις σπίτι? Γιατί εγώ δεν έχω. Και
1: εγώ
2: που θα επιστρέψεις?
1: Στη Θεσσαλονίκη έχω, εντάξει. Έχω.
2: Το πατρικό.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχω.
2: Το πατρικό σου.
1: Κάτι έχεις. Έχω, εσύ.
2: Εγώ. Το πατρικό στην Αριδαία έχω.
1: Εσύ στην Αριδαία.
2: Τι μπορεί. Έρχομαι
1: να σε βρίσκω.
2: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν συνταξιοδοτηθούμε.
2: Ενίκιο, στην τράπεζα ήταν. Με δάνειο δηλαδή.
1: Όταν συνταξιοδοτηθούμε θα έρχομαι στην Αριδαία να πίνουμε καφεδάκι.
2: Θα σε πηγαίνω
1: πάνω. Ελληνικό καφεδάκι.
2: Στα Λουτρά Πόζαρ θα σε πηγαίνω να κάνουμε. Ιαματικά Λουτράκι, να ξέρει. Τι ακούει και ο κύριος Τζανιδάκης τώρα που το φέραμε εδώ να μιλήσουμε για την Πολωνία?
1: Νέος άνθρωπος τώρα ακούγεται στη συνταξιοδότησή μας.
2: Έλα μου ντε. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη. Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
2: Σας φέραμε να μιλήσουμε λίγο για την Πολωνία. Το ότι έχουν αναγνωριστεί οι Έλληνες εκεί ως εθνική μειονότητα, στις τόσες βέβαια που είχαν αναγνωριστεί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη, είναι η δέκατη, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ή 10 εθνικές μειονότητες εν δέκατη η ελληνική. Τι σημαίνει αυτό λίγο να μας πείτε, κύριε Τζανιδάκη?
4: Η ελληνική είναι η δέκατη μειονότητα. Αυτή η εξέλιξη έχει ουσιαστικά δύο σκέλη. Έχει το πρακτικό σκέλος και έχει και το διπλωματικό. Πρακτικά τι σημαίνει? Αρχικά να πούμε ότι έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Πολωνία από το 1919. Δηλαδή πάνω από 100 χρόνια. Έχουμε μια μεγάλη μειονότητα, μια μεγάλη παροικία Ελλήνων εκεί, ειδικά μετά τον εμφύλιο. Άνθρωποι που φύγανε από την Ελλάδα για μια καλύτερη
1: τύχη. Είναι περίπου 3.000, κύριε Τζανιδάκη, οι Έλληνες της κοινότητας στην Πολωνία. Είναι περισσότεροι από 3.000. Διάβαζα ότι είναι περίπου 3.000.
4: Είναι κάπως περισσότεροι. Υπάρχει δηλαδή μια οργανωμένη παροικία εκεί.
1: Ναι.
4: Και με βάση τα νέα δεδομένα, ουσιαστικά τι εξασφαλίζουμε? Κρατική χρηματοδότηση για πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη χώρα μας. Εξασφαλίζουμε διδασκαλία ελληνικών στη δημόσια εκπαίδευση. Και κάτι επίσης σημαντικό, δικαίωμα στο εκλέγεστε, χωρίς εμπόδια, χωρίς τον πύχη του 5%, δηλαδή μια αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Πολωνία. Βέβαια υπάρχει και ένα διπλωματικό σκέλος και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ καλά εδρεωμένες. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο χώρες, κύριε Κουτρακό, κύριε Γρηγοριάδη? Πολύ ψηλές δαπάνες για την άμυνα με βάση το ΑΕΠ. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή από εδώ και πέρα, με γνώμονα και με αφετηρία τη συμφωνία αυτή, αλλά και την ευρύτερα πολύ καλή σχέση, μία περαιτέρω αμοιβαία κατανόηση των αναγκών μας, γιατί και οι Πολωνοί γνωρίζουν από τον θεωρητισμό λόγω της Ρωσίας και εμείς πολύ καλά λόγω της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα, η Πολωνία έχει αμυντική βιομηχανία, παράγει πυροβόλα οχήματα, παράγει τεθωρακισμένα, παράγει πυράβλους, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να εμβαθύνουμε
1: το γιατί
4: αμυντικά.
1: Τώρα, το γιατί τώρα είναι κάτι το οποίο προφανώς συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί τώρα έπαιξε κάτι σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συγκυρία?
4: Θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το χαρακτήριζα ως ένα μέρος μιας επικαιρότητας ή μιας συγκυρίας. Η μειονότητα υπάρχει, είναι εκεί. Οι πρεσβείες έχουν κινηθεί εδώ και χρόνια σε μια τέτοια κατεύθυνση και τώρα υλοποιήθηκε. Να θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι.
2: Διπλωματικά ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, έτσι, Ελλάδας και Πολωνίας. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή υπάρχουν και ελληνικοί σύλλογοι, υπάρχουν διάφοροι ελληνικοί φορείς. Αυτό που διαβάζουμε ότι θα έχουν πιο εύκολη και καλύτερη πρόσβαση σε κρατικά προγράμματα, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ισχύει όντως? Γιατί θα είναι σημαντική βοήθεια.
4: Θα είναι και το σημαντικό, κύριε Γρηγοριάδη, είναι η χρηματοδότηση από τα Υπουργεία, τα κρατικά, ώστε να γίνουν εκδηλώσεις σχετικά με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνικό πολιτισμό. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν συνέβαινε και θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Όπως φυσικά και αυτό που έλεγα προηγουμένως, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Μια επίσημη μειονότητα, πλέον διδάσκεται και η γλώσσα στα σχολεία. Δηλαδή, οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Πολωνία θα διδάσκονται στα δημόσια σχολεία τα ελληνικά. Να θυμίσω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό.
1: Ναι.
4: Έβλεπα και εγώ, όπως πολλοί κόσμοι, τον ντοκιμαντέρ για το χιλιοστό, για την διαπραγμάτευση και τα απότοκα της διαπραγμάτευσης. Εκεί ο τωρινός πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, είχε πολύ μείζωνα και κομβικό ρόλο στο να επιτευχθεί συμφωνία.
1: Το θυμόμαστε.
4: Όπως υπόθηκε, κλείδωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον τότε Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι, ναι,
4: και τον Ολάν, την Μέρκελ, όλους τους αξιωματούχους και τους είπε ότι δεν φεύγεται από εδώ άμα δεν συμφωνήσουμε. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα η Πολωνία, η οποία τότε είχε την Προεδρία του Συμβουλίου, έπαιξε μείζωνα ρόλο στο να υπάρξει συμφωνία, να μείνουμε στο ευρώ και να μην πάει η χώρα στα βράχια. Το αφήνω αυτό ως αστερίσκο.
1: Δεν ήταν, ήταν από εκείνες τις χώρες που μας έβλεπαν ή επιθυμούσαν να εφαρμοστεί το Plan B, δηλαδή η χώρα μας να τεθεί εκτός ευρωζώνης. Έτσι, τα θυμηθήκαμε και τώρα στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ αυτά, αλλά δεν είναι και κάτι που μπορείς να ξεχάσεις, γιατί τα ζήσαμε αυτά, στις εκπομπές ήμασταν.
4: Όχι.
1: Το βιώσαμε όμως, νομίζω.
4: Το έχετε ζήσει πολύ καλά δημοσιογραφικά, το έχετε καλύψει, όλοι το έχουμε ζήσει και στην καθημερινότητά μας και στην τσέπη μας. Νομίζω ότι χώρες όπως η Πολωνία και η Ιταλία ήταν πολύ υποστηρικτικές. Δεν είχαν αντιευρωπαϊκή στάση όπως πολλές χώρες του Βορρά. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό, και με αυτό θέλω να κλείσω, ότι έχουμε να διδαχθούμε πολλά από την Πολωνία στο αμυντικό σκέλος, στο πώς θα φτιάξουμε και εμείς αμυντική βιομηχανία και θα πάψουμε να ψωνίζουμε συνεχώς από το ράφι. Είναι σημαντική, με αφετηρία και με αφορμή την αναγνώριση της ελληνικής μειονότητας, μια περαιτέρω εμβάθυνση, και θυμίζω ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης για την άμυνα από το 2004 μεταξύ των δύο χωρών.
2: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο σας, κύριε Τζανιδάκη, και για αυτή τη διαφαινόμενη, ευχόμαστε όλοι, και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φαίνεται πως έπεσαν οι υπογραφές ηλεκτρονικά. Μένει να μπουν και κανονικά τώρα την Παρασκευή. Τι λέτε?
4: Δύο σχόλια έχω να καταθέσω. Το πρώτο είναι ότι πόσες φορές είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι έχουμε συμφωνία και πόσες άλλαξε. Το CNN το μέτρησε αυτό ως 37. Αλλά ακόμα και αν πάμε όντως σε συμφωνία, που εκεί όλα οδεύουν, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει ένα περίγραμμα ότι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό, δηλαδή να γίνουν τα αυτονόητα για να τρέξει πάλι η οικονομία, να φύγουν τα δεξαμενόπλια που είναι εγκλωβισμένα, να πάρουν αυτά που έχουν να έρθουν για πετρέλαιο. Αλλά δεν λύνεται το βασικό. Οπότε νομίζω ότι μετά τις 60 ημέρες που θα ανοίξουν τα στενά, είναι σημαντικό για το τι θα γίνει αν θα τορπιλιστεί η συμφωνία αυτή από το Ισραήλ, που καθόλου δεν θέλει μία συνθηκολόγηση.
1: Και βλέπουμε
4: και τι σημαίνει
1: και
4: για το
1: κόντρα,
4: πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Κακά τα ψέματα. Τραμπ, Νετανιάχου, τα τελευταία 24 ώρα. Ανοιχτή πλέον διαφωνία γύρω από αυτό το θέμα. Πάνω σε αυτό που
4: την
1: λέτε.
4: Την περασμένη εβδομάδα, στον φίλο μας τον κύριο Κοτρότσο, που με ρώτησε, του είπα στο Action 24 ότι θα δούμε από εδώ και πέρα ότι οι επιδιώξεις Νετανιάχου και Τραμπ δεν θα τέμνονται. Δεν θα συγκλίνουν από εδώ και πέρα. Γιατί ο ένας θέλει παράταση του πολέμου και μία απτή νίκη, γιατί έχει εκλογές τον Οκτώβριο στο Τελ Αβίβ, και η άλλη πλευρά θέλει να αποκατασταθεί η ροή της οικονομίας, να πέσει ο πληθωρισμός, να πέσει η τιμή του πετρελαίου για να κάνει εκλογές ενδιάμεσες τον Νοέμβριο. Οπότε η περαιτέρω ένταση είναι κάτι πολύ πιθανό να συμβεί από εδώ και πέρα μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν φαινόταν μέχρι τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Τζανιδάκη.
2: Κύριε Τζανιδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια εκπομπής. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Τι θέλει να κάνουμε.
2: Από σπίτι σε σπίτι, σήκω.
1: Το πουλάω το σπίτι.
2: Εγώ το ανακαινίζω.
1: Θέλω να μου βάλετε λίγο πάριο μετά. Το πουλάω το σπίτι.
2: Τώρα
1: γιατί με τα ενίκια αυτά, όλα αυτά που έχω ακούσει, όλα αυτά που έχω ακούσει πλέον σήμερα για τα ενίκια, τις αγορές των σπιτιών, μου έρχεται να πάρω τους δρόμους και να φύγω.
2: Και... Μεταμόρφωση, κυρίες και, και κύριοι.
1: Άκου τώρα, τώρα που την έμαθες θα τη λες συνέχεια.
2: Μη μου την αλλάξετε όμως, τώρα που την έμαθα.
1: Ξέρεις, θα κάνουμε μια μέρα. Τι? Θα σου δείξουμε άλλο κομμάτι της εθνικής.
2: Μεταμόρφωση
1: εκεί,
2: θα πω.
1: Και θα πεις μεταμόρφωση, θα εκτεθείς. Γιατί μόνο αυτό ξέρεις.
2: Είμαι βέβαιος.
1: Λοιπόν, άνοδος και κάθοδος πάει καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και είναι καλό αυτό. Κινηθείτε, μετακινηθείτε άφοβα αυτήν την ώρα, όσοι θέλετε να κατέβετε προς το κέντρο.
2: Να ψάξετε κανένα σπίτι.
1: Προς τα νότια, μάλλον. Όχι, στα νότια δεν ψάχνουμε σπίτι. Είδες τις τιμές στα νότια.
2: Καλά, όχι εμείς, παιδί μου. Εμείς καταρχάς έχουμε εκπομπή. Ναι. Κάποιος που θέλει να ψάξει, ας πούμε, μπορεί να κατέβει.
1: Πειραιάς μας, ηλιόλουστος Πειραιάς. Δεν βλέπω κανένα πλοίο. Μάλλον έχουν αναχωρήσει όλα. Δεν ξέρω σε ποια πύλη. Αυτά τα ξέρει καλά ο υποφάντης. Του δείχνεις κάτι από τον Πειραιά, ξέρει ποια είναι η πύλη,
2: γιατί?
1: Ποιο είναι το πλοίο, τι είναι... ώρα να χωρεί.
2: Εκεί ζει. Είναι... Εκεί ζει. Ή έχει ταξιδέψει.
1: Αυτό ζει
2: η
1: Λιούπολη, Αργυρούπολη, προς τα εκεί ζει.
2: Τότε που ξέρει.
1: Αλλά
2: το
1: γενικά
2: Πειραιά,
1: κινείται
2: ρε,
1: πάρα πολύ Πειραιά ο υποφάντης. Ανέκ, αυτά είναι τα κριτικά εδώ. Στην 9 νομίζω είναι. Στην πύλη 9 είναι τα κριτικά. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Κανένας δεν ξέρει.
2: Στη 2. Στη 2.
1: Α, στη 2, συγγνώμη. Στη 2.
2: Τα κριτικά είναι στη 2.
1: Στη 2. Έχω πολλά χρόνια να κατέβω. Θυμάσαι από πότε.
2: Έλα, πάμε. Θυμάμαι. Θυμάμαι. Γεια σας, κυρία Μεθενίτη.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Λοιπόν, λίγο Θεσσαλονίκη δεν μας δείξατε όμως, ρε παιδιά. Παράπονο το έχουμε.
2: Από το πρωί έχουμε ασχοληθεί με ενίκεια στα νότια προάστια. Λίγο αργότερα ασχοληθήκαμε με ενίκεια γενικώς στη χώρα μας και στην Ευρώπη το τι γίνεται. Τέταρτη η χώρα.
1: Εγώ
2: στην Ευρώπη θα... και τώρα θα ασχοληθούμε και λίγο με το ανακαινήσω.
1: Εγώ θα πάω να ζήσω στην Σλοβενία και στη Φιλανδία. Όχι, στη Σλοβενία. Αρνητικά, πτώση των ενοικίων 0,06%.
2: Πρώτη.
1: Στην Φιλανδία η αύξηση είναι μόνο 0,08%. Για εκεί είμαστε, κυρία
5: Μεθενίτη. Άντε και στα δικά μας. Άντε και στα δικά μας. Θα δούμε πότε θα έχουμε
1: ακόμη
5: τέτοια
1: εικόνα. Ακόμη
5: και
1: στην Ελβετία η αύξηση στα ενοίκια είναι μόλις 1%.
2: Και σε εμάς είναι Ελλάδα 8,66%.
5: Είναι υπερβολικά.
2: Σκεφτείτε τώρα έτσι. Δηλαδή,
5: υπερβολικά,
2: τι μισθοί παίζουν εκεί, τι μισθοί παίζουν εδώ και
1: τώρα,
2: τι αυξήσεις έχουμε εδώ και
1: τα
2: εκεί.
1: Τα έχουμε και τα πληρώνουμε. Τουλάχιστον είναι ωραία να τα ανακαινήσουμε.
2: Τη βοήθεια του κράτους επίσης. Διότι δίνει χρήματα το κράτος.
1: Έχω άδικο.
5: Όχι, βέβαια, τουλάχιστον ωραία. Να είναι αυτό που πληρώνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι μένουμε και σε σπίτια, εφόσον τα πληρώνουμε και τα πληρώνουμε ακριβά.
2: Είναι.
5: Τουλάχιστον ότι
2: μην
5: είναι
2: και χρέπια.
5: Έτσι,
2: ακριβώς. Να είναι λίγο καλά τα σπίτια. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα.
5: Άνοιξε λοιπόν χθες η πλατφόρμα για την πρώτη φάση. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν και ορισμένα λάθη από ό,τι έτσι είδαμε. Δεν είναι ακόμα ενημερωμένο το σύστημα πλήρως με όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αντλεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, την οικογενειακή κατάσταση, όλα τα ανηλικά εξαρτώμενα τέκνα. Βέβαια, εντάξει, συνήθως την πρώτη μέρα πάντα υπάρχουν τέτοιες αστοχίες.
1: Να ρωτήσω κάτι για αυτούς που δεν έχουν υποβάλει ακόμη φορολογική δήλωση, τις οικογένειες που δεν έχουν υποβάλει. Θα ληφθεί υπόψη η περσινή τους φορολογική δήλωση,
5: ναι,
1: το εισόδημα το περσινό.
5: Σωστά.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του για το οικονομικό έτος 25.
5: Της φετινής χρονιάς, όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια υποχρέωση. Παρ' όλα αυτά, αν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση, αν έχουν κάποιο νέο μέλος μέσα στο 25, ίσως τους συμφέρει να περιμένουν λίγο να υποβάλουν και τη φορολογική τους δήλωση τη φετινή, έτσι ώστε να έχουν διευρυμένα κριτήρια για να μπορούν πολύ πιο εύκολα να ενταχθούν στο συγκεκριμένο
1: πρόγραμμα.
5: Μπορεί
1: να μην τους συμφέρει γιατί θα αυξηθεί το εισόδημά τους, ας πούμε, παραπάνω από τα κριτήρια.
5: Σωστά. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Επομένως, αν δεν τους συμφέρει, ανάλογα λοιπόν ο καθένας θα κινηθεί όπως
2: Επειδή μας ακούει και πολλοί κόσμος, αφορά κατοικίες πρώτου 90.
5: Σωστά.
2: Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα σπίτι του 2000-2010 και να πει «Α, το βαρέθηκα το μπάνιο μου». Κάτσε να το ανακαινήσω λίγο, θα με βοηθήσει το κράτος.
5: Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν αφορά μόνο ανακαίνιση, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένας συνδυασμός. Δηλαδή, θα πρέπει από το 60 μέχρι το 80% η διαδικασία που θα κάνουμε να αφορά ανακαίνιση, έτσι ώστε να φτιάξουμε το σπίτι μας πιο όμορφο και πιο λειτουργικό. Και το 20-40% που υπολείπεται να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Γιατί, όπως πολύ σωστά λέτε, κύριε Γρηγοριάδη, μιλάμε για ακίνητα τα οποία έχουν άδεια μέχρι 31/12/1990.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εξοικονομούμε και εμείς χρήματα κάθε μήνα, έτσι, με την ενεργειακή αναβάθμιση ούτως ή άλλως.
2: Και στο περιβάλλον είμαστε πολύ πιο φιλικοί.
1: Αλλά και τη θέρμανση ακόμη, το χειμώνα έστω, του σπιτιού σου. Είναι διαφορετικό, ας πούμε, να έχεις τα κουφώματα τα παλαιά σε σχέση με τα κουφώματα νέας γενιάς, ας πούμε, τα καινούργια αυτά. Μπορούν να συγκρατήσουν τη θέρμανση, τη ζέστη μες στο σπίτι.
2: Και μονώσεις,
5: ναι,
2: εξωτερικές μονώσεις.
5: Βέβαια.
2: Μεταμορφώνονται τα σπίτια εσωτερικά και εξωτερικά.
5: Καμία σχέση.
2: Οι επιδοτήσεις σε τι ποσοστό κυμαίνονται, να θυμίσουμε λίγο, κυρία Μεθενίτη.
5: Είναι από το 70 μέχρι και το 95%, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ανάλογα λοιπόν με το τι βαρύτητα μπορεί να έχει το νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει μέχρι και 95%. Η κάλυψη. 36.000 ευρώ είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει κανείς. Έως 120 τετραγωνικά είναι αυτά τα οποία μπορεί να επιδοτηθεί. Όμως, εάν κάποιος έχει μια πολυτεκνή ή τρίτεκνη οικογένεια, μπορεί τα τετραγωνικά αυτά να φτάσουν και 150. Yeah. Έως 150. Μας το είδαμε χτες, το ανακοίνωσε χτες το αντίστοιχο Υπουργείο. Επίσης, πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα υπάρχει και ένα ποσό για κάλυψη δαπάνης μελέτης για όλη αυτή τη διαδικασία, το οποίο είναι ξεχωριστά από αυτά τα χρήματα. Είναι 2.500 ευρώ. Πολύ σημαντικό και
2: καλό
5: αυτό.
2: Είναι αυτό.
5: Βέβαια, γιατί δεν θα πρέπει
2: να
5: υπάρχει
2: και ένα σχέδιο.
5: Γιατί ο καθένας
2: δεν έχει και γνώσεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή να σου βγάλει ένα σχέδιο, ένας ειδικός, ένας πολιτικός μηχανικός.
5: Ένας πολιτικός μηχανικός, βέβαια, για το πώς θα κινηθεί κάποιος για να μπορέσει να κάνει όλη αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Να βλέπουμε και τις καρτούλες μας, έτσι, για να αποτυπωθεί και να εντυπωθεί και στο μυαλό όλων όσοι μας βλέπουν. Βλέπουμε εδώ τον προϋπολογισμό που είναι 500 εκατομμύρια ευρώ.
5: Πολύ σωστά. 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα είναι αυτές οι οποίες αναμένεται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως είπαμε, ξεκίνησε χθες ο έλεγχος της επιλεξιμότητας. Θα γίνει σε δύο φάσεις η όλη διαδικασία. Η πρώτη, όπως είπαμε, ξεκίνησε χθες. Ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει ήδη τη βεβαίωση επιλεξιμότητας να κάνουν πλέον την αίτησή τους με το πλήρες σχέδιό τους για το πώς θα ανακαινήσουν το ακίνητό τους. Πρώτου 1990 με επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά. Όπως είπαμε, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 150, χωρίς να μεταβάλλεται βέβαια το 300 ευρώ και το

0: στις επιδοτήσεις. Τον έχουμε ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, γιατί είναι σημαντικό.
1: Βέβαια, εφόσον θα δοθεί προκαταβολή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχει κανείς το αρχικό budget, το αρχικό προϋπολογισμό, τα αρχικά χρήματα, για να μπορέσει να ξεκινήσει σταδιακά. Όταν θα ολοκληρώνει διάφορες εργασίες, θα μπορεί να καταθέτει όλα τα σχετικά έγγραφα, τα αποδεικτικά από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τις εργασίες, και έτσι θα μπορεί να πληρώνεται και κάποια χρήματα στο μεσοδιάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί. Θα είναι σχετικά άμεσα από ό,τι
2: ορίζουμε. Το αρχικό ποσό, λοιπόν, ξεκινά το καταβάλλον. Βάλει ο ιδιοκτήτης.
1: Το αρχικό ποσό θα δίνεται σαν προκαταβολή το 60%.
2: Δίνεται σαν προκαταβολή.
1: Από τον αρχικό προϋπολογισμό. Αν για παράδειγμα πούμε ότι θα κάνουμε μία δαπάνη η οποία θα είναι 10.000 ευρώ.
2: Και αν αλλάξουν τα δεδομένα της δαπάνης στην πορεία.
1: Θα το δούμε τώρα αυτό, αν θα υπάρχει δυνατότητα, γιατί καταθέτουμε κάποιο σχέδιο εξ αρχής. Δηλαδή, θα καταθέτει ο ιδιοκτήτης ότι εγώ θέλω να κάνω τις εξής παρεμβάσεις με ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και θα έχει κάνει και μία έρευνα αγοράς.
2: Απλά θα πρέπει αυτός που θα έρθει να σου κάνει τη δουλειά στο σπίτι να σου έχει βγάλει ακριβώς το κόστος.
0: Έτσι γίνεται.
2: Θα πρέπει να το εξηγήσεις αυτό, διότι στην πορεία δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα.
0: Έτσι γίνεται. Απλά στα προηγούμενα προγράμματα δεν δινόταν προκαταβολή.
1: Σωστά.
0: Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και... Τώρα με την προκαταβολή είναι πολύ καλό.
1: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται και σε δύο φάσεις. Δηλαδή από σήμερα μπορεί κανείς να μπει και να δει αρχικά αν μπορεί να ενταχθεί. Και αν το δει αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσει. Έχει 2,5 μήνες μπροστά του. Βέβαια, ο Αύγουστος είναι πάντα λίγο δύσκολος μήνας, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Αλλά έχει έναν ικανό χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα για το πώς ακριβώς θα κινηθεί, να πάρει τις προσφορές του, να έχει τα ακριβή κόστη, έτσι ώστε να μπορεί να είναι τουλάχιστον εντός προϋπολογισμού αυτό που θα καταθέσει.
2: Αν η ζήτηση τελικώς, αν όσοι θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα, είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που μπορούν να ενταχθούν.
1: Τα συγκεκριμένα προγράμματα δυστυχώς είναι όποιος προλάβει να κάνει την αίτησή
2: του,
1: όπως ήταν και τα
2: νέα. Άρα καλά δεν κάνουμε και σας λέμε ότι άνοιξε χθες, οπότε σπεύστε. Δεν
0: γρήγορα, γρήγορα, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο.
1: Γρήγορα να πάρουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας και να προλάβουν για να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες, έτσι ώστε αν θα ανοίξει 1η Σεπτέμβρη πράγματι με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει, 1η Σεπτέμβρη να είναι έτοιμοι οι ιδιοκτήτες να καταθέσουν το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα κινηθούν και θα κάνουν τις εργασίες τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Θα θυμίσουμε ότι έχουμε δωράρα.
2: Εννοείται ότι θα το θυμίσουμε.
0: 2.000 ευρώ.
2: Εννοείται. Τι
0: και
2: μόνο
0: τι
2: για το ανακαινίζω
0: θα λέμε.
2: Έχει και air condition. Έχει και φούρνους. Έχει και πλυντήρια πιάτων και ρούχων. Έχει και απορροφητήρα σειρώμενο, παρακαλώ. Όχι ότι και ότι. Φούρνο εστία. Ανεμιστήρες οροφής δαπέδου. Ψυγειοκαταψύκτη και ψυσταριά. Για τις όμορφες καλοκαιρινές βραδιές σας.
0: Ξέρεις πόσα μέτρησα.
2: Πόσα.
0: 12 παρακαλώ.
2: Τα είπα όλα.
0: 12 δώρα, 2.000 ευρώ. Η κλήρωση γίνεται στις 30 Ιουνίου. Μπαίνετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram και σκανάρετε το barcode που βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη. Και έτσι αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που είπαμε θα γίνει 30 του μηνού στην πρωινή ζώνη. Εδώ με την Αλεξάνδρα και τον Νίκο. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
5: What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
2: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα στην απόλυτη. Γιατί?
1: Περίμενα να πεις καλό μεσημέρι.
0: Λέω καλημέρα στην απόλυτη, Σταρ. Την Αναβίση. Θεάρα.
1: Καλό μεσημέρι, Αναβίση. Καλό μεσημέρι και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και θα μας παρακολουθείτε μέχρι τη μία ξενέρωτος.
0: Μου κόβεις τον αέρα, μου κόβεις το... Έχω ίστρο, έχω και μου το κόβεις.
1: Εισιτήριο έκλεισες.
0: Σου έχω πει ναι.
1: Για το ΟΑΚΑ.
0: Σου έχω πει ναι, δεν θα μπορούσα να αντικρίσω το γιο μου διαφορετικά. Το καταλαβαίνεις, θα τρώγα ξύλο.
1: Είναι και ο Ελευθέριος, σωστά, τον ξέχασα. Το Ελευθέριο. Πρώτο Ελευθέριος και μετά εσύ. Όλα για το Λευτέρι γίνονται. Ναι. Όλα για ένα Λευτέρι γίνονται, παιδιά, να ξέρετε. Α, σε αυτό το σπίτι.
0: Έχεις πάρει κανένα. Τώρα για το Μουντιάλ, υποστηρίζεις μια ομάδα, κάτι.
1: Κλασικό, θα σε ξενερώσει.
0: Τη Βραζιλία.
1: Ναι, Βραζιλία, Ισπανία εκεί, κλασικά. Εσύ τι, το πράσινο ακροτήρι.
0: Το Κατάρ.
1: Από χθες. Από χθες πράσινο ακροτήρι, παιδιά. Έχει γίνει χαμός. Και κέρδισε την Ισπανία, δεν κάνω Μανώλη, Ισπανία. Έτσι νομίζω.
0: Έχασε η Ισπανία.
1: Ισοπαλία.
0: 2-2.
1: Ναι, ισοπαλία.
0: Το 2-2 ήταν αυτό.
1: Ισοπαλία, παιδί μου. Πράσινο ακροτήρι.
0: 0-0.
1: Ναι,
0: δεν μπήκε ούτε γκολ.
1: Από χθες όλοι μιλάνε για το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να δούμε τώρα. Ο φίλος μας εδώ.
0: Κασκολάκι πήρε. Εκεί Γιώργος... να καταλήξω, άνθρωπε μου.
1: Δεν
0: πήρα.
1: Έχω τον Γιώργο το Ματζιούκι, παιδί μου. Θα μου στείλει ό,τι θέλω. Ό,τι κασκόλ θέλω θα μου το στείλει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Είσαι καλά. Καταρχάς.
2: Να πω πόσο χαρούμενος είμαι που είμαστε εμείς οι τρεις μετά από 26 χρόνια μαζί ξανά.
0: Τι κάναμε
1: Παναγιά
0: μαζί
1: μου.
0: 26 χρόνια πριν, ρε Γιώργο, θυμίσαι
2: η εκθέρμης δημοσιογραφία, η Ντόρα ήταν ένα εξάμεινο πάνω από μένα, αλλά είμαστε στην διπλανές.
0: Μην κρύψε την ηλικία μου, ρε άνθρωπε, δηλαδή. Βασικός κανόνας δημοσιογραφίας.
2: Και ο Γιώργος ήταν καθηγητής μου ένα εξάμεινο, μας έκανε τηλεόραση στο η εκθέρμης δημοσιογραφίας. Οπότε αυτή η εικόνα εγώ θα την κάνω screenshot.
1: Άρα καταλαβαίνετε.
2: 26 χρόνια πριν.
1: Ο γυρεότερος της παρέας είμαι εγώ. Εδώ καταλήγουμε τώρα.
0: Αν εδώ το έχω.
1: Εδώ καταλήγουμε.
0: Τώρα, εξήγησε μας λίγο πώς ξεκίνησες να μαζεύεις κάσκο. Πόσα έχεις πρωτίστως. Να ξεκινήσουμε από το πόσα έχεις. Θέλω να το ακούσω από σένα, όχι από τον τίτλο.
2: 630.
1: 630.
2: 33 για την ακρίβεια. Πρόσθεσαμε
0: από ομάδες.
2: Από ομάδες όλης της Ελλάδος και όλου του πλανήτη.
1: Ναι. Τώρα
2: απλά
1: είναι...
2: σήμερα σας έχω να σας δείξω μόνο του Μουντιάλ λόγω ημερών.
1: Σωστά. Αυτά τώρα τα κασκόλ εσύ τα μαζεύεις μόνος σου ή σε βοηθούν, δηλαδή φίλοι σου ενδεχομένως που έχουν κάποιο κασκόλ και...
2: Έχω τον πολύ καλό μου φίλο τον Χάρη που ξεκινήσαμε την ιδέα πριν από 20 χρόνια. Τώρα, συγγνώμη, λέω τα χρόνια, αλλά εντάξει, μη κρίνω.
0: Παιδί μου, τέλος πάντων. Εντάξει, σημασία έχει πως φαινόμαστε, Γιώργο.
2: Το 2000 σπουδάζαμε δημοσιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πει όλα τώρα. Μην πεις με ποιους έβγαινα. Μην αρχίσεις να λες με ποιους έβγαινα. Ωραία, εντάξει,
2: πάλι καλά. Το μόνο που αποκαλύπτω είναι ότι ήσουν ένα εξάμεινο πιο μπροστά από μένα, οπότε τελείωσες νωρίτερα.
0: Ωραία. Στα προσωπικά μην πεις. Για πάμε.
1: Τι κάνατε με το Χάρη?
2: Λοιπόν, με το Χάρη ξεκινήσαμε το 2006. Λόγω της αθλητικής δημοσιογραφίας που με αυτήν ασχολούμαστε όλα τα χρόνια, είχαμε τη δυνατότητα με κάποια ταξίδια σιγά σιγά. Η αφορμή ήταν το 2006 ένα ταξίδι του Χάρη στη Γερμανία. Είχε δει ένα φιλικό Γερμανία-Ιρλανδία. Ξέρετε, σε αυτά τα μεγάλα μάτσα, όπως και στο Μουντιάλ τώρα, δίνουν τα περίφημα μισό-μισό κασκόλ. Οπότε μας μπήκε το μικρόβιο. Και έχουμε φτάσει σε αυτά τα 20 χρόνια να μετράμε 633 περίπου κασκόλ.
0: Μας τύχησε
2: λίγο ο COVID.
0: Θα περίμενε κανείς να ξεκινήσεις έτσι τη συλλογή σου από το Euro. Οπότε και η χώρα μας κατέκτησε το Euro, έτσι.
2: Αυτά τα αποκτήσαμε μετά. Τα έχουμε όλα.
0: Τα έχεις όλα, ε.
2: Ναι. Το Euro, ναι. Δηλαδή το Ελλάδα-Πορτογαλία, το Ελλάδα-Ρωσία, το Ελλάδα-Ισπανία, τα μισά-μισά, όπως λέμε, τα έχουμε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Και αποκτήσαμε ένα δίκτυο. Καλή ώρα και τώρα θέλω να πιστεύω ότι με το που θα τελειώσει η εκπομπή ή και αργότερα στα social, πολλοί φίλοι θα ενδιαφερθούν και θα πούν Γιώργο, έχω κι εγώ ένα κασκόλ. Εσείς που αύριο μεθαύριο θα κάνετε κάποιο ταξίδι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορεί και να με θυμηθείτε. Θα πείτε, υπάρχει ένας τρελός εκεί.
1: Για να πάρουμε είμαι ένα δώρο, στο Γιώργο.
2: Είμαι στην τάδε χώρα.
1: Σαφώς.
2: Όχι, θα πληρώσουμε. Είμαστε Ελλάδες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πες, πήγες να πεις ότι σας κόστησε πολύ.
2: Ο κορονοϊός μας κόστησε πολύ. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα είχαμε πλησιάσει το μεγάλο μας στόχο που είναι τα 1000. Mm-hmm. Το έχουμε θέσει έτσι ένα συμβολικό νούμερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκείνη η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη και για ταξίδια και για εμάς και για τους φίλους.
1: Ξεχωρίζεις κάποιο. Είναι δηλαδή κάποιο πολύ σπάνιο τώρα, δεν ξέρω, έχει να κάνει με κάποια ομάδα.
2: Ξεχωρίζω την εθνική Θιβέτ που θεωρώ ότι είναι η πιο σπάνια εθνική.
0: Ορίστε,
2: εσύ
0: κοροϊδεύει σε μένα για το πράσινο ακροτήριο και την ακτή ελεφαντοστού.
1: Έχουμε για το
0: Θιβέτ. Το έχει του αυτό τη εθνική Θιβέτ να μα το δείξει.
2: Τη Θιβέτ δεν το έχω μαζί μου, το έχω στείλει στα πλάνα και στι σχετικέ φωτογραφίε αυτά που παίζουν τώρα.
1: Τα βλέπουμε εμεί μαζί με την Ελλάδα.
0: Τώρα, εκεί πίσω
2: επειδή
0: σου,
2: το Θιβέτ δεν είναι στο Μοντιάλ, δεν το έφερα μαζί μου γι' αυτό. Ναι.
0: Τι έχεις, για δείξε μας, δείξε μας
2: λοιπόν, κασκολάκι. Καταρχάς πίσω μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχω βάλει έτσι ενδεικτικά Ολλανδία, Αργεντινή, Παναμάς από εδώ.
1: Ναι.
2: Και έχω βάλει και τη Σαουδική Αραβία για να τιμήσουμε τον Γιώργο Δόνη, που χθες έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό σε Μοντιάλ. Στο 1-1 που έφερε η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη. Την Ουρουγουάη ναι, την ναι, έχω
1: ναι.
2: εδώ.
1: Αυτό το κασκόλ. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ωραίο
1: της Ουρουγουάη.
0: Είναι Ουρουγουάη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
2: Ναι. Πολύ ωραίο, από τα αγαπημένα μου. Εδώ τώρα, στα δεξιά μου έχω πολλά να σας δείξω. Έχω Νότια Αφρική, έχω Κορέα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια προτίμηση.
0: Όχι, έχω μας αρέσουν, να τα δούμε.
2: Έχω Τσεχία.
1: Εντάξει, σε
2: Ισπανία, ποιος είπε πριν, ο Γιώργος είπε Ισπανία.
0: Ο Γιώργος είπε ότι 0-0 Ισπανία, εδώ, τίποτα, ναι. Δεν τα κατάφερε.
2: Έφερε με το πράσινο ακροτήρι, ναι, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Έχεις πράσινο ακροτήρι.
2: Μία από τις χώρες που...
1: Πράσινο ακροτήρι έχει.
2: Πράσινο ακροτήρι και Κουρασάο. Τώρα, αυτές οι ομάδες μπήκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
0: Γιώργο, λέγαμε με τον Γρηγοριάδη, παιδιά την έχετε τη φωτογραφία με το ποτό, όχι, ε. Λοιπόν, θυμάστε που παλιά πίναμε όταν ήμασταν πιο πιτσιρίκια, πηγαίναμε εκεί και λέγαμε ένα μπλου κουρακάο.
2: Μπλου κουρακάο, μπλου
0: κουρακάο.
2: Και λίγο γρεναδίνι βάζαμε.
1: Στεναχωρήθηκε. Στεναχωρήθηκε η Κουτροκόη.
0: Ναι, ενώ εσύ το ήξερες.
1: Όχι, λέω ότι στεναχωρήθηκες γιατί τόσα χρόνια το λέγαμε λάθος.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε κουρακάο αντί για κουρασάο.
0: Όλοι λέγαμε μπλου κουρακάο, μπλου κουρακάο. Βλέπω χθες το. Μπλου κουρασάο. Δηλαδή, πόσο άκυροι είμαστε.
2: Αυτό Γιώργο σημαίνει. Βραζιλία, έτσι,
1: να τη Βραζιλία.
0: Αυτό
1: βέβαια,
0: είναι ακριβώς.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρεις τι πίνεις. Σου δίνουν και δεν ξέρεις τι πίνεις. Κανονικά, έτσι.
1: Γιώργο, αυτό τώρα. Ναι. Εσύ αυτά τα κασκόλ τα εκθέτεις κάπου ή τα έχεις για προσωπική σου συλλογή ή τι σκέφτεσαι κάπως να το εκμεταλλευτείς όλο αυτό.
2: Προς το παρόν τα έχουμε στην οικία μου. Σε έναν χώρο που ζούσε η συγχωρημένη γιαγιά μου και εδώ δημόσια να πω ένα ευχαριστώ στους γονείς μου και στη μητέρα μου γιατί καταλαβαίνετε ότι περιποιείται αυτόν τον χώρο. Είναι 633 κασκόλ, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά στόχος μας με το χάρι που έχουμε θέσει και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει όταν πλησιάζουμε εκεί στα 1000 να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους φορείς, να κάνουμε κάποια έκθεση σε κάποιο μουσείο, οτιδήποτε άλλο. Έτσι,
1: ωραίο, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Θα είναι χαρά μας.
1: Ναι, σαφώς. Να τα βάλετε έτσι μέσα σε προθήκες κλπ. Ο Χάρης είναι συνάδελφος.
2: Ναι.
1: Που έχει και το site στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το επίθετο.
2: Ο Χάρης είναι χαμηλών τόνων, δεν χαμηλών. Θέλει να.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ούτε το επίθετο θέλει. Τόσο χαμηλών.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει,
0: τώρα, πες του. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα χιλιάσετε. Να τα χιλιάσετε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σε βρίσκει κάποιος...
2: Να μην μας ξεχνάτε
1: αυτό σε βρίσκει κάποιος. Δηλαδή, πώς μπορεί να σε βρει, ρε παιδί μου.
0: Σωστό,
1: τώρα μπορεί
0: σωστό.
1: Να μας παρακολουθήσει κάποιος, να πάει ένα ταξίδι και να πει, «Ωπ, κάτσε να πάρω ένα κασκόλ για τον Γιώργο το Ματζιούκι». Πού θα σε βρει.
2: Έτσι όπως γράφετε το όνομά μου πολύ σωστά, γιατί είναι ένα δύσκολο επίθετο, άλλοι ξεχνάνε το ΤΑΦ, άλλοι το ΖΙΤ, άλλοι το ΙΟΤΑ, το έχετε ολόσωστα.
1: Ναι.
2: Στο Facebook μπορούν να με βρουν με αυτό το ονοματεπώνυμο που είναι το δικό μου και να μου στείλουν μήνυμα.
1: Ωραίος. Άντε να τα χιλιάσεις και περιμένουμε περιμένουμε να μας καλέσεις την πρώτη σου έκθεση. Εγώ τη βλέπω.
2: Αν θα θέλατε να κάνουμε ένα reunion για το 2000 που ήμασταν όλοι μαζί.
1: Αυτό με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά.
2: Με τον κύριο καθηγητή μας τώρα, τον κύριο καθηγητή μας.
1: Με πολύ
0: ναι,
1: χαρά.
0: Σιγά, μιλάω και στο ποιητικό. Άντε, Γιώργο, γεια. Λοιπόν, πάμε.
1: Την αγάπη μας.
0: Έχουμε εξέλιξη. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη, γιατί έχουμε εξέλιξη σε σχέση με την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων και τη Μισελ Ασημακοπούλου. Έλα, Φάνη.
3: Την πρώην ευρωβουλευτή. Και είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την διαρροή, όπως είπες, των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των email των αποδήμων το 2024, λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Η δίκη συνεχίζεται ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για δύο πλημελήματα, παραβίαση του περιστατικού απορρίτου και παραβίαση των δεδομένων.
0: Κράτα λίγο καλύτερα το κινητό σου, Φάνη μου, να ακούγεσαι λίγο πιο καθαρά, σε παρακαλώ. Έλα.
3: Η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και για τα δύο αυτά δικήματα, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως είπε, οι εισαγγελέα ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Η κυρία Ασημακοπούλου είχε ζητήσει τηλεφωνικά να της χορηγηθεί κατάλογος μελών της Νέας Δημοκρατίας. Το αίτημα υποβλήθηκε και γραπτός. Έστειλε μήνυμα στους απόδημους από το γραφείο της. Με τον τρόπο αυτό ήρθε σε επαφή με το σύνολο των απόδημων ψηφοφόρων, είπε. Επίσης, για τους δύο άλλους κατηγορούμενους που δικάζονται ενώπιον του πλημελιωδικίου, ζήτησε να απαλλαχθούν για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Είναι ο τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θοδωρόπουλος, και ο τότε οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων, ο κ. Μένιος. Αλλά κηρυχθούν ένοχοι, ζήτησε η εισαγγελέα από τους δικαστές για παράβαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
0: Μια υπόθεση που θυμόμαστε όλοι είχε κοστίσει και τελικώς την τιμή κάθοδο
1: της
0: κυρίας Ασημακοπούλου. Τέθηκε εκτός των ευρωψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας τότε με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το θυμόμαστε όλοι.
1: Είχε ξεσπάσει σε άλλο στιγμή αυτή την υπόθεση για τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων του κόμματος. Το πώς μπορεί να έχει γίνει αυτό. Μιλούσαν βέβαια για διαδικασίες οι οποίες ήταν νόμιμες τότε, που τελικά αποδεικνύεται ή μένει να αποδειχθεί.
0: Λοιπόν, αυτό ζήτησε ο εισαγγελέας. Τι ζητάει ο εισαγγελέας, λοιπόν? Ζητά την ενοχή για τη διαρροή των συγκεκριμένων email. Το παρακολουθούμε το θέμα. Φάνη μου, αν έχεις κάτι νεότερο, μας διακόπτεις εκ νέου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Φάνη. Σε ευχαριστούμε. Έλα να σηκωθούμε. Πάμε στον Μπάρκο. Θα φωνάξουμε πάλι τον κύριο Παπαϊωάννου, το μετεωρολόγο μας. Σας είπαμε το πρωί ότι θα το δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Νάτος λοιπόν εδώ μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Για έναν Ιούλιο, ο οποίος θα είναι φωτιά, έτσι σαν την κυρία Κουτροκόη. Θα είναι τόσο φωτιά. Θα
0: τόσο hot,
1: είναι.
0: Για κάποιες περιοχές.
4: Τόσο hot. Τόσο
1: hot.
4: Λοιπόν, για κάποιες περιοχές της Ευρώπης θα είναι. Δηλαδή.
0: Δύο καλά έχεις πει σήμερα.
4: Σε προμοτάρει. Λοιπόν, ο Ιούλιος φαίνεται ότι θα είναι ζεστός πολύ για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Βλέπουμε χαρακτηριστικά με αυτά τα χρώματα, όσο πιο κόκκινο, τόσο πιο θερμός αναμένεται να είναι ο Ιούλιος. Είναι η πρόβλεψη για τον Ιούλιο των κλιματικών μοντέλων.
1: Η Γαλλία, ας πούμε, είναι τόσο κόκκινη όσο φαίνεται.
4: Φαίνεται να είναι μια αρκετά θερμή περίοδος για πολλές περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, και Ισπανία και Γαλλία και τη Γερμανία και την Αγγλία. Ουσιαστικά. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Μάιο, θυμάστε τον καύσωνα που ξεκίνησε τον Μάιο, που ήταν ένας ιστορικός καύσωνας. Και μέσα στον Ιούνιο αυτές οι περιοχές συνεχίζουν να δέχονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, θα έχει έναν σημαντικό καύσωνα πολύ υψηλές θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και μετά με σαραντάρια, υψηλά σαραντάρια και στη Γαλλία.
0: Συγγνώμη, θα δούμε δηλαδή ξαφνικά Γαλλία, Αγγλία, σαραντάρια.
4: Γαλλία σίγουρα και Ισπανία. Η Αγγλία είναι, το σαραντάρι είναι πολύ σπάνιο. Σημειώθηκε πριν λίγα χρόνια το πρώτο σαραντάρι στην Αγγλία. Το 20, αν θυμάμαι καλά, 21, κάπου εκεί. Όμως φαίνεται και ο Ιούλιος για αυτές τις περιοχές, κεντρική και δυτική Ευρώπη, να δέχονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κατά μέσο όρο να έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, τουλάχιστον 1,5 με 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή,
0: βέβαια τοπικά.
4: Η Ελλάδα είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα, γιατί φαίνεται να έχουμε λίγο περισσότερα. Λίγο περισσότερα μελτέμια και πάλι είμαστε πάνω τα κανονικά, έτσι. Και ο Ιούνιος μέχρι τώρα, κάποιος θα λέει ότι είναι κρύος. Δεν είναι κρύος. Είναι κοντά στα κανονικά και ίσως και λίγο πιο ζεστός.
1: Όταν λέμε, ρε παιδί μου, τώρα θα είναι πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, για πόσους βαθμούς μιλάμε πάνω, ρε δημή. Δηλαδή,
4: η πρόβλεψη.
1: Ναι. Να μείνουμε λίγο στην Ελλάδα.
4: Ναι.
1: Τι θεωρείται φυσιολογικό για τον Ιούλιο στην Ελλάδα,
4: λοιπόν,
1: και τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φέτος?
4: Η μέση θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα, ας πούμε, είναι τον Ιούλιο περίπου 32 βαθμούς.
1: Okay.
4: Αυτό σημαίνει ότι αν ισχύει η πρόβλεψη, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη δηλαδή, θα έχουμε ένα βαθμό τουλάχιστον παραπάνω. Δηλαδή θα είναι στους 33 τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάσει και 37 και 40 και παραπάνω, έτσι προφανώς. Αυτό όμως δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα, αν θα έχουμε πολλούς καύσωνες στην Ελλάδα ή που ακριβώς θα έχουμε. Όμως η γενική πρόβλεψη.
1: Και τη διάρκεια προφανώς.
4: Και ακριβώς γιατί διάρκεια.
1: Είναι, έτσι, είναι άλλο να μας ταλαιπωρούν υψηλές θερμοκρασίες 2 μέρες. Και άλλο να έχουμε 6 και 7 μέρες.
0: Όπως πέρσι, έτσι. Δημήτρη, βεβαίως. Γιατί πέρσι είχαμε ναι μεν κάποιες μέρες πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είχαν μεγάλη διάρκεια στα διαστήματα.
4: Είχαμε και στον αντίπαλο το 24, δηλαδή ήταν ένα, το πρόπεση δηλαδή, ήταν ένα ιστορικά θερμοκαλοκαίρι, ήταν το πιο θερμοκαλοκαίρι που έχει περάσει στην Ελλάδα. Πέρυσι, αυτό ήταν το τρίτο για να φανταστείτε. Απλά επειδή είχαμε συνδύσει το 24 που ήταν το 24, ένα πραγματικά εξωφρενικό καλοκαίρι, όχι μόνο για την Ελλάδα, παγκοσμίως ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι το 24. Το 25 ήταν ελάχιστα καλύτερα και λέγαμε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Ελλάδα πάντως και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κυλάει μέχρι τώρα σε πολύ καλύτερο βαθμό και από πέρυσι και από πρόπερσι που είχαμε τον Ιούνιο, ήταν πολύ πολύ θερμοί μήνες. Και έτσι φαίνεται. Δηλαδή, να μην δεχόμαστε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουνίου περίπου εδώ καύσωνα στην Ελλάδα.
0: Κεντρική Ευρώπη το χειμώνα, θυμάμαι ότι είχε χαμηλές θερμοκρασίες και μάλιστα είχε και αρκετές χιονοπτώσεις.
4: Σωστά, είχε.
0: Έτσι.
4: Είχε.
0: Και βλέπουμε τώρα ότι ξαφνικά έχουμε περάσει σε τελείως, στο τελείως αντίθετο, ας πούμε.
4: Εντάξει,
1: ακραίο χειμώνας και ακραία άνοιξη και καλοκαίρι.
4: Ναι, σωστά. Και ακραίες βροχές κυρίως. Δηλαδή, είχαμε και εδώ στην Ελλάδα είχαν πολλές πλημμύρες.
0: Θυμόμαστε και στην Ισπανία τι είχε γίνει με τις βροχοπτώσεις.
4: Σωστά.
0: Είχαν χάσει και πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους.
4: Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή τι είναι? Ανεβαίνει κατά μέσο όρο η θερμοκρασία κάθε μισό βαθμό περίπου τη δεκαετία, ειδικά στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε πολλά ακραία φαινόμενα, κυρίως ακραίες βροχοπτώσεις, γιατί περισσότερη θερμότητα σημαίνει περισσότερη υγρασία, περισσότερη υδρατμή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέσει πολύ περισσότερη βροχή. Και σε μικρότερο χρόνο βλέπουμε ακραίες βροχοπτώσεις και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Έτσι.
1: Τώρα, αυτομάτως, όταν συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες και για υψηλά επίπεδα υγρασίας, πηγαίνει το μυαλό μας και γενικότερα σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα υγείας. Και όχι μόνο, διότι δεν είναι ότι καλύτερο να έχεις σαραντάρια, να έχεις και ένα υγρό κλίμα που μια δυσφορία σου δημιουργείται και υγιέστατος να είσαι.
4: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει
4: πολύ
1: μεγάλο ρόλο. Θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου.
5: Πράγματι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, ποιοι πλήττονται περισσότερο από το καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες, πλήττονται όλοι, αλλά περισσότερο τα άτομα τρίτης, τέταρτης ηλικίας, οι εγκυμονούσες και τα παιδιά. Νομίζω δεν έχουμε ξεχάσει περιστατικά σε ακραίες θερμοκρασίες που έχουν κατά λάθος αφήσει μέσα σε αυτοκίνητο ένα ζώο,
1: βρέφη,
5: ένα
1: παιδάκια,
5: παιδί,
1: ζωάκια.
5: Και όλα αυτά αυξάνονται τόσο πολύ θερμοκρασίες που πλέον είναι απαγορευτικές για τη ζωή των ατόμων.
1: Αρκεί να καταλάβουμε, κυρία Ψαλτοπούλου, ότι αν για παράδειγμα η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι 35-36 βαθμοί, μέσα στο αυτοκίνητο λόγω της λαμαρίνας, που στην κυριολεξία καίγεται, η θερμοκρασία μπορεί να είναι και διπλάσια.
4: Μπορεί να είναι και 60,
1: μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ναι, με κλειστά παράθυρα, ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει για ένα παιδάκι έστω και 5 λεπτά.
5: Ακριβώς, έχετε απόλυτα δίκιο. Όπως επίσης και άλλα περιστατικά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια είναι, για παράδειγμα, αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν τουρίστες, έχουν έρθει στην χώρα μας και αντί να πάνε να κολυμπήσουν, το πρωί μεσημέρι πηγαίνουν για περπάτημα και βρίσκονται μετά με καταστάσεις θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας ή χάνουν και τη ζωή τους. Επομένως, οι υψηλές θερμοκρασίες είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει και σε κίνδυνο τη ζωή μας και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε από το κλασικό γυαλιά ηλίου, από το καπέλο, από το αντιλιακό.
0: Πολύ νερό.
5: Αλλά να περιμένουμε και να παραμένουμε. Το νερό είναι πάρα πολύ σωτήριο, έχετε απόλυτα δίκιο. Ένα νερό το θέλουμε, ένα μπουκαλάκι νερό το θέλουμε απαραίτητα δίπλα μας. Και είναι σωτήριο το ειδικά οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, ειδικά τις ώρες 12 με 4 που περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Με air condition, με ανεμιστήρα, με καλές θερμοκρασίες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία ελαφριά διατροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν προτιμάμε αλκοόλ, δεν προτιμάμε ενεργειακά ποτά και θέλουμε έτσι επαφή λίγο με το νερό, είτε με ένα απλό ντους, είτε να πάμε στη θάλασσα. Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας.
1: Πρόδρομα σημάδια θερμοπληξίας μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή τι θα μας ανησυχήσει είτε για εμάς, είτε για το παιδί μας ή και για τους ηλικιωμένους γονείς, για παράδειγμα.
5: Ακριβώς, για τους γύρω μας. Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και φανταστείτε ότι για τα άτομα τρεις και τέταρτης ηλικίας, αν έχουν και ένα πρόβλημα υγείας, δηλαδή έχουν μία καρδιοπάθεια, μία πνευμονοπάθεια, παίρνουν πολλά φάρμακα, μπορούν να αποσυντονιστούν, έχουν νευροψυχιατρικά θέματα, μπορούν να αποσυντονιστούν πολύ γρηγορότερα από ότι ο μέσος άνθρωπος. Επομένως, μπορεί, ειδικά αν παραμείνουν για έστω και για λίγη ώρα στον ήλιο, να εμφανίσουν συμπτώματα όπως εξάντληση, ζαλάδα, τάση για λιποθυμία. Απώλεια συνείδησης, επομένως λιποθυμία, όλα αυτά τα συμπτώματα, όπως και σταδιακά αν δούμε να αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, είναι συμπτώματα επικίνδυνα, τα οποία μας οδηγούν καταρχήν σε ένα σκερό μέρος, να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά, αν μπορούν και έχουν τη συνείδησή τους, να πιούν και λίγο νερό και να έχουμε με air conditioning, με ανεμιστήρα, έτσι μία μείωση θερμοκρασίας του σώματός τους. Αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, ακόμα και να πάμε κατευθείαν στα εξωτερικά.
0: Καλά, δεν είναι τυχαίο. Επειδή αναφερθήκαμε και στους θερινούς μήνες και στις χώρες του εξωτερικού και τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου θα καταγραφούν προφανώς, έτσι λένε τα δεδομένα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πόσες φορές καλοκαίρι και εδώ στην Αθήνα, με καύσωνες, έχουμε δει τουρίστες και στο Συντριβάνι, στο Σύνταγμα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι τουρίστες να σπέβδουν κάτω από το Συντριβάνι για να δροσιστούν, γιατί καίγονται. Γιατί ο τουρίστας που πάει να επισκεφθεί μια χώρα, μια πρωτεύουσα, θέλει να τη γυρίσει, θέλει να τη δει. Δεν έχει τα περιθώρια να κλειστεί στο ξενοδοχείο και να περιμένει, ας πούμε, λαχταρά να πάει να δει τα αξιοθέατα κτλ.
4: Περισσότεροι δεν είναι συνηθισμένοι και σε αυτές τις θερμοκρασίες.
5: Ναι, όσο το δυνατόν, γιατί έχουμε και εμείς και αρχαία μνημεία, ίσως που πηγαίνουν, όπως λέτε, οι τουρίστες, όσο το δυνατόν νωρίτερα οι ώρες, όσο το δυνατόν αργότερα. Και όλα αυτά πρέπει να προβλέπουμε, να ελέγχουμε τα συμπτώματα που μπορεί να έχουμε και οποιαδήποτε θερμική εξάντληση μας οδηγεί άμεσα σε ένα πιο δροσερό μέρος. Έτσι κι αλλιώς η θάλασσα τουλάχιστον μπορεί να μας αυξήσει την πιθανότητα έτσι, να νιώσουμε πιο δροσερά και πιο καλά, αλλά μετά όταν θα γυρίσουμε κάπου, ίσως να κάτσουμε κάπου καλύτερα, κάπου πιο σκιερά, σε κάποιο πιο δροσερό μέρος. Μπορεί να κάτσουμε στην αρχή έτσι σε μια ξαπλώστρα που να έχει κάτι να είναι
1: προστατεύει.
5: Είναι προστατευμένο, αλλά είναι καλή και κάπου που να έχουμε και πραγματικά πιο χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οπότε να νιώσουμε και καλύτερα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε και εσένα.
0: Δημήτρη, μαζί θα ζεσθενόμαστε, Δημήτρη, μας έτσι, εδώ, μέχρι τις 24 Ιουλίου.
1: Σας βλέπω με ανεμιστήρες, να είστε έτσι, με αυτά τα ανεμιστήρακια εδώ.
0: Ναι, δεν έχει φέρει ένα τέτοιο να έχουμε.
1: Θα σας ψεκάζω εγώ με νερό εδώ. Γεια σας, κυρία Τσιόκρη.
6: Τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σας.
1: Τι μας φαίνετε, μωρέ? Τι ποντίκια είναι αυτά από την Αυστραλία τώρα?
6: Είναι πολύ άσχημες εικόνες. Θέλω να πάμε στη Δυτική Αυστραλία. Επιδρομή ποντικιών. Θέλω απλά να σας πω ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιστημόνων, όταν μιλάμε για πανόλη ποντικιών σε μία περιοχή, μιλάμε ουσιαστικά για 800 ποντίκια ανά εκτάριο.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα?
6: Τώρα εκεί έχουν 8.000 ποντίκια περίπου έχουν μετρηθεί. Στο ίδιο μέγεθος γης.
1: Τι λες? Τα οποία που εξηγούνται κάπως.
6: Ναι. Όπως λένε οι κάτοικοι, είναι στους δρόμους με τα αυτοκίνητα. Το βράδυ τα βλέπουν να κινούνται κατά ομάδες και ακούν τους ήχους που πατάνε τα ποντίκια. Τα
0: Πού
6: οχήματα.
0: Είναι αυτό? Μακριά, στην Αυστραλία.
6: Στη Δυτική Αυστραλία.
0: Ευτυχώς. Δεν θα μας έρθει.
6: Οι μεγάλες σοδιές εισιτηρών, θέλω να σας πω, και το ζεστό και ξηρό φθινόπωρο έχουν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες για την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το θέμα, να
0: ξέρεις. Καθόλου όμως. Αλλά είναι θέμα όμως. Είναι θέμα.
1: Γερμανία. Μας έχεις.
0: Γερμανία.
6: Ένα πραγματικά τρομακτικό περιστατικό θέλω να σας πω. Κατά τη διάρκεια ενός ποδηλατικού αγώνα στη Γερμανία, μια ηλικιωμένη γυναίκα ήταν εκεί, παρακολουθούσε. Κοιτάξτε την εδώ. Ήθελε να πάει πιο κοντά, να δει τους ποδηλάτες. Ήταν πάνω σε ένα σκούτερ, αλλά βγήκε λίγο πιο έξω από όσο θα έπρεπε. Και βλέπουμε λοιπόν τους ποδηλάτες. Άλλοι έπεσαν πάνω στο πλήθος, άλλοι έπεσαν κάτω. Δεν σηκώθηκαν προκειμένου να καταλάβουν τι συμβαίνει. Άλλοι περνούσαν από δίπλα, μη θέλοντας να σταματήσουν αυτά στο δερματισμό.
0: Πήγε λίγο πιο μπροστά για να μπορέσει να δει.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Και έχουμε αυτές τις εικόνες. Ευτυχώς, θέλω να σας πω, έχουν τραυματιστεί ελαφρά.
0: Ελαφρά. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Γιατί ο ένας είδα εκτοξεύτηκε ο πρώτος.
6: Το ίδιο, ναι, το ίδιο ακριβώς αναρωτήθηκα και εγώ. Ελαφρά. Ευτυχώς όσοι τραυματιστήκαν ήταν ελαφρά.
0: Εγώ γι' αυτό δεν κάνω ποδήλατο.
1: Στη μέση του δρόμου, άμα δεν έπεφτα πάνω της,
0: δεν
1: θα έβγαινε. Πού πας?
0: Βγήκε λίγο η γυναίκα. Δεν βγήκε στη μέση.
1: Γυναίκα, πού πας?
6: Δεν τα υπολόγισε καλά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν,
0: τώρα
1: όχι, μην το πεις,
0: θα το πάρεις πίσω.
1: Δεν είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Πού πας, είπα. Πού πας, στη μέση του δρόμου πας. Αυτό είπα. Πού πας. Έλα, ποιος φίλησε πια.
6: Πάμε να δούμε ένα φίλι που θέλω να σας πω ότι...
1: Ο Τραμπ την...
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τη Μακρόν.
6: Ε?
1: Ο Τραμπ δεν φίλησε το τέτοιο ότι το
6: ξέρω. Όχι, θα πάμε σε άλλο, θα πάμε σε άλλο χέρι. Εκείνη ήταν χειραψία. Δεν της φίλησε το χέρι, κράτησε 13 δευτερόλεπτα. Η χειραψία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Την Μπριζίτ Μακρόν.
6: Ναι, ότι φάνηκε λίγο άβολο, αλλά τώρα...
0: Αυτός φίλησε το χέρι της Βικτόρια.
6: Ναι.
0: Και γιατί, λοιπόν, τι μας πείραξε αυτό.
6: Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια φαβούρα στο σωσμένο. Κοιτάξτε εδώ. Πολλοί λένε λοιπόν, είναι ο Τομ Κρούζ.
0: Ναι.
6: Είναι η Βικτόρια Μπέκαμ. Ήταν η τελετή που απονομήθηκε ουσιαστικά, που απέκτησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας.
0: Σιγά, μωρ, δύο δευτερόλεπτα στο φίλο.
6: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στα social media οι μεν τσακώνονταν με τους δε, γιατί επέτρεψε η Βικτόρια στον Τομ Κρούζ να τη φιλεί στο χέρι. Και ότι δεν έπρεπε. Φυσικά πάρα πολλοί γύρισαν και είπαν ότι είναι οικογενειακό σου.
0: Ενοχλήθηκε ο Μπέκαμ τώρα, ενοχληθήκατε εσείς.
6: Γιώργο, φίλησε λίγο το χέρι της, να δούμε ότι δεν είναι κάτι κακό.
0: Μου βγάλει τα μαλλιά η Θεοδόρα.
1: Τι θες, να παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν φτάσαμε ακόμη εκεί. Εντάξει, είπαμε.
6: Εδώ έχετε χορέψει.
0: Ναι, εντάξει.
6: Σιγά. Λοιπόν.
1: Και έχουμε και μαντονά.
6: Λοιπόν, το περιμέναμε αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι η συνεργασία της χρονιάς. Είναι η Μαντόνα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Είχαμε πάρει μια πρώτη γεύση.
0: Εγώ που δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, παιδιά, αυτές, να ξέρετε.
6: Θα σου πω κάτι, θα σου δείξω μετά κάποιες φωτογραφίες
0: που
6: κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο της Μαντόνα χωρίς Photoshop. Θα τις ξεχωρίσεις.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
6: Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν...
0: Είναι 65 η Μαντόνα, τώρα.
6: 70. Νομίζω, ναι.
0: Για πάμε
6: εκεί. Έχουμε λοιπόν το νέο βίντεο κλιπ του Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter. Είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της χρονιάς. Η χημεία των pop star, των δύο pop star, αδιαμφισβήτητη. Mm-hmm. Θα είναι από το νέο άλμπουμ της Madonna, το Confessions 2. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ότι η παραγωγή λειτουργεί λίγο ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές της pop. Είναι
0: σωστά.
6: Δύο διαφορετικές γενιές της pop. Είναι η διαφορετική
0: επιρροή. Το δαχτυλίδι θα της δώσει η Madonna, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
6: Πολύ σωστά. Το
0: δαχτυλίδι. 67 λέει η μπουγιούρα η Madonna. Μάλιστα. 67.
6: Ναι. Ή όπως σας είπα, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε να το δούνε. Ένα πάρα
0: πολύ. Φωτογραφίες που λες χωρίς Photoshop, τις έχεις.
6: Όχι, όχι, δεν τις έχουμε, γιατί τώρα λέμε για το βίντεο.
0: Α, τις δω μετά στο γραφείο.
1: Δεν εκθέτουμε κόσμο, θα δίνουμε υπολείψεις αυτή την εκπομπή.
0: Η Μαντόνα είναι, ούτως ή άλλως.
1: Μας παρακολουθεί.
0: Η Μαντόνα είναι ευτεθειμένη.
1: Πες καλημέρα. Πες καλημέρα.
0: Είπα καλημέρα στη Βύση, δεν λέω στη Μαντόνα. Η απόλυτη είναι η Βύση για μας, όχι η Μαντόνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τσιόκλη.
6: Γεια σας.
1: Άμα δεν πεις καλημέρα στη Μαντόνα, θα πω εγώ καλημέρα στον Βοζίνια και στον Γιώργο Παπαϊωάννου.
0: Ποιος είναι πάλι ο Βοζίνια, ρε παιδιά.
1: Θα σου πει ο Παπαϊωάννου ποιος είναι ο Βοζίνια. Πράσινο ακροτήρι, παιδί μου.
7: Καλημέρα.
1: Αυτός δεν
0: σου...
1: είναι.
7: Πράσινο ακροτήρι, πολύ σωστά.
0: Γιώργο.
1: Στον Τζόρτζιο.
7: Το Μουντιάλ είναι ιδανική πλατφόρμα ανάδειξης ιστοριών outsider. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Βοζίνια ή αλλιώς Ζωσιμάρ Ζωσέ Εβόρε Ντίας. Προτιμούμε το Βοζίνια.
0: Τι, ποιο είναι?
7: Ζωσιμάρ Ζωσέ Εβόρε Ντίας. Ναι, αυτό είναι το ολόκληρο όνομά του, ο οποίος χθες κόντρα στην Ισπανία κατέβασε ρολά. 7 αποκρούσεις, 0-0. Πρώτη συμμετοχή του πράσινου, από το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ. Προφανώς σε ηλικία 40 ετών.
0: 40 είναι ο Βοζίνια.
7: Ναι, έχουν ασπρίσει λίγο αμυδρά, φαίνονται λίγο ασπρισμένα τα μαλλιά του. Και έφτασε τους 6 εκατομμύρια ακόλουθους. Γιατί όμως? Διότι μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε με τις αποκρούσεις του να γίνει διάσημος παντού.
1: Μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε αυτούς τους ακόλουθους στα εκατομμύρια.
7: 50.000 ακόλουθους πήγε στα 6 εκατομμύρια.
0: Ωραία, πήγαινε κι εσύ και κάνε αποκρούσεις. Αυτή είναι που παίζανε με την Ισπανία.
7: Ναι.
0: Ο Βοζίνια έπαιζε σε κάποια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή.
7: Όχι, αυτό λέμε για outsider. Παίζει στη β' κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες. Ναι. Είναι μια φοβερή
0: ιστορία. Τον έχουν αδικήσει στην καριέρα του το Βοζίνια.
1: Κάτσε, περίμενε να δεις τώρα. Περίμενε να δεις τι έχει να γίνει από τη νέα σεζόν.
0: Στα 40 τι να γίνει.
7: Δύσκολα, εντάξει. Αλλά πάντα το Μουντιάλ αναδεικνύει τέτοιες ιστορίες. Είναι ένας τραυματοφύλακας ο οποίος αφιέρωσε την ισοπαλία και την απόκριση στη μητέρα του. Διότι η μητέρα του δεν κατάφερε να βρεθεί στο γήπεδο, δεν εξασφάλισε βίζα. Έπρεπε να πληρώσει $15,000 για να βρεθεί στο γήπεδο. Αλλά και στους παππούδες του που τον μεγάλωσαν, ο παππούς και η γιαγιά του. Και όταν ήταν μικρός, τον κορεδεύαν, τον λέγανε Βοζίνια κορεδευτικά. Βοζίνια σημαίνει μικρός παππούς. γιατί αναζητούσε πάντα καταφύγιο στους παππούδες του.
1: Ναι.
7: Τελικά κόλλησε το παρατσούκλι του και έχει μείνει αυτό το όνομα.
1: Πάντως έχει γίνει παγκόσμιο στάρ. Εγώ το είδα το πρωί σε πόσα ελληνικά site, σε πόσες εφημερίδες. Που σημαίνει ότι διεθνώς παίζει το όνομά του και η φωτογραφία του.
0: Εγώ τον
1: του
0: έχω συμπαθήσει
1: παντού,
0: πάρα πολύ τώρα που άκουσα και την ιστορία
1: γιατί
0: του.
1: Γιατί όχι.
7: Και να πω ότι το Ζωσιμάρ, το ολόκληρο όνομα το είπαμε, το πρώτο μέρος είναι Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ είναι ένας διάσημος ποδοσφαιριστής του 1986 σε Μουντιάλ. Mm-hmm. Και ο παππούς του έδωσε το όνομα Ζωσιμάρ προς τιμή εκείνου του ποδοσφαιριστή.
0: Άκου τώρα.
7: Και τώρα, 40 χρόνια μετά, γίνεται διάσημος ο Ζωσιμάρ Ζωσέ Βοραντίας.
1: Το καλλιτεχνικό, το ποδοσφαιρικό το όνομα.
7: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, μπράβο. Περιμένουμε.
0: Ωραία
1: και
0: ιστορία.
1: Άλλες
0: μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες που μας φέρνεις.
7: Κάθε μέρα προκύπτουν τέτοιες ιστορίες και μπορούμε να τις αναδεικνύουμε.
0: Και ωραία. Πάνε λέει. Πράσινο κροτήρι, είπες, είναι.
7: Πράσινο κροτήρι.
0: Πάνε λέει στον τελικό, ξέρω εγώ. Πράσινο κροτήρι Γερμανία.
7: Δύσκολο.
1: Και Γερμανία.
7: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακτήλε φαντοστού. Πράσινο κροτήρι.
7: Με το κουρασάω.
1: Γεια σου, Τζόζι.
0: Κουρασάω.
1: Γεια σου, Τζόζι.
0: Το ξέχασα το κουρασάω.
1: Και από πρωταθλητές σε πρωταθλητές πάμε σε αυτή την εκπομπή, το έχεις καταλάβει, έτσι.
0: Θέλω ένα αυτόγραφο.
4: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Εδώ, θέλω ένα αυτόγραφο, παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε Μητάκη.
0: Σας παρακαλώ, ένα αυτόγραφο. Εξηγήστε το γιατί, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουμε, παιδιά, το Barber of the Year εδώ, 2026.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μάνος
0: Μητάκης. Θα το πουλήσω κάποτε
1: Το αυτόγραφο.
0: Αυτό το αυτόγραφο.
1: Είναι πρώτος των πρώτων ο κύριος Μητάκης σε διαγωνισμό που έγινε.
4: Χθες το βράδυ.
1: Ναι,
4: χθες το βράδυ, ναι.
1: Και εδώ είναι το έπαθλο.
4: Μου το ζήτησες και το έκανα πράξη. Το έφερα στο στούντιο.
1: Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Ο Γρηγοριάδης το ζήτησε, ορίστε, σήκωσε το, ορίστε.
1: Για να το δω.
0: Έλα.
1: Δείτε εδώ, παιδιά. Aesthetica Ελλάς 2026, Hair Awards, Barber Look of the Year.
0: Barber Look of the Year.
1: Συγχαρητήρια, βρε
0: μάνα. Και εγώ θα αποκαλύψω ότι στον κύριο Μητάκη ουσιαστικά φτιάχνει αυτό το υπέροχο κεφαλάκι του. Και ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, έτσι.
1: Παιδιά.
4: Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιώργο έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία κουρέματα.
0: Το ξέρω.
4: Είμαστε καιρό παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Για πες μας
4: και χαίρομαι πολύ που είμαι και σήμερα δίπλα σας.
1: Πες μας
4: και για ευχάριστα νέα αυτή τη φορά.
1: Αυτός ο διαγωνισμός, τι συμμετοχές είχαμε, ποιο είναι το διαγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία.
4: Η διαδικασία είναι ότι όλοι οι κομμωτές και οι barbers παρουσιάζουμε τη δουλειά μας συνολικά όλη του χρόνου. Αυτό γίνεται δηλαδή με κάποια post, με κάποιες φωτογραφίες από τα κουρέματα από τις δουλειές μας, mm-hmm. τα οποία είναι λίγο πιο επαγγελματικά. Και από εκεί μας βαθμολογούν κριτές οι οποίοι είναι από το εξωτερικό, από μεγάλες εταιρείες. Μην λέω ονόματα από τις εταιρείες τώρα. Mm-hmm. Και έτσι βγαίνει.
1: Με προϊόντα κομμωτικής.
4: Ναι. Οι εταιρείες μεγάλες. Μπράβο, okay. Μπράβο, ναι. Και από εκεί βγαίνουν οι νικητές. Της χρονιάς.
1: Δηλαδή έχει τρεις. Εσύ φαντάζομαι τώρα, εσύ μία στον ελληνικό, μία στον πληθυντικό, εσύ φαντάζομαι ήσουν στους φιναλίστ.
4: Ήμουν στους φιναλίστ. Ναι, είναι η τρίτη μου συμμετοχή σε εκείνο το διαγωνισμό. Είναι
1: για πόσες συμμετοχές μιλάμε δηλαδή.
4: Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς.
0: Περίπου δηλαδή, πόσοι μπάρμπερς ήσασταν, ας πούμε.
4: Οι φιναλίστ. Εκεί πηγαίνουμε οι φιναλίστ. Δηλαδή εμείς ξέρουμε μόνο τους φιναλίστ.
0: Είμαστε
4: φιναλίστ. Οι φιναλίστ ήμασταν τρεις. Δηλαδή είναι ο τρίτος, ο δεύτερος και ο πρώτος. Ήμασταν αυτοί που πήραμε τα τρόπαια δηλαδή. Συνολικά γενικά και στο γυναικείο αλλά και στο ανδρικό κομμάτι. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Είναι ένας διαγωνισμός δηλαδή που έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και έχει πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Η επόμενη μέρα τι σημαίνει δηλαδή για αυτή την, για αυτό το βραβείο το οποίο έλαβες τώρα, ας πούμε. Τι ανοίγεται για σένα, ποιοι είναι οι στόχοι σου.
4: Και... Για μένα αυτό που κάνω είναι το πάθος μου. Δηλαδή η κομμωτική δεν είναι μία δουλειά. Το barbering δεν είναι μία δουλειά. Το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένα κίνητρο, είναι ένα boost πολύ δυνατό για να συνεχίσω να αγωνίζομαι, να παλεύω. Γιατί έχω ξεκινήσει από το μηδέν και μέχρι τώρα έχω καταφέρει να κάνω αρκετά πράγματα στην καριέρα μου. Mm-hmm. Οπότε θα συνεχίσω σαν να ξεκινάω τώρα και να δίνω το 200%.
0: Σε αυτούς τους διαγωνισμούς, ας πούμε, βλέπουμε το πριν ενός... έρχεται, ας πούμε, ο Γιώργος με ένα συγκεκριμένο...
1: Ναι. Το πώς το κάνετε μετά εσείς,
0: έτσι. Το τι αποφασίζεις, το πόσο αποφασίζεις να το
4: όχι,
0: αλλάξεις.
4: Όχι, σε αυτό το διαγωνισμό αξιολογείται το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, κάνεις μια φωτογράφηση στο κούρεμά σου και δείχνει το καλύτερο σου εαυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πιο επαγγελματικό το αποτέλεσμα.
1: Αυτά τα βίντεο που παρακολουθούμε τόση ώρα που κάνουμε την συζήτησή μας, αυτά είναι τα βίντεο τα οποία αξιολογούνται και από την Κριτική Επιτροπή.
4: Όχι.
1: Και φωτογραφίες που μας έχετε στείλει, για παράδειγμα.
4: Μόνο οι φωτογραφίες, οι δουλειές. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ στην καριέρα μου έχω συμμετέχει σε διάφορους διαγωνισμούς. Δηλαδή έχω συμμετέχει σε διαγωνισμό που να κουρεύω live εκείνη την ώρα, να υπάρχουν κριτές που να σε αξιολογούν απευθείας και να βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτός ο διαγωνισμός έχει να κάνει με τις δουλειές όλου του χρόνου, τις οποίες εσύ με hashtags και με
8: τα απαραίτητα. Το κάνει σε συνεργασία, δηλαδή το post. Και βγαίνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, βλέπουν τις δουλειές, τις αξιολογούν και βγαίνουν οι κομμωτές και οι μπαρμπέριδες της χρονιάς.
0: Τώρα, ναι. Μάνο, θέλουμε να μας πεις την τάση, τη φετινή τάση, για το καλοκαίρι δηλαδή, στο ανδρικό κούρεμα.
8: Γενικά, νομίζω ότι το μαλάκι έχει έρθει πάλι στη μόδα. Δηλαδή, να έχουν λίγο περισσότερο μήκος οι άντρες. Τώρα, στα κουρέματα έχει αρκετές επιλογές. Δηλαδή, το μάλετ είναι μια επιλογή που.
1: Μάλετ. Δηλαδή.
8: Είναι συνήθως ένα κούρεμα το οποίο να έχει και λίγο περισσότερο κίνηση, να έχει περισσότερο λίγο μαλάκι εδώ πέρα χαμηλά, ας πούμε. Το taper είναι έτσι ένα
0: το
8: κούρεμα.
0: Taper,
8: το taper είναι συνήθως χαμηλός βυσηματάκι, το οποίο όπως εγώ εδώ τονίζουμε λίγο περισσότερο εδώ χαμηλά. Και λίγο πίσω στον αυχένα, έτσι λίγο περισσότερο, ας πούμε. Και το πάνω το έχουμε με περισσότερο μήκος, δίνουμε μία κίνηση, το έχουμε λίγο πιο χαλαρό.
1: Να έχει περάσει η εποχή του πολύ κοντού αντρικού κουρέματος, δηλαδή.
8: Ναι, πέρασε λίγο η μόδα που υπήρξε τα προηγούμενα 3-4 χρόνια που ήταν το πιο κοντό. Δηλαδή, ας πούμε, τα μπάζκατ που ήταν πολύ της μόδας.
0: Λες πιο μακρύ πάνω, το καλύπτουμε, το μέτωπο πίσω, το μέτωπο. Τώρα το ρωτάω για το γιο μου.
8: Αυτό θα το κάνουμε στην περίπτωση πάντα όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα κούρεμα, αξιολογούμε την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Οπότε, δηλαδή, προσωπολογία, κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, οπότε καταλαβαίνουμε τι ταιριάζει. Και αν π.χ. για παράδειγμα έχουμε έτσι ένα μεγάλο μέτωπο, θα του δώσουμε μια κίνηση μπροστά για να το κάνουμε να το γλυκάνουμε, να φαίνεται πιο ωραίο.
0: Βάφουν τα μαλλιά τους οι άντρες.
8: Τα βάφουν τα μαλλιά τους οι άντρες.
0: Τα βάφουν για να αλλαγή χρώματος ή τα βάφουν για να καλύψουν τις λευκές τρίχες.
8: Και για τα δύο. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει, ας πούμε,
0: ταμπού.
8: Το ταμπού, μπράβο, ότι ο άντρας να μην βάφει το μαλλί του. Οπότε και στην περίπτωση που θα έχουμε λευκά, αλλά και όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια αλλαγή, πλέον οι άντρες τολμάνε και το κάνουν. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να προτείνω αλλαγές στους πελάτες μου.
1: Εσύ περιποίησε και το μουσι γενικώς. Δηλαδή, βλέπουμε πια ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η μόδα, ρε παιδί μου, και στο μουσι βλέπουμε ανθρώπους, άντρες, οι οποίοι κυκλοφορούν με μουσι με πολύ περιποιημένη γενιάδα όμως.
8: Ναι, Γιώργο μου, γιατί το μουσι μπορεί να αλλάξει ένα πρόσωπο. Δηλαδή, π.χ., εννοείται ότι πρέπει να είναι περιποιημένο, αυτόματα και να είσαι ακούρευτος, όταν φτιάξεις το μουσι σου και δώσεις δηλαδή τις γραμμές σου, το περιποιηθείς, είναι σαν να έχεις κουρευτεί.
0: Την πω την κακία μου.
8: Πόσο μάλλον όταν ένας άντρας, ας πούμε, π.χ., έχει ένα πολύ στρογγυλό πρόσωπο, για παράδειγμα, με μια ωραία γενιάδα η οποία είναι πιο μητερή μπροστά.
1: Άλλο σχήμα, αυτόματα. Αγωνίες, ενδεχομένως.
0: Ναι, δεν έχει ακριβώς. Στρογγυλό πρόσωπο.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πιο βάλ.
1: Ακριβώς. Θα έλεγες, πες την κακία σου τώρα, κάτι για μακαρονάδα.
0: Τότε, όχι. Από τότε που έγινε τη μόδα ξανά το μουσί, όλοι όμορφοι είστε οι άντρες.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Εγώ γι' αυτό δεν αφήνω.
0: Και μετά, όταν...
8: Είναι το make-up του άντρα, έτσι.
0: Και μετά όταν ξυρίζει ο άλλο το μουσί και τον βλέπει.
1: Λες εσύ είσαι. Παναγιά μου, τελείως διαφορετικός.
0: Ενώ εμείς δεν μπορούμε να καλυφθούμε από αυτά, κατάλαβες. Βάζουμε τα make-up μας.
1: Μανώ, πόση ώρα παίρνει ένα αντρικό κούρεμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για να κάνεις εσύ το αποτέλεσμα που θέλεις, πόση ώρα παίρνει.
8: Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και να πούμε δηλαδή, ποιο είναι το σωστό ραντεβού, θεωρώ ότι τα 30 λεπτά είναι ένας πολύ καλός χρόνος, έτσι ώστε να κάνουμε και το λούσιμο στον πελάτη μας, να κάνουμε ένα πολύ καλό κούρεμα όπως πρέπει, να ασχοληθούμε, όπως είπαμε πριν, με τα χαρακτηριστικά του, να δούμε τι του ταιριάζει, να πάρουμε σωστά χωρίσματα, να κάνουμε ένα πολύ καθαρό σβήσιμο, να κάνουμε σβήσιμο, ναι. Να κάνουμε ένα ωραίο styling, οπότε στα 30 λεπτά να έχει φύγει και να είναι το αποτέλεσμα τέλειο.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, περίμενε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Χρειάζεσαι κάτι, τώρα κοίτα να δεις. Έχει μηχανή, έχει ψαλίδι, έχει αυτό που είναι μάλλον
1: φαλτσέτα.
0: Πάει. Αυτό... Φαλτσέτα, κοίτα. Αυτό ξέρεις τι μπορώ να σου κάνω, ε.
8: Θα σε ξυρίσουμε on stage,
0: Γιώργο. Αυτό κάνει έτσι, δηλαδή.
1: Κάτσε, παιδί μου, να με κόψεις. Τώρα έτσι κάνει αυτό, ναι. Πάρε εκεί τις μηχανές.
0: Θέλεις κάτι τώρα.
1: Να μου κάνεις ένα σβεσιματάκι, θέλω.
0: Θέλεις κάτι τώρα να σου κάνει ο Μάνος.
8: Θα σου κάνουμε στον αέρα, γιατί όχι.
1: Κάνουμε ένα σβεσιματάκι. Παιδιά, έχει πάρει τη μηχανή. Φύγε από εδώ, παιδί μου. Θα μου φάσκανα αυτή.
0: Όχι.
1: Φύγε από εδώ, παιδί
0: μου. Μόνο εσένα εμπιστεύεται, Μάνο. Εμένα
8: είμαστε εδώ για να τα σώσουμε όλα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Μια χαρά,
0: πάμε σε διαφημίσεις.
1: Μία η ώρα τελειώνουμε, να ξέρεις.
0: Θα επιστρέψουμε.
1: Πού σε βρίσκουμε, να μας πεις, δηλαδή ο κόσμος που μας παρακολουθεί.
8: Λοιπόν,
1: πού σε βρίσκουμε, Μάνο.
8: Βρίσκομαι Ανογείων 47 στην Νικαία. Είναι 5 λεπτά με τα πόδια από το μετρό του Κορυδαλλού. Υπηρεσίες έχουμε τα πάντα. Περιποίηση προσώπου για τα μουσια, κούρεμα. Φουλ έξτρα.
1: Μια χαρά.
8: Να αφιερώσω.
1: Και ένα πολύ ωραίο χώρο έχει ο
8: Μάνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μετά τις διαφημίσεις.
8: Να αφιερώσω.
1: Πού θέλεις να αφιερώσεις.
8: Να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια με στηρίζουν και είναι δίπλα μου. Στους πελάτες μου, στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που είναι κοντά μου. Ακόμα και στα δυτικά προάστια, στην περιοχή μου, στην Νίκαια, στον Κορυδαλό. Που παλεύω πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα και για να πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά.
0: Μπράβο,
1: να μας έρθεις και λίγο προς τα εδώ, για προς τα βόρεια, για προς τα ανατολικά, να μην ταλαιπωρούμαστε. Γιατί κάνουμε και μια μισή ώρα να σούσουμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να ξέρεις, πες μου.
0: Κανονικά πρέπει μετά τις διαφημίσεις που θα φύγουμε τώρα να γυρίσεις με διαφορετικό look.
1: Πού θα προλάβει.
0: Ε,
1: σε
0: θα προλάβει κάτι. Ωραία. Να σου κάνει.
1: Πάμε.
0: Α, λοιπόν. Το δώρο μας, παιδιά, το δώρο μας, Γιώργο.
1: Έλα,
0: να,
1: έχουμε
0: να το
1: δώρο 2.000 ευρώ από τα καταστήματα ηλεκτρικών Καρόνης και το Action 24, γιατί δεν περιέχει αυτό το πακέτο και air condition και ανεμιστήρο ροφής και δαπέδου και ψυγειοκαταψύκτη και πλυντήριο πιάτων και ρούχων και ψυσταριά και φούρνο και εστία και απορροφητήρα σειρώμενο. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου τρέχει ο διαγωνισμός.
0: Με πολύ απλό τρόπο. Έμπαινετε στο Instagram, σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη, βήμα-βήμα τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Πάμε, φεύγουμε και επιστρέφουμε με άλλο look ο Γρηγοριάδης.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς.
12: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
16: Εσείς από ποιο σώο είστε?
17: Της Νύφης.
18: Ναι, εξαδέρφη μου είναι.
16: Ο χρυσό κορίτσι. Τι επαγγέλλεστε?
18: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους με στόχο τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
16: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
19: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
16: Μην ανησυχείτε! Θα το φτιάξει ο infrastructure.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
22: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
21: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
22: Capitalism can inform how we have sex.
21: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
23: It becomes more capitalistic.
21: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
24: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν είναι, φροντίσαμε την κουπ των κυριών, των ανδρών, έτσι για το καλοκαίρι.
1: Ποιες
0: είναι οι τάσεις κτλ. Πρέπει να δούμε ποια είναι η τάση και για το φετινό μακιγιάζ, το δικό μας μακιγιάζ, έτσι, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε και νέα μόδα.
1: Αυτό
0: στο
1: πια.
0: Μακιγιάζ.
1: Και σίγουρα αλλάζετε καρδαρόμπα, αλλάζετε και μακιγιάζ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και δεν σας γνωρίζουμε.
0: Σίγουρα θες για το καλοκαίρι ελαφρύ μακιγιάζ, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το ίδιο, να σου πω αυτό που έλεγες πάντως για το μουσί, για τους άντρες, ισχύει και για το μακιγιάζ για κάποιες γυναίκες. Αγνώριστες.
0: Μην πεις το
1: ανέκδοτο. Αγνώριστες. Το πρωί.
0: Ποια είσαι.
1: Είτε κοιμηθείτε με μακιγιάζ, αγνώριστε είστε το πρωί, είτε έχετε ντε μακιγιάζ και ξυπνήσετε το πρωί.
0: Γεωργία Τσάλη.
1: Γεια σου, Γεωργία.
0: Μαζί με την κυρία Ηλιάνα Παπα-Νικολάου.
2: Καλημέρα,
0: Γιώργο. Αισθητικός μακιγιάζ, τη βλέπουμε επί το έργο. Καλημέρα, κορίτσια. Έλα, Γεωργία μας.
2: Καλημέρα. Θα σας δείξουμε σήμερα το απόλυτο καλοκαιρινό μακιγιάζ που μπορούμε να έχουμε από το πολύ πρωί έως αργά το βράδυ. Δηλαδή μπορούμε να φοράμε από το πρωί για ένα καφέ μέχρι το βράδυ για ένα ποτό. Η Ηλιάνα θα μας πει ποιες είναι οι φετινές τάσεις για το καλοκαίρι, αλλά θα μας δείξει παράλληλα πώς μπορούμε να κάνουμε ένα εύκολο μακιγιάζ σε πολύ απλά βήματα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, Ηλιάνα.
0: Λοιπόν, φέτος, πρότεινε μας ποιες είναι οι τάσεις της μόδας για το φετινό καλοκαίρι και δώσε μας και συμβουλές για να μην αισθανόμαστε πάρα πολύ βαρύ το μακιγιάζ, έτσι, λόγω των θερμοκρασιών, του ήλιου κτλ.
3: Εννοείται, πλέον που οι θερμοκρασίες έχουν αλλάξει, θέλουμε κάτι πολύ πιο ανάλαφρο και σίγουρα να φαίνεται και φυσικό.
0: Φυσικό.
3: Και
0: άρα λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε, ξεκινάμε βήμα-βήμα να μας τα πεις.
3: Εννοείται. Έχουμε ξεκινήσει, εννοείται, με το skincare μας.
0: Ναι.
3: Και πάντοτε με αντιλιακή προστασία. Και έπειτα συνεχίζουμε με τη βάση μας, με το foundation.
0: Τι βάση επιλέγουμε.
3: Το οποίο να η βάση του να είναι νερό σίγουρα, ώστε να είναι πάρα πολύ ελαφρύ και να μην το νιώθουμε βαρύ μέσα στη μέρα μας.
0: Ηλιάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια αντιλιακά με χρώμα. Θα μπορούσε αυτό να είναι η βάση του μακιγιάζ μας?
3: Άνετα. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Πολύ ωραία.
3: Βέβαια, πλέον και πολλά foundation έχουν από μόνα τους μέσα SPF.
0: Ωραία. Ναι, ισχύει
3: αυτό. Είναι το καλύτερο που έχουν κάνει οι εταιρείες πλέον.
0: Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Βάζουμε τη βάση μας, είτε είναι ένα ελαφρύ foundation, ένα ελαφρύ make-up ή το αντιλιακό μας με χρώμα και συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν με το ρούζ μας, το οποίο είναι σε λιπαρή υφή, ώστε να δώσει έτσι μια πιο ανάλαφρη και να δώσει μια όμορφη γυαλάδα στο δέρμα. Mm-hmm.
0: Να είναι
3: και
0: φωτεινό,
3: μετά,
0: λοιπόν.
3: Πάμε με ένα μπρόζερ.
0: Γεωργία, βάλε το μικρόφωνο στην Ηλιάνα.
3: Είναι ηλιοκαμένη.
0: Α, βάζουμε λοιπόν και το μπρόνζερ μας εκεί λίγο, να τονίσουμε τα...
3: Εννοείται. Τα ζυγωματικά μας.
0: Μπράβο.
3: Να δώσουμε έτσι και μια πιο ηλιοκαμένη...
0: Έτσι, αίσθηση, εικόνα. Ωραία, είναι σαν να έχεις επιστρέψει την παραλία.
3: Το οποίο μπρόζερ μέσα περιέχει και γυαλάδα. Mm-hmm. Και επίσης με το ίδιο μπρόνζερ θα πάμε στα μάτια μας.
0: Ναι, στα μάτια τι κάνουμε λοιπόν.
3: Στα μάτια λοιπόν τοποθετούμε το ίδιο μπρόνζερ που βάλαμε στα ζυγωματικά, το βάζουμε και σε όλο το καπάκι. Mm-hmm. Για να έχουμε έτσι ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
0: Ωραία.
3: Και συνεχίζουμε εδώ και το βάζουμε εδώ και προς τα έξω για να δώσουμε και μια πιο αναδική φορά.
0: Πολύ ωραία.
3: Και να κάνουμε το λεγόμενο lift up.
1: Και τα πώς αλλάζει το πρόσωπο αμέσως, έτσι, δηλαδή με το που βάψαμε το μάτι, πώς αλλάζει αμέσως το πρόσωπο. Βάζουμε και κραγιόν εδώ, Ηλιάνα.
3: Ακριβώς.
0: Βάζουμε τη μάσκαρά μας σίγουρα.
3: Εννοείται, όπως βλέπετε, αυτό ήθελα να πω και πριν. Έχουμε βάλει και τη μάσκαρα, εννοείται.
0: Ωραία.
3: Για να τονίσουμε το βλέμμα μας.
0: Καλά, το κορίτσι είναι ούτως ή άλλως μια πολύ όμορφη κοπέλα, έτσι. Απλά τώρα δεν χρειάζεται το μακιγιάζ για να αναδειχθεί η ομορφιά της. Αλλά εμείς οι γυναίκες

0: ώστε να τονίσουμε ελάχιστα λίγο το περίγραμμά μας, χωρίς υπερβολές εννοείται. Δηλαδή να φαίνεται όσο πιο φυσικό γίνεται, γι' αυτό και επιλέγουμε το καφέ.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό τώρα είναι για όλη την ημέρα.
1: Ναι.
2: Το μακιγιάζ,
1: ναι,
2: είναι για όλη την ημέρα, ε.
0: Βεβαίως, είναι για όλη την ημέρα και αν θελήσουμε να το κάνουμε πιο έντονο, μπορούμε να βάλουμε ένα καφέ μολύβι στην υγρή γραμμή του ματιού.
1: Τέλεια. Ηλιάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη Γεωργία Τσάλη φυσικά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και το μοντέλο μας.
1: Πώς τη λένε το μοντέλο μας. Το κορίτσι μας πώς το λένε.
0: Ελένη.
1: Και την Ελένη. Ελένη. Και την Ελένη φυσικά.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άντε, έτοιμη είναι η Ελένη για να βγει τώρα, έξω.
1: Κατευθείαν.
2: Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί η κυρία Βάσου στη μία ακριβώς.
1: 3 η ώρα, Βασιλής Μπακόπουλος. Back to back.
2: 6:30 η ώρα έχουμε την ζωντανή εκπομπή για το Μουντιάλ.
1: Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 7 παρα 10.
2: Σεραφείμ Κοτρότσο στις 8.
1: Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης ακριβώς στις 10 κοντά σας.
2: Είναι σήμερα Τρίτη και η Αθηναίδα Νέγκα τα μεσάνυχτα θα είναι εδώ.
1: Εμείς αύριο 10 παρα 10.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μία τύπισα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του αστυνομικός και μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Τις αρχές ειδοποίησε ο 16χρονος γιος τους. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Η καταγγελία του θύματος, τον προϊστάμενό της και τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ψυχιατρική εξέταση του δολοφόνου. Αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη Τσίπρα με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Το πολιτικό του παρελθόν υπενθυμίζει και ποντάρει το Μαξίμου. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες κυβέρνηση διαμηνεί ο πρόεδρος της Ελλάς. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εισαγγελέα εφετών. Η ακύρωση του βουλεύματος αποφυλάκησης από τον Άριο Πάγο και οι αντιδράσεις. Το Μνημόνιο Συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τεχεράνη υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά. Την Παρασκευή στη Γενέβη η επίσημη τελετή. Ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου που δεν αποσύρει τα στρατεύματα από τον Λίβανο. Σύνοδος των G7 με κεντρικό θέμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

0: Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία στη Δράμα με θύμα 45χρονη αστυνομικό και δράστη, τον 50χρονο σύζυγό της επίσης αστυνομικό. Τη χτύπησε με σιδερολοστό και τη μαχαίρωσε 8 φορές. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι τους. Ο ανήλικος γιος τους ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία, αποκαλύπτοντας πως βρήκε τη μητέρα του να ψυχοραγεί. Μετά τη στιγερή δολοφονία, ο δράστης έφυγε με το αυτοκίνητό του και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός. Έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και ο αστυνομικός δεν μπορούσε να ξεπεράσει το χωρισμό τους, ενώ τη ζήλευε παθολογικά. Η άτυχη γυναίκα είχε ζητήσει τουλάχιστον 2 φορές απόσπαση από την υπηρεσία της, ενώ ο άντρας είχε εξεταστεί από ψυχίατρο, ο οποίος όμως δεν εντόπισε κάποιο πρόβλημα στο σύζυγοκτόνο.
1: Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Ο αστυνομικός εν διαστάσει σύζυγος μαχαίρωσε 8 φορές τη 45χρονη επίσης αστυνομικό μητέρα των 2 παιδιών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.
2: Αυτό που διαπίστωσαν και οι πρώτοι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ, όπως και οι γιατροί που προσπάθησαν να κρατήσουν αυτή τη γυναίκα στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, είναι ότι η γυναίκα είναι τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε και στο ίδιο σημείο μαζί με τη γυναίκα.
1: Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 50χρονος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επιτέθηκε στη γυναίκα πισόπλατα και με σιδερολοστό και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε με μανία σε πλάτη και πλευρά στο υπόγειο του σπιτιού. Το 16χρονο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μητέρα αιμόφυρτη στο πάτωμα και ειδοποίησε σε κατάσταση σοκ την αστυνομία.
3: Και πήρε τηλέφωνο στο κέντρο της αστυνομίας και είπε ότι η μάνα μου ψυχοραγεί, είναι κάτω στο υπόγειο και είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήγαν πολύ γρήγορα, δεν πρόλαβαν να την πάνε στο νοσοκομείο να αυτή η γυναίκα να ζήσει.
1: Η γυναίκα δεν άντεξε στα τραύματά της και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Ο 50χρονος εντοπίστηκε από περαστικό μέσα στο αυτοκίνητό του νεκρός από πυροβολισμό.
4: Δεν μένουν σε ένα θανατηφόρο, σε δύο θανατηφόρα πλήγματα, παρά έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό. Και αυτό είναι ενισχυτικό.
1: Αυτή είναι η προφητική ανάρτηση της 45χρονης Αντιγόνης, λίγες μέρες προτού και η ίδια μπει στη μακάβρια λίστα με τις γυναικοκτονίες.
5: Όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του μία ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μία μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φταίει κακιά η ώρα, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου ή και το θύμα που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του.
1: Το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και σύμφωνα με μαρτυρίες από συγγενείς και φίλους της άτυχης 45χρονης, ο δράστης είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός και εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η γυναίκα είχε ζητήσει 2 φορές την απόσπασή της, μάλιστα απευθύνθηκε και στον προϊστάμενό της ζητώντας την ψυχιατρική εξέταση του 50χρονου.
2: Είχε αιτηθεί, όπως δικαιούνταν, όπως αιτούνται πολλοί συνάδελφοι κατά καιρούς, κάποια απόσπαση εκτός της περιοχής. Και ίσως γι' αυτό αναφέρεται τώρα, χωρίς όμως να το συσχετίζει αυτό με την προσωπική της ζωή. Σε κάποιο τρόπο είχε ληφθεί κάποια κοινή απόφαση ώστε να μην συνεχίσουν μαζί τη ζωή τους το ζευγάρι αυτό. Και μάλιστα ο συνάδελφος είχε απευθυνθεί και σε ειδικό προφανώς για να βοηθηθεί.
1: Ο ψυχίατρος φέρεται να είχε κρίνει ότι ο 50χρονος δεν αντιμετώπιζε κανένα θέμα και πως ήταν κατάλληλος να διατηρεί το υπηρεσιακό του όπλο.
6: Όταν γίνεται μια καταγγελία και περνάει για παράδειγμα από τον ψυχίατρο της αστυνομίας, εκεί δεν γίνονται ψυχομετρικά τεστ για να δούμε εις βάθος τι ακριβώς συμβαίνει. Γίνεται μια κλινική αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Τραγικά θύματα της υπόθεσης παραμένουν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 16χρονος γιος και η μεγαλύτερη κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον κοντά σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ έχει προβλεφθεί η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς.
0: Ο 50χρονος υποβλήθηκε λοιπόν σε ψυχομετρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν ανέδειξαν κάποιο στοιχείο που να κρίνεται ανησυχητικό. Έτσι, Κωνσταντίνα Μαύρου θεωρήθηκε κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του και συνέχισε να οπλοφορεί κανονικά.
7: Συνέχισε να οπλοφορεί κανονικά η Ιωάννα και τελικά με το υπηρεσιακό του όπλο αφαίρεσε την δική του την ζωή, ενώ προηγουμένως, όπως όλα δείχνουν, είχε σκοτώσει την σύζυγό του. Ερωτηματικά προκύπτουν για το πώς αυτός ο άνθρωπος θεωρήθηκε κατάλληλος και δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στις ψυχομετρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, από ό,τι φαίνεται, ο 50χρονος εξετάστηκε από ιδιώτη γιατρό, ο οποίος φέρεται να μην ενημέρωσε σχετικά την αστυνομία. Περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά θα υπάρξουν και μετά από την έναρξη της ένορκης διοικητικής εξέτασης, κατά την οποία θα διαπιστωθούν λάθη ή παραλήψεις στην διαδικασία. Τέλος, αναμένεται να ξεκινήσει και νέα έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν ο 50χρονος έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να τον επηρεάσει αρνητικά στην δουλειά αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Κωνσταντίνα, τραγικές φιγούρες βέβαια είναι τα δύο παιδιά του ζευγαριού. που μάλιστα ο 16χρονος γιος είναι αυτός που εντόπισε και νεκρή τη μάνα μες στο σπίτι.
7: Τα δύο λοιπόν αυτά παιδιά που μέσα σε μία στιγμή άλλαξε η καθημερινότητά τους, άλλαξε η ζωή τους. Μιλάμε για δύο παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν χάσει δύο γονείς, με τον 16χρονο να εντοπίζει την μητέρα του εμόφυρτη. Το συγκεκριμένο παιδί βρίσκεται φυσικά σε σοκ σύμφωνα με πληροφορίες και αυτή τη στιγμή είναι κοντά σε συγγενικά του πρόσωπα. Από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα σε αυτά τα δύο παιδιά ειδικοί ψυχολόγοι, έτσι ώστε να μπορέσει αυτή η διαδικασία να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται, που αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ερωτηματικά φυσικά υπάρχουν και για την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει κυρίως με τον 16χρονο, πού θα μείνει αυτό το παιδί, ενώ να θυμίσουμε ότι η 18χρονη είναι μια 18χρονη αδελφή η οποία σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη, οπότε θα επιστρέψει στο πανεπιστήμιο της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, δεν θα δοθεί 13η σύνταξη στους δημόσιους υπαλλήλους, είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Action 24, επισημαίνοντας όμως ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους συνταξιούχους. Νέα σύγκρουση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Κυριάκο Πιερακάκη να του απαντά πως το προνόμιο της επιλογής του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος τον έζησε, δεν χρειάζεται να τον φανταστεί.
8: Σε προεκλογική μάχη προγραμμάτων και εξαγγελιών επιδίδονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με το βλέμμα στις επερχόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση εξετάζει πακέτο στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με επίκεντρο τους συνταξιούχους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μιλώντας στο Action 24, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια για 13η σύνταξη και επιπλέον μισθό στο δημόσιο, ωστόσο ανέφερε ότι θα υπάρξει μέρημνα για τη στήριξη των συνταξιούχων.
9: 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι προφανώς οι συνταξιούχοι είναι πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τη μέρημνα της κυβέρνησης. Και προφανώς θα κοιτάξουμε και νέες μέρημνες για τους συνταξιούχους.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται η αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία σήμερα επιβαρύνει κύριες συντάξεις πάνω από περίπου 1.468 ευρώ μεικτά. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς, δηλαδή η κράτηση να μην επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό που ξεπερνά κάθε όριο. Παράλληλα, εξετάζεται η ενίσχυση που θα δοθεί τον Νοέμβριο. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα φτάσει 300 ευρώ και αφορά περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους, στη μεγάλη τους πλειονότητα συνταξιούχους. Αν βρεθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, δεν αποκλείεται το ποσό να αυξηθεί ακόμη και στα 400 ευρώ. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι συντάξεις χειρίας που αφορούν περίπου 150.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, η σύνταξη χειρίας θα έπρεπε να μειώνεται από το 70% στο 35% μετά την πρώτη τριετία. Η λύση που εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει να παραμείνουν οι συντάξεις χειρίας στο 70% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να μην υπάρξει επιστροφή αναδρομικών ποσών για το διάστημα που δεν εφαρμόστηκε η μείωση. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανέξοδες και ανεδαφικές από κυβερνητικά στελέχη. Σφίνα στην κόντρα και η πρόταση του Πασόκ για το Ελευθέρα στα μέσα μεταφοράς.
10: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
11: Είπα πρόσφατα ότι το προνόμιο της επιλογής που υπάρχει στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να τον φανταστεί γιατί τον έζησε. Και μαζί με τον κύριο Τσίπρα υπάρχει μια Ελλάδα που ο κόσμος έζησε. Το λέω επειδή υπήρχε η Ελλάδα εκείνη τη εποχή στην οποία ο κύριο Τσίπρας διαχειρίστηκε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί, θέλει αυτή η Ελλάδα να επιστρέψει πίσω, ή θέλει μια Ελλάδα που συνεχώς προχωράει μπροστά.
9: Μα μιλάει ο κύριο Τσίπρας για μια πολιτική για τις μεταφορές για τους νέους, όταν δεν είχε κάνει τίποτα για τη συγκεκριμένη ομάδα όταν ήταν πρωθυπουργός και όταν είχε αυξήσει τα εισιτήρια. Έχουμε παρελθόν όλοι. Υπάρχει πολιτικό παρελθόν. Το να πηγαίνουμε λοιπόν σε αποσπασματικές αναγνώσεις για να ακουγόμαστε ωραίοι και να λέμε θα δώσουμε στους νέους, θα δώσουμε εδώ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει καταρχάς ο κύριος Τσίπρας να μας παρουσιάσει συνολικά το οικονομικό του πρόγραμμα.
8: Το ΠΑΣΟΚ πάντως επιμένει στην πρόταση για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς από νέους έως 24 ετών, με τα κομματικά στελέχη να κοστολογούν το μέτρο στα 35 εκατομμύρια ευρώ.
12: Πριν έρθουμε να κάνουμε τη συζήτηση για τα 35 εκατομμύρια του κόστους του μέτρου που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ για τους νέους κάτω των 24 ετών, να σας πω, κυρία Καημένου, κύριε Μουφάντη, ότι μόνο το 2025, το ξαναλέω, μόνο το 2025 η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έδωσε 585 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες.
8: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α φέρνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με αύξηση του ποσοστού της, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με οριακά διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πλέον με 1,1%, το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2%, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 6,6%, η Νίκη με 1,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, το Μέρα 25 2,8%, η Φωνή Λογικής ποσοστό 2,9%, οι Δημοκράτες 0,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,1%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,2%, άλλο κόμμα λέει το 2,9%, ενώ η Αναποφάσιστη είναι στο 16%. Εν αναμονή των επόμενων δημοσκοπήσεων πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κομματικά επιτελεία καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους στη Σκακέρα με στοχευμένες εξορμήσεις των πολιτικών αρχηγών και πρωτοκλασσάτων στελεχών.
0: Με το βλέμμα στις κάλπες, οι πολιτικοί αρχηγοί άρχισαν να επικοινωνούν το πρόγραμμά τους με περιοδίες. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει.
13: Και έχουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, Ιωάννα. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα νότια προάστια. Στις 18:30 συγκεκριμένα θα συνομιλήσει με πολίτες στη Βούλα, ενώ νωρίτερα θα επισκεφθεί αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και το κέντρο υγείας Βάρης, αλλά και δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Και φυσικά προγραμματίζονται και εξορμήσεις στελεχών στην περιφέρεια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα συναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ προγραμματίζονται και ανοιχτές διαδραστικές συγκεντρώσεις. Την ίδια στιγμή, στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο για το συνέδριο την Πέμπτη, ενώ προγραμματίζονται και επισκέψεις σε περιοχές με χαμηλό δημοσκοπικό αποτύπωμα, προκειμένου να ενισχυθεί και το κόμμα στην Αττική.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής των 17 ισοβίων καθήρξεων συν 25 ετών που του έχουν επιβληθεί για το ρόλο του ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο αμετανόητος αρχιτρομοκράτης οδηγήθηκε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στη συνέχεια πήρε ξανά το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανέρεση του Αριού Πάγου, η οποία ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του υπό όρους.
14: Μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, ο αμετανόητος αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού.
15: Αυτό το οποίο μέτρησε, νομίζω, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μετανόησε ποτέ. Νομίζω στην αιτιολογία του βουλεύματος του Άριου Πάγου δεν μετανόησε ποτέ. Και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεξάρτητα, είχε μια, όπως προκύπτει, μια καλή τέλος πάντων διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια.
14: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που πέρασε το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, γύρω στις 8 το πρωί με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να εκτελεστεί το ένταλμα. Η μεταφορά του στο δικαστικό μέγαρο έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.
16: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά στις 8:30 το πρωί. Και μέσα σε μία ώρα ολοκληρώθηκαν οι νομικές ενέργειες για την φυλάκησή του.
17: Οι προϋποθέσεις, μάλλον, αρχίζουν και τελειώνουν στον τρόπο συμπεριφοράς διαγωγής και διαδρομής μέσα στη φυλακή.
14: Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, χθες μετά την έκδοση του βουλεύματος, επιβιβάστηκε αρχικά σε ταξί αντί για περιπολικό, ενώ δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς έπρεπε να επροηγηθούν ορισμένες τυπικές διαδικασίες.
2: Αυτό είναι ένα μέσο που επιλέχθηκε να συμμετέχει στην μεταφορά αυτού του ανθρώπου από τους αστυνομικούς. Ανήκε καθαρά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και όπως σχεδιάστηκε η μεταφορά αυτού του ανθρώπου.
14: Η Οι ανώτατοι δικαστές που υιοθέτησαν την εισήγηση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη έκριναν καταρχάς πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον 25 χρόνια στη φυλακή ώστε να ζητήσει την αποφυλάκησή του και όχι 24 τα οποία έχει εκτίσει μέχρι σήμερα όντας καταδικασμένος 17 φορές στην ισόβιο κάθεξη.
18: Σε περίπτωση επιβολής πολλών φορών της ισόβιας κάθεξης, τότε έχουμε πραγματική έκτηση αυτής είτε 25 χρόνια στη φυλακή. Αυτό δέχτηκε και ο Άριος Πάγος στην υπόθεση Γιωτόπουλου, αφού δεν δέχτηκε την εφόρον απόλυση, είτε δεν δέχτηκε ότι έχουμε πραγματική μεταστροφή, άρα θα πρέπει να έχουμε πραγματική έκτηση όλης της ποινής, άρα πραγματική έκτηση στη φυλακή για 25 χρόνια συνολικά.
14: Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, η οποία θα αποφαθεί εκ νέου για το αίτημα εφόρων απόλυσής του.
19: Υπάρχει ανώτατο όριο ακόμα και στις περιπτώσεις των πολλών φορών ισόβιας κάθειρξης ως επιβλητής της ποινής. Άρα θα πάει για ένα χρόνο γιατί υπάρχει το 25 ετία που είναι το ανώτατο. Και από εκεί και πέρα εγώ δεν κρίνω ποτέ τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι η ανέρεση ήταν σωστό μέτρο.
14: Μαζί με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στις φυλακές παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας που εκτείει 11 φορές την ισόβιο κάθειρξη, ο Χριστόδουλος Ξηρός καταδικασμένος σε 6 φορές ισόβια και ο Σάβας Ξηρός σε 5. Όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους το καλοκαίρι του 2027, οπότε συμπληρώνουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής.
0: Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 ζήτησε πριν από λίγη ώρα η εισαγγελέας. Τις πληροφορίες έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
14: Είναι μια υπόθεση, Ιωάννα, που είχε προκαλέσει σοβαρές πολιτικές επιπλοκές προδιετίας. Πρωταγωνίστρια η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία δικάζεται για 2 αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η εισαγγελέα ζήτησε από το Τριμελές Πλημμυροδικείο της Αθήνας να κηρυχθεί ένοχη και για τα 2 αδικήματα, όπως και ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε η διακίνηση του αρχείου αυτού, ο κύριος Μιχάλης Σταυριανουδάκης, τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως είπε η εισαγγελέα στην αγόρευσή της, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Για τους άλλους 2 κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αποδήμου της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θοδωρόπουλο και τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά, ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Πάμε εκτός συνόρων. Η διεθνής κοινότητα στρέφει το βλέμμα της στην επίσημη τελετή της Παρασκευής στη Γενέβη, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, με την Τεχεράνη να προτάσει την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο.
20: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Παρασκευή, όπου στη Γενέβη της Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από το Εβιάν της Ελβετίας και τη Σύνοδο των G7, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι η συμφωνία έχει υπογραφεί ήδη ηλεκτρονικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προτάσει τον συμβιβασμό του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.
21: We've done a great job, and hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think that's going to be necessary.
22: I think yesterday was signed a very important agreement, a peace deal with Iran. And it's a very important one because first it will fix the nuclear issue. And it's a very important matter for peace for the whole world. And it will reopen Hormuz.
20: Η Τεχεράνη επιμένει στο ζήτημα της αποδέσμευσης των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
23: The release of Iran's blocked or restricted assets, alongside reconstruction and compensation for damages, constitute two important issues from an economic perspective. Under this memorandum of understanding, the U.S. commits to taking concrete actions regarding both matters.
20: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης να δοθεί στη δημοσιότητα πριν την Παρασκευή.
3: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
20: Αγκάθι παραμένει η εκεχηρία στον Λίβανο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του.
4: Ισενίτ λεγκαμπέι Λεβανόν. Ανάχνου יצרנו שטח חייצם, שטח ביטחוני. אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם. זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר. משום שעמדתי מאוד מאוד איתן.
20: Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, υπό τον όρο ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό της πρόγραμμα.
0: Ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής των G7 με οικοδεσπότη τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, Χρυσάνθη Μπουρούτη, στην κορυφή της ατζέντας Μέση Ανατολή και Ουκρανία.
5: Η Σύνοδος Κορυφής που διεξάγεται στη Γαλλία μέχρι τις 17 Ιουνίου θα δώσει πάρα πολύ βάση σε κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς ατζέντας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο άνοιγμα των στενών του ορμού, καθώς η ομαλή λειτουργία του θεωρείται καθοριστική για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Στη Γαλλία έφτασε σήμερα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται επίσης ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε χθες ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Ουκρανό πρόεδρο, όσο και με τον Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο.
0: Χρυσάνθη, viral έχει γίνει η χειραψία των 13 παρακαλώ δευτερολέπτων, τα μετρήσαμε, του Αμερικανού Προέδρου με την Μπριζίτ Μακρόν.
5: Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την άφηξή του χαιρέτησε με θέρμη την πρώτη κυρία της Γαλλίας, την Μπριζίτ Μακρόν.
0: Αυτό είναι το πλάνο που βλέπουμε τώρα εδώ.
5: Ακριβώς, ναι. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το ότι δεν άφηνε το χέρι της καθ' όλη τη διάρκεια των 13 αυτών δευτερολέπτων, γύροντας πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Εχμές κατά του Ισραήλ για σαμποτάζ της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξαπέλυσε ο Ταγί Περντογάν. Νίκο Νανούρη, τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος?
6: Η Ιωάννα, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου χθες στην Τουρκία, που βασικό θέμα ήταν βεβαίως η υπογραφή της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ο Ταγί Περντογάν, αφού δήλωσε ότι ήταν ένα σημαντικό βήμα για να ανακουφιστεί ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε εχμές κατά του Ισραήλ, χωρίς να το κατονομάσει. Καταρχάς, έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες έχουν επενδύσει τις ελπίδες τους στο να μην συγγίσουν τα όπλα στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο έχουν ενοχληθεί από το κλίμα ειρήνης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι και τώρα θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπονομεύσουν αυτή τη διαδικασία ειρήνευσης και γι' αυτό το λόγο, όπως πρόσθεσε, οι δηλώσεις που έκανε το δίκτυο σφαγών, το οποίο έχει στα χέρια του το αίμα των Παλαιστινίων και αθώων Λιβανέζων, αποτελούν ένδειξη αυτής της πρόθεσης. Είναι μια ξεκάθαρη αποστροφή που φωτογραφίζει το Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος και κατέληξε ότι πρέπει και απαιτείται ύψιστη επαγρύπνηση απέναντι σε πιθανές ενέργειες και δολιοφθοράς, αλλά και σαμποτάζ από το Ισραήλ, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.
24: Ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
0: Επιστροφή στα δικά μας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλοφωνικό μάνας γιου στον Λόγκο Αιγαίου. Αυτή την ώρα καταθέτηκε πάλι ο μάρτυρας κλειδί και φίλος του 65χρονου κατηγορούμενου που έφτασε πρώτος στο σπίτι. Ο Περικλής Πατσούρης έχει το ρεπορτάζ.
25: Καλησπέρα, Ιωάννα. Εκ νέου καταθέτει ο φίλος του 65χρονου που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή. Ήταν αυτός που κάλεσε ο 65χρονος κατευθείαν στο τηλέφωνο και να ειδοποιήσει κάποια αστυνομία για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στο σπίτι. Άρα καταθέτει εκ νέου και είναι μάρτυρας κλειδί από την πρώτη στιγμή εκεί. Πρώτα απ' όλα πούμε ότι μία εβδομάδα ήδη σήμερα κλείνει από αυτό το τραγικό περιστατικό και ήδη δύο ειδικά συνεργεία από την αστυνομική διεύθυνση Αττικής είναι εκεί, με ειδικά βέβαια στοιχεία και προσπαθούν να βρουν το τι ακριβώς συνέβη και το κίνητρο πάνω απ' όλα και προσπαθούν να πάρουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα αλλά και βέβαια από τον μάρτυρα κλειδί. Να πούμε ότι χρησιμοποιούν και ειδικά φώτα για να δουν Αν υπάρχει αλλίωση γενικότερα μέσα στο σπίτι, δεν έχουν βρεθεί κάποια χημικά ή γενικότερα κάτι άλλο που να φαίνεται ότι έχει γίνει εκεί, αλλά προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωινό της 9ης βέβαια Ιουνίου. Περιμένουμε το τι ακριβώς θα υποθεί σήμερα, εκεί που άλλωστε καλείται εκ νέου ο φίλος του 65χρονου, και απλά είναι ο μάρτυρας κλειδί σε αυτήν την υπόθεση για το τι συνέβη πριν να φτάσει στο ΕΚΑΒ και η αστυνομία εκεί και προσπαθούν να δέσουν έτσι την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Θλίψη έχει προκαλέσει στο ναυπλί ο ευνίδιος θάνατος μιας 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρευσε ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Καταγγελία για το θάνατό της έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομείων. Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι η γυναίκα κατέρευσε μετά από έντονη πίεση που δέχθηκε από Ρωμά. Είχε γίνει τροχαίο στην περιοχή, τραυματίστηκαν 5 άτομα και η κατάσταση ξέφυγε όταν δεκάδες συγγενείς τους έφτασαν στα επίγοντα του νοσοκομείου. Προκάλεσαν ένταση με αποτέλεσμα η νοσηλεύτρια να υποστεί ανακοπή καρδιάς.
1: Η 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου δεν άντεξε την έντονη ψυχολογική πίεση που δέχθηκε από ομάδα περίπου 30 Ρωμά και πέθανε εν ώρα εργασίας. Την καταγγελία αυτή κάνει στο Action 24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.
7: Υπάρχει ένα τροχαίο στο Ναύπλιο που εμπλέκονται Ρωμά με 5 τραυματίες. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν εφημερεύει. Δεν μπαίνουν στον κόπο οι Ρωμά να καλέσουν ασθενοφόρο για να πάνε στο νοσοκομείο του Άργους που εφημέρευε, καμιά τριανταριά, τους βάζουν σε αυτοκίνητα και πηγαίνουν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα των γιατρών, κινητοποίηση, 2 νοσηλεύτεροι στα επίγοντα, εξυπηρετούν και σταθεροποιούν τους τραυματίες, οι 4 ελαφρά, το ένα παιδάκι πιο σοβαρά και το διοικομίζουν στο νοσοκομείο του Άργους που εφημέρευε.
1: Όλα ξεκίνησαν όταν στα επίγοντα μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο όταν έφτασαν στα επίγοντα οι συγγενείς τους.
7: Όμως, εκεί μέσα οι 30 Ρωμά που συγκεντρώθηκαν, έβριζαν, φώναζαν, έσπρωχναν, έκαναν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δημιούργησαν δηλαδή μια κατάσταση έντασης απερίγραπτη. Αυτό ήταν η γενεσιουργός αιτία, η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, όταν έφυγα να πάθει την ανακοπή.
1: Για το θάνατο της νοσοκόμας δεν ευθύνονται οι Ρωμά, αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Ναυπλίου, ενώ την ανάρτησή του αναδημοσίευε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.
1: Η 55χρονη Μαρία 3 χρόνια πριν είχε χάσει το παιδί της και με τον άντρα της είχαν δωρήσει τις οικονομίες τους στο νοσοκομείο. Οι συναδελφοί της την αποχαιρέτησαν με λόγια που ραγίζουν καρδιές.
10: Μαρία, καλό σου ταξίδι. Το κενό που αφήνεις πίσω σου είναι δυσαναπλήρωτο. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή και θα είσαι πάντα στη σκέψη και στις καρδιές μας.
1: Το τελευταίο αντίο στην 55χρονη νοσηλεύτρια θα πούνε σήμερα οι φιλικοί συγγενείς της στον Άγιο Δημήτρου Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 6 το απόγευμα.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε αυτοκίνητα, τα παραποιούσε και τα μεταπουλούσε. Συνελήφθησαν 13 άτομα ηλικίες από 22 έως 38 ετών. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κατάφερε να αποκομίσουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023.
11: 33 κλεμμένα οχήματα, 9 ασφαλιστικές απάτες και κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ είχαν προγραμματίσει τα 13 μέλη της πείρας με τις κλοπές των γιοταχή στην Αττική.
12: Αυτούς που πιάσανε τώρα τελευταία κιόλας, εν τραγικό, τα παίρνουν, τα κλέβουν, τα κάνουν ανταλλακτικά.
26: Δύο φορές.
27: Το έχουν παραβιάσει, έχουν πάρει ό,τι ήταν μέσα.
11: Το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2023, αφαιρώντας οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής, με την κύρια δράση τους να εμφανίζεται σε περιοχές όπως Αγία Παρασκευή, Αρτέμιδα, Σπάτα και Μαρκόπουλο. Θύμα της πείρας περιγράφει στο Action 24 πως το όχημά της έγινε καπνός έξω από το σπίτι της στο Γαλάτσι.
28: Πριν από λίγους μήνες βγήκα από το σπίτι μου το πρωί, πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω στη δουλειά και εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πως το αυτοκίνητό μου δεν υπήρχε. Γενικότερα έχω ακούσει από διάφορους γνωστούς πως έχει ανέβει η παραβατικότητα στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές. Το αυτοκίνητο δεν το βρήκα ποτέ και δεν με ενημέρωσαν για κάτι περαιτέρω.
11: Τα μέλη της πείρας ηλικίας 22 έως 38 ετών έκλεβαν αυτοκίνητα, τους άλλαζαν τα στοιχεία αλλοποιώντας ακόμα και τους αριθμούς πλαισίου, ώστε να τα εμφανίζουν ως νόμιμα και να τα επαναπροωθούν στην αγορά, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν ορισμένα από τα οχήματα για τη διάπραξη ασφαλιστικών απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκαλούσαν εικονικά τροχαία ατυχήματα και στη συνέχεια διεκδικούσαν αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομα χρηματικά ποσά.
2: Πολίτες που έχουν πέσει θύματα κλοπής περιγράφουν με ποιους τρόπους επιτίδη παραβίαζαν τα οχήματά τους.
8: Το πήγαν το κλειδί, με το κλειδί το ανοίξαν και φύγανε.
13: Βρήκα εγώ μετά από κάποιες ώρες παρατημένο κάπου αλλού, γιατί αυτοί προσπαθούν, ξέρεις, να το πάρουν, το πάνε κάπου αλλού, επειδή δεν παίρνουν μπρος στα εξδίξεων, δεν παίρνουν μπρος, αν δεν το πάρεις και δεν το βρούνε, τα κάνουν ανταλλακτικά και καλό ταξίδι.
11: Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων.
0: Συνελήφθη 56χρονος που πουλούσε παράνομα, εννοείται, αρχαιότητες στο διαδίκτυο. Χριστίνα Γκίκα, ο άνδρας εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα.
5: Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο που έγινε στο σπίτι του 56χρονου σε περιοχή της Αττικής.
0: Βλέπουμε εδώ τι βρήκαν οι αστυνομικοί, Χριστίνα.
5: Ακριβώς. Ναι. Κατασχέθηκαν λοιπόν 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, 9 δαχτυλίδια, 8 αιχμές βελών, μία πύληνη φιάλη, μία πύληνη λαβή, ένα αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, ένα αγκείο, καθώς και περιδέρω τοποθετημένο σε κορνίζα. Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάζονται από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, ενώ θα ακολουθήσει αξιολόγηση και τεκμηρίωση. Ο συλληφθής με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Ένα βίαιο επεισόδιο μεταξύ ενός 52χρονου οδηγού απορριμματοφόρου και ενός 32χρονου μοτοσυκλετιστή είχαμε τα ξημερώματα στην Νίκαια. Σπύρο Αλεξανδρή, μάλιστα ο 52χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Τι έγινε ακριβώς?
15: Το συμβάν εκτελήχθηκε γύρω στη μία στα ταξιμερώματα στη συμβολή των οδών Γέμελου και Καρακολουξή στη Νίκαια, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, δίπλα ακριβώς στο μετρό, έξω από ένα μίνι μάρκετ. Εκεί, περνώντας το απορριμματοφόρο, φέρεται να βρει και είτε να πλησίασε κάποιο μηχανάκι το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από το μίνι μάρκετ. Το μηχανάκι άνοιγε στον 32χρονο Πακιστανό. Ξεκίνησε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση με έναν υπάλληλο του απορριμματοφόρου. Σύντομα πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό, τον 52χρονο οδηγό του απορριμματοφόρου, που κατέβηκε κάτω για να προστατεύσει τον συνάδελφό του. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν γροθιές μες στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο 52χρονος οδηγός να μεταφορθεί στο Αττικό νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και με σπασμένο δάχτυλο. Ένα περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο εκείνη την ώρα εντόπισε τους τρεις Πακιστανούς που φέρονται να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Μαζί με τους τρεις υπαλλήλους του Δήμου φέρονται να πιάστηκαν όλοι μαζί στα χέρια. Συνέλαβαν τον έναν εξ αυτών, τον βασικό επέτειο του καυγά.
0: Μάλιστα.
15: Ένας 32χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος έχει συλληφθεί για σωματικές βλάβες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Βαθιά το χέρι στην τσέπη, καλούνται να βάλουν οι καταναλωτές με τις τιμές των φρούτων και των λαχανικών να καταγράφουν ανωδική πορεία. Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε ένα χρόνο σημειώνεται αύξηση άνω του 8,5% στα σούπερ μάρκετ, με τους πολίτες να στρέφονται στις λαϊκές αγορές για να βρουν φθηνότερα προϊόντα.
10: Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά. Τον Μάιο του 2026 κατέγραψαν στα σούπερ μάρκετ αύξηση 8,59% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
16: Εξαρτάται την εποχή για τα φρούτα, αλλά και σε αυτά όσο μπορούμε κάνουμε περικοπές.
17: Τα απολύτως απαραίτητα δεν γίνεται να τα περιορίσεις, απλώς κάνουμε πια βόλτες πολλές σε πολλά σούπερ μάρκετ.
10: Οι τιμές, όπως λένε οι καταναλωτές, είναι απλησίαστες. Τα βερίκοκα αγγίζουν τα 6 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό, τα νεκταρίνια τα 3 ευρώ και 79 λεπτά, τα κεράσια παραμένουν στα 6 με 7 ευρώ και τα πεπόνια στα 2 με 3 ευρώ το κιλό.
18: Συνεχίσει ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία.
10: Στο σούπερ μάρκετ οι ντομάτες κοστίζουν 1 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό, οι πιπεριές 5 ευρώ και 44 λεπτά το κιλό, οι μελιτζάνες 3 ευρώ και 18 λεπτά και τα κολοκύθια 2 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Μουσική Στις λαϊκές αγορές στρέφονται οι καταναλωτές προκειμένου να βρουν οικονομικότερες τιμές. Στους πάγκους των λαϊκών, βερίκοκα και νεκταρίνια πολλούνται στα 2,5 με 3 ευρώ το κιλό. Τα κεράσια φτάνουν έως τα 6 ευρώ και τα πεπόνια στο 1,5 ευρώ.
3: Οι τιμές ήταν εξωτερές, σας είπα. Δεν είναι δηλαδή για εμείς που είμαστε συνταξιούχοι, την βγάζουμε μέχρι τις 15 του μηνός.
4: Ενώ οι τιμές παραγωγού είναι χαμηλές, οι τιμές στην αγορά είναι στα ύψη.
10: Οι ντομάτες πολλούνται από 1 ευρώ και 20 λεπτά έως τα 2 ευρώ το κιλό. Οι πιπεριές και οι μελιτζάνες κοστίζουν 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό και τα κολοκύθια 1,5 ευρώ.
14: Δεν νομίζω ότι επηρεάζει το μεταφορικό, το δικό μεταφορικό μέσο τη τιμή του προϊόντος. Γιατί αν βάλετε 25 τόνους ντομάτα μεταφοράς Αθήνα Θεσσαλονίκη, η αύξηση επί της τομής της ντομάτας είναι 0,005 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που συνεχώς αναφέρονται και διαδίδονται όλο λόγω μεταφοράς υπάρχουν οι αυξήσεις, δεν δικαιολογούνται με τίποτα.
10: Οι έμποροι προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές, όμως η διαφορά από το χωράφι στο ράφι είναι μεγάλη, όπως και το κέρδος των μεσαζόντων μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στον καταναλωτή.
0: Στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της, θα μας πει η Βασιλεία Μανοπούλου.
19: Να πούμε αρχικά ότι τον τελευταίο καιρό η Μάρο Κοντού αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα και γι' αυτό το παρακολουθείται από πνευμονολόγους, λαμβάνει θεραπεία και ανταποκρίνεται σε αυτήν. Ωστόσο, το απόγευμα της Δευτέρας, λόγω ενός καρδιολογικού προβλήματος, χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό, ωστόσο βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μία μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές, μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
1: Κάθε εβδομάδα η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
3: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Γιάννη, μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας release, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
5: Το ξέρω.
6: Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
7: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: καλό σας μεσημέρι. Τεράστια έκπληξη σημειώθηκε χθες στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι να κρατάει την Ισπανία στο 0-0. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία πήρε έναν έλπιστο βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη, ενώ δύο ακόμη ισοπαλίες είχαμε και στο Βέλγιο, Αίγυπτος και Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις ισοπαλίες. Για τον 8ο όμιλο, η μεγάλη έκπληξη έγινε με το πράσινο ακροτήρι να μην δέχεται γκολ και να αναδεικνύεται ισόπαλο 0-0 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, που είναι και από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Για τον ίδιο όμιλο, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη. Οι Σαουδάραβες άνοιξαν το σκορ στο 41 με τον Αλ Αμρί, όμως οι Ουρουγουανοί ισοφάρισαν με τον Αραούχο στο 80. Για τον 7ο όμιλο, Βέλγιο-Αίγυπτος έληξε στο 1-1. Οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν με τον Ασούρ. Όμως το Βέλγιο έφτασε στην ισοφάριση με αυτογκόλ του Χάνι. Για τον ίδιο όμιλο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Μεγντή Ταρέμι να αγωνίζεται βασικός και να έχει και δοκάρι. Η Νέα Ζηλανδία άνοιξε το σκορ με τον Τζαστ για να ισοφαρίσει ο Ρεζαϊάν στο 32. Με δεύτερο γκολ του Τζαστ, η Νέα Ζηλανδία έκανε το 2-1. Όμως το Ιράν έφτασε και πάλι στην ισοφάριση με τον Μοχέμπι για το τελικό 2-2.
0: Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Μουντιάλ. Αναλυτικότερα, σήμερα στις 10 η ώρα Γαλλία-Σενεγάλη και τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία στη 1, Αργεντινή-Αλγερία στις 4 και Αυστρία-Ιορδανία στις 7. Ιστορία έγραψε ο Γιώργος Δόνης στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την ηρωική ισοπαλία με 1-1 κοντρά στην Ουρουγουάη, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.
2: Ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό σε φάση ομίλων Μουντιάλ και ο δεύτερος Έλληνας μετά από τον Αλκέτα Παναγούλια που κοουτσάρισε παγκόσμιο κύπελο. Στην πρεμιέρα του με τη Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο την Ουρουγουάη.
3: Να είσαι προπονητής στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ μόνο απλώς το αποτέλεσμα στη συνέχεια. Πρέπει να σκεφτώ. Να μάθω καλύτερα την ομάδα μου και να μπορέσω να δημιουργήσω μια ανταγωνιστική ομάδα που να μπορεί σε όλες τις συνθήκες να είναι πιο δυνατή. Σε αυτό είναι λογικό να θέλουμε χρόνο.
2: Η ήρωας της Σαουδικής Αραβίας ήταν ο τερματοφύλακας της Αλ Οβαΐς, ο οποίος με τις αποκρούσεις του κράτησε την ισοπαλία.
3: Μια πολύ καλή ομάδα εθνικής Σαουδικής Αραβίας στο πρώτο ημίχρονο. Μια ομάδα που δεν μπόρεσε να λειτουργήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Και έδωσε πολλά μέτρα στον αντίπαλο, αλλά παρόλα αυτά δείξαμε πολύ μεγάλο χαρακτήρα.
2: Στο πλευρό του Γιώργου Δόνη βρέθηκαν και οι μικροί γη του, Κωνσταντίνος και Μιχαήλ.
4: I support Saudi because my dad is the coach.
5: Equalize is very good because when we win Cabo Verde we go in next
4: Man of the match for me, the keeper.
2: Οι φίλοι της Σαουδικής Αραβίας πανηγύρισαν τον βαθμό κόντρα στην Ουρουγουάη, όμως περίμεναν κάτι παραπάνω από την ομάδα τους.
6: The first half. We had a lot of chances, 3 or 4. We were better. The second half, Uruguay was better. Maybe the coach, like he gave the match to Uruguay a little bit. If he didn't do that, maybe we can go we will win this match. But 1-1, it's a good result, fair for both teams, and we hope to do good in next games.
2: Επόμενο παιχνίδι για τη Σαουδική Αραβία στις 21 του μήνα με αντίπαλο την Ισπανία.
0: Ανάμεικτα ήταν τα συναισθήματα των Ιρανών κατά την πρεμιέρα της εθνικής τους ομάδας στο φετινό Μουντιάλ. Από τις διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο και τις αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο, μέχρι και τα έντονα πανηγύρια για τα γκολ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, οι Ιρανοί σε όλες τις μεριές του κόσμου έζησαν με διαφορετικό τρόπο αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία.
2: Διχασμένο ήταν το γήπεδο κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν. Από τις εξέδρες ακούστηκαν αρχικά έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα δυσαρεστημένων φιλάθλων, ωστόσο όσο πλησίαζε στο τέλος του, το κλίμα άλλαξε με το γήπεδο να σπάει από θερμό χειροκρότημα. Περίπου 300 με 500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο του Λος Άντζελες, κρατώντας αντικυβερνητικά πλακάτ και σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
7: We just want the peace, which is the sentence of the FIFA. Peace, joy and, you know, those things.
2: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο πανηγυρισμός του σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Ιράν, Μοχέμπι, ο οποίος σχημάτισε ένα όπλο με τα χέρια και έκανε την χαρακτηριστική κίνηση του πυροβολισμού. Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε Ιρανοαμερικανούς και Μεξικανούς φιλάθλους μαζί, οι οποίοι φώναξαν δυνατά για τις χώρες τους.
8: We're here for the team members, for the players, We're here for the players only, to support them. We're not here supporting the regime.
2: Οι καφετέρειες στην Τεχεράνη γέμισαν με τον κόσμο να βρίσκεται έστω και από απόσταση στο πλευρό της εθνικής Ιράν. Τα μέλη της Ομοσπονδίας του Ιράν που δεν πήραν βίζα για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολούθησαν τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου βρίσκεται η βάση της ομάδας.
9: حس خوبی نیست برای من این خیلی نامتعارفه و این حس میشه گفت که متقابله یعنی برای هم تیم هم خودمونه ای که در اینجا هستن ولی خب ما احساسمون این هستش که
2: Την ίδια ώρα έντονη ήταν η παρουσία Ιρανών φιλάθλων και στο Brooklyn της Νέας Υόρκης.
10: I have plenty of hope in the people of Iran. And I think they are resilient. They are unbelievably courageous.
2: Επόμενη αναμέτρηση για το Ιράν στις 21 Ιουνίου κόντρα στο Βέλγιο.
0: Στο μπάσκετ τώρα οριστικό αντίο στον Παναθηναϊκό Άκτορ είπε ο Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Οι πράσινοι εξετάζουν ήδη την διάδοχη κατάσταση με τον μεγάλο στόχο να ακούει στον Μαζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αποτελεί διαρκά υπόθο όχι μόνο της διοίκησης αλλά και του κόσμου. Βελούδινο ήταν το διαζύγιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια συνεργασίας. Ο Τούρκος προπονητής αποτελεί και επισήμως παρελθόν από τους πράσινους μετά την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος και του στόχου του EuroLeague. Το αντίο πάντως ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε σε εξαιρετικό κλίμα καθώς εκτιμήθηκε η προσφορά του Αταμάν, ο οποίος πρόσθεσε 4 κούπες στην τροποθήκη της ομάδας μετρώντας 2 κύπελα, ενώ ξεχωρίζει EuroLeague το 24 και το πρωτάθλημα την ίδια σεζόν.
11: To work with Panathinaikos and with Yannakopoulos family, and of course I'm proud to give in these 3 years these 3 amazing cups.
12: It was a dream to work with Ergin. He was, is, and always be my favorite person in European basketball. That will never change.
0: Αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίνα Ταμάν έστειλε και ένα μήνυμα ενότητας μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.
2: Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο.
0: Η επόμενη μέρα για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού έχει έναν τεράστιο στόχο και έχει ονοματεπώνυμο: Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο σερός προπονητής αποτελεί διακά υπόθο τόσο της διοίκησης όσο και του κόσμου. Ο Ομπράντοβιτς βρίσκεται χωρίς δουλειά εδώ και 6 μήνες και στο πράσινο στρατόπεδο επιθυμούν την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια και το 2012, όταν και αποχώρησε έχοντας αφήσει κληρονομιά 5 EuroLeague και 11 πρωταθλήματα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση σε 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Σωτήρη Ξενάκη. Καλώς απόγευμα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν και στη Μακεδονία και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Βόρεια Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο νότιο 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική Ελλάδα στους 19 με 22 και στην υπόλοιπη 21 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη θα επικρατήσει άστατος καιρός στα υπηρετικά από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις βορειάδες σαμπελάκι να φτάνουν μέχρι τα 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
11: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
17: See you around.
18: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
17: Who is Olivia and why are we writing about her?
18: Olivia might have been an agent of fate.
17: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
18: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
17: What now?
18: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
19: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
20: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
21: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1723 γεννιέται ο Σκοτσέζος οικονομολόγος και φιλόσοφος Άνταμ Σμιθ. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της πολιτικής οικονομίας και θεμελιωτής της σχολής των κλασικών οικονομικών. Το έργο του «Ο πλούτος των εθνών» θεωρείται η βάση της ελεύθερης αγοράς, του καπιταλισμού και του φιλελευθερισμού.

Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται ο Σταν Λόρελ, ο Άγγλος κωμικός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ενσαρκώνοντας τον Λιγνό στις ιστορικές ταινίες «Χοντρός και Λιγνός» της πρώιμης περίοδου του Χόλιγουντ. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1961, ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέγεφ αυτομολύει στη Δύση. Ο Νουρέγεφ βρισκόταν στην Γαλλία με σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Αγγλία στο πλαίσιο περιοδίας των μπαλέτων Κίροφ του Λένιγκραντ, όταν δύο πράκτορες της KGB στο αεροδρόμιο του ζήτησαν να επιστρέψει στη Μόσχα. Εκείνος κάλεσε σε βοήθεια τους Γάλλους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και ζήτησε άσυλο. Έκτοτε θεωρήθηκε ανεπιθύμητο στη Σοβιετική Ένωση και του απαγορεύτηκε είσοδος στη χώρα. Κάτι που άρθηκε 28 χρόνια αργότερα, όταν με προσωπική παρέμβαση του τότε ηγέτη της χώρας Μιχαήλ Γκορμπατσόφ του επιτράπη η είσοδος, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1963, η σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα με το μονοθέσιο σκάφος Βοστόκ 6. Σκοπός της αποστολής ήταν να μελετηθεί η λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα. Η Τερέσκοβα ολοκλήρωσε την αποστολή της στις 19 Ιουνίου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1976, μία ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid. Οι φοιτητές διαδήλωναν κατά της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης της γλώσσας Afrikaans στην εκπαίδευση. Τα Afrikaans ήταν ένα γλωσσικό ιδίωμα που μιλούσαν οι Afrikaners, οι Ολλανδικής καταγωγής λευκοί κάτοικοι της Νοτιού Αφρικής, που πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση του Apartheid από το 1948. Η αστυνομία άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 176 διαδηλωτές. Η διεθνής κατακραυγή ήταν μεγάλη, με την κυβέρνηση να αναγκάζει

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
7: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
6: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
8: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
9: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
14: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.

0: could let me go.
1: Could. Won't.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Γιάννη,
15: μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
16: Το ξέρω.
17: Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
18: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαμβάνει, over.
2: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα

0: αυτομάτως δεν είναι καλά υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
1: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
3: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι. Δεν αλλάζουν μερικά πράγματα, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα. Δεν
1: και όπα, ρε φίλε. Όπα.
0: Δεν αλλάζουν μερικά πράγματα. Ο άλλος κυνηγάει το 608. Αυτή, δείξτε πάλι την καρέκλα. Δείξτε πάλι την καινή καρέκλα.
2: Κώστας ο Γουλής.
1: Γεια σου, Κωστά.
2: Γεια σου, Κωστά. Δεν φέρει κανείς.
0: Όλα καλά. Κυνηγάει το 608.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι. Τι έκανα, να
0: ρε φίλε, φίλος μου σου είμαι. Πάρε με τηλέφωνο. Να έρθω με τη μηχανή να σε πάρω. Έλα μέσα.
1: Θες να σου πάρουμε ένα πατίνι.
0: Τι είχε στα αυτιά του.
1: Σαν όμιλο.
0: Μπατονέτες.
2: Μπαμπάκι.
0: Τι ήταν αυτό.
2: Έλα ρε.
0: Έλα μέσα.
2: Έλα ρε. Ψηλά το κεφάλι ρε.
1: Έλα,
2: ρε. Έλα ρε.
0: Να το καρέκλα σε περιμένει. Τι δείχνουμε.
2: Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ.
0: Βλέπεις. Αυτά που σου πάνε. Δεν αλλάζουμε μερικά πράγματα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Εμένα δεν θα έρθει γιατί θα έχω πεθάνει στον δρόμο.
0: Όχι, ρε, γιατί.
1: Όπα, ρε, όπα.
0: Ρε.
1: Αν γίνεται, ρε, φίλε, να το μάθουμε λίγο πιο νωρίς. Να βρω τον αντικαταστάτη σου, φίλε. Θα έχω προλάβει να στείλω μήνυμα ότι πέθανα.
0: Όχι, στείλε και λίγο υλικό, λίγο κάτι. Βλέπεις φωτογραφία.
2: Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κάθε λίγο αφαιρούνται ο κόσμος. Δεν βγαίνουν τα νούμερα πλέον.
0: Ναι, για ευχάριστους λόγους.
2: Ναι, για ευχάριστους. Τώρα μην δεν γίνεται κι αυτό.
0: Ναι, δεν είναι για λάθος λόγους.
2: Ψηλά τα κεφάλια.
0: Έλα, ρε. Πες μου, τι σε απασχολεί, έλα, ξεκινήσαμε, άντε.
2: Θες να μιλήσουμε για υπουργούς, υπουργού μεταφορών.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Σίγουρα.
1: Να κάνετε κομπάρα μας, πάμε.
0: Τέλος πάντων, ο Κώστας είναι ενηγματικός σήμερα, αλλά αν χρειαστεί οτιδήποτε να ξέρετε.
2: Δεν θέλετε να ξεσπάσει.
0: Δεν θέλετε να ξεσπάσει και δεν θέλετε να μπλέξετε μαζί μας, αν δεν έχετε στενοχωρήσει για
1: κάποιον. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
0: Καλά, ήρεμος δεν είσαι.
1: Τίποτα να με συγχύσει.
2: Έγινε κάτι με Τσαπρά.
1: Όχι, σίγουρα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όπως καταλάβατε για τον πρόλογο του Τάσου και για Τσάπρα θα πούμε. Έριξε την μπομπούλα σου χθες. Τι λες.
1: Με επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Βερβελέ.
0: Ότι.
1: Το σημερινό που έγραψε το Αθλέτικο. Ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι εκτός υπόθεσης, ότι έχει κάνει την πρότασή του και περιμένει. Απλά δεν θα μπει σε πληστηριασμό. Και επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές αυτό που είπα χθες, ότι πρόκειται για ένα μεταγραφικό θρίλερ. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση μεγαλύτερη από ότι ο Παναθηναϊκός. Αυτό έχω μάθει εγώ.
0: Α, ναι.
1: Και κατά πολύ μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι αν ο Παναθηναϊκός θα ματσάρει ή θα φτάσει τέλος πάντων εκεί κοντά. Αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον πολύ πάντως αυτό. Και μπορεί να μην μπαίνει σε πληστηριασμό ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μάλλον για όλοι είναι το βλέπω. Mm-hmm. Για όσους παίζουν και κάνα χαρτάκι. Γιατί
1: είναι... κοιτάς εμένα.
0: Έτσι, τυχαία. Νομίζω έχω καλύτερο προφίλ αριστερά, γι' αυτό κοιτάζω δεξιά.
1: Α, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η χορηγός εταιρεία. Η Elabet είναι καθημερινά μαζί μας, 3 με 5, στο back-to-back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τη βλέπετε την Elabet, η οποία συνεχίζει μέχρι τις 24 Ιουλίου, κύριε μου.
1: Ναι, πρώτη σταματάμε.
0: Πλέον και επίσημα, ναι. Τα συζητήσαμε και τα πάμε τον κύριο.
1: Σταματάμε.
0: Ναι, σταματάμε, ξεκουραστείς μετά, φίλε.
1: Σε βολεύει. Όχι. Πότε θες να το πάμε.
3: Τι είναι, άστο τώρα.
0: Άστο είναι το άλλο.
3: Είναι στο συνολικό πλαίσιο.
1: Πότε θα πας διακοπές, Κώστα.
3: Ποτέ, μάλλον.

0: Αυτό
1: ποτέ,
0: σου αυτά.
1: Φέτος, πάνε ποτέ.
0: Εντάξει, είσαι νέο παιδί, είσαι νέο παιδί.
1: Καλά λέει.
0: Έχεις χρόνια μπροστά σου.
1: Άμα δεν δουλέψεις τώρα, πότε θα δουλέψεις.
2: Ναι, ρε, προχώρα σου λέει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να κάνεις και ένα κομπόδεμα. Περιεκτιμημένα σε διακοπές.
3: Ρεπό και άδειες είναι περιεκτιμημένα όλα.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γουλή και Έλαμπετ. Πάμε να δούμε και το δωράκι μας αυτό που έχουμε για εσάς.
1: Ελάτε, μπέτε.
0: Πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο είναι ένα κινητό αμύθιτης αξίας.
1: Είναι, αλλά εντάξει.
0: Ήταν υπερβολή.
3: Το παρακαλώ.
1: Ήταν λίγο too much.
0: Είναι ένα κινητό πάντως το οποίο έχει πολύ μεγάλη μνήμη. Δηλαδή δεν ξεχνάει, μην μπλέξετε, δεν ξεχνάει 256 μνήμη, βλέπετε. iPhone 17 είναι, αυτό δίνουμε αυτό το μήνα για εσάς. Και έχουμε κι άλλο ένα δώρο μέχρι 24 Ιουλίου, για λίγες μέρες μετά.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε κάτι ακόμα. Τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, Αθλέτικο, Axion 24 και τους τρεις. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Αυτά όσον αφορά τα δώρα μας. Έχουμε και κάτι ακόμα, θα το κρατήσουμε για λίγο πιο μετά. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για μπασκετικά θέματα πρώτα απ' όλα. Τα μάν τελώς.
1: Ναι, από χθες.
0: Τι λες.
1: Χαιρέτησε.
0: Αυτό,
1: ήταν έτσι στο αεροδρόμιο, λέω με αυτό το χέρι χαίρετε.
3: Τρομερή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Θετική εξέλιξη, αρνητική για τον Παναθηναϊκό, πιστεύεις.
1: Αναμενόμενη. Ναι. Νομίζω προς τη θετική κατεύθυνση, ειδικά άμα ο αντικαταστάτης είναι αυτός που περιμένουμε όλοι. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς.
3: Ένας κύκλος που έκλεισε.
1: Ναι, ένας πετυχημένος κύκλος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει να ευχαριστεί για πάντα τον Αταμάν, ειδικά για τη σεζόν του 24, και ο Αταμάν θα έχει να ευχαριστεί για πάντα τον Παναθηναϊκό, σαν φίλοι χωρίζουν, όπως έπρεπε δηλαδή, μετά από μια τριετία. Όλα μια χαρά, έτσι είναι οι κύκλοι, παιδιά. Mm-hmm. Οι κύκλοι είναι για να κλείνουν.
0: Για να ανοίγουν και να κλείνουν. Μα και ομαλάν γίνεται και με φιλικές, πώς το λένε, φιλικά αισθήματα.
1: Ακριβώς.
2: Πιο ομαλά δεν θα μπορούσε.
3: Μα κάνει να κλείνει έτσι όλοι.
1: Ναι.
2: Πιο ομαλά από αυτό που έγινε χθες δεν θα μπορούσε.
0: Καλά, δεν γίνεται παντού αυτό και στη ζωή
3: εννοώ.
0: Πολλές φορές τα πράγματα είναι και λίγο πιο ανώμαλα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο τον Ηλία Λαλιώτη να μας πει αυτό η δική του αίσθηση ποια είναι. Αν είναι μια καλή συγκυρία. Γεια σου, Ηλία. Για να αλλάξει προπονητή Παναθηναϊκός. Αν το θεωρεί θετική ως εξέλιξη η Ηλία μου και εννοείται η επόμενη μέρα, εφόσον είναι ο Μπράντοβιτς, τι φέρνει στον Παναθηναϊκό.
4: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, θα έλεγα ότι πάνω σε αυτό που συζητούσατε, ότι ήταν όχι απλά μια ομαλή, ένα ομαλό διαζύγιο τέλος πάντων εισαγωγικά για τον Παναθηναϊκό με τον Έργη Νάταμα. Ήταν και σπάνιο με τον τρόπο που έγινε να φορίζουν τόσο φιλικά δύο πλευρές. Έχουμε δηλαδή στην Ελλάδα κυρίως, αλλά νομίζω και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, έχουμε δει να φεύγουν προπονητές με μηνύματα, να τους τα μεταφέρουν άλλοι, να φεύγουν σε εισαγωγικά και με τις κλωτσίες κάποιες φορές προπονητές. Αυτό που έγινε χθες είναι μοναδικό, νομίζω, και σπάνιο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Έργη Νάταμα να συναντιούνται στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για περισσότερο από 3 ώρες και να βγάζουν και αυτό το κοινό βίντεο με τις δηλώσεις σεβασμού, εκτίμησης. Και φάνηκε πόσο τέριαξαν οι δυο τους αυτό το διάστημα, αυτή την τριετία, ο ένας με τον άλλον, η νοοτροπία τους. Και είναι και ένας λόγος που πέτυχε ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό την πρώτη χρονιά σε απόλυτο βαθμό. Αλλά και γενικότερα, ξαναλέω, νομίζω είναι μια επιτυχημένη τριετία για τον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε την κατάληξη της φετινής σεζόν. Και γι' αυτό το λόγο φεύγει σαν φίλος ο Έργιν Άταμαν. Και μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε και ένα μικρό παράθυρο. Δεν νομίζω ότι το έκανε απλά από ευγένεια. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου φέρνει η ζωή. Όταν είσαι τόσο καλές σχέσεις με έναν προπονητή και έναν τόσο επιτυχημένο προπονητή, τον πιο επιτυχημένο της προηγούμενης πενταετίας, με τρεις κατακτήσεις EuroLeague, αφήνεις ένα παράθυρο γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Έκλεισε η εποχή Αταμάν και νομίζω είναι ιδανικές πλέον και έτοιμες οι συνθήκες για να επιστρέψουμε σε μια εποχή back to the future, να το πω και έτσι, ότι θα δούμε, δεν ξέρω αν θα δούμε, αλλά είναι ιδανικές οι συνθήκες για να επιστρέψει μετά από 14 χρόνια ο Ζόλικο Μπράντοβιτς. Αυτός είναι ο μοναδικός και πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Το έχουμε πει, νομίζω, εδώ και ένα μήνα σχεδόν, παιδιά, από τις 19 Μαΐου είχαμε αναφερθεί ότι στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού σίγουρα θα υπάρχει το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και είναι και το μόνο που υπάρχει αυτή τη δεδομένη στιγμή και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για να γίνει πραγματικότητα αυτό που είναι όνειρο για κάποιους φιλάθλους που τον έχουν ζήσει και καλά, για όλους εμάς, δηλαδή τους σαραντάριδες που ξέρουμε τον μύθο που έχτισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό ανεξαρτήτου ομάδας, αλλά και είναι και μια ευκαιρία για τους μικρότερους να καταλάβουν τι σημαίνει Ζέλικο Μπράντοβιτς, νομίζω, για τους μικρότερους φίλους του Παναθηναϊκού. Αν όλα πάνε καλά και μέσα, νομίζω θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα του προπονητή για να προχωρήσει μετά και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ομάδες έχουν κάνει τις κινήσεις τους, έχουν προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να λύσει πρώτα το θέμα του προπονητή και μετά να προχωρήσει σε μεταγραφές. Αλλά νομίζω θα κινηθεί γρήγορα και σε αυτόν τον τομέα, εφόσον οριστικοποιήσει και τον επόμενο προπονητή του. Και θα έχουμε αρκετό ψωμάκι, το λέγαμε και πιο παλιά, θα έχουμε αρκετό ψωμάκι και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή θα κάνει, είναι αποφασισμένος ο Παναθηναϊκός να κάνει όχι πολλές, αλλά κάποιες ηχηρές νομίζω κινήσεις.
0: Το όχι πολλές, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που σου έκανα. Μιλάμε για ένα lifting του roster αρκετά μεγάλο. Μου λες όχι πολλές. Okay. Και αν έχεις κάποιες δεδομένες ήδη οι οποίες πρόκειται να υπάρξουν,
4: σίγουρα.
0: Είτε γιατί τελειώνει συμβόλαια, είτε γιατί έχει κυκριθεί το μέλλον κάποιου παίκτη στην ομάδα. Έχεις κάποια από αυτά?
4: Έχουμε. Λοιπόν, το μόνο συμβόλαιο που ολοκληρώνεται είναι αυτό του Kenneth Farid, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Οπότε θέλει έναν τρίτο ψηλό, έναν τρίτο σέντερ ο Παναθηναϊκός. Θέλει και ένα δεύτερο σέντερ ή πρώτο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θέλει δύο ψηλούς να πλαισιώσουν τον Ματίας Λεσόρ. Έναν σίγουρα που να είναι στο ίδιο επίπεδο ή ακόμα και καλύτερο, αν είναι δυνατόν, με τον Ματίας Λεσόρ. Και έναν ακόμα τρίτο, γιατί είδαμε και φέτος ότι η EuroLeague είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται να έχεις όσο πιο πολλές λύσεις γίνεται. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα πάει για έναν point guard ο Παναθηναϊκός, γιατί ο TJ Shorts, τα λέγαμε και μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ότι δεν φαίνεται διατεθειμένος να δώσει έτσι άλλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, μετά τη διαχείριση που είχε φέτος από τον Έργιν Άταμαν, και θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό στυλ που θα ταιριάζει καλύτερα, όπως είναι αυτό της Βαλένθια. Νομίζω εκεί θα καταλήξει ο TJ Shorts.
0: Γιατί όμως, Ηλία, σκέφτομαι ότι αν το πρόβλημα και μέσω δηλώσεων και μέσω διαχείρισης ήταν ο προηγούμενος προπονητής, αφού φεύγει τώρα, δεν θα έπρεπε να έχει λόγο και ο νέος προπονητής να κουβεντιάσει, ρε παιδί μου, μαζί του σε πρώτη φάση?
4: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει αυτό και νομίζω θα το έκανε ο Παναθηναϊκός να το δει. Δηλαδή, είχε τη διάθεση να περιμένει να δει και τη γνώμη του νέου προπονητή για τον TJ Shorts, αλλά νομίζω είναι αποκλειστικά θέμα του παίχτη του ίδιου.
1: Δεν κόλλησε.
4: Και κάπου που νομίζει ότι ταιριάζει καλύτερα. Mm-hmm.
1: Και για ποιον πάει για αντι-σόρτς, έχουμε κανένα όνομα?
4: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές ελεύθερων παιχτών αυτή τη στιγμή. Αν ήμασταν πιο νωρίς στη σεζόν, θα σου έλεγα για τον Φρανσίσκο, ο οποίος όμως δείχνει ότι είναι κλεισμένος από την Βιλερμπάν.
1: Μοντέρο είναι κλεισμένος από τον Ολυμπιακό.
4: Σωστά.
0: Ο McIntyre.
4: Οπότε ναι, να δούμε κάποια επιλογή, αν μπορεί να βγάλει κάποιον από συμβόλαιο, να έχει κάποιο buyout ή αλλιώς θα κοιτάξει στο NBA, νομίζω, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί φεύγει ο Σόρτς τώρα. Φαντάζομαι ο Σλούκας δεν θα είναι ο Σλούκας της πρώτης χρονιάς του Αταμάν.
1: Θέλει βασικό γκάρντ.
0: Θα είναι λίγο πιο πίσω, θέλει κάτι πολύ πιο βασικό εκεί.
3: Και σημείο αναφοράς.
0: Σωστά, συμφωνώ.
4: Σίγουρα. Και εκτός από αυτές τις τρεις σίγουρες προσθήκες, νομίζω ότι θα δούμε άλλη μία εκεί στη θέση του Γκριγκόνης, γιατί και αυτός αποχωρήσει παρότι έχει συμβόλαιο. Πάει προς Αλγύρης, επιστρέφει για να πάρει το χρόνο συμμετοχής που θέλει να έχει και πάει και σε ένα οικείο περιβάλλον, ο Μάριος Γκριγκόνης, στην πατρίδα του. Οπότε θέλει και έναν παίχτη εκεί στο 2-2,5-3. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Όπως αγωνιζόταν και ο Γκριγκόνης εκεί πέρα, μπορούμε να δούμε έναν παίχτη, δεν ξέρω.
1: Τύπου Μπογκδάνοβιτς.
0: Αυτός δεν είπε ότι θα μείνει μια χρονιά ακόμα.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είπε θα μείνει.
1: Υπάρχει μια φημολογία ότι κάτι γίνεται στη δεκαετία στο NBA, δεν το ξέρω καλά. Κάτι με τις ασφάλειες.
4: Ισχύει.
0: Τη συνταξιοδότηση, λες.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ο Μπογκδάνοβιτς είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη φάση. Ή είναι σε φάση να γυρίσει στην Ευρώπη.
4: Με ένα ακόμα χρόνο στο NBA εξασφαλίζει, νομίζω, μια σύνταξη, τη μεγαλύτερη δυνατή σύνταξη. Και ιατροφαρμακευτική περιθώριο.
0: Τελικά δεν ενδιαφέρουν πολύ, Ηλία μου, εμείς από τους μεγάλους αστέρες του NBA, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό περίμενε ο Μπογκδάνοβιτς, την ιατροφαρμακευτική περιθώριο.
1: Κώστα μου, αυτό μπορείς να το βάλεις στη τσέπη σου.
4: Είναι φόρος ζωής.
0: Κοίτα, πέρα από πλάκα όμως.
4: Σας λέω ότι ισχύει, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι καθόλου σίγουρο θα μείνει, γιατί έχει ένα συμβόλαιο 16,5 εκατομμυρίων, το οποίο μάλλον δεν θα ανανεωθεί. Οπότε δεν ξέρω αν θα βρει ομάδα στο NBA ο Μπογκδάνοβιτς. Και υπάρχει αυτό, υπάρχει.
3: Βασικά, πόσο είναι?
4: Υπάρχουν πληροφορίες από τη Σερβία ότι το σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.
3: Πόσο είναι, Ηλία?
4: Οπότε, αν το πάρει απόφαση. Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: 30, πόσο είναι? 31. Πόσο?
4: Ο Μπογκδάνοβιτς πάει στα 34.
0: 33 σε 34, ναι. Εντάξει.
3: Καλά σκεφτείτε τη σύνταξη.
0: Είσαι αλυτάμπουρα. Αυτό πάντως γίνεται, να ξέρεις, για το NBA, γιατί διάβαζα λίγο ένα σχετικό άρθρο που έγραφε ένας συνάδελφος από Αμερική. Έλεγε, ρε φίλε, ότι Αυτό πρέπει να γίνεται, Βασίλη μου, γιατί προστατεύει τους παίκτες. Γιατί μην νομίζω ότι κάνουν διαχείριση όλοι και κρατάνε τα χρήματά τους. Και κάποια στιγμή βρίσκονται άστεγοι, ναι, να πεινάνε κλπ. Φροντίζει με τον τρόπο αυτό το NBA, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, να τους κρατάει ναι, σε μια καλή κατάσταση. Το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Βέβαια, ένας φίλος γράφει και έχει δίκιο.
0: Ναι. Δεν τρώγονται λεφτά.
1: Ναι, ολόκληρη Via Next, την ασφάλεια από το NBA θα περιμένει.
3: Έρχεται.
1: Θα τη δώσουμε εμείς τα φαρμακά του, άμα χρειαστεί.
0: Στην Μύκονο ήταν...
4: Στην Ισπανία γραφτεί για τη Real Madrid, είναι δεδομένο ότι αν είναι διαθέσιμος για την Ευρώπη θα...
3: Με ο Μπράντο Βιτσιλία είναι ένα point παραπάνω, ε.
4: Είναι δεδομένη και η σχέση που έχει, καλή σχέση που έχει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ναι. Τέλεια σχέση, απλά καλή.
0: Κοίτα, εφόσον οριστικοποιηθεί αυτό με τον Ομπράντο Βιτσιλία, θα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα και για το ρόστερ, γιατί εκεί θα κοιτάξουμε και λίγο τις σχέσεις που έχει με παίκτες και τι του αρέσει να παίζει κλπ. Οπότε θα το δούμε αυτό και σε δεύτερο χρόνο. Έχεις κάτι άλλο, φίλε?
4: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αποχαιρέτησε σήμερα ο Έργιν Άνταμαν με μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Και ο Κώστας Λούκας έγραψε ένα μήνυμα για τον προπονητή του.
1: Μόνο ο Κώστας Λούκας.
4: Έτσι, θα ήθελα να δω και από άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Δεν έχουμε αυτό, το πρόλαβε αυτό, ο Ηλίας. Νομίζω ο Σόρτς δεν θα γράψει. Ρισκάρω να το πω λοιπόν.
1: Ο Σόρτς, εγώ άμα ήμουν ο Σόρτς θα έγραφα.
0: Τι θα λέγεις?
1: Τι είπες, κάτι είπες στο...
0: Γιατί να γράψεις, χρειάζεται.
3: Ένα λείπεις. Ήδη μου λείπεις.
0: Ήδη μου λείπεις, σαν χαμπό και τέτοια. Ηλία, φιλιά, τα λέμε.
3: Γεια σου, Ηλία.
0: Ηλίας Λαλιώτης και πάμε στο Στέφανο Τάτσιο.
3: Θα μου λείψει περισσότερο ο Σαρπ. Ο γιος.
2: Ο γιος, ε.
3: Τι, τα σχόλια πάρα, πάρα μεγάλη. Τι δεν πρέπει να πάτησε ποτέ σχολείο. Δύο χρόνια δεν πάτησε ποτέ σχολείο. Ήταν σε όλα τα μάτια Ευρωλίγκα, σε Media Day, σε ταξίδια.
0: Δικαιολογούσε αποσίες. Συνέχεια. Στέφανη, είσαι εδώ?
5: Ναι, ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά είμαστε. Ξέρεις τι θα ξεκινήσω σήμερα?
5: Για
0: έλα, είσαι ρεπόρτερ, βρες το.
5: Με τι θα ξεκινήσει, με μεταγραφές?
0: Όχι, φίλε.
3: Έτσι, αγόρι μου.
0: Τι ξεχάσαμε, θα τα πούμε.
3: Για δώσε.
5: Λαριτζάκι.
0: Έτσι, εκεί σε διέκοψα. Γιατί εδώ η εκπομπή έχει μια συνέχεια, φίλε.
5: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Λαριτζάκης. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι του Ολυμπιακού η υπόθεση. Αν οι δύο πλευρές οδηγηθούν σε διαζύγιο, νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορή να τον αποκτήσει. Αλλά υπάρχει και ο Άρης στο κόλπο. Αυτό ξέρω εγώ. Ότι λόγω Βασίλη Σπανούλη είναι ένα από τα ονόματα που κοιτάει από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει κάτι τόσο προχωρημένο όσο με την ΑΕΚ. Αλλά όλες οι πλευρές νομίζω περιμένουν για να κινηθούν για το θέμα του Λαρετζάκη, τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά τη συζήτηση θα κάνει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και οι ατζέντιδες του με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, να πούμε, ο Λαρετζάκης. Η ΑΕΚ του δίνει μια πολύ σημαντική αύξηση σχέση με τα λεφτά που παίρνει τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να το πούμε.
3: Δίνουμε περισσότερο από τον Ολυμπιακό.
5: Πάνω από 100. Ορίστε, Τάσο μου.
3: Δίνουμε περισσότερο από τον Ολυμπιακό εμείς.
5: Πάνω από 150.000 η διαφορά στα χρήματα.
3: Ό,τι θέλετε, βοήθεια μου λες.
5: Θα δούμε τι θα γίνει με το Λαρετζάκι, γιατί...
3: Αν το θέλω.
1: Ναι.
3: Αν προσωπικά δεν τον θέλω, αλλά δεν νομίζω θα με ρωτήσει κανένας.
0: Δεν θα σε ρωτήσει, λες.
3: Αλλά εντάξει, είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα είναι, ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ.
5: Πάντως, Τάσο, για την ΑΕΚ είναι ένας παίκτης που μπορεί και να μην τον βρει ως ξένο στην αγορά. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που θα είναι παίκτης στο...
1: Άρα είναι φαβορή η ΑΕΚ.
3: Είναι Έλληνας, σου ανεβάζει επίπεδο.
1: Είναι φαβορή η ΑΕΚ, Στέφανε.
5: Αν μείνει ελεύθερος, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά υπάρχει και ο Άρης αυτή τη στιγμή.
3: Και ο Άρης του Σπανούλη, όχι απλά Άρης.
5: Ναι, ο Άρης του Σπανούλη, ναι.
0: Εγώ προβληματίζομαι λίγο, ρε Στέφανε, με αυτό με τα ελληνικά διαβατήρια. Άκουγα και για τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό, για τον Άρη, άκουγα και για τον Λαρετζάκη τώρα. Θα μου πεις τώρα και άλλες περιπτώσεις οι δύο μεταξύ τους. Δεν ξέρω, ποια είναι η δική σου γνώμη? Δηλαδή, είναι εντάξει οι δύο μεγάλες ομάδες, οι διεκδικήτρες του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που μπορούν να αφήσουν, ας πούμε, τον Τολιόπουλο ή τον Λαρετζάκη?
5: Ο Ολυμπιακός για μένα δεν μπορεί να αφήσει το Λαρετζάκι με το πρόβλημα που έχει με τα ελληνικά διαβατήρια. Δεν γίνεται. Αλλά από εκεί πέρα, αν το παιδί δεν θέλει να μείνει στην ίδια κατάσταση που δεν θα παίζει μία ολόκληρη σεζόν πάλι και θα παίζει μόνο λίγο στο πρωτάθλημα, οκ, okay, είναι δικαίωμά του από εκεί πέρα. Αλλά ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Είναι μετρημένα τα κουτιά στους Έλληνες πλέον. Εδώ ο Παναθηναϊκός έκοψε τη μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη, γιατί πέρα από ότι είναι χρήσιμο και έχει την ποιότητα ως παίκτης, δεν έχει άλλο ελληνικό διαβατήριο, γιατί χάνει και το Σαμοντούρο.
0: Πάμε να διαβάσω ένα από τα donate εδώ που έχω στα χέρια μου. GM Μπράντοβιτς με προπονητή Μπατίς θέλουμε για Παναθηναϊκό αυτό.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι.
3: Νωρίς ακόμα.
1: Όχι.
0: GM για Μπράντοβιτς λες νωρίς ακόμα, Μπατίστ για προπονητή κάποια στιγμή.
1: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Μπατίστ αυτή τη στιγμή.
3: Μπατίστ δεν έχει δουλέψει ακόμα ως πρώτος.
2: Πειράματα πάντως να μην κάνουμε.
3: Σε προπονητή ναι,
1: δεν υπάρχουν πειράματα. Και τώρα ο Μπράντοβιτς είναι ενεργός ακόμα. Δεν είναι ότι έχει κάτσει 5-6 χρόνια. Μέχρι πέρσι δούλευε. Είναι ενεργός. Και σε έναν Παναθηναϊκό που το μπάτζετ του θα είναι στα 40 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ιδανική λύση. Τώρα τι συζητάμε για το αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό ή όχι. Ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη, δηλαδή. Θα συζητάμε αν κάνει.
3: Υπάρχει.
1: Δηλαδή είναι σαν να γυρίσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελώνα και τι θα λένε στην Μπαρτσελώνα. Όχι, τον θέλουμε για GM.
0: Εντάξει, ο Κλόπ ήταν ενεργότατος και ανέλαβε έναν άλλο ρόλο στη Red Bull.
3: Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει άλλη επιλογή top. Όπως ο Μπράντοβιτς για Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω, Στέφανε, έχεις κάτι στο μυαλό σου. Όχι.
5: Δεν υπάρχει όχι. Τίποτα. Δεν εγώ από αυτά που μαθαίνω εδώ και ένα μήνα στην αγορά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου ένα plan B στο κομμάτι του προπονητή.
1: Ναι.
2: Τη στιγμή που σάρασε ανανέωση για 3 χρόνια.
0: Πες μου λίγο για ΣΕΦ, τι γίνεται εκεί.
5: Νομίζω ότι τις επόμενες 10 με 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις για το τι θα γίνει με την έδρα του Ολυμπιακού. Εγώ το βρίσκω χλωμό λίγο τη Σαν Λαρίνα. Τα είπα και χθες ότι και λόγω της αντιδράσης του κόσμου και λόγω ότι το γήπεδο θα περάσει στην Άγια τα επόμενα 49 χρόνια, το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο, αλλά υπάρχει πρώτο αυτό τραπέζι. Νομίζω ότι τα αρκετά μάτς εντός έδρας μέχρι το Γενάρη του 27 Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα θα τα δώσει το κλειστό της Γλυφάδας που αγωνιζόταν ο Πανιώνιος. Και για την Ευρωλίγκα θα δούμε. Υπάρχουν εναλλακτικές και εντός και εκτός Ελλάδας. Ψάχνουμε την καλύτερη για το κομμάτι των παικτών, για να ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται.
3: Γράψανε και για το παλαιό φαλήρο για το Σοφία Μπεφών. Είναι πολύ
5: δεν
3: μικρό.
5: Δεν ξέρω αυτό, αλλά.
3: Κάπου το είδα.
5: Είναι πολύ μικρό αυτό το γήπεδο. Η αρχική σκέψη ήταν το Τάικ Μποντό, αλλά ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί. Ναι. Πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί για να γίνει γήπεδο να μπορέσει ο Ολυμπιακός να παίξει.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Okay, το παρακολουθούμε αυτό. Πώς θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
5: 10-15 μέρες. Μέχρι τέλος του μήνα πιστεύω θα ξέρουμε.
0: Εδώ θα είμαστε, αδερφέ μου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω για. Κουνέ το κεφάλι, Στεφάνος, με απόγνωση. Ελπίζω να έχεις air condition εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω για το σχεδιασμό και τα είπαμε χθες λίγο, αλλά να το αναφέρουμε και λίγο πάλι. Για ποιες θέσεις πηγαίνει ο Ολυμπιακός. Έχουμε δύο δεδομένες μεταγραφές. Και πηγαίνουμε. Το ενδιαφέρον το μεγάλο νομίζω είναι για το τεσάρι, έτσι, για τον διάδοχο του Πίτερς.
5: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι τι απόφαση θα πάρει ο Ολυμπιακός, αν θα πάρει δύο παίκτες ή έναν. Και είναι στις επεκτάσεις των συμβολέων ένα θέμα που δεν είπαμε χθες, με Dorsey, Walkup και Ward. Επειδή ο κόσμος που διαβάζει το αθλητικό τα έχει διαβάσει και στο site, να τα πούμε και στην εκπομπή. Νομίζω ότι ο Dorsey, από εκεί ξεκινάω, μέχρι το 29 είναι σε διαπραγματεύσεις για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Θα ξέρουμε, μπορεί και μέσα στο μήνα, τι θα γίνει με το θέμα του Dorsey, αν θα ανανεώσει τώρα, που εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό. Και ας υπάρχουν διαφορές ακόμα στο οικονομικό, είναι στην αρχή της διαπραγμάτευσης, θα βρεθεί άκρη. Πάντως τα χρήματα που ακούγονται ότι ζήτησε πάνω από 3 εκατομμύρια ανέτος, δεν προκύπτουν από πουθενά, κάτω το δικό μου ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο Γόκαμ νομίζω ότι θα επεκτείνει για άλλον ένα χρόνο μέχρι το 28 για να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και στο νέο ΣΕΦ. Και ο Γουόρντ νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο συμβόλαιο μέχρι το 29, με αυξημένες επίσης αποδοχές, για να τον δέσει ο Ολυμπιακός για άλλα 3 χρόνια σίγουρα, γιατί είναι ένα βασικό στέλεχος του κορμού του Ολυμπιακού. Ο Τάισον Γουόρντ στη θέση 3 είναι πολύ σημαντικός και το απέδειξε και φέτος την πρώτη του χρονιά.
0: Μάλιστα. Ωραία, αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Στεφ.
3: Γεια σου.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Την Πέμπτη έρχεται.
2: Τι?
1: Στο Αθλέτικο μια πάρα πολύ μεγάλη συνέντευξη. Έλα. Αυτό λέω και τα αφήνω εδώ.
0: Σε έκταση. Σε σημασία.
1: Πολύ σημαντική.
0: Okay.
2: Θα μας πει σε ποιο άθλημα, όχι.
1: Στο μπάσκετ.
3: Θα ταράξει τα νερά.
1: Πολύ σημαντικό. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Είναι μια πολύ ωραία.
2: Είναι προφανώς κάτι που συνδέεται με το timing της εποχής.
1: Μπράβο. Τι έχει φωνούλα σου, Κώστα μου?
2: Έχω με air condition θέμα.
1: Ναι.
3: Θα δώσεις πιο ψηλά.
0: Τα air condition μέσα στα λεωφορεία ή στο σπίτι?
2: Στη δουλειά, φίλε, το τρώω στην πλάτη όλο.
0: Και δεν αλλάζεις.
2: Και με έχει διαλύσει.
0: Στα λεωφορεία δεν έχω όλα τα καρέκλα και πας δίπλα.
2: Δεν γίνεται, έχω όλα τα αρχεία στο συγκεκριμένο κομπιούτερ. Θα ξυλώσω όλο τον υπολογιστή.
3: Στα λεωφορεία έχει air condition.
2: Τα πιο πολλά.
0: Υπολογιστές. Πάμε.
2: Και λάπτοπ έχει στα πόδια μου.
0: Χαστάς που είσαι, ρε.
2: Έχω βγάλει λάπτοπ στο λεωφορείο και έγραφα.
0: Καλά, δεν αμφιβάλλω.
1: Ανάβω το air condition, παιδιά.
2: Βάλε λίγο.
0: Από Ντιάση. Ναι, τι ναι. γίνεται, αγαπητέ μου φίλε.
6: Στο 20. Να, εδώ. Περιμένουμε στη δροσούλα. Mm-hmm.
0: Τι περιμένεις.
6: Τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Περιμένουμε καμιά ανακοίνωση. Σιγά σιγά. Εντός της ημέρας, φαντάζομαι.
3: Α, εντός.
6: Εντός, ναι. Εντός για το... Για το φεύγα, όχι για το έλα.
3: Α, οκ. Είμαστε μακριά ακόμα για ανακοίνωση του έλα. Πιστεύεις.
6: Όχι, δεν είμαστε μακριά και σε αυτό. Απλά πρέπει να έχουν και μια σειρά χρονολογική και ιεραρχική. Πρέπει να αποχαιρετήσει ο ΠΑΟΚ το Λουτσέσκου, να πέσουν και επισήμως οι τίτλοι τέλους και σχεδόν ταυτόχρονα να μπει στην τελική του ευθεία που έχει μπει δηλαδή, απλά να οριστικοποιηθεί και το ποιος θα είναι ο διάδοχος και ο αντικαταστάτης του Ρουμάνου, ναι.
0: Έχουν περάσει 24 ώρες από χθες που μπήκαμε σε μια ονοματολογία όσον αφορά την επόμενη μέρα. Μήπως υπάρχει κάτι καινούριο, μήπως προκρίνεται περισσότερο μια λύση από αυτές ή και κάποια άλλη που δεν ακούστηκε χθες από εμάς.
6: Κοίταξε, είπαμε κάποιους υποψήφιους που όντως έχουν μπει στο τραπέζι χθες. Δεν μπορώ να σου δώσω κάποιο φαβορί. Θα πω ψέματα ό,τι και να πω. Υπάρχουν ονόματα, εκτός από αυτά που είπαμε χθες, γενικώς που... Βασικά το προφίλ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ γενικώς είναι αυτό που σας είχα πει, ένας νέος σε ηλικία, φιλόδοξος προπονητής που να θέλει να κάνει τις πρώτες του επιτυχίες ή τέλος πάντων τις μεγάλες του επιτυχίες με τον ΠΑΟΚ. Η πλειονότητα των υποψηφίων προπονητών που είναι στη λίστα είναι πάνω σε αυτά τα κριτήρια. Βεβαίως υπάρχουν και κανένα δυο ονόματα που δεν είναι ακριβώς εκεί. Μιλάω για τον Μπούσιτς, για τον οποίο εντάξει, αναφέραμε και χθες. Είναι ένας προπονητής 54 στα 55 που ήταν μέχρι πρότινος στην Αλτζαζίρα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει εξεταστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, γιατί είχε απασχολήσει και την περασμένη σεζόν όταν είχε γίνει εκείνο το... το μαλευράσε τέλος πάντων μεταξύ Λουτσέσκου και Σαββίδη. Ήταν την περασμένη σεζόν στην Αλτζαζίρα, τελειώνει το συμβόλαιό του. Έχει μια εμπειρία, μια αρκετή εμπειρία στο βιογραφικό του με ομάδες που έχει περάσει. Αυτός είναι ο μοναδικός ίσως που δεν ταιριάζει ακριβώς σε αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή το νέος, όχι ότι τον πήραν τα χρόνια στα 54, και μη Ήβυρας. Όλοι οι υπόλοιποι, όλοι είναι από την Ιβυρική Χερσόνησο, είτε Ισπανοί είτε Πορτογάλοι. Δεν έχω ούτε φαβορί ούτε τίποτα. Αυτό που έχω ως πληροφόρηση είναι ότι το πολύ μέχρι αύριο, εφόσον σήμερα επιβεβαιωθεί ότι θα βγει η ανακοίνωση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ότι μέχρι αύριο θα υπάρχει και... Μπορεί να μην υπάρχει ανακοίνωση, αλλά να υπάρχει η συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του νέου προπονητή.
0: Πόσο καιρό πιστεύεις ότι έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ προπονητή?
1: Όπα!
0: Γιατί, είναι ψέμα τώρα αυτό. Αν ανακοινωθεί αύριο, τι σημαίνει, τον έκλεισε σήμερα?
3: Το που έχει δουλέψει σίγουρα.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Δεν το λέω σαν κακό. Οφείλει κιόλας σε μια ομάδα. Να κάνει τα κομμάτια της, εφόσον αποφάσει αυτό το πράγμα. Το πώς θα γίνει το διαζύγιο και τον Μπράντεφρο, πώς θα καταλήξει κλπ. Και ποιος θα πει φύγε ή μείνε, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα. Και λέω, μήπως έχουμε κάποια εικόνα για το πότε ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για προπονητή, για να μας δείξει και πράγματα μέσα στη σεζόν. Αυτό λέω. Ή θα το μάθουμε κάποια στιγμή αργότερα. Είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, Θοδωρή, φαντάζομαι αυτή, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, δεν νομίζω ότι. Επειδή είπες από πότε έχει κλείσει προπονητή, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει προπονητή. Ότι έχει ψάξει είναι δεδομένο. Ενώ πριν επισημοποιηθεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Μπορεί όχι επίσημα, μπορεί όχι φανερά. Τσέκαρε την αγορά, προφανώς τσέκαρε
1: την αγορά. Αυτό τσέκαρε την αγορά, οκ. Okay.
0: Αν ανακοινωθεί αύριο, Θοδωρή μου, okay, δεν τον τσεκάρει όμως απλώς. Τον έχει κλείσει τον προπονητή και περιμένει την ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Δεν λέω κάτι λάθος, νομίζω. Ισχύει αυτό.
6: Όχι. Ότι είναι στην τελική ευθεία είναι η συμφωνία με τον νέο προπονητή. Το ότι θα ανακοινωθεί μετά την απομάκρυνση του Λουτσέσκου, νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Αλλά
0: έτσι πρέπει να γίνεται.
6: Θέλω να πω ότι αν. Ναι, γίνεται σίγουρα. Έχει γίνει το ξεσκαρτάρισμα. Έχουν γίνει εισηγήσεις από τον Μάτος και τον Βιερίνια. Έχουν καταλήξει ένα-δύο ονόματα που είναι πολύ πιο ψηλά στη λίστα. Αυτός ο Πούσιτς, ας πούμε, θα μπορούσε να προβάλλει ως. Μάλλον πρόβαλε κάποια στιγμή ως πρώτο φαβορί. Κρατήθηκαν κάπως οι. Έκαναν λίγο πίσω, ίσως λίγο της ηλικίας του, ότι δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά που σας είπα πριν στο προφίλ που θέλουν για τον διάδοχο του Λουτσέσκου. Δεν αποκλείεται όμως και να καταλήξουν πάλι σε αυτόν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει συμφωνία, ξέρω εγώ, εδώ και μέρες ή εβδομάδες με κάποιον προπονητή και απλά περίμεναν πώς θα τελειώσει το σύραλ με τον Λουτσέσκου, αν θα πάει στην Αλσάδ ή αν θα θέλει να φύγει μόνος του ή αν θα θέλουν κοινή συνενέση για να ανακοινώσει προπονητή. Τσεκάρισμα εννοείται και επαφές εννοείται. Αλλά μέχρι εκεί. Αλλιώς θα τον είχαμε.
1: Υπάρχει
6: θα
1: πιθανότητα. Επειδή το γράφουν πολλοί.
0: Ότι.
1: Βλάνταν Ιβίτς. Έχει ακουστεί αυτό.
2: Να φύγει από την Αλαΐν.
1: Αλλά νομίζω πρόσφατα ανανέωσε.
6: Κοίταξε, αυτά
1: έτσι δεν είναι.
6: Ανανέωσε και εγώ αυτό.
2: Και ανανέωσε.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει σαν
1: καλός προπονητής είναι ο Βλαντανίδης.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει ο Βλαντανίδης.
3: Έχει βελτιωθεί. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Τι λες, Θοδωρή.
1: Γενικά είχε ωραίες ιδέες για το ποδόσφαιρο.
0: Ασχέτως με τον ΠΑΟΚ τώρα κουβεντιάζουμε.
1: Ναι, ασχέτως.
0: Και την γνώμη του Θοδωρή θέλω γι' αυτό.
6: Αυτά τα ονόματα είναι πάντα στην. Είναι τα πρώτα που βγαίνουν όταν η θέση του Λουτσέσκου τρίζει, οποιαδήποτε στιγμή έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Δηλαδή, Ίβιτς, Γκαρσία, ποιος άλλος. Δηλαδή, προπονητές που έχουν συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ και φαντάζουν ή προβάλλουν ως υποψήφιοι στο μυαλό κάποιον. Αλλά για μένα όχι, ούτε για Ίβιτς. Ούτε για Γκαρσία έχω κάποια πληροφορία.
0: Μέχρι το καλοκαίρι του 28 μου λέει ο Σπύρος ότι έχει συμβόλαιο ο συγκεκριμένος προπονητής. Το λέω καλά, Σπύρο.
1: Ναι, ανανέωσε πρόσφατα.
2: Σωστά.
6: Ναι, ανανέωσε.
3: Γκαρσία δεν συζητήθηκε καν, ε.
6: Μπα.
1: Λογικό.
6: Προφανώς πάνε σε κάτι καινούριο, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Και θέλει κάτι καλύτερο. Και κάτι καλύτερο, μωρέ.
2: Και να σου πω κάτι, είναι λογικό τώρα.
6: Κάτι καλύτερο, εντάξει, αυτό το αναλύσατε εσείς χθες καλύτερα.
2: Ρε εσύ, Θοδωρή, όταν πάνε να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο.
1: Καταλάβαμε ότι είναι φίλος ο Πάμπλο. Και εμείς τον συμπαθούμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και τον εκτιμάμε, αλλά οκ, έχουμε και τις απόψεις, Θοδωρή.
6: Το δείξατε χθες.
2: Όταν φτιάχνει κάτι εντελώς καινούριο, με καινούρια στελέχη, τον κύριο Παπαμιμίκο και τους άλλους, καινούριο αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, δεν μπορεί να πας με παλιά υλικά. Πας να φτιάξεις κάτι καινούριο. Καλά κάνει τώρα.
1: Ναι, ρε, δεν το συζητώ.
6: Ναι,
1: και παλιά, εγώ λέω ότι πρέπει υλικά να είναι 100% αποφάσεις Βιερίνια ο νέος προπονητής.
0: Παλιά υλικά εννοείς τον
2: Γκαρσία. Ναι, τώρα.
0: Ρε φίλε, δεν έχει σημασία. Παλιό,
2: πρέπει να πάει.
6: Παλιά υλικά δεν είναι. Είναι φορεμένα. Είναι φορεμένα. Έχουν φορεθεί ήδη. Εντάξει. Από αυτή την άποψη.
3: Ό,τι και να έρθει, ό,τι και να επιλέξει ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει όλο το γύρω-γύρω να είναι πολύ σταθερό γύρω από τον νέο προπονητή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή.
6: Εν τω μεταξύ.
3: Τεράστια αλλαγή.
6: Είναι αλλαγές πολλές που μαζί με αυτή την αλλαγή του προπονητή και ειδικά του Λουτσέσκου.
3: Το κάνω ακόμα πιο.
6: Γίνεται πλέον μια εντελώς καινούργια εποχή, ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο. Όπως το είχαν προαναγγείλει, η αλήθεια είναι, ο κύριος Παπαμίκος, αλλά πραγματικά και εγώ δεν περίμενα ότι ήταν τόσες πολλές οι αλλαγές σε όλα τα. Σε όλες τις κεφαλές είτε αγωνιστικού τμήματος, είτε αθλητικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή, CEO, πραγματικά είναι αυτό που λέμε άλλαξε και τα πλακάκια, που λένε πρόεδρε άλλαξε και τα πλακάκια. Νομίζω ότι
3: δείχνει και τη δυσαρέσκεια και του Σαββίδη για όλα αυτά που έγιναν.
6: Ναι, εντάξει, όχι, ήταν λυμμένη η απόφαση πολύ πιο νωρίς για το οργανόγραμμα, έτσι, για τον προπονητή. Γενικώς για αλλαγές σε αυτόν τον τομέα. Απλά ήρθε και έδεσε και η δυσαρέσκεια που λες και εσύ όντως για το φινάλε, για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Οπότε ήρθε έδεσε το γλυκό να αλλάξει πραγματικά και το τελευταίο και πολύ σημαντικό πόστο του προπονητή.
0: Για Φερνάντο Σάντος δεν πάνε, φίλε. Κουβεντιάστηκε αυτό για άλλη θέση για τον ΠΑΟΚ.
6: Όχι για προπονητή, παιδιά. Εντάξει,
1: φτάνει πια.
0: Απαντάω σε όλα.
1: Φτάνει.
0: Ναι. Όχι.
6: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Έχουν βγει αποδόσεις, είδα πριν λίγο, για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Για πες καμία.
6: Πούσιτς 2.50, πρώτο φαβορί. Ναι.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται αποδόσεις Κάστρο... να λέμε. Δεν χρειάζεται να λέμε αποδόσεις.
3: Βάλε πρώτο, δεύτερο φαβορί.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, πάμε πρώτο φαβορί, δεύτερο, τρίτο. Πάμε, πάμε.
3: Όχι νούμερα.
1: Όχι νούμερα.
6: Καλά, δεν είπα εταιρεία, ρε.
3: Όχι ρε, δελεάζεται ο Μιρότσος.
1: Πάμε λίγο. Του βάζεις διαόλια τώρα για αυτό.
0: Δεν θέλει ρε. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλη εταιρεία από αυτή που υπάρχει στην εκπομπή τώρα.
6: Περίμενε να σου βρω ένα καλό. Βασίλη, περίμενε να σου βρω ένα καλό να ποντάρω.
1: Άσε, χθες έδωσα στον κόσμο κάτι και πατώσαμε.
3: Για δες Μάκης Χάβος, πώς έχει.
1: Έδωσα άσο και over 3,5 την Ισπανία και ήρθε 0-0. Το παίρνω πάνω μου, παιδιά, εδώ, με αυτό το χέρι.
6: Πάω προς τα μεγάλα.
1: Για πες Πούσιτς,
6: 51.
1: Ράσταβατς.
6: 51.
1: Ράσταβατς.
6: Πού έχει, ρε παιδί.
3: Αλμέιδα Τούμπα, για πες.
0: Ποιον Ράσταβατς, του Αστέρα.
6: Αλμέιδα 51.
0: Να σου πω, περίμενε, ο Ράσταβατς πόσο δίνει. Δεν θα το ρωτάω εγώ τώρα αυτό, περίμενε.
6: 51, ποντάρω.
0: Ρε πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, βάζουν ονόματα στην τύχη τώρα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βγει τώρα κάποιος να βγει ο Λεωμάτος και να πει γεια παιδιά, κλείσαμε το Ράσταβατς. Και να μένει στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Δεν γίνεται αυτό.
3: Εδώ βάλε τον Αλμέιδα που ανακοίνωσε πριν 10 μέρες. Ναι.
6: Εντάξει, ευτυχώς δεν είπαμε την εταιρεία.
3: Φοδωρά.
0: Για τον Παπαδόπουλο, συγγνώμη να απαντήσω για τον φίλο που λέει, πήγε στον Αποέλ. Δεν έχει.
3: Με βρίζα.
6: Δεν είναι στη λίστα εκεί.
1: Δεν θα έπαιρνε τον Παπαδόπουλο.
0: Να σου πω τώρα μου το λέει ο Σπύρος ο Τζάνης τώρα. Περίμενε. Για τον Μπενίτεθ έχετε αποδόσεις. Για τον ΠΑΟΚ.
2: Μπενίτεθ.
6: Γιατί. Δεν τον έχει μέσα, όχι.
0: Γιατί. Πρέπει να τον έχει. Εδώ έχει το Ράσταβατς.
2: Φατίχ.
0: Τέλος πάντων. Τι πήγες να
6: πεις. Το Φατίχ τον έψαξα.
0: Ναι.
6: Αλλά δεν ταιριάζει ακριβώς το προφίλ. Δηλαδή αυτού του νέου φιλόδοξου δεν.
0: Γιατί δεν
3: είναι απλά φιλόδοξο.
2: Μπαίνει σε μια χρονομηχανή, πατά 30 χρόνια πίσω και έγινε έτοιμο όλο.
3: Είναι απλά φιλόδοξο για τον εαυτό του.
1: Το νέο παίζεται.
0: Να σου πω κάτι τρομερό αθλητισμό πάντω. Σε συγκινήσει ο Μπογκδάνοβιτ πάει για τη σύνταξη και ο Πατήχτερη πάει για τον ΠΑΟΚ.
3: Τι ζούμε.
6: Έχει καθώ συμπληρώσει λέει κάτι ένσημα. Για να έχει περίθαλψη όταν γεράσει κάποτε.
2: Είναι στον Ποντρούμ τώρα.
0: Λοιπόν, οι δύο ρεαλιστικές λύσεις πάντως, πάμε τώρα να σοβαρευτούμε λίγο, είναι η μία ο Πούσιτς, ο οποίος είναι το μεγάλο φαβορί από ό,τι βλέπω και βάσει στοιχηματικών, και οι άλλες ποιες είναι, πιο ψηλά, χωρίς αποδόσεις.
6: Κοίταξε, είναι ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ που είπαμε και χθες, είναι 46 χρονών, είναι στην Eibar, Ισπανός. Ο Λουίς Πίντο ήταν στην Κιμαράες 37 χρονών, αυτός είναι ο πιο νέος της λίστας. Ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος ήταν στην Πόρτο την περασμένη σεζόν, ήταν συνεργάτης, βοηθός μάλλον του Κοσεϊσάου στην Πόρτο, 43 χρονών. Υπάρχει πάντα ο Άλμπερντ Ριέρα, τον οποίο τον είχα ξεχάσει, τον οποίο ο Ριέρα τον είχε ψάξει αρκετά. Ναι, και είναι ελεύθερος πλέον, γι' αυτό το λέω. Και τον είχε ψάξει πολύ πέρσι ο ΠΑΟΚ.
2: Έφυγε από Άιντρακ.
6: Ναι, είναι ελεύθερος, έφυγε από Άιντρακ. Είχε ψαχτεί και πέρσι ο ΠΑΟΚ για το Ριέρα. Είχε γίνει επαφή δηλαδή, όταν υπήρχε αυτή η, τέλος πάντων, το μάλωμα μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου.
3: Πέρσι το καλοκαίρι,
6: τώρα, είναι ελεύθερος, ναι. Πέρσι το καλοκαίρι, ναι.
3: Ήταν ακόμα τσέλια. Okay.
6: Ήταν ακόμα τσέλια.
0: Στο φίλο που λέει ότι φέρνω σε δύσκολη θέση το hashtag, δεν το φέρνω σε δύσκολη θέση. Μπορώ να απαντήσω σε όλα. Και στον φίλο που στέλνει ακόμα ένα donation εδώ και λέει καλησπέρα στην ομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Έρχεται και αυτό καλοκαίρι από έναν Ολυμπιακό, Λουτσέσκου θα λείψει πολύ, λέει, και το ποδόσφαιρό του. Μάλιστα. Όσον αφορά τον Αταμάν, στα δικά μου μάτια φεύγει επιτυχημένος. Οκ, διαβάσαμε και αυτό.
1: Πούσιτς. Με θυμάσαι, ρε Πούσιτς.
0: Ναι, όπως ξεκίνησε πριν την κουβέντα του και εγώ τρόμαξα λίγο με
6: το
0: Θοδωρή.
6: Και εμένα αυτό το τραγούδι μου ήρθε όταν το άκουσα το όνομα.
3: Για πολλούς λόγους είναι καλό να χαλάς αυτό το όνομα.
6: Ναι, ναι, για πολλούς.
3: Για φίλους και εχθρούς. Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρά. Πιστεύεις ότι το...
6: Παρακαλώ.
3: Κάτσε εδώ πέρα, ο άλλος κάνει ηχητικά...
0: Κάτσε ρε, περίμενε.
6: Όπα, περίμενε.
0: Τι.
6: Λοιπόν, πούντος. Ο Μάνταλος, Πέτρος Μάνταλος 21.
2: Ναι.
6: Θοδωρή, ευχαριστώ για το Λεόν. Ταινιάρα. Βασίλη Μπακόπουλε.
0: Εγώ μπήκα ρε φίλε, σου στείλα μήνυμα, μου είχες πει Netflix. Δεν είναι Netflix.
6: Δεν σου είπα Netflix. Σου είπα βρες μια αυτό και δες το ρε φίλε.
0: Σπυρό.
6: Λεφτά
0: βρες το, έχεις. Βρες το. Είχε πει Netflix, εδώ το ρώτησα. Netflix έχω. Και μετά το στείλα και μήνυμα.
6: Όχι, δεν είχα πει Netflix.
0: Σου στείλα το βράδυ μήνυμα.
6: Το δούμε στο VAR.
0: Και μου λες μετά, όχι, εντάξει.
6: Ναι, και σου... Και, ναι. Βρες το και δες το ρε αδερφέ.
0: Τέλος, θα το βρω, εντάξει.
2: Τάσο.
3: Να σε ρωτήσω, θα είναι, όπως είδαμε, το διαζύγιο Αταμάν Γιανακόπουλου τόσο βελούδινο και αγκαλιές φιλιά, θα είναι αντίστοιχα και του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις?
6: Ή κάτι πιο τυπικό. Δεν θα πάνε για κρασί. Δεν θα πάνε για κρασί, νομίζω. Υπάρχει και μια απόσταση χιλιομετρική. Όχι, μωρέ, εντάξει. Ήταν τόσο όσο. Ίσως το περιμέναμε χειρότερο και το βλέπαμε μπροστά μας ότι θα έχουμε ένα δύσκολο διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών μετά από όσα δεν έγιναν τον τελευταίο μήνα, και πραγματικά θα ήταν άδικο για όλους, και για τον προπονητή και για τον Σαββίδη και για τον ΠΑΟΚ ως οργανισμό και για μας όλους που παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα ήταν πολύ άδικο να δούμε ένα τέτοιο τέλος μεταξύ των δύο πλευρών. Έγινε τόσο όσο για να βγει, μπήκε τόσο όσο βελούδο πάνω στο διαζύγιο για να τραβήξουν και οι δύο πλευρές τους δρόμους τους χωριστούς και να προχωρήσουν μπροστά.
0: Δεν θα το ρωτούσα, αλλά τώρα μην τον Τάσο.
6: Στην ανακοίνωση θα μείνουμε, δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι παραπάνω από αυτό.
0: Με αυτό που είπε ο Τάσο τώρα, κάπως με τσιγκλέζει το κεφάλι να το ρωτήσω, ρε φίλε. Το προηγούμενο διαζύγιο ήταν πιο δύσκολο ή αυτό του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ?
3: Για ποιον? Για τον ΠΑΟΚ?
6: Το προηγούμενο διαζύγιο σηκώθηκε και έφυγε. Ναι. Το πήρε όλο πάνω.
0: Άρα, αφού φεύγει με καλύτερο τρόπο τώρα, μην αποκλείσουμε.
2: Πριν από εκκίνηση προετοιμασία, έδωσε ο ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια ευρώ στην Πράγκα για να πάρει προπονητή. Έγινε λίγο μάλευρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Μην αποκλείουμε. Το πάω τώρα. Μην αποκλείουμε μια τρίτη συνεργασία κάποια στιγμή μεταξύ των δύο πλευρών.
3: Τότε επικοινωνιακά το έχει πάρει πολύ πάνω του ο Λουτσέσκου ότι φεύγω για το λόγο αυτό. Τώρα η ευθύνη, όπως το ήθελε και ο Λουτσέσκου.
6: Πάλι είχε προηγηθεί ψιλοτσακωμός για λόγους.
2: Ένα πρωί όμως ξυπνήσαμε και μάθαμε ότι έφυγε για τα Εμιράτα.
6: Ναι.
0: Βεβαίως εδώ υπάρχει μια ειδική συνθήκη. Εδώ, Θοδωρή. Ποια είναι η ειδική συνθήκη?
6: Πήρε πάνω του και κατατέθηκε το η ρήτρα και τελειώσαμε. Σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ναι, σηκώθηκε και έφυγε για πολλά χρήματα και πήγε στο εξωτερικό. Τώρα εδώ, με αυτό το δεύτερο διαζύγιο, αν θα υπάρξει τρίτο που λέω εγώ, θα γίνει εφόσον δεν υπάρξουν κάποια άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Δηλαδή, να βρεθεί σε πάγκο μεγάλης ελληνικής ομάδας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, καλά, εννοείται. Γιατί αν βρεθεί σε άλλη ομάδα, δεν ξαναγυρίζει τον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ γενικά νομίζω δεν θα ξαναγυρίσει τον ΠΑΟΚ.
6: Και εγώ νομίζω ότι δεν.
3: Με την υπάρχουσα κατάσταση.
6: Και εγώ νομίζω δεν.
2: Γιατί υπάρχει περίπτωση να πουλήσει ο Σαββίδης?
3: Δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να γίνει. Σου λέω με την υπάρχουσα κατάσταση.
0: Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό.
3: Πού να ξέρω.
2: Καλά, ναι, δεν το ξέρεις.
0: Πάντα αφήνουμε πιθανότητες. Με πιθανότητες μιλάμε. Ναι. Παίζουμε και κάτι τώρα για την αυριανή κλήρωση.
6: Επίσης, δεν πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θα τραβήξει το δρόμο που χάραξε ο πατέρας του, ενώ να προπονεί μέχρι τα βαθιά γεράματα.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, άντε 60, 60 κάτι. Θέλει να ζήσει και, λίγο τη ζωή του ο άνθρωπος. Έχει εγγόνια που δεν τα βλέπει.
0: Η θέση του τεχνικού διευθυντή, παιδιά, στον ΠΑΟΚ είναι κατηλημένη πλέον. Δεν γίνεται να πάει ο Μυρότσος, ό,τι και αν γράφετε. Θέλω να μου πεις για την αυριανή.
2: Θα είχα φέρει ήδη προπονητή.
6: Μπορεί να συνεργαστούν.
0: Ποιον?
2: Δεν ξέρω ποιον να σου πω τώρα με σιγουριά.
6: Να το.
0: Η ατζέντα σου, ποιος έχει, ρε παιδί?
2: Θα είχα φέρει ήδη προπονητή.
6: Ποιον?
0: Που να ταιριάζει στο προφίλ.
2: Το Ριέρα πιθανότατα να τον είχα κλείσει.
0: Να το. Γι' αυτό λέω, το παιδί αυτό θα πάει μπροστά.
6: Μαζί σου. Μ' αρέσει.
0: Ο Ριέρα είναι καλή περίπτωση, συμφωνώ.
2: Ωραίος.
0: Έχουμε δει και πράγματα που έχει κάνει. Εμένα μου αρέσει ο Ιβιτς, σας το λέω
2: πάλι.
0: Μου αρέσει
2: τον βάλλον φωτογράφο.
0: Τον βρήκες αμέσως. Τάκ. Λες και τον είχαμε έτοιμο. Ποιον άλλον λες?
2: Άλλο, ναι. Πρέπει να κάτσω να σκεφτώ τώρα.
6: Τον Ιβιτς θα έφερνε.
2: Έχει συμβόλαιο.
0: Αυτόν είπα εγώ, ναι. Αλλά έχει συμβόλαιο.
6: Α, εντάξει. Εντάξει, σωστά.
0: Καλά,
6: τι τεχνικό διευθυντής είσαι. Κάνε μια διαπραγμάτευση.
2: Θα μου τα δώσει ο Ιβάν να του σπάσω το συμβόλαιό του.
0: Θα τα δώσει.
2: Αν μου τα δώσει, μιλάμε αλλιώς.
3: Πάρτα.
0: Νίκο Παπαδόπουλο, θα φέρνει ένα που λέει εδώ.
2: Όχι, στον ΠΑΟΚ, όχι.
0: Όχι, φίλε, ό,τι και να
2: κάνει.
0: Αν τα αναφέρουμε Έλληνα, θα φέρνει άλλον.
2: Θα περιμέναμε να τελειώσει το Μουντιάλ. Ο Γιώργος Οδόνης είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό στο Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Μπράβο, Γιώργο Οδόνη.
2: Μπράβο, Γιώργο.
0: Είναι φίλος και προπονητάρα.
2: Μπράβο στον Γιώργο Οδόνη. Κάθισα μέχρι τις 3 η ώρα και το είδα. Μπράβο, Σαουδική Αραβία. Του στείλα μήνυμα πριν από το ματς.
7: Πολύ καλό.
2: Δεν το έχει δει ακόμα.
7: Λίγο ήθελε.
2: Κοίτα και. Του στείλα καλή επιτυχία, Γιώργο, δεν το έχει δει ακόμα.
7: Θα το δει για το επόμενο.
2: Για τη δεύτερη αγωνιστική το δει.
6: Του στείλα μήνυμα πριν το μάτσι να το παίξω.
7: Και για λίγο, φίλε, θα παίρνει και την νίκη.
0: Και λέει, βάσει ποιότητα, μπορούμε και άλλα πράγματα, ο Δόνης. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει αναλάβει μια σούπερ ποιοτική ομάδα, αλλά είναι προπονητής πολύ καλός, φίλε. Ξέρει τα πάντα εκεί στη Σαουδική Αραβία.
1: Πολύ καλό.
0: Και μπορεί να πάρει το 101%.
3: Του κάνουν, νομίζω, ότι ταιριάζουν περισσότερο από τέτοιες ομάδες που δεν είναι το grand favori και πάει με ένα
0: τακτική.
3: Πρέπει να εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο για να πάρει κάτι. Ναι. Νομίζω ότι ταιριάζουν περισσότερο αυτές τις ομάδες.
1: Αν γυρίσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής, τον έχω δώσει, θα προκριθεί ως τρίτος.
0: Ναι. Τον έχει δώσει, ναι. Ισχύει.
3: Θόδωρα, πάντως, επειδή είπες πριν για τον Λουτσέσκου, ο πατέρας είχε κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα σε Σαχτάρ και μετά από χρόνια επέλεξε να πάει στην Δυναμό. Πήγε στη μεγάλη αντίπαλο, ναι. Σαχτάρ, στην Ουκρανία. Δηλαδή ήταν ένα βήμα.
6: Λες να πάει στον Άρη.
3: Δεν ξέρω. Πάντως με την ΑΕΚ τότε που ήταν πολύ μεγάλη αντιπαλότητα με τον ΠΑΟΚ, είχε δώσει τα χέρια με τον Μελισανίδη. Άσχετα αν τελικά δεν προχώρησε. Είχαν φτάσει σε σημείο συμφωνίας.
6: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι, το λέω επειδή είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι λατρεύει τέτοιου είδους προκλήσεις και επειδή είχε πολύ ψηλά και τον πατέρα του και σαν μέντορα, δεν νομίζω ότι τον κολλάνε τέτοιες περιπτώσεις.
6: Ναι, ξέρεις τι, έχει πολύ συνέστημα ο Λουτσέσκου, ο Ράσβαν. Όταν ήταν αυτό τη ΑΕΚ, βεβαίως, ήταν πριν αυτά τα 5 χρόνια τα συνεχόμενα της δεύτερης θητείας του. Τώρα μιλάμε για 7 γεμάτα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν μπορεί να πάει σε κάποιον μεγάλο αντίπαλο του ΠΑΟΚ εντός Ελλάδας. Δικαίωμά του και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Απλά είναι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, ο Λουτσέσκου. Έχουν μεσολαβήσει και αυτά τα 5 χρόνια, συν τα 2 τα προηγούμενα και το πρωτάθλημα το 24. Έχει δεθεί πολύ. Δεν πιστεύω ότι θα πάει σε ελληνική ομάδα μεγάλη του Big Four, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Βερβελέ έχουμε. Μου είχατε υποσχεθεί 3,5, γιατί δεν τον έχουμε ακόμα. Βλέπω ότι πάνω έχετε πιάσει κουβεντούλα και κοιτάζω εκεί. Για δείξτε μου λίγο στούντιο. Ντατσόπουλε, για δείξτε μου τι γίνεται εκεί πέρα. Για δείξτε μου λίγο εκεί πέρα, μόλις μπορέσεις, στην εικόνα. Εδώ κοιτά, βλέπεις. Βάλε τάξη εκεί.
6: Το Λουτσέσκου.
0: Μήπως, πες το πάλι.
1: Τζο, πού είναι η Τζο.
0: Είναι ο Σπύρος εκεί πέρα.
3: Αν δεν είναι η Τζο, αυτή είναι ο Σπύρος.
0: Κουβέντα εκεί πέρα, κάτι γίνεται. Ψάχνει κάτι εκεί στο τράσφερ μου, στέλνει με ένα
6: επιβάλλον. Όχι, η Τζο είναι.
3: Σπύρο, αν σε μπερδεύουν με την Τζο, υπάρχει πρόβλημα.
6: Υπάρχει. Για την Τζο.
0: Αυτό έλεγε και ο Σπύρος. Λοιπόν, άντε να έχουμε και τον Διονύση στην παρέα μας και κάνω μια τελευταία ερώτηση στο Θοδωρή και τον αποδεσμεύω για την κλήρωση αύριο που είπαμε.
6: Ναι, μέσα σε όλα έχουμε και μια κλήρωση αύριο.
0: Ναι.
6: Σχόλιο προπονητή δεν θα έχουμε μετά την κλήρωση, γιατί δεν θα έχουμε προπονητή.
0: Προφανώς.
6: Αλλά, ναι. Κοίταξε, είναι γνωστά, θα τα πω τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποτίθεται, είναι στους ισχυρούς και θα είναι μέχρι τα play-off είτε του Europa League είτε του Conference League, αν αποκλειστεί κάπου. Αλλά τα ονόματα των ανίσχυρων δεν είναι και μικρά. Και μιλά για την Μπεσίκτας, που είναι πιθανή αντίπαλος. Μιλά για την Τβέντε, που είναι πιθανή αντίπαλος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι σκανδιναβικές, η Τρόμσο, η Χάμαρμπι. Υπάρχει ένα καλό ζευγάρωμα με το ζευγάρι της Σερίφ Τιρασπόλ, ένας καλός αντίπαλος. Υπάρχει Δυναμό Κιέβου, το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, άμα κάτσει. Το ζευγάρι της Χάιντουκ και το ζευγάρι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που επίσης νομίζω ότι θα είναι μια καλή κλήρωση. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημα η ώρα που θα ξεκινήσει, αύριο το μεσημέρι, όπως είναι συνηθισμένο. Πάντως σήμερα το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση του πρώτου γύρου, οπότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, νομίζω στις 6 είναι αυτή η κλήρωση, και νωρίς αύριο το πρωί γύρω σε 9.30 θα βγουν και τα υπογκρουπ, όπως έχουμε συνηθίσει, ναι. Οπότε θα ξέρει ο ΠΑΟΚ πάνω κάτω τι θα... Με ποιους θα μπει στην κληροτίδα.
0: Τρομερό. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα. Πότε κοιτάζει τώρα για προπονητή και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των κληρώσεων για την επόμενη
3: χρονιά. Και έχει κλήρωση.
0: Φοβερό. Φιλιά, Θοδωρή, φιλιά. Μιλάμε για αύριο.
1: Γεια σας, παιχτήρα μου.
0: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet, η δική μας εταιρεία, καθημερινά στο back-to-back 3-5. Με 5 και 5 καμιά φορά, το τραβάμε και λίγο παραπάνω. 2 με 5 καμιά φορά, όπως θες, αναλόγως τι συμβαίνει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιμονή της να βρίσκεται εδώ δίπλα μας και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Διονύση Βερβελέ, γιατί έχουμε πολλά πολλά ζητήματα εδώ μπροστά μας να λύσουμε. Κύριε Βερβελέ, τι κάνετε?
8: Για κάνουμε. Παλεύουμε.
1: Ό,τι διαβάσω τον ντονέ του Απόστολου.
0: Ό,τι προλαβαίνουμε. Ναι, δεν το έχω δει.
1: Παναθηναϊκός εδώ,
0: ναι.
1: Μετά από την Ευρωλίγκα Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, και το πρωτάθλημα και όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο, χώρισα εχθές. Πείτε κανένα λόγο παρηγοριάς. Εγώ θα σου πω ότι το καλύτερο που σου έτυχε τις τελευταίες μέρες μετά από τις Ευρωλίγκες είναι ότι χώρισες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Νομίζω ότι είσαι ισορροπημένος πλέον. Καλό καλοκαίρι. Μια χαρά καλοκαιράκι θα περάσει, Απόστολε.
0: Κοίτα, δεν έχουμε.
2: Μια εβδομάδα φαλιράκι και τα λέμε.
3: Τώρα ξεκινάει η ζωή.
1: Προχώρα!
0: Δεν έχουμε εικόνα για τους λόγους που συνέβη αυτό.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ίσως να τους αναλύσουμε σε κάποια βραδινή ίσως εκπομπή όταν θα συμβεί αυτό. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Βασίλης έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Ότι κάθε εμπόδιο για καλό που λέγανε οι παλιοί.
1: Βέβαια.
0: Και πάμε, προχωράμε από
2: μια
0: εδώ και πέρα.
2: Μια εβδομάδα λαγανά η φαλιράκι.
0: Σε ευχόμαστε τα καλύτερα, φίλε. Υπάρχει κι άλλο.
1: Το χάσα το άλλο.
0: Ο Τέντι Λάσο θα είναι ο του ΠΑΟΚ. Ναι. Τέντι Λάσο. Ναι. Ανυπέρβλητο, σωστά. Και πάμε να δούμε ποιο θα είναι ο δεξιός οπισθοφύλακας. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα που έστειλε πριν ένας φίλος και είχε, όχι την πλάκα του, είχε και ένα ενδιαφέρον. Λέει, Ολυμπιακός πήρε Μαφαίο. Παναθηναϊκός έχει Καλάμπρια και τον παρουσιάζουν σαν τον καλύτερο δεξί μπακ του πρωταθλήματος. Γιατί καίγονται τόσο για τον Τζάπρα, λέει, και οι δύο,
1: ναι.
0: Λέει ο φίλος. Θα ξεκινήσω, Βερβέλε, στην κουβέντα. Εγώ δώσα μια πάσα.
8: Εντάξει, καίγονται. Γιατί είναι ένας Έλληνας παίκτης. Μπαίνει στη λύση, μια λύση στο ρόστερ και στη λίστα σχετική για την Ευρώπη. Εντάξει, γενικά νομίζω υπάρχει ένα σκανάρισμα της αγοράς. Ό,τι καλό υπάρχει σε Έλληνα, να μπορούν να το μαζεύουν οι ομάδες. Αυτό εκτιμώ.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα. Αλλά νομίζω ενδιαφέρουσα απόψη. Αλλά είναι και το ότι είναι καλός παίκτης έτσι κι αλλιώς αυτός. Και νομίζω πως μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του πρώτου αν πάει στον Ολυμπιακό. Και στον Παναθηναϊκό νομίζω. Και στον Παναθηναϊκό. Παρά τα 2 εκατομμύρια του συμβολέου του άλλου.
1: Είναι ένα παιδί Έλληνα σε καλή ηλικία με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Εγώ λέω ότι αξίζει τα λεφτά του.
0: Ποια λεφτά?
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Κύριε τεχνικέ διευθυντή.
3: Όλα έχουν και αύριο.
1: Ναι. Όχι πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Okay. Όσο καλό και να είναι παίκτη από το Λεβαδιακό παίρνει. Δεν παίρνει παίκτη. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί εγώ θα τα έδινα πολύ άνετα για να πάρω αυτό το παιδί. Και θα ξαναπώ ότι κακώς δεν ασχολείται κανείς και με τον άλλον μπακ του Λεβαδιακού.
0: Α, το Βίχο. Μαζί δηλαδή να τους πάρει πακέτο, λες.
1: Είναι επίσης πάρα πολύ καλός.
8: Νομίζω ο Παναθηναϊκός τον έβλεπε αυτόν. Οπότε έλεγε ο Κώστας, λέει, πιο σοβαρά τον απόλυτο τον έβλεπε ο Παναθηναϊκός.
2: Ο προπονητής. Νομίζω
8: ότι υπήρξε ομάδα για τον Βίχο.
3: Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι καμία μεγάλη ομάδα δεν ασχολήθηκε με τον Βίχο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί τώρα με άλλες περιπτώσεις από την ώρα που ήρθε και ο Νίστρουπ και είδε δικά του πράγματα. Οπότε δεν νομίζω να ασχοληθεί.
0: Θεωρητικά ο Κυριακόπουλος είναι νούμερο ένα.
8: Εγώ σας έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός πληρώνει λίγο και την ιστορία το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα. Το γεγονός δηλαδή και για το εισιτήριο της Ευρώπης θα ήταν τελείως διαφορετικό να έχει εξασφαλίσει πέμπτη θέση να παίζει στην Ευρώπη και για τις ομάδες από το εξωτερικό. Δηλαδή μετά έφυγε όλο το κίνητρο, άδειασε και λίγο στα play-off η όλη φάση. Εντάξει, δεν του κάνει καλό δηλαδή του Λεβαδιακού. Μετά τον αποκλεισμό δηλαδή στο κύπελο εκεί με τον Όφη, τελικά το πήρε το κύπελο Όφη. Εκτιμώ ότι η εικόνα μετά δείξει λίγο για αυτά τα παιδιά. Δεν είναι κάτι που το λέγαμε, θα θυμάστε και κατά τη διάρκεια του. Τον πρωταθλήματο. Απλά ο Τσάπρας έχει το καλό ότι έχει κάνει μια χρονιά εκτιμώ και μεγαλύτερου αριθμού, δηλαδή μεγαλύτερη δραστικότητα και συμμετοχή σε γκολ. Και από την άλλη, ο Βίχος έχει πέσει και στην κοψιά ότι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι ενεργοποιήσει, ψάχνει να πάρει το Γιαννούλη. Έχει τον Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Έχει το στάνμπαϊ τον Αθανασίου. Θα μπορούσε να ενεργοποιήσει ενδεχομένω μια περίπτωση Λυκογιάννη. Δηλαδή, δεν τον βλέπω από εκεί. Τώρα, ξαναλέω, δεν ορκίζομαι για τίποτα τίποτε. Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί ο Κομπότης. Στην τελική διαπραγμάτευση να πει: Α, του θέλω πακέτο. Όπως έγινε ξέρω, με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπρίτσα και τον Αλαφούζο, με τον Τετέ και τον Παντελίδη. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Έτσι, ακόμη και αν κάποιο δεν παίξει δηλαδή, στην ομάδα, να πάει κάπου αλλού, για να πάρει παραπάνω λεφτά. Δεν το αποκλείω σε σενάριο. Απλά εκτιμώ ότι υπάρχει καλύτερη σχέση. Για όσου δεν θυμούνται, ο Λεβαδιακό πέρυσι έπαιζε έχοντα τη φανέλα χορηγό στο σελίδα του Γιάννη Αλαφούζου, διοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου. Ποικιλοτρόπους δηλαδή έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την ιστορία. Νομίζω δηλαδή ότι γι' αυτό και τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει και κάτι νεότερο. Δηλαδή υπάρχει μια στάση αναμονής. Εντάξει, θα περιμένουν μέχρι ένα μήνα ακόμα που λέει ο λόγος. Θέλουν να το τελειώσουν το θέμα, να πάρουν μια απάντηση. Αλλά δεν θα μπουν, όπως είπα και χθες, σε διαδικασία πληστηριασμού. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό, θα γινόταν μόνο αν του είχε πει ο Κομπότης ότι εντάξει, θα ρωτήσουν τον Παναθηναϊκό και θα δεχτούν μια τελευταία προσφορά. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός έλεγε πάρτε 2,5. και έλεγε Ολυμπιακός 2.600 και στον Δίνο Κομπότη. Δηλαδή να τελειώσει εκεί όμως, όχι να πάει, ξέρεις να κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτή την ιστορία. Ενώ ο τελευταίος να μιλήσει όσον αφορά στην πρόταση. Έτσι. Ναι. Τον πρώτο λόγο που το μεταφέρουν άλλοι, στο να είναι φαβορή για την απόκτηση. Αυτό το έχει πάει χαμηλά με τους τόνους. Άλλωστε ο Ολυμπιακός για τους δύο μπακ αυτούς που μας απασχολούν καιρό, επίσημα μόνο για τον Γιαννούλη, ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Δεν έχει τοποθετηθεί δηλαδή στο θέμα Τσάπρα για κάτι. Αυτό εννοώ.
0: Έχουμε κανένα μεταγραφή στο back-to-back, ρωτάει ένας.
1: Όχι.
0: Γιατί να έχουμε μεταγραφή. Πρωτάθλημα.
1: Και να είχαμε δεν θα την έλεγα, γιατί θα αγχωνόταν πάρα πολύ ο Βερβελές, γιατί με αυτά αγχώνεται.
0: Με τις μεταγραφές.
8: Εγώ θα αγωνόμουν.
1: Θα νόμιζε ότι του πριονίζουμε την καρέκλα, ό,τι το έπρεπε.
3: Ποιος αγωνότανε, πες μου.
8: Κανένα άγχος, άμα θες, υπογράφω και ελευθέρας αύριο. Κανένα άγχος δεν έχω.
1: Αύριο έτσι κι αλλιώς θα έρθει εδώ. Οπότε μην εύχεσαι πράγματα που μπορεί να συμβούν.
8: Να δούμε τι θα πιάσει.
0: Δεν σε κάνουμε trade εμείς, φίλε. Δεν είμαστε Milwaukee Bucks. Θες να πω μια
1: κουβέντα τώρα.
0: Ναι.
8: Πες τι.
1: Το μοναστήρι να είναι καλά.
8: Συμφωνώ, 100-0.
1: Αφήσαμε.
8: Αλλά μα δες το κάνουμε και εφαρμογή, να το δούμε, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Και έψαχνα πάντα, έψαχνα έναν ρεπόρτερ άκρε, Διονύση. Ευχαριστώ που
0: δεν ξέρω πώς έχετε κάνει.
1: Για τον καπετανάκο, έλεγα το
3: Δύο ρεπόρτερ.
0: Δεν ξέρω πώς έχετε κάνει εκκλησιαστικό τουρισμό και αν έχετε βρει ποτέ ρεπόρτερ εκεί. Δεν ξέρω για το μοναστήρι.
8: Είναι φίλο μου, είχαμε καλή συνεργασία στο παρελθόν.
1: Τσίλη και εγώ, βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τον
3: Πέτρο.
0: Για το τσίλη καφενείο νομίζω.
8: Να με ρωτήσει. Με γουλή ταιριάζω μόνο, δεν μπορώ με άλλο. Ναι. Έχω δύσκολες. Έχω συγκρούσει πολλές με τους άλλους.
3: Με μένα δεν ταιριάζεις.
8: Είπα ρε, είπα εμφύγιζε. Είπα τα καλύτερα λόγια.
3: Δεν ξέρω. Μασάς τα λόγια σου τώρα τελευταία.
0: Λοιπόν, εντάξει, αφού τα λύσαμε όλα, είπε ο καθένα το δικό του και το μακρύ του και το κοντό του που λέει
3: ο άλλος. Σε πάω από εδώ.
8: Μαζί σφινάκια στον Ιακωβίδη πίναμε όταν προσπαθούσαμε να σε πείσουμε για το τελευταίο βήμα το Μυρόσο.
3: Έμαθες τις μεγάλες ομάδες της Βραζιλίας. Τη γιαγιά.
2: Ενημερώθηκα γι' αυτό, να ξέρεις.
0: Έχει γίνει τέτοια κουβέντα.
2: Ενημερώθηκα γι' αυτό.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Πάντως, για μια σειρά με μεταγραφές, έχω πρόταση η Βερβελέ να πάω να παίξω από Σεπτέμβρη.
0: Ναι, για πες.
1: Στους παλεμάχους του Ακράτη του. Ο φίλος ο Μαρίνος μου την έκανε την πρόταση. Τα χαιρετίσματά μου να πω.
0: Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά. Φαν της εκπομπής.
0: Τι θέση.
3: Ακράτη.
0: Στόπερ ή σεντερφόρ.
3: Χωρίς να έχεις περάσει.
0: Έχεις παίξει τα δύο.
1: Έχω παίξει τα δύο.
3: Έχεις παίξει τον Ακράτη.
1: Όχι.
2: Τι Σένεγκεν.
1: Πίσω θα παίξω.
2: Την προσφορά στο ποδόσφαιρο.
1: Απλά μετά από αυτό που συνέβη με τον Έριξεν, δεν με βλέπω να επιστρέφω στα γήπεδα.
3: Έχω μια μικρή φοβία.
1: Φοβάμαι λίγο τώρα.
8: Μην γελάς καθόλου. Καθόλου
1: φοβάμαι. Όχι, δεν γελάω.
8: Κάτσε εκεί πήγαινε καμιά βόλτα. Άκου. Πήγαινε με κανένα βόλτα με τα παιδάκια σου, με κανένα κορμάκι εκεί και τα λοιπά. Κάτσε τις μπάλες. Οι μπάλες είναι. Έχουν μείνει και για τον Δρακωτό και τους λοιπούς εκεί να στείλουν τα. Να κάνουν τις βραβεύσεις και τα λοιπά εκεί.
1: Λέω κι εγώ, τι να στείλουν.
3: Την προηγούμενη Τετάρτη.
8: Τα παιδιά δίνουν και την ψυχή τους, τι να
3: πάρουν.
8: Άλλοι πηγαίνανε στο πρωτάθλημα τύπου τους διαιτητές και την κέρδη του πρωταθλήματος τύπου για τραπέζια. Σε κάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε κάτι μαγαζιά ή την περίεργα.
1: Να τις καταγγείλεις. Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
0: Ούτε εγώ. Για ποιον λες, ρε. Πες μου, δώσε μας ένα στοιχείο ακόμα.
8: Δεν σε συμφέρει.
0: Εμένα.
8: Υπήρξες μέλος αυτής της ομάδας.
0: Εγώ.
8: Δύο-δύο τα παίρνανε τα πέναλτι από κάθε στιγμή μετά.
0: Τα παίρναμε 2-2 ρε φίλε, γιατί είχαν εμένα στην ομάδα και κερδίζαμε. Πώς να σταματήσεις. Λάσο δεν είχανε. Έπρεπε να με ρίξουν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ένα ακόμα που λέει εδώ, Βερβελέ. Πήγαμε, τι λέει.
3: Πήγαινε.
0: Πήγαινε. Τι είναι λεπίτσα.
8: Είναι πολύ μπροστά.
0: Τι είναι.
8: Άστο, κοιλάδα Αργολίδας, δεν υπάρχει το μέρος.
0: Δεν το ξέρω.
8: Από τις ωραιότερες παραλίες στην Ελλάδα.
0: Και είμαι και γείτονας εκεί. Για πες. Ναι.
8: Δεν υπάρχει. Άμα πας εκεί θα πάθεις ζημιά. Είναι λίγο δρόμος μέχρι να πας εκεί. Mm-hmm. Φίλος μου Μπασιμακόπουλος εκεί είχε ψαράκι φρέσκο, κόκκινη γαρίδα. Μα αν έχεις φάει κόκκινη γαρίδα δεν έχεις δει τίποτα. Από τα ρεότερα μέρη και από καιρό να πάω. Αλλά θα πάω το συντομότερο.
0: Όλες οι γαρίδες κόκκινες.
3: Την Κυριακή που έφαγα κόκκινη.
8: Και εκεί για να σου δώσω και ντεσού, γυρίζεται το σουηδικό survivor. Έρχονται από τη Σουηδία και το γυρίζουν εκεί.
0: Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχε γύρισμα εδώ.
8: Ναι.
0: Σούπα, να έρθεις.
8: Καλή επιτυχία.
0: Σούπα, να έρθεις. Ναι, έρθεις. Τέλος πάντων.
8: Έχουν υποθεί μυθικές ατάκες εδώ στην εκπομπή αυτή, έτσι.
0: Τι λες.
8: Στη δική μας εκπομπή.
0: Ναι.
8: Έχουν υποθεί μυθικές ατάκες εδώ στην εκπομπή.
0: Έχουν υποθεί, ε. Είμαι βέβαιος.
8: Άστο,
0: είδα μερικά.
1: Εγώ πάντως πήγα λίγο στο γύρισμα. Προηγουμένως εδώ διπλά.
0: Α, πήγες εσύ.
1: Ναι και...
0: Α, τηλέφωνο δεν πήρες.
1: Πήγα μια βόλτα ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς εδώ
8: κοινά. Για πες,
0: ναι. Τρεις φορές
3: έγινα. Έψαχνε την τσάντα του τσούχου.
1: Έφερα τα ψάρια. Και είπα ότι όπως ήρθαν στη δική μας εκπομπή, πρέπει να πάμε και εμείς στη δική τους εκπομπή. Να παρηθήσουμε.
0: Αλληλεπίδραση, λέγεται αυτό.
1: Όχι, άλλο ήθελα να πω.
0: Τι θες? Του Noah's Better που έλεγε στην ταινία.
1: Να γίνει κάποια
3: ανταλλαγή.
1: Όχι, ρε, μην το πεις.
3: Σε κάποιο ηλεκτρονικό εμπορικό σύστημα.
0: Δεν λέω αυτό που λέτε. Λοιπόν, εντάξει, θα γίνει και αυτό.
1: Να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία.
3: Άντε, ρε, φίλε, μπράβο.
1: Αυτό έψαχνα να το δώσω. Και
0: ετοιμαζόμουν για κάτι τρομερό.
1: Μπράβο, αγόρα.
8: Να μας ανταποδώσουν τη φιλοξενία.
1: Ναι, όπως το λέει ο Διονύσης.
0: Σωστά. Πάντως νομίζω πως έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκπομπή, έτσι.
1: Πολύ.

0: Δεν σταμάτα, όχι. Αλήθειες θα ακούς. Έτσι είναι.
1: Θα μιλά το κεφάλι πάντα.
0: Δεν λέω για την προηγούμενη εκπομπή που ήμουν, να ξέρεις.
1: Α, εντάξει.
0: Για άλλη λέω.
1: Εντάξει.
2: Επειδή είστε επιτελάρχης αυτής της εκπομπής, θέλετε να κάνουμε μια και πιάσαμε τις αλληλεπιδράσεις, ναι, να συζητήσουμε και τι λέει και η πλευρά του Παναθηναϊκού για Τσάπρα, ή θες να τα ακούσεις αργότερα?
3: Τώρα.
0: Μετά, άσχημα.
4: Το Τσάπρα που το άκουσες, εδώ όλα
3: και άλλο πράγμα λέγαμε τώρα.
2: Παιδιά, πριν, όταν συζητάγαμε αθλητικά ακόμα.
3: Πριν μισή ώρα.
2: Ο Διονύσης για τον Τσάπρα πας σήμερα, δηλαδή τι να πούμε τώρα.
0: Για μην μπερδευτεί πάνω και βάλει κανένα σούπερ τον πρώτο λόγο αλαφούσος για Βερβελένα.
3: κάτσε, περίμενε. Θα θέλει και ρεπόρτερ Ολυμπιακού στο νέο κανάλι. Δεν θα θέλει.
1: Καταρχάς έχει πάρει το κύπελο.
3: Αυτό λέει, δεν θα θέλει.
1: Δεν θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει στο Καρισκάκι να κάνει
3: το πιο αναγνωρίσιμο.
0: Έχει τον καλύτερο, ρε φίλε.
1: Τον Νικό.
3: Ποιον?
0: Τον μόνιμο αγαπητικό. Μόνο κουμπάρι δεν είναι ο Αλαφούζος με το Σταματέλο.
1: Το Σταματέλο, αυτό λέω, τον Νίκο.
3: Αφού είναι παντού
0: χρόνια εκεί.
3: Είναι, κάνει μεταδόσεις και τέτοια.
0: Ο υπουργός τουρισμού, φίλε. Ο υπουργός τουρισμού.
3: Ήμουν εκεί μόλις βγήκε αυτό το παρατσούκλι.
1: Όταν βγήκε υπουργός
3: τουρισμού. Όχι, όταν βγήκε το παρατσούκλι.
0: Αγόρι μου, είμαστε στο Έρμελο. Γράφουμε 7.000 λέξεις για το φως. Γράφαμε εκεί που είμαστε τότε στο Contra.gr, τι άλλο είχαμε, δεν θυμάμαι τι είχαμε τότε. Τη Παναγία στα μάτια, παρακαλάγανε να τελειώσουμε οι άνθρωποι να στείλουμε σελίδες να πάμε να φάμε έξω και το πήγαμε έτσι.
3: Όλη τηλεοπτική, ρε. Όλη τηλεοπτική έτσι είναι. Ο Μίλτος Θεοδοσίου, σε μια προετοιμασία ο Θεοδοσίου, δεν έχει γράψει μια λέξη, να γράψει το ΑΕΚ.
1: Κύριος Μπακόπουλος, τηλεοπτικός, δεν έχει γράψει μια λέξη σε μια προετοιμασία.
3: Δεν στα Βερβελέ, μην τα λέμε.
0: Το έχω πει να πάρει blog στο site, εγώ τα έχω πει αυτά. Είναι κακό δεν είχε ένα μπλοκ ο Μπακόπουλος.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, να κλείσω.
0: Για να δεις πως ανοίγει η οθόνη του λάπτοπ, πρέπει. Μη σκουριάσει το λάπτοπ.
3: Πιστεύεις ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει πληκτρολόγιο ποτέ?
1: Καλά.
2: Πάει καιρός.
3: Πληκτρολόγιο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.
2: Πιστεύω ότι πάει καιρός.
0: Πιστεύω ότι άμα το φωνάξουμε μετά στο γραφείο Σαούλη με τον Μυρό και το πούμε σκεφτήκαμε κάτι και είπε και ο κύριος Ντάλλας ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Με. Θα υδρώσει, θα κάνει και τίποτα τέτοια και αυτά. Θα αρχίσει να λέει ποτέ. Μπορεί να γράψει και καλά, μάλιστα.
3: Όχι, θα πω παιδιά. Το μοναστήρι είναι καλά. Για να φύγω. Μ' άρεσε η ατάκα.
1: Δεν δικιά μου. Του Βαρδινογιάννη, ατάκα είναι.
3: Ναι.
1: Ο Βαρδινογιάννης δεν την είχε πει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δημοσιογράφος της Le Parisien.
3: Ναι.
1: Πώς θέλουν να είναι στα γαλλικά, λοιπόν.
3: Τον πήραμε.
1: Λέει ότι ο Ετιέν Καμαρά αποχωρεί οριστικά από τη Σαρλερουά για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Συμφωνία για μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμβόλαιο 4 ετών. Έτσι λέει πριν από πολύ λίγα λεπτά ο κύριος Μαρκ Μεσενουά.
3: Άρα
1: από τη Le Parisien.
2: Με την ομάδα ήμασταν οκ. Okay. Το θέμα ήταν ο Μεσί Ετιέν.
1: Ισχύουν τα ποσά, τα 5 εκατομμύρια και
2: 4 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόληση.
1: Οκ. Okay. Και το συμβόλαιο το τετραετές ισχύει.
2: Τετραετές ισχύει, ναι.
1: Άρα είναι μέσα ο φίλος. Μπράβο στη...
2: Μακάρι να έχει πει το ναι, γιατί μέχρι χθες το βράδυ είχαμε λίγο και τι γίνεται και να δούμε λίγο μην έρθει και η Στουτγκάρδη. Και να δούμε ρε παιδιά λίγο. Ήταν το περιθώριο μέχρι την Παρασκευή. Μπορεί όντως να είναι online τώρα ο τύπος και να απάντησε.
1: Καλός παίκτης, φίλε.
2: Έχει κολλήσει σε εισαγωγικά με την καλή έννοια ο Κοτσόλης μαζί του. Θεωρεί ότι είναι πραγματικά παίκτης να του κάνει τη διαφορά στο 6.
1: Μάλιστα.
3: Κρατήσω
2: είναι
3: παίκτης
2: που μπορεί μετά από 2 χρόνια να πουληθεί σε μεγάλο πρωτάθλημα.
3: Θα κάνουμε ανάλυση λίγο παραπάνω για τον Καμαρά. Θέλω να μου πεις λίγο αυτό για τον Τζάπρα, τι λέει ο Παναθηναϊκός για αυτή την υπόθεση.
2: Λέει το ρεπορτάζ βασικά, γιατί ναι, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί γενικά να είναι μακριά τα ραντάρ όλων από το τι κάνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι κουβέντες με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή έχουν ολοκληρωθεί από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ενώ τον Κοτσόλη και όσους τέλος πάντων τρέχουν. Είναι όλη διαδικασία. Επιμένει ρεπορταζιακά η πληροφόρηση ότι ο παίχτης έχει επιλέξει Παναθηναϊκό. Να το δούμε. Εγώ τα βάζω εδώ στο τραπέζι. Τα λεφτά, ακούω αυτό που λέει ο Βασίλης, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ αυτό που δίνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ή πολύ με διαφορετική πρόταση.
1: Είπα εγώ μεγάλη.
2: Μεγάλη διαφορά, είπες.
1: Είπα περισσότερα δίνει ο Ολυμπιακός.
2: Περισσότερα και είναι μεγάλη διαφορά, έχει πες.
1: Α, ναι, το πάω.
3: Είπες,
2: ναι. Γι' αυτό, όχι εγώ, το όλο σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Και δεν νομίζω να υπάρχει γενικά διαφορά.
1: Οκ.
2: Το άλλο το νεότερο.
3: Μπορεί να είναι μεγάλη διαφορά για εμάς ως κοινούς.
1: Καλά για εμάς, ότι δίνουν και 100.000 παραπάνω να είναι μεγάλη, είναι για εμάς.
2: Για εμάς είναι όχι μεγάλη, είναι άστο. Νωρίτερα βάλαμε και στο Αθλέτικο ότι πλέον η όλη συζήτηση έχει πάει σε επίπεδο κορυφής. Το έχει πάρει πάνω του, δεν ασχολείται άλλο ο Κοτσόλης. Όταν να κάνει ο Κοτσόλης, το έκανε. Πλέον μιλάει Αλαφούζου με τον Κομπότικα απευθείας και είναι

0: συζητήσουν σήμερα με ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά του Αλαφούζου να τελειώσει η μεταγραφή σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Να δούμε. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.
2: Δεν είναι για να πηγαίνει μακριά πάντως η ιστορία, φαίνεται.
0: Δεν είναι μόνο επίσης, είναι τα φίξη λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός. Είναι το ποσοστό μεταπόληση που αντίστοιχα αφήνει και ο Παναθηναϊκός ένα ψηλό ποσοστό μεταπόληση. Είναι κάποια μπόνους και είναι και γενικότερα και άλλα πράγματα στην δική του σχέση και όποια τέλος πάντων, όχι μόνο φιλία, που έχουν παίξει ρόλο και είναι καθοριστικά για το όλο κόνσεπτ. Στο να προχωρήσει και να γίνει μεταγραφή. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα θα δούμε.
3: Okay. Για ποιον άλλο παίκτη Ολυμπιακού μπορεί να ενδιαφέρεται η Brighton?
2: Καλά, πάντως δεν είναι, για να μην το πάμε και σε άλλο επίπεδο. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Λεβαδιακό δεν σημαίνει ότι ο παίκτης δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Όχι, δεν στο
2: πάει. Νομίζω ότι είχε βάλει βέτο, θα το είχαμε κόψει.
0: Δεν το έχω. Πρόσεξε να δεις. Εγώ αυτό που μεταφέρω, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός αυτό που λέω. Από το ρεπορτάζ τέλος πάντων θα μου πεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, οκ, okay, από εκεί βγαίνει, αλλά και από γύρω-γύρω από την πλευρά του παιδιά δεν έχει ατζέντη, ξαναλέω. Τσάπρας, ο ίδιος συμμετέχει στη συζήτηση μαζί με τον Κομπότη. Όταν μπήκανε κάτω οι προϋποθέσεις, τι δίνει ο καθένας, τι συζήτηση έκανε τον Ολυμπιακό, γιατί είναι Ολυμπιακό μίλησε το παιδί και με τον Παναθηναϊκό, αυτό που ξέρω από χθες και το είπαμε και εδώ με τον Βασίλη, είναι ότι ο ίδιος θα προτιμούσε ή τέλος πάντων θα επιθυμούσε να πάει στον Παναθηναϊκό. Αυτό.
3: Θυμήσου να απαντήσουμε λίγο στον φίλο που ρωτάει για το ποιος έχει πιο ενεργό ρόλο. Ο Κοτσόλης ή ο Κορώνα στον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Ο Κορώνα, παιδιά, έχει ουσιαστικά πει στο περιθώριο μετά την αλλαγή που έγινε την περασμένη εβδομάδα, όπου ανέλαβε πλέον τεχνικός διευθυντής. Ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Μικελάρχη Κορώνα έγινε technical advisor.
4: Και γιατί δεν φεύγει?
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες να γίνει και αυτό. Γιατί είναι και κάποια λεφτά συγκεκριμένα.
3: Η επίσημη ανακοίνωση το μου λες πέρας τώρα έγινε, πριν από λίγο.
0: Ναι, από την Παρασκευή το βάλαμε στο τραπέζι, ναι. Ότι έγινε αυτό. Αλλά, συγγνώμη, από το Σάββατο έγινε Παρασκευή, δεν είναι το που ήμουν στην εκπομπή, δεν το πάμε. Το Σάββατο έγινε η αλλαγή αυτή. Και σήμερα έγινε επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού.
3: Κάτσε λίγο, μίλησε τώρα για Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να τελειώσω λίγο με τον Βερβελέ, να τον αποδεσμεύσω. Υπάρχει, λέω τώρα εδώ, γιατί μου το γράφει και σαν σημείωση εδώ, περίπτωση να κοιτάξει κι άλλο παίκτη Ολυμπιακού ή Brighton, να ψωνίσει και.
2: Για αυτό το καλοκαίρι.
3: Αλλά ποιον κοιτάζει όμως?
2: Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αποτυπωθεί και οικονομικά, δεν είναι θέμα απλής αίσθησης. Το έχει νιώσει για τα καλά, υπάρχει Ολυμπιακός με τα εμβάσματα να μπαίνουν. Είναι τη μία η περίπτωση του Κοστούλα πέρυσι και το γεγονός ότι η μεταγραφή του Κωστίνια, που θα το πω ήταν πολύ σημαντικό, ότι. Εντάξει, που αν πήγε στα λεφτά που έλεγε εσύ ότι θα τον σπρώξει εκεί. Προς Ρωσία και λοιπές δυνάμεις πιθανότατα. Αλλά δεν έκατσε και ο Ολυμπιακός να κάνει παζάρια. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι η Brighton τον έβλεπε τον Κωστίνια καιρό, είχαμε πει για αυτά τα μάτς που έκανε τα τελευταία τα ευρωπαϊκά που αποτέλεσαν ουσιαστικά το τσεκάρισμά του για να πάρει την μεταγραφή. Σας θυμίζω ότι με το που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, ταξίδεψε για την Αγγλία. Μέσα σε δύο μέρες είχε υπογράψει και κάνει όλα αυτά που βλέπετε τώρα, τις παρουσιάσεις που τα είχαν κρατήσει εκεί οι άνθρωποι. Στους αποθηκευτικούς χώρους τους για να εμφανίσουν χθες, όταν είχαν και δικαίωμα να ανακοινώσουν τη μεταγραφή του Κωστίνια. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός παζάρια, δηλαδή δώστε μας 13-14, δεν το συζητάμε γιατί έχει
4: τι ένα. Τι παζάρια να κάνει τώρα με 11 μοίρια για τον Κωστίνια, πρέπει να τους έχεις στείλει και να τα ψυγαλακτομπούρεκο μαζί.
2: Εντάξει, εγώ το λέω στη λογική ότι έχει 30% αιρείο ΑΒΕ. Θα μπορούσαν στον Ολυμπιακό να πούνε ότι εμείς θέλουμε να βάλουμε 11 καθαρά στο ταμείο μας. Αυτό εννοώ.
4: Εντάξει.
2: Δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει κάτω από 10 εκατομμύρια.
4: Παίρνει ένα οχτάρι, δεν το παίρνει, ρε φίλε.
2: Εντάξει, ναι, παιδί. Δεν μια χαρά του. Στο δικό μου μυαλό δεν είναι άσχημα.
4: Ναι,
2: ναι. Δεν σου λέω ότι είναι άσχημα. Και αυτό το οποίο προκύπτει έτσι και έχει μεταφερθεί είναι ότι η Brighton έχει υπόψη τη μία-δύο περιπτώσει ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού ακόμη. Νομίζω ότι μία θα τολμήσω να το πω πρέπει να είναι ο Τζολάκης. Δεν λέω για τώρα, γιατί έχει τερματοφύλακα η Brighton, τον Ολλανδό, το βασικό της Εθνικής Ολλανδίας, τερματοφύλακα 40 εκατομμύριων ευρώ. Έτσι, και δεν λέμε ότι θα πάρει ένα τερματοφύλακα να παίξει αύριο βασικό. Αλλά
0: κάνει
2: ότι αυτά τα λεφτά που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός θα τα μπορούσε να τα καλύψει αύριο, αν ήθελε.
3: Βέβαια, λένε για αυτόν τον τερματοφύλακα που λες ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Bayern για παράδειγμα, που ακούστηκε. Αλλά ναι, και εγώ συμφωνώ ότι μάλλον πάει για τον χρόνο αυτό για Τζολάκη, αν είναι αυτό. Αν είναι μια περίπτωση αυτή. Τώρα για το.
2: Μακάρι να υπάρχει ένα ζαπουλάκι κάθε χρόνο εκεί. Όμως μπορεί
3: να είναι ευχαριστημένοι
2: τα παιδιά, να πάει καλά την Κωστίνια. Εντάξει, τον Κουστούλα πει, δεν πήγε εκεί να είναι το πρώτο βιολί. Έκανε κάποια... Νομίζω ότι ο προπονητής ήταν ειλικρινής μαζί του. Κάποια στιγμή που τον είδε, λίγο αν πηγαίνει καλά, του έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Λίγο προσαρμόστηκε το παιδί σε αυτά τα δεδομένα. Δεν δείχνουν διάθεση να τον δώσουν για την ώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να πάει κάπου άλλο να ψηθεί, δείχνουν, θα μείνει εκεί. Το Κουστούλα έκανε στα social ένα. Μια ανάρτηση για τον Κωστίνια που έχει προλάβει και εδώ. Καλώς ήρθες, φίλε μου, και όλα αυτά. Εντάξει, καλό είναι αυτό το κομμάτι. Καλό είναι να πάει καλά ο Κωστίνια στην Αγγλία όσο παίξει για να έχει Ολυμπιακός αυτό το διαβατήριο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, για το μέλλον. Τώρα θα μου πεις, ωραία αυτά που λέμε για αυτούς που φεύγουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς που έρχονται για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό αγωνιά ο κόσμος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου προκαλεί μια εντύπωση λίγο είναι αλλαγή συναισθημάτων. Δεν ξέρω αν είναι απόφαση των ανθρώπων του Ολυμπιακού με βάση το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Το λέω γιατί κάποια στιγμή δηλαδή, δόθηκε εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα στόπερ, το οποίο στόπερ όμως θα είναι έμπειρο. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, ένα στόπερ 20-22 χρονών. Και ξαφνικά βλέπεις τώρα ο Ολυμπιακός να κοιτάζει, ας πούμε, και να εξετάζει καλά την περίπτωση του Σμάιλοβιτς, του στόπερ που είναι Σουηδός με ρίζες από τη Βοσνία και παίζει στη Νορβηγία, σε αυτήν την ομάδα τη Σάντεφιορ. Δηλαδή δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δηλαδή ο Μαρμόλ ήταν 24. Ξέρεις, κάποια στιγμή λέγαμε για τον Λέιτε, άλλο τελείως κόνσεπτ στόπερ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απόφαση. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά είναι για να έρθουν και να είναι τέταρτα στόπερ στον Ολυμπιακό. Εδώ μιλάμε για τον τρίτο. Σας έχω ξαναπεί, δεν θα αφήσω εκτός κάδρου ποτέ μέχρι να τελειώσει και να κλειδώσει. Και όσο υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εγώ δεν τις θεωρώ και εύκολες. Δηλαδή δεν είναι ο Ολυμπιακός πήγε και βρήκε ένα παιδί το οποίο είναι, λέει, ένα 91 ύψος, χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια καλά, μπορεί να παίξει και δεξί και αριστερό στόπερ. Και έχει όλα τα καλά στοιχεία. Εντάξει, δεν είσαι εσύ ο μάγκας από την Ελλάδα που το ανακάλυψες. Τον έχουν δει κι άλλοι. Όπως και με το Μαρμόλ που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει ένα καλό στόπερ που μπορεί να παίξει στυλ Μαρκάνο και αριστερό μπακ. Όπως αποδεικνύεται, τον βλέπουν κι άλλοι. Δεν τον βλέπεις μόνο εσύ. Έτσι. Και εκεί έρχεται ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Οπότε εγώ θα αφήνω πάντα στην άκρη το όνομα του Κάρμου να υπάρχει. Όσο ο Κάρμου, εντάξει, άλλο το πώς ζήγησε πέρυσι, άλλο το πώς δεν μπορεί να ζήγησε. Έχει φάει, νομίζω, μια. Κατραπακιά λίγο με το θέμα της Οβιέδο φέτος, δεν το πήγε χρονιά όπως θα ήθελε. Είχε χάσει και τη θέση βασικού από κάποιο σημείο και μετά την ώρα που η Οβιέδο έδινε τη μάχη της για να παραμείνει στην κατηγορία στην Ισπανία και δεν τα κατάφερε. Ξέρεις, όλο αυτό θα πάει λίγο παραπέρα. Τέλος πάντων, έχουμε ξαναπεί ότι ορίζοντας δεν είναι Ολυμπιακός να έχει όλες τις μεταγραφές 29 Ιουνίου στο Ρέντι για να περάσουν εργομετρικά και 3 Ιουλίου να ταξιδέψουν για την Ολλανδία. Εγώ θα το λέω υπεύθυνα από εδώ, από τη θέση που είμαι, ότι ελπίζω και αύριο και μεθαύριο. Μη ρώτησε επιτρέποντος, ότι... Τι θα κάνω, ρε φίλε, δεν μιλάνε οι υπόλοιποι, κάτι ξέρουν. Τι θα κάνω, τα παιδιά είναι έξυπνα. Ξέρουν κάτι ούτε. Λοιπόν, περίμενα να μπει λίγο πλάτη εδώ, αλλά δεν μπήκε τίποτα.
4: Τίποτα, φίλε, τίποτα.
3: Τίποτα, με έδωσες εμένα, εγώ δεν βάζω πλάτη άλλη.
1: Ακούσε με, αγόρι μου, την ημέρα που θα φύγεις, θα φύγω κι εγώ, προχώρω.
4: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, ανοίγουν οι χώροι που θέλαμε.
3: Και εγώ έτσι σκεφτόμουν από τη στιγμή που λες ότι δεν ξέρω να ανοίξω το λάπτοπ, θα μείνω. Φύγες, άμα θες.
4: Αδερφέ μου, είστε αδέρφια μου. Είστε αυτοί που μας στηρίξατε στο ξεκίνημά μας, στα δύσκολά μας.
3: Θα σε θυμόμαστε.
4: Και εμείς δεν γυρίζουμε την πλάτη σε αυτούς που μας στήριξαν. Θα φύγετε με αποζημίωση.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς, με αυτό που, αν μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που γίνεται στην δημοσιογραφική πιάτσα αυτή τη στιγμή, το Αθλέτικο θυμίζει περισσότερο την ΑΕΚ του Καπετανάκου.
4: Σωστά.
3: Την τωρινή,
2: Δηλαδή.
3: Καλό καλοκαίρι, πρώτα φλέτρια. Αρντάν. Μακόπουλο σε μια ξαμπλώστρα.
2: Γεια δούμε. Έλεγα λοιπόν ότι εγώ αυτό που θα πω στον κόσμο είναι καλό να έχει και υπομονή και ψυχραιμία. Καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν είναι η δουλειά του Ολυμπιακού να πάει να κάνει 5 μεταγραφές για να ηρεμήσει το τσάτ και το έξε εκεί. Φίλοι μου του Μάσκ, θα μου ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός σημασία έχει να μπορέσει να πάρει καλούς παίκτες. Και επειδή πέρυσι κάηκε και το φυσάει ακόμα με κάποιες επιλογές, σίγουρα βλέπετε ότι υπάρχει και τσεκάρισμα και ξανά τσεκάρισμα. Δηλαδή, αποδείχθηκε και περίτρανα ότι στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ δεν πίστηκαν ότι θα είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά. Θα μου πεις, πώς τον πρότεινε με τη Λίμπαρ, όταν αυτό το δέλει με τη Λίμπαρ, έγινε κουβέντα και η αμοιβαία έτσι. Μετά από σου δείξει ήταν ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο. Είναι το καλύτερο αυτό μπορεί να είναι θεωρητικά σαν πακέτο δηλαδή. Ο Στάνιτς που έχει προταθεί από που είναι στο Λιουντογκόρετς, που είχε βάλει γκολ στον Πάκο για όσους θυμούνται φέτος το 3-3, που είναι Σέρβος διεθνής, έχει πιο ελκυστικό πακέτο από τον Ουνάι Λόπεθ. Απλά η διαφορά είναι ότι ο ένας ήταν ελεύθερος και οι Βούλγαροι γράφουν ότι για τον Στάνιτς, ο οποίος ήταν έρθει να τον πάρει, δώστε 10 εκατομμύρια. Αυτά.
3: Για Ιβάν Μαρτίν είναι από Τζιρόνα.
2: Δεν νομίζω ότι βλέπω. Εγώ δεν βλέπω πολύ. Ξέρεις, είναι πολύ λογικό μέλος αυτούς τους παίκτες, γιατί και για το Ρόκα, σας ξαναλέω, δεν ήταν τόσο τελειωμένη περίπτωση όπως έχει παρουσιαστεί. Ο Ολυμπιακός έχει δει όλες αυτές τις ομάδες. Ο παίκτης που ξεχώρισε πραγματικά και είναι για να έρθει αύριο στην Ελλάδα είναι ο Μαφέο. Ο Ολυμπιακός για τον Μαφέο κινήθηκε έξυπνα, αλλά θα σου πω κάτι τέτοιο, ότι κινήθηκε έξυπνα ίσως και γιατί και εγώ ήταν εκεί. Έτσι. Τι εννοώ, είχε πουλήσει τον Κωστίνια, έχει πάρει την απόφαση να πάει ροντινέ ψηλά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός λίγο πολύ σε άλλες θέσεις τώρα, δεν στο αριστερό μπακ, αν δεν κάτσει του Γιαννούλη, δεν έχει λόγο να βιαστεί ρε φίλε, να πάει σε μια επιλογή, ξέρεις, διαφορετική. Δηλαδή, θέλει λίγο.
3: Στα χαφ καίγεται.
2: Για μένα και δεύτερο. Ναι, και εντάξει καίγεται. Ρυσίκη καίγεται. Δηλαδή, αν του πάει 10 Ιουλίου, ο χαφ τι θα πάθει. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Δηλαδή, αρχές Αυγούστου θα παίξει τώρα. Δεν είναι ότι.
3: Απλώς θα έχουν μειωθεί οι επιλογές πιθανότητα στην αγορά.
2: Εντάξει, θα έχουν μειωθεί οι επιλογές σου. Ξαναλέω, εγώ πιστεύω ότι θέλοντας και εμείς κάποια στιγμή, καλό είναι να δεις και στο Μουντιάλ, θα πω εγώ. Δεν είναι κακό να δεις και από το Μουντιάλ, αν μπορεί να προκύψει κάτι. Μπορεί να μου πεις, είναι απαραίτητο αυτό να είναι κάτι. Εγώ δεν μιλάω να πάρει διεθνή από την Εθνική Γερμανία και από την Εθνική Ισπανία. Δεν μπορεί να πάρει, ούτε να πάρει αυτή. Αλλά μπορεί να βρεθούν έξυπνες επιλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σε αγορές που είναι και προσιτές, ομάδες που ανήκουν. Υπάρχει, θα υπάρχει και μια ματιά. Απλά βλέπω στον Ολυμπιακό μια αίσθηση που μου δίνεται δηλαδή. Είναι ότι όχι φόβος, παιδί μου, μια ότι να το επανεξετάσουμε, να το δούμε, να το δέσουμε. Και γι' αυτό βλέπεις ότι δεν φεύγουν και πολύ προς τα έξω, δηλαδή ούτε με διάψευση ούτε με επιβεβαιώσεις. Αυτό είναι λογικό, είναι στάση όταν προτείνονται καθημερινά πόσοι. Ξέρουν πώς γίνεται το παιχνίδι και οι μάτζες θα μοιράσουν κάποια πράγματα. Επί εξωτερικό γράφονται πολλά πράγματα περισσότερα. Σου δίνεται εντύπωση και επιστημονικά ότι θα πάρει 5 εξτρέμ. Με αυτά που προκύπτουν. Δηλαδή, ο ένας θεωρεί ότι έχει συμφωνήσει ο ένας, ο ένας θεωρεί ότι έχει συμφωνήσει ο άλλος. Εγώ ξέρω ότι αύριο αυτός που μπαίνει στο αεροπλάνο για να έρθει είναι ο Μαφέο για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
5: Αναμονή, παιδιά, αυτό βλέπω εγώ. Τώρα δεν ξέρω με Τσάπρα σήμερα, αύριο θα ξεκαθαρίσει ίσως και λίγο. Μες τη εβδομάδα πάντως, ίσως.
6: Για να δούμε, γιατί εδώ και μήνες λέμε.
5: Ναι. Με τον Γιαννούλη τι βλέπεις?
7: Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, Μπίλη, θα τελειώσει η τέτοια και αλλιώς.
6: Αυτή τη στιγμή φαβορή είναι να μείνει στην Augsburg, από ό,τι λένε.
5: Πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό κάποια στιγμή, άμεσα.
2: Ο Γιαννούλης, παιδιά, αν πάρει ένα τηλέφωνο στον Ολυμπιακό και πει το ξεπερνάω αυτό που είχα την πίεση, τώρα σε μία μέρα θα ξεδίψει τον Ολυμπιακό.
6: Θα δώσει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός.
7: Μα έχει συμφωνήσει. Θα δώσει
2: 5 εκατομμύρια.
6: Okay.
7: Πριν πιάνει το γύρισμα ο παίχτης, είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, σου λέει. Θα δώσει ένα τάλιρο.
8: Και ο ΠΑΟΚ, επειδή θα έχει νέο προπονητή, κάποια στιγμή θα πρέπει επικοινωνιακά να κάνει κάτι προς τον κόσμο το οποίο θα του αρέσει, όπως είναι ο Γιαννούλης. Δεν μπορεί να φέρει
2: κανένα. Καλά, επικοινωνιακά πάντως, αν κοιτάζει το επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ, τάσου, θα μπορούσε επειδή σάκω την ώρα να έχει πάρει προπονητή τον Παύλο Γκαρσία και να ησυχάσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ με αυτή τη λογική.
6: Άλλο καλά, δεν ξέρω αν θα
8: άλλο προπονητή, άλλο παίκτη, εντάξει.
2: Ναι, όχι, το λέω και στου παίκτε ότι δεν είναι εύκολο, ρε φίλε, να. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και θέμα ρευστότητας. Δεν θέλω να επεμβαίνω, αλλά βλέπω γενικά μια πολύ συνεργεία. Γιατί και στην πρόταση με την. Τουλάχιστον σου ότι βγαίνει από το γύρω-γύρω περιβάλλον. Στην πρόταση που έκανε στην Άμπσμπουργκ, εγώ δεν έμαθα ότι τα τρία ήταν κασέρι και το ένα μπόνους. Ήταν για δόσεις. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, και η Άμπσμπουργκ γι' αυτό να ήταν τόσο κάθετη στο θέμα, τι πρόταση είναι αυτή τώρα και τέτοια.
8: Ναι.
2: Εντάξει. Σε αυτή τη λογική το λέω.
7: Μιλώντας, βλέπει το Βερβελέ. Σαν τον Κωστίνια, δίνει και γαλακτομπούρεκο.
2: Άμα με βλέπεις σαν τον Κωστίνια, υπάρχει πρόβλημα, φίλε.
6: Έχει παίξει λίγο δεξιμπακάκι.
5: Ναι, έχει παίξει πολύ.
7: Εδώ γράφει
2: δεξιμπάκι. Δεξιμπάκι έπαιζα, ρε φίλε. Όταν έτρεχα δεξιμπάκι έπαιζα. Τι λίγο.
8: Όταν έτρεχα δεξιμπάκι.
6: Όταν έτρεχε, δηλαδή το πρώτο δίμηνο που έπαιζε.
8: Και υποτιμητικά, δεξιμπακάκι.
6: Ναι.
5: Διονύση, τα λέμε.
8: Έλα,
2: άκου, αγόρι μου. Ο Βερβελέ στο πρωτάθλημα τύπου έχει βάλει γκολάρε, να ξέρει. Γκολάρε.
7: Στο ένα ήμουν παρόν.
2: Δημοσιεύματα. Μην τα, αυτό από τη σέντρα.
7: Το ψιλοκρεμαστό, ναι. Ήμουν παρόν.
6: Εσύ το βάλεις.
2: Αυτό το είχα βάλει. Στην πράσινη το είχα βάλει το ένα, το θυμάσαι.
7: Συμπαίκτες ήμασταν.
2: Ναι. Είδε πράσινα και αφήνια ο άνθρωπος.
5: Είχαμε γιατί.
2: Είχε βγει έξω.
7: Και τα καλύτερα μας παιχνίδια τα έχω κάνει με εμένα τέρμα και Βερβελές στόπερ. Τα καλύτερα
2: μας. Μα έξω στόπερ. Έπαιρνα βάθος. Φυλαγόμουν. Τι έκανα, πάω απέξω να ζάμε τον Πακόπλε που τρέχει σαν τον Κυπρεσιλασιέ στο γρήγορο εκεί που τον Πολ που δεν Απέξω εγώ τώρα.
3: Δεν είπε σπρίντερ, είπε μαραθωνοδρόμο.
8: Σε πέσανε μαντουμάν.
2: Και ο Παγκόπουλο ήταν ο καλύτερο.
3: Δεν έβλεπα. Δεν είχα πρόβλημα με τα μάτια μου. Δεν έβλεπα.
8: Σε πέσανε μαντουμάν.
7: Πάλι δεν έβλεπε.
8: Εγώ μια φορά πήγα στο Σόμερ, τον έσπρωξα και έφυγα πίσω 10 μέτρα.
7: Ρε φίλε, πάλι δεν έβλεπε.
3: Έχω με τα μάτια μου θέμα. Διονύση, ευχαριστώ.
2: Εγώ τον μπιφ το είχα ανοίξει το μεγάλο, το είχα ανοίξει με τον πρώτο καλεσμένο τη Λίλα. Στην εκπομπή εδώ.
7: Τον Αϊβάζει.
2: Μεγάλο μπιφ.
7: Ω, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
3: Ήταν ο Γιάννης και
7: βέβαια, βέβαια.
4: Αλλά είναι, ο Γιάννης όμως μετά είναι συζητήσιμο.
7: Όχι,
4: είναι
7: μετά καφέ πίνεις.
4: Είναι άλλοι,
7: μετά πίνεις καφέ. Στην μπάλα πάνω όμως, άστο. Στην μπάλα πάνω παραγίαμε.
4: Όλοι μας.
7: Μετά καφέ όλοι μαζί.
3: Καλά και με γεροντίδα και έχω μπει φεύγω. Έχω βάλει το τρίτο γκολ και κάποια στιγμή δεν μου μιλάει μετά.
7: Ναι ρε παιδί.
3: Και φεύγει. Του λέω Γιώργο μου γιατί του λέω.
2: Υπάρχει μια κατηγορία, δηλαδή άλλοι στο πρωτάθλημα τύπου Μυρότσος, Κουτσούμπας, υπόλοιποι λοιπά, μια άλλη κατηγορία.
4: Άκουσε,
2: είναι
4: μισόλεπτο.
3: Τον έβαλες με τον Γιώργο μαζί.
4: Μισόλεπτο. Άλλο η κατηγορία Μυρότσου, άλλο η κατηγορία Κουτσούμπα. Εγώ δεν κλώτσαγα, όπως ο Γιωργάρας, ο φίλος μου. Λοιπόν,
3: ας μείνει εδώ, παιδί, θα μας μιλάνε
7: οι συνάδελφοι. Σεβασμός στον Γιώργο τον Κουτσούμπα.
4: Σεβασμός μεγάλος.
7: Δεν σας έβλεπε όλους.
4: Αδερφός μου.
7: Δεν σας
4: φίλος μου, αλλά,
7: πνευμόνια.
4: Αλλά τώρα
7: εφτά πνευμόνια.
4: Ή τα πόδια θα ζούσαν ή
7: έτσι την μπάλα. Όποιος θέλει το Μαρίκλερ, να πάρει το Μαρίκλερ να πάει διαβάσει. Τι είναι αντρικό το σπορ.
3: Τη Μανίνα και την Κατερίνα.
7: Και τη Μανίνα.
4: Για πες.
2: Με Κουτσούμπα, έχω πει τη μεγάλη ιστορία που όταν παίξαμε αντίπαλοι στα Σούρμενα και στο γήπεδο Ελληνικού, που κάνει μια απόκρουση ο τερματοφύλακας, φεύγει μπάλα λίγο στα πλάγια. Τρέχω να πάω να την προλάβω και βλέπω τον Κουτσούμπα με τα δύο πόδια να πηγαίνει να τη σπρώξει τα δίχτυα. Με τα δύο πόδια, αλλά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί τον εαυτό μου σε αμαξίδιο ήδη, δηλαδή, άμα πάω να μπω στη φάση. Και κάθομαι και τον βλέπω τον Γιωργάρα με τα δύο πόδια. Μπαπ, τη στέλνει στα δίχτυα και του άλλου λέει: Τι κάνεις, ρε, μου λέει τον αφήνει. Όχι, ρε, θα πάω να πεθάνω εγώ από τα πόδια του Κουτσούμπα, λέει. Στο λαδί, δηλαδή. Τη δουλειά Σαββατοκύριακο θα πάει μετά, λέω.
3: Δουλεύουμε
2: για τον πλάθημα τύπου. Καλά να περνάτε, καλή συνέχεια,
3: παιδιά.
7: Γεια σου, μεγάλε.
2: Με διάφορα ζητήματα το βράδυ. Εκεί θα σε Βασιλιά αύριο βράδυ,
4: Εννοείται, ρε φιλέ. Εδώ παρέα.
2: Θα αργά αύριο βράδυ. Θα έχουμε ζητήματα. Θα συζητήσουμε τα της συνεργασίας πριν ή μετά. Μετά
4: αφού φάμε. Αφού φάμε.
2: Μετά γιατί, μπορεί να, γιατί αν τα συζητήσουμε πριν μπορεί να με επηρεάσει μετά στην επαγγελματική μου υποχρέωση.
4: Με γεμάτο στο μάτι.
3: Στην παραγγελία.
4: Στην παραγγελία.
3: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, μη φας.
7: Γεια σου.
3: Λοιπόν, μια αναφορά ακόμα παρακαλώ στην Elabet, τη χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Καθημερινά 3 με 5 και σήμερα. Πίστευα θα μείνει ο Βερβελές μέχρι τέλος εκπομπής όπως το πηγαίνει, αλλά τελικά ευτυχώς έκλεισε και έφυγε. Θα τα πούμε αύριο με αυτόν και από κοντά και στη μεσημεριανή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet. Και θέλω να δείξω στο σημείο αυτό και την Sky Telecom, την εταιρεία που μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο τηλέφωνο. Το iPhone 17 είναι για εσάς εδώ στην εκπομπή. Περιμένει έναν από εσάς να το κερδίσει. Follow 3 λογαριασμούς. Sky Telecom Αθλέτικο Action 24. Και τους 3. Τα λέω μόνο μου σήμερα.
4: Και τους 3.
3: Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. 30 του μήνα το iPhone 17 μέσω της Sky Telecom είναι για έναν από εσάς. Θα βρεθεί στα χέρια σας. Τώρα, θα ολοκληρώσω τις αναφορές αυτές. Και με αυτό το πολύ ωραίο το e-food που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τον διαγωνισμό που είναι για έναν ολόκληρο χρόνο, το e-food Pro. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Είναι το giveaway του Ιουνίου. Follow 2 λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Άρα παρόμοιος ο τρόπος με τον προηγούμενο που περιγράψαμε. 26 του μήνα πολύ νωρίτερα, πλησιάζουν οι μέρες, θα κερδίσετε ένα e-food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν θέλετε, σκανάρετε κάτω αριστερά. Είναι ακόμα πιο εύκολος ο τρόπος αυτός. Σας δίνω το λόγο μου. Αυτά. Και πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε να λέει ο κύριος Γούλης. Συνεχίζει τώρα να μιλάει όχι για Τσάπρα πλέον, αφού μας είπε στην τοποθέτησή σου για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
7: Είναι ένα θέμα το Τσάπρα για να το κλείσουμε. Ότι θα, μέχρι το βράδυ πιστεύω θα έχουμε καθαρή εικόνα τι γίνεται. Mm-hmm.
3: Ανέφερε και το ποιο αποφασίζει το Παναθηναϊκό και ποιο έχει αναβαθμιστεί με βάση και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού πριν από λίγο.
7: Είναι καιρό τώρα ο Κοτσόλης έτρεχε τα πράγματα και ο Κορώνα λειτουργούσε πιο συμπληρωματικά. Δεν θα πω ότι δεν έκανε δουλειά. Κάποια πράγματα, όσο είχε να κάνει με τις λίστες που δοθήκαν στον Ίστρουπ και την προεργασία που έγινε από το χειμώνα μέχρι τώρα, είχε ενεργό ρόλο ο Κορώνα. Στο πλαίσιο όμως του φεύγα του Ράφα και τέλος πάντων στο να μπουν σε μια σειρά κάποια πράγματα και να είναι πολύ πιο ευέλικτο το σχήμα στο ποιος αποφασίζει, ποιος λειτουργεί, πώς λειτουργεί η ομάδα. Πλέον ο Κοτσόλης είναι ο άνθρωπος που έχει όλη την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος μαζί με τον προπονητή.
3: Δεν θα πω εγώ κάτι. Εσύ το βλέπεις πιο κανονικό αυτό?
7: 100%.
3: Το βλέπεις πιο κανονικό?
7: Ναι.
3: Εγώ απορούσα γιατί είναι εδώ ο άνθρωπος αυτός, όχι γιατί έφυγε τώρα. Γιατί δεν είναι σε πρώτο πλάνο που λες. Τέλος πάντων, προχωράμε. Αυτή ήταν η προσωπική μου άποψη. Γεια, λέγε.
7: Λοιπόν. Για τον Καμαρά, αυτό που
4: το γράφει και το Foot Mercato, ε.
7: Ναι, το Foot Mercato το έχει συμπληρώσει, όπως και ο φίλος εδώ της Le Parisienne που είπε ο Βασίλης νωρίτερα. Αυτό που ήξερα μέχρι να μπούμε στο στούντιο είναι ότι πήγαινε γενικά καλά το θέμα του Καμαρά. Έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός μέρες τώρα με την Σαλερουά στα 4, με ένα 20% νομίζω μεταπόληση και κάτι άλλο μπόνους. Και ο μάνατζερ, που είναι λίγο περίεργο παλικάράκι, όπως σας έχω πει, περίμενε κάτι Στουτγκάρδες, κάτι εμφανίστηκε χτες ότι μπορεί και να ενδιαφερθεί η Μπριζ. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολύ για να τσιμπήσει ο ίδιος λίγο προμήθεια παραπάνω παρά στην ουσία. Ο Καμαρά ήταν διακοπές, ήταν να γυρίσει χθες να πάει στο Βέλγιο και να μιλήσει. Η αίσθηση που άφηνε το περιβάλλον και όλο τέλος πάντων από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ότι θα γινόταν και ότι μέχρι την Παρασκευή θα ξεκαθάρισε το θέμα. Ενδεχομένως πλέον από τη στιγμή που πάνε και αυτά τα δύο σερή δημοσίευματα να έχει έρθει πιο μπροστά η εξέλιξη και όντως ο Καμαρά να είναι τελειωμένο και από την πλευρά του παίχτη. Για τον Καμαρά, επειδή είπαμε νωρίτερα κάποια πράγματα, τον ήθελε πάρα πολύ Κοτσόλη στο Γενάρη. Πολύ. Θεωρεί ότι είναι μέσα από το σκάουτ, είναι προϊόν του σκάουτ του Παναθηναϊκού. Από το τμήμα σκάουτ, τον οποίο σου παρακολουθούν πολύ καιρό.
3: Δώσε το μου και full screen, σπίτι, έχει να το κάνει δούμε τι παίζει το αθλέτικο 40... αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το θέμα. 4
7: μάτς πέρσι, 2 γκολ, 3 assist, καθαρό εξάρι, ψηλός 1,91, κορμί, αρκετά όμως για τα κυβικά του, για το ύψος και αυτά, αρκετά, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και αρκετά ευέλικτος. Δεν είναι βαρύ σκάρι όπως είναι, ο, για παράδειγμα, ο Μεϊτέ, που είναι ένα πολύ καλός ποσοστής, έτσι μιλάμε τώρα. Μεϊτέ όταν έχει ρυθμό. Παίζει να είναι, αν όχι ο καλύτερος, μέσα στα δύο ή τρεις καλύτερους κεντρικούς χαφ στο πρωτάθλημα. Το συζητάμε. Όταν είναι στα καλά του και δεν έχει τραυματισμούς και τέτοια. Θεωρεί ο Κοτσόλης ότι αυτός ο παίκτης σε 2 χρόνια θα παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Και ότι αξίζει και με το παραπάνω αυτή η επένδυση. Και ότι ήταν αυτό που έλειπε και από πλευράς ύψους και από πλευράς ανασταλτικής παρουσίας των άξονα της μεσαίας γραμμής. Και το ψάχνει το ιδανικό πάντρεμα με ένα οχτάρι τύπου Γένσεν, λέω εγώ. Εξ αρχής είπε 100% ok ο Νίστρουπ για τον Καμαρά. Του κάνει απόλυτα τη δουλειά σε αυτό που θέλει. Το Γενάρη υπενθυμίζω ότι έφτασε πολύ κοντά πάνω, 29 Ιανουαρίου. Η εισιτήρια του είχε βγάλει και έγινε μια κουβέντα με τον Μπενίτεθ, ο οποίος, επειδή δεν ήρθε ο Κραλ, που ήθελε ο Ράφα ο Μπενίτεθ, ο οποίος Κραλ ήθελε από το 1 εκατομμύριο που είχε συμφωνηθεί αποδοχές. Ξαφνικά του είπε: θέλω ένα 400 για να έρθω, και αυτό δεν ήρθε ο Κραλ. Ο Μπενίτε θα άρχισε και του λέει κάτι περίεργα, τύπου ότι ναι, και δεν ξέρω αν θα παίξει και πόσο καιρό θα πάρει να προσαρμοστεί και θα δει.
3: Πάγος ο παίκτης, ναι, από
7: τότε. Και πάγος εντελώς. Και μάλιστα ο ατζέντης, το οποίο είναι και μυστήριο τρένο, είχε σπαστεί τότε. Σου λέει: αλλά μας είπατε και άλλα του είπε ο προπονητής, τι είναι αυτό. Και είχε πολύ μασάζ μήνες τώρα από την πλευρά του Κοτσόλη για να τον ξαναφέρει στο προσκήνιο του συγκεκριμένου παίχτη. Και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει να τον πάρει και να κλείσει τη μία από τις δύο περιπτώσεις που ήθελε στον άξονα του. Με ένα, όλα δείχνουν πολύ καλό παίχτη, τέλος πάντων παίχτη που δεν είχε. Στο γήπεδο θα φανούν όλες. Ο μεγάλος Τάσος Καπετανάκης έχει πει το πιο σωστό. Στο γήπεδο δεν έχει δάσος για να κρύβεσαι πίσω από τα δέντρα. Μόνο χορτάρι έχει.
3: Εγώ το έχω πει αυτό.
7: Ο Τάσος Καπετανάκης έχει πει αυτό.
3: Όχι, εγώ το είχα πει αυτό. Αλλά τον κρύβεσαι ακόμα.
4: Τον κρύβεσαι πίσω από το δοκάρι.
3: Σωστό.
4: Τσουπ και βγαίνει, παίρνει την μπάλα, βάζει τον κουλάκι.
3: Γιατί εγώ το είχα πει πρώτο και μετά εσύ το έχει φορτώσει στον κύριο Καπετανάκη.
7: Το έχω πιστώσει.
4: Αυτό δεν μιλάνε για
3: μένα. Το έχει φορτώσει.
7: Το έχω πιστώσει.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω, φίλε, επειδή το συνεχίζει αυτό το πράγμα. Δεν σε καλώ στην ταβέρνα θα πάω να φάμε σήμερα.
7: Δεν πειράζει.
3: Έχει δουλειά έτσι και λέει αυτό. Δεν
7: σα δουλεύω, ρε φιλαράκι τώρα.
4: Εγώ ζηλεύω, πάτη.
3: Έλα, ρε.
7: Δουλεύω. Ρε. Δεν θα μπορούσα να έρθω.
3: Δεν τον πάρω το γουλίλα.
7: Θα αφήσω το. Ωραίο. Θα αφήσω τον Τάσο να φάει και για μένα.
4: Θα έχει football stories. Περιμένω να κάνουμε αυτό που έχει πει.
3: Θα έχει football stories. Έχουμε και.
4: Το ξέρω, ξέρω.
3: Έχουμε ωραία, έχουμε ωραία. Θέλω να πω κάτι, φιλέ.
7: Για πες για Καμαρά, τι άλλο θα ήθελε.
3: Τίποτα για Καμαρά, δεν με ενδιαφέρει καν. Άλλο σε την είπα την πρώτη φορά. Έκανα ένα πείραμα, δεν είπα τίποτα τόση ώρα για like και είμαστε χαμηλά. 870. Είχαμε 5-600 πριν.
7: Παιδιά, πρέπει.
3: Τώρα έχουμε πάνω από 5.
7: Σε 33 λεπτά να ξεπεράσουμε τα 1400. Σας βάζω τώρα από τώρα.
3: Τι όριο βάζω.
7: Τώρα!
3: Εντάξει, είναι πολύ 1400.
7: Αλλά με τώρα θα φανεί
3: 200 ευχαριστημένο.
7: Το κοινό μα τώρα θα δείξει τη μαγεία
4: τώρα,
7: του.
4: Τώρα δείξει.
7: Τα αντανακλαστικά του. Και
4: τα αντανακλαστικά του, όπως το είπε.
7: Να δείξει.
3: Ωραία, τους περιμένω λοιπόν. Ελάτε.
4: Να πούμε καλωρίζικο ο Κώστας Μανολιουδάκης στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
3: Νομίζω τον πήραμε.
4: Ο συνάδελφος.
3: Okay.
4: Όχι.
7: Σιδεροκέφαλος.
4: Σιδεροκέφαλος.
3: Μα είναι καλά.
4: Να έχει καλή ευτυχία.
9: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Πολύ καλό
9: παιδί. Ένα από τα πιο έξυπνα παιδιά και τα πιο καλά παιδιά στον χώρο.
7: Και από τους πλέον ποδοσφαιρικούς, ατόφιους ποδοσφαιρικούς τύπους που υπάρχουν εκεί έξω.
9: Ναι, ναι. Ξέρει και πολύ ποδόσφαιρο ο Κώστας.
7: Πολύ. Αυτό.
9: Να, πάρα καλά, δύναμη. Δύναμη και γενικά γύρω ήταν... στο μάχη. Και
3: γενικά... Μόνος του αναλαμβάνει το ρόλο αυτό.
9: Θα είναι διευθυντής επικοινωνίας. Ναι. Ο Σταμάτης ο Γαρής μάλλον θα μεταφερθεί στο νέο εγχείρημα της...
3: Την πλατφόρμα, λες τώρα.
9: Της πλατφόρμα. Διοίκησης. Mm-hmm. Αυτά θα τα δούμε τώρα μες τις μέρες.
7: Είναι ήρεμη δύναμη πάντως. Και όπως λέγαμε πάντα, γιατί ήμασταν μαζί σε ένα εργασιακό χώρο για πολλά χρόνια, ήταν η φωνή της λογικής, πάντα.
9: Ναι, ναι, ναι, πάντα, πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή, πάντα, πάντα, φίλε, πάντα.
7: Μπορεί να ήταν, ακόμα και σε ταξίδια που ήταν όλοι οι ρεπόρτες του Παναθηναϊκού, να υπήρχε ένα θέμα σοβαρό. Mm-hmm. Να έβραζε, να έλεγε ο Γουλής αυτό, α, να είναι ο Γουλής, ο Μινώτης, να λέει, όχι, είναι αυτό. Και πάντα ακούγεις μια ήρεμη φωνή,
9: ναι, ναι, ναι,
7: στη γωνία. Και λέει, παιδιά,
3: έχετε εικόνα καλύτερη εσείς από τον Κώστα. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί ποτέ, μόνο σε κάποιες προετοιμασίες. Ίσως έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή. Αλλά για το Σταμάτη πρέπει να πω ότι έχω εξαιρετική άποψη.
7: Σταμάτης ήταν πολύ καλός. Και σε δύσκολο φεγγάρι του Παναθηναϊκού. Φεγγαριά, μάλλον, γιατί είναι χρόνια Σταμάτης. Σε δύσκολη εποχή ήταν πάρα πολύ καλός και συνεργάσιμος εξαιρετικά απέναντι σε όλους μας.
3: Προχωράμε.
7: Γιατί και... έχουμε περάσει και εποχές, ναι, στα ρεπορτάζ, ο καθένας στο δικό του ρεπορτάζ. Άλλο μπορεί ο Τάσος στην ΑΕΚ, άλλο Διονύση στο Ολυμπιακό. Έχουμε περάσει και εποχές, όχι με το Σταμάτη εννοείται, σκοταδισμού στα ρεπορτάζ.
9: Ναι, ναι, ο Σταμάτης ήταν στην πλευρά του,
7: του αντισκοταδισμού.
9: Μπράβο, μπράβο.
7: 100%. Για να ξέρουμε και πού.
9: Ναι, ναι, ναι,
7: και μπορεί να φαίνεται λίγο μακρινές, ναι, αυτές οι εποχές, αλλά περάσαμε και αυτές οι εποχές κάποτε.
3: Για πες μου λίγο για αυτό που είπα και στο Χαστά για... προηγουμένως, για την αυριανή κλήρωση. Αφορά και εσένα, έτσι.
7: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί μετά στο Conference. Β' προκριματικό θα είναι στους ισχυρούς με 29.250 πόντους. Λογικά, αν δεν γίνει το μάλε βράσε στο Europa, να αρχίζουν τα φαβορί να αποκλείονται και να πέφτουν στο Conference. Λογικά θα είναι στους ισχυρούς μέχρι και τα play-off. Αλλά εντάξει, ας το κοιτάμε βήμα-βήμα. Αύριο υπάρχει σοβαρή πιθανότητα. Όχι, ναι, καλά λέω, αύριο γιατί θα βγουν και τα υπογκρουπ.
3: Το πρωί.
7: Το πρωί. 9 ώρα βγαίνουν τα υπογκρουπ. Να πάρει και ζευγάρι από τον πρώτο προκριματικό. Είναι δύο στους έξι πιθανούς αντιπάλους, μπορεί να είναι και ζευγάρια.
3: Δύο η ώρα είναι το Europa, τρεις στο Conference.
7: Στην εκπομπή πάνω θα είμαστε. Και την ώρα με τα κινητά από πάνω να δούμε ποιο θα
3: σπάσει. Καλό αυτό. Υπάρχει λόγος για να
7: 23 και 30 Ιουλίου τα μάτς. Αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με αν
9: 23 σφάλω. Και 30 Ιουλίου.
7: Ιουλίου, ναι. Αν δεν σφάλω...
9: 23. 23,
3: εντάξει.
9: Βράδυ.
3: Μια χαρά. Βραδάκι 23 εδώ, παρεούλα όλοι.
9: Μια χαρά.
7: Αν είναι εκτός έδρας, δε φίλε, μπορεί να λείπουμε.
9: Εντάξει, σε βγάλουμε από εκεί.
3: Θα σε βγάλουμε από εκεί, δεν είναι
7: πρόβλημα. Από εκεί, ναι, όπου είναι.
3: Νοήτως.
7: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ισχυρή... Μπορεί να κάνω λάθος, θα το τσεκάρουν σε λίγα και αυτό, δεν το έχω πει μέσα. Έχουν τη ρεβάν στην έδρα τους. Άρα δηλαδή το 23 θα είναι έξω. Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός. Mm-hmm. Δεν έχει. Κοίτα, κάθε προκριματικός καλοκαιρινός κρύβει τις παγίδες του γιατί είναι οι ομάδες ανέτοιμες. Δεν φαίνεται να έχει κάποιον που να λες Παναγία μου βοήθα. Όχι, μακριά από εκεί. Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, Ισραηλινές ομάδες.
3: Φίλε, συγγνώμη τώρα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Σε 4 λεπτά μέσα πήγαμε 1200 λάικους, είπαμε. Τρομερό.
7: Είπα 1400.
3: Μάγκες, μπράβο, συγχαρητήρια. Είπα εγώ 1200, εσύ 1400. Εντάξει.
7: Πάμε δυνατά.
3: Πολύ δυνατή.
7: Δεν έχει ρε. Εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, Ισραηλινές ομάδες, γιατί είναι πάντα ιδιαίτερα αυτά τα παιχνίδια. Δεν θα ήθελα ομάδες, ας πούμε, από.
3: Κύπρο.
7: Όχι τόσο Κύπρο, Σκανδιναβία, γιατί αυτή είναι σε full season τώρα.
3: Έχει Κύπρο. Που ψήφισε.
7: Τώρα όχι. Okay. Σε αυτό νομίζω όχι.
3: Νομίζω οι παλιές Ισραηλινές που λέγαμε Ισραηλινές είναι δύσκολες καλοκαίρι, νομίζω είναι πλέον οι Κυπριακές.
7: Όχι, εγώ λέγω το ιδιαίτερο
3: πάρα πολύ καλά το χαρτί. Αυτό πήγαινα να καταλάβω, δεν παρακολούθησα
7: από την αρχή. Όχι, δεν το θέλω, γιατί είναι πάντα ιδιαίτερα. Mm. Θα μου πεις, θα παίξουν στην Ουγγαρία, θα παίξουν κάπου αλλού, θα παίξουν στο Ισραήλ.
3: Δεν είναι Ισραήλ.
7: Είναι πάντα τα μέτρα, το ένα, το άλλο, είναι βαβούρικα όλο αυτό. Καλύτερα να πας με ηρεμία, πάπ, συγκεντρωμένα, τελειώνεις τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό, στα υπόλοιπα μεταγραφικά, έχουμε την ιστορία με τον Κρίστιανσεν, τον αριστερό μπακ, τον δανό. Θυμάστε ότι χθες κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε το παιδί αυτό ότι μετώπισε ένα πρόβλημα που τον κράτησε έξω στη μεγαλύτερη διάρκεια της περσινής περίοδου. Σήμερα επανερχόμαστε και λέμε πέρα από τα δημοσιεύματα σε Αγγλία και Δανία, πρώτα στη Δανία που έλεγαν πρώτα στο Παναθηναϊκό για δανεισμό με οψιόν. Σήμερα το πρωί οι βρετανικά μέσα λέγανε ότι αρνήθηκε η Λέστερ την πρόταση για δανεισμό με οψιόν. Εγώ ήρθα να σας προσθέσω τα εξής πινελάκια. Ένα, είναι ο παίχτης που θέλει ο Νίστρουπ. Ξεκάθαρα. Ο νούμερο ένα στόχο του για τα αριστερά άκρα τη άμυνα. Δύο. Θα επιμείνει ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι ήταν αρνητική η πρώτη πρόταση που έκανε για δανεισμό με οψιόν. Ζητάνε ένα μεγάλο ποσό οι Άγγλοι, προσπαθεί να το ρίξει το ποσό αυτό. Τρία. Τι γίνεται, αδέρφε, με το γόνατο? Αυτό είναι και ο βασικότερος ενδιασμός όλων.
3: Ναι, αυτό έλεγε και τις προηγούμενες μέρες.
7: Γιατί έχασε ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος της περσινής περίοδου το παιδί. Ο Νίστρουπ έχει μιλήσει μαζί του. Αυτό που έχει μεταφερθεί από τη δουλειά του παίκτη είναι ότι είναι καλά, ότι κάνει ατομικά προγράμματα, ότι χειρίζει, το έχει ξεπεράσει. Αλλά δεν πάμε τώρα με ευχολόγια, εδώ πάμε σε ουσία. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φτάσει πρώτα με τη Λέστερ σε μια προφορική συμφωνία. Και εφόσον γίνει αυτό, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες, θα φύγει ο Κρίστιανσεν και θα πάει στην Ιταλία σε εξειδικευμένη κλινική για να κάνει εξετάσεις μέχρι και στα δόντια. Δεν ξέρω. Να τον περάσουν ό,τι έχει.
10: Και στα αυτιά λίγο.
7: Και στα αυτιά και τι να σου πω τώρα, και στο λαγονοψοίτη.
3: Έχει ένα φρονιμίτι.
7: Ναι, και στο λαγονοψοίτη, ξέρω εγώ, τα πάντα. Θα περάσει τα πάντα. Αν ο ιατρικός φάκελος από εκεί είναι ότι, οκ, okay, μάγκες αυτός παίζει, δηλαδή πέρα προετοιμασίας, ο κόουτς τον έχει στη διάθεσή του, εκεί μεταγραφή θα γίνει. Δεν θα πάρουν, τουλάχιστον αυτό μου έχει μεταφερθεί ρεπορταζιακά, το παραμικρό ρίσκο εάν υπάρχει έστω και μία υπόνοια ότι ξέρει τι, αυτό μπορεί να του βγει τώρα. Ή, οκ, okay, ναι, θα ξεκινήσει, αλλά έχει ένα κίνδυνο να του βγει αυτό. Δεν θα το πάρω. Τον θέλει πάρα πολύ. Θεωρεί ο Νίστρουπ, επειδή τον είχε στην Κοπεχάγη, ο επιμερών του πουλήθηκε 14 εκατομμύρια ευρώ στη Λέστερ και διεθνής δανός 18 μάτς. Θεωρεί ότι θα του κάνει τη δουλειά εφόσον είναι καλά. Πιστεύει ότι είναι καλά, πρέπει να το δείξει και εξετάσει όμως, φίλε. Για να ξέρουμε τι λέμε, υπάρχουν βήματα γι' αυτό. Για τον αδερφό μας, τον Ρικ Βαν Ντρόγκελεν, αυτό το θηρίο, τον Ντούκι, το αριστεροπόδαρο και το κέντρο της άμυνας. Υπάρχει διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει στα νούμερα που είπαμε, τα 8 και 10 που γράφανε οι Τούρκοι. Δεν πάμε να πάρουμε τον Έστα. Για πολύ πιο χαμηλά ποσά μιλάμε. Θα πάρει λίγο καιρό, αλλά εφόσον ο παίχτης πιέζει πάρα πολύ να έρθει στο Παναθηναϊκό, εγώ δίνω σοβαρές πιθανότητες εν τέλει να έρθει ο παίχτης. Και αυτό θα το δούμε.
3: Ξέρεις τι θέλω, άμα γίνει διαπραγμάτευση, αφού λες εσύ δεν πάμε να πάρουμε και τον Έστα, θα του δείξει τη φάση με τον Κοϊτά.
7: Εντάξει, ρε φίλε, έχουν φάει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις τώρα όμως, γιατί έχουν φάει μεγαλύτερη στόπερ, μεγαλύτερες τρίπλες.
3: Καλά, είναι σωστό. Όχι, δεν πειράζει, δεν με νοιάζει και πολύ. Δεν μου χαλάσει και κανένα.
10: Ούτε να το πω.
3: Δεν μου χαλάσει και κανένα στη διαγωγή, δεν πειράζει. Εγώ μου ήρθε και το λέω. Κοίτα, για ο καθένας, για τα πόσα χρήματα θα πληρώσει για κάποιον, είναι σχετικό, έτσι. Είπαμε, η αγορά καθορίζει και το ενδιαφέρον καθορίζει το πόσο θα πληρώσεις. Αν ο Παναθηναϊκός καίγεται, σώνει και καλά, πάντα πληρώσει, φίλε. Αν δεν καίγεται όμως, καλά κάνει και περιμένει. Γιατί συμφωνώ ότι μπορεί να βρει και καλύτερες περιπτώσεις.
7: Αν κρίνει ότι του κάνει τη δουλειά προπονητής, σαν αριστεροπόδαρος, μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, δεν είναι τσουρούκι, μπορεί να ξεκινήσει τον build-up από τον ίδιο, καλώς κάνει και πάνε τον πάρει. Προπονητής θα
3: κρίνει. Ποιοι είναι οι στόπερ αυτοί που μένουν σταθερά τώρα στο Παναθηναϊκό ή σίγουροι?
7: 100% το χέρι στη φωτιά βάζουμε για τον Ίγκασο και τον Κάτρι.
3: Δύο.
7: Οι υπόλοιποι παίζονται.
3: Okay.
7: Μπορεί κάποιο να μείνει εν τέλει.
3: Ξέρεις τι κοιτάζω να δω, αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για έναν γύρο, εγώ σου λέω, αν χρειάζεται να περιμένει τόσο πολύ.
7: Ναι. Κοίτα, ο Έρικο Πάλμερο Μπράουν, που είναι ένας πολύ καλός στόπερ βάσει χαρακτηριστικών.
10: Και τους τρεις.
7: Και τους τρεις. Και ο μεγαλύτερος σου άγχος είναι. Θα μου είναι
10: τραυματισμοί, μωρέ.
7: Δηλαδή πάντα βγάζει τραυματισμού και το χάνει για περιόδους.
10: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, φίλε.
3: Είναι αθλητικός.
7: Πολύ καλός.
3: Ναι, ναι.
10: Διαβάζει πολύ το παιχνίδι, ναι, είναι.
7: Αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να το χάσει εκεί, ξέρω εγώ, για ένα τραυματισμό που λες, ναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, επί πόλεμο τραυματισμό, και να μείνει 1,5 μήνα έξω. Και να λες τι κάνω τώρα 1,5 μήνα. Είναι αυτό πάντα το άγχος με τον Πάλμερ.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Οκ, okay, κάτι άλλο φοβερό που έχουμε. Όχι, τα αναφέραμε.
7: Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάτι.
3: Όχι, όχι, και εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Και για τον Κρίστιανσεν αναφέρθηκες και καλά έκανες και τα είπες αυτά.
7: Όχι, αυτή θα είναι η σειρά που θα ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός. Εφόσον είναι προπονητής. Έχει μιλήσει τον παίχτη και έχει πάρει μια πρώτη εγγύηση ότι είμαι καλά coach, μπορώ να κάνω, ορίστε, έχω κάνει τις εξετάσεις μου, αυτά, το να τ' άλλο. Η σειρά είναι προφορική συμφωνία με Λέστερ, πρέπει να γίνει πρώτα, μπορεί να ξαφνικά να πάρεις ένα παίχτη να τον πας στην Ιταλία σε ένα κέντρο, σε μια κλινική εξειδικευμένη, μετά να πάει να κάνει όλες τις εξετάσεις και αν είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι καλά, τον πήρε.
3: Ναι. Ωραία, αδερφέ μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Νάι δεν υπάρχει κάτι, έτσι?
7: Όχι. Παιδιά,
3: όχι, στον Τάσο το λέω.
7: Α, συγγνώμη.
3: Τι, γιατί υπάρχει εσένα, όχι, γιατί βιάσκεις να
7: απαντήσεις. Παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Νάι θα ξανά στην Ελλάδα.
10: Ναι, και εγώ δεν το νομίζω.
11: Αυτό βγαίνει.
7: Δεν είναι για τέτοιο επίπεδο.
3: Η ΑΕΚ όμως δεν βλέπει. Είχε στο μυαλό της κάτι τέτοιο.
11: Όχι, όχι, όχι. Είναι δημοσίευματα. Απλώς ήταν το μέσο σήμερα που έβγαλε το πρωί ήταν η Ελμούντο. Που, οκ, okay, λες είναι η Ελμούντο, δεν είναι τα νέα της Γαρδένιας. Ναι. Ωστόσο δεν υπάρχει κάτι η ΑΕΚ, ούτε έχει απασχολήσει, ούτε η ΑΕΚ έχει ενεργοποιήσει αυτή την περίπτωση αυτό το καλοκαίρι. Mm-hmm. Περισσότεροι πατάνε στο ότι ο Ριμπάλτα είχε φέρει τον Ουνάη στην Μαρσέιγ και ακριβώς. Από τότε έχουν πολύ καλή σχέση. Αλλά πλέον ο Ουνάη βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι για Ελλάδα και στο επίπεδο του συμβολέου κυρίως. Γιατί μιλάμε πλέον για χρήματα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα. Νομίζω την καλύτερη πρόταση που έχει φτάσει για τον Ουνάη την είχε κάνει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Αλλά καταλαβαίνετε ούτε πέρσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε.
12: Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
11: Το χρόνο.
12: Δεν μπορεί να τα δώσει η ελληνική ομάδα. Μπορεί.
11: Με πάγιες αποδοχές.
12: Μπορεί, εντάξει. Κάποτε ο Παναθηναϊκός το άδεινε στον Μπερνάρ.
13: Τα έχει δώσει και η ΑΕΚ.
12: Και η ΑΕΚ. Και...
11: Πάγιες αποδοχές, όχι.
12: Ο Μαρσιάλ πόσα έπαιρνε, ρε φιλέ.
11: Πάγιες αποδοχές, όχι.
12: Πόσα έπαιρνε ο Μαρσιάλ. Ναι, ρε παιδί μου,
13: πόσο ήταν, ήταν
12: δεν μιλάω εγώ τώρα για τον Ουνάη. Για οποιονδήποτε παίκτη.
11: Το βασικότερο του Ουνάη δεν είναι τα χρήματα, είναι ότι πλέον είναι σε άλλο επίπεδο το οποίο δεν συνάδει με το ελληνικό πρωτάθλημα.
12: Καταρχάς κοστίζει 15-20 εκατομμύρια τώρα.
11: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Villarreal και Betis που έχουν εξασφαλισμένο League Face Champions League. Οπότε και ο ίδιος θα θέλει να μείνει στην La Liga και να ανέβει επίπεδο από την Girona που βάστηκε να πάει σε μια ομάδα που θα παίζει σίγουρα Champions League.
14: Παρένθεση μικρή συμπληρωματικό σου του Τάσου. Υπάρχει buyout 20 εκατομμύρια ευρώ και λένε θα το πληρώσει η Villarreal το 20 και τον πάρει.
11: Οπότε καταλαβαίνετε, τα νούμερα είναι για ελληνικά δεδομένα ανύπαρκτα. Δηλαδή είναι ουτοπικό να ασχολούμαστε με τον Άι. Απλώς επειδή υπήρχε το δημοσίευμα. Mm-hmm. Γενικότερα, όσα ονόματα έχουν κυκλοφορήσει και από χθες το βράδυ βγήκε και το Ιβάν Μαρτίν, κυκλοφορήσε για τον Νικόλα Μόρο. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει είτε από δημοσίευματα είτε από social media δεν είναι αυτά που απασχολούν πραγματικά την ΑΕΚ. Ο Ριμπάλτα, το έχουμε πει 100 φορές ότι. Κινείται κάτω από τα ραντάρ, δεν έχουν βγει τα ονόματα τα οποία πραγματικά απασχολούν την ΑΕΚ και με τα οποία μιλάει ο Καταλανός. Δεν έχει αλλάξει κάτι από χθες από αυτό που πάμε. Ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια εγρήγορση γιατί αυτές τις μέρες περιμένει εξελίξεις στα μεταγραφικά και ίσως να έχουμε τις επόμενες μέρες κάτι. Mm-hmm. Αυτό βγαίνει, αυτή η αίσθηση υπάρχει. Κυρίως για το ΧΑΦ, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο άγχος για μένα ότι η ΑΕΚ πρέπει στον άξονα να ενισχυθεί. Είναι πολύ κομβική η παρουσία του κεντρικού χαφ που θα έρθει. Γιατί ο ίδιος ο Νίκολιτς το είχε περιγράψει τους προηγούμενους μήνες ως ότι η ΑΕΚ ψάχνει έναν game changer. Άρα ο ίδιος ο Νίκολιτς ψάχνει έναν χαφ ο οποίος θα του αλλάξει τον τρόπο που θα μπορεί να λειτουργεί η ΑΕΚ στον άξονα. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του με τον Πινέδα και τον Μαρίν, που για μένα, εγώ επαναλαμβάνω, ό,τι και να έκανε η ΑΕΚ φέτος που έφτασε στο πρωτάθλημα, ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο για την ΑΕΚ το δεύτερο εξάμηνο να πάει μόνο με Πινέδα Μαρίν. Και Άγιος ο Θεός, να μην έχει από πίσω μια εναλλακτική λύση πολύ καλού επίπεδου, να μην τρέμει το φιλοκάρδι, όπως και δεξιά, στο δεξιά άκρο της άμυνας πίσω από το Ρώτα. Αυτά τα ρίσκα βεβαίως δεν τα πλήρωσε η ΑΕΚ, τις βγήκανε και βγήκε πρωταθλήτρια. Τώρα όμως, επειδή το επίπεδο ανεβαίνει, οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες, χρειάζεται άμεσα ένας χαφ να υπάρχει στα προκριματικά του, να υπάρχει τον Αύγουστο, Super Cup και στα play-off του Champions League, αυτός ο χαφ ο οποίος. Όλοι περιμένουν να αλλάξει επίπεδο την ΑΕΚ και κυρίως ο Νίκολιτς, ο οποίος έχει μιλήσει πάρα πολύ εδώ και ένα χρόνο για τον παίκτη αυτό. Θέλαν στην ΑΕΚ να κάνει τη δουλειά αυτή ο Γκρούγκιτς, αλλά δεν την έκανε ποτέ. Κακή μεταγραφή, κακή επιλογή. Ευτυχώς η ΑΕΚ είχε διασφαλιστεί μέσω του συμβολέου ότι δεν θα φορτωθεί τον παίκτη και έτσι πλέον είναι ελεύθερος ο Σέρβος. Αλλά αυτή η επιλογή που φαίνεται να είναι πιο κοντά χρονικά σε σχέση με τον κεντρικό αμυντικό. Περιμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Όλα δείχνουν ότι θα είναι και αγορά με πολλά χρήματα, είτε επίπεδου Ζούμπκοφ, είτε και περισσότερα. Γι' αυτό τον ποδοσφαιριστή, όπως αντίστοιχα και για τον κεντρικό αμυντικό. Επίσης, επειδή είπαμε για αύριο για τις κληρώσεις, είναι πολύ σημαντική ημέρα και για την ΑΕΚ. Μπορεί να μην μπαίνει αύριο η ΑΕΚ στην κληρωτίδα, αλλά η ΑΕΚ από τις αυριανές κληρώσεις περιμένει έναν αποκλεισμό για να είναι ισχυρή στα play-off του Champions League τον Αύγουστο. Δηλαδή, περιμένει να δει με ποιους θα κληρωθεί ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λεχ Πόζναν. Όλα δείχνουν ότι κάποιος από αυτούς θα έχει δύσκολο έργο στο β' προκριματικό του Champions League. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, περιμένει έναν αποκλεισμό για να πάει αυτή στους ισχυρούς στα play-off του Champions League 18-19 Αυγούστου και 25-26 η Revanse. Βεβαίως, πρωτίστως, χρονικά. Υπάρχει το Super Cup 12 Αυγούστου για την ΑΕΚ με τον Όφη στην Κρήτη. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήδη για την παρουσία οπαδών, φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 8.000 εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. και νομίζω ότι θα εξαντληθούν και τα εισιτήρια, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για ταξίδια από την Αττική και από όλη την Ελλάδα, αλλά και κυρίως από τους αεξίδες της Κρήτης που είναι πάρα πολλοί. Πολλοί θα είναι στο νησί και για διακοπές, οπότε θέλω να το συνδυάσουν με αυτό τον τελικό. Θα υπάρχουν πληροφορίες και ανακοινώσεις περισσότερες στο προσεχές διάστημα. Άρα, πάντως θα υπάρχουν αρκετά εισιτήρια, είναι πολύ μεγάλο το Παγκρίτιο και νομίζω ότι όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο θα ικανοποιηθεί. Πάντως η ΑΕΚ ως ΑΕΚ θα παραλάβει περίπου 8.000 εισιτήρια.
10: Θα πας,
11: Λογικά. Αν δεν μας έχεις διώξει μέχρι τότε. Γιατί άκουσα κάτι πριν, άφησες κάτι.
10: Εντάξει, αυτό
13: δεν είναι.
10: Και άμα σε έχω διώξει, δηλαδή δεν θα πας να δεις την ΑΕΚ.
14: Τρεις έχει πει, δεν
11: είναι. Είσαι ωραίο δρομαγκά.
10: Δηλαδή όλα πληρωμένα, τα θέλετε. Δεν μπορείτε να πάτε να δείτε μια φορά την ομάδα σας και να πληρώσετε.
11: Ισχύει. Έχω πληρώσει και για τελικό στην Κρήτη και δεν πήγα ποτέ. Γιατί άλλαζε ο γκαγκάτσι τη ημερομηνία.
10: Α, ναι.
11: Ο μπαμπά.
10: Ναι, ναι.
11: Το 2006.
13: Πόσα like έχουμε.
10: Κάτσε
13: μαγκά. 1500.
11: Καλά είναι. Άρε, μεγάλη βουλή.
10: Και στον κόσμο τα μπράβο. Στον
13: μπράβο στον κόσμο. Και δικαίωση στην Βουλή που το πίστευε. Εγώ πιστεύω θα είμαστε 1200.
14: Εδώ είστε όλοι.
13: Πολύ δυνατή.
11: Επειδή ρωτάει ο κόσμο, τώρα πρέπει να υπάρξει αποκλεισμό στο δεύτερο προκριματικό. Γιατί το είχα συζητήσει και με τον Ανδρέα Δημάτο.
13: Για πε.
11: Τώρα πρέπει να υπάρξει αποκλεισμό ενό δυνατού για να μπει έξω ισχυρού. Γιατί μετά γίνεται η κλήρωση, οπότε δεν προλαβαίνει η ΑΕΚ τον επόμενο προκριματικό. Θα πρέπει να είναι τώρα ο αποκλεισμός.
14: Γιατί παίρνει και τα σταυρώματα
11: ναι,
14: μετά.
11: Ναι, ναι, ναι. 3 Αυγούστου έχει την κλήρωση η ΑΕΚ και τα πλοία.
14: Δεν μπορεί να ανέβει μετά θέση.
11: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πρέπει να γίνει ο αποκλεισμός.
13: Πάντως δεν είναι ουτοπικό αυτό. Γίνεται.
14: Εντάξει.
10: Πόσοι είναι.
11: Πόσοι
13: πρέπει. Τέσσερις.
10: Πρέπει να
14: πρέπει να γίνει.
11: Ερυθρός Αστέρας, Ναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατζιλάβα και Λεχ Πόζναν.
14: Μακάρι,
11: και υπάρχουν ομάδες όπως είναι Αρχούστ, που είναι δύσκολες ομάδες.
10: Ναι,
11: δηλαδή,
10: ναι, ναι,
11: κάπου
10: ναι.
11: Θα τύχει εκεί.
14: Μακάρι να την πατήσει κάποιος.
11: Όχι γίνεται. Ότι αν είναι στους ισχυρούς, αν είναι στους ανίσχυρους η ΑΕΚ, είναι τελειωμένη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο μεγαθύριο που σου κόβει τα πόδια στα προκριματικά, στα play-off του Champions League. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο για την ΑΕΚ.
10: Για άμα δεν πάει η ΑΕΚ Champions League και ο Ολυμπιακός Champions League ή αν.
11: Οι πέμπτες μας θα έχουν ενδιαφέρον.
10: Αν έχουν. Υπάρχει πιθανότητα να έχουν πέντε ομάδες.
14: Πέρασε και ο Παναθηναϊκός.
10: Πέμπτη. Πέντε ομάδες, πέμπτη.
11: Πέντε ώρες εκπομπή.
10: Τι πέντε. Πέντε το απόγευμα εκπομπή με πέντε το πρωί.
14: Λίγο, το βλέπεις αυτό εκεί. Θα έχεις κουτάκια παντού και θα είναι. Τάσο, μισό λεπτό να πω κάτι. Λοιπόν, βγαίνει εδώ τώρα ο.
13: Άσε να σου πω εγώ με τον Βασίλη. Τι είπα στον Σαούλη. Μην υπολογίζει κάτι τίποτα τρία ώρα μόνο του λέω. Πάμε για πέντε και παραπάνω του λέω.
10: Το θέμα είναι αν είναι. Αν είναι δηλαδή έχουμε ομάδα του Champions League και τις έχουμε όλες Ευρώπη, θα είναι όλες.
13: Έχει σκεφτεί την περίπτωση να έχουμε δύο στο Champions League.
14: Καλό.
13: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, εκπομπούλες βραδινές. Ωραία.
10: Εδώ καταπληκτικό.
13: Ναι, μην μου κάνεις φατσούλες, εδώ θα σε κάνεις.
10: Φιλέ.
14: Ωραίο.
10: Τον καναπέ τσάπα τον έχουμε έξω.
13: Σωστά. Πήραμε καναπέ.
14: Είναι μεγάλο γωνιακό, πιάνει πολλά άτομα.
13: Όση ώρα μιλάμε, πάντως βλέπω εδώ μου έρχονται ειδοποιήσεις από το Αθλέτικο γιατί έχω την εφαρμογή. Ναι. Υπάρχει κάποιο από εσά που δεν την έχει την εφαρμογή και θέλει να την κατεβάσει. Έχει μήπως την καρτούλα την ωραία αυτή που είχαμε δείξει και χθες, Σπυρό. Λοιπόν, υπάρχει εφαρμογή εδώ, την βλέπετε. Η μεγάλη εικόνα στο κινητό σου, αυτό είναι το σύνθημά μας. Είναι μια εφαρμογή που είναι στον αέρα εδώ και 1-1,5 μήνα περίπου, ίσως λέω πολύ. Αλλά την έχετε αγκαλιάσει και σας αρέσει από ό,τι φαίνεται από τα μηνύματα, τα σχόλια που λαμβάνω. Οπότε όσοι δεν την έχετε ακόμα στο κινητό, για να έχετε και εσείς τις ειδοποιήσεις που παίρνω εγώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα τώρα μου ήρθε μία για shorts κλπ, μπορείτε να την κατεβάσετε και να δείτε διάφορα πράγματα και θα σας αρέσει, είμαι βέβαιος. Λέγε.
11: Για το χαφ λίγο να κλείσω επειδή υπάρχουν ερωτήματα.
13: Ναι, λέγε,
11: μετά. Ο Βραζιλιάνος είπαμε χθες ότι δεν απασχολεί και σε όλες τις περιπτώσεις που βγαίνουν να τσεκάρετε και το ύψος γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Χαβιέρι Μπάλτα, επειδή και ο Πινέδα και ο Μαρίν έχουν όλα τα καλά του κόσμου, αλλά ύψος δεν έχουν. Καλή ώρα όπως και εγώ.
10: Σαν και εσένα δηλαδή. Ναι. Έχεις όλα τα καλά του κόσμου.
11: Πίσω από ύψος. Τι να σου κάνω, φίλε. Άμα θες,
13: ο Πινέδα της δημοσιογραφίας. Ναι. Ο MVP. Ναι. Ναι.
11: Ο MTV. Ναι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ριμπάλτα, ο χαφ που θα έρθει να είναι ψηλός. Να μπορεί να προσφέρει δηλαδή αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ, από τον άξονα. Mm-hmm. Οπότε περιπτώσεις χαφ που δεν είναι σε ύψος να μπορούν να σταθούν στις πρώτες μονομαχίες δεν προκρίνονται πάρα πολύ.
13: Συγγνώμη τώρα, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας. 1600 like, λεφτάσαμε και δεν είπες κουβέντα. Ρε, τρεις φορές δεν το έχω πει.
14: Όχι, το έχει πει, ρε παιδιά.
13: 1200 είπα, 1400 είπα. Respect είπαμε τώρα με τον Μυρότσο. Τι άλλο να πω.
11: Επειδή γράφουμε για τον Κριστάντε τη Ρώμα. Ναι. Ο Κριστάντε τη Ρώμα πρέπει να κάνει με τη χρονιά που έχει.
13: 15 εκατομμύρια.
14: Λίγο τσιμπημένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το χαφ θα είναι όπως φέτος, δηλαδή χωρίς καθαρό 6. Μπορεί να είναι 6-6.
11: Μήπως είσαι ότι αν πω κάτι δεν θα απασχολεί τον Παναθηναϊκό σε 20 μέρες. Μπορείς να δεσμευτείς.
14: Παίρνει ο Παναθηναϊκός.
10: Έφυγε ο Παπαδημητρίου.
14: Πρώτον έφυγε ο Παπαδημητρίου. Δεύτερον, παίρνει εξάρι τώρα.
7: Παίρνει τον Καμάρα και τελειώσαμε.
11: Εσύ μπορεί να πάρει και δεύτερο εξάρι.
7: Όχι,
11: και το χειμώνα πήρατε μαζεμένα.
7: Όχι, πήρε και έχει και το κοντούρι, τέλος.
11: Ωραία. Για πες το, τι είπες.
7: Λέω ρε παιδί μου ότι η ΑΕΚ θα πάει πάλι σε μια λογική όπως ήταν φέτος ο Νίκολης που του βγήκε που ούτε ο Μάριν ούτε ο Πινέδα ήταν καθαρό έξι στα δύο κεντρικά χαφ του.
11: Ναι.
7: Θα πάρει κάτι δηλαδή πιο υβριδικό ή θα πάρει κάτι έξι ρε παιδί μου κολόνα.
11: Έξι, έξι δεν υπάρχει. Ναι. Νίκολης. Γιατί με αυτή τη λογική θα έχει κρατήσει και το Σιμάνσκι και το Γιόνσον.
7: Ναι.
11: Και τον πλήρωσε.
15: Μπαλά το έξι.
11: Θέλει ένα ξαροχτάρι, θέλει έναν playmaker από πίσω.
7: Απλά ένα και ύψος τώρα.
11: Ναι. Playmaker με ύψος. Δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή δίνει χρήματα και ο Ριμπάρτα σε αυτό το κομμάτι μπορεί να πει ότι κάνει καλή δουλειά και ψάχνει γενικά, νομίζω ότι θα βρει αυτό που θέλει. Τώρα τόσο... θα ταιριάξει αυτό. Δηλαδή μπορεί να πάρει και καλό παίχτη και να μην ταιριάξει με την ομάδα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
7: Παιδιά, αυτό που λέει ο Τάσος για το Ριμπάλτα, επειδή έχουμε το δείγμα του τώρα στην ΑΕΚ, στη Μαρσέη, που είναι συγκλονιστικά δύσκολο μαγαζί για να δουλέψει η Μαρσέη.
11: Συγκλονιστικά δύσκολο.
7: Έχει πάρει τώρα με ψίχουλα τον Ουνάη.
11: Καλά, έχει δουλέψει και στη Γιουβέντους. Για την Ιταλία, η Γιουβέντους είναι.
7: Έχει βρει παίχτες δηλαδή. Τους βρήκε με πολύ λίγα λεφτά.
15: Ναι, και το καταλαβαίνω.
7: Επίσης, αν επιτρέπετε, κύριε δάσκαλε, να πούμε δύο. Κύριε, να πω.
15: Θα πει αμέσως να πω σε ένα φίλο εδώ. Μπράβο, λέει στον κόσμο. Αλλά 6.000 άτομα κάθε μέρα λέει και να δίνετε δώρο ένα κινητό στο τέλος του μήνα. Τσίπιδες, ρε φίλε. Φίλε, από αύριο θα δίνουμε ένα σπίτι, αν θέλεις.
7: Και τι να δώσουμε.
15: Ξέρω την ψυχή μας. Ξέρω
7: τι άλλο να δώσουμε, ρε φίλε.
15: Όχι, να δει, να κάνει μια βόλτα γύρω-γύρω, να δει τι είναι ο καθένας. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν έχουμε το e-food που δίνουμε το ετήσιο. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε Μαριάννα που μπαίνει μέσα και μοιράζει. Δεν έχουμε τον Καπετανάκο που δώσε 5-6 φανέλες την άλλη φορά.
7: Τι άλλο να κάνουμε. Και τη ρέπλικα της κούπας.
15: Πάντως, πέρα από πλάκα, τώρα πλάκα κάνω στο φίλο αυτό. Εκτιμάμε πάρα πολύ την παρουσία του κόσμου εδώ. Γιατί ξαναλέω, ξεχνάω. Είναι εδώ ο κόσμος που μας βλέπει. Είναι και στο άξιο 24, φίλε. Και αυτό ξεχνάμε πολλές φορές. Και εκεί είναι πάρα πολλοί κόσμος που παρακολουθεί τον back-to-back. Να είστε καλά όλοι. Και εννοείται πλάκα σου κάνω, αδερφέ μου, που στέλνεις το μήνυμα. Εύχομαι να κερδίσεις και το κινητό. Πες το πινελάκι στο πρώτο, φίλε, για να πάω στο Σαββόπουλο. Ή φέρτε τον από τώρα στο Σαββόπουλο να του πούμε για καλησπέρα πρώτα.
7: Γεια σου, γιατρέ μας.
15: Γιατί είναι ωραίο να σχολιάζει και μερικά θεματάκια που κουβεντιάζουμε. Γεια σου, Αλέξη μου.
7: Πινελάκι του Θεού για Καμαρά. Υπάρχει και πέρα κι άλλο δημοσίευμα επιπλέον που λέει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, παίχτησαν εδώ. Mm-hmm. Στο Παναθηναϊκό, πριν μπούμε, ξαναλέω, οριοθετούσαν το τέλος των εξελίξεων προς το θετικό Πέμπτη ή Παρασκευή. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι σήμερα, αύριο, θα έχουμε και ανακοινώσεις με τον Λούκα Τσάβες να μένει στον Παναθηναϊκό για άλλη μια τριετία. Σε συνέχεια αυτό που είπαμε. Οπότε να κλείνει το θέμα του δεύτερου και να κερδίζει το χρόνο που θέλει για το. Για το αν θα είναι Οδυσσέας ή κάποιος άλλος.
15: Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει δεύτερο τρίτο. Βάλε όποιον θέλει στη δεύτερη.
7: Στο οποίο ξαναλέω, μπορεί να παίξει και τον πρώτο γύρο. Αν αποφασίσει ότι ρε φίλε, αξίζει να περιμένω ένα μήνα τον Οδυσσέα. Ή κάποια περίπτωση πολύ καλή αντίστοιχο επίπεδο. Γιατί ο βασικός του πρέπει να είναι. Να είναι.
15: Okay.
7: Και αυτά.
15: Ωραία. Αλέξη, τι γίνεται.
16: Όλα καλά. Μια χαρά.
15: Στα μπασκετικά μας τα είπες χθες, χαρούμενος είσαι. Μετά λες, δεν έχω και τίποτα να πω και στο ποδόσφαιρο, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και καθόλου. Τα λέω καλά.
16: Είμαστε από τη πηγαίνεις στο μπάσκετ και βλέπεις, ρε παιδί μου, υπάρχει ένας άλλος αέρας, ένας άνεμος αισιοδοξίας. Αγαλιάζει η ψυχή σου όταν πας να σκεφτείς κάτι σε προστά στον υπολογιστή και λες, πρέπει να γράψεις κάτι και για το ποδόσφαιρο ή να πω κάτι για το ποδόσφαιρο, σε πιάνει κατάθλιψη πραγματικά. Είμαστε 16 Ιουνίου, η ομάδα σε δύο εβδομάδες μαζεύεται για την πρώτη προπόνηση, γιατί έχει περάσει ένας μήνας πλάκα-πλάκα από τη μέρα που ολοκληρώθηκε η σεζόν με το τελευταίο παιχνίδι στα play-offs και ουσιαστικά στον Άρη πέρα από τα αναμονή του Μιχάλη Γρηγορίου μόνο αποχωρήσεις έπαινε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή έφυγε ο Αθανασιάδης, δεν ανανέωσε, χάθηκε ο Κούρας, έφυγε ο οικονομικός διευθυντής, έφυγε ο εμπορικός διευθυντής. Δεν έχει ουσιαστικά κλείσει τίποτα μέχρι τώρα και ακόμη και κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, ακόμη και αυτά είναι λίγο πολύ στον αέρα. Δηλαδή, έγραψα πριν από λίγο ένα θέμα στο Αθλέτικο για παράδειγμα ότι ακόμη και η περίπτωση του Σαμόρα, που ήταν φέτος δανεικός στην Ακαδέμικο Βυσαίο, την πορτογαλική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, που ανέβηκε, πήρε το εισιτήριο της ανόδου. Στη μεγάλη κατηγορία, με τον Σαμόρα να βάζει και 8 γκολ. Ήταν από τους καλούς της Βυσαίου. Ακόμη και αυτό είναι σε κρεμότητα. Δηλαδή, ο Άρης 16 του μήνα σήμερα και δεν έχει ακόμη την παραμικρή ενημέρωση από την Ακαδέμικο αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν για να αγοράσει τον Σαμόρα. Κάτι το οποίο το ψηλοθεωρούσαμε δεδομένο με βάση την εικόνα του όλη τη σεζόν, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι μια οψιόν 300.000 ευρώ, δεν είναι και ένα τρελό ποσό, μην φανταστείτε. Απλά δημιουργεί και ένα ζήτημα, εφόσον δεν αποφασίσει να τον αγοράσει τελικά η Βιζέο, στο θέμα των ξένων. Γιατί ο Άρης έχει ήδη 5 ξένους, και αν επιστρέψει και ο Σαμόρα γίνονται 6. Και δεν έχουν αρχίσει καλά-καλά και οι μεταγραφές. Και όλη την κάτι των ξένων θα έχει στο
7: μυαλό. Χωρίς διαβατήριο, ναι.
16: Ναι, χωρίς διαβατήριο. Άρα τίθεται ένα ζήτημα και γι' αυτό, όπως επίσης, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της αγοράς του Clayton D&D. Δηλαδή, να πει στο Μπακίρι που λέμε από την Αλτρίγια, για να μπορέσει και ο Άρης με αυτά τα χρήματα να κινηθεί. Πριν απ' όλα, βέβαια, θα πρέπει να λύσει και το θέμα του Πάνε. Είναι ενεργό ακόμη το Πάνε. Και ο Άρης θα πρέπει να το τακτοποιήσει τις επόμενες μέρες, αν θέλει να μπορεί να εγγράψει ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι θα το κάνει. Είναι ένα ποσό 150.000 ευρώ. Αλλά κοντά σε αυτό, από ό,τι πληροφορούμε, υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες από την περσινή σεζόν, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν. Οικονομικής φύσεως, αναφέρομαι, δεξιά και αριστερά. Ήδη τις προηγούμενες μέρες βγήκε του Πάβησιτς για ένα ποσό 180.000 ευρώ. Και ποιος ξέρει ποιες άλλες εκκρεμότητες μπορεί να υπάρχουν και να είναι οικονομικής φύσεως. Και λογικά στο δικό μου το μυαλό, στα δικά μου τα μάτια, μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν κάτι άλλο όσον αφορά μια ανανέωση, την ενίσχυση στο ρόστερ. Ακόμη καλά-καλά δεν έχει ανακοινωθεί και η προετοιμασία, το βασικό στάδιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεν στην Ιταλία. Πλην όμως ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα φιλικά και γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα το πλήρες πρόγραμμα.
15: Θεωρώ σχεδόν βέβαια θα τα τακτοποιηθούν αυτά, αλλά δεν είναι καλή στιγμή τώρα να υπάρχουν. Δηλαδή, ο άλλος θα πάει σε διαπραγμάτευση με ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή θα μιλήσει, ή αν έχει μιλήσει ήδη. Ο Ρέγγες, ρε παιδί μου. Ο Ρέγγες υπάρχει ακόμα.
16: Ο Ρέγγες είναι στην Ισπανία. Επέστρεψε το Σάββατο γιατί κουράστηκε και πήγε να ξεκουραστεί.
15: Να είναι καλά άνθρωπος. Μ' αρέσει που το δίνω από κάπου και το πιάνει από εκεί ο
7: Άλεξ.
15: Την ίδια άποψη περίπου. Τέλος πάντων, ο Ρέγγες που υπάρχει.
16: Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
15: Προσωπικό την άγιζε, φίλε. Μακάρι να χάνε την αδερφή, να το παντρέψω.
16: Έχω πει την άποψή μου. Ο άνθρωπος απέφευγε επιμελώς όλο τον χρόνο να έχει έστω και μία συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, αυτό προφανώ το συναντώ στα σχεδόν 30 χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ. Πάση τόσο, τα αφήνω αυτό στην άκρη, δικαίωμά του είναι. Ο άνθρωπος είναι στην Ισπανία, έχει δουλέψει μία λίστα, από ό,τι λέγεται, κυρίως με ποδοσφαιριστές από την πατρίδα του και κυρίως με ποδοσφαιριστές από τη La Liga 2. Αλλά δεν έχει προχωρήσει ούτε από εκεί κάποια περίπτωση. Είναι πολύ σημαντική απώλεια του Αγισίλαου του Μαζάτου, παιδιά. Δεν πρέπει να το περνάμε έτσι ελαφρά την καρδία, γιατί
7: 100%.
16: Ο διευθυντής, ο CEO πλέον του ΠΑΟΚ, διαχειριζόταν πάμπολες υποθέσεις. Πολλά από αυτά που περιέγραψα πριν από λίγο, ο οικονομικής φύσεως, ήταν το δεξί χέρι του Θόδωρου Καρυπίδη.
15: Είχε το κεφάλι του ήσυχο για πολλά ζητήματα. Ναι.
16: Ναι, είναι μανούλα στο να κόβει, στο να λύνει, να δένει. Είναι πάρα πολύ ικανός αυτό το κομμάτι. Διαχειριζόταν πάρα πολλές υποθέσεις. Από ό,τι έμαθα, είναι στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος του μήνα θα αναλάβει το νέο του καθήκοντα και προσπαθεί πριν φύγει να διευθετήσει όσο προλαβαίνει κάποιες ανοιχτές υποθέσεις. Και από ό,τι μαθαίνω επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος ο Καρυπίδης προκειμένου να αρχίσει να ανακοινώνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, εμπορικό διευθυντή, νέο οικονομικό διευθυντή, να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο λειτουργική η ΠΑΕ, γιατί αυτή τη στιγμή και δεν έχουν μείνει και πολλοί στην ΠΑΕ. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει να κινείται λίγο και με τα γραφικά.
15: Περίμενε, Άλεξ. Δεν τελειώσαμε. Περίμενε. Ναι. Πάμε λίγο στο διάλειμμα μας για το Action 24. Μένουμε στο YouTube του Αθλητικού εμείς εδώ.

0: Για αυτούς που ξεκινούν το πρωινό τους πολύ πριν έρθει το πρωί.
1: Το All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
2: αλλάξέ το.
1: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Ο Ιωάννου τον είχε το Σαββόπουλο μια μισή ώρα live. Όχι σαν και σένα, λέει, 10 και 15 λεπτά. Τι λες?
4: Ναι, ήμουνα και έκανα σάουνα κανονικά.
5: Ας φέρει και ο Καρυπίδης στο σπανούλι του ποδοσφαίρου, στον Άρη, να τον έχουμε άλλη μια μισή ώρα κι εμείς.
0: Η θεματολογία και η επικαιρότητα καθορίζουν την ώρα, παιδιά, εννοείται. Καλά το λέει ο κύριος Μυρότσος. Συνέχισε, αδερφέ μου.
4: Βασίλη, ναι. Είμαι βέβαιος ότι ο Άρης θα κάνει μεταγραφές. Δεν έχω καμία αμφιβολία επ' αυτού. Απλά αυτό που θέλω να περιγράψω είναι με ποιο σκεπτικό θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Mm. Αυτό μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Δεν έχει βγει κάποιος δηλαδή από την ομάδα να πει ότι θα κινηθούμε έτσι, θα κάνουμε αυτό. Ο τεχνικός διευθυντής τέλειωσε σεζόν, έφυγε, πήγε στην Ισπανία. Okay, έχει προτείνει μια λίστα με παίκτες. Θα δούμε πόσοι από αυτούς θα αποκτηθούν. Ο Καρυπίδης εδώ και ένα μήνα δεν έχει πει ουσιαστικά τίποτα. Δεν έχει ούτε καν ως διαρροή κάτι που να αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση να τοποθετηθεί, να μιλήσει. Από όσο γνωρίζω δεν έχει στην παρούσα φάση. Οπότε κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Και είναι και ένας προπονητής ο μόνος ο οποίος, τουλάχιστον αυτός, με το θέμα του προπονητή ξεπέρδεψε γρήγορα ο Άρης. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Άρης θα ξεκινήσει τουλάχιστον τη σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Okay. Κάτι άλλο, κύριε, θέλετε τον Αλέξη?
6: Όχι.
0: Εσύ.
6: Είναι ο γιατρός καρδιάς μας.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σου, Άλεξ.
0: Γεια σου, Άλεξ.
4: Λοιπόν,
0: αυτά ήταν λοιπόν και το ρεπορτάζ από τον Άρη. Υπάρχουν ζητήματα πάντα προς απάντηση. Νομίζω πως κάποια ίσως έχουν βάσει, κάποια άλλα όχι. Μεταγραφές είναι τώρα, Βασίλη μου. Θα έχουμε να κουβεντιάζουμε πάρα πολλά. Κώστα, έχεις δει πόσες μεταγραφικές περιόδους έχεις καλύψει? 28 στην καριέρα σου, 21 την αυτή?
6: Όχι.
5: Καλοκαιρινή.
0: Ναι.
6: Ακαλοκαιρινή.
0: Ναι.
6: Από το 2002.
0: Κοντά έπεσε. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσένα, κυρία. Τα λέμε σε λίγο.
6: Ευχαριστώ,
5: τι άρεσε. Αυτέ ήταν οι σημερινέ ειδήσει από το back to back.
0: Και θυμάστε πώ έλεγε ο Ιωάννη.
6: Τι να κάνω.
5: Πώ έκανε ο Τζόρνταν όταν το έβαζε?
6: Σπάθια να καταπιώ.
0: Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Με σιδερολοστό και 8 πισόπλατες μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός στη Δράμα. Μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Τις αρχές ειδοποίησε ο 16χρονος γιος τους. Δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό τους. Η 45χρονη είχε ζητήσει 2 φορές απόσπαση. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ψυχιατρική εξέταση του δολοφόνου. Ψυχολόγοι δίπλα στα 2 παιδιά του ζευγαριού. Αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη Τσίπρα με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Το πολιτικό του παρελθόν υπενθυμίζει και ποντάρει το Μαξίμου. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες κυβέρνηση διαμηνύει ο πρόεδρος της Ελλάς. Με το βλέμμα στις κάλπες, οι πολιτικοί αρχηγοί άρχισαν να επικοινωνούν το πρόγραμμά τους με περιοδίες. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο αμετανόητος αρχιτρομοκράτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος 26 ημέρες μετά την αποφυλάκησή του. Η ακύρωση του βουλεύματος αποφυλάκησης από τον Άριο Πάγο και οι αντιδράσεις. Το σκεπτικό του Αριού Πάγου. Ο Νετανιάχου πρέπει τώρα να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν.

0: επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο?
7: Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες.
8: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις το κομμάτι, το πυλό, έτσι, το οποίο είναι χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγιοπλάστης.
0: Νερό και
1: χέρι. Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Στην Κύθνο είναι από παλιά η αγιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκείνη η κεραμίδη, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα μέσα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι, αντικείμενα που φτιάχναμε πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πατά γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο,
0: ναι,
2: για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Θέλει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς, ναι.
0: Λέβαια.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για
0: απλά,
2: να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Λέβαια.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ σκληρό παιδιά ο πύλος. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις. Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό Και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
0: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
0: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, που αν δεν ξυπνήσεις πρωί δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζαν τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλο στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλο στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξορίξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάληψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα. Γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε. Και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Αγίου Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνο με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω, δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απ' λένε. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει κάνει, το έχει φτιάξει από

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες? Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνη. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
1: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
3: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
1: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
4: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία από τις χαρές αυτής της εκπομπής είναι ότι έχω την ευκαιρία να γνωρίζω ανθρώπους που τους έχω δει, τους έχω θαυμάσει, τους έχω δει στο φυσικό τους χώρο να έχουν μεγάλη άνεση, όπως ο απόψινός μου καλεσμένος. Έχει τεράστια άνεση στο θέατρο, είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Αλλά νομίζω ότι είναι τροπαλός. Ο Θάνος Λέκας είναι εδώ.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και τα πολύ καλά σου λόγια και είμαι όντως πολύ ντροπαλός όταν μου λένε πράγματα.
0: Είσαι ντροπαλός άνθρωπος και είσαι παρατηρητικός, παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι παρατηρείς?
1: Τα πάντα και ό,τι μπορεί στο μέλλον να μου φανεί χρήσιμο το κρατάω.
0: Άρα το κάνεις συνειδητά, λες κάτσα παρατηρήσω τώρα αυτόν γιατί έχει κάτι ενδιαφέρον.
1: Νομίζω το έκανα αυθόρμητα,
0: ναι.
1: Και είδα ότι και επέλεξα ένα επάγγελμα το οποίο το χρειάζεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα το ζω.
0: Οπότε όταν παίζεις ένα χαρακτήρα, είναι ένα παζλ από διάφορους ανθρώπους που έχεις δει.
1: Ναι.
0: Λίγο από αυτόν τον περαστικό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο από κάποιον που καθόταν δίπλα σου, ξέρω εγώ, σε ένα σινεμά, κάτι.
1: Μια συνθήκη, περίεργο πράγμα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν είναι πάντα ο άνθρωπος, είναι το τι μπορεί να σκέφτεται πίσω. Είναι μπορεί να βγει και από ένα χασάπικο και να... και να φροντίζει κάτι λουλούδια που είχε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από πίσω να έχεις με τα κρέατα που κρέμονται και λες, οπ, αυτό πώς μπορώ να το παίξω.
0: Okay.
1: Και κρατάς κομματάκια και τα λες.
0: Ναι. Βέβαια, εσείς καλείστε να μην παίξετε τόσο καθημερινά πράγματα, άρα θα πρέπει να παρατηρήσεις και ανθρώπους σε πιο ακραίες καταστάσεις. Το έχεις επιδιώξει αυτό ποτέ?
1: Ναι, όσο μου επιτρέπεται
0: να
1: δω ακραίες καταστάσεις, αλλά οι ακραίες καταστάσεις δεν διαφέρουν τόσο πολύ από τις πραγματικές. Είναι απλώς πραγματικές λίγο κουνημένες.
0: Λίγο κουνημένες.
1: Αλλού.
0: Ναι. Υπήρχε ποτέ κάτι που έγινε μπροστά σου και ήταν λίγο τραβηγμένο και καθόσουν και ήσουν ο παρατηρητής της υπόθεσης? Μην το παρεξηγείτε το παιδί, είναι ηθοποιός παρατηρητής.
1: Όχι, όχι. Παρατηρώ, θυμάμαι, ένας άνθρωπος μια φορά είχε πάθει καρδιακή προσβολή μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν να προσέξουμε, να δημιουργήσουμε χώρο να κάνουμε και ταυτόχρονα εγώ κατέγραφα από πίσω.
0: Ναι. Νομίζω όλοι κατέγραφαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι από τις στιγμές που αν τις βιώσεις, τις θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Έτσι,
1: ναι, αλλά για άλλο λόγο. Θυμάμαι, είχαμε δασκάλα στη σχολή τη Λιδία την Κονιόρδου.
0: Ναι.
1: Η οποία λέει ότι αυτό είναι η σχιζοφρένεια του ηθοποιού.
0: Mm-hmm.
1: Ήμουνα σπίτι μου και εγώτανε το σπίτι μου, είχε πάρει φωτιά και εγώταν το σπίτι μου και μέσα στον πανικό μου καθόμουνα και με έβλεπα πώς πανικοβάλλομαι και λέω αυτό πώς μπορώ να το κάνω.
0: Περίμενε, κάτσε να το πιάσουμε όλο. Και εγώ σου να γιατί είχες αφήσει κάτι ανοιχτό.
1: Εγώ είχε, η Λιδία Κονιόρδου είχε πιάσει φωτιά το σπίτι της.
0: Άρα λέμε τώρα μια ιστορία της Λιδίας Κονιόρδου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει έρθει στην εκπομπή. Πολύ ωραία. Δεν μου την είπα αυτή την ιστορία, αλλά
1: ναι, γιατί...
0: την επόμενη φορά θα τη ρωτήσω.
1: Το θυμάμαι.
0: Επομένως, λέει ότι ακόμη και αν σου συμβαίνει κάτι πολύ extreme, πρέπει
1: κάθεσε
0: να πάρει.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου.
0: Κάτσε και βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Είναι η αρρώστια του ηθοποιού αυτή.
0: Ναι. Άλλες αρρώστιες του ηθοποιού έχουμε.
1: Ανασφάλεια τρελή.
0: Ναι.
1: Πάντα δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις αν αυτό που έκανες είναι καλό, δεν ξέρεις αν σου λένε ότι το έκανες καλό, ότι ήταν όντως. Πάντα κρατάς μια πισινή,
0: ναι.
1: Ταυτόχρονα με το ψώνιο.
0: Okay. Και έπαιξες για 4 χρόνια σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση, στη μια αληθίβα λέγεται η παράσταση, έτσι την είδα και ξετρελάθηκα. Και όποιος δεν την έχει δει να πάει να τη δει, γιατί τώρα θα κάνετε περιοδεία, έτσι δεν είναι?
1: Θα κάνουμε μια μικρή περιοδεία, θα κάνουμε λίγες πιάτσες στην Αθήνα στα τέλη Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Μετά θα ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Γιάννενα. Και Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, θα κατέβουμε Κρήτη.
0: Χωρίς να κάνουμε spoiler, αν και την έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, αυτή η παράσταση, γιατί δεν έπεφτε καρφίτσα και μάλιστα όταν ήρθα εγώ να σε δω, είχα κλείσει, νομίζω, μήνες πριν για να βρω θέση. Χωρίς λοιπόν να πούμε πολλά πράγματα, τι είναι το καλύτερο αυτής της παράστασης?
1: Νομίζω η ανθρωπιά της.
0: Mm-hmm.
1: Εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και είναι η τέλεια ιστορία. Είναι δύο άνθρωποι, ένας προνομιούχος, λίγο λόγιος.
0: Αυτός είσαι εσύ.
1: Ναι. Και ο Δημήτρης, ο Καπουράνης, κάνει δύο ρόλους. Κάνει ένα παιδί που έχει σκοτώσει τον πατέρα του χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση και στήριξη στη φυλακή και τον ηθοποιό που θα παίξει το ρόλο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει η τέλεια ιστορία. Ο δάσκαλος γνωρίζει τον μαθητή, αλλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος είναι ο μαθητής τελικά.
0: Ναι. Και έχετε μία σχέση η οποία περνάει από διάφορα στάδια. Πάρα πολύ καλή μια αληθίβα. Στεναχωριέμαι που αυτή είναι η τελευταία χρονιά.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τίποτα ότι είναι ποτέ το τελευταίο, αλλά...
0: Όταν παίζετε μια παράσταση τόσα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, είστε καλύτεροι.
1: Νομίζω ναι. Δεν το αφήνουμε με τον Δημήτρη. Επειδή ακριβώς είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα, θέλουμε να είναι ζωντανό. Και είναι μια παράσταση που βασίζεται στην επικοινωνία μας. Άμα δεν είμαι εγώ εκεί να δω το κάτι διαφορετικό που θα κάνει για να το απαντήσω διαφορετικά, δεν λειτουργεί. Και επειδή λάθη συμβαίνουν και το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης, βαθιά ανώτερο.
0: Γιατί είναι ανώτερο το λάθος της τέχνης?
1: Γιατί αυτό σου επιτρέπει να αντιδράσεις φυσικά.
0: Άρα αυτό λες όταν συμβαίνει στη σκηνή.
1: Και γίνεται στη ζωή συνήθως.
0: Ναι, και στη, τα και λάθη, στη ζωή.
1: Από τα λάθη μαθαίνουμε και τα λάθη είναι αυτά που πάμε να διορθώσουμε.
0: Το αυτό θα το σκέφτομαι δύο μέρες και θα με ταλαιπωρεί. Και τι πρέπει να λέω, ότι το λάθος είναι ανώτερο της ζωής, πρέπει να λέω.
1: Το λάθος είναι κομμάτι της ζωής.
0: Το
1: η ζωή δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το λάθος, η μετάλλαξη, δεν θα υπήρχε η εξέλιξη, δεν θα υπήρχαν αλλαγές στα σταθερά που τα εξελίσσουν.
0: Βέβαια, θέλουμε να ζούμε, νομίζω ότι τώρα έχουμε την αιμονή της τελειότητας περισσότερο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Και είναι τα social media που το έχουν κάνει αυτό. Εσύ δεν συμμετέχεις σε όλη αυτή την ιστορία, social media, εικόνα,
1: όχι.
0: Ασχολείσαι με αυτά?
1: Όχι, όχι, όχι. Ξέρω ότι, προφανώς ξέρω τι είναι, μπορώ να δω βιντεάκια.
0: Έχει λογαριασμό?
1: Όχι, λογαριασμό δεν έχω. Έχω Facebook, αλλά Instagram δεν έχω και το μ' αρέσει που δεν έχω. Με όλα αυτά που γίνονται τελευταία κιόλας, δεν μ' αρέσει πολύ που δεν έχω.
0: Είσαι λίγο analog τύπος. Μαζεύεις παλιά πράγματα, σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Μαζεύω παλιά πράγματα.
0: Τα πουλάς ή είσαι σαν άνθρωπος τύπος που μπαίνουν στο σπίτι τους μετά από μερικά χρόνια και είναι άπειρα ρούχα, άπειρες... Είναι έτσι, αν έρθω σπίτι σου τι θα δω?
1: Κάποια πράγματα που μ' αρέσουν τα φτιάχνω.
0: Ράβεις.
1: Μου ράβω επίσης,
0: ράβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ράβεις?
1: Μπορώ να ράψω τσαντάκια, μπορώ να ράψω καλύματα, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όταν κάποιος το έχει ανάγκη και έρθει και σου πει θέλω ένα κάλυμα οπωσδήποτε, ή έχεις εσύ την ανάγκη ή τα πουλάς ή τα κάνεις?
1: Δεν τα πουλάω, δεν τα πουλάω, όχι. Συνήθως κάτι σκέφτομαι, ότι θέλω να φτιάξω ένα τσαντάκι. Ας πούμε, δεν μπορούσα να βρω καθόλου ένα
0: αυτό που
1: τσαντάκι που ήθελα και λέω κάτσε να το ψιλοσχεδιάσω, να το φτιάξω.
0: Ναι.
1: Και το φτιάξα και το έδειξα. Το βλέπανε οι φίλοι μου και μου λέει θα το θέλω κι εγώ. Θέλω τι υφάσματα θες. Και πήγα και πήρα υφάσματα και έχω κάνει και έχω και φτιάχνω τώρα, ας πούμε, είναι το χόμπι μου τώρα, φτιάχνω τσαντάκια.
0: Και δεν το χρεώνεις?
1: Όχι, ακόμα
0: λάθος,
1: όχι.
0: Λάθος τρομερό. Ξέρεις, έτσι ξεκίνησε ο Ραλφ Λόρεν. Δεν είχε, λέει, τα ρούχα, δεν έβρισκε τα ρούχα που ήθελε να φορέσει. Και μετά από μερικά δισεκατομμύρια δολάρια, είπε αυτή την ιστορία, ότι αυτή ήταν η αφορμή.
1: Ναι.
0: Να κάνεις πράγματα επειδή δεν τα βρίσκεις. Ωραία. Παλιά πράγματα λοιπόν, αντίκες σε έπιπλα.
1: Κάποια ναι. Κάποια ναι. Είχα βρει ένα καθρέφτη, είχα βρει μια πολυθρόνα που μου άρεσε και την. Όχι εγώ ίδιος, δεν την έφτιαξα εγώ, αλλά την πήγα να τη φτιάξουν και την έχω. Γενικά τώρα όμως είμαι σε φάση, νομίζω, που προσπαθώ να αφήσω πράγματα, να μην είναι αυτό το hoarder που μαζεύει τα πράγματα.
0: Ναι. Αυτοί που μπαίνουν στα σπίτια και είναι.
1: Να υπάρχει λίγο χώρος.
0: Άρα υπάρχει τέτοια καταστασία στο σπίτι?
1: Καθόλου, καμία καταστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία καταστασία. Έχει πολλά πράγματα.
1: Ούτε πολλά πράγματα. Έχω αρκετά βιβλία.
0: Ναι.
1: Έχω τα βιβλία μου από το βιολογικό, έχω θεατρικά.
0: Γιατί σπούδασες βιολογία.
1: Ναι.
0: Και πώς μπορεί κάτι τόσο συναρπαστικό να μη σε... Τελείωσες?
1: Τελείωσα.
0: Ναι.
1: Τελείωσα, σπούδαζα παράλληλα τα τελευταία 3 χρόνια θέατρο και τελείωσα πρώτα το θέατρο και μετά πήρα το πτυχίο, έδωσα όλα τα μαθήματα που χρωστούσα για να,
0: για να τα πάρω. Ίσως βρήκες το μοναδικό συναρπαστικότερο τότε.
1: Ήταν η ζωή συναρπαστικότερη. Η ζωή των ηθοποιών και ο κόσμος των ηθοποιών ήταν πιο ενδιαφέρουσα για μένα. Δηλαδή, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μια στηρότητα.
0: Ναι, τους διαλύσαμε τους ακαδημαϊκούς τώρα όλους.
1: Παρ' όλα αυτά, έχω να πω ότι οι άνθρωποι από τότε είναι πολύ πιστοί και έρχονται σε παραστάσεις και μιλάμε. Δηλαδή, η διέξοδος είναι η τέχνη, με έναν τρόπο. Και εμένα μου άρεσε αυτό, το είχα ανάγκη. Ναι. Το είχα πολύ ανάγκη.
0: Είσαι καθόλου βιολόγος? Γιατί είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν αισθάνεσαι και αν το φέρεις αυτό το πράγμα, τις γνώσεις σου, όλα αυτά.
1: Χαίρομαι πολύ που θυμάμαι πράγματα από το, από το βιολογικό. Και είναι τρίβια τα οποία απλώς πετάω και εντυπωσιάζω κόσμο. Αλλά επίσης έχω μάθει και έναν τρόπο σκέψης. Ναι. Έναν τρόπο που να αντιμετωπίζω τα πράγματα. Που είναι λίγο έμφυτος και λίγο βλέπεις ότι ολόκληρη επιστήμη έχει βασιστεί σε αυτό το πράγμα. Άρα, για αγκάλιασέ το, για δες το, πώς είσαι έτσι.
0: Τι είναι έμφυτος εσένα?
1: Η παρατήρηση και το να δημιουργώ χώρο.
0: Τι εννοείς?
1: Να προσαρμόζομαι σε αυτό που έχω απέναντί μου, να του δίνω χώρο να υπάρχει, να καταλάβω τι είναι και να το αγκαλιάσω. Αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Σε αυτό είσαι καλός. Αν ρωτήσω τους γονείς σου, τι θα μου πούνε?
1: Καλό παιδί. Θα πούνε, μπορεί να πούνε ότι τα κάνει όλα.
0: Τα κάνει όλα.
1: Τα κάνει όλα.
0: Ότι είσαι ικανός δηλαδή να αναλάβεις οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι λίγο?
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Είναι καταφερτζής δηλαδή, θα μου πούνε. Ήσουνα το παιδί θαύμα, δηλαδή έκανες ενόργανη που θέλει και πειθαρχία και είναι και δύσκολο. Φαντάζομαι ναι. Ήσουνα καλός μαθητής.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ψεγάδι δηλαδή.
1: Ψεγάδια υπήρχαν. Δεν ήμουνα ο καλύτερος, ήμουνα καλός.
0: Ναι.
1: Ήμουνα και ήθελα να είμαι καλός. Αυτή την τελειότητα δεν την μπορώ, δεν τη θέλω, δεν μου αρέσει το τέλειο και γι' αυτό το καταφερτζής είναι λίγο...
0: Το καταφερτζής έχεις δίκιο, είναι ο κολπατζής. Είναι ο αυτός που...
1: Κάτι.
0: Όχι, αλλά ικανότατος.
1: Ναι, και το λέω λίγο συγκρατημένα, γιατί αυτό έχει κόστος, έχει τίμημα προσωπικό. Αυτό το να πας λίγο πίσω για να είσαι καλός μαθητής, ευγενής, να είσαι αυτό, κάνεις λίγο πίσω στην ορμή σου, στο θυμό σου, στο οτιδήποτε σου.
0: Ήθελες να τους ευχαριστείς τους γονείς σου ή το έκανες για άλλους λόγους?
1: Όχι, γι' αυτό το κάνουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστώ. Δεν είναι ότι ποτέ μου είπαν, ξέρεις τι, άμα είσαι έτσι, δεν θα σε αγαπάμε. Αλλά η τάση μου ήταν να είμαι...
0: By the book.
1: Ναι.
0: Είσαι νομοταγής στην ενήλικη ζωή?
1: Είμαι. Είμαι πολύ συνεπής.
0: Νομοταγής, συνεπής...
1: Ναι, αλλά δεν το χαίρομαι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν είναι να πω... Καταλαβαίνω που κάτι είναι παράλογο, καταλαβαίνω που κάτι έχει αξία.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ λίγο να τα φέρνω σε... Κάνω δικαστήρια στο μυαλό μου.
0: Κάνεις δικαστήρια. Εσύ είσαι ο κατηγορούμενος?
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, δεν είμαι ποτέ ο κατήγορος. Δεν νομίζω.
0: Okay. Τελευταίο δικαστήριο που έκανες γιατί κάτι κακό είχες κάνει?
1: Όχι, ήταν για τα όρια ταχύτητας.
0: Τα όρια ταχύτητας, ναι.
1: Συνειδητοποίησα ότι άμα σεβαστώ τα όρια ταχύτητας από μαραθώνα που τυχαίνει να κάνω κάτι γυρίσματα τώρα μέχρι το σπίτι.
0: Θα κάνεις πόσες ώρες?
1: Μία ώρα. Και οι χάρτες λένε 45 λεπτά.
0: Άρα ο χάρτης συνενεί στο να παρανομήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά τα όρια εννοείς που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: 50 στη Μαραθώνος. Ναι.
0: 50 στη Μαραθώνος και νομίζω 30 στους πιο μικρούς δρόμους. Είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: είναι
0: δύσκολο.
1: Λογικό. Όχι, όχι. Δεν είναι όλοι οι δρόμοι. 30,
0: ναι.
1: Είναι, 30 είναι εκεί που είναι μονόδρομος, αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, μαγαζιά. Μπορεί να σου πεταχτεί από νεράτζι μέχρι
0: καλά,
1: λιγιά.
0: Καλά, ξέρω και έναν δρόμο που δεν είναι έτσι. Αλλά ναι, εσύ λοιπόν βρίσκεις λογικό το 30 σε κατοικημένες περιοχές.
1: Ναι.
0: Το 50 όμως είναι δύσκολο.
1: Στη Μαραθώνος, ναι.
0: Ναι. Οπότε αυτή η εκπομπή μπορεί να είναι μία...
1: Ένα εφαλτήριο.
0: Ναι, ότι να πούμε να αυξηθεί λίγο, ειδικά στη Μαραθώνος, που κάνει ο Θάνος το γυρισμά
1: του. Πού αλλού είναι 70. Πιο πριν είναι 70. Το έχουν κατεβάσει 50, επειδή εκεί πέρα κάνουν drift. Και...
0: Λογικό, εντάξει.
1: Και το έχουν κατεβάσει για να...
0: Ναι, για να μην γίνονται τέτοια.
1: Προσέχουν περισσότερο.
0: Εσύ έκανες ποτέ τέτοια πράγματα?
1: Όχι.
0: Ήσουν πάρα πολύ συνετός.
1: Φοβάμαι, ναι.
0: Ναι. Άρα ήσουν συνετό, παιδί, επειδή φοβόσουν γιατί... Για τον εαυτούλη σου.
1: Όλα από το φόβο ξεκινάνε. Νομίζω όλα τα πράγματα τα κάνουμε από φόβο και αγάπη. Και κατευθυνόμαστε προς κάτι επειδή το αγαπάμε και το θέλουμε, μας έλκει, θέλουμε να είμαστε, να το έχουμε, να το φέρουμε, δεν ξέρω. Και αντίστοιχα φοβόμαστε από τη σκιά μας μέχρι το Θεό. Και αυτά τα δύο, η ισορροπία αυτών των δύο είναι αυτά που μας φέρνει στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχουν φόβοι που είχες και τους έχεις πια νικήσει και
1: ναι.
0: Είσαι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Νομίζω προσπαθώ να το λάθος,
0: το λάθος
1: που λέω,
0: ναι.
1: Να το απενοχοποιήσω γιατί είναι... Μας έλεγες ένας εκπληκτικός καθηγητής στη σχολή μας, ο Κωστής ο Σφυρικίδης. Τι είναι το λάθος? Λάθος.
0: Έκανα λάθος.
1: Έκανα
0: τι να
1: λάθος.
0: Τώρα. Ναι, τι να
1: την επόμενη φορά μπορεί να μην το κάνω ή τώρα ξέρω.
0: Άρα, αν γίνει κάτι στη σκηνή και κάνεις ένα λάθος, που είναι και έτσι παράσταση, που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να το καταλάβουμε, γιατί είναι πολύ φυσικό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Νιώθεις άσχημα, το παίρνεις μαζί σου, δεν κοιμάσαι το βράδυ.
1: Ανάλογα το... Λοιπόν, όταν νιώσω ότι το παράτησα, ότι δεν... σκεφτόμουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και γίνει κάτι λιγότερο από αυτό που θέλω, τότε νιώθω άσχημα. Αλλά όταν γίνει ένα λάθος, ένα σαρδάμ, ξεχάσω κάτι και ο Δημήτρης το πάρει πάνω του και γίνει κάτι όμορφο, την επόμενη φορά το κρατάμε συνήθως το λάθος.
0: Το κρατάτε, ε? Αν σας βγει.
1: Ναι, έχουμε κόψει πάρα πολύ κείμενο, έχουμε αλλάξει σκηνούλες, έχουμε...
0: Ναι.
1: Γιατί
0: λέμε... ναι, είναι μια παράσταση η οποία πολλά πράγματα νομίζω δεν προκύπτουν από το κείμενο. Ε, έτσι είναι. Ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει αυτό, χρειάζεται να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, δηλαδή τα πηγαίνετε και καλά για να έχει βγει τόσο καλή παράσταση.
1: Απολύτως. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης αυτός που είναι... ο Δημήτρης με πήρε τηλέφωνο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, κανένα δίμηνο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, να βρεθούμε, να μιλήσουμε για την παράσταση. Να βγούμε ένα καφέ στα Εξάρχεια.
0: Αυτό δεν γίνεται συνήθως.
1: Γίνεται, αλλά εμένα δεν μου το έχουν κάνει ποτέ. Και ένιωσα τόσο όμορφα να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο.
0: Φαντάσου να πήγαινες και να ήταν αντιπαθέστατος.
1: Ήταν ένας γλύκας. Ήταν με την παντόφλα του, με μια φανέλα και με το μαλλί του το μπουκλωτό.
0: Το οποίο μαλλί πρέπει να σας πούμε ότι και αυτό παίζει ρόλο στην παράσταση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί έχει έναν τρόπο να το. να παίζει στην παράσταση, δεν από κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε έρθει χαλαρός.
1: Και από τη σχέση μας, αυτή που ξεκίνησε να χτίζεται εκεί πέρα, βγήκε και νομίζω. Πάνω σε αυτό πάτησε η αλληλεπίδραση που έχουμε στη σκηνή.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσες να τα πας, να είναι μια καλή παράσταση, μια καλή συνεργασία, αλλά να συχαίνεσαι τον άλλο άνθρωπο. Σου έχει
1: είμαι αρκετά τυχερός και κάπως αυτές τις καταστάσεις τις αποφεύγω. Ναι. Συνειδητά. Όχι συνειδητά, ενστικτοδός. Εμπιστεύομαι ανθρώπους που εμπιστεύονται ανθρώπους που εμπιστεύομαι.
0: Οπότε λες για να εμπιστεύεται αυτός, είμαστε μια χαρά.
1: Και συνήθως έτσι ερχόντουσαν και οι δουλειές μου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έχεις περάσει κατάθλιψη? Όλοι.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει και δεν το καταλαβαίνουμε, ναι. Mm-hmm. Κατάθλιψη.
0: Πώς είπες, γιατί πολλές φορές λέμε κατάθλιψη, το λέμε στους φίλους μας, συζητάμε μεταξύ μας και αυτά δεν είναι κατάθλιψη, είναι θλίψη. Κάτι έχει συμβεί, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα με τη δουλειά σου, μπορεί να έχεις με τα προσωπικά σου. Κατάθλιψη όμως είναι αυτό που δεν μπορείς να το υπερβείς, ναι. Έτσι.
1: Γι' αυτό είμαι διστακτικός στο να το πω αυτό τον όρο. Αυτό που νιώθω είναι ότι... Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, είχα δει ένα βιντεάκι που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, φαντάζομαι ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής, που έλεγε ότι ο αστακός όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτω από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφός του, θα κάνει έκδυση και θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούριο. Mm-hmm. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του. Mm-hmm. Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση.
0: Σωστά.
1: Μεγαλώνοντας λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα σαν προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα ότι όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος. Εγώ πρέπει να το φτιάξω. Εγώ είμαι. Και αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δίνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως, από αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο.
0: Είναι πολύ καλό που το λες. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι νομίζουμε ότι φταίμε εμείς αν η καθημερινότητα γίνεται πάρα πολύ πιεστική.
1: Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι αυτό που λες για την τελειότητα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα. Mm. Η τελειότητα σαν αποτέλεσμα είναι κακό πράγμα. Γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Mm-hmm. Έχουμε μέσα μας ζήλια, έχουμε μέσα μας φθόνο, mm-hmm. έχουμε μέσα μας κακό.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν δεν εξωτερικευτεί νωρίς, μαζεύεται και θα βιάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα σκοτώσουμε.
0: Πιστεύεις ότι όλοι έχουμε την ικανότητα να τα κάνουμε αυτά?
1: Ναι.
0: Είσαι κάθετος.
1: Αν δεν μπορούσαμε να το αναγνωρίσουμε, το γεγονός ότι το αναγνωρίζουμε, σημαίνει ότι το αντιλαμβανόμαστε. Mm. Και το να το απομονώσουμε, να το κρύψουμε, να λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι εγώ δεν θα μπορούσα. Ή να αρνούμαστε συναίσθημα που έχουμε νιώσει. Ή να καταπιέζουμε συναίσθημα που έχουμε. Αυτό οδηγεί σε νεύρωση.
0: Ναι.
1: Και κοινωνικά, άμα βγει προς τα έξω, έχουμε αυτοί φταίνε, αυτοί είναι οι κακοί, εμείς είμαστε οι καλοί και οι αθώοι. Και δεν πλησιάζει ποτέ το ένα άκρο το άλλο. Υπάρχει μυσαλλοδοξία, υπάρχει μίσος, mm-hmm. το οποίο είναι απλώς από τη δική μας ανικανότητα, από τη δική μας μη διάθεση. Να δούμε το δικό μας κακό. Το οποίο το κακό είναι χρήσιμο γιατί σου δείχνει πού δεν πρέπει να πας.
0: Ναι. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα της παράστασης, δεν είναι?
1: Διαπραγματεύεται την ανθρωπιά και το πώς άνθρωποι που δεν σου έχουν φερθεί καλά...
0: Ακούγεται σαν να έχει ζήσει μια ωραία παιδική ηλικία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είχες την ενόργανη, τους γονείς σου σε υποστήριζαν. Έκανες αυτό που ήθελες, ήσουν ένα παιδί που δεν ήθελε να πάει κάτι στραβά. Συνήθως υποθέτουμε όταν βλέπουμε κάποιον που έχει μεγάλα... Αυτός είναι μια χαρά, δεν έχει ανάγκη τίποτα.
1: Δεν έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να έχει περάσει ο άλλος.
0: Ενώ όλα μπορεί να φαίνονται τέλεια.
1: Ιδέα. Δεν ξέρεις. Μια κούκλα, μια φίλη μου, μια κούκλα τη βλέπεις και λες εσύ η χαρά της ζωής, δεν έχεις τίποτα στραβό. Η μαμά μου έχει πάθει εγκεφαλικό, ο πατέρας μου είναι αυτό και τους προσέχω. Και... Δεν έχεις ιδέα τι περνάει ο άλλος. Ιδέα πώς έχει φτάσει εκεί που είναι.
0: Okay. Οπότε είσαι ταλαιπωρημένος με κάποιο τρόπο?
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο.
1: Όχι τόσο. Ίσως έχω άλλες κεραίες και πιάνω και θέλω να προλάβω να γίνω άσχημα. Και νιώθω περίεργα. Αλλά όχι. Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Με τα νορμάλ. Ναι. Με τα προβλήματα.
0: Με τα πάνω κάτω.
1: Με τα νορμάλ.
0: Δεν μπορείς να φανταστώ να θυμώνεις.
1: Όχι, δεν θυμώνω. Θυμώνω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Με την αδικία. Και προσπαθώντας να λύσω προβλήματα μόνος μου. Εκεί αρχίζω και τρώγομαι.
0: Και τρώγεσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Πολύ.
0: Οπότε θες μπορείς να έχεις να τα λέμε. Μπορούμε να πούμε ότι θα κάνεις και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να...
1: Θα είμαι σε μια σειρά του Α του χρόνου.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, γιατί μέχρι να κάνεις εσύ αυτή τη διαδρομή από το καμαρίνι μέχρι εδώ, άκουσα ότι γενικά αρέσεις. Αυτό νομίζω είναι πάντα καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και να το λέτε. Όχι, να το λέμε ότι κάποιος είναι όμορφος. Της προάλλης ήμουνα με τη μηχανή και...
0: Στο λένε. Δεν μπορεί να μην στο λένε.
1: Μου είπε μια κυρία, ωραία στάση. Και λέω, τι έκανα, παρενέβη κάποιο στόπ, ήμουν αυτό και μου λέει, ωραία στάση. Όχι, λέει, ωραία στάση, ωραίος πάνω στη μηχανή. Με το κράνος, δεν φαινόμουν να κάνω.
0: Και
1: λέω, τι ωραίο να το πει κάποιος σε κάποιον. Είσαι όμορφο.
0: Τι ηλικίας ήταν η κυρία?
1: 35. 36.
0: Α, πάρα πολύ νέα. Νέο κορίτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία.
1: Μητέρα, μάλλον.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία που τα λένε οι άνθρωποι και πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Που είναι πιο γενναιόδοροι.
1: Ναι.
0: Και δεν τους νοιάζει κιόλας. Και θα σου πούνε, είσαι ωραίο παιδί.
1: Ναι.
0: Είσαι και ωραίο παιδί και πολύ καλό ηθοποιός. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην φύγετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Με σιδερολοστό και 8 πισόπλατες μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός στη Δράμα. Μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Τις αρχές ειδοποίησε ο 16χρονος γιος τους. Δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό τους. Η 45χρονη είχε ζητήσει 2 φορές απόσπαση. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ψυχιατρική εξέταση του δολοφόνου. Ψυχολόγοι δίπλα στα 2 παιδιά του ζευγαριού. Αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη Τσίπρα με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Το πολιτικό του παρελθόν υπενθυμίζει και ποντάρει το Μαξίμου. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες κυβέρνηση διαμηνύει ο πρόεδρος της Ελλάς. Με το βλέμμα στις κάλπες, οι πολιτικοί αρχηγοί άρχισαν να επικοινωνούν το πρόγραμμά τους με περιοδίες. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο αμετανόητος αρχιτρομοκράτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος 26 ημέρες μετά την αποφυλάκησή του. Η ακύρωση του βουλεύματος αποφυλάκησης από τον Άριο Πάγο και οι αντιδράσεις. Το σκεπτικό του Αριού Πάγου. Ο Νετανιάχου πρέπει τώρα να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε Internet.
4: Πάντα έχουμε Internet.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαμβάνει, over.
2: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Mundial του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Mundial. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και φαντάζομαι ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είστε, δεν θα είστε όπως ήταν στο βίντεο κλιπ με μαγιό και σε παραλία.
1: Θα είμαστε, βασικά δεν είμαστε σίγουροι, θα δούμε. Γιατί έχουμε πολλά live σε πολλά μέρη. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να συνδυάσουμε και κανένα μπανάκι και, και καμιά βουτιά.
0: Εσείς, ναι, ωραία, θα συνδυάσετε μπανάκι, θα κάνετε λοιπόν και το tour σας. Full band. Γιατί γράφετε full band, δύο άτομα είστε, συγγνώμη σου.
2: Γιατί
0: λέω,
2: ναι,
1: έχει αλλάξει αυτό τώρα.
2: Γιατί στα περισσότερα βίντεο είμαστε δυο μας και όλοι λένε α, δύο θα είναι. Δεν είμαστε δύο όμως. Έχουμε και μπάντα από πίσω. Mm-hmm. Μεγάλη, θα είμαστε τουλάχιστον 7-8 άτομα.
0: Θεωρούνται και εκείνοι γιαγκίνηδες ή είστε εσείς οι δύο?
2: Είναι η μπάντα, γιαγκίνηδες και μπάντα.
0: Αυτό είναι το full band.
2: Ναι.
0: Το γράφετε, θεωρείται σωστό να βάλετε το full.
2: Δηλαδή είναι το full που λέμε.
0: Το extra, σου
1: ναι. Είναι όλα extra σε αυτό το συγκρότημα γενικότερα, μέσα, οπότε ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια πολύ ωραία κλισέ ερώτηση, ότι στην εποχή της trap, που τέλος πάντων η μουσική είναι σε μια περίεργη. Εσείς γιατί κάνετε αυτό που κάνετε?
1: Καλή ερώτηση, ναι. Γιατί σίγουρα παίζουν ρόλο τα ερεθίσματα που είχαμε πάρει. Και είναι ανάλογα και τι εκφράζει τον καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ πήρα ένα ερέθισμα από το ρεμπέτικο και ένιωσα ότι αυτή η αμεσότητα, αυτή η ειλικρίνεια, με την απλότητα που τα παρουσιάζουν αυτά τα τραγούδια με εκφράζει, σιγά σιγά πήρα αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Είναι, βέβαια, αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι λείπουν τα ερεθίσματα, πιστεύω, στις μέρες μας.
0: Τραπ ακούς?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Φίλος μου. Εσύ, παιδί μου, πώς το έπαθες?
2: Εγώ έχω ακούσει τραπ, η αλήθεια είναι.
0: Κρυφά. Κρυφά.
2: Όχι, εντάξει, βέβαια, ακούω. Από όλα ακούω, εντάξει, δεν έχω θέμα. Εγώ δεν άκουγα, ας πούμε, ρεμπέτικα και τέτοια μέχρι τα 18-19, τότε ξεκίνησα να ακούω στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλήθεια είναι.
0: Εκεί γνωριστήκατε.
2: Ναι, εκεί γνωριστήκαμε. Αλλά λίγο εκεί στις Πανελλήνες άρχισα να ακούω. Ήταν αυτό που ερέθισμα, δηλαδή έψανα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν άμεσο εκείνη την περίοδο. Ας πούμε, το πρώτο που άκουσα ήταν τα Ματόκλαδα. Που είναι ένα απλό κομμάτι, ας πούμε. Ναι. Αλλά κάποιος μου είχε κολλήσει τέρμα τώρα, έτσι το άκουγα συνέχεια. Αυτό δηλαδή.
0: Τι θεωρείτε ρεμπέτικο, γιατί και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Ξέρουμε κάποια λαϊκά τραγούδια τα οποία είναι πολύ εμβληματικά, πολύ χαρακτηριστικά ιστορικά, αλλά το ρεμπέτικο πώς ορίζεται ακριβώς?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και εμείς ναι. Το ψάχνουμε δηλαδή και το συζητάμε με πολύ κόσμο. Και δεν έχουμε καταλήξει, είναι η αλήθεια, σε μια σίγουρη απάντηση, καθώς ένα άλλο ερώτημα που έχουμε συχνά είναι: μπορεί να γίνει ρεμπέτικο σήμερα? Ναι. Με αυτή τη θεματολογία που υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, με αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε στη σύγχρονη εποχή. Οπότε δεν θα δώσουμε μια απάντηση που μπορεί να μεταγγείλουμε στην πορεία.
2: Επίσης είναι πολλά πράγματα, δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα.
0: Ο Ξαρχάκος έχει γράψει όμως ρεμπέτικο.
1: Είναι ρεμπέτικο όμως, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρουμε.
0: Είναι για την ταινία ρεμπέτικο. Οπότε σίγουρα είναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι δεν είστε από τη Θεσσαλονίκη, σας ρώτησα και προηγουμένως. Είσαι από την Κόρινθο, είσαι από την Αλεξανδρούπολη. Το συζητούσαμε αυτό προηγουμένως και μου είπε βαριά επαρχία. Γιατί βαριά επαρχία, ρε παιδιά?
1: Είναι γενικά.
0: Καλά, η Κόρινθος είναι δίπλα.
2: Γιατί νομίζεις, ερχόμαστε στην Αθήνα, δεν ερχόμασταν? Εκεί μέναμε.
0: Μάλλον ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Φοβόμαστε να μπούμε στο περιστατικό, μάλλον.
1: Τώρα, εγώ πάντως που το βλέπω και από την πλευρά του καλλιτέχνη που μένει στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο για μια παραγωγή, είτε είναι θεατρική, είτε είναι ένα συγκρότημα, να ανέβει μέχρι την Αλεξανδρούπολη και οικονομικά.
2: Καλά. Ναι.
1: Επομένως, είναι σίγουρα πολύ πιο λίγες ευκαιρίες να δούμε κάτι, να γνωρίσουμε κάτι διαφορετικό. Τόσο μακριά.
0: Δηλαδή
1: στην Αθήνα κάθε μέρα έχει 5 συναυλίες, 6 θέατρα. Αν λίγο έχεις μπει σε ένα χώρο, είναι πολύ εύκολο να γνωρίσεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να γνωρίσεις τα είδωλά σου που λέμε.
0: Ναι.
1: Πάνω δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Δεν είναι.
1: Πρέπει να κάνεις ταξίδι μήνυμο μέχρι τη Θεσσαλονίκη 4 ώρες.
0: Σωστά. Εσύ που δεν ήσουν τόσο μακριά, λες δεν βγαίναμε στην Αθήνα.
2: Ναι, δεν έρχονταν κανείς εκεί πέρα.
0: Δεν ερχόταν κανείς.
2: Δύσκολα. Δεν έχει βασικά μουσική σκηνή στην Κόρινθο, γι' αυτό.
0: Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει η βαριά επαρχία?
2: Νέκρα. Νέκρα, τι άλλο.
1: Ασφάλεια.
2: Ασφάλεια όμως, ναι. Μπορείς να βγαίνεις, ξέρω εγώ, μέχρι ό,τι θέλεις, δεν φοβάσαι. Bonding με τους ίδιους ανθρώπους. Uh-huh. Και δηλαδή γνωρίζεις πραγματικά.
0: Σε σημείο...
2: Και βαρεμάρα, φίλε, πολύ βαρεμάρα.
0: Πολύ βαρεμάρα. Η βαρεμάρα όμως είναι μια δημιουργική διαδικασία,
2: ναι,
0: δεν είναι?
2: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, όταν έμενα Κόρινθο, μπορεί και να είμαι πιο παραγωγικός. Εντάξει, δεν είχαμε και τα κινητά τότε τόσο πολύ. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν έμενα και Κόρινθο, έμενα στο Χιλιομόδι, που είναι χωριό. Οπότε εκεί η παραγωγικότητα, φουλ.
0: Πολύ ωραία. Είστε άτομα που θα βυθιστούν στο κινητό τους και θα ξεχάσουν τι γίνεται γύρω τους?
1: Προσπαθώ να το κόψω εγώ, είναι η αλήθεια.
2: Όταν είμαστε στον κόσμο ή όταν είμαστε μόνοι μας?
0: Γενικά, αν είστε από τους ανθρώπους που είναι εθισμένοι με το κινητό τους.
1: Εντάξει, όταν είσαι με παρέα, δεν.
2: Όταν είμαι παρέα, όχι. Εντάξει,
1: δεν υπάρχει λόγο.
2: Αν είμαι σπίτι και είμαι κουρασμένος, μπορεί να κάτσω πολλές ώρες. Δηλαδή, όταν γυρνάω, έτσι κάθομαι, καναπέ, μπορεί να χαζέψω 5 ώρες.
0: Χάζεμα όλο ήδη την ιστορία του ρεμπέτικου?
2: Όχι, χάζεμα μόνο έτσι. Και άμα δω κάτι ενδιαφέρον, μπορεί να μπορώ να το ψάξω, αλλά κατά βάση χάζεμα.
0: Πάρα το πολύ παθαίνω ωραία.
2: Αυτό. Εντάξει, όχι κάθε μέρα.
1: Βέβαια, δεν έχουμε τόσο χρόνο για ξεκούραση.
2: Ναι.
1: Επομένως, αυτό είναι σπάνιο.
2: Αυτό το λέω, άμα έχουμε λείπουμε για τρεις μέρες, παίζουμε. Την τέταρτη που θα γυρίσω στο σπίτι.

0: θα κάτσω καναπέ και δεν θα κάνω τίποτα.
1: Άρα αυτό, είναι, αυτό που κάνετε για γίνεται είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί full time.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Από την πρώτη μέρα κιόλας.
1: Από την πρώτη μέρα. Ήσασταν όμως μουσική του δρόμου.
0: Ναι.
2: Παίζαμε στον δρόμο δύο φορές τη μέρα.
1: Και είχε περάσει ο Λευτέρης Πανταζής, είχε αφήσει πεντάρικο.
0: Ναι.
1: Να το πούμε λοιπόν ότι είχε αφήσει πεντάρικο ο Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρη, πολλά φιλάκια. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είναι τέτοιο τύπο αυτό, έτσι. Σας είχε πει και κάτι ή απλώς είχε αφήσει τα λεφτά.
2: Είχε πει, μας είχε πει και μπράβο και τα λοιπά.
0: Εμείς εκείνη τη στιγμή μαζεύαμε για να φύγουμε. Το μεταξύ ήταν 8-9 η ώρα, δηλαδή είχαμε βγει, παίξαμε, δεν βγάλαμε τίποτα. Ήταν
2: αυτό
0: κακή
2: το
0: στιγμή.
2: Θυμάμαι, ήταν πολύ κακή μέρα.
0: Ναι. Και λέμε εντάξει, άντε πάμε να φύγουμε. Και έτσι όπως πάμε να φύγουμε, μας λέει τι θα παίξετε, τίποτα άλλο. Και λέμε άντε πάμε να παίξουμε. Ναι. Και παίζουμε το άμα Κατερίνα μου εκείνη τη στιγμή και βάρε πενταρικού και φύγε.
1: Ωραίος.
0: Φοβερό.
1: Εκείνη την εποχή το κάνατε για χρήματα αυτό στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Αισθανόσασταν, αυτό έχει. Τι συναισθήματα έχει το βγαίνω να παίξω μουσική στο δρόμο.
2: Είναι πάρα πολλά συναισθήματα. Αρχικά, εμείς το βλέπαμε επαγγελματικά, σαν δουλειά. Ήταν 9 η ώρα, έχουμε συνάντηση στο τάδε σημείο. 10 η ώρα θα πάμε να πιάσουμε το καλό σποτ. 11 η ώρα ξεκινάμε να παίζουμε. Είναι μέρα που μπήκαν οι συντάξεις. Πάμε να παίξουμε λίγο περισσότερο.
1: Αλήθεια. Ωραίο, ναι. Είχατε ποτέ τίποτα στον δρόμο, αυτή η γωνία είναι δική μου από κανέναν άλλο.
2: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά.
0: Ναι. Ακόμα ζωή είναι εντάξει, φουλ. Και στην Αθήνα νομίζω είναι χειρότερο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Mm-hmm. Εγώ έχω δει και μουσικούς δηλαδή να τσακώνονται.
1: Λογικό είναι.
0: Και εμείς έχουμε τσακωθεί με άλλους μουσικούς.
2: Καλά, δεν φταίγαμε όμως εμείς.
0: Εννοείται δεν φταίγαμε εμείς. Θα φταίγαμε εμείς.
1: Με την αστυνομία είχατε θέμα.
0: Α, πολλές φορές.
2: Η αστυνομία γενικότερα ήταν υποστηρικτική. Αλλά κάποιες φορές ήταν και τα χέρια τους δεμένα. Κατά κάποιο τρόπο τους λέγανε. Μας ενοχλούν αυτοί, ελάτε, διώξτε τους. Και μας λέγανε, παιδιά, μας έχουν πει, δεν σας λέμε κάτι.
0: Χαμηλώστε, μας λέγανε. Άμα ξαναπέρανε, μετά φεύγαμε. Εντάξει. Άμα παίζεις χωρίς ηχεία, μπορείς να παίξεις. Δηλαδή δεν σου πει κανείς ενοχλείς χωρίς ηχεία. Άμα βάλεις όμως ηχεία που είχαμε πιο μετά εμείς. Εκεί μπορείς να κάνεις κάποιες παρατήρησεις και να πρέπει να φύγεις δηλαδή.
1: Okay. Κάτι λοιπόν που ξεκίνησε σαν μουσική στον δρόμο όμως έχει αρχίσει και γίνεται φουλ απασχόληση και προσοδοφόρα απασχόληση.
2: Μας λέγανε σε αυτή τη φορία.
1: Βάλατε ηχεία, βάλατε φουλ μπάντα. Τι άλλο, σε τι διαδικασία είμαστε τώρα.
2: Κάνουμε τα πάντα.
0: Φουλ μπάντα μπήκε τώρα. Τότε βάλαμε ηχεία, μετά βγαίναμε δρόμο. Πήραμε ηχεία, μετά κάναμε Instagram. Mm-hmm. Και αυτό.
2: Οι μεγάλες επενδύσεις που λέμε.
0: Μεγάλες επενδύσεις.
2: Μετά από το Instagram κάναμε live συναυλίες, τώρα κάνουμε και δικές μας παραγωγές. Ναι. Έχουμε την μπάντα και ένα βανάκι θέλουμε να πάρουμε. Αυτό, αν πάει καλά η Τεχνόπολη, θα πάρουμε ένα βανάκι και θα το ονομάσουμε. Ο καθένας που έχει πάρει σκύλο θα βάλουμε το όνομά του από πάνω.
0: Full band, tour band.
1: Πολύ ωραία. Οπότε, αν έρθουμε να σας δούμε, εκτός ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να σας απολαύσουμε, θα βοηθήσουμε και στον αγοραστή του
0: βανάκι. Ένα βανάκι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε άλλο πέντε, θέλουμε να πηγαίνουμε 7.
2: Με τα μαξάκι και με τα τσουκουτσούκου.
1: Δεν θέλετε. Θέλετε να έχετε το βανάκι σας να είναι.
2: Είμαστε και πολύ τώρα. Είμαστε τώρα δύσκολα.
1: Μήπως πρέπει λεωφοριάκι, πουλμανάκι.
0: Αυτό τώρα όπως ερχόμαστε ένα σχολικό και λέω ένα τέτοιο πράγμα να πάρουμε. Τα παλιά, τα σχολικά, τα κίτρινα που ήταν μεγάλα. Ωραίο.
1: Ναι.
2: Τέτοιες ιδέες.
1: Τέτοιες ιστορίες διηγούνται όλα και τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα. Και τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα ενίοτε διαλύονται. Πολλές φορές φταίει και η Γιώκο Όνο. Ας πούμε, μπορεί να φταίει. Mm-hmm. Θα μπορούσε μια γυναίκα να σας διαλύσει.
0: Όχι.
2: Αδύνατο.
1: Έχετε το ίδιο γούστο στις γυναίκες.
0: Όχι.
1: Δεν
2: το
1: έχετε
2: αντίθετο.
1: Τσακωθεί ποτέ.
2: Μ' αρέσει. Το ακριβώς αντίθετο γούστο στις γυναίκες.
1: Άρα δεν τσακώνεστε.
2: Οπότε τα βρίσκουμε έτσι μια χαρά.
1: Πολύ καλά. Η οικογένειά σας. Mm-hmm. Ως μαμά τώρα θα σας πω έτσι. Ότι αν μου λέγανε ότι το παιδί μου τραγουδάει στο δρόμο, η πρώτη μου αντίδραση ήταν γιατί. Θα παίρνει μια στεναχώρια μέχρι να καταλάβω ότι έτσι εκφράζεται.
0: Ναι.
1: Το αντιμετωπίσατε αυτό. Ενώ εσείς το κάνατε με κέφι, σας βοήθησε φαντάζομαι πάρα πολύ, αλλά αντιμετωπίσατε από τους γονείς σας ένα πάγωμα.
0: Ναι, υπήρχε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μάνα βασικά μου λέγανε να πηγαίνω στη σχολή, γιατί κάθε μέρα βγαίναμε.
1: Τι σχολή ήταν?
0: Μουσικό ήμουν εγώ.
1: Ναι, εντάξει,
0: ναι, εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν τελείωσα. Μου λέγανε να πηγαίνω στη σχολή, λέω ναι, ναι, θα πηγαίνω. Μετά βγαίνω δρόμο. Οπότε αυτό, εντάξει, υπήρχε το πιο πολύ να πηγαίνω σχολή, δηλαδή, όχι το γιατί βγαίνει δρόμο, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Όχι, εμένα όταν ας πούμε, είδανε ότι το κάνουμε μεθοδικά και πολύ σοβαρά.
0: Ναι, και αυτό.
2: Και είδαν και τα αποτελέσματα, έτσι, ότι οικονομούσαμε εκεί πέρα.
0: Ναι. Συντάξτε, τι
1: Μια καλή μέρα στον δρόμο, τι σήμαινε, εισπρακτικά.
2: Θα το πω στις εποχές εκείνες, ένα καλό Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι το νίκη μας.
0: Εντάξει, ήταν φθηνά τα νίκια τότε.
2: Ήταν φθηνά τα νίκια, βέβαια, έτσι, ναι. Να το σημειώσουμε κι αυτό.
1: Το νίκη μένατε, συγκατοικούσατε?
0: Όχι, όχι. Εγώ συγκατοικούσα, αλλά μάλλον.
1: Ναι. Αλλά το νίκη, δηλαδή δύο νίκια ή ένα.
2: Α, πολλές λεπτομέρειες.
1: Δεν πειράζει ένα, τώρα.
0: Ένα νίκη του μήνα.
1: Έχουν παραγραφεί αυτά. Παραγραφεί, δεν ξέρω. Ωραία. Άρα μπορούσε να σημεί αυτό σε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, αλλά το νίκη τώρα ήταν πολύ φθηνό τότε.
2: Εντάξει, και αυτό όμως μας πήρε πολλά χρόνια να φτάσουμε στο level να πηγαίνουμε τόσο καλά. Ναι. Δηλαδή, ο δρόμος ήθελε μια εντελώς δικιά του νοοτροπία μουσικά, την οποία. Μας έχει χαρακτηρίσει αυτό, δηλαδή η ταυτότητά μας βασίζεται ακόμα εκεί πέρα. Έχουμε επιρροές στο ότι, για παράδειγμα, σε αντίθεση με ένα live μεγάλο που σε τρεις ώρες και σε βλέπει ο άλλος και χρειάζεται να έχεις αυτό που λέμε hills and valleys, δηλαδή κάποια πολύ δυνατά σημεία και κάποια χαλαρά, στον δρόμο έχεις 10 δευτερόλεπτα. Οπότε κάθε 10 δευτερόλεπτα που παίζεις πρέπει να έχει μια ένταση, πρέπει να έχει το κάτι παραπάνω για να εντυπωσιάσει το περαστικό. Μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, μας πήρε καιρό και να βρούμε και το σωστό ρεπερτόριο, να βρούμε το σωστό τρόπο. Οπότε το χτίσαμε, είναι ένα skill και αυτό το να παίζει στον δρόμο. Δεν είναι ότι
1: είμαι απολύτω σίγουρη και πρέπει να είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι, είναι και δύσκολο. Και είναι και λίγο ψυχοφθόρο. Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί.
2: Γιατί δεν είναι όπως ένα live που πας και έρχονται άτομα που σε ξέρουν, σε αγαπάνε και θέλουν να σε ακούσουν. Περνάνε εκατοντάδες περαστικοί, οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχουν τις μάρες τους, να μην τους αρέσει καθόλου αυτή η μουσική, ναι. Να μην τους αρέσει η φάτσα σου που λέμε και να ξυνίζουν.
1: Υπάρχει απόλυτη απογοήτευση του μου έριξε 10 cents.
0: Αυτό δεν το κοιτάμε καν. Πόσο πετάει ο καθένας. Εντάξει, το ξέρει 10 τάλιρο, ξέρω εγώ, δεκάρικο ή πεντάρικο. Εκεί δεν το κοιτάγαμε. Αλλά τώρα τα ψηλά, εντάξει. Τα δεκάλεπτα και τα πεντάλεπτα και αυτά τα αφήναμε σε ένα άλλο κουτί και τα πηγαίναμε μετά από ένα μήνα και τα.
1: Μάλιστα.
0: Τα μετράγαμε.
1: Ωραία.
0: Υπήρχαν διαδικασίες.
1: Υπήρχε διαδικασία, σοβαρή επιχείρηση.
0: Να ακούει ο κόσμος, να ξέρει ότι θέλει να βγει δρόμο, το κάνουμε. Τα ψηλά τα αφήνουμε.
1: Είναι αυτό κάτι που συμβαίνει τώρα στους νέους καλλιτέχνες? Γιατί έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, κάνουν μεγάλη καριέρα τώρα και που ξεκίνησαν με δρόμο. Είναι τάση αυτό?
0: Είναι τάση, είναι μια διέξοδο. Δηλαδή, γιατί τα μαγαζιά και όλα τώρα δεν είναι ότι μπορεί κάποιος, όσο καλός και να είναι, να πει άμα δεν τον ξέρει ο κόσμος ότι θα πάω να παίξω το μαγαζί και θα με πληρώσει κιόλας. Δηλαδή, καλύτερο μεροκάμα το βγάζει στο δρόμο.
1: Ναι, από αλήθεια. Ένα μαγαζί.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ειδικά στην Θεσσαλονίκη τώρα, όταν βγαίναμε εμείς δρόμο, το μεροκάμα το για ρεμπέτικα και τέτοια ήταν, ξέρω εγώ, 25 ευρώ, 30. Και έπαιζε 4 ώρες.
1: Σε μια ταβέρνα ή σε κάτι
0: ταβέρνα,
1: τέτοιο.
0: Είχε και τον κάθε τέτοιο από πάνω του κεφάλι να σου λέει τι να παίξει, να κάνει.
1: Ο κάθε τέτοιο που λες τώρα. Mm-hmm. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί είναι και ένας καθρέφτης του πώς λειτουργούμε εμείς. Τι ήταν ενοχλητικό στην πορεία σας από τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τη μουσική σας στο δρόμο, στη συνέχεια και τώρα ακόμη. Τι δεν σας αρέσει να κάνουμε?
2: Ο Σπύρος τώρα αναφέρονταν στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες.
1: Α, στους επιχειρηματίες, οκ, ωραία.
2: Βέβαια υπάρχουν και πράγματα που με ενοχλούν στα live.
1: Όπως...
2: Τι, με ενοχλεί πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο πράγμα, θα το πω τώρα.
1: Ναι.
2: Όταν κάποιος έχει πολλές απαιτήσεις από σένα και δεν τις εκτιμάει. Δηλαδή έρχεται τώρα ο άλλος, μου ζητάει μια παραγγελιά. Ούτε θα χειροκροτήσει, θα ζητήσει την επόμενη κατευθείαν. Κάτσε, φίλε. Τι θα παίζω για σένα, δηλαδή.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι, νομίζουν. Εντάξει. Εννοείται, παίζουμε τώρα και βράδια. Μπορεί κάποιος να έχει πει και ένα ποτό παραπάνω που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό με εκνευρίζει όταν συμβαίνει. Όταν κάνω το κάτι καλό για σένα και όχι απλά δεν το εκτιμάς, περιμένεις κι άλλα μετά.
0: Τέλειος. Αχαριστία λέγεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό συμβαίνει συχνά κιόλας.
1: Κάτι που εκνευρίζει εσένα.
0: Στα live. Αυτή η φωνακλάδες πολύ περίεργη. Δηλαδή, αλλά δεν είναι σπάνιο σε live. Δηλαδή, τώρα ένα live μόνο θυμάμαι που να ήταν έτσι πολύ ενοχλητική. Κάτι μας πήραν κάτι παγάκια, κάτι τέτοια τώρα, ό,τι να είναι.
1: Πέταγε παγάκια.
0: Είναι κάπως αούγκαρ, δηλαδή λες και είναι σε μάτ ποδοσφαίρου. Και είναι από κάτω και είναι.
2: Έρχονται, σηκώνουν, παίρνουν μικρόφωνο. Κάποιοι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό και ενοχλούν και τον κόσμο δίπλα. Δηλαδή, εντάξει, πέσε με ένα δεν με ενοχλεί. Ας πούμε, γιατί μπορεί να είναι πάνω σκηνή, μακριά, μπορεί να μην την δίνουν σημασία και κάτι την άλλη. Ναι. Αλλά το τραπέζι που είναι δίπλα του ή πίσω του ή μπροστά του. Mm-hmm. Αυτό.
1: Χορευτές, επίμονοι χορευτές.
0: Μ' αρέσει, το θέλουμε.
2: Μ' αρέσει.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Που μπορεί να μην είναι βέβαια πάρα πολύ καλοί χορευτές.
2: Καλύτερα.
0: Ούτε εμείς είμαστε.
2: Μακάρι, καλύτερα. Ταυτίζομαι.
1: Ωραία, με το χορευτή.
2: Ναι. Εγώ είχα πάει παραδοσιακούς χορούς κάποτε.
1: Ναι.
2: Και στην παράσταση που κάναμε, μου αναθέσαν τον ρόλο να κάνω αυτό που δεν ξέρω να χορεύει. Και όταν ρώτησα πώς θα το κάνω αυτό, μου λέει θα χορέψει κανονικά.
1: Να σου πω κάτι. Στην Αλεξανδρούπολη, ποιος μουσικός μου έλεγε ότι είναι στην Αλεξανδρούπολη και ζει μόνιμα εκεί?
2: Ο Σταβέντο είναι.
1: Σταβέντο.
2: Αλεξανδρούπολης.
1: Γνωρίζεστε?
2: Όχι. Τίποτα, προσωπικά, όχι.
1: Καμία επαφή.
2: Νομίζω ότι όταν γύρισε αυτός, έφυγα κι εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Γιατί κι εγώ δεν μένω, έχω χρόνια να μείνω Αλεξανδρούπολη.
1: Οπότε δεν, έχετε κάποια, δεν είστε γείτονες ή κάτι τέτοιο.
2: Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι είμαστε γείτονες στις ελιές στη Μάκρη. Γειτονικές ελιές.
0: Θα το ξεκριβώσω ελιές αυτό.
1: Από την μία μεριά και ελιές από την άλλη. Mm. Ποιος έχει τις καλύτερες ελιές?
2: Τώρα δεν ξέρω τι θα σου πω. Θα το σκεφτώ.
0: Να πάμε να δούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Να το πάρουμε τηλέφωνο live λίγο τώρα.
2: Σκέφτηκα και τι έχουμε λίγο παρατημένες εμείς τις ελιές μας.
1: Γιατί δεν θέλω τέτοια.
2: Είναι μακριά η Μάκρη, δεν βολεύει. Μωρέ. Τώρα κεράσαν και δική μου, ποιος θα τις προσέχει.
1: Δεν ξέρω, εσύ έχεις κάτι τέτοιο αντίστοιχο σε οικόπεδο, σε ρίζες.
2: Στην πρίκα.
1: Στην πρίκα σου έχεις κάτι?
0: Ελιές, όχι.
1: Ωραία. Επειδή λένε τώρα ότι έχουν εκθήματα οι Έλληνες και δεν ασχολούνται. Θα σε ρωτήσω κι αυτό, γιατί εσύ τώρα κάνεις μια καριέρα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά σκέφτεσαι όμως ότι μπορεί να έχεις και κάτι οικογενειακό το οποίο το έχεις αφήσει πίσω?
2: Για τις ελιές μιλάμε ή για...
1: Για οτιδήποτε, δεν ξέρω τι άλλο τι βγάζετε. Γενικά.
2: Από παραγωγή και τα λοιπά δεν μ' αρέσει η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η πίστα από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχω σκεφτεί δηλαδή κιόλας και τα χωράφια μου εκεί που είναι εμένα, μόνο η βενζίνη για να πάω, δεν θα τη βγάλουμε στη χρονιά δηλαδή. Ναι. Οπότε δεν το έχω πολύ σκεφτεί το όλο θέμα αγροτουρισμού.
1: Πολύ ωραία. Εκτός αν βγάζετε μία με τη φίρμα Γιαγκίνηδες.
0: Λαδάκι, λαδάκι Γιαγκίνηδες, ε.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
2: Τσιγκουράκι Γιαγκίνηδες.
1: Το όνομα έχετε πει ότι σημαίνει κάτι συγκεκριμένο.
0: Φωτιά, φωτιά πυρκαγιά.
1: Φωτιά.
0: Αλλά μεταφορικά στα ρεμπέτικα, ερωτική κάψα.
1: Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει να ακούμε στα ρεμπέτικα.
2: Έλαντε.
0: Έλαντε.
2: Τώρα ανοίγει πάλι η δύσκολη κουβέντα. Σίγουρα, ένα από τα βασικότερα θέματα που διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο είναι ο έρωτας.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε, όταν γράφεις βιωματικά και όταν γράφεις μέσα από την καθημερινότητά σου, όπως κάνει περισσότεροι ρεμπέτες τότε, δεν γίνεται να μην είναι τα περισσότερα τραγούδια να μην ασχολούνται με τον έρωτα.
1: Ρεμπέτες, βέβαια, στο δικό μας το μυαλό, και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ιστορικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και περιθώριο.
0: Ου, φουλ.
1: Ναι. Εσείς φαίνεστε πολύ clean cut, παιδιά.
0: Ξυρίστηκα σήμερα γι' αυτό. Αλλιώς δεν.
1: Αλλιώς
0: είσαι... πριν δεν ήμουν ακριβώς.
1: Είσαι περιθώριο κι εσύ.
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Όχι, όχι, αλλά κοίτα, όταν παίζαμε δρόμο ήταν λίγο. Είμαστε σαν περιθώριο από την κούραση. Δηλαδή, παίζαμε, ας πούμε, στη Σύρο δύο φορές την μέρα. Είμαστε μετά περιθώριο εντελώς.
2: Είχαμε βρίσκαμε καραφιάσει.
0: Ναι, δεν ήταν, δεν ήταν καλή φάση. Αλλά εντάξει.
1: Ναι. Αισθάνεσαι συνδεδεμένη με αυτό το κομμάτι του ρεμπέτικου. Με το χασίσι, με όλα τα υπόλοιπα, λέω τα λάθη.
0: Δεν το ζούσαμε ρεμπέτικα. Δηλαδή δεν το ζούσαμε ρεμπέτες. Κατάλαβε.
1: Ναι,
2: μα εγώ αυτό έλεγα. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει να γίνει μια κουβέντα, όχι από εμάς σίγουρα, από κάποιους ανθρώπους που έχουν μελετήσει πιο πολύ ιστορικά.
1: Έχει
0: ναι.
1: γίνει η περίφημη ομιλία του Χατζηδάκη, έτσι, η οποία είναι φανταστική. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία. Αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Εγώ θα πω τα Ματόκλα, θα πω και πριν.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Γιατί αυτό με έβαλε στον δρόμο.
2: Εμένα μου αρέσει το μου ξαναφύγει πια.
1: Α, η Μπέλου δεν το τραγουδούσε
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τίποτα από ελληνική μουσική. Ήταν πραγματικά πολύ τυχαίο.
0: Καιρό να μάθει λοιπόν. Live μα, 7 Ιουλίου.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει το δεν ξέρω να κάνω φυλακή. Δεν έχω ιδέα γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Σταματή με εκφράζει. ωραία. Τι άλλο περιμένετε να κάνετε. Κάνετε τώρα συνεχώς. Περιοδίες, από ό,τι καταλαβαίνω, το σχήμα σας έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία που αισθάνεστε ότι έχετε γίνει famous, ότι είστε stars.
0: Τέσσερα...
2: Famous έχουμε γίνει...
0: Ενώ από όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τα social, ας πούμε, είναι τέσσερα χρόνια.
2: Α,
0: πέντε.
1: Mm-hmm.
0: Πέντε χρόνια.
1: Οκ. Okay. Τι θέλετε λοιπόν τώρα να κάνετε στη συνέχεια.
0: Να γίνουμε κι άλλο να θέλουμε να πάμε 100.000 followers στο Instagram, αν γίνεται, μέχρι το καλοκαίρι.
1: Το να έχει κανείς followers, όχι, θέλω να το ρωτήσω. Μεταφράζετε σε παρουσίαση συναυλίες σας. Είναι κάτι τελείως άσχετο. Μπορεί κάποιος να σας χαζεύει. Ανεβάζετε φωτογραφίες με μαγιό, δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Απαγορεύεται, όχι.
0: Όχι ακόμα.
2: Τώρα πάμε γυμναστήριο.
0: Σε δύο μήνες ξεκινάμε με σπίτι.
1: Πηγαίνετε μαζί.
0: Λοιπόν.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανάλογα. Πώς θα το δεις. Σίγουρα πολύ followers σημαίνει αρκετή αναγνωρισιμότητα. Η αναγνωρισιμότητα όμως δεν είναι πάντα αρκετή ώστε να έρθει κάποιος
0: ναι.
2: και να πληρώσει εισιτήριο, να σε δει και να αφιερώσει χρόνο στο να έρθει σε μια συναυλία σου.
1: Κάνεις καλά που το λες αυτό, γιατί πολλοί συγχαίουν τους followers. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ναι, πολλά ναι, συγκροτήματα αυτή τη στιγμή που πάνε να παίξουν κάποιοι και τους λένε πόσους followers έχεις.
0: Όχι, ναι, δεν
2: ισχύει καθόλου. Ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις καθόλου followers και να έχεις ένα πολύ δυνατό πυρήνα και να το έχεις χτίσει με τα χρόνια με ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε παρακολουθούν καιρό και συνδέονται όντως μαζί σου και να έχεις χίλιους followers και να έχεις 1000 άτομα στο live
0: ναι.
2: και μπορεί να είσαι, ας πούμε, social media wonder και να. Να έχεις 100.000 followers και να έχεις 500 άτομα στο live σου.
1: Υπάρχει αυτό, γιατί ναι. είπε social media wonder. Mm-hmm. Έχουμε δει τραγουδιστές που γίνανε, απέκτησαν φοβερές διαστάσεις, γιατί μπορεί να καθίσανε με μια κιθάρα, να τους είδε ο κόσμος, να υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
0: Και ο Παντελίδης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το πιο χαρακτηριστικό.
2: Και το πρώτο.
1: Αυτό ανέφερα. Εσείς τοποθετείτε τους εαυτούς σας εκεί, όχι. Εσείς είστε λίγο πιο.
0: Είμαστε στην επόμενη γενιά που έχει χωρίς YouTube. Γιατί YouTube ανεβάζανε δηλαδή και ρεμπέτικα και τέτοια. Εμείς ανεβάσαμε ρεμπέτικα στο Instagram, που δεν ανέβαζε ναι. κανείς, ας πούμε. Και μετά ξεκίνησε όλο και γινόταν.
1: Έτσι γίνατε ή μέσω του δρόμου.
0: Όχι,
2: πιστεύω ότι επειδή μεταφέραμε αυτό που κάναμε στον δρόμο στα social media. Με πολλή αμεσότητα, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και γι' αυτό άρεσε στον κόσμο. Αλλά γενικά, ναι, η αναγνωσιμότητά μας ήρθε από μέσα από τον social media.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ήρθε μέσα από πολλά.
0: Αλλά ο αέρας των social media ήρθε από τον δρόμο. Γιατί παίζαμε κάθε μέρα. Ναι.
1: Ναι. Τι δεν σας έχω ρωτήσει που θα θέλατε να πείτε πάρα πολύ και όταν φύγετε θα πείτε δεν με ρώτησε αυτό και απέσια η συνέντευξη.
2: Όχι, ωραία, μια χαρά. Όχι, είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Τι από, ότι θέλουμε να κάνουμε δικιά μας μουσική, ας πούμε τώρα. Έχουμε στόχο να κάνουμε και δικά μας τραγούδια, να το προχωρήσουμε και αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή τραγουδάτε δικά σας.
0: Ναι, έχουμε κάποια.
2: Έχουμε κάποια, αλλά μερικά. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα.
1: Πολύ ωραία. Και μου λένε εδώ οι fans ότι έχετε και συναυλία πολύ πολύ άμεσα, γιατί είπαμε τη μακρινή νομίζω συναυλία.
2: 26. Παρασκευή.
0: Παρασκευή είναι, ναι.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ροκστάρ ηλίκη είναι αυτό να μην θυμάσαι ποτέ είναι.
2: Και τα κλείνουμε κι εμείς μόνοι μας, έτσι φαντάζομαι.
0: Ναι, δηλαδή. Πού να μην τα κλείναμε εμείς.
1: Δεν έχετε 15 μάνατζαρέους που παίρνουν, κλείνουν.
0: Έχουμε δύο μας.
2: Ένας και ένας δύο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Είστε μία φρεσκάδα, φέρετε στο στούντιο. Θα αισθανθώ πάρα πολύ γριά αν συνεχίσω να λέω τέτοια πράγματα. Και από ό,τι βλέπω, κάνετε και πολύ απλά βίντεο κλιπ. Δεν έχει να σας φυσάει ο αέρας.
0: Για αυτό το βίντεο κλιπ που έδειξε πριν.
1: Δεν έχει να σας φυσάει ο αέρας, να εμφανίζονται μοντέλα, να βγαίνετε.
2: Τα μοντέλα είστε εμείς.
1: Τα μοντέλα είστε εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Νομίζω σας αφήνουμε με το καλύτερο μουσικό τέλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
13: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Με σιδερολοστό και 8 πισόπλατες μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός στη Δράμα. Μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Τις αρχές ειδοποίησε ο 16χρονος γιος τους. Δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό τους. Η 45χρονη είχε ζητήσει 2 φορές απόσπαση. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ψυχιατρική εξέταση του δολοφόνου. Ψυχολόγοι δίπλα στα 2 παιδιά του ζευγαριού. Αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη Τσίπρα με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Το πολιτικό του παρελθόν υπενθυμίζει και ποντάρει το Μαξίμου. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες κυβέρνηση διαμηνύει ο πρόεδρος της Ελλάς. Με το βλέμμα στις κάλπες, οι πολιτικοί αρχηγοί άρχισαν να επικοινωνούν το πρόγραμμά τους με περιοδίες. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο αμετανόητος αρχιτρομοκράτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος 26 ημέρες μετά την αποφυλάκησή του. Η ακύρωση του βουλεύματος αποφυλάκησης από τον Άριο Πάγο και οι αντιδράσεις. Το σκεπτικό του Αριού Πάγου. Ο Νετανιάχου πρέπει τώρα να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
7: Όλο το χρόνο, μία είναι η σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Είστε η μαμά του Μάκη, σωστά? Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
9: Βασικά, εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI. Στόχος είναι η λήψη ομιλικών αποφάσεων μέσα από σύνολα δεδομένων και τη μοντελοποίησή τους.
8: Μοντελοποίησή τους.
10: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
11: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
8: Και εγώ ξέρω από AI. Δες με εδώ.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε στον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς με τέσσερις αναμετρήσεις χωρίς νικητή. Και τα τέσσερα μάτς που είχαμε χθες έληξαν ισόπαλα, με μεγαλύτερη έκπληξη την ισοπαλία χωρίς γκολ μάλιστα της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Αλλά και την ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας, του δικού μας Γιώργου Δόνη, με αντίπαλο την Ουρουγουάη. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής χρονικά που βρίσκεται στην τελική φάση του Μουντιάλ μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια, και γράφει τη δική του ιστορία στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.
1: Ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό σε φάση ομίλων Μουντιάλ και ο δεύτερος Έλληνας μετά από τον Αλκέτα Παναγούλια που κοουτσάρισε παγκόσμιο κύπελο. Στην πρεμιέρα του με τη Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο την Ουρουγουάη.
2: Να είσαι προπονητής στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ μόνο απλώς το αποτέλεσμα στη συνέχεια. Πρέπει να σκεφτώ να μάθω καλύτερα την ομάδα μου και να μπορέσω να δημιουργήσω μια ανταγωνιστική ομάδα που να μπορεί σε όλες τις συνθήκες να είναι πιο δυνατή. Σε αυτό είναι λογικό να θέλουμε χρόνο.
1: Η ήρωας της Σαουδικής Αραβίας ήταν ο τερματοφύλακας της Άλο Βαΐς, ο οποίος με τις αποκρούσεις του κράτησε την ισοπαλία.
2: Μια πολύ καλή ομάδα εθνικής Σαουδικής Αραβίας στο πρώτο ημίχρονο. Μια ομάδα που δεν μπόρεσε να λειτουργήσει στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε πολλά μέτρα στον αντίπαλο, αλλά παρόλα αυτά δείξαμε πολύ μεγάλο χαρακτήρα.
1: Στο πλευρό του Γιώργου Δόνη βρέθηκαν και οι μικροί γη του, Κωνσταντίνος και Μιχαήλ.
3: I support Saudi because my dad is the coach.
4: Equalize is very good because when we win Cabo Verde we go in next
3: Man of the match for me, the keeper.
1: Οι φίλοι της Σαουδικής Αραβίας πανηγύρισαν τον βαθμό κόντρα στην Ουρουγουάη, όμως περίμεναν κάτι παραπάνω από την ομάδα τους.
5: The first half We had lot of chances, 3 or 4. We were better. The second half, Uruguay was better. Maybe the coach, like he gave the match to Uruguay a little bit. If he didn't do that, maybe we can go we will win this match. But 1-1, it's a good result, fair for both teams, and we hope to do good in next games.
1: Επόμενο παιχνίδι για τη Σαουδική Αραβία στις 21 του μήνα με αντίπαλο την Ισπανία.
0: Σήμερα η Γαλλία και η Αργεντινή μπαίνουν στη μάχη του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε πρώτα στα χθεσινά παιχνίδια για τον 7ο όμιλο και τι θα ακολουθήσει. Είχαμε Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Την επόμενη αγωνιστική Βέλγιο-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Στο Ιράν στράφηκαν τα φώτα, όπως είναι λογικό μετά το ότι έχει προηγηθεί, με τους Ιρανούς να βρίσκονται στο επίκεντρο και εξωαγωνιστικά, όχι μόνο αγωνιστικά, μετά από αυτό το 2-2 κόντρα στην Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα. Μια ισοπαλία που έδωσε χαρά στους Ιρανούς. Υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στο γήπεδο από ανθρώπους οι οποίοι δεν υποστηρίζουν την παρουσία του Ιράν στα γήπεδα της Αμερικής. Υπήρξαν όμως και τοποθετήσεις όπως του Μεντί Ταρέμι, του ποδοσφαιριστή του επιθετικού του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε και μάλιστα είχε και δοκάρι.
1: Διχασμένο ήταν το γήπεδο κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν. Από τις εξέδρες ακούστηκαν αρχικά έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα δυσαρεστημένων φιλάθλων, ωστόσο όσο πλησίαζε στο τέλος του, το κλίμα άλλαξε, με το γήπεδο να σπάει από θερμό χειροκρότημα. Περίπου 300 με 500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο του Λος Άντζελες, κρατώντας αντικυβερνητικά πλακάτ και σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
6: We just want the peace, which is the sentence of the FIFA. Peace, joy and, you know, those things.
1: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο πανηγυρισμός του σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Ιράν, Μοχέμπι, ο οποίος σχημάτισε ένα όπλο με τα χέρια και έκανε την χαρακτηριστική κίνηση του πυροβολισμού. Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε Ιρανοαμερικανούς και Μεξικανούς φιλάθλους μαζί, οι οποίοι φώναξαν δυνατά για τις χώρες τους.
7: We're here for the team members, for the players. We're here for the players only, to support them. We're not here supporting the regime.
1: Οι καφετέρειες στην Τεχεράνη γέμισαν, με τον κόσμο να βρίσκεται έστω και από απόσταση στο πλευρό της εθνικής Ιράν.
8: Είναι αυτό το دنیا وایستیم و پیروز در بیاییم. تیم ملیمون هم در جنبه ورزشی میتونه حضور پیدا بکنه و با قدرت پیروز بشه و نشون بده که ایران همچنان.
1: Τα μέλη της Ομοσπονδίας του Ιράν που δεν πήραν βίζα για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολούθησαν τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου βρίσκεται η βάση της ομάδας. Την ίδια ώρα έντονη ήταν η παρουσία Ιρανών φιλάθλων και στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.
9: I have plenty of hope in the people of Iran and I think they are resilient, they are unbelievably courageous.
1: Επόμενη αναμέτρηση για το Ιράν στις 21 Ιουνίου κόντρα στο Βέλγιο.
0: Και θα περάσουμε στον 8ο όμιλο να δούμε τα αποτελέσματα. Και την επόμενη αγωνιστική είχαμε χθες το βράδυ Ισπανία, πράσινο ακροτήρι χωρίς γκολ στο 0-0 και Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Επόμενη αγωνιστική με την Ισπανία να αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη και την Ουρουγουάη να είναι αντιμέτωπη με το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι πανηγύρισε χθες. Οι φίλοι της ομάδας έντονα αυτή την ισοπαλία, τον βαθμό κόντρα στην ισχυρή Ισπανία, η οποία είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπήκε όμως θετικά. Άργησε να βάλει ο προπονητής στο παιχνίδι τον Λαμίν Γιαμάλ. Γενικά είχε ευκαιρίες, αλλά όπως και να δοκάρει. Αλλά όχι μια τέτοια αίσθηση πίεσης. Παρ' όλα αυτά, το πράσινο ακροτήρι βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, να κρατήσει το 0. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου είναι κοντά μου για να μας δώσει έτσι το κλίμα, να μας μεταφέρει το τι έγινε μετά τον αγώνα. Γιώργο.
10: Καλησπέρα. Αυτή η ιστορία είναι μια ακόμη απόδειξη ότι το Μουντιάλ παράγει ιστορίες Δαβίδ που τα βάζουμε τον Γολιάθ. Χιλιάδες οπαδοί από το πράσινο ακροτήρι βρέθηκαν στους δρόμους των νησιών. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα 10 νησιών στα βόρεια του Ατλαντικού ωκεανού. Ένα έθνος 600.000 ατόμων. Δεν τους είχε επιτραπεί να ταξιδέψουν στην Αμερική. Δεν είχε εκδοθεί η βίζα για αυτούς. Και πανηγύρισαν τον πρώτο τους βαθμό στην ιστορία του Μουντιάλ, καθώς είναι η πρώτη τους συμμετοχή σε Μουντιάλ. Κατάφεραν να αντέξουν στους κραδασμούς. Έμειναν στο 0-0 με την Ισπανία, σε έναν όμιλο με Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και Ισπανία. Έχουν τον ένα βαθμό και συνεχίζουν να ονειρεύονται και να απολαμβάνουν το ταξίδι.
0: Με έναν τερματοφύλακα που αποδεικνύεται ήρωας και αυτός όταν που κράτησε το 0. Από άγνωστος έγινε και με το παραπάνω γνωστός από χθες το βράδυ, Γιώργο.
10: Πραγματικά, ο Βοζίνια, Ζωσιμάρ Ζωσέ Εβόρα Ντίας, αυτό είναι το πλήρες όνομά του, από 50.000 ακόλουθους έφτασε να έχει 6 εκατομμύρια ακόλουθους μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί? Επειδή κατέβασε ρολά κόντρα στην Ισπανία, 7 αποκρούσεις μέτρησε ο Βοζίνια, ο οποίος μετά το τέλος του μάτς ξέσπασε σε λιγμούς, αφιέρωσε την ισοπαλία αυτή και τις αποκρούσεις του στη μητέρα του, η οποία δεν κατάφερε να βρεθεί στο γήπεδο, διότι δεν εκδόθηκε βίζα για εκείνη. Και ο Βοζίνια είναι ένας από τους τερματοφύλακες που πραγματικά είναι μορφή της διοργάνωσης. Αγωνίζεται στην Β' κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες, και αναμένεται να μας απασχολήσει στην φετινή διοργάνωση.
0: Ωραία. Σήμερα έχουμε συνέχεια, όπως είπαμε, με Γαλλία και Αργεντινή. Να δούμε στον ένα το όμιλο τα παιχνίδια που μας περιμένουν. Στις 10 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει την Σενεγάλη. Θυμίζω φιναλίστ του 2022 η Γαλλία και κάτοχος από το 2018 του τροπέου. Και τα ξημερώματα, 1 η ώρα το πρωί, έχουμε το παιχνίδι του Ιράκ με την Νορβηγία. Και να δούμε το τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της Γαλλίας, ο Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος σαφώς έχει πολύ μεγάλη θητεία πλέον στην ομάδα της Γαλλίας, κατακτώντας το τρόπαιο το 2018. Είχε στην προηγούμενη διοργάνωση το 2022 τον τελικό κόντρα στην Αργεντινή. Έχει τον Κιλιάν Εμπαπέ ως μεγάλο όπλο, ο οποίος στοχεύει να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών, εκεί όπου βρίσκεται ο Κλόζε με 16 γκολ. Ο Εμπαπέ έχει πετύχει 12 και έχει βέβαια μπροστά του αρκετά χρόνια ακόμα.
11: Par rapport au fait que j'ai dit c'est la première compétition, c'est l'aspect émotionnel qu'on n'arrive pas à mesurer, à quantifier sur des joueurs qui peuvent être d'une nature plutôt détendue, relâchée, qui peuvent se crisper de par l'importance du match ou l'environnement aussi. L'idéal c'est d'être concentré et décontracté. Mais ça dépend aussi de ce que fera l'adversaire. Mais nous, les idées sont claires, bien évidemment. Et il y aura un compte rendu à la fin et on fera tout comme d'habitude, pour que ce bilan soit positif.
0: Συνέχεια με τον 10ο όμιλο, εκεί όπου δεσπόζει βέβαια η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, που θα αντιμετωπίσει στις 4 τα ξημερώματα την Αλγερία στο πρώτο παιχνίδι. Στις 7 έχουμε το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία, στις 7 το πρωί. Για το παιχνίδι αυτό είχαμε διάφορα γεγονότα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον τρόπο που η Αργεντινή θα μπει σε αυτό το πρώτο μάτς της διοργάνωσης, Γιώργο. Μια Αργεντινή που βέβαια θα έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου της.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι πανέτοιμη με τον Λιονέλ Μέση να είναι έτοιμος. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος πραγματοποιεί ένα πάρτι στο Kansas City με μπλούζες του Μέση, του Μαραντόνα, του Μάριο Κέμπες, εμβληματικές μορφές που έχουν γράψει ιστορία με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Η Αργεντινή, η οποία βρίσκεται σε ένα όμιλο με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, σήμερα στις 4 αγωνίζεται με την Αλγερία. Είναι η πρεμιέρα της, θέλει να περασπιστεί τα σκύπτρα της. Και ο Λιονέλ Μέση θα είναι στην ενδεκάδα, έτοιμος να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ. Θέλει να συμμετάσχει, να εμφανιστεί στο παιχνίδι, προκειμένου να φτάσει στις 6 συμμετοχές. Είναι το σχετικό ρεκόρ στην διοργάνωση.
0: Και 200 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα θα συμπληρώσει σήμερα. Με τους παίκτες να έχουν πάρει μια διαφορετική υπόσχεση από μια, διαβάζουμε, πορνοστάρ, έτσι.
10: Πράγματι, μιλάμε για την Κιντάνα Μοντάνα, η οποία είναι πορνοστάρ από την Αργεντινή και έχει υποσχεθεί ένα special γύρισμα, μια ξεχωριστή σκηνή σε περίπτωση που η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ. Μάλιστα, έχει διαλέξει και συμπροταγωνιστή τον Τζουλιάνο Σιμεώνε της Ατλέτικο Μαδρίτης. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή της, υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο, καθώς και τα δύο χρησιμοποιούν το σώμα για να διασκεδάσουν τον κόσμο. Θα βρεθεί στα γήπεδα, για την ακρίβεια θέλει να βρεθεί στα γήπεδα, στα ημιτελικά του Μουντιάλ και αναφέρει ότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και να βρω τον σύντροφό μου στο γήπεδο μέσα.
0: Μάλιστα. Πάντως, μια διαφορετική μάχη είχαν πριν από λίγο οπαδοί των δύο ομάδων, της Αργεντινής και της Αλγερίας. Είχαμε εδώ μάχη σώμα με σώμα στην Times Square, έτσι, στην Νέα Υόρκη.
10: Στη Madison Square Garden, γροθιές, κλωτσιές, σφροξίματα ανάμεσα σε οπαδούς της Αργεντινής και οπαδούς της Αλγερίας. Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με την Παριζιέν από μια λεκτική αντιπαράθεση. Αντάλλαξαν κάποια ευριστικά συνθήματα και κάποια προσβλητικά, κάποιες χειρονομίες. Και όλα αυτά εξελίχθηκαν σε μια σωματική αντιπαράθεση σώμα με σώμα. Και οι οπαδοί της Αργεντινής, να πούμε ότι είχαν βρεθεί αρχικά στη Madison Square Garden προκειμένου να κάνουν το παραδοσιακό μπαντεράθο, στο οποίο κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνονται κάθε φορά πριν από τη διεξαγωγή σημαντικών αγώνων.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε να είναι τα πρώτα και τα τελευταία τέτοια γεγονότα που βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής.
12: Τρανκιλιά, σίγουρα, porque es un partido de fútbol y. Y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí es importante, tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido, pero estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar un muy buen equipo que tiene grandes jugadores y pero estamos bien, si la palabra es tranquilidad, bueno, esa, estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento.
0: Έχουμε όμως, Νίκο Πουζά, καλησπέρα, και κάποιο, έτσι, ένα θέμα το οποίο έχει μια διαφορετική οπτική και αναφέρομαι στα γνωστά μας εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη και όχι μόνο, τα cooling breaks, δηλαδή τα διαλύματα που γίνονται στο μέσο κάθε ημιχρόνο, έτσι ώστε να δροσιστούν οι παίκτες.
1: Έχουμε μια νέα εκδοχή των cooling breaks, Σταύρο, και αυτό διότι από ένα λεπτό που συνηθίζαμε μέχρι τώρα να τα βλέπουμε έχουν γίνει 3 λεπτά, κάτι που έχει φέρει πολύ μεγάλο εκνευρισμό και στους τηλεθεατές αλλά και στους παίκτες. Αυτό διότι διακόπτεται ο ρυθμός, με αποτέλεσμα οι παίκτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν άμεσα στις ανάγκες των αναμετρήσεων, αλλά οι τηλεθεατές περιμένουν 4 χρόνια για το παγκόσμιο κύπελο και θέλουν να βλέπουν, όπως είναι λογικό, όσο περισσότερη δράση γίνεται. Το φετινό μοντέλο είναι το πιο εμπορικό όλων των εποχών και σε αυτό έχουν εισαχθεί στοιχεία που τα βλέπουμε συνήθως στην Αμερική. Και αυτό είναι κάτι τέτοιο, γιατί στην ουσία χωρίζονται τα δύο ημίχρονα σε 4 διαφορετικά μέρη, όπως βλέπουμε στο μπάσκετ και στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, πολύ ζέστη επίσης σε διάφορες πόλεις, όχι όμως σε όλες, με τους πρωταγωνιστές να τονίζουν πως πριν από κάθε αγώνα θα έπρεπε να γίνεται αξιολόγηση για το ποιοι αγώνες χρειάζονται cooling break ή όχι. Πέρα όμως από τα cooling
0: breaks.
1: Γιατί
0: ακόμα δεν έχουν πιάσει και οι ζέστες εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μία ακόμη αλλαγή όμως που έρχεται από την Αμερική είναι και αυτή που θα δούμε στον τελικό του Μουντιάλ της 19ης Ιουλίου, εκεί όπου θα έχουμε ένα 30 λεπτό show στα πρότυπα του Super Bowl. Ένα halftime show το λεγόμενο με την Σακίρα.
0: 30 λεπτά διάλειμμα αντί για 15. Πραγματικά αλλάζουν οι κανόνες ποδοσφαίρου γενικά, έτσι.
1: 30
0: δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
1: Όχι,
0: τουλάχιστον όχι για λόγους επεισοδίου ή επεισοδίων ή κάτι άλλο, για καιρικές συνθήκες, έτσι προγραμματισμένα να γίνεται 30 λεπτά ημίχρονο, πρώτη φορά θα το ζήσουμε.
1: Μαντόνα, Σακύρα και πολλοί καλλιτέχνες θα δώσουν το παρό. Θα χαρίσουν ένα πίσω θέαμα στον κόσμο που θα παρακολουθεί και εκνευρισμό στους παίκτες που θα χρειαστεί να μείνουν για 30 λεπτά στα αποδυτήρια.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ με ένα θέμα που αφορά τα πλαστά εισιτήρια, γιατί είχαμε και αυτό το γεγονός. Αρκετοί φίλοι που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά και είχαν πάρει το εισιτήριο τους εδώ και πολλές μέρες και μάλιστα ακριβά εισιτήρια για να δουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαπατήθηκαν και έμειναν εκτός αγώνων γιατί ήταν πλαστά τα εισιτήριά τους. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε και το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ. Μην ξεχάσετε, ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
1: Οπαδοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αγόρασαν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά μέσω τρίτων ιστοσελίδων ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα απάτης. Περισσότεροι από 12 άνθρωποι περίμεναν στην ουρά μπροστά από το στάδιο της Ατλάντα όταν ξεκίνησε ο αγώνας μεταξύ του Πράσινου Ακροτηρίου και της Ισπανίας, δίχως να καταφέρουν να τον παρακολουθήσουν.
13: I got a ticket and they sent me a seat number and everything. And then after I tried to reach out on a barcode. And I could not get it.
14: There's a lot of people and like everyone's complaining the same thing. Gotti have left the house at early this morning to get here early enough because of the uncertainty of the tickets and now we are here after the game started and we still have not received it.
1: Ορισμένοι φίλαθλοι έδωσαν ακόμα και $1,000 για να αποκτήσουν ένα μαγικό χαρτάκι και πλέον ψάχνουν τρόπο να πάρουν τα χρήματά τους πίσω.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
7: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
6: Ακριβώς. Με το Μάη 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
7: Δύο λεπτά.
8: Τώρα, με το Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
7: Με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
8: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η οργή Τραμπ για τον Νετανιάχου που μπαίνει εμπόδιο στο deal με το Ιράν. Το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεν ήμουν εγώ, διαμηνύει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν αποσύρονται τα Ισραηλινά στρατεύματα από το Λίβανο. Την Παρασκευή ανοίγουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Κόντρες, αλληλοκατηγορίες και περιοδίες στο προεκλογικό σκηνικό. Η οικονομία στο επίκεντρο των κομματικών επιτελείων. Εικόνα διάλυσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος έφαγε τον Νίκο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Με 7 μαχαιριές, η μία στην καρδιά, δολοφόνησε τη σύζυγό του αστυνομικός και μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν προηγήθηκε πάλι. Ο 16χρονος γιος ειδοποίησε το ασθενοφόρο στην προσπάθειά του να τη σώσει. Την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι πριν από 2 εβδομάδες, λέει ο θείος της 45χρονης. Τα σοβαρά ερωτήματα αλλά και οι ευθύνες στο προσκήνιο. Και οι συγχωνεύσεις των αστυνομικών τμήματων προκαλούν ασφάλεια στους κατοίκους. Καταγγελίες για αύξηση εγκληματικότητας στις γειτονιές και μεγάλες καθυστερήσεις στην κλίση των περιπολικών. Ρεπορτάζ του Action 24 σε Αρτέμιδα και Πόρτο Ράφτη.

Εξοργισμένος ο πρόεδρος Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, τη στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι προσπάθειες για συμφωνία. Από τη σύνοδο των G7, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για υπερβολική στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ και κάλεσε τον Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση. Την ίδια ώρα, οι διεργασίες κορυφώνονται εν ώψη της Παρασκευής, που αναμένεται στη Γενέβη υπογραφή συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή.

0: Οργή Τραμπ κατά Νετανιάχου. Από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο των G7, ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει τη στρατηγική του Ισραήλ στον Λίβανο. Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο σκοτώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι, αναφέρει ο Τραμπ.
1: I didn't like that he did an attack based on a, you know, there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing a very. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious. That was too much.
0: Ενώ ζητά από τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα.
1: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, επιμένοντας ότι οι IDF δεν θα αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο.
2: במשך עשרות שנים, אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Παρασκευή, όπου στη Γενέβη της Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτάσει τον συμβιβασμό του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στην Τεχεράνη. Η Τεχεράνη επιμένει στο ζήτημα της αποδέσμευσης των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
3: The release of Iran's blocked or restricted assets, alongside reconstruction and compensation for damages, constitute two important issues from an economic perspective. Under this memorandum of understanding, the U.S. commits to taking concrete actions regarding both matters.
0: Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, υπό τον όρο ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό της πρόγραμμα.
4: Έχουμε εξελίξεις όμως στην περιοχή. Πάμε στη Χρυσάνθη Μπουρούτη, καθώς το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου.
5: Λιβανικά μέσα αναφέρουν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε συνεχόμενες επιθέσεις σε δύο πόλεις στο Νότιο Λίβανο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ως αποτέλεσμα έχουμε 4 νεκρούς. Οι λιβανικές υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για 3.826 νεκρούς από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ από τις 2 Μαρτίου, ενώ οι νέες επιθέσεις αυτές του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο έρχονται λίγες ώρες μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, παρά το γεγονός ότι στη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάπαυση και στο μέτωπο του Λιβάνου.
4: Εκκλήσεις που πάντως δεν εισακούστηκαν. Χρυσάνθη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τώρα πού βρίσκονται τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο και αρνούνται να υποχωρήσουν από τις θέσεις που έχουν καταλάβει με τη βοήθεια του Σπύρου Μουζακή. Τι, Σπύρο?
6: Καταρχάς, να πούμε, Σωτήρη, ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει 5 μεραρχίες στο Νότιο Λίβανο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτή βρίσκονται περίπου 50.000 στρατιώτες. Πού βρίσκονται λοιπόν τώρα αυτοί οι στρατιώτες? Στο χάρτη βλέπουμε με μπλε χρώμα τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι η μπλε γραμμή που είχε ορίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2000, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ είχαν αποσυρθεί από τον Λίβανο. Με η κίτρινη γραμμή, η οποία εκτείνεται 10 χιλιόμετρα πάνω από το Ισραήλ εντός του Λιβάνου, είναι η γραμμή η οποία ουσιαστικά έχει ορίσει από μόνο του το Ισραήλ, προκειμένου να ελέγχει ποιος περνάει από τα σύνορα. Ουσιαστικά να ελέγχει τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι 50.000 στρατιώτες του Ισραήλ, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, δεν πρόκειται να φύγουν παρά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σκηνές έντονης διπλωματικής κινητικότητας καταγράφονται στη σύνοδο των G7 στη Γαλλία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να συναντά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να δέχεται κινήσεις προσέγγισης Ευρωπαίων ηγετών όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Τζόρτζια Μελόνι. Μέσα από τις κατηδίαν επαφές και συμβολικές κινήσεις, η Ευρώπη επιχειρεί να επαναφέρει θετικό κλίμα στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.
7: Χαμόγελα, χειραψίες και διπλωματικές φιλοφρονήσεις. Στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν να επενδύουν στην αποκατάσταση των σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να γεφυρώσουν το χάσμα που τους χωρίζει. Ανάμεσα σε εκείνους που επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους είναι και ο Γερμανός καγκελάριος. Ο Φρίντριχ Μέρτς δώρησε στον Αμερικανό πρόεδρο μία φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με τον αριθμό 47, η οποία έφερε το όνομά του. Σε μία συμβολική κίνηση καλλιστέλησης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί κατηδίαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να επιδιώκει τη διατήρηση της αμερικανικής στήριξης απέναντι στη ρωσική εισβολή. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ένθερμη ήταν και η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου από το ζεύγος Μακρόν. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας φίλησε σταυρωτά τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο η διάρκεια της χειραψίας 13 δευτερολέπτων μεταξύ τους έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας πλήθος σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας κέρδισε το βλέμμα του Τραμπ, την ώρα που ο Εμμανουέλ Μακρόν πάλευε για να τραβήξει την προσοχή του. Σε λίγο πιο ψυχρό κλίμα ήταν το τετ-α-τετ μεταξύ της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του Αμερικανού Προέδρου. Η Μελόνι φάνηκε να συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ με σοβαρό ύφος, λέγοντας ωστόσο ότι παραμένουν φίλοι. Η σύνοδο συνεχίζεται με βασικά ζητήματα συζήτησης να είναι η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
4: Εντός συνόρων τώρα, η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης. Το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει το πακέτο παροχών της ΔΕΘ, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε μείωση φόρων και στήριξη των ευάλωτων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύεται για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει δημοσιονομικά περιθώρια που δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση. Το πρωί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον αντιπρόεδρο της Amazon για επενδύσεις στη χώρα μας.
8: Στο γήπεδο της οικονομίας μεταφέρεται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά αλλά και τις προγραμματικές εξαγγελίες των κομμάτων εν ώψη ΔΕΘ αλλά και εκλογών. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται το πακέτο στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, έχοντας το επικεντρό του συνταξιούχους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.
9: 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι προφανώς οι συνταξιούχοι είναι πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τη μέρημνα της κυβέρνησης. Και προφανώς θα κοιτάξουμε και νέες

0: Da gel.
1: Ψηλά στην αντιπολιτευτική ρητορική του Πασόκ βρίσκεται η ακρίβεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ασκεί σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προτείνοντας τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει στις αιτίες της ακρίβειας και όχι να αποζημιώνει εκ των υστέρων τους μεγάλους χαμένους, τους καταναλωτές, με διάφορα πας από τα υπερέσοδα των έμεσων φόρων. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, μιλώντας στην πρώτη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Νίκαια, επιμένει στο πακέτο οικονομικών μέτρων που προτείνει, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
3: Υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, να το πω έτσι. Έχεις, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να δαπανίσεις γύρω στα 6 δισεκατομμύρια να αυξήσεις δαπάνες ετησίως. Υπάρχει ένα όριο. Έχει σημασία όμως αν αυτό το όριο θα το εξαντλήσεις με φοροαπαλλαγές στον πλούτο και με κουπόνια στους μισθωτούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή αν αυτό το περιθώριο θα το εξαντλήσεις ξαναστείνοντας τα πόδια του το κοινωνικό κράτος.
4: Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος, ούτε επέτσι να τσιανεύει ψίχουλα, αλλά είναι περήφανος και θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη για αξιοπρεπή ζωή που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να του δώσει.
1: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει στα καλά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και σε ξένες επενδύσεις και στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον αντιπρόεδρο της Amazon Πάνο Σπανάη, ο οποίος τον ενημέρωσε για την υλοποίηση της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία νέας local zone στην Αθήνα, η οποία θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα, να αναπτύσσουν εφαρμογές με εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν υπηρεσίες στο μέγιστο επίπεδο ασφαλείας.
5: Κύριε Ροπιέρο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το γήπεδο στο οποίο θα παιχθεί έτσι όλη η προεκλογική, το κεντρικό κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας θα είναι η οικονομία.
6: Ναι, γιατί έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι ο πολίτης όταν φτάνει πάνω από την κάλπη ψηφίζει τελικά με βάση την τσέπη του και πέρα από όλα τα άλλα. Έχει φανεί αυτό σε κάθε εκλογική αναμέτρηση άλλωστε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι όντως είναι η οικονομία το γήπεδο στο οποίο θα αντιπαρατεθούν στην πορεία για τις εκλογές. Η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ. Πρέπει να είναι μεγάλο και ήδη έχουν επικεντρωθεί σε αυτό. Θέλουν να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα που να δώσουν και το μήνυμα ότι η κόπη και η πειθαρχία η οποία έχει δείξει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά και τους δείκτες τους δημοσιονομικούς που και η Κομισιόν αναγνωρίζει επιστρέφει πλέον στους πολίτες και έτσι μπαίνουν οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο της κυβέρνησης, αυτοί που έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στα χρόνια των μνημονίων, έχουν χαμηλές συντάξεις, χρειάζονται οικονομικές ενισχύσεις και γίνονται το κύριο στοίχημα πλέον της κυβέρνησης.
5: Και πάνε σίγουρα στην κάλπη.
6: Έτσι και είναι και προτεραιότητά της. Από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει και θα συνεχίσει να κάνει και θα το δούμε και φτάνοντας προς την πορεία την τελική για τις κάλπες, τον οικονομικό απολογισμό της επταετίας. Δηλαδή, για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς, αυτό που είχε πει και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πριν από λίγες μέρες εδώ στο Action 24. Το είπαμε, το κάναμε. Δηλαδή, θα λέει όλα αυτά τα χρόνια τι είχε υποσχεθεί. Μάλιστα. Και τι έκανε η κυβέρνηση όπως έκανε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δείχνει το τελευταίο διάστημα μια επιμονή στο κομμάτι της ακρίβειας.
6: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταλάβει ότι πρέπει να επικεντρωθεί στα ζητήματα της καθημερινότητας. Ρίχνει πλέον το βάρος σε αυτά. Φεύγει στη δοσολογία που είχε περισσότερο υποκλοπές και ο ΠΚΠ και πάει πλέον στην ακρίβεια και συζητήματα που αφορούν κυρίως την τσέπη των πολιτών και κάνει προτάσεις για μείωση στον ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμά του, επισκιάστηκε από άλλα θέματα, τώρα το αναδεικνύει ακόμα περισσότερο και το κάνει και βασικό θέμα στις περιοδίες που κάνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα κινηθεί έτσι και θα δούμε παράλληλα και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είπαμε ότι έχουν και ένα διαγωνισμό στις θέσεις και στα προγράμματα, να μιλά για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και παράλληλα να προτείνει μέτρα στήριξης στους ασθενέστερους. Αυτή θα είναι η γραμμή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάντα κλείνει κάθε πρόταση που κάνει με τη λογική ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, δηλαδή ότι χρήματα υπάρχουν, αλλά η κυβέρνηση επιλέγει ένα άλλο μοντέλο για λίγους, όπως λέει πάντα ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, πότε θα βγει ο τελικός λογαριασμός? Οι δημοσκοπήσεις μετά τη θερινή ραστόνη, δηλαδή όταν γυρίσει ο κόσμος από τις διακοπές Σεπτέμβρη του φθινοπόρου, θα κρίνουν κόμματα και στρατηγικές, ιδιαίτερα υπό τον φόβο των πρόωρων εκλογών. Κάθε κόμμα τότε θα καταλάβει τι δυναμική έχει και όσοι πάνε καλά θα πορευτούν. Όσοι δεν πάνε καλά θα έχουν μεγάλες αναταράξεις. Και βέβαια

0: η τελική προεκλογική αναμέτρηση,
1: Θεσσαλονίκη,
0: ακόμα και για το σενάριο των πρώην εκλογών ή ακόμα και αν γίνουν το 27 οι εκλογές, είναι η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, που ο κάθε πολιτικός αρχηγός θα δώσει τα αρέστα του και σε επίπεδο προτάσεων και σε επίπεδο παροχών, ιδιαίτερα αν είναι στην αντιπολίτευση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Βούλα βρίσκεται απόψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των εξορμήσεων που έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Μήτης. Γιάννη.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού Σωτήρη είναι σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα στον κύκλο περιοδιών αυτών που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, θέτοντας επί της ουσίας τον μηχανισμό της νέας δημοκρατίας σε προεκλογική ετοιμότητα. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ πρόταξε πάλι το κεντρικό σύνθημα της νέας δημοκρατίας, που επί της ουσίας λέει το είπαμε, το κάναμε. Και θέτει τη νέα δημοκρατία έτσι, τον προεκλογικό μηχανισμό της νέας δημοκρατίας σε ετοιμότητα, προκειμένου να διεκδικήσει και τρίτη τετραετία. Τώρα να σου πω ότι αυτούς τις πολιτικές προσωπικότητες, τις προσωπικότητες που είδαμε να παρευρίσκονται στην εκδήλωση, προφανώς είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο νέος Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που είναι η επίσημη πρώτη του επί της ουσίας. Είναι βουλευτές της περιοχής, τόσο των Νοτίων Προαστίων όσο και της Ανατολικής Αττικής. Είδαμε τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Καλιάνο, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, τον κύριο Πέτσα και φυσικά τον κύριο Μάκη Βορύδη, εδώ σε έναν πολύ ωραίο χώρο όπως είναι το Νότος Πάρκ. Και ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή μιλάει στο βήμα νωρίτερα. Επιθεώρησε το έργο στο Κόρμπι, να το πούμε αυτό Σωτήρη, αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή, η οποία μαστίζεται από πλημμυρικά φαινόμενα, και διαπίστωσε ο Πρωθυπουργός την πρόοδο που έχουν για την ολόπλευρη προστασία των Νοτίων Προαστίων από πλημμυρικά φαινόμενα και όχι μόνο.
1: Τον είδαμε μαζί με τον κύριο Κωνσταντέλο, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Περιφερειάρχη μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα, γιατί ακούω ότι μιλάει ο Πρωθυπουργός, να πάρω μια γεύση από την ομιλία του που είναι αυτή την ώρα.
3: Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά, και αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Βλέπω εδώ πέρα πολλά νέα παιδιά και σκέφτομαι ότι τα νέα παιδιά αυτά, τα οποία θα μπουν στην αγορά εργασίας ή μπορεί ήδη να είναι στην αγορά εργασίας, έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει ουσιαστικά το φόρο για τη νέα γενιά. Εμείς ήμασταν αυτοί που για τους συνταξιούχους δώσαμε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια πραγματικές αυξήσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που είπαμε μας περισσεύουν λίγα χρήματα γιατί κάναμε συνετή οικονομική διαχείριση το 2025, να αυξήσουμε λίγο το τακτικό επίδομα το οποίο θα δώσουμε στους συνταξιούχους στα τέλη αυτού του έτους. Αλλά θα κινηθούμε πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Η δικιά μας φιλελεύθερη ιδεολογία λέει κάτι απλό. Πρώτα θα δημιουργήσουμε τον πλούτο μέσα από επενδύσεις, μέσα από παραγωγική δραστηριότητα και μετά θα τον μοιράσουμε. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Το λέω αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά από την ομιλία του Πρωθυπουργού που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι στη Βούλα. Και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ώρα 0 για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική του ομάδα στη σκιά παρετήσεων και αντικαταστάσεων Θεοδώρα Ζαγανάκου.
4: Και έχουμε αλλαγές εν μέσω κρίσης, Σωτήρη, καθώς πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε με κοινή σύμφωνη γνώμη του Σοκράτη Φάμελου ο Κώστας Ζαχαριάδης από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και στη θέση του αναλαμβάνει ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Ο Κώστας Ζαχαριάδης μέσω ανάρτησης του ευχαρίστησε τον Σοκράτη Φάμελο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία και μεταξύ άλλων ανέφερε: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Δεν φτάνουν όμως εκεί, μέχρι εκεί οι ανατροπές. Είχαμε και μία ακόμα. Ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αντικατάσταση του Νίκου Παπάου από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, όπου και τοποθετούνται οι βουλευτές Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Υπενθυμίζουμε, Σωτήρη, πως ο Νίκος Παπάς είναι από τα στελέχη που έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στο Σοκράτη Φάμελο και του είχε ζητήσει να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ότι είχε απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε κλίμα. Συγκλονίζουν, κυρίες και κύριοι, αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, πριν εκείνος αυτοκτονήσει. Ο θείος της γυναίκας καταγγέλει ότι ο δράστης είχε επιτεθεί ξανά στη σύζυγό του πριν από 2 εβδομάδες. Η υπόθεση έγειρε ερωτήματα, καθώς η γυναίκα είχε ζητήσει μετακίνηση από την υπηρεσία της, ενώ ο δράστης είχε εξεταστεί από ψυχολόγο.
5: Με 7 μαχαιριές, ο 50χρονος αστυνομικός σκότωσε την 45χρονη Αντιγόνη μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το ένα από τα 7 τραύματα προκαλέσε διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα 6 τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς.
6: Δεν μένουν σε ένα θανατηφόρο, σε 2 θανατηφόρα πλήγματα, παρά έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό. Και αυτό είναι ενισχυτικό.
5: Στο σώμα της 45χρονης δεν εντοπίστηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε πάλι. Με το μαχαίρι του άγριου εγκλήματος να υπολογίζεται ότι ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 50χρονος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επιτέθηκε στην γυναίκα πισόπλατα και με σιδερολωστό και στην συνέχεια την μαχαίρωσε με μανία σε πλάτη και πλευρά στο υπόγειο του σπιτιού. Το 16χρονο παιδί της οικογένειας εντόπισε την μητέρα αιμόφυρτη στο πάτωμα και ειδοποίησε σε κατάσταση σοκ την αστυνομία.
7: Οι αστυνομικοί πήγαν πολύ γρήγορα, δεν πρόλαβαν να την πάνε στο νοσοκομείο να αυτή η γυναίκα να ζήσει.
5: Μετά την άγρια δολοφονία, ο 50χρονος δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Τη σωρό του εντόπισε στο αυτοκίνητό του περαστικός. Το έγκλημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να ήταν προμελετημένο, με τον θείο της να καταγγέλει ότι και πριν από 2 εβδομάδες ο δράστης και αυτόχειρας είχε απειλήσει την 45χρονη με πιστόλι.
8: Προτού 2 εβδομάδες επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ με το πιστόλι γεμάτο πάνω και την απείλησε. Και ανιψιά μου άρον έφυγε από εδώ και έτρεξε και πήγε στην αδερφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία και να το στην υπηρεσία.
5: Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία της 45χρονη, είχε κάνει μια προφητική ανάρτηση στα social media σχετικά με τις γυναικοκτονίες.
9: Όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φταίει κακιά η ώρα, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου ή και το θύμα που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του.
5: Το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και σύμφωνα με μαρτυρίες από συγγενείς και φίλους της άτυχης 45χρονης, ο δράστης είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός και εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες, για να ξεπεράσει τον χωρισμό τους επισκεπτόταν ιδιωτικά ψυχολόγο, ενώ η γυναίκα είχε ζητήσει 2 φορές την απόσπασή της.
10: Έχει ληφθεί κάποια κοινή απόφαση ώστε να μην συνεχίσουν μαζί τη ζωή τους το ζευγάρι αυτό και μάλιστα ο συνάδελφος είχε απευθυνθεί και σε ειδικό προφανώς για να βοηθηθεί.
5: Τραγικά θύματα της υπόθεσης παραμένουν τα 2 παιδιά της οικογένειας, ο 16χρονος γιος και η κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή βρίσκονται ειδικοί ψυχολόγοι.
1: Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, από τη συγκλονιστική υπόθεση προκύπτουν ερωτήματα και ενδεχόμενες ευθύνες. Πάμε στην Κωνσταντίνα Μαύρου. Κωνσταντίνα.
5: ερωτήματα και ευθύνες, Σωτήρη, που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα άτομα. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ενημερώσει τον προϊστάμενο άτυπα για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ο 50χρονος εκδήλωνε ακραίες συμπεριφορές ζήλιας. Τα ερωτήματα που προκύπτουν εδώ είναι ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις του προϊσταμένου, ο οποίος ναι, μεν μπορεί να ενημερώθηκε άτυπα, αλλά όπως δυστυχώς αποδείχθηκε, πρόκειτο για μια σοβαρή εκμυστήρευση. Οπότε, τι ακριβώς έκανε με αυτή την πληροφορία και ποιον ενημέρωσε. Επίσης, ο 50χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκεπτόταν ιδιωτικά ψυχολόγο, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τον χωρισμό του με την 45χρονη. Σε αυτό το σημείο, τα ερωτηματικά που εύλογα δημιουργούνται είναι αν υπήρχε γνωμάτευση και φυσικά αν ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ικανός, ήταν κατάλληλος να έχει το όπλο υπηρεσίας του. Να θυμίσουμε ότι με το συγκεκριμένο όπλο αφαίρεσε την ζωή του, ενώ όπως ανέφεραν και συγγενείς της 45χρονης γυναίκας, πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει με όπλο.
1: Μάλιστα, να δούμε ποια και πόσα ερωτήματα από αυτά θα απαντηθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο κελί του, στον Κορυδαλό, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να κτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί ως εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο αμετανόητος αρχιτρομοκράτης οδηγήθηκε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία από τα δικαστήρια μέχρι και τις φυλακές Κορυδαλού. Η εξέλιξη ήρθε μετά την αναίρεση του βουλεύματος που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του υπό όρους.
11: Μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, ο αμετανόητος αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού.
12: Αυτό το οποίο μέτρησε, νομίζω, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μετανόησε ποτέ. Νομίζω στην αιτιολογία του βουλεύματος του Άριου Πάγου δεν μετανόησε ποτέ. Και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεξάρτητα, είχε μια, όπως προκύπτει, μια καλή τέλος πάντων διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που πέρασε το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, γύρω στις 8 το πρωί με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για να εκτελεστεί το ένταλμα. Η μεταφορά του στο δικαστικό Μέγαρο έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.
13: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά στις 8.30 το πρωί. Και μέσα σε μία ώρα ολοκληρώθηκαν οι νομικές ενέργειες για την φυλάκισή του.
14: Οι προϋποθέσεις, μάλλον, αρχίζουν και τελειώνουν στον τρόπο συμπεριφοράς διαγωγής και διαδρομής μέσα στη φυλακή.
11: Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, χθες μετά την έκδοση του βουλεύματος, επιβιβάστηκε αρχικά σε ταξί αντί για περιπολικό, ενώ δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλού, καθώς έπρεπε να προηγηθούν ορισμένες τυπικές διαδικασίες.
10: Αυτό είναι ένα μέσο που επιλέχθηκε να συμμετέχει στην μεταφορά αυτού του ανθρώπου από τους αστυνομικούς. Ανήκε καθαρά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και όπως σχεδιάστηκε η μεταφορά αυτού του ανθρώπου.
11: Οι ανώτατοι δικαστές που υιοθέτησαν την εισήγηση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη έκριναν καταρχάς πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον 25 χρόνια στη φυλακή ώστε να ζητήσει την αποφυλάκησή του και όχι 24 τα οποία έχει εκτίσει μέχρι σήμερα όντας καταδικασμένος 17 φορές στην ισόβιο κάθειρξη.
15: Υπάρχει ανώτατο όριο ακόμα και στις περιπτώσεις των πολλών φορών ισόβιας κάθειρξης ως επιβλητής της ποινής. Άρα θα πάει για ένα χρόνο γιατί υπάρχει το 25 ετία που είναι το ανώτατο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν κρίνω ποτέ τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι η ανέρεση ήταν σωστό μέτρο.
11: Μαζί με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, στις φυλακές παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας που εκτείει 11 φορές την ισόβιο κάθειρξη, ο Χριστόδουλος Ξηρός καταδικασμένος σε 6 φορές ισόβια και ο Σάβας Ξηρός σε 5. Όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους το καλοκαίρι του 2027, οπότε συμπληρώνουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής.
1: Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή email στην περίοδο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη.
16: Η εισαγγελέας του δικαστηρίου Σωτήρη, στο οποίο δικάζεται η κυρία Σιμακοπούλου μαζί με 3 άλλα πρόσωπα για την υπόθεση αυτή, η οποία είχε προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς προδιετίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Οι κατηγορίες είναι πλημελήματα. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της κυρίας Σιμακοπούλου και για τα δύο και για τις δύο κατηγορίες, όπως και για τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, από τον οποίο φαίνεται να ξεκίνησε η διακίνηση αυτού του αρχείου, το οποίο είχε ζητήσει τότε η κυρία Σιμακοπούλου. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν τόνει η εισαγγελική λειτουργός, η οποία όσον αφορά τον τότε γραμματέα από Δήμο της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θοδωρόπουλο και τον τότε οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά, ζήτησε την ενοχή τους μόνο για τη δεύτερη κατηγορία της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η απόφαση να πω κλείνοντας αναμένεται τη Δευτέρα.
17: Σε ευχαριστούμε, Φανή. Τώρα στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι κατέληξε ο οδηγός απορριμματοφόρου που καταγγέλει ότι ξυλοκοπήθηκε στη Νίκη από τρεις Πακιστανούς. Τόσο ο ίδιος όσο και ένας ακόμα συνάδελφός του γλίτωσαν από τα χειρότερα χάρη σε δύο αστυνομικούς που περνούσαν τυχαία με το περιπολικό τους.
11: Στιγμές τρόμου έζησαν τρεις εργαζόμενοι απορριμματοφόρου στη Νίκη όταν τρεις αλλοδαποί άρχισαν να τους βρίζουν και να χτυπούν αλίπητα τον 52χρονο οδηγό, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στο χέρι.
18: Περνώντας με το απορριμματοφόρο από το στενό, χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν, ούτε την ώρα της αποκοπηδής να ενοχλήσουμε κανέναν, ούτε είχε κίνηση από πίσω. Απλώς ο άνθρωπος αυτός καθόταν στο μηχανάκι του πάνω στο σταρ, κάτω από το πεζοδρόμιο. Και θεώρησε να μας βρίσει τα θεία, τις οικογένειες, τα παιδιά μας, γιατί περάσαμε από δίπλα του.
11: Ο οδηγός του απορριμματοφόρου περιγράφει στο Action 24 πώς έγινε η συμπλοκή και ότι γλίτωσε από θαύμα.
18: Και έρθαν να με βαράνε και οι τρεις εμένα. Στη συμπλοκή δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Εγώ έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι και καλή ώρα κατά τύχη πέρασε εκείνη τη στιγμή ένα περιπολικό που ήταν σπάνιο. Μας φύλαξε ο Θεός δηλαδή.
13: Περνώντας το απορριμματοφόρο, φέρεται να βρει και είτε να πλησίασε κάποιο μηχανάκι το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από το μίνι μάρκετ. Το μηχανάκι άνοιγε στον 32χρονο Πακιστανό. Ξεκίνησε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση με έναν υπάλληλο του απορριμματοφόρου. Σύντομα πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό, τον 52χρονο οδηγό του απορριμματοφόρου που κατέβηκε κάτω για να προστατεύσει τον συνάδελφό του.
11: Ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ενώ, όπως λέει ο Δήμαρχος, δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενος καθαριότητας δέχεται ανέτια επίθεση.
19: Υπάρχουν και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά, όχι μόνο με τους οδηγούς και με τους συνοδούς απορριμματοφόρων. Είναι η δουλειά πολύ δύσκολη, βγαίνουν κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθαρίζουν την πόλη και κάποιοι δυστυχώς είναι προκλητικοί.
11: Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν άμεσα στο σημείο της συμπλοκής προχώρησαν στη σύλληψη ενός 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών.
17: Τέλος, τη δράση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα, αλίωνε τα στοιχεία τους και τα διοχέτευε εκ νέου στην αγορά, έβαλαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 13 άτομα ηλικίας 22 έως 38 ετών, ενώ τα παράνομα κέρδη οργάνωσης εκτιμάται πως αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η εγκληματική δράση της πείρας ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια.
9: 33 κλεμμένα οχήματα, 9 ασφαλιστικές απάτες και κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ είχαν προγραμματίσει τα 13 μέλη της πείρας με τις κλοπές των γιο ταχύ στην Αττική.
20: Για αυτούς που πιάσανε τώρα τελευταία κιόλας, εν τραγικό. Τα παίρνουν, τα κλέβουν, τα κάνουν ανταλλακτικά.
21: Δύο φορές.
22: Παραβιάσει.
21: Το έχουν παραβιάσει, έχουν πάρει ό,τι ήταν μέσα.
9: Το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2023, αφαιρώντας οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής, με την κύρια δράση τους να εμφανίζεται σε περιοχές όπως Αγία Παρασκευή, Αρτέμιδας, Πάτα και Μαρκόπουλο. Θύμα της πείρας περιγράφει στο Action 24 πως το όχημά της έγινε καπνός έξω από το σπίτι της στο Γαλάτσι.
23: Πριν από λίγους μήνες βγήκα από το σπίτι μου το πρωί, πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω στη δουλειά και εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πως το αυτοκίνητό μου δεν υπήρχε. Γενικότερα έχω ακούσει από διάφορους γνωστούς πως έχει ανέβει η παραβατικότητα στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές. Το αυτοκίνητο δεν το βρήκα ποτέ και δεν με ενημέρωσαν για κάτι περαιτέρω.
9: Τα μέλη της πείρας ηλικίας 22 έως 38 ετών έκλεβαν αυτοκίνητα, τους άλλαζαν τα στοιχεία αλλοποιώντας ακόμα και τους αριθμούς πλαισίου, ώστε να τα εμφανίζουν ως νόμιμα και να τα επαναπροωθούν στην αγορά, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν ορισμένα από τα οχήματα για τη διάπραξη ασφαλιστικών απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκαλούσαν εικονικά τροχαία ατυχήματα και στη συνέχεια διεκδικούσαν αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομα χρηματικά ποσά.
24: Πολίτες που έχουν πέσει θύματα κλοπής περιγράφουν με ποιους τρόπους επιτίδη παραβίαζαν τα οχήματά τους.
25: Το κλειδί το ανοίξαν και φύγανε.
26: Βρήκα εγώ μετά από κάποιες ώρες. Παρατημένο κάπου αλλού, γιατί αυτοί προσπαθούν ξέρεις, να το πάρουν, το πάνε κάπου αλλού, επειδή δεν παίρνουν μπρος στα εξδίξεων, δεν παίρνουν μπρος, αν δεν το πάρεις, και δεν το βρούνε, τα κάνουν ανταλλακτικά και καλό ταξίδι.
9: Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων.
17: Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια. Θα δούμε το βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό και η Χριστίνα Γκίκα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
0: Σωτήρη, όπως βλέπουμε και στο βίντεο που τράβηξαν οι συμμαθήτριές τους, οι δύο κοπέλες αρχικά είχαν μια έντονη συνομιλία και μετά από μερικά σπροξήματα επήλθε η έκρηξη αφού πιάστηκαν στα χέρια. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η μία εκ των δύο έπεσε στο έδαφος, όπου δέχτηκε χτυπήματα από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν στο σημείο. Αίσθηση τώρα προκαλεί το γεγονός ότι η συμπλοκή των μαθητριών έγινε μπροστά στα μάτια άλλων μαθητών, οι οποίοι δημιούργησαν μάλιστα μια κερκίδα και παρακολουθούσαν το ξύλο μεταξύ των δύο ανηλίκων, χωρίς να επέμβουν για να τις χωρίσουν.
17: Μάλιστα. Περιστατικά που τα βλέπουμε πολύ συχνά το τελευταίο καιρό και πραγματικά είναι κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θλίψη στο ναύπλιο για τον ευνίδιο θάνατο μιας 55χρονης νοσηλεύτριας εν ώρα υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Καταγγελία για το θάνατό της έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει πως η γυναίκα κατέρευσε μετά από έντονη πίεση που δέχθηκε από Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας πάντως δεν συνδέει το θάνατο της γυναίκας με τους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί.
5: Η 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου δεν άντεξε την έντονη ψυχολογική πίεση που δέχθηκε από ομάδα περίπου 30 Ρωμά και πέθανε εν ώρα εργασίας. Την καταγγελία αυτή κάνει στο Άξιον 24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.
2: Υπάρχει ένα τροχαίο στο Ναύπλιο που εμπλέκονται Ρωμά με 5 τραυματίες. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν εφημερεύει. Δεν μπαίνουν στον κόπο οι Ρωμά να καλέσουν ασθενοφόρο για να πάνε στο νοσοκομείο του Άργους που εφημέρευε. Καμιά τριανταριά τους βάζουν σε αυτοκίνητα και πηγαίνουν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα των γιατρών, κινητοποίηση. Δύο νοσηλεύτερες στα επίγοντα εξυπηρετούν και σταθεροποιούν τους τραυματίες, οι τέσσερις ελαφρά, το ένα παιδάκι πιο σοβαρά και το δικομίζουν στο νοσοκομείο του Άργους που εφημέρευε.
5: Όλα ξεκίνησαν όταν στα επίγοντα μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο όταν έφτασαν στα επίγοντα οι συγγενείς τους.
2: Όμως, εκεί μέσα οι 30 Ρωμά που συγκεντρώθηκαν, έβριζαν, φώναζαν, έσπρωχναν, έκαναν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δημιούργησαν δηλαδή μια κατάσταση έντασης απερίγραπτη. Αυτό ήταν η γενεσιουργός αιτία, η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, όταν έφυγα να πάθει την ανακοπή.
5: Για το θάνατο της νοσοκόμας δεν ευθύνονται οι Ρωμά, αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Ναυπλίου, ενώ την ανάρτησή του αναδημοσίευε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.
5: Η 55χρονη Μαρία, 3 χρόνια πριν, είχε χάσει το παιδί της και με τον άντρα της είχαν δωρήσει τις οικονομίες τους στο νοσοκομείο. Οι συναδελφοί της την αποχαιρέτησαν με λόγια που ραγίζουν καρδιές.
26: Μαρία, καλό σου ταξίδι. Το κενό που αφήνεις πίσω σου είναι δυσαναπλήρωτο. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή και θα είσαι πάντα στη σκέψη και στις καρδιές μας.
5: Το τελευταίο αντίο στην 55χρονη νοσηλεύτρια θα πούνε σήμερα οι φιλικοί συγγενείς της στον Άγιο Δημήτρου Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 6 το απόγευμα.
17: Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους της Βορειοανατολικής Αττικής για την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης. Οι συγχωνεύσεις τμήματων προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ανταπόκριση της αστυνομίας σε κλήσεις από περιοχές όπως η Αρτέμιδα και το Πόρτο Ράφτη, προκαλώντας ανασφάλεια στους κατοίκους.
9: Λιγότερα αστυνομικά τμήματα, μεγαλύτερες περιοχές ευθύνης και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Οι συγχωνεύσεις των αστυνομικών υπηρεσιών που εφαρμόζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας προκαλούν προβληματισμό σε κατοίκους και τοπικούς φορείς οι οποίοι εκφράζουν φόβους.
4: Αστυνομία δεν υπάρχει καθόλου. Στα σπίτια που κάνουν μέσα, καθημερινώς υπάρχουν τέτοια θέματα.
6: I live in Porto Rafti around 5 years already. They got inside, they took gold and they left. After police came, I think more than after 1 hour.
7: Βλέπουμε το 100 εδώ πέρα. Σπάνια δηλαδή.
9: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση τοπικών αστυνομικών τμήματων δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας, καθώς εκτιμούν ότι ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιστατικά αυξάνεται και η εμφανής παρουσία αστυνομικών στις γειτονιές μειώνεται.
7: Αστυνόμευση εδώ, πού και πού.
8: Σε περιπτώσεις κλοπών διαρρήξεων, ναι, υπάρχει καθυστέρηση.
9: Από το 2017 η Αρτέμιδα υπάγεται διοικητικά στο αστυνομικό τμήμα Σπάτων, στο πλαίσιο της αναδιάθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ανατολική Αττική. Ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα και στο Πορτοράφτη, το οποίο εδώ και χρόνια εξυπηρετείται από το αστυνομικό τμήμα Μαρκοπούλου. Όπως υποστηρίζουν, μετά τις αλλαγές στη δομή των αστυνομικών υπηρεσιών, η παρουσία περιπολιών δεν είναι η ίδια την ώρα που οι ανάγκες ασφάλειας αυξάνονται.
10: Αστυνομικό τμήμα και το κλείσανε εδώ στο κάτω, στο ποτάμι. Στο λιμάνι.
12: Είχαμε στο Πορτοράφτη, αλλά έκλεισε. Έχουμε μόνο στο Μαρκόπουλο.
0: Οι κάτοικοι σε Αρτέμιδα και Πορτοράφτη δηλώνουν ιδιαίτερα προβληματισμένοι για την αστυνόμευση, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Ζητούν περισσότερες περιπολίες, ισχυρότερη αστυνομική δύναμη, προκειμένου να νιώθουν πιο ασφαλείς.
9: Την ίδια ώρα, κάποιοι εμφανίζονται λίγο πιο αισιόδοξοι.
14: Βλέπω πολλά υποχούμενα. Έτσι με μηχανές και αισθανόμαστε μια ασφάλεια προσωπικά εγώ.
15: Το Πορτοράφτη υπάγεται στο Μαρκόπουλο. Εμείς στέλνουμε χαρτιά πάντα και κατεβαίνουν οι αστυνομικοί τα πάντα και ελέγχουν τα πάντα. Δηλαδή, οτιδήποτε σούμε, και τα νερά που τρέχουν τα ελέγχουν. Κάθε χρόνο γινόταν, αλλά τώρα είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
9: Με τις συγχωνεύσεις των αστυνομικών τμήματων έχουν αλλάξει το χάρτη της αστυνόμευσης σε αρκετές περιοχές. Οι κάτοικοι ζητούν σαφείς απαντήσεις για το πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.
17: Αλλάζουμε κλίμα. Αργεντινή και Γαλλία μπαίνουν στη μάχη των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο με τους Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ, όπως είναι φυσικό, να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τα δύο μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να δώσουν λίγη από τη λάμψη τους στο Μουντιάλ, ενώ αμφότεροι έχουν στόχο ακόμα μία κορυφή, αυτή που οδηγεί στο βαρύτιμο τρόπαιο.
9: Αργεντινή και Γαλλία. Οι δύο ομάδες του τελικού στο Μουντιάλ του 2022 κάνουν πρεμιέρα στο φετινό παγκόσμιο κύπελο με τα βλέμματα στραμμένα στους δύο μεγάλους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ είναι δίχως αμφιβολία τα ονόματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των πεπραγμένων τους, της χρηματιστηριακής τους αξίας και του στάτους που έχουν χτίσει. Τόσο ο Αργεντινός σούπερστάρ της Ίντερ Μαϊάμι όσο και ο Γάλλος της Ρεάλ Μαδρίτης κυνηγούν κάτι μεγάλο. Να γίνουν οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ο στόχος είναι τα 16 γκολ του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, με τον Λιονέλ Μέση να μετρά 13 γκολ σε Μουντιάλ και τον Κιλιάν Εμπαπέ 12. Δίχως αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέση είναι για πολλούς ο γκόουτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο μεγάλος ηγέτης της Αργεντινής μπαίνει στο τελευταίο του, όπως έχει δηλώσει Μουντιάλ, για μια τελευταία παράσταση με την Αλμπισελέστε. Έχοντας γευτεί τον νέκταρ της κατάκτησης του Μουντιάλ το 2022, ο Πούλγα θέλει στην τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο να γράψει ένα ακόμα ποδοσφαιρικό παραμύθι, όντας φυσικά στη δύση της καριέρας του. Ο Μέση έχει στην κατοχή του 8 χρυσές μπάλες, με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει στο πικ της το 2018, όταν και είχε ξεπεράσει τα 180 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οδεύοντας προς το τέλος μιας μεγάλης καριέρας, τη δεδομένη στιγμή το ποσό αυτό έχει πέσει στα 15 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, έτοιμη για μεγάλα πράγματα είναι και η Γαλλία, ούσα μία από τα μεγάλα φαβορί, με τον Κιλιάν Εμπαπέ σε ρόλο οδηγού. Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι το α και το ω στο παιχνίδι των τρικολόρ, που μετά από δύο διοργανώσεις θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή. Ο Εμπαπέ, όντας μέλος της ομάδας το 2018 και με ένα τρόπαιο εξίσου στη συλλογή του, θέλει να το κάνει ξανά, όντας πιο όριμος και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει τα 180 εκατομμύρια ευρώ, ο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης λατρεύεται και κατακρίνεται, όμως σε κάθε περίπτωση παραμένει ένας εκ των κορυφαίων στράικερ παγκοσμίως και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
17: Νέα προοπτική, κυρίες και κύριοι, για το ιστορικό κτίριο του ελληνικού ορφανοτροφείου της Πριγκή, που φέρνει η συμφωνία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με ελληνική και τουρκική επενδυτική εταιρεία. Στόχος είναι η διάσωση και αναστήλωση του εμβληματικού μνημείου, το οποίο θα αποκτήσει πολιτιστικές, κοινωνικές και τουριστικές χρήσεις, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή τη μνήμη του Ιδρύματος.
1: Σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του ιστορικού ελληνικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σηματοδοτεί συμφωνία που υπέγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τους επενδυτικούς ομίλους Bilgili Holding από την Τουρκία και Ensofi Holding από την Ελλάδα, με στόχο την διάσωση, αναστήλωση και αξιοποίηση του εμβληματικού κτηρίου.
11: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο του διαχρονικού ενδιαφέροντός του για τη διαφύλαξη της ιστορίας του συγκροτήματος του ελληνικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίησή του.
13: Δεν είναι μια εύκολη επένδυση. Είναι μια επένδυση που έχει πολλές δυσκολίες, θα έλεγα, γιατί είναι ο χώρος. Δεν είναι εύκολος να επενδύσει κανείς. Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι προδιαγραφές και η εφαρμογή έχουν τις δυσκολίες τους ασφαλώς, αλλά είναι μια μεγάλη.
1: Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνουν δύο από τους ισχυρότερους επενδυτικούς ομίλους σε Τουρκία και Ελλάδα. Η Bilgili Holding αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ακινήτων και τουριστικών επενδύσεων της Τουρκίας. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων υψηλής αξίας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων, ενώ επικεφαλής είναι επιχειρηματίας Serdal Bilgili, πρώην πρόεδρος της Besiktas. Από την άλλη, η Ensofi Holding αποτελεί την εταιρεία συμφερόντων του ομίλου της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους ελληνικούς ομίλους στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται το Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία, ενώ διατηρεί παρουσία σε έργα της Αθηναϊκής Ριβιέρας και επενδύσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του ελληνικού. Το ιστορικό κτίριο της Πριγκίπου θεωρείται το μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο της Ευρώπης και το δεύτερο μεγαλύτερο ξύλινο κτίσμα στον κόσμο. Αρχικά κατασκευάστηκε ως πολυτελές ξενοδοχείο με την ονομασία Πρίγκιπος Παλάς, όμως το 1903 περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έπειτα από δωρεά της μεγάλης ευεργέτιδας Ελένη Ζαρίφη.
16: Για περισσότερες από 6 δεκαετίες λειτουργήσε ως ορφανοτροφείο, φιλοξενώντας χιλιάδες παιδιά της Ομογένειας, μέχρι το 1964, όπου έκλεισε από τις τουρκικές αρχές.
1: Σήμερα η νέα συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την αναγέννηση του ιστορικού μνημείου, ενώ θα υπάρχει χώρος όπου θα διατηρείται η μνήμη του ορφανοτροφείου.
13: Είναι ένας βασικός όρος της συμφωνίας για την διατήρηση της μνήμης και την εμπέδωσή της και να την μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλες γενιές. Θα υπάρχει ένας χώρος όπου θα είναι ανοιχτός και θα μπορεί να τον επισκέπτεται όποιος επιθυμεί. Με πολλά αντικείμενα τα οποία τα κρατήσαμε και αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένα στο τοπικό μουσείο της Πριγκίπου.
1: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτίριο θα διατηρήσει την αυθεντική αρχιτεκτονική του ταυτότητα και θα αποδοθεί σε πολιτιστικές, κοινωνικές και τουριστικές χρήσεις, αποκτώντας ξανά ενεργό ρόλο στη ζωή της Πριγκίπου.
17: Νωρίτερα το απόγευμα είχαμε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο, στο επίκεντρο της οποίας ήταν η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, απευθείας σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
16: Σωτήρη, 4 μήνες μετά την τελευταία του συνάντηση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η Ταγί Περτογάν συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Μια συνάντηση όπου έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή του το Φανάρι. Εκεί συζητήθηκαν τα θέματα της ελληνικής ομογένειας στην πόλη. Ωστόσο, κεντρικό θέμα της ατζέντας ήταν η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και οι διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Υπουργείο Παιδείας Τουρκίας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλές διεργασίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά την επαναλειτουργία της σχολής. Ενώ να θυμίσουμε ότι πρόσφατα και ο Ταγί Περντογάν είχε δεσμευτεί ενώπιον τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες άπτες εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.
17: Μακάρι να έχουμε κάποια καλή εξέλιξη, μια θετική εξέλιξη στο θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το FBI απέτρεψε σχέδιο επίθεσης με ντρόουν στο Λευκό Οίκο τη βραδιά της εκδήλωσης για τα γενέθλια του Προέδρου Τραμπ, με χιλιάδες ανθρώπους παρόντες. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη θα μας πει περισσότερα. Χρυσάνθη.
18: Η τρομοκρατική επίθεση φαίνεται να περιλάμβανε τη χρήση ντρόουν γεμάτα με εκρηκτικά, τα οποία ήταν για να κάνουν πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης. Στόχος ήταν να προκληθεί πανικός, έτσι ώστε το πλήθος να τραπεί σε φυγή και στη συνέχεια να οδηγηθεί απευθείας στο μέρος μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών, όπως δηλώνουν αξιωματούχοι στο Fox News. Ένας ύποπτος ομολόγησε στις αρχές ότι στόχος επίθεσης ήταν να στοχεύσει καπιταλιστικές ελίτ, δισεκατομμυριούχους και πολιτικούς, ενώ το FBI έχει ήδη συλλάβει 5 για την υπόθεση η οποία διερευνάται ακόμα.
17: Να σας ευχαριστήσουμε. Και να δούμε τώρα εικόνες από τον κόσμο. Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία προκάλεσε μια ηλικιωμένη όταν εισέβαλε με το σκούτερ της στη διαδρομή. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία, προκαλώντας εκκαινώσεις νοσοκομείων και αναστάτωση στους κατοίκους. Στις ΗΠΑ, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή βομβαρδιστικού Β-52 στην Καλιφόρνια.
19: We start with this breaking news involving a B-52 bomber late today crashing at Edwards Air Force Base.
2: Αμερικανικό βομβαρδιστικό της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια. Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ρουτίνας, ενώ από τη συντριβή όλα τα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους.
20: Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy, and we lost 8 great Americans.
2: Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
20: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts, and that will then lead to a safety investigation board, which will look into those root causes.
2: Ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την κεντρική Ινδονησία. Πανικόβλητοι άνθρωποι σπέβδουν να βγουν από μια αίθουσα εκδηλώσεων την ώρα που κομμάτια από την οροφή πέφτουν στο έδαφος. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει ανθρώπους να τρέχουν από τα σπίτια τους προς το δρόμο. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ισχυρό ταρακούνημα οδηγώντας σε εκενώσεις νοσοκομείων ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για τσουνάμι. Δεκάδες θεατές παρακολουθούν ένα ποδηλατικό αγώνα δρόμου στη Γερμανία. Τότε μια ηλικιωμένη βγαίνει με το σκούτερ της στη μέση του δρόμου εμβολίζοντας έναν ποδηλάτη. Ακολουθούν σκηνές πανικού με αρκετούς ποδηλάτες πεσμένους στην άσφαλτο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη μπήκε στη διαδρομή για να δει καλύτερα τους αθλητές, ενώ οι εμπλεκόμενοι γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
17: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. Ikigai. Για υψηλές αποδόσεις. Με Wi-Fi, ERAI. Με έξυπνη αφύγανση. Για υγιεινή ατμόσφαιρα. Και Gosai. Με τεχνολογία AI. Για εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 399 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση, την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 16 Ιουνίου 2026. Λήξη δημόσιας προσφοράς 18 Ιουνίου 2026. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών 24 Ιουνίου 2026. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Acropolis από τη θέση του χορηγού και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Γιάννη, μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
5: Το ξέρω. Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
6: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
7: Τα λέμε ρελής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αργεντινή και Γαλλία ρίχνονται απόψε στη μάχη του Μουντιάλ, παίζοντας το πρώτο τους παιχνίδι απέναντι σε Αλγερία και Σενεγάλη αντίστοιχα. Τα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν εχθές δεν έβγαλαν νικητή, με μεγαλύτερη έκπληξη το ισόπαλο 0-0 ανάμεσα σε Ισπανία και πράσινο ακροτήρι.
1: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή μπαίνει σήμερα στο Μουντιάλ με τον Λιόνελ Μέση να συμπληρώνει 200 συμμετοχές με το εθνόσημο, ενώ στη μάχη θα ρηχτεί και η Γαλλία, που είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Απόψε στις 10 η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα το Ιράκ παίζει με την Νορβηγία, στις 4 η Αργεντινή με την Αλγερία και στις 7 το πρωί η Αυστρία με την Ιορδανία. 4 παιχνίδια, 4 ισοπαλίες. Για τον 8ο όμιλο η μεγάλη έκπληξη έγινε με το πράσινο ακροτήρι να μην δέχεται γκολ και να αναδεικνύεται ισόπαλο 0-0 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, που είναι και από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Για τον ίδιο όμιλο η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη. Οι Σαουδάραβες άνοιξαν το σκορ στο 41 με τον Αλ Αμρί, όμως οι Ουρουγουανοί ισοφάρισαν με τον Αραούχο στο 80. Για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Αίγυπτος έληξε στο 1-1. Οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν με τον Ασούρ, όμως το Βέλγιο έφτασε στην ισοφάριση με αυτόν τον γκολ του Χάνι. Για τον ίδιο όμιλο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Μεγντή Ταρέμι να αγωνίζεται βασικός και να έχει και δοκάρι. Η Νέα Ζηλανδία άνοιξε το σκορ με τον Τζαστ για να ισοφαρίσει ο Ρεζαϊάν στο 32. Με δεύτερο γκολ του Τζαστ, η Νέα Ζηλανδία έκανε το 2-1, όμως το Ιράν έφτασε και πάλι στην ισοφάριση με τον Μοχέμπι για το τελικό 2-2.
0: Τώρα οι πρώτες άσχημες εικόνες ήρθαν από τη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρξε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε οπαδούς της Αργεντινής και της Αλγερίας που θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα. Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για μία από τις κλασικές μαζικές συγκεντρώσεις τους, ενώ οπαδοί της Αλγερίας, της Γαλλίας και της Σενεγάλης ήταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και στη συνέχεια η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπροξήματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων. Το Ιράν έδωσε χθες το πρώτο του παιχνίδι στο Μουντιάλ μέσα σε κλίμα διχασμού, επιφημίες αλλά και αποδοκιμασίες για μια ομάδα της οποίας το ποδόσφαιρο επισκιάζεται από τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Διχασμένο ήταν το γήπεδο κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν. Από τις εξέδρες ακούστηκαν αρχικά έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα δυσαρεστημένων φιλάθλων, ωστόσο όσο πλησίαζε στο τέλος του, το κλίμα άλλαξε με το γήπεδο να σπάει από θερμό χειροκρότημα. Περίπου 300 με 500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο του Λος Άντζελες, κρατώντας αντικυβερνητικά πλακάτ και σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
3: We just want the peace, which is the sentence of the FIFA. Peace, joy, and you know, those things.
4: این بازی و این جو استادیوم فکر میکنم یه نقطه عطفی بود برای تاریخ فوتبال ما. امروز کلی ایرانی اینجا بودن با نگرش و باورهای مختلف، ولی همه یک صدا تیم ملی کشورشون رو با قلبشون.
2: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο πανηγυρισμός του σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Ιράν, Μοχέμπι, ο οποίος σχημάτισε ένα όπλο με τα χέρια και έκανε την χαρακτηριστική κίνηση του πυροβολισμού. Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε Ιρανοαμερικανούς και Μεξικανούς φιλάθλους μαζί, οι οποίοι φώναξαν δυνατά για τις χώρες τους. Οι καφετέρειες στην Τεχεράνη γέμισαν με τον κόσμο να βρίσκεται έστω και από απόσταση στο πλευρό της εθνικής Ιράν. Τα μέλη της Ομοσπονδίας του Ιράν που δεν πήραν βίζα για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολούθησαν τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου βρίσκεται η βάση της ομάδας. Την ίδια ώρα έντονη ήταν η παρουσία Ιρανών φιλάθλων και στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Επόμενη αναμέτρηση για το Ιράν στις 21 Ιουνίου κόντρα στο Βέλγιο.
0: Σε νέα εποχή ετοιμάζεται να περάσει ο ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά την αποχώρηση του Ρουμάνου τεχνικού, το όνομα του Κροάτη Μαρίνο Πούσιτς παίζει δυνατά, με τις δύο πλευρές να είναι κοντά σε συμφωνία συνεργασίας. Ο 54χρονος τεχνικός, με πιο πρόσφατη θητεία του στην Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας, έχει περάσει και από τον πάγκο της Σαχτάρ Ντόνετς, ενώ μάλιστα έχει και ολλανδικές ρίζες. Ο Εργίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, με τον Τούρκο τεχνικό να λέει το δικό του αντίο στους πράσινους, αναχωρώντας νωρίτερα σήμερα από τη χώρα μας. Το δικό τους ευχαριστώ στον Ταμάν είπαν παίκτες και κόσμος, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να κοιτά ήδη την επόμενη μέρα.
5: Μετά από 3 χρόνια συνεργασία, ο Εργίνα Ταμάν αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τον κόσμο του Παναθηναϊκού, με τον Τούρκο προπονητή να γράφει τη δική του ιστορία, κατακτώντας 4 τρόπαια, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η EuroLeague του 2024, που συνδυάστηκε με το πρωτάθλημα με μια επική ανατροπή στους τελικούς.
6: I'm proud to work with Panathinaikos and with Yannakopoulos family. And of course, I'm proud to give in these 3 years these 3 amazing cups.
5: Ο 60χρονος προπονητής, το αντίο του προς τον κόσμο, δεν παρέλειψε να στείλει το δικό του μήνυμα ενότητας αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο.
5: Στην τριετή πορεία, ο coach Ataman δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με παίκτες και διοίκηση, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να τον ευχαριστήσουν για τις αναμνήσεις.
7: Σε ευχαριστώ για όλα, καθηγητή. Ζήσαμε αξιομνημόνευτες στιγμές που θα θυμόμαστε για πάντα.
8: It was a dream to work with Ergin. He was, is and always be my favorite person in European basketball. That will never change.
5: Παρά το άσχημο φινάλε στη φετινή σεζόν, ο κόσμος της ομάδας με τη σειρά του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα για να ράψουν οι πράσινοι το 7ο αστέρι στη φανέλα. Τον Παναθηναϊκό άκτορ πάντως δεν χάνουν χρόνο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί διακαή πόθο τόσο της διοίκησης όσο και του κόσμου. Ο Σέρβος Κότς βρίσκεται χωρίς δουλειά εδώ και 6 μήνες και στο πράσινο στρατόπεδο επιθυμούν την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια και το 2012, όταν και αποχώρησε έχοντας αφήσει κληρονομιά 5 EuroLeague και 11 πρωταθλήματα.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό βράδυ σε όλους.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχητο καιρό στα υπηρετικά, κυρίως θερμές ώρες ημέρας και μικρή πτώση θερμοκρασίας θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, το πρωί, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρεια θα είναι αυξημένες, όπου εκεί στην Ήπειρο και τη Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες περιορισμένες βροχές. Από το μεσημέρι, θα αυξηθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τη κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο και τη δυτική Θράκη. Θα σημειωθούν τοπικές ροχές σε καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις. Από το βράδυ τα φαινόμενα πάντως στις περισσότερες περιοχές θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη με ένταση 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην κεντρική και βόρεια χώρα κυρίως θα φτάσει στο μεσημέρι 27 με 30, ενώ στα νότια τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Και κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές ροχές. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας, μη πελά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
3: Άλλαξε την, άρε.
4: Πού είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε, κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Όχι.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
2: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
1: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
3: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου και κάθε μέρα, όλο ένα και περισσότερο, μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο. Προφανώς θα διακοπεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της θερινής ραστόνης, τα μπάνια του λαού που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, και θα ξαναρχίσει το Σεπτέμβριο. Είναι όμως προφανές ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα βασικά κόμματα, τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που προηγείται, είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, βιάζονται να τοποθετηθούν, να πιάσουν δηλαδή το νήμα και να μπουν από το Σεπτέμβριο στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Η αντιπαράθεση εστιάζεται αυτές τις ώρες, ουσιαστικά από χθες, στις προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις που κάνουν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, και σχετικά με το πόσο είναι κοστολογημένα ή όχι τα προγράμματα αυτά, οι βολές δηλαδή της κυβέρνησης προς τα κόμματα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα εστιάζονται ακριβώς σε αυτό. Και βεβαίως από την άλλη, ήδη η κυβέρνηση αρχίζει και ξεδιπλώνει τις προθέσεις της εν ώψη των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα τα σχολιάσουμε. Έχουμε βεβαίως και την εξέλιξη.

Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Ζαχαριάδης βεβαίως, ο οποίος είναι κοντά, είναι σε τροχιά ουσιαστικά να ενταχθεί στην συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ήθελε να αντικατασταθεί καθώς δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει το κόμμα υπό αυτές τις συνθήκες. Και αυτά θα τα δούμε και έχουμε και παρασκήνιο να σας δώσουμε. Κατά τα λοιπά, το μεγάλο θέμα παραμένει διεθνώς η λήξη του πολέμου ή αυτό που νομίζουμε ότι θα συμβεί και ελπίζουμε να είναι λήξη του πολέμου την Παρασκευή, που θα υπογραφεί και τυπικά στη Γενέβη η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ήδη ηλεκτρονικά αυτό το μνημόνιο συνεννόησης έχει ήδη υπογραφεί. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτό είναι ουσιαστικό, πραγματικό και ρεαλιστικό και θα αποδώσει το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς οι δύο κύριοι που βλέπετε, που βλέπετε πίσω μου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, βρίσκονται κυριολεκτικά σε έναν ψυχολογικό πόλεμο, καθώς ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου ότι θέλει τη συνέχιση του πολέμου. Βεβαίως, σε αυτήν την αντιπαλότητα, το πιθανότερο, για να μην πω το βέβαιο, είναι ότι θα επικρατήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: Δέκατη τρίτη σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι προφανώς οι συνταξιούχοι είναι πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τη μέρημνα της κυβέρνησης. Και προφανώς θα κοιτάξουμε και νέες μέρημνες για τους συνταξιούχους.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει στις αιτίες της ακρίβειας και όχι να αποζημιώνει εκ των υστέρων τους μεγάλους χαμένους, τους καταναλωτές, με διάφορα πας από τα υπερέσοδα των έμεσων φόρων. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

0: Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης εισηγήθηκε, πρότεινε να είναι δωρεάν η μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους κάτω των 24 ετών. Την αμέσως επόμενη μέρα ήταν η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που μεταξύ τεσσάρων βασικών μέτρων, τα οποία εξήγηλε, ανακοίνωσε ως πρόθεση, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση, ήταν και το δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση απάντησε με σφοδρότητα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει δωρεάν στην πολιτική, το είπε ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός από την περιοχή της Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης, όπου είναι σε περιοδία αυτήν την ώρα, άλλη ένδειξη ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, οι περιοδίες των πολιτικών και του Πρωθυπουργού, είπε κάτι ακόμα πιο σκληρό, απευθυνόμενο στο ΠΑΣΟΚ και στη συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η οικονομία είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Επαναλαμβάνω, την ώρα που όλοι περιμένουμε να δούμε τι έχει να προτείνει, τι έχει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι προφανώς η συνταξιούχοι είναι πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τη μέρημνα της κυβέρνησης. Και προφανώς θα κοιτάξουμε και 9.

0: νέες μέρημνες για τους συνταξιούχους.
1: Θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι. Υπάρχουν ορισμένοι ενδεχομένως στην κοινωνία που αναζητούν κόμματα που μπορούν να κάνουν θαύματα. Δεν είναι, μην τους αναζητήσουν στη δική μας διεύθυνση. Ας πάνε σε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπόσχονται τα πάντα, δεν έχουν διδαχτεί τίποτα από την περασμένη δεκαετία και επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει στις αιτίες της ακρίβειας και όχι να αποζημιώνει εκ των υστέρων τους μεγάλους χαμένους, τους καταναλωτές, με διάφορα πας από τα υπερέσοδα των έμεσων φόρων. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
3: Υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, να το πω έτσι. Έχεις για παράδειγμα τη δυνατότητα να δαπανίσεις γύρω στα 6 δισεκατομμύρια να αυξήσεις δαπάνες ετησίως. Υπάρχει ένα όριο. Έχει σημασία όμως αν αυτό το όριο θα το εξαντλήσεις με φοροαπαλλαγές στον πλούτο και με κουπόνια στους μισθωτούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή αν αυτό το περιθώριο θα το εξαντλήσεις ξαναστείνοντας τα πόδια του το κοινωνικό κράτος.
4: Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος, ούτε επέτσης να τσιγανεύει ψίχουλα, αλλά είναι περήφανος και θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη για αξιοπρεπή ζωή που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να του δώσει.
5: Είπα πρόσφατα ότι το προνόμιο της επιλογής που υπάρχει στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να τον φανταστεί γιατί τον έζησε. Και μαζί με τον κύριο Τσίπρα υπάρχει μια Ελλάδα που ο κόσμος έζησε. Το λέω επειδή υπήρχε η Ελλάδα εκείνη τη εποχή στην οποία ο κύριος Τσίπρας διαχειρίστηκε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί, θέλει αυτή η Ελλάδα να επιστρέψει πίσω ή θέλει μια Ελλάδα που συνεχώς προχωράει μπροστά.
6: Όπως βλέπετε, στην αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα μπήκε σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Πριν από λίγο, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα απάντησε προσωπικά στο Κυριάκο Πιερακάκη. Είναι και αυτό άλλη μια ένδειξη ότι μπαίνουμε ουσιαστικά σε μια φάση μεγάλης έντασης σχετικά με αφορμή την προεκλογική περίοδο. Η ανακοίνωση λοιπόν της Ελλάς για τον Κυριάκο Πιερακάκη λέει: ξέραμε ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης μεταπήδησε από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην χρυσή παρέα του κυρίου Μητσοτάκη, λίγο πριν αυτός γίνει πρωθυπουργός. Ξέραμε επίσης ότι αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στην ψηφιακή βιτρίνα του Μαξίμου, διαπρέποντας τις γαλαντόμες απευθείας αναθέσεις και την χρηματοδότηση του Πρέταντορ. Τώρα μάθαμε ότι διαπρέπει και ως ιστορικός, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, εξήγησε ότι υπήρχε το 2015 η Ελλάδα του Τσίπρα, που κινδύνευε να αποβληθεί από το Eurogroup, και τώρα υπάρχει η Ελλάδα του Μητσοτάκη και του Πιερακάκη βεβαίως, που προεδρεύει στο Eurogroup. Παρέλειψε βεβαίως να αναφέρει ποιοι βύθισαν την Ελλάδα στην χρεοκοπία και την κατέστησαν μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και έρμεο των δανειστών. Και ποιοι την έβγαλαν από το βάλτο, είναι ένα μέρος της ανακοίνωσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα κατά του Κυριάκου Πιερακάκη. Τώρα, σε αυτήν την αντιπαράθεση έρχεται ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους και προς το ΠΑΣΟΚ και προς την συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα στη Βούλα.
7: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Βλέπω εδώ πέρα πολλά νέα παιδιά και σκέφτομαι ότι τα νέα παιδιά αυτά, τα οποία θα μπουν στην αγορά εργασίας ή μπορεί ήδη να είναι στην αγορά εργασίας, έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει ουσιαστικά το φόρο για τη νέα γενιά.
6: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος, αυτή είναι η επιλογή, η στρατηγική με την οποία θα πάει στις κάλπες, να παίξει το χαρτί αφενός της πολιτικής σταθερότητας, αλλά για να είναι πιστευτό, αξιόπιστο και παρεμβατικό αυτό το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας στη στρατηγική της μιας κάλπης που ήδη εγγενίασε, πρέπει να παίξει και το χαρτί της δημοσιονομικής σταθερότητας. Από τη στιγμή που λέει ότι η οικονομία πάει καλά, αποπληρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και πρόωρα το δημόσιο χρέος, εκεί λοιπόν πρέπει να πει ότι εγώ μπορώ να εγγυηθώ την σταθερότητα, την δημοσιονομική σταθερότητα, έναντι των αντιπάλων μου, Ανδρουλάκη, Τσίπρα εν προκειμένου, οι οποίοι υπόσχονται τα πάντα στους πάντες. Αυτό όμως, αυτή την αντιπαράθεση, μια παραλλαγή αυτής της αντιπαράθεσης, την είδαμε και το 2019, αλλά κυρίως το 2023. Ουσιαστικά θα επανέλθει στην αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων το θέμα του κατά πόσο είναι κοστολογημένα τα προγράμματα και εδώ έχει ήδη μπει στη συζήτηση αυτό που λέμε να περιληφθεί και στο Σύνταγμα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη συνταγματική αναθεώρηση, να μπει και στο Σύνταγμα συνυπογραφή, να το πω έτσι, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους στα προγράμματα που ανακοινώνουν προεκλογικά τα διάφορα κόμματα. Πάμε λοιπόν τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στο μεγάλο θέμα στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με εντελώς διαφορετικό τρόπο και σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο του G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Και γιατί πρώτον οι Ευρωπαίοι ηγέτες αισθάνονται ικανοποιημένοι από την έκβαση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν ώψη της συμφωνίας που όλα δείχνουν ότι θα έχουμε την προσεχή Παρασκευή στην Γενέβη, αφετέρου γιατί προσπαθούν να ξαναπιάσουν το νήμα και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα από τη δική του την πλευρά θέλει οπωσδήποτε τη συμφωνία για να κλείσει τα εσωτερικά του μέτωπα, αλλά κυρίως να αποκατασταθεί ένα κλίμα ηρεμίας, σχετικής ηρεμίας, εν πάση περιπτώσει, στην παγκόσμια οικονομία. Ποιος είναι αυτός που του χαλάει αυτό όλο το σχέδιο? Φαίνεται ότι δεν είναι η Τεχεράνη, αλλά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ότι το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου της Τεχεράνης παραμένει λίγο θολό και ότι σε κάθε περίπτωση η υπαρξιακή απειλή παραμένει ενισχύ. Όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ώρες. Πάντως, κορυφαίοι διεθνείς αναλυτές λένε ότι ναι μεν αντιδρούν θετικά οι αγορές. Ναι μεν είδαμε σήμερα για πρώτη φορά την τιμή του Brent, του αργού πετρελαίου, κάτω από τα $80 το βαρέλι, 79 κάτι. Αλλά από την άλλη, είναι εύθραυστη αυτή η συμφωνία και ανά πάσα στιγμή μπορεί ενδεχομένως να οπισθοδρομήσουμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να τα συζητήσουμε αμέσως μετά.
8: I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and you know, it was in Beirut. I did not like that. I didn't like that he did an attack based on a, you know, there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing a very, I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was not, that was a vicious, that was too much. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
9: במשך עשרות שנים, אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
8: They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences.
10: The release of Iran's blocked or restricted assets, alongside reconstruction and compensation for damages, constitute two important issues from an economic perspective. Under this memorandum of understanding, the U.S. commits to taking concrete actions regarding both matters.
6: Λοιπόν, Ο κύριος Ιωάννης Παπαδωράτος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, γνωστός νομικός, είναι μαζί μας. Κύριε Παπαδωράτε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
11: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Λοιπόν, είμαστε βέβαιοι ότι την Παρασκευή θα έχουμε οριστικά τη συμφωνία και ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον διερεύνησης μέσα στο επόμενο δίμηνο σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο ή ο κύριος που βρίσκεται δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο στο πλάνο που μόλις είδαμε, δηλαδή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μπορεί να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα?
11: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Νετανιάχου που θα μπορούσε να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα, είναι αρκετοί. Γιατί δυστυχώς δίνεται χρόνος μέχρι την Παρασκευή. Άρα όσοι αντιδρούν και είναι αρκετοί σε όλες τις πλευρές, είναι η σκληροπυρηνική στην Τεχεράνη. Είναι ο κύριος Νετανιάου, αλλά και η κυβερνητική του εταίρη στο Ισραήλ. Είναι αρκετοί μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που θεωρούν ότι ο κύριος Τραμπ είναι πολύ ενδοτικός εναντίον των Ιρανών. Και βεβαίως είναι και η Χεσμπάλα, η οποία δεν καλοβλέπει την κατάσταση αυτή που υπάρχει στο Λίβανο και που δεν θέλει την παραμονή των Ισραηλινών στο έδαφος του Λιβάνου. Η Χεσμπάλα που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν λογοδοτεί στον κύριο Αραρτσί και τον κύριο Γκαλιμπάφ στην Τεχεράνη ή στους χρούς της Επανάστασης.
6: Έτσι.
11: Άρα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θέλουν να την άκουν στον αέρα αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Γιατί ακόμα δεν μιλάμε για συμφωνία. Μιλάμε για ένα θολό τοπίο. Θα μάθουμε την Παρασκευή ποιο είναι το ακριβές κείμενο και για να το καθυστερούν σημαίνει ότι κάτι κρύβει, γιατί δάζω το είχαν δώσει στο φως δημοσιότητας από τις πρώτες στιγμές. Άρα προφανώς φοβούνται τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των παρατάξεών τους, δηλαδή στον μπλοκ Αμερικής, Ηνωμένων και Ισραήλ από τη μια και από την άλλη πλευρά μέσα στο Ιράν. Άρα ας περιμένουμε να δούμε, να φτάσει η Παρασκευή, να δούμε τι θα υπογραφεί και τελικά τι θα δει το φως της δημοσιότητας.
6: Εάν παρόλα αυτά τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, γιατί είναι προφανές ότι όλα αυτά που λέτε προφανώς ισχύουν, έτσι ακριβώς είναι, αλλά από την άλλη υπάρχει και μία βιασύνη και για τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία να μπούμε σε μια αποκατάσταση σχετικής ηρεμίας. Εάν λοιπόν την Παρασκευή έχουμε το μνημόνιο κατανόησης και ξεκινάει η διαδικασία της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, εκεί υπάρχουν κατά την γνώμη σας παγίδες, υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν πρόβλημα?
11: Βεβαίως. Το πρώτο εξ αυτών είναι και ο βασικός λόγος που έγινε αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι αποφασισμένοι οι Ιρανοί να δεκτούν όπως εγκαταλείψουν κάθε ιδέα για την απόκτηση πυρηνικού όπλου? Μπορεί να διακηρύσουν δημοσίως ότι δεν έχουν τέτοιες βλέψεις, αλλά στην πράξη όσες συμφωνίες ως τώρα και σε έχουν υπογράψει δείχνουν το αντίθετο, ότι προχωρούν και μάλιστα με γρογά βήματα. Από την άλλη πλευρά, τι θα γίνει με το Λίβανο? Θα συνεχίσει να επιτίθεται η Χεσμπάλα? Ο κύριος Νετανιάου θα μπορεί να συγκρατηθεί? Θέλει να συγκρατηθεί? Τι θα γίνει με τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό? Οι Ιρανοί περιμένουν με το καλημέρα να υπάρχει μια κίνηση καλής θέλησης και να πάρουν κάποια χρήματα. Ο κύριος Τραμπ και οι Αμερικανοί διαραίουν ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με το βαθμό συμμόρφωσης των Ιρανών με τη συμφωνία. Και μία σειρά άλλων ζητημάτων, όπως το στενό του Ορμούζ. Ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά προαναγγέλει επαναφορά στην προτεραία κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση πρώτης 28 Φεβρουαρίου.
6: Χωρίς διόδια και χωρίς διόδια, έτσι.
11: Ακριβώς. Οι Ιρανοί από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν θα επιβάλλουν διόδια, αλλά κάποια τέλη διέλευση για τις παροχές τις οποίες θα δίνουν στα πλοία που θα περνούν από τα στενά. Και λένε ότι θα τα μοιραστούν τα λεφτά αυτά με το Ομάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Ναι, μεν υπάρχει μια τρομερή βούληση από την παγκόσμια κοινότητα να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει η ομαλοποίηση καταστάσεως, που και αύριο, κύριε Κοτρότσε, εάν είχαμε συμφωνία, θα απαιτεί το ένα διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών για να δούμε την πλήρη ομαλοποίηση της καταστάσεως. Άρα έχουμε δρόμο γι' αυτό. Υπολογίζεται περίπου στα τέλη Οκτωβρίου με τα καλύτερα δεδομένα η ομαλοποίηση. Πολλό δε μάλλον αν μιλήσουμε για μια συμφωνία που θα απαιτηθεί χρόνος 1 μηνός, 2 μηνών μέχρι να επιτευχθεί. Άρα πηγαίνει προς τα πίσω όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα. Άρα είμαστε επιφυλακτικοί να δούμε όλοι αυτοί που αντιδρούν στη συμφωνία τι θα πράξουν και βεβαίως κατά πόσο αποφασισμένος ο κύριος Τραμπ να τραβήξει το σκηνί με το Τελ Αβίβ. Διότι ο κύριος Νετανιάχου έχει και αυτός εκλογές μπροστά του, έχει μεγάλες διαρροές ψηφοφόρων στον Βορρά που τον κατηγορούν ότι δεν έχει προστατεύσει επαρκώς τα συμφέροντά τους και συνεχίζουν να δέχονται πλήγματα από την πλευρά της Χεζμπάλα. Και βεβαίως υπάρχει και η κοινή γνώμη στην Αμερική, η οποία θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος και οι αντιδράσεις όμως του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική και των φίλων του Ισραήλ που δεν αποδέχονται ένα άδειασμα του καλύτερου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή.
6: Μάλιστα. Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
11: Νομίζω εγώ ευχαριστώ.
6: Πολύ συνεκτικά είδαμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας έλεγα πριν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήδη έχει συγκροτηθεί το Προεδρείο και έχουν αρχίσει οι συνεδριάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Πρόεδρος είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης από την κυβερνητική πλειοψηφία, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει. Θέλει μέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε αυτήν την Βουλή, που λέγεται Προτείνουσα Βουλή. Είναι η Βουλή που προτείνει την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων και η επόμενη Βουλή θα είναι η αναθεωρητική, εκεί όπου θα αναθεωρηθούν οι διατάξεις και θα αποκτήσουν και το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Γιατί τώρα γίνεται μια περιγραφή της κατεύθυνσης ουσιαστικά που θα λάβει αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Όλα τα μεγάλα θέματα είναι εκεί. Το άρθρο 86, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16, τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ΑΕΗ, η εκλογή της δικαιοσύνης και πολλά, της ηγεσίας δικαιοσύνης και πολλά άλλα. Χτες ο Μάκης Βορύδης έκανε μία πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι συνενέστε εσείς στο να περάσουν οι διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και εμείς θα προσθέσουμε ψήφους που σας λείπουν, 50 απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα, ώστε και οι δικές σας διατάξεις να συζητηθούν στην επόμενη την αναθεωρητική Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα deal πολιτικό στο παρασκήνιο. Σε κάθε περίπτωση όμως προκύπτει ένα μείζον ερώτημα το οποίο θα θέσω λίγο μετά στον καλεσμένο μας. Τι θα γίνει εάν δεν έχουμε κυβέρνηση? Αυτοδύναμη συνεργασίας αν δεν έχουμε κυβέρνηση πάντως. Στις επόμενες εκλογές χάνεται η συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Νίκος Παπασπύρου ή έχουμε ρεπορτάζ? Όχι. Ωραία. Ο κύριος Νίκος Παπασπύρου, αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
12: Καλησπέρα.
6: Ακούσατε το ερώτημα και το λέω γιατί ουσιαστικά θα το βρούμε μπροστά μας, καθώς στις επόμενες εκλογές θα μπει διλημματικά, αντιπαραθετικά και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, απαιτηθούν και δεύτερες εκλογές, τι γίνεται? Θα συγκροτηθεί η Βουλή για μία μέρα, υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, κοινοβουλευτική περίοδος που μεσολαβεί, εκεί χάνεται η συνταγματική αναθεώρηση ή μεταφέρεται για την Βουλή που θα προκύψει μετά τη δεύτερη αναμέτρηση? Έχω ακούσει διαφορετικές απόψεις από συναδέλφους σας.
12: Κοιτάξτε, το Σύνταγμα λέει ότι η αναθεώρηση γίνεται στην επόμενη βουλευτική περίοδο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια θεωρείται επόμενη βουλευτική περίοδος. Αυτή που λειτουργεί ή αυτή που δεν λειτουργεί, εκλέγει απλά Προεδρείο και αμέσως μετά διαλύεται χωρίς να μπει σε τακτική σύνοδο? Αυτό είναι το νομικό ερώτημα. Η άποψη δικιά μου και νομίζω των περισσότερων συναδέλφων είναι ότι η αναθεώρηση δεν χάνεται. Επόμενη περίοδος είναι εκείνη η οποία έχει λειτουργική σύνοδο. Εκείνη δηλαδή που έχει εργασίες. Αν δεν έχει εργασίες, δεν χάνεται. Και αυτή η ερμηνεία έγινε δεκτή σε ένα άρθρο που είχε αντίστοιχη διατύπωση, που αφορούσε την ποινική δίωξη υπουργών. Υπήρχε παλιά μια διάταξη που έλεγε αντίστοιχα ότι οι υπουργοί μπορούν να διώκονται μέχρι και την επόμενη βουλευτική περίοδο. και στην δίκη Παπακοσταντίνου είχε τεθεί αυτό το ερώτημα και επικράτησε άποψη ότι η επόμενη περίοδος δεν είναι αυτή που δεν λειτουργεί, αλλά εκείνη που λειτουργεί. Και έτσι ασκήθηκε η δίωξη κατά του τότε πρώην υπουργού. Άρα και με βάση την ομολογία, αλλά και με βάση τη λογική του πράγματος, η αναθεώρηση δεν θα χαθεί. Όμως, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αντίθετη άποψη και το Σύνταγμα δεν απαντά καθαρά.
6: Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα θέματα, και γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, το οποίο θα μπει το επόμενο διάστημα και θα μπει μετεπιτάσεως και από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το δεύτερο που θέλω να...
12: Ωστόσο, ας μην έχουμε αμφιβολία ότι ο κόσμος πρωτίστως θα ψηφίσει για κυβέρνηση. Δηλαδή, πρωτίστως τον ενδιαφέρει.
6: Δεν θα ψηφίσει συνταγματική αναθεώρηση.
12: Παρά αν θα υπάρχει ακριβώς.
6: Προφανώς, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχει όμως τις εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις που θα δημιουργηθούν είναι σαφείς και πώς θα αξιοποιηθούν από τη μία ή την άλλη πλευρά. Το δεύτερο που θέλω να μου πείτε και να κλείσουμε με αυτό είναι εάν τώρα, τέλος Αυγούστου, ας πούμε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία και γίνεται ψηφοφορία με 151 ψήφους που έχει η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή, με 151 ψήφους περνάνε οι περιγραφές, οι τίτλοι, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα, των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν. Κατεύθυνση δίνεται ή το περιεχόμενο αποσαφηνίζεται στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή.
12: Μόνο το αντικείμενο, δηλαδή για ποιο πράγμα μιλάμε, ποιο άρθρο.
6: Άρθρο 86, νόμος περί ευθύνης υπουργών, ας πούμε.
12: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, και μετά απαιτούνται πλειοψηφίες 180, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ακριβώς. Αλλά και πάλι, σας ξαναλέω, το βασικό ερώτημα είναι ποιοι θα είναι οι 151 που θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
6: Εξηγήστε το λίγο αυτό.
12: Για να γίνει αναθεώρηση θα πρέπει, όπως είπαμε, να υπάρχει βουλή που να λειτουργεί. Άρα έτσι, να έχει δώσει κυβέρνηση, να έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση. Για να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, πρακτικά τώρα μιλάω, όχι νομικά, χρειάζονται 151 βουλευτές. Θα πρέπει να δούμε η κυβέρνηση αυτή από τι θα αποτελείται, θα είναι μονοκομματική ή θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Αν είναι κυβέρνηση συνεργασίας, ποιοι θα είναι κυβερνητικοί εταίροι. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι κόμματα από την άποδεξιά. Ποιοι θα είναι. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις κυβέρνηση που θα αποτελείται, παραδείγματος χάρη, για να είμαι πρακτικός άνθρωπος, από τη Νέα Δημοκρατία και από βουλευτές από το χώρο προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, από άλλους σχηματισμούς, και να συνενέσει το ΠΑΣΟΚ σε μια αναθεώρηση. Το αντιλαμβάνεστε.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτός είναι και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, υπό την έννοια. Ότι μπορεί να μην χαθεί η συνταγματική αναθεώρηση, όπως είπατε, λόγω της βουλευτικής περίοδου μιας μέρας ή κανονικής, που εσείς λέτε ότι δεν χάνεται, αλλά μπορεί να χαθεί από την σύνθεση της κυβέρνησης συνεργασίας που μπορεί να προκύψει σε δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό. Δεν το αναφέρουμε τυχαία. Θα το δείτε μπροστά σας στην πορεία προς τις εκλογές, ιδιαίτερα από το Σεπτέμβριο που θα έχει κλείσει η διαδικασία αυτή της προετοιμασίας μέσω της Επιτροπής, της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για την συνταγματική αναθεώρηση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη και Λάμπρο Καλαρίτη να δούμε όλο το παρασκήνιο σχετικά με όσα συμβαίνουν στα κόμματα, αλλά και τις στρατηγικές των κομμάτων στην πορεία προς τις εκλογές.
13: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
14: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
15: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
16: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
17: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
18: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε. διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
19: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
20: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
21: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
22: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
23: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
24: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
25: Βρε fast loan!
26: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
27: Πρωινό, έφαγες. Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
28: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Φόφη Γιωτάκη, Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, Βούλα Βάρη Βουλιαγμίνη, τα 3 Β, ο Μητσοτάκης. Δυτική Αθήνα, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας χθες και ο Κουτσούμπας.
4: Κυκλώνουν το κέντρο.
2: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε τώρα ότι τέτοιου είδους περιοδίες τόσο μακριά υποτίθεται από την εκλογική αναμέτρηση, εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, εγώ δεν θυμάμαι.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα δεν είναι αυτό που νομίζετε.
2: Είναι η κλασική, απάντηση του απατημένου συζύγου.
5: Δεν κάνω προεκλογική εκστρατεία, το κάνω εδώ και 3 χρόνια.
2: Του συζύγου που απατά μάλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ λιγάκι και να δούμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και όσα συνέβησαν χθες στην Νίκαια και γενικότερα και να το σχολιάσουμε γιατί... δεν υπάρχει τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν,
5: ερώτημα. Με αυτούς τους ρυθμούς, ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα δεν το κάνω προεκλογικά, σας προλαβαίνω. Θα πάμε το 27. Έτσι θα πάμε μέχρι το 27. Όλοι εδώ θα πάνε όλοι. Θα εξαντληθούν.
4: Γιατί άμα πάνε γλώσσα, έτσι μέχρι το 27.
5: Με τη γλώσσα έξω θα φτάσουν στην κάλπη.
4: Ποιος θα βάζει υπογραφές στα υπουργεία.
2: Μήπως προσπαθούν απλώς να χτίσουν βάσεις για το Σεπτέμβριο. Δηλαδή λένε μέχρι 15-20 Ιουλίου, 15-20 Ιουλίου το πολύ, να το πάμε έτσι. Ένα ντεμαράζ, ας το πούμε έτσι, ώστε να προλάβουμε να έχουμε καλές επιδόσεις δημοσκοπικές το Σεπτέμβριο.
4: Ναι, αυτό είναι μια συνταγή γνωστή, διαχρονική θα έλεγε κανείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι μια χρονιά στη μέση της θητείας. Είναι μια χρονιά στο τέλος της θητείας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πλησιάζεις προς το τέλος της θητείας, θα βάζεις όλα τα σενάρια κάτω και βλέπεις ποιο είναι το πιο ευνοϊκό για σένα και επιλέγεις. Μιλάω για τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Αυτό ισχύει και τώρα. Και οι τόνοι οι οποίοι χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης είναι προεκλογικοί. Δηλαδή, όταν λέει δεν υπάρχουν τζάμπα. Δεν υπάρχει
2: ο τζάμπα
4: 1
2: και ο τζάμπα 2 είπε σήμερα, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης πριν από ελάχιστο χρόνο ήταν εκείνος που είχε ανακοινώσει το τζάμπα για τους, στη φορολόγηση των νέων μέχρι 25 ετών. Εκείνος ήταν που έκανε την πρώτη κίνηση για το τζάμπα στη φορολόγηση μέχρι 25 ετών. Καθόλου κακό μέσο. Βεβαίως μέχρι τα 25 ελάχιστοι είναι αυτοί που δουλεύουν κανονικά, είναι μισθωτοί κτλ. Γιατί καταλαβαίνουμε, σπουδάζουν τα περισσότερα παιδιά και είναι ακόμα στον αέρα, δεν έχουν μπει στην αγορά εργασίας οι περισσότεροι εννοώ.
2: Περισσότεροι.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να διατηρήσει ζεστή αυτή τη σύγκρουση τόσο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό που συζητούν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ουδείς γνωρίζει ακόμη και όχι πριν από τον Σεπτέμβριο πώς θα είναι η δυναμική των κομμάτων, πώς θα εξελιχθεί η δυναμική των κομμάτων αμέσως μετά το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορείς να μιλήσεις με σιγουριά ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, παρότι όλα δείχνουν ότι παγιώνεται η εικόνα υπέρ του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν από πάλι. Όμως υπάρχει...
2: Last year.
4: Ναι, ακριβώς, αλλά τώρα η συνήθεια. Ναι. Όμως υπάρχουν όμως πολλά δεδομένα, υπάρχει αυτή η ασυμμετρία της περιφέρειας με το λεκανοπέδιο σε σχέση πάντα με το ΠΑΣΟΚ, ότι έχει υψηλά ποσοστά, υψηλότερα τέλος πάντων στην περιφέρεια από ό,τι στο λεκανοπέδιο και όλα αυτά βεβαίως δείχνουν ότι η μάχη του δεύτερου και του τρίτου κόμματος θα παιχτεί εν πωλής στην Αττική. Και γι' αυτό ξεκινάνε όλοι στην Αττική περιοδίες. Και γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πάει στις πιο ευνοϊκές περιοχές του Λεκανοπεδίου αρχικά και να προχωρήσει και στις άλλες. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά και στις λαϊκές συνοικίες και στη Δυτική Αθήνα και παντού. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε η δυναμική αυτή και στις εκλογές του 2024, σε ευρωεκλογές εννοώ.
2: Ναι.
4: Άρα ξεκινάνε όλοι στο ζέσταμα.
2: Λάμπρο, βλέπω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει το χαρτί της δημοσιονομικής σταθερότητας. Άρα ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν βάζει υποτίθεται την οικονομία σε κίνδυνο, όπως βάζουν υποτίθεται, όπως λέει, ο Τζάμπα 1 και ο Τζάμπα 2, Πασόκ και συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεσμεύεται από τώρα ότι δεν θα δώσει 13ο μισθό, δεν θα δώσει 13η σύνταξη και θα πάει με φοροελαφρύνσεις. Και η ερώτησή μου είναι, φτάνει αυτό? Δηλαδή, μία κοινωνία που μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, έχει ζήσει λίγο με επιδόματα, λίγο με ΠΑΣ, λίγο με αυξήσεις, συντάξεις κτλ. Αρκείται τώρα για τις μειώσεις των φόρων? Γιατί οι μειώσεις των φόρων θα τις δει ο κόσμος, το πιθανότερο θα τις δει από το 27, δηλαδή από το Γενάρη και μετά. Δεν είναι αμέσου αποδόσεως, εάν αποφασίσει να ευνηδιάσει με εκλογές στο φθινόπωρο.
5: Ναι. Έχουν αποφασίσει να παίξουν σε άλλο γήπεδο, όχι της άμεσης παροχής, αλλά σε αυτό που είπε, στη σταθερότητα και στην διαρκή ελάφρυνση. Τι λένε? Ότι αν δει κανείς σωρευτικά τις μειώσεις φόρων που έχουν γίνει, ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα οποία τάζουν οι άλλοι δύο, οι οποίοι είναι στον παρόδο, βολεύει το Τζάμπα 1 και το Τζάμπα 2 που βγήκε. Ότι κανιβαλίζουν ένα στη θέση του άλλου. Δηλαδή ευνοεί την κυβέρνηση να του πακετάρει, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί αν δει κανείς το τι υπόσχεται ο ένας και τι υπόσχεται ο άλλος, από τη μία κανιβαλίζονται, από την άλλη είναι προφανές ότι έχουν επιδοθεί σε μία πλειοδοσία για συγκεκριμένα κοινά ακροατήρια, τα οποία φαίνεται ότι από τις δημοσκοπήσεις υστερούν. Άρα πάνε να δώσουν στοχευμένα. Δεν είναι βάση σχεδίου, δεν είναι βάση ενός συνολικού σχεδίου ότι θα ελαφρύνουμε και θα τα πάρουμε από κάπου, θα τα δώσουμε κάπου αλλού. Εξάλλου, από όλα αυτά, τι λείπει? Λείπει κοστολόγηση. Ένα. Δεύτερον, λείπει συνολικό σχέδιο, όραμα. Και όραμα και σχέδιο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο εντάσσεται ή ας πούμε μία παροχή για τις δωρεάν μεταφορές, ότι εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό και αυτό και είναι και κοστολογημένο, θα τα πάρουμε από κάπου, θα τα δώσουμε κάπου αλλού. Δεύτερον,
2: να σε διακόψω. Αυτό το οποίο το ακούω από την κυβέρνηση, γιατί ισχύει, γιατί θεωρούμε δηλαδή, πώς να το πω, θέσφατο, ότι ό,τι δώσεις σε μια κοινωνική ομάδα πρέπει να το αφαιρέσεις από μια άλλη?
5: Όχι να το αφαιρέσεις, από κάπου πρέπει να βγει.
2: Υπάρχει αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής.
5: Τι λείπει όμως, τι λείπει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή? Λείπει το πώς θα αυξηθεί η πίτα. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Το πώς θα αυξηθεί το ΕΠ είναι θα πάρω και θα δώσω. Εξάλλου, και προχθές ήμουν σε συζήτηση, ρωτούσα το στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ από πού θα τα πάρει. Τη μία απάντησα θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, η άλλη ήταν θα φορολογήσουμε τα 1500 ΦΜΗ που είναι πάνω από 900.000. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόταση που λέει θα το αυξήσουν κάτω από κάπου, θα πάρουμε από κάπου, θα κάνουμε
2: αυτό συνιστά διαφορετικό μείγμα.
5: Διαφορετικό μείγμα, αλλά στην ίδια πίτα. Διαφορετικό μείγμα, αλλά δεν είναι ένα μείγμα παλιό που φορολογεί κάποιον να δώσει κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι καινούριο. Το θέμα πώς αυξήσει την πίτα. Οι άλλοι τι λένε? Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ μειώνω τη φορολογία, αποκλιμακώνω το χρέος και πού πάει να παίξει? Πάει να παίξει ότι εγώ αυτά που λέω δεν τάζω στους πάντες τα πάντα, αλλά τα εννοώ και τα δίνω και διασφαλίζω και τη σταθερότητα. Και τους επιστρέφει τους αντιστρέφει τις παροχές λέγοντας από πού θα τα πάρετε και αν θα θέσετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν είναι ο κόσμος που είναι πιο ψηλιασμένος. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται αμέσως.
4: Ναι,
5: δεν είναι έπιστος.
4: Βλέπει ότι ο πληθωρισμός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο.
2: Σωστό. Και βλέπει την ακρίβεια στο κόκκινο.
5: Αυτό
2: ότι
5: πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
5: Αυτό.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η επιμονή, παρά το γεγονός ότι η ίδια η αγορά λέει ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Να μην υπάρξει έστω δοκιμαστικά, ρε παιδί.
5: Μείωση του ΦΠΑ.
2: Μια μείωση του ΦΠΑ δοκιμαστικά.
5: Σωστό.
2: 6 μήνες. Δεν μας βγαίνει.
4: Όπως γίνεται στα νησιά
2: του Αιγαίου. Θα πούμε μπράβο
4: Μητσοτάκη,
2: είχες δίκιο.
4: Κάτι που συμβαίνει στα νησιά του Αιγαίου.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Γιατί αυτό έχει να κάνει προφανώς. Εγώ βλέπω το εξής. Και τι λένε, ότι έχουν δώσει μεγάλο βάρος στην αποκλιμάκωση του χρέους. Δηλαδή, αυτά που θα κερδίσουν από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους είναι κάποια δις. Έτσι. Αυτά
2: μπορούν... Από την πρώωρη αποπληρωμή του χρέους.
5: Υπάρχει μια διαρκή.
2: Περίπου, είναι περίπου. Όχι, είναι σε ετήσια βάση σε μηνιαία. Είναι περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι περίπου
5: αθρηστικά.
2: Νομίζω 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
5: Αθρηστικά.
2: Στη δεκαετία είναι 350 εκατομμύρια.
5: Αθρηστικά, είναι, γιατί δεν έχει γίνει μία αποκλιμάκωση του χρέους. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή η ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη. Αυτό, οι τόκοι που εξοικονομούνται θα διοχετευτούν αλλού. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επικαλεστεί και να πει ότι, ξέρετε, δεν μειώνω, ας πούμε, το ΦΠΑ, γιατί πληρώνω από το πλεόνασμα, αποπληρώνω πρόωρα χρέους, μου μένουν αυτά και θα τα διαθέσω. Γιατί αυτά που δίνει, λέει από που τα διαθέτει. Οι άλλοι αυτή τη στιγμή δεν λένε. Λένε, θα πάρω το ένα, θα δώσω τον άλλο. Ο άλλος λέει, θα αποπληρώσω το χρέος και θα πάρω από σένα, θα πάρω από τη μείωση του χρέους. Mm. Άρα, πού θα παιχθεί. Θα παιχθεί στο θέμα της αξιοπιστίας. Έχουν δει προφανώς από τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω και ξέρω, ότι δεν ανταποκρίνεται, παρότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα και ροκανίζει και τα μεσαία εισοδήματα και τα υψηλά, δεν είναι κανείς το απειρόβλητο, ότι έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα η πιστικότητα στο ότι θα το κάνω όσο μπορώ και όσο πρέπει, παρά ότι θα σου δώσω.
2: Λοιπόν,
5: εξού και το τζάμπα ένα τζάμπα.
2: Θα σας πω εγώ τώρα τρία παραδείγματα, έτσι, μιας και την ανοίξαμε αυτή την κουβέντα και νομίζω έχει ενδιαφέρον, πιο ουσιαστικό ενδιαφέρον. Θα σας πω τρία παραδείγματα και να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας. Παράδειγμα πρώτο. Όλο αυτό το είδα και στην Καθημερινή σήμερα. Όλο αυτό το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ που είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Ξοδευτήκαν εκατοντάδες εκατομμύρια, η Καθημερινή τα γράφει σήμερα αυτά, έτσι, και δεν έγινε τίποτε. Μία τρύπα στο νερό. Αυτά τα λεφτά ποιοι τα πληρώσαμε? Εμείς. Mm-hmm. Παράδειγμα 2. Ρευματοκλοπή.
5: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: 400 με 450 εκατομμύρια το χρόνο, επειδή ο ΔΔΕ νομίζω είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, ο αρμόδιος φορέας δεν μπορεί να ελέγξει ποιος κλέβει τι.
5: Όλοι ξέρουμε. Ποιοι
2: τα πληρώνουν? Εμείς. Γιατί επιβαρύνονται? Δύο παραδείγματα αμέσως. Θέλετε να βάλουμε και τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο τα τωρινά, και των προηγουμένων ετών, που είναι άλλα 400 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο πρέπει εμείς, Φόφη και Λάμπρο, να πληρώνουμε την ανικανότητα ενός δημόσιου ή ημι δημόσιου φορέα, έτσι, όπως είναι, για το ρεύμα που κλέβει κάποιο μεγάλο, κάποιο μεγάλη μονάδα, κάποιο εργοστάσιο, κάποια εταιρεία, κάποια επιχείρηση. Για ποιο λόγο να το πληρώνουμε εμείς?
5: Κάποιες κοινωνικές ομάδες που είναι στο απειρόβλητο.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, ξέρεις, μου είπε κάποιος το παράδειγμα. Και
4: θέλω να προσθέσω
2: σε ένα μαγαζί,
4: αύριο.
2: Είσαι σε ένα μαγαζί.
4: Ναι, ναι.
2: Έχεις εσύ ένα μαγαζί. Και έχεις 100 πελάτες. Οι 5 πελάτες σου σε κλέβουν. Δεν πληρώνουν το λογαριασμό. Τι κάνεις, επιβαρύνεις τους άλλους 95?
4: Όχι, βέβαια.
2: Δεν είναι ένα ρίσκο που το αναλαμβάνεις και κυρίως δεν δείχνει ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, να βρεις αυτούς τους 5 που
4: πάω.
2: Σε κλέψαν.
4: Αύριο γίνεται σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τη νέα πλατφόρμα πόσο κάνει. Και θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί αύριο. Αυτή η πλατφόρμα θα αφορά στον έλεγχο των τιμών, τον οποίο θα τον επιχειρούμε εμείς οι πολίτες. Καλοδεχούμενη αυτή η νέα πλατφόρμα, η οποία προστίθεται σε πολλές άλλες πλατφόρμες που έχουν εισβάλει στη ζωή μας, έτσι. Και εμείς χειριζόμαστε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σταματάνε οι έλεγχοι των αρμοδίων? Όχι. Και αυτό πρέπει, νομίζω, να εξασφαλιστεί καταρχάς πριν να κυκλοφορήσει η πλατφόρμα. Οι έλεγχοι όχι απλώς πρέπει να συνεχιστούν στα σούπερ μάρκετ παντού, αλλά θα πρέπει να ενταθούν και οι ρυθμοί και η αποτελεσματικότητά τους. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι ατομική ευθύνη η οικογενειακή,
2: έτσι,
4: οι τιμές σε ένα σούπερ μάρκετ. Και πόσες φορές την ημέρα έχει τη δυνατότητα ένας εργαζόμενος άνθρωπος να ασχοληθεί με την πλατφόρμα? που λέω ότι είναι καλοδεχούμενη.
2: Είναι καλοδεχούμενη. Μπορεί να όλη την μέρα. Όλη τη μέρα μέσα πλατφόρμα.
5: Καλοδεχούμενο, αλλά δεν είναι δουλειά του. Δηλαδή, καλό είναι να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αλλοιώνει. Αλλά είναι δικιά μας δουλειά.
4: Και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες.
5: Να κάνουμε ρευνά αγοράς, αλλά δεν μπορεί ο πολίτης να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τους μηχανισμούς που ελέγχουν του κράτους. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και τα προβλήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι το θέμα των κρουσμάτων διαφθοράς. Είναι το θέμα της ακρίβειας, το οποίο ροκανίζει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο χαμηλά, αλλά όχι, και μεσαία. Και δεν υπάρχει κανένα εισόδημα που να μείνει χωρίς διάβρωση από αυτό, που να είναι στο απειρόβλητο. Και το ιδεολογικό. Έχει η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να το μαζέψει, αλλά είναι σαφές και προκύπτει και από τις. Αν δει κανείς και τις κινήσεις που γίνονται, είναι ακριβώς για να φυλάξουν την.
2: Τα δεξιά σύνορα.
5: Βέβαια. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αυτά τα ποσοστά, όσο και αν είναι, που δεν είναι ευκαταφρόνητα, γιατί υπάρχουν δεξαμενές οι οποίες έχουν παρκάρει και δεν κουνιούνται και περιμένουν να δουν τι θα κάνουν. Θα μπορούσε, επειδή τα ποσοστά, όπως φαίνεται, είναι αυτά που είναι, και αν πάμε έτσι στις κάλπες με τα δημοσκοπικά ποσοστά, το παιχνίδι θα παιχτεί στη μονάδα. Αυτά είναι κρίσιμα. Οπότε εκεί που πάσχει η κυβέρνηση, δηλαδή είναι σωστό αυτό που λέει με την αξιοπιστία κλπ., αλλά δεν αρκεί. Σκάνδαλα, έλεγχος αγοράς. Ιδεολογικό. Μην υποτιμάτε το ιδεολογικό, το ιδεολογικό μπορεί να στοιχήσει.
2: Ναι, και θα συμπληρώσω εγώ για να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Και τι άλλο, συγγνώμη, είναι ο ιδεολογικό. Ασφάλεια, μετανάστευση, εξωτερική πολιτική, ένα πακέτο ολόκληρο. Ναι. Είναι μεγάλο ακροατήριο.
2: Και δεν αντιμετωπίζεται το ιδεολογικό που πολύ σωστά λέει ο Λάμπρος με το να απαγορεύσεις τη διαφήμιση του Pride στα μέσα μαζικής μεταφοράς για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια κανονικά διαφημιζόταν το Pride. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ή με το να δίνεις αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Δεν καλύπτεις έτσι τη δεξιά πλευρά επειδή έκανες εκείνη τη γενναία, κατ' εμέ, τολμηρή, κατ' εμέ, φιλελεύθερη, συμπεριληπτική κίνηση με το γάμο των ομοφύλων. Αλλά τώρα φοβήθηκες επειδή πάμε σε εκλογές και προσπαθείς με τους Μητροπολίτες και με τη διαφήμιση του Pride στη στασή να εξισορροπήσει τα πράγματα. Χρειάζεται τόλμη. Την πήρες την απόφαση τότε, καλά έκανες και την πήρες. Γι' αυτό και ηγεμονεύει μπορεί στο κέντρο ο Μητσοτάκης.
5: Συγγνώμη, μπορεί να το αξιολογούν ως λάθος. Δεν ηγεμονεύει στο κέντρο γι' αυτό. Στο κέντρο ηγεμονεύει
2: για
5: άλλους λόγους. Το κέντρο έχει άλλα τα οποία αξιολογεί. Και την οικονομική πολιτική και τη σταθερότητα.
2: Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά.
5: Η εξάλλου αυτό. Τώρα. Στο
2: αλλά
5: κέντρο
2: βγαίνει ρε εσύ Λάμπρο τώρα ο Σαμαράς και μιλάει για το walk agenda και αμέσως είναι σαφές ότι οπισθοχωρεί και προσπαθεί να κερδίσει, να προφυλάξει τα δεξιά σύνορα
5: γιατί,
2: η κυβέρνηση.
5: Γιατί είναι κακό αυτό?
2: Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά πρέπει να αποφασίσει.
5: Οι δεξιοί ψηφοφόροι δεν
2: έχουν πρέπει να αποφασίσει από κάποια στιγμή και μετά.
5: Δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να σταθμίσει. Δεν ανάγκη να αφήσει τον να πάει στον άλλο. Πρέπει να ικανοποιήσει, αν θέλει, τις ανησυχίες ενός ευρύτατου εκλογικού φάσματος για να μπορέσει να φτάσει τα ποσοστά που θέλει.
2: Εντάξει,
5: αλλά χωρίς να κάνει σοβαρές εκπτώσεις προς τη μία ή στην άλλη, εφόσον θέλει να έχει ακροατήριο ευρύ. Έτσι.
2: Λοιπόν,
5: θα πρέπει να το σταθμίσει.
2: Πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι γίνεται τώρα. Έλεγα με τον Γιάννη Αργυρό, τον αρχισυντάκτη μας, έλεγα νωρίτερα ότι ένα κόμμα που δημοσκοπικά είναι στα 2-2,5% αυτή τη στιγμή.
4: Προκαλεί ακόμα συζήτηση.
2: Όχι, προκαλεί συζήτηση. Παράγει περισσότερη εσωστρέφεια και πολιτική επικαιρότητα από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε.
4: Ναι, αλλά
2: τι έχει γίνει τώρα εκεί?
4: Εσωστρέφεια που είναι στην τελική ευθεία προς το σε ένα φινάλε. Αυτό το φινάλε δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ακόμη. Γιατί ο κύριος Φάμελος είπε ότι βεβαίως δεν μπαίνει λουκέτο στο κόμμα. Το είπε και σήμερα. Παρόλα αυτά, όλες οι κινήσεις δείχνουν προς τα εκεί. Μένει να το δούμε. Το τι έγινε σήμερα λοιπόν, καταρχάς διέγραψε εντός εισαγωγικών τον Νίκο Παπά από κοινοβουλευτικό,
2: εκπρόσωπο.
4: Αναλαμβάνουν λοιπόν στη θέση του κυρίου Παπά ο κύριος Τόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας.
2: Που ήταν αναπληρωτής ο Κώστας
4: Που ήταν αναπληρωτής ακριβώς ο Κώστας Μπάρκας. Και στη θέση του εκπροσώπου τύπου, δηλαδή στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη, αναλαμβάνει καθήκοντα θα είναι ο συνάδελφος Χρήστος Γιαννούλης.
2: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, να πούμε, γιατί έχω μιλήσει πολύ μαζί του όλο αυτόν τον καιρό και εσύ, Φόφη, έχει σταματήσει τις τηλεοπτικές εμφανίσεις εδώ και αρκετές
4: καιρό. Μέρες.
2: Μετά την Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά και δεν πρόκειται, λέει, να εμφανιστεί τηλεοπτικά μέχρι το φθινόπωρο. Προφανώς δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει αυτή την κατάσταση στο κόμμα.
4: Μιλάει ανοιχτά για τον κύριο Τσίπρα.
2: Μιλάει ανοιχτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να ενταχθεί προοπτικά στο κόμμα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα δούμε και ο Τσίπρας τι άποψη έχει
4: το
2: γι' αυτό.
4: Το ότι δεν είναι βουλευτής, έτσι έχει μια πιο εύκολη διαδικασία.
2: Διευκολύνει. Όπως και η κυρία Χτσιόγλου, έτσι και ο Κώστας Ζαχαριάδης, είναι πιο εύκολο να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς να πούμε ότι αύριο θα είναι εδώ στην πρώτη του συνέντευξη μετά την Κεντρική Επιτροπή και μετά τις σημερινές εξελίξεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Θα τον υποδεχτούμε παρέα εδώ με την Φόφη και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας εξηγήσει, τι ακριβώς
4: σίγουρα
2: θα κάνει
4: έχει,
2: με τον Τσίπρα.
4: Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν όλα όσα αναμένουμε.
2: Πάντως Πολάκης Φάμελος και Δούρου, Πολάκης Παπάς και Δούρου, κατά πάσα πιθανότητα θα αμφισβητήσουν, θα προσπαθήσουν να βρουν συσχετισμούς, να ζητήσουν σύγκληση κομματικών οργάνων και να αμφισβητήσουν την ηγεσία Φάμελου. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι μπορούν να το καταφέρουν.
4: Ο κύριος Φάμελος μίλησε σήμερα για εκβιαστικά διλήμματα, κοιτώντας προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη. Μένουμε να δούμε λοιπόν αυτή η σχέση που διαμορφώνεται, πού θα φτάσει. Συγγνώμη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν μπορεί να βρει ο Σεπτέμβριος τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς λύση, χωρίς μια καθαρή εικόνα για το τι θέλει να κάνει με τη ζωή του.
5: Αν υπήρχε πολιτικό Νόμπελ για τη διάσπαση του ατόμου, θα είχα σοβαρή υποψηφιότητα.
2: Ναι, νομίζω πως ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον παρόλα αυτά, γιατί η Λαμπρό είναι πυροκροτητής στο χώρο της κεντροαριστεράς και προφανώς δείχνει ότι ο κόσμος που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην συντριπτική του πλειονότητα, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο λόγω Τσίπρα. Yeah. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Όσοι μεγάλωσαν πολιτικά εννοώ στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα και τώρα θεωρούν ότι το μπόι τους είναι μεγαλύτερο από τη σκιά του Τσίπρα, τι να πω.
5: Αυτό συμβαίνει στην πολιτική.
2: Συμβαίνει
5: στην πολιτική και οντότητες, πολιτικές, κόμματα, αλλά και πρόσωπα πολιτικά να αποσυνδέονται από την πραγματικότητα και να φτιάχνουν μια εικονική πραγματικότητα δική τους. Τώρα είμαστε σε μια φάση μετάβασης, όπου βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία κεφάλαια. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβιώσει πολιτικά ως αυτόνομη οντότητα για τον λόγο που προανέφερε. Ήταν συνυφασμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το πήρε από το 3 και το κάνει κυβέρνηση. Τώρα κάνει ένα νέο εγχείρημα. Λογικό είναι.
2: Παρότι δεν τον ανακάλυψε ο Τσίπρας. Η αριστερά και ο συνασπισμός και τα λοιπά προϋπήρχε, αλλά ο Τσίπρας έδωσε το περιεχόμενο της κυβερνώσας αριστεράς και το κατέστησε κυβέρνηση.
5: Προϋπήρχε, έτσι, και με Κωνσταντόπουλο και με Αλαβάνο και προφανώς και ακόμα πιο πριν ως χώρος, και γι' αυτό είναι και δύσκολη η πλήρης μετάλλαξη και η μετατόπιση από τον ΣΥΡΙΖΑ στο καινούριο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό είναι, έχει και μια δυστοκία, γιατί αρνούνται κάποιοι, ας πούμε, να καταλήξουν την βάση τους εκεί. Αλλά αυτό θα γίνει εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Και όχι για όλους.
5: Όχι για όλους, ναι.
2: Για λίγους.
5: Ναι, όχι για όλους.
2: Για λίγους. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Τσίπρας, όχι ρεζερβέ και τα λοιπά, το εννοεί. Κάποιοι θα είναι υποψήφοι πιθανότατα, κυρίως στην περιφέρεια, στις επόμενες εκλογές. Κάποιοι θα πρέπει να περιμένουν να διαμορφωθούν οι συνθήκες μετά τις επόμενες εκλογές.
5: Και ο λόγος του συγγνώμη, υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Πέραν του ότι δεν θέλει να του προφανούς, έτσι, ότι δεν θέλει να ταυτιστεί με την προηγούμενη κατάσταση, κυρίως δεν θέλει να ενσωματώσει, να μεταφέρει στο εσωτερικό προβλήματα τα οποία τα βλέπει
2: και συμπεριφορές και παθογένειες. Ναι, Φώφη.
4: Και δεν σημαίνει ότι ο Χ, που ήταν μέχρι σήμερα βουλευτής στην Α Αθήνας, θα παραμείνει υποψήφιος στις εκλογές στην Α Αθήνας. Αυτό είναι μια απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία θα ακολουθήσει, όπως μαθαίνω, το επόμενο
2: τώρα,
4: διάστημα.
2: Το λες γιατί ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας, παραδείγματος χάριν, ότι αν υπάρξει συνεργασία, ένταξη του κύριου Αλέξη Χαρίτση, δεν θα είναι στη Μεσσηνία, παραδείγματος χάριν, θα είναι κάπου στην Δυτική Αθήνα κτλ.
4: Ναι, όχι, δεν το λέω μόνο γι' αυτό, γιατί
2: και για την κυρία Χτσιόγλου
4: θα ισχύσει έχει. Για όλους. Θα ισχύσει νομίζω για όλους και για όλες αυτό.
2: Ναι.
4: Δεν θα είναι ντε και καλά εκεί που ήταν και στην Δυτική.
2: Τώρα, κάτι τελευταίο και να σας αφήσω, γιατί μου τριβελίζει στο μυαλό. Αυτό, Φόφη, εσύ που ξέρεις πολύ καλά και το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, και το κατάλαβες έτσι. Λοιπόν, αυτό περί Κασελάκη, Τζάκρη, με Πασόκ και τα λοιπά, αυτή όλη η φημολογία έχει βάση?
4: Η φημολογία που έχει βάση είναι η φημολογία ότι η κυρία Τζάγκρη στις προσεχείς εκλογές θα είναι καταρχάς υποψήφια ξανά στη Μπέλα.
2: Παρότι, παρότι έχει το ασυμβίβαστο της 20ετίας.
4: Ναι, γιατί θα είναι ως συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ, εάν και εφόσον δώσουν τα χέρια. Πρέπει να πω ότι οι φήμες εξακολουθούν να υπάρχουν, τα σενάρια εξακολουθούν να υπάρχουν και τοπικά στελέχη στη Μπέλα αναμένουν την κάθοδο της κυρίας Τζάγκρη εκ νέου με το ΠΑΣΟΚ μετά από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει μέχρι τέλους.
2: Παρότι έχει πει όσα έχει πει εναντίον του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά.
4: Να θυμίσω, ναι, υπάρχουν και
2: άλλα. Περασμένα, ναι, ξεχασμένα, ναι.
4: Να θυμίσω ότι ισχύει η 20ετία για όλους τους άλλους.
2: Έτσι κόπηκε και ο Καστανίδης.
4: Όχι όμως για τους συνεργαζόμενους. Υπάρχει το Πολιτικό Συμβούλιο, υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή.
2: Και υπάρχει ο πρόεδρος που αποφασίζει.
4: Αν έχουν άλλη άποψη, ναι. Αλλά για νυν βουλευτές είναι, όπως λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, απόφαση του Προέδρου και μόνο.
5: Όλο αυτό για το πράγμα εντείνεται ότι την απαξίωση του πολιτικού σκηνικού είναι λογικό, θεμητό και ίσως και επιβλημένο όταν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές με το χώρο που είσαι και αισθάνεσαι εγκύτερα ιδεολογικά και πολιτικά με κάποιον άλλο να μεταφερθείς, να μεταπηδήσεις εκεί. Όμως είναι προφανές ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το πέρα δόθε γίνεται καθαρά για λόγους προσωπικής πολιτικής επιβίωσης, χωρίς κανένα ιδεολογικό ούτε καν πρόσχημα. Και αυτό απαξιώνει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, βλέπουν πολιτικούς, το κρατήριο, που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο για καθαρά λόγους πολιτικής και εκλογικής επιβίωσης και για λόγους ιδεολογικούς.
2: Όχι τώρα όμως μόνο.
5: Χρόνια.
2: Πολλά χρόνια.
5: Το λέμε αφορμή τώρα επειδή υπάρχει αυτή.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
5: Επειδή υπάρχει αυτό ο κατακαιρματισμός.
2: Και η μισή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
5: Σωστό. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό ο κατακαιρματισμός τώρα και η πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, αυτό είναι πιο έντονο. Έτσι, υπάρχει μια κινητικότητα που είναι πολύ πιο έντονη.
4: Μα είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα των ανεξάρτητων βουλευτών.
2: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τη Φόφη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάμπρο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν το πολιτικό μας τραπέζι θα ανοίξουμε ένα θέμα που σας αφορά. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά με αυτήν την απόφαση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μπορεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου να πήρε την απόφαση που πήρε. Φαίνεται όμως ότι οι servicers και τα funds προβάλλουν μία σειρά από διαδικαστικά ή ερμηνευτικά ζητήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, έχει τοποθετηθεί. Το ΠΑΣΟΚ, δια της κυρίας Αποστολάκη, επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση ότι δεν προχωράει πάρα αυτά. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος επίσης λέει ότι πρέπει να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Υπάρχει η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ασκεί κριτική και βεβαίως ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει.
3: Μέχρι τώρα

0: Εννοείται.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
1: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble, στα φαρμακεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
15: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
14: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
16: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως, ήδη σας προετοίμασα. Το θέμα είναι δανειολήπτες, κόκκινα δάνεια, νόμος Κατσέλη. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου βάζει ένα νέο πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου, όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, επί του ποσού σε ετήσια βάση, αλλά επί της μηνιαίας δόσης. Κάτι το οποίο, εφόσον εφαρμοστεί, όντως αποτελεί μια σημαντική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Εδώ αρχίζουμε και μπλέκουμε τώρα. Φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια από funds και servicers να ερμηνεύσουν με διαφορετικό τρόπο αυτή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ήταν σαφής ότι θα εφαρμοστεί κανονικά η σχετική απόφαση της Ολομέλειας. Απλώς μένει να δούμε, λέει, ακριβώς τον λειτουργικό τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Ερωτηματικό, θα δούμε τι εννοεί τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σχετικά με το ότι δεν εφαρμόζεται πάρα αυτά και με δεσμευτικό τρόπο, όπως είναι άλλωστε δεσμευτική η απόφαση.

0: της Ολομέλειας του Αριοπάγου και εκεί πλέον αρχίζουμε και τα μπλέκουμε λίγο τα πράγματα και θέλω να πάμε αμέσως στον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον γνωστό δικηγόρο και ειδικό σχετικά με τα θέματα των δανείων. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριο Κοτρότσο, κάνατε πολύ εύστοχη και αντικειμενική εισαγωγή.
0: Ωραία, και τι θα γίνει όμως τώρα κύριε Νικολακόπουλε. Ναι, πείτε μας λοιπόν στο διατάφτα. Τι θα γίνει τώρα. Καταρχάς να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι συμβουλευτική, γνωμοδοτική η απόφαση του Αριοπάγου. Είναι δεσμευτική, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπατε. Γι' αυτό είπα ότι θα θέτεται πολύ ψύχρεμα τα πράγματα. Είναι πρωτοφανής, να το πω έτσι πιο ευθασός, είναι πρωτοφανής η παρέμβαση και της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών σε μια δικαστική απόφαση και μάλιστα της Ολομέλειας του Αριοπάγου, η οποία κρίνει αμετάκλητα ένα μείζον νομικό ζήτημα, δηλαδή την τοκοφορία των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. Και αυτονόητα αυτή η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί πάρα αυτά, χωρίς αστεράκια, χωρίς ερμηνείες, χωρίς εξέβρεση χρυσής τομής. Δεν έχει καμία δουλειά ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε η κυβέρνηση, ούτε φυσικά και η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει στη δικαστική αυτή απόφαση και να επιδιώξει να βρεθεί μια μέση λύση ή μια ερμηνεία ή οτιδήποτε. Η απόφαση είναι σαφής. Τι λέει? Ότι ο εκτοπισμός των τόκων των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι όπως έλεγαν τα φαντς και οι τράπεζες. Δηλαδή, σαν να παίρνει ένα καινούριο δάνειο δανειολήπτης, ο Κοτρότσος, ο Νικολακόπουλος, αυτός που έχει κερδίσει τον νόμο Κατσέλη, και να υπολογίζεται η τοκοφορία μέχρι το τέλος, μέχρι τη λήξη, την αποπληρωμή, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, και αυτούς τους τόκους να τους προκαταβάλει μπροστά, με αποτέλεσμα η κάθε δόση να αυξάνεται αλματοδός. Να πω έτσι ένα νούμερο, ότι εκεί που έχουμε μια επιβάρυνση τόκων 200 ευρώ, με την απόφαση του Αριοπάγου έχουμε 25 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου στο 1/8 από την επιβάρυνση που δέχει ο δανειολήπτης με τη διαδικασία της τοκοφορίας που μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα έκαναν τα φαντς.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, τα φαντς γιατί μιλούν για ερμηνεία, μάλλον καταθέτουν μία διαφορετική ερμηνεία αυτής της απόφασης. Και το λέω γιατί άκουσα, δεν ξέρω αν είναι ακριβές και θέλω να σας ρωτήσω, άκουσα ότι παραδείγματος χάριν γίνεται μία προσπάθεια να μπαίνει ο τόκος επί του υπολείπου του κεφαλαίου, όχι επί της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή, αν χρωστώ εγώ 1.000 ευρώ και έχω αποπληρώσει, να το πω έτσι, 2 δόσεις, να μπαίνει το επιτόκιο όχι επί της τρίτης δόσης που θα πληρώσω, αλλά επί των υπολείπων 8. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Να σας πω κύριε Κοτρότσο, και αυτό που λέτε και το άλλο που ακούστηκε, δηλαδή ότι η πρώτη δόση θα υπολογίζεται με τόκους ενός μήνα, η δεύτερη δόση με τόκους 2 μηνών, η τρίτη με τόκους 3 μηνών. Κάποιες μεθοδεύσεις, είναι αυτό που λέω τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών, που προσπαθούν με διαφορετικό τρόπο να οδηγηθούν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή τη διόγκωση της οφειλής με τοκοφορία η οποία πιστεύω ότι δεν είναι νόμιμη. Η απόφαση, γι' αυτό είπα προηγουμένως, είναι σαφής και ξεκάθαρη. Δεν επιδέχεται τέτοιες ερμηνείες και έχει και τον αιτιολογικό λόγο, δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται έτσι ο εκτοπισμός των τόκων. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δανειολήπτες που κέρδισαν τον νόμο Κατσέλη περάσαν από 40 κύματα, αντιμετώπισαν ενστάσεις πολλές φορές και κακοπροαίρετες σχετικά με δολιότητα, με διάφορα θέματα. Κατάφεραν λοιπόν με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ύστερα από 3 τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη και αυστηροποίησή του, να κερδίσουν και να πούνε οι δικαστές ότι ο Τάδε, ο Νικολακόπουλος, ο Κοτρότσος, αξίζει να σώσει το σπίτι του, ήταν συνεργάσιμος, έχει πληρώσει. Και όταν λέμε να σώσει το σπίτι του, δεν χαρίζεται κανένα σπίτι, το ξαναπληρώνει. Γιατί, και τονίζω το ξανά, διότι ό,τι είχε δώσει ως τώρα δεν έχει υπολογιστεί. Ξαναπληρώνει λοιπόν το ποσό αυτό της αξίας του σπιτιού, επιμερίζοντάς το η δικαστική απόφαση σε μηνιαίες δόσεις και γράφει ρητός με το ενήμερο επιτόκιο και με την τοκοφορία.
0: Θυμήστε μου, κύριε Νικολακόπουλε, και να κλείσουμε, για πόσο κόσμο μιλάμε?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πάνω από 350.000 κόσμος. και φυσικά επηρεάζονται μέσως και εγγυητές και φίλοι, στενά πρόσωπα τα οποία έχουν υπογράψει με τις δανειακές θεραπείες.
0: Το λέω αυτό γιατί καλό είναι, πέρα από την απονομή δικαίου, πέρα από, από το να εφαρμοστεί το σωστό και από τη στιγμή που υπάρχει η δεσμευτική απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να εφαρμοστεί, το λέω γιατί είναι και 350.000 οικογένειες. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: με ό,τι αυτό σημαίνει στην προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει. Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστώ.
1: Μια κουβέντα μόνο. Όχι μόνο είναι 350.000, αλλά ουσιαστικά επηρεάζει και άλλες συμβάσεις. Κάποια άλλη στιγμή θα το πούμε γι' αυτό, γιατί δείχνει περίτρανα τι χρεώνουν και πόσα ποσά υπέρογκα παίρνουν οι τράπεζες και τα φάντα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Και πάω αμέσως στο πολιτικό μας τραπέζι. Έχω τη χαρά να έχω τρεις κυρίες απόψε. Την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Εύη Χαλάτση.
2: Καλησπέρα, κύριε Χαλάτση.
0: Και το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
2: Καλησπέρα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο, να ξεκινήσουμε μάλλον λίγο από την οικονομία και αυτή την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει. Γιατί λέτε, λέει ο Πρωθυπουργός, κυρία Βούλτεψη, τζάμπα ένα, τζάμπα δύο. Γιατί είναι τζάμπα ένα, τζάμπα δύο? Το είπε σήμερα από τη Βούλα. Δηλαδή, κυρία Χαλάτση, το Πασόκ είναι τζάμπα ένα. Κυρία Αντωνοπούλου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι τζάμπα δύο. Και εσείς είστε οι θεματοφύλακες του Ιερού Δισκοπότηρου της Δημοσιονομικής Σταθερότητας.
2: Μισό λεπτό, κοιτάξτε. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όταν βγαίνει, υπάρχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, μεταφέρεται στη συζήτηση την προεκλογική και οικονομικού περιεχομένου η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα Ελλάς Τσίπρα που πρόκειται να βρεθεί στην πολιτική κονίστρα όσον αφορά τις παροχές. Αρχίσαμε δηλαδή, λέει κάποιος, τζάμπα τα εισιτήρια για αυτούς, έρχεται ο άλλος, υπερθεματίζει, τζάμπα και για τους υπόλοιπους, για όλο το λαό. Λέει κάποιος τζάμπα το. Τι λένε, συνέχεια ένα τζάμπα ακούω.
0: Εσείς δεν κάνατε.
2: Και υπερθεματίζουν.
0: Τζάμπα όταν αποφορολογήσατε, μάλλον αφαιρέσατε κάθε φορολογία στους νέους μέχρι 25.
2: Ακούστε,
0: δεν είναι τζάμπα
2: μισόλευτο,
0: αυτό.
2: Μισόλευτο. Άλλο το να έχεις μελετήσει και να πεις κοστίζει τόσο και να το έχεις πάει και στο Γενικό Λογιστήριο, γιατί όταν είσαι στην κυβέρνηση, κάθε φορά ό,τι ανακοινώνεις ή νομοθετείς, περνάει από το Γενικό Λογιστήριο. Και άλλο να λες κάτι χωρίς αυτό να έχει κοστολογηθεί, αλλά να το έχουν κοστολογήσει.
0: Θα μας πούνε αν το έχουν κοστολογήσει.
2: Κοιτάξτε, λένε αλλά ότι αν το έχουν... Όχι, ακούστε. Έτσι ακούγαμε και στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ότι θα πάρει 3 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και τελικά αντί να πάρει 3 δις από το Τουχουσού, έδωσε όλες τις τράπεζες στο Τουχουσού ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν, επειδή αυτά τα έχουμε ξαναζήσει.
0: Τώρα θα σας πω
2: την παροχολογία.
0: Ότι και παλιά, το θυμάστε γιατί είμαστε παλιοί εμείς. Και παλιά λέγαμε ότι η οικονομία είναι ευρωστή εκεί στο 2007-2008 και ένα πολύ ωραίο πρωί ήρθε ο κύριος Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, που το ξαναείδα τώρα και στο πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, έτσι.
2: Μα αυτό λέμε.
0: Λοιπόν, το στο χιλιοστό.
2: Συγγνώμη, αυτό
0: και
2: λέμε.
0: Είπε game is over.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: άρα
0: θέλω να πω ότι ουδείς αναμάρτητος.
2: Μα ακούστε,
0: ως
2: είπα
0: προς
2: εγώ,
0: το πώς υπολόγισε
2: είπα εγώ
0: διάφορα
2: αναμάρτητος,
0: πράγματα.
2: Είπα όμως ότι κάποτε αυτό πρέπει να τελειώσει.
0: Μπορεί να έχει τελειώσει,
2: συνέχεια.
0: Λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ το έχει τελειώσει και η Ελλάς.
2: Τι πράγμα?
0: Μπορεί τώρα το ΠΑΣΟΚ να λειτουργεί με διαφορετικό
2: κύριε
0: τρόπο.
2: Κύριε Κοτρόζα, κοιτάξτε,
0: η Ελλάς.
2: Επειδή έχω κουραστεί πάρα πολύ,
0: ναι.
2: Διακυβεύεται η θέση μου στα πάνελ, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Γιατί
2: που.
0: Το λέτε αυτό?
2: Δεν ξέρω, εγώ τα έχω μπλέξει τελείως. Βλέπω ανθρώπους που τους έβλεπα αλλού.
0: Α, δεν ξέρετε ποιος είναι.
2: Πάω σε εκδηλώσεις και μου λένε. Θα...
0: Νόμιζα η δική
2: του λέω,
0: σας
2: εσύ
0: θέση.
2: Δεν ήσουν να ΠΑΣΟΚ σήμερα. Μου λέει θα κατέβω με τον Τσίπρα στα νότια. Παιδιά, επειδή έχω κουραστεί, έχω ζαλιστεί. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Μη μου τα φέρνετε όλα μαζί, γιατί ζαλίζομαι. Εδώ το θέμα είναι ξεκάθαρο. Είναι πολιτικό. Δεν είναι η παροχολογία. Ο κόσμος, θα σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας το 23, τι είχε υποσχεθεί, τι είχε υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί ότι μόλις κερδίσει στις εκλογές του 23, θα κάνει εκεί που έλεγε με ένα νόμο κτλ. Εκεί είπε με μία ποινική, με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
0: Το
2: 23, με μία ποινική είπε, θα κάνει τρία πράγματα. Την προστασία της πρώτης κατοικίας, την μείωση του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης και την κατάργηση των πανελλαδικών. Δεν τον ψήφισαν. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί. Ακούει αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αν καταλάβουμε όλοι ότι έτσι δεν πρόκειται να κερδιθεί, να κερδιθεί το πεδίο της πολιτικής, σας λέω το πιο απλό.
0: Λοιπόν,
2: δεν
0: τελεία.
2: Είχε μάθει ότι με το ένα νόμο δεν κάνει τίποτα.
0: Βάλτε τελεία.
2: Και πήγε με τη μία ποινική.
0: Ξεκινάω από το τζάμπα ένα. Η κυρία Χαλάτση εκπροσωπεί το τζάμπα ένα τώρα.
3: Λοιπόν, εντάξει. Η κυρία Χαλάτση εκπροσωπεί τη σοβαρότητα του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο των πολιτικών προτάσεων. Γιατί εκτός από αυτό που προτείναμε για τη νέα γενιά, και αυτό έχει τον εξής σκοπό. Δηλαδή, έχει να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε λίγο τους νέους ανθρώπους από τις πιέσεις που δέχονται με τους χαμηλούς μισθούς, με την αυξημένα ωράρια, το να έχουν τη δυνατότητα να πάνε χωρίς να έχουν το κόστος των μετακινήσεών τους, στην εργασία τους, και αυτό είναι πολύ πιο έντονο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Στην επαρχία είναι διαφορετικά, μπορείς να μετακινηθείς πολύ πιο εύκολα.
0: Θα το απαντήσω.
3: Και το άλλο που έχει ως στόχο αυτό το μέτρο που προτείναμε είναι να εκπαιδευτεί η νεότερη γενιά στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εμείς το χάσαμε αυτό το στοίχημα, κύριε Κοτρότσο, και βλέπουμε την αύξηση του κυκλοφοριακού, ειδικά στην Αττική, που δυσκολεύει τη ζωή μας, τουλάχιστον με μία μισή ώρα την ημέρα. Εγώ σήμερα έκανα μία μισή ώρα να πάω από το σπίτι μου στη δουλειά μου. Άρα και μία
0: αυτό
3: ώρα
0: ξέρετε,
3: να γυρίσεις, δυόμιση ώρες.
0: Δεν θα αρέσει και πολύ να το ακούσει ένας κάτοικος. Μου το υπενθυμίζω, Γιάννης ο Αργυρός, και έχει δίκιο. Ένας κάτοικος στη Φλόρινα, στην Αλεξανδρούπολη,
3: ναι, είναι
0: στην Καλαμάτα.
3: Εκεί είναι διαφορετικές συνθήκες και εκεί προτείνουμε
0: έχει
3: άλλα πράγματα που ανακουφίζουν
0: να βλέπει,
3: ή ενισχύουν
0: να μην πληρώνει
3: αυτές,
0: ο 23ης.
3: Ή ενισχύουν αυτές τις περιοχές, αλλά πάντα μια κυβέρνηση πρέπει να έχει και στοχεύσεις παιδείας, να δίνει δηλαδή ένα άλλο αξιακό πλαίσιο, για να έχει τα επόμενα χρόνια μπροστά της έναν άλλο τρόπο ζωής συνολικά και του σεβασμό του περιβάλλοντος που επιλέγει.
0: Λέει η κυβέρνηση. Λέει
3: πόσο
0: η κυβέρνηση,
3: κοστίζει αυτό το μέτρο.
0: Μπράβο. Το δωρεάν, να μας πείτε πόσο κοστίζει,
3: λοιπόν,
0: και από πού θα το αφαιρέσετε.
3: Λοιπόν, η πρότασή μας κοστίζει 35 εκατομμύρια και η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρίσκει 7,5 εκατομμύρια για να κάνει καμπάνια για την ψήφο των αποδήμων.
2: Το 35 ποιος το είπε?
3: Το είπε η μελέτη που κάναμε για
2: εσείς,
3: το κόστος, όχι εμείς. Εμείς δεν μελετούμε μόνοι
0: γιατί
3: μας. Έχουμε και στελέχη
2: του Γενικού Λογιστήριου.
3: Επιτρέψτε
2: υπάρχει
3: μου, κυρία
2: νόμος,
3: Βούλτευση.
2: Δεν έχει στελέχη.
3: Εμείς όταν κοστολογούμε κάτι,
2: θα πάτε
3: όταν θα έρθει η ώρα, θα το κάνουμε.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά
2: εκεί
3: εμείς
2: θα δούμε
3: όταν
2: το
3: κοστολογούμε, το κοστολογούμε με στελέχη που ξέρουν να κοστολογήσουν μία παροχή.
0: Τι
3: δεν
0: εννοείτε
3: είμαστε
0: όταν θα έρθει η ώρα?
3: Άρα
0: αυτό θα το
3: πούμε στο σύνολο
0: του
3: προγράμματος μας. Από εκεί και πέρα, βρήκε 7,5 εκατομμύρια για να κάνει μία καμπάνια. Βρήκε αρκετά παραπάνω εκατομμύρια για να δώσει
0: ποιος
3: το δημόσιο, η κυβέρνηση. 7,5 εκατομμύρια έδωσε για μια διαφημιστική καμπάνια για την ψήφο των αποδήμων. Ήταν μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτό.
2: Αυτό.
3: Για πού βρίσκονται τα λεφτά και πώς χρησιμοποιείται τα χρήματα.
2: Υπολογισμένα.
3: 145 εκατομμύρια για
2: μελέτες
3: να
2: ενημερώνει τον κόσμο.
3: Και απευθείας αναθέσεις σε συμβουλευτικές
2: εταιρείες. Δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις.
3: Άρα,
2: όλα είναι με διεθνείς διαγωνισμούς.
3: Η διαφορά μας είναι,
2: οι προτεραιοποίησεις
3: που κάνουμε στα χρήματα που έχουμε να διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα.
3: Να μην λοιπόν ξεφεύγουμε και λέμε ότι ό,τι προτείνουμε εμείς είναι ακοστολόγητο και δεν έχει κοινωνικό αποτύπωμα, και ό,τι προτείνει η κυβέρνηση, ακόμη και στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος σε λάθος παιδεία, είναι σωστό.
0: Ο Τζάμπα 2 τι λέει?
4: Δεν είμαστε Τζάμπα 2, είμαστε στασιμότητα
2: Τζάμπα 2.
4: Στα συμβόλαια η πρόοδος. Και εμείς είμαστε με την πρόοδο.
0: Ξέρετε προφανώς ότι αστειεύομαι.
4: Είμαστε διαφορά.
0: Το κάνω σαν έτσι.
4: Εννοείται.
0: Έβριμα, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα.
4: Εννοείται.
0: Γι' αυτό.
4: Και εγώ γι' αυτό γελάω. Είμαστε στα συμβόλαια η πρόοδος και εμείς είμαστε με την πρόοδο. Είμαστε διαφθορά ή εντυμότητα και εμείς είμαστε με την εντυμότητα.
2: Είναι ο κύριος Τσίπρας.
4: Ο κύριος Τσίπρας, όπως ξέρετε, είναι ο πιο έντιμος πολιτικός και αυτό αναγνωρίζεται
2: και
4: αυτό αναγνωρίζεται από όλη την ελληνική κοινωνία.
2: Αυτή είναι η εντυμότητα.
4: Κυρία Βούλτεψ, σας θυμίζω ότι μετά έκανε εκλογές και ξανακέρδισε.
2: Ναι, ναι, με πολύ μεγάλο ποσοστό. Με τη Σαγιονάρα.
4: Και ακόμα
2: διαβάσανε
4: και σήμερα,
2: το μνημόνιο οι Έλληνες πριν
4: και
2: πάνε.
4: Και ακόμα και σήμερα θεωρείται ο πιο έντιμος πολιτικός.
2: Και αυτό απάτη ήταν.
4: Ο πιο έντιμος πολιτικός. Ας πάμε όμως το πρόγραμμα. Ας πάμε όμως το πρόγραμμα. Κύριε Κοτρότσο.
2: Όπως και το δημοψήφισμα.
0: Ναι,
4: κύριε
0: ναι, ναι, ναι.
4: Κοτρότσο. Κύριε Κοτρότσο. Από ποιο είναι το ερώτημα.
2: Ξέρετε.
4: Το ερώτημα είναι.
0: Εάν έχετε
4: το ερώτημα είναι.
0: Μέτρα,
4: είναι. Βάζει στην κοινωνία. Όχι, όχι. Δεν αν έχεις κοστολογήσει. Το ερώτημα είναι πού θέτεις το παρανομαστή.
0: Ναι, το ερώτημα είναι.
4: Ναι, ναι, προς Θεού. Ενώ το ερώτημα της κοινωνίας είναι που θέτεις το παρανομαστή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πού βάζεις, πού θα τοποθετείς το κράτος σε σχέση με την κοινωνία. Θέλεις ένα κράτος το οποίο θα προφυλάσσει τα μεγάλα συμφέροντα ή θέλεις ένα κράτος το οποίο θα προστατεύει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν τι απαντάμε, ότι πρόοδος είναι ένα κράτος που είναι επιθετικός προς τα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όπως τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τα 5 εμβληματικά μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρός μας, στον οικονομικό ταχυδρόμο, τι είναι. Είναι 5 εμβληματικά μέτρα που δείχνουν μία πρώτη επιθετική κρατική παρέμβαση σε σχέση με τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής. Ενέργεια, στεγαστικό πρώτη κατοικία, δημόσιες συγκοινωνίες. Θα μου επιτρέψετε, δεν είναι δημόσιες συγκοινωνίες αν είναι ένα ευρώ, αν είναι εισιτήριο ή όχι.
2: Δεν ψήφισε τις εξορίξεις, το οποίο το νόμο τον είχε φτιάξει αυτός και τον είχε παρουσιάσει το Μάιο.
4: Κυρία Βούλτεψη,
2: επειδή
4: έχασε
2: εκλογές,
4: τώρα,
2: η ενέργεια
4: το
2: μάρανε.
0: Η ενέργεια,
2: το μάρανε η ενέργεια.
4: Κάνα το χρηματιστήριο ενέργειας. Για ποιο
2: αυτό
4: λόγο
2: ποιος
4: δεν
2: το χρηματιστήριο.
4: Για ποιο
2: αυτό
4: λόγο
2: αυτό
4: δεν το χρησιμοποιείτε. Για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιείτε.
2: Καλέ μας κοροϊδεύετε.
4: Προς όφελος της πράσινης ενέργειας.
2: Σταματάτε να κοροϊδεύετε
4: ανοίξατε,
2: λίγο.
4: Ανοίξατε όλο
2: ρε,
4: το κομμάτι
2: μου,
4: της ενέργειας. Και αυτή τη στιγμή οι πάροχοι
2: πάμε, ναι,
4: δεν έχουν διαφορά ο ένας με τον άλλον. Αν δείτε τιμολόγια, κυρία Βούλτεψη, είναι πάνω κάτω ίδια. Ενώ λέγατε να απελευθερωθεί η ενέργεια,
0: τώρα,
4: να απελευθερωθεί η ενέργεια,
0: είστε
4: τελικά τι απελευθερώθηκε.
0: Ανεμογεννήτριες
4: παντού τις χρησιμοποιείτε.
2: Λοιπόν,
4: έχετε ξεχάσει να βάλετε μπαταρίες ώστε να πάρουμε την ενέργεια και να την κάνουμε κάτι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανεμογεννήτριες παντού και η ενέργεια αυτή δεν αποθηκεύεται πουθενά. Άρα το πράσινο κομμάτι, το πράσινο κομμάτι της ενέργειας ουσιαστικά πάει χαμένο, κύριε Κοτρότσο.
0: Λοιπόν,
4: λέμε
0: επειδή,
4: λοιπόν το εισιτήριο.
0: Λεπτό, ναι, ναι, ναι. Ρωτώ εάν είναι κοστολογημένο, γιατί τα βλέπετε. Εσείς δεν τα θυμάστε, γιατί δεν είσαστε τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Νέα Δημοκρατία πάντοτε έλεγε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και ως ένα βαθμό είχε και ένα δίκιο. Γι' αυτό λέω.
2: Όχι ως ένα βαθμό.
0: Μην μπούμε, λοιπόν.
2: Δεν έκανε τίποτα από το
0: πρόγραμμα. Μην μπούμε λοιπόν πάλι στον ίδιο κύκλο. Τα έχετε κοστολογήσει.
4: Είναι απόλυτα κοστολογημένα. Και για να κλείσω και μια παρένθεση.
0: Στο γενικό λογιστήριο.
4: Και για να κλείσω και μια παρένθεση, παραλάβαμε τη χώρα με το Μέλ Χαρδούλοβερλι 13 μήνες ακυβέρνητη βάση των στοιχείων της Τραπέζης Ελλάδας.
0: Ας μείνουμε στο τώρα.
4: Και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μέχρι ένα βαθμό έγινε. Πάμε παρακάτω.
2: Δεν έγινε τίποτα.
4: Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν θέλω να πάμε στο 15. Εγώ θέλω τώρα.
4: Δεν
2: θα πάμε μια χαρά.
4: Η τηλεθέτηση αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει το καλά του σούπερ μάρκετ που δεν έχουν να το πληρώσουν. Τους ενδιαφέρει ότι ήδη από χθες τα παιδιά μας είναι μακριά. Ήδη από χθες τα παιδιά είναι χωρίς σχολείο και δεν έχουμε δημιουργική δραστηριότητα
2: και
4: τη δυνατότητα ψυχαγωγίας όλο το παιδιών μας,
2: με
4: ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας όντως να ξεκουραστούν και να έχουν δημιουργική απασχόληση.
2: Πρωθυπουργός ήταν.
4: Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και έφτιαξε τα ολοήμερα σχολεία σε όλη την
2: Ελλάδα.
4: Ολοήμερα. Δωρεάν γεύματα, δωρεάν γεύματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα δωρεάν γεύματα δεν τα έκανε ο Τσίπρας, τα έδινε το Ίδρυμα Νιάρχος.
4: Ιθεανό φωτίου. Δωρεάν γεύματα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Τα πάμε σπίτι, παρακάτω. Έφερνε,
4: καταργήσαμε το 5 ευρώ που έβαλε
2: το
4: ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με το Σαμαρά.
2: Και νοσοκομείο, μαζί το 5 ευρώ ήταν
0: μην
2: το
0: σώμα. Πάμε στο 15
2: το
0: τώρα.
4: Θα έχετε
0: πέφτετε,
4: απάντηση λοιπόν, σε ό,τι ζητήσετε.
0: Ναι,
4: ναι. Αυτή τη στιγμή όμως,
0: δεν ακούγεστε, μιλάτε μία πάνω στην άλλη.
4: Αυτή τη στιγμή όμως, το μεγάλο ερώτημα είναι, ποια είναι τα δημόσια αγαθά. Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες μας, κύριε Κοτρότσο, στο κάτω αυτή τη στιγμή, στο κάτω αυτή τη στιγμή, οι νοσηλεύτριες είναι μία νοσηλεύτρια, μία κύρια νοσηλεύτρια, αναβάρδια για 35 με 40 ασθενείς.
2: Μπορεί να είναι μπορεί γιατί
0: και
2: να
0: η άλλη έχασε τη ζωή της στον άκρη.
4: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
4: Αυτή τη στιγμή στα μεγάλα νοσοκομεία μας οι εφημερίες είναι 7 με 8 εφημερίες το μήνα και ωραία. Η μισθή είναι μισθή
0: βάλτε,
4: πείνας.
0: Βάλτε τελεία.
4: Μέσα σταθμική αύξηση 500 ευρώ σε όλους τους
0: νοσηλευτές
4: και στους
0: γιατρούς
4: και ταυτόχρονα ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο.
2: Λοιπόν, βοηθήστε με λίγο να πάμε και σε άλλα θέματα. Παρακαλώ πολύ. Όχι.
0: Τι κοιτάξτε. Θέλετε. Εγώ θέλετε 15, έτσι.
2: Δεν μπορώ συνέχεια να
0: τραβάει
2: έναν
0: η ψυχή σας 15.
2: Λέει.
4: Θα απαντηθεί και το 15, αν χρειαστεί. Θα μας πούνε για το
2: εντάξει,
4: τώρα. Θα μας πούνε γιατί οι εταιρείες συμβούλων 3,5 εκατομμύρια που ήταν στη διακυβέρνηση, κακή διακυβέρνηση στη Σύρια, πήγαν στα 585 εκατομμύρια. 585 εκατομμύρια, κυρία Βούλτευση. Πού πήγαν,
2: τα χρειαστήκατε.
4: Έχετε αυτή τη στιγμή.
2: Ο Παπαγγελόπουλος και παπάς.
4: Αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κανένα
2: από
4: του δύο στο κόμμα.
2: Με αφημί, αλήθεια.
4: Δεν
2: αλλάξαμε
4: βρακί. Στο κόμμα μας, στην παράταξη.
0: Δεν ούτε αφημί, ούτε...
4: Κυρία Βούλτευση, εγώ
0: σήμερα ο Φάμελος τον αποκαθήλωσε τον παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
2: Να δούμε πού θα πάει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή ακόμα.
4: Τα 415 εκατομμύρια και ο ΠΚΕΠΕ, κυρία Βούλτευση.
2: Μπορώ να μιλήσω.
4: 415 εκατομμύρια
2: και ο ΠΚΕΠΕ,
0: κυρία Αντωνοπούλου.
4: 415 εκατομμύρια και ο ΠΚΕΠΕ. Θα μου απαντήσετε πώς θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
0: Ωραία, βάλτε τελεία. Βάλτε τελεία.
2: Ένα δις ήταν.
0: Μην το κάνετε έτσι.
2: Αφήστε, δεν θα πληρώσει κανείς. Λοιπόν,
4: 415 ευρώ θα τα πληρώσει.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ.
2: Που χτες μας είπε ότι.
0: Μόνο
2: είναι...
0: κυρία Χαλάτση είναι.
2: Τσίπρας.
0: Είναι απολύτως.
4: Δεν αφήνουμε αναπάντητα τέτοια ζήτηματα, λοιπόν, κύριε Κοτρότσο.
0: Λοιπόν, απαντήστε, κυρία Βούλτευση.
2: Που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις. Μπας και έρθει κανένας,
0: για
2: καμιά
0: να
2: άλλη φρεγάτα
0: την πορεία
2: για να
0: του
2: πει φύγε. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα, ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι, ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε, όταν την άλλη μέρα είπε μην δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί, για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε, ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, έχω κουραστεί με αυτό το θέατρο που ζει ο Τσίπρας.
0: Λέει τώρα αμφισβητείτε τον πατριωτισμό.
2: Όχι καθόλου. Λέει ότι εγώ έστειλα τη φρεγάτα. Όχι, δεν έστειλες εσύ.
0: Η κυβέρνηση δεν την έστειλε.
2: Η φρεγάτα είναι εκεί πάντα.
0: Γιατί όταν γίνεται κάτι προσωπικά ο Μητσοτάκης το κάνει. Δεν το κάνει ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση.
2: Εγώ έδωσα εντολή να φύγει η φρεγάτα. Ήθελε να πει σε αυτούς που τον ακούγανε ότι αν δεν έδινε αυτός εντολή, φρεγάτα δεν ήταν εκεί. Ήταν εκεί, μπαστακωμένη σου λέω.
4: Είναι αστείο λοιπόν, να κάνουμε
2: λοιπόν,
4: πλειοδοσία
2: σε παρακαλώ,
4: στο πατριωτισμό.
2: Ριζέτα, σε παρακαλώ. Εκείνος το κάνει.
4: Στο
2: εκείνος το κάνει.
4: Εγώ μπροστά μου
2: δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο. Εγώ επιτρέπω τα πάντα.
4: Σε μια νέα δημοκρατία η οποία
2: θα μ' αφήσετε
4: να μιλήσω, κυρία μου. Τη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Κυρία μου, αφήστε τη συμφωνία των Πρεσπών. Είδατε τι γίνεται με τη Βουλγαρία. Είδατε τι γίνεται με τη Βουλγαρία.
4: Δεν ολοκλήρωσε.
2: Με τη Βουλγαρία έχετε πάρει χαμπάρες. Τι σχέση έχουν και σωστά
4: και
2: δεν
4: Σαμαράς.
2: Τα ολοκλήρωσε. Και σωστά δεν τα ολοκλήρωσε. Τι μας λέει ο Σαμαράς, ότι έπρεπε να βάλουμε τα συμβόλαια τα αυτά.
4: Αυτή τη στιγμή
2: καλά.
4: Θα ήταν αφύλακτα,
2: κάτι έχετε πάθει.
4: Σοβαρά.
2: Τα αφύλακτα γιατί είχε κανένα στρατό.
0: Θα σας δώσω, θα σας δώσω.
2: Είχε κανένα στρατό τα Σκόπια και θα μας την έπεφταν.
4: Τότε
2: δεν κατάλαβα, τι αφήλαχτα, τι λένε.
4: Γιατί είχατε τέτοια αγωνία
2: λοιπόν,
4: τότε,
2: θέλω
4: τη
2: να
4: συμφωνία
2: πω,
4: των Πρεσπών,
2: ακούστε,
4: κυρία Βούλτευση.
2: Μην με κουράζετε, γιατί δώσατε γλώσσα και εθνότητα. Λοιπόν, Ακούστε, ο άνθρωπος αυτός λέει...
0: Πάμε να το ολοκληρώσουμε, γιατί στοϊκά, όπως
2: λέει... Ο άνθρωπος αυτός που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης, που λέει στη φρεγάτα...
0: Έτσι πλέον.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Βλέπω αύριο, αύριο το πρωί στα ραδιόφωνα, στην ομάδα αλήθειας, παντού, στο Λούμπεν.
2: Ο άνθρωπος αυτός λέει, τότε ήξερα τι θέλω, αλλά δεν ήξερα πώς. Κορόιδεψες δηλαδή τον κόσμο, τα ξέρεις, γιατί έλεγες είμαστε έτοιμοι, δεσμευόμαστε κτλ. Εχθές μας είπε ότι ξέρει ποιος, δηλαδή αυτός θα είναι απέναντι, όχι ο Ανδρουλάκης ή δεν ξέρω κάποιος άλλος, ξέρει ποιος, αλλά δεν ξέρει πώς. Πρέπει να βρει το πώς. Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε, θα περάσουμε τη ζωή μας με τον Τσίπρα να μην ξέρει πότε το τι και πότε το πώς. Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ ξέρω ότι ο Τσίπρας με τον νόμο 4387 του 16 έκοψε το ΕΚΑΣ και τη συντάξη από τις χείρες και τα ορφανά, που εχθές έλεγε ότι ανησυχεί για τους συνταξιούχους, έβαλε εισφορές υπέρ υγείας στις κύριες συντάξεις και στις επικουρικές για πρώτη φορά, άρα μείωση συντάξεις, και
4: τα
2: έκοψε,
4: δύο που λέτε τα έδωσε η κυβέρνηση,
2: έκοψε τα 35 ευρώ. Έκοψε τα 30.
4: Και τα δύο όχι, που λέτε τα έδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και ο κύριος Τσίπρας επί
2: κυρία
4: η κυβέρνηση...
2: Μαριζέτα, μου σε παρακαλώ.
0: Κυρία Καλάτση, να ετοιμάζεστε, σας παρακαλώ. Πάρα πολύ.
4: Σύνταξη,
2: δεν υπήρξε
4: 13η δισεκατομμύρια που εσείς τα κόψατε.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό.
4: 7 δισεκατομμύρια που εσείς τα κόψατε.
0: Εγώ να δείτε πώς δεν μπορώ, κυρία Βουλκεψη. Δεν παλεύεστε. Δεν παλεύεστε.
4: Ο κύριος Μαρκόπουλος είπε ότι δεν θα δώσει ποτέ πίσω.
0: Και,
4: λέει,
0: και οι δύο. Κυρία Αντωνοπούλου, βάλτε τελεία. Βάλτε τελεία.
2: Παρακαλώ, Μαριζέτα. Και εσείς, ο νόμος 4387 του 2016.
0: Έτσι, μ' αρέσει να μιλάτε και στον ενικό.
2: Δεν ήταν
0: φιλικά,
2: το 2016
0: και βάλτε τελεία.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: κυρία Αντωνοπούλου,
2: παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Αντωνοπούλου,
2: κόψατε συντάξεις.
0: Θέλετε να με εξοντώσετε.
2: Βάλατε 30 φόρτες.
0: Δεν εξηγείτε διαφορετικά. Δεν εξηγείτε διαφορετικά.
2: Μείωσαν τάχο εδώ την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ που ήταν 486 ευρώ, την πήγε ο κύριος Τσίπρας 392,7. Δεν μπορεί να μου κλαίει για τους συνταξιούχους τώρα.
0: Τελεία.
4: Να μας πείτε πόσες μειώσεις έγιναν.
0: Σας παρακαλώ. Νικήτα Κακλαμάνη.
2: Είναι πρώτη φορά που αυξήθηκαν τους
0: κόφτες,
2: οι
0: συντάξεις
2: και πήρανε αυξήσεις.
0: Λοιπόν, κυρία Χαλάτση,
2: τελείωσε.
0: Λοιπόν, κυρία Χαλάτση, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εδώ είναι προφανές ότι δημοσκοπικά διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον. Ξέρω ότι θα μου πείτε η φωτογραφία της στιγμής, αλλά έχουν μαζευτεί πολλές στιγμές και πολλές φωτογραφίες. Περίπου 20 μέρες τώρα έχω μετρήσει πάνω από 12 δημοσκοπήσεις. Τελευταία η χθεσινή της ΑΛΚΟ. Είναι σαφές ότι είστε τρίτο κόμμα με διαφορά 4 με 5 μονάδες από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι σε μία κοντινή απόσταση... Όχι κοντινή, πάντως πολύ πιο κοντινή από ότι είναι ο Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Διαμορφώνεται ένα δίπολο και για πρώτη φορά μάλιστα στη χθεσινή δημοσκόπη της ΑΛΚΟ, που μετράει πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση, να το πω αυτό για να είμαστε σαφείς, είναι μονοψήφια η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό συνιστά κάποιο μήνυμα για σας? Σας ανησυχεί κάτι ή λέτε δεν πειράζει, θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας?
3: Το καταγράφουμε, δεν μας ανησυχεί, γιατί η επικοινωνία μας με τους πολίτες είναι συνεχής και ενεργή και βλέπουμε μια διαφορετική οπτική στην βάση.
0: Θα σας ανησυχεί
3: σε
0: κάποιο σημείο?
3: Έχουμε να ξεδιπλώσουμε, θα το δούμε πόσο θα συνεχίσει, αν θα συνεχίσει, όταν θα αρχίσουμε και θα ξεδιπλώνουμε όλοι τα προγράμματά μας επί της ουσίας, όχι με την έννοια του να λέμε γενικές προτάσεις. Εμείς ήδη σήμερα, ο πρόεδρός μας στην ομιλία του στο ΣΕΒ παρουσίασε αυτό που θεωρούμε ότι είναι καθοριστικό για τα επόμενα χρόνια,
0: μοντέλο.
3: Ποιο πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο. Αυτό που σου παράγει πλούτο και μπορείς, ανάλογα με την οπτική που έχεις, να τον αναδιανύμεις δίκαια για να μπορέσεις να ανακουφίσεις και τους Έλληνες πολίτες. Και εκεί παρουσιάσαμε ότι οι τομείς που θα έπρεπε η κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια να δώσει την βαρύτητά της, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Και για μας είναι ο κλάδος της βιομηχανίας, της μεταποίησης και ειδικά στον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι το κομμάτι των νέων τεχνολογιών που θα πρέπει να δώσει βάση. Είναι τα ζητήματα της αποθήκευσης της ενέργειας.
0: Μα σήμερα ο Πρωθυπουργός...
3: Είναι
0: Ήταν με τον CEO της Amazon.
3: Κοιτάξτε,
0: πώς δεν δίνει η κυβέρνηση.
3: Όχι, δεν το είδαμε.
0: Έχει
3: από
0: τον Πιερακάκη που τον έχει λάβαρο της ψηφιοποίησης.
2: Κατάλαβες τώρα γιατί ο Τσίπρας κάνει το αφεντικό.
3: Επιτρέψτε μου να σας πω για να το εξηγήσουμε. Κυρία Βούλτεψη, ακούστε με πρώτα και μετά τοποθετηθείτε.
2: Τι να ακούσω, βρε, έφη μου, τώρα.
3: Όταν έχουμε ένα, είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το πού θα κατευθύνεις τα χρήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό θα σου δώσει μια προστιθέμενη αξία και θα σου δώσει βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία, είδαμε ότι δεν ήτανε σε βιομηχανία και παραγωγικές επενδύσεις. Φαίνεται από τα ποσοστά.
0: Ναι.
3: Δεν το λέω θεωρητικά.
0: Έχετε κάνει καλή δουλειά. Όμως, όταν σε αυτό το τομέα, καλός, κακός, άριστα, μέτρια, δεν θα το σχολιάσω. Αλλά έχει επικοινωνιακά και πολιτικά, έχει επενδύσει πάρα πολύ η κυβέρνηση.
3: Είναι άλλο η ψηφιοποίηση του Μητσοτάκης, δημοσίου.
0: Και ο Πιερακάκης. Και
3: γενικό,
0: και ο Παπαστεργίου τώρα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να ακούμε κάθε μέρα μια πλατφόρμα. Σε σημείο που τελικά θα έχουμε τη γραφειοκρατία της πλατφόρμας.
3: Αυτό ήθελα να σας πω. Άλλο η ψηφιοποίηση του δημοσίου και αν λύνει την γραφειοκρατία ή δημιουργεί μια νέα γραφειοκρατία. Και άλλο η κατεύθυνση των χρημάτων προς παραγωγικούς τομείς.
0: Εντός εισαγωγικών.
3: Δεν μιλάμε για την ψηφιοποίηση του δημοσίου όταν λέμε νέες παραγωγικές επενδύσεις που να δίνουν βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Μιλάμε για την αποθήκευση ενέργειας, μιλάμε για μεταποίηση στην αγροδιατροφή και προγράμματα που να διατηρήσουν την παραγωγή μας στον αγροδιατροφικό τομέα για να μπορούμε να περάσουμε στη μεταποίηση, που αυτό τι άλλο κάνει, αυξάνει τις εξαγωγές.
0: Μάλιστα.
3: Άρα οι δύο επιρροές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικές και μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξή μας και σε βάθος χρόνου. Το άλλο που συμβαίνει εάν κάνεις ουσιαστικά παραγωγικές επενδύσεις είναι ότι μπορείς να αυξήσεις τους μισθούς, που είμαστε η τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στα κέρδη είμαστε η τρίτη από την κορυφή.
0: Ωραία.
3: Άρα εδώ
0: βάλτε τελεία σύντομη ερώτηση για να πάμε πιο κάτω.
3: Εμείς βάζουμε ένα στόχο. Ένα στόχο που θα έπρεπε να βάλει αυτή η κυβέρνηση, αν την ενδιέφερε η βιωσιμότητα της οικονομίας και η ευημερία των πολιτών. Θα πρέπει την επόμενη δεκαετία να βάλουμε στόχο 400 δις στο ΑΕΠ από παραγωγικές επενδύσεις. Και εδώ η διαφορά μας είναι και σε ένα άλλο κομμάτι. Ότι η παρούσα κυβέρνηση επέλεξε, αντί να δίνει κίνητρα επενδύσεων, επαναεπενδύσεων κερδών, δίνει κίνητρα στο να βγάζουν τα μερίσματα με χαμηλή φορολόγηση και να φεύγουν στο εξωτερικό. Ενώ για την επανεπένδυση η έκπτωση φόρου είναι ένα 10%.
0: Επιτρέψτε
3: μου και ένα ακόμη, σας παρακαλώ.
0: Κυρία Χαλάτση,
3: είναι καθοριστικά για τον κόσμο.
0: Κυρία Χαλάτση,
3: γιατί θα επηρεάσουν τη
0: τρόπος,
3: ζωή του.
0: Θα σας πω κάτι, Είναι καθοριστικά για τον κόσμο, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένα.
3: Αυτή είναι και η διαφορά μας όμως.
0: Βρείτε τρόπο να τα πείτε
3: να
0: πιο λαϊκά.
3: Κάτι. Πώς θα επηρεάσει.
0: Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι κι εγώ να σας
3: πώς θα επηρεάσουμε, λοιπόν.
0: Δηλαδή, δεν είναι εύκολο
3: την
0: τώρα.
3: Την ακρίβεια. Να πάμε να πούμε σε αυτά τα οποία έχουμε πει και τα είπαμε και σήμερα.
0: Ωραία. Τον να έλεγχο. Να κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Βεβαίως. Αλλά
0: να
3: ξεδιπλώσουμε μια πολιτική, όχι γενικόλογη, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
0: Κυρία Χαλάτση.
2: Ρέφη μου, με αυτά και με αυτά θα πονέσει το χέρι μου με τους φακέλους του Τσίπρα. Ήταν εξαφανισμένος και τώρα πρέπει να ξαναθυμηθούμε τα ψέματα του.
3: Κυρία Βούλτεψη.
0: Μα όχι.
3: Είναι ο αντίπαλος που επιλέγετε.
2: Εγώ τον επέλεξα να πάει να κάνει τον Ελασίτη.
3: Κάνατε ένα πινκ-πονκ παρελθόντος, γιατί νιώθετε
2: μα παιδί μου, με αυτά και με αυτά,
0: ναι.
2: Εγώ ξεθάβω τα παλιά κοιτάπια,
0: ναι.
2: Που δεν τα είχα σε αυτό το φάκελο, γιατί λέω εντάξει, τελειώσαμε τα ψέματα του Τσίπρα, πάμε για τους επόμενους, τώρα ξανά μανά από την αρχή έχω τον Τσίπρα. Μα είναι καταδίκη αυτό.
0: Κατεβήκατε και στην αποθήκη να τα
2: είναι
0: δείτε.
2: Καταδίκη σου λέω.
3: Αυτό να το πείτε στην εκπρόσωπο της Ελλάδας.
5: Λοιπόν,
3: αλλά
5: πείτε μου κάτι. Έχουν αντίπαλοι.
3: Όχι, κυρία Αντωνοπούλου,
0: βαρέα και ο αντίπαλός
3: μας, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Δυσκολεύομαι.
3: Εάν θέλετε να σας επιλέξουμε αντίπαλο, δεν είστε αντίπαλός μας, γιατί ο στόχος μας είναι η διακυβέρνηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Διακυβέρνηση θα σου έλεγα τώρα.
3: Ο αντίπαλός μας, ο ιδεολογικός και πολιτικός.
2: Τι είναι ιδεολογικός.
0: Μισό λεπτό. Ο βουλευτής σας, ο κύριος Πέτρος Παπάς, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, χθες το βράδυ καθόταν εκεί δίπλα σε εσάς και απευθύνθηκε προς τον εκπρόσωπο της Ελλάς, λέγοντας ότι ο Τσίπρας είναι ο λετήρας της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, Το πρόγραμμα του Τσίπρα δεν είναι κοστολογημένο. Διέλυσε τους πάντες. Λοιπόν, με μια σφοδρή κριτική. Μπορείτε να μου πείτε τελικά, είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας ή δεν είναι? Γιατί αν ακούσω κάποιους βουλευτές σας.
3: Εγώ τη ρώτησα αποφάσεις.
0: Είναι χειρότερος αντίπαλος από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας.
3: Οι αποφάσεις λοιπόν των οργάνων μας λένε ότι ο ουσιαστικός ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι
3: η κυβέρνηση.
0: Πείτε τα και στους βουλευτές σας, κυρία Καλάτση.
3: Γιατί αυτή
0: εγώ δεν άκουσα να αποδοκιμάζεται κανένας βουλευτής σας που έχει πει αυτά. Ούτε ο κύριος Δουδονής, ούτε ο κύριος Πέτρος Παπάς, ούτε κανένας άλλος.
3: Α, ωραία, εντάξει. Η ελευθερία του λόγου, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Τότε να μην επικαλείστε τη Φωνικολάκου που είπε ότι δεν είστε όμορφη κόρη. Και εκείνη η ελευθερία του λόγου
3: έχει. Δεσμεύεται από τις αποφάσεις του κινήματος.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε παλιά τα σάμα και τα μάσατα.
3: Όχι, λοιπόν, κύριε Κοτρότσο,
0: το θυμάστε, έτσι.
3: Είναι ο ιστορικός.
0: Τα δικά μου δικά σου δηλαδή και τα δικά σου δικά μου πάλι.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός πυλώνας της κεντροαριστεράς. Αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, γιατί θέλουν να το υποκαθιστήσουν χωρίς να μπορούν να το υποκαθιστήσουν, αυτό είναι άλλο.
0: Στον ιστορικό πυλώνα της κεντροαριστεράς,
3: η
0: κυρία Τζάκρη στα ψηφοδέλτια χωράει? Θα ανανεώσετε τα ψηφοδέλτια?
3: Δεν έχω κάποια
0: κυρία
3: τέτοια
0: Κασιμάτη,
3: ενημέρωση.
0: Κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Αποστολάκης.
3: Δεν κάνουμε face control. Είπαμε ότι ως άνθρωποι δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη. Αλάθητη δεν είμαι ούτε εγώ, δεν ξέρω αν είστε εσείς. Όταν οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, ζητούμε συγγνώμη και επανακαθοριζόμαστε.
4: Λοιπόν. Κύριε Κοτρότσο, νομίζω ότι ο κόσμος κεντροαριστεράς, ο κόσμος πρόοδου, ζητάει αυτοπεποίθηση, ζητάει κυβερνητική λύση.
3: Αυτή την παρέχει το ΠΑΣΟΚ.
4: Ζητάει ενοποίηση του χώρου, ζητάει καθαρές αποφάσεις.
2: Τίποτα
4: εδώ πέρα να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ,
0: εδώ
4: να πούμε ότι η μοναδική κριτική που γίνεται είναι μόνο από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν αριστερές ενωτικές προτάσεις. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει την ευκαιρία την είχε. Και
0: να σας ρωτήσω,
2: κυρία Αντωνοπούλου. Συγγνώμη, το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος τον έφτασε και τον ένωσε?
0: Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου,
4: εγώ
0: ρωτώ.
4: Κυρία
0: Αντωνοπούλου, εδώ είμαι, έτσι. Είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ένιωσα αόρατος προς στιγμή.
4: Λοιπόν,
0: ωραία, να σας πω, να ρωτήσω κάτι. Χθες ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε, απαντώντας ουσιαστικά στη στρατηγική μιας κάλπης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ότι θα τον κερδίσουμε το Μητσοτάκη στην πρώτη κάλπη.
2: Ναι.
0: Και ότι, ξέρετε κάτι, όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ αυτό, από χαμηλή βάση, του ασκούσατε κριτική, όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και προσωπικά, δεν το ξέρω. Λοιπόν, του ασκούσανε κριτική από την άλλη πλευρά, ότι δεν είναι... Εσείς τώρα πώς θα νικήσετε στην πρώτη κάλπη από το 14-15%? Τον δημοσκοπήσω.
4: Κύριε Κοτρότσο,
0: το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα πιο μακριά, πολύ πιο μακριά.
4: Απαντήσατε εμένα, με βοηθάτε βασικά στην απάντηση. Με το που εμφανίστηκε η ελληνική συμπαράταξη.
0: Όλες σας, όχι.
4: Εννοείται, με το που εμφανίστηκε η ελληνική συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στην συνείδηση, στη συνείδηση όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών.
2: Αξιωματική συνείδηση του πεζοδρομίου,
4: όλων
2: είσαστε.
4: Των προοδευτικών αυτό και λέει, δημοκρατικών πολιτών
2: αυτό, που αυτή καλά, τη στιγμή
4: μέσα σε μόλις 10 μέρες δείχνουν τη συμπαράταξη να κερδίζει από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, δηλαδή στο κλικ της στιγμής. Στο κλικ της στιγμής. Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι μονοψήφια και διαρκώς μειούται. Αυτή τη στιγμή, με μια δημοκρατία που είναι στο ταβάνι της, έτσι, με πάρα πολύ ψηλή συσπήρωση.
2: Άρα, ταυτόχρονα για, λεπτό, η με τις δημοσκοπήσεις γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Ξαναλέω στη συνείδηση.
2: Συγγνώμη, το 23 έλεγε ότι θα έρθουν να ψηφίσουν οι νέοι και θα πάνε στο κουβάρι της δημοσκοπήσης.
4: Η κυβερνησιμότητα του Αλέξη Τσίπρα
0: επίσης
4: διαρκώς αυξάνεται.
2: Επίσης
4: διαρκώς αυξάνεται. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να θέσει τα διλήμματα. Ο οποίος μπορεί να πάει και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα.
2: Ποια συμφέροντα, πότε συγκρούστηκε?
4: Ο οποίος μπορεί να κάνει πράξη το πρόγραμμά του.
2: Και κύριε Κοτρότσο, θα ξαναπώ,
4: είναι ο μοναδικός πολιτικός της μεταπολίτευσης που δεν
2: πήγαινε
4: υπάρχει ερώτηση περί εντιμότητας. Σε μία επταετία.
6: Δηλαδή
4: κύριε Χαλάτ, δεν είδα να διακόπτεται, κυρία Βούλτεψη.
6: Είναι δυνατόν
4: μόνο
6: την αριστερά
4: παρακάτω.
0: Εννοείται ότι η
2: αντιμότητα είναι το ψέμα.
4: Είναι ο μοναδικός στον οποίο
2: το ψέμα είναι
0: εντιμότητα. Εννοείται.
4: Ότι στους δείκτες σε σχέση με την εντιμότητα, ο κύριος Τσίπρας...
0: Ως προς αυτά που λέει.
2: Για να έφυγε, για να μην έχει την έλεγχο.
4: Δεν μιλάμε για προσωπικές ζητήματα προς Θεού, αν είναι δυνατόν.
0: Όχι, το διευκρινίζουμε για να μην μιλήσει.
2: Το ψέμα είναι εντιμότητα.
4: Λέω λοιπόν ότι όλοι αναγνωρίζουν, ακόμα και οι άνθρωποι που κάνουν σκληρή πολιτική κριτική.
2: Κάνε και μια προσπάθεια.
4: Σκληρή πολιτική κριτική.
2: Το ψέμα είναι εντιμότητα.
4: Ότι είναι,
2: η κοροϊδία είπα,
4: είναι
2: εντιμότητα.
4: Ο πιο έντιμος πολιτικός αρχηγός που έχει...
2: Εγώ,
4: ξέρετε, θα τα πω ό,τι θέλω.
2: Ναι.
6: Λοιπόν,
2: το ψέμα είναι εντιμότητα.
6: Προσβολή για το σύνολο της αντιπολίτευσης αυτό.
4: Ο πιο έντιμος πολιτικός αρχηγός που έχει περάσει.
2: Το ψέμα του τι είναι, εντιμό.
4: Είναι καθαρό.
2: Α, έχουμε και έντιμο ψέμα.
4: Στις πιο δύσκολες στιγμές, η πιο σκληρή κριτική που έχει
2: και ο έντιμος ψεύτης.
4: Δεν αφορά ποτέ την εντιμότητά του.
2: Τίτλοι.
4: Λέμε λοιπόν παρακάτω, ποιος μπορεί να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, ποιος μπορεί να κάνει πράξη...
2: Δεν είδα να βάλει φορολογία στους
4: εφοπλιστές. Ποιος μπορεί να κάνει
2: πράξη
4: το πρόγραμμα του.
2: Εμείς είναι στο Σύνταγμα. Απλώς
4: μπορεί...
2: έλεγε ψέματα.
4: Εγώ θα τα πω.
2: Έλεγε ψέματα, θα τους βάλει.
4: Ποιος μπορεί, άμα
0: αυτό το είπε ο Γιουνκέρ και το διέψευσε
2: όχι.
0: Ο Τσίπρας.
2: Όχι, ο Τσίπρας σε
4: άμα
2: έλεγε, θα πληρώσει.
4: Να συσπυρώσει τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο, θέτοντας τα μεγάλα ερωτήματα, στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Α. Θα μου επιτρέψετε, ζούμε 7 χρόνια
6: και για τον νόμο για τον
4: χρόνια. Ζούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ που
6: επιτίθονται όλοι στην ελληνική
4: αριστερή συμπαράταξη. Δείχνει τελικά ποιος πραγματικά όντως είναι ο βασικός αντίπαλος.
0: Τελειώνουμε, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Ούτως ή άλλως 2 λεπτά έχουμε.
4: 7
0: και θα
4: χρόνια
0: συνολικά.
4: Έχουμε ζήσει τα πιο πολλά σκάνδαλα που έχουν υπάρξει.
0: Στα 2 λεπτά, τι να σας πω.
4: Μεταπολίτευση.
0: Αφού μιλάτε η μία πάνω στην άλλη.
4: Μεταπολίτευση.
0: Δεν μπορώ να σας προλάβω με τίποτα.
4: Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία θέλει ένα σοκ εντιμότητας.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη,
2: λοιπόν,
0: απάντηση.
2: Ακούστε να δείτε. Εδώ είχαμε ένα Τσίπρα ο οποίος έλεγε ότι η δικαιοσύνη είναι θεσμικό εμπόδιο. Είχε πάει επίσημα. Είχε υποστηρίξει τον Μπολάκη όταν έλεγε ότι η δικαιοσύνη είναι προστασία του κάθε νταβατζή. Ήρθε και ψήφισε ποινικό κώδικα, ενώ είχε ανακοινώσει, εξαγγείλει τις εκλογές και κράτησε μία εβδομάδα τη Βουλή ανοιχτή για να μειώσει όλες τις ποινές, ακόμη και το βασικό έγκλημα του εμπρισμού που το έκανε από κακούργημα πλημέλημα.
4: Κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο νόμος, γιατί χθες σκότωσε στη Δράμα ένας αστυνομικός τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του παιδιού.
2: Ποιο νόμο,
4: του,
2: δεν έκανε
4: και
2: κανένα νόμο, εγώ τον έκανα.
4: Ευτυχώς που ποινικός κώδικας,
2: αυτό,
4: και εδώ πέρα θα επιτρέψω να μην με διακόψετε.
2: Δεν άλλαξε τίποτα.
4: Να μην με διακόψετε.
2: Ελάφρυνε την ποινή. Εμείς τον
4: αλλάξαμε.
2: Εμείς τον αλλάξαμε.
4: Με την οικογενειακή.
2: Συγχωρείτε, τι είναι αυτά που λέτε. Αυτό εμείς το κάναμε.
6: Δεν πρότεινε για το Σύνταγμα.
2: Εμείς το κάναμε αυτό.
4: Οι συνθήκες της Κωνσταντινούπολης.
2: Εγώ το έκανα αυτό. Εγώ
0: κυρία Αντωνοπούλου, λοιπόν, θα μας κόψουν στον αέρα και θα είναι άσχημο γιατί θα ακούγεστε.
2: Μας έχουν πει κάποια πράγματα να λέτε που δεν τα ξέρετε.
6: Και της ενδοκτογενειακής βίας. Παιδιά,
2: συγγνώμη, εγώ ήμουν εισηγήτρια.
6: Το Πασόκ το προτείνει στο Σύνταγμα.
2: Παιδιά, ποιο
6: είναι
2: Σύνταγμα.
6: Στο Σύνταγμα, στις προτάσεις
2: καλά, δεν έχουμε διαφωνία.
6: Εμείς βάζουμε και τον όρο της γυναικοκτονίας και το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, ότι πρέπει να είναι ευθύνη αποτροπής του
0: πράγματος. Κλείνουμε, κλείνουμε.
2: Λέω λοιπόν ότι δικαιοσύνη έβαλε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα και άφησε ακέφαλες σε άλλα ανώτατα δικαστήρια. Ωραία. Έκανε σύντμηση προθερισμιών παραβιάζοντας το Σύνταγμα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Έχει κάνει την υπόθεση Νοβάρτης που μετά είπε έπρεπε να πάρουμε 2-3, όχι 10, που ήταν πιο αυτή.
0: Λοιπόν, δευτερόλεπτα.
2: Λοιπόν, ακούστε κύριε Κοντρότσο. Εδώ ο άνθρωπος αυτός επανέρχεται λέγοντας τα ίδια πράγματα που έλεγε και όταν ξανά.
0: Κάνετε ό,τι μπορείτε για να το ενισχύσετε.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Τον θέλετε αντίπαλο.
2: Μας έχετε σε ένα τραπέζι με εκπρόσωπό του. Εγώ τον θέλω αντίπαλο.
0: Όχι, βλέπω συνέχεια τον Τσίπρα.
2: Μα δεν μπορώ να τον ακούω να λέει ότι είναι ο Μπουρλοτιέρης και έστειλε τη φρεγάτα. Τη φρεγάτα θα τη στείλουν οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και υπηρεσιακή να είναι, θα τη στείλουν.
0: Είναι της ακτοπλοίας, κάνει γραμμή.
2: Παιδί μου, είναι εκεί μπαστακωμένος ο Νικηφόρος Φωκάς, τρόμος και φόβος του Αιγαίου. Χρόνια τώρα. Και Πασόκ και
0: ΣΥΡΙΖΑ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εφαρμόστε την απόφαση του ΑΕΠΑΜΟΥ για τους έργους και την τράπεζα. Αυτό δεν είναι δική μου
0: δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την κυρία Εφηκαλάτση, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
4: Ευχαριστούμε για την αντοχή, κύριε Κοντρότσο.
2: Σου δώσαμε
0: ευχαριστώ
2: δωράκι.
0: Για την κατανόηση ότι χρειαζόμουν αντοχή.
2: Σου άρεσε το δωράκι.
0: Ποιο.
2: Ε, ήταν δωράκι αυτό.
0: Ποιο.
2: Το σημερινό εδώ.
0: Ε, τι να πω τώρα.
2: Ε?
0: Τι να πω. Εξαντλήθηκα.
6: Θα μας δώσουν βραβείο στο υπότιτλο.
0: Γιώργος Κέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκη, αύριο το βράδυ στις 8.
7: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
5: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
1: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος ΑΕΓΕ 72 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α2 Plus με λειτουργία Air Fry. Πυρολυτικό καθαρισμό και εστίες 5 ζωνών με χειριστήριο αφής, τώρα μόνο 799 ευρώ. Και δώρο σκούπα στικ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.
3: Άδεια και δίπλωμα.
4: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
3: Λαβάνι, over.
4: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές ξένιασες. Κλιματιστικά το Yotomi. Η Kigai για υψηλές αποδόσεις με WiFi, Erai με έξυπνη αφύγρανση για υγιεινή ατμόσφαιρα και Gosai με τεχνολογία. AI για εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 399 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει στις αιτίες της ακρίβειας και όχι να αποζημιώνει εκ των υστέρων τους μεγάλους χαμένους, τους καταναλωτές, με διάφορα πας από τα υπερέσοδα των έμεσων φόρων.
2: 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα με τη μάχη να επικεντρώνεται πλέον στην οικονομία. Περιοδίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, περιγράφοντας τους δύο πολιτικούς αρχηγούς με αφορμή τις προτάσεις τους ως τζάμπα 1 και τζάμπα 2, με βάση την συζήτηση που γίνεται για τις παροχές και τη δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγή συνταγής από το ΠΑΣΟΚ που αλλάζει τη δοσολογία και περνά στην οικονομία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βάζει λιγότερη δόση από υποκλοπές και ο ΠΚΠ στην αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, και έχουμε και βέβαια τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αν και με πολύ χαμηλό ποσοστό προκαλεί πολλαπλάσια ένταση από τη δυναμική που καταγράφει το κόμμα. Έχουμε αλλαγές και ξυλώματα που κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Είχαμε μια έντονη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος με κομβικές θέσεις να έχουν πλέον νέα πρόσωπα και αυτούς οι οποίοι ήρθαν σε ρήξη με τον Σωκράτη Φάμελο να πηγαίνουν στην άκρη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ, παρασκήνιο, αντιπαραθέσεις και κεντρικό καλεσμένο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, ένα πρόσωπο που έχει αρκετά να μας πει για την επικαιρότητα και βέβαια και για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές. Λοιπόν, καλησπέρα Ελένη και Δημήτρη. Καλησπέρα,
4: καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα.
3: Όπως προανέφερα και το λέγαμε και εχθές, έχουμε πρώτα απ' όλα την επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές και βέβαια το κατάλληλο πρόσωπο για να μας σχολιάσει στο βαθμό που αναλογεί βέβαια και που μπορεί να μας πει είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Θα πάμε να ξεκινήσουμε από την πολιτική ατζέντα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πατήσει το κουμπί των εκλογών, το έκανε σαφές αυτό, το έχουν καταλάβει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πηγαίνει βάζοντας στην ατζέντα την οικονομία και βέβαια εκεί εστιάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι δεν είναι καθόλου κλισέ, οι πολίτες πάνω από την κάλπη ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους. Για πάμε να δούμε τι είπε.
0: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4.

Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε.

0: νέα γενιά.
1: Είδαμε το κεντρικό πολιτικό μήνυμα με βάση την οικονομία από τον Πρωθυπουργό, με πειρά σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εδώ στο Action 24, ο νέος Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είπε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, σε τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει σύμφωνα με την κυβέρνηση ο λογαριασμός. Για πάμε να το δούμε και αυτό και θα μας δώσει εκτενές ρεπορτάζ ο Δημήτρης Στάκης.
2: 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα σημαίνουν επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι προφανώς οι συνταξιούχοι είναι πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τη μέρημνα της κυβέρνησης. Και προφανώς θα κοιτάξουμε και νέες μέρημνες για τους συνταξιούχους. Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος. Και το λέω και στην κάμερα, αν θέλετε, για να δώσω και έναν τόνο προς τον ίδιο.
1: Μόνο ένα είναι το οικονομικό, τι δεν γίνεται και τι γίνεται. Και ένα ερώτημα είναι αν την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε για παροχές, αν η κυβέρνηση θα πηγαίνει με όρους δημοσιονομικής πειθαρχίας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ισχυρό όπλο προς τις κάλπες. Είναι ένα ερώτημα στο ρεπορτάζ του Δημήτρη. Και το δεύτερο είναι η έκκληση και του Μαρκόπουλου προς τον Σαμαρά να μην κάνει
3: λοιπόν,
1: κόμμα.
3: Πάμε για τα οικονομικά. Είναι προφανές ότι πάντα οι εκλογές παίζονται και στο επίπεδο της οικονομίας ή κυρίως στο επίπεδο της οικονομίας και στο πορτοφόλι του καθενός. Θα ακουστούν πολλά και θα υποθούν πολλά μέχρι τις εκλογές και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός από τώρα βάζει μια γραμμή άμυνας απέναντι στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και τις χαρακτηρίζει ως εξαγγελίες τζάμπα παροχών.
1: Τζάμπα ένα, τζάμπα δύο. Εννοεί Ανδρουλάκη Μητσοτάκη.
3: Ταυτίζει τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Τσίπρα με δεδομένες τις εξαγγελίες και των δύο με μία μέρα διαφορά για τα δωρεάν εισιτήρια, λέγοντας κάτι που νομίζω, τουλάχιστον αυτό πιστεύουν στο κυβερνητικό επιτελείο, σύν το χρόνο και ιδίως μετά τα μνημόνια, έχει γίνει συνείδηση στους πολίτες ότι δεν υπάρχει κάτι τζάμπα. Δηλαδή, ακόμα και όταν κάτι δίδεται δωρεάν, κάποιοι άλλοι το πληρώνουν
4: όταν, δηλαδή,
3: για να μπορεί να δίδεται δωρεάν.
4: Η κυβέρνηση δίνει κάτι. Τα έχει πάρει από κάπου.
3: Η κυβέρνηση δεν δίνει δωρεάν. Η κυβέρνηση μειώνει φόρους.
4: Δίνει.
3: Μειώνει φόρους.
4: Όχι, δεν δίνει μόνο, δεν μειώνει μόνο τους φόρους.
1: Δίνει, για παράδειγμα, δωρεάν εξετάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Αυτά είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το είπα.
4: Όλα αυτά τα πράγματα,
1: λέει,
4: δηλαδή,
1: σαν λογική,
4: όταν δίνει
1: το δωρεάν, ναι, ότι αν είναι δαιμονοποιημένο.
3: Δηλαδή, αυτά που δίνει έχει βρει τους
4: φόρους. Δηλαδή τα παίρνει από κάπου.
3: Φυσικά τα παίρνει από κάπου.
4: Από
3: το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι δωρεάν εξετάσεις που έχει δώσει το σύστημα υγείας. Όλα αυτά που δίδονται προφανώς έρχονται από κάπου. Τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό.
4: Τα δώρα, την επιταγή, την.
3: Από την αύξηση των πλεονασμάτων.
4: Άρα αυτά τα δίνει από τον κρατικό κορβάνα, άρα και αυτοί παίρνουν.
3: Από την άφηση,
4: άρα γιατί οι άλλοι να μην παίρνουν.
3: Γιατί εδώ
4: μόνο η κυβέρνηση μπορεί να, πάρει από τον προϋπολογισμό και οι άλλοι είναι τζάμπα μάγκες.
3: Διότι η κυβέρνηση δεν μιλάει για τζάμπα. Η κυβέρνηση μιλάει για μια παροχή που είναι στοχευμένη και λέει από πού προέρχεται και πού δίνεται.
4: Μα και οι άλλοι, Δημήτρη
3: μου,
4: και οι άλλοι λένε ότι θα, το Πασόκ συγκεκριμένα είπε 35 εκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας θα βγει και θα πει μέχρι το, ναι, τη ΔΕΘ. Κοστολογημένο όλο το
3: η
4: πρόγραμμα.
3: Κυβέρνηση,
4: πλέον όλοι λένε από πού θα πάρουν τα χρήματα. Και,
3: από πού είπε ότι θα τα πάρει τα χρήματα ο κύριος Τσίπρας?
4: Σου είπα ότι θα το πει μέχρι.
3: Μέχρι να το πει, λοιπόν, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να λέει ότι είναι τζάμπα.
1: Από
3: πού θα τα πάρει το Πασόκ,
1: άρα,
3: τα 35.
4: Και η κυβέρνηση από κάπου θα τα παίρνει.
1: Συμβούλους.
3: Τι θα κόψει? Θα κόψει συμβούλους. Ωραία, εντάξει.
4: Γιατί δηλαδή κατακρίνω, εγώ δεν αυτό δεν καταλαβαίνω.
3: Γιατί αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
4: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή όταν το κάνουν αυτοί είναι καλό, όταν το κάνουν οι άλλοι είναι κακό.
3: Μα ακριβώς το ίδιο όμως κάνει και η αντιπολίτευση. Όταν η κυβέρνηση έδωσε το Youth
4: Pass
3: στους νέους, όταν η κυβέρνηση έδωσε το Youth Pass στους νέους πέρυσι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγήκαν και είπαν ότι θέλει να εξαγοράσει τους 18άριδες. Σήμερα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν δωρεάν στήρια, δεν θέλουν να εξαγοράσουν κάποιους?
1: Ένα λεπτό, Ελένη, να μπορεί να πει και το ρεπορτάζ του όμως.
4: Ένα λεπτό,
1: Ελένη, να μπορεί να πει και το ρεπορτάζ του. Είδαμε και την έκκληση Μαρκόπουλου και δεν είναι ο πρώτος, απλώς το λέω επειδή
3: είναι σήμερα. Να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στα πολιτικά.
1: Στο Σαμαρά.
3: Άρα κρατάμε αυτό το οποίο θα κορυφωθεί συνολικά.
1: Καταρχάς δεν έχει 13ο μισθό και 13η σύνταξη.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν θα το πει στοχευμένα, προϋπολογισμένα
1: αυξήσει τη συντάξη
3: και σε βάθος χρόνου. Διότι τα οικονομικά δεν είναι κάτι που το δίνει τώρα.
1: Ξαναλέω. Αυξήσεις συντάξεις πάντως θα υπάρξουν. Είναι σαφές.
3: Αυξήσεις συντάξεις υπάρχουν κάθε χρόνο.

0: χρόνο. Άρα θα υπάρχει το συνετό και το κοστολογημένο απέναντι σε αυτό που η κυβέρνηση λέει γενικό, αόριστο, ακοστολόγητο και τζάμπα που δεν είναι
1: και
0: τζάμπα.
1: Και μια ενίσχυση στους συνταξιούχους θα υπάρχει επίσης.
0: Φυσικά θα υπάρχουν όλα αυτά. Και επίσης θα υπάρχει και η... Πώς να το πω,
1: γενικά επικεντρώνονται στους
0: συνταξιούχους. Η προβολή στην επιδότηση που κάνει το ένα κόμμα απέναντι στις εξαγγελίες του άλλου, προκειμένου να αντιπαρατεθούν.
1: Το είπαμε, το κάναμε το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα, για Σαμαρά, πες μας για να προχωρήσουμε.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό.
1: Έκκληση, διαρκώς βλέπω.
0: Θα σου πω γιατί υπάρχει έκκληση. Είναι προφανές ότι το κόμμα Σαμαρά, αν δημιουργηθεί, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι σε μεγάλα ποσοστά, αλλά ακόμα και ένα 1,5% να τις πάρει. Προφανώς είναι πλήγμα.
2: Έχουν μια εικόνα πιο συγκεκριμένη.
0: Ναι, ναι. Είναι γύρω στο 1,5%. Αυτό εκτιμούν με βάση και τις δημοσκοπήσεις που έχουν.
2: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ότι από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει ο κ. Σαμαράς γύρω στο 1,5%. Από τη στιγμή όμως που η Νέα Δημοκρατία παλεύει για την αυτοδυναμία, ακόμη και αυτό το 1,5% της είναι αναγκαίο. Τώρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι εκκλήσεις. Υπάρχουν αυτές οι εκκλήσεις που στοχεύουν και στο συναισθηματικό και στο πολιτικό μέρος της προσπάθειας Σαμαρά. Γιατί υπάρχουν και ορισμένα, πώς να το πούμε, πιο όρημα σκεπτόμενα στελέχη στο χώρο του κυρίου Σαμαρά, που έχουν τον εξής προβληματισμό. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς στόχος του είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι, γιατί μιλάει για την παράταξη την ευρύτερη, που στην ευρύτερη παράταξη η Νέα Δημοκρατία είναι ο κεντρικός κορμός. Άρα στόχος του είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός θεωρεί ότι έχει αλλοιώσει την παράταξη.
1: Ή αν γίνεται να μην είναι Πρωθυπουργός σε μια επόμενη κυβέρνηση.
0: Άρα, αν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς δεν θα έχει πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα επανέλθει, ας πούμε, στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Αν θα περάσουμε μια ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία, όπου ο κύριος Σαμαράς ως αρχηγός κόμματος θα βρίζει τον κύριο Μητσοτάκη πολιτικά, άρα και τη Νέα Δημοκρατία, λένε κάποια στελέχη ότι μετά είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει, όταν ήδη για δεύτερη φορά θα έχει πληγώσει την παράταξη και θα έχει κάνει ένα κόμμα και θα τις έχει αποσπάσει.
1: Δεν φαίνεται να θέλει να επιστρέψει σε αυτή την ηλικία ο κύριος Σαμαράς. Λογικά έχει καταλάβει ότι είναι οριστικό το διαζύγιο.
0: Όχι,
1: πότε θα επιστρέψει?
0: Καθόλου οριστικό δεν είναι το διαζύγιο.
1: Διότι
0: τα σενάρια που υπάρχουν λένε το εξής. Αν ο κύριος Μητσοτάκης φύγει.
1: Α, καλά.
0: Αυτό λέω. Από τη Νέα Δημοκρατία και εμφανιστεί κάποιος άλλος αρχηγός και αυτός ο αρχηγός θα κάνει μια ενότητα, μια προσπάθεια πανστρατιάς και ενότητα της παράταξης, ο κύριος Σαμαράς θα θέλει να επιστρέψει. Όμως, όταν θα έχεις επιτεθεί με τόση σφοδρότητα στην παράταξη, πώς θα επιστρέψεις μέσα σε
1: ένα μήνα? Να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Αυτός είναι ο προβληματισμός που υπάρχει. Και γι' αυτό λένε κάποιοι, ναι, μεν ο κύριος Σαμαράς είπε, έχω λάβει τις αποφάσεις μου, δεν είπε όμως ποιες είναι αυτές, γιατί πάντα κρατά στο πίσω μέρος του μυαλού του ένα τελικό
1: λοιπόν,
0: ζήγησμα.
1: Σήμερα είχαμε κληρονομισμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ πάντως έχω καταλάβει από αυτά που διαβάζω.
1: Μισό λεπτό, Ελένη, για να μείνουμε λίγο, να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Δεν μπορούμε να μένουμε σε ένα κόμμα.
2: Έχει αποφασίσει να την κάνει.
1: Θα τα δούμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε.
0: Γέρνει προς τα εκεί.
1: Τσίπρα, Χερακάκη.
0: Πάντα και ένα άλλο.
1: Πάμε να δούμε Τσίπρα, Χερακάκη. Να δούμε μια αντιπαράθεση που πάει να χτίσει ή να χτίσει ένα παλιό δίπολο, το οποίο προκαλεί ανησυχία και στο Πασόκ, και θα πούμε και στο Πασόκ πώς το βλέπουν αυτό, μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη, μεταξύ Τσίπρα και κυβέρνησης. Σήμερα είχαμε και την οικονομία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετείται, τον Κυριάκο Χερακάκη να σχολιάζει όσα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και την Ελλάς να απαντά στον Υπουργό Οικονομικών.
3: Υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, να το πω έτσι. Έχεις, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να δαπανίσεις γύρω στα 6 δισεκατομμύρια να αυξήσεις δαπάνες ετησίως. Υπάρχει ένα όριο. Έχει σημασία όμως αν αυτό το όριο θα το εξαντλήσεις με φοροαπαλλαγές στον πλούτο και με κουπόνια στους μισθωτούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή αν αυτό το περιθώριο θα το εξαντλήσεις ξαναστείνοντας τα πόδια του το κοινωνικό κράτος.
4: Είπα πρόσφατα ότι το προνόμιο της επιλογής που υπάρχει στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να τον φανταστεί γιατί τον έζησε. Και μαζί με τον κ. Τσίπρα υπάρχει μια Ελλάδα που ο κόσμος έζησε. Το λέω επειδή υπήρχε η Ελλάδα εκείνη τη εποχή στην οποία ο κ. Τσίπρας διαχειρίστηκε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί, θέλει αυτή η Ελλάδα να επιστρέψει πίσω ή θέλει μια Ελλάδα που συνεχώς προχωράει μπροστά?
1: Και έχουμε και την απάντηση της Ελλάς στον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Χερακάκη, που σχολίασε όσα ανέφερε χθες από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέραμε ότι ο Κυριάκος Χερακάκης μεταπήδησε από την Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ στη χρυσή παρέα του κ. Μητσοτάκη λίγο πριν αυτός γίνει πρωθυπουργός. Ξέραμε επίσης ότι αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στην ψηφιακή βιτρίνα του Μαξίμου, διαπρέποντας τις γαλαντόμες απευθείας αναθέσεις και τη χρηματοδότηση του Predator. Τώρα μάθαμε ότι διαπρέπει και ως ιστορικό. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη εξήγησε ότι υπήρχε το 2015 η Ελλάδα του Τσίπρα που κινδύνευε να αποβληθεί από το Eurogroup και τώρα υπάρχει η Ελλάδα του Μητσοτάκη και του Πιερακάκη, βεβαίως, που προεδρεύει στο Eurogroup. Παρέλειψε βέβαια να αναφέρει ποιοι βήθησαν την Ελλάδα στη χειρουργοπία και την κατέστησαν μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και έρμεο των δανειστών. Λένε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και συμπληρώνουν και ποιοι την έβγαλαν από το βάλτο. Λοιπόν, αυτά είναι στο πλαίσιο της παράθεσης. Στην σημερινή πάντως εικόνα, αυτό που έπαιξε περισσότερο από την αριστερά είναι προφανώς η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που έκανε ξυλώματα ο κύριος Φάμελος, ξυλώματα και μπαλώματα βέβαια. Έβγαλε δηλαδή Παπά και Ζαχαριάδη.
2: Ναι. Είχαμε πει για τον κύριο Ζαχαριάδη, το είχα πει εχθές εγώ.
1: Ναι, βεβαίως, εχθές είχες πει
2: ότι
1: πρώτη,
2: μέσα στην εβδομάδα,
1: πριν γραφτεί, ακριβώς, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης θα αντικατασταθεί,
2: να αντικατασταθεί
1: από κάποιο άλλο πρόσωπο και όπως και έγινε σήμερα.
2: Ακριβώς.
1: Και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Γιαννούλη.
2: Ναι. Ο κύριος Φάμελος παράλληλα προχώρησε στην αντικατάσταση του κυρίου Παπά από τον κύριο Μπάρκα και τον κύριο Ξανθόπλο.
1: Έκανε τον αναπληρωτή Μπάρκα κεντρικό
2: πολύ έμπειρα και τον Ξανθόπλο στελέχη. Ωστόσο, πέρα
1: τον
2: από
1: Παπά
2: το
1: τιμώρησε,
2: πόσο έμπειρα του είναι αυτά τα στελέχη, πολιτικά να πούμε ότι η κίνηση του κυρίου Φάμελου μοιάζει περισσότερο με ξεκαθάρισμα.
1: Τιμώρησε τον Παπά,
2: δηλαδή,
1: που του την έλεγε.
2: Ο κύριος Παπάς ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και εμφανιζόταν δημοσίως να διαφωνεί με τη γραμμή του κόμματος, με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Προφανώς, ο κύριος Φάμελος θεώρησε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι' αυτό αντικατέστησε τον κύριο Παπά με τα δύο άλλα στελέχη. Παράλληλα, ο κύριος Φάμελος στην ομιλία του καταφέρθηκε και εναντίον του κυρίου Πολάκη, χωρίς να τον κατονομάσει.
1: Ναι, γιατί σήμερα ο Παύλος Πολάκης θύμισε ότι τελειώνει το τελεσίγραφο που του είχε δώσει. Ναι. Πέρασαν 7 μέρες και ακόμα δεν μας είπε τι θα κάνεις με τον
2: Τσίπρα.
1: Είπε
2: ότι κάποια πρώην στελέχη, κάποιοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να δημιουργούν με τις αναφορές και με τη στάση τους εσωστρέφεια μέσα στο κόμμα. Τώρα,
1: έχουμε και την παρέτηση του Ζαχαριάδη που αναπληρώθηκε από τον Χρήστο Γιαννού. Να δούμε λίγο την ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ναι, πριν αναπληρωθεί από τον, μάλλον αφού αναπληρώθηκε από τον Χρήστο Γιαννούλη. Μπορούμε να δούμε την ανάρτηση. Παρακαλώ, την κάρτα την είδαμε. Λέει λοιπόν ο πρώην πλέον εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών σχετισμών στη χώρα. Με λίγα λόγια, δείχνει καθαρά ο κ. Ζαχαριάδης στο κόμμα του κ. Τσίπρα ότι
2: λοιπόν,
1: κατευθύνεται, λένε.
2: Τώρα, εάν αυτές οι κινήσεις θα λύσουν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο είναι, όπως φαντάζομαι έχουν καταλάβει περισσότεροι, το εάν θα στηρίξουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι συνεργασία μεταξύ κομμάτων δεν πρόκειται να υπάρξει και ότι όποιος επιθυμεί ως προσωπικότητα να ενταχθεί στο κόμμα του δεν έχει παρά να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η κίνηση του κυρίου Φάμελου που έχει δείχνει ηγετικά χαρακτηριστικά για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ηγετικά είναι, πρέπει να και κάπου να ηγήσει, δεν έχουμε μείνει και πολύ για να ηγηθεί. Τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς.
2: Ηγείται σε ένα κόμμα, σε αυτούς. Το ηγετικά δεν αλλάζει ανάμεσα με το αν είναι πολύ ή λίγοι. Είναι ένα κόμμα.
1: Εντάξει, είναι αλλιώς να ηγέτης είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Δεν θα αλλάζουμε τις έννοιες.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Ότι,
2: δεν θα αλλάζουμε.
1: Για να μην τις αλλάζουμε το λέω.
2: Τώρα συγκρίνεις, Γιώργο μου, συγγνώμη. Αλλά
1: τέλος πάντων, εντάξει, ωραία. Είναι θέμα,
2: εγώ χαρακτηρίζω την ενέργεια που έκανε ο κύριος Φάμελος. Και λέω ότι αυτή ήταν
1: μια
2: κίνηση που έκανε ο κύριος Φάμελος υψηλού ρίσκου, αλλά με ηγετικά χαρακτηριστικά.
1: Σεβαστό.
2: Πήρε μία απόφαση η οποία γνωρίζει ότι θα του φέρει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα του λύσει. Γιατί από αύριο το πρωί ο κύριος Παπάς, για παράδειγμα, και φαντάζομαι και ο κύριος Πολάκης, θα βρίσκονται στα ραδιόφωνα, στα τηλεοπτικά παράθυρα και θα επικρίνουν την τακτική που ακολουθεί ο κύριος Φάμελος. Mm-hmm. Άρα, η κίνηση του κυρίου Φάμελου έλυσε κάποια προβλήματα? Όχι, δεν έλυσε προβλήματα. Τι έκανε ο κύριος Φάμελος στην πραγματικότητα? Με την κίνηση που έκανε, πήγε τα πράγματα λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι...
5: Κέρδισε χρόνο, δηλαδή.
2: Κερδίζει χρόνο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στην πραγματικότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θέλει να πετύχει είναι να φτάσει κάπου το Σεπτέμβρη. Mm. Όπου εκεί τα πράγματα μπορεί να τα λύσει η ίδια η ζωή. Δηλαδή, εάν ο Πρωθυπουργός πει ότι πάμε σε πρόωρες κάλπες...
5: Να δεν θα κατέβει εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι, δεν θα προλαβαίνουν, θα γίνει ένας χαμός. Μα. Άρα όποιος θα επιθυμεί θα πάει και θα υπογράψει τη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, θα ενταχθεί ή δεν θα ενταχθεί στο κόμμα του
1: το
2: πρώην
1: ενδεχόμενο
2: Πρωθυπουργού.
1: Να μείνει το κόμμα στον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου και να το πάρουν
2: για
1: και
2: την
1: να
2: ώρα
1: ηγηθούν αυτοί.
2: Δεν το βλέπω. Γιατί?
5: Παίζει
2: για να συμβεί αυτό θα πρέπει... Πέρα από, από τα απλά μέλη τα οποία φεύγουν και όντως μπορεί να πάνε να υπογράψουν τη διακήρυξη της Ελλάς, σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής τα στελέχη δεν φεύγουν. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν θέλουν να παραδώσουν το κόμμα στη μειοψηφία. Μάλιστα. Θεωρούν δηλαδή... ότι και να περάσουν τρεις μήνες,
1: δεν έγινε
2: κάτι, δεν αλλάζει
1: λοιπόν,
2: κάτι στα
1: πάμε να περάσουμε
2: πράγματα.
1: Τώρα στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπαμε στην αρχή, αλλάζει η συνταγή του ΠΑΣΟΚ, αλλάζει η δοσολογία της. Βλέπουμε την οικονομία να μπαίνει στο επίκεντρο. Αυτό διαφάνηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη που ξεκίνησε με τη Νέα Ιωνία, μίλησε για την ακρίβεια, συνέχισε με τη Δραπετσόνα. Πήγε στο Ήλιον και σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μίλησε διαρκώς για την ακρίβεια και για τα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας, επιρρασπιζόμενος βέβαια και τη θέση του για την τετραήμερη εργασία αλλά και για τη δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει στις αιτίες της ακρίβειας και όχι να αποζημιώνει εκ των υστέρων τους μεγάλους χαμένους, τους καταναλωτές, με διάφορα πας από τα υπερέσοδα των έμεσων φόρων. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ, Ελένη και Δημήτρη, από την πλευρά τους και εκτιμούν ότι υπάρχει μια τεχνητή συμπίεση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία φουσκώνει τον κύριο Τσίπρα και κατακρίνει το ΠΑΣΟΚ και του λέει ότι οι προτάσεις σου είναι ίδιες με του Τσίπρα, δηλαδή τζάμπα 1, τζάμπα 2, είστε το ίδιο, παρά το γεγονός ότι τις κοστολογούν, γιατί θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι θέλουν από τη Νέα Δημοκρατία να το θίσουν στην τρίτη θέση για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να πάρει κεντρώους ψηφοφόρους σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, ώστε στην τελική ευθεία και προκειμένου να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο η Νέα Δημοκρατία, να μπορεί να μην αφήσει κανέναν κεντρώο ψηφοφόρο στο ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν λοιπόν ότι υπάρχει μια απόπειρα συμπίεσης του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τον κύριο Τσίπρα και δημιουργώντας και ένα φόβο στους κεντρώους ψηφοφόρους ότι μπορεί να επιστρέψει στην εξουσία ο πρώην Πρωθυπουργός, με την κυβέρνηση να τωθεί αυτό το σκηνικό, δηλαδή την δημιουργία ενός παλιού διπόλου, προκειμένου ουσιαστικά να αφαιμάξει από το ΠΑΣΟΚ τους κεντρώους ψηφοφόρους. Γι' αυτό θεωρούν ότι γίνεται όλο αυτό.
0: Πώς τον ανεβάζει η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση?
1: Πρόσεξε. Πρώτα
0: γιατί
1: όλα,
0: από ό,τι ξέρω εγώ, οι δημοσιοποίησεις των δύο.
2: Πρώτα απ' όλα,
1: για την ταύτιση μιλάω. Γιατί λένε ότι εμείς κοστολογούμε. Και έχουμε παρουσιάσει
0: σήμερα
1: και ένα πρόγραμμα.
0: Και χθες.
1: Κοστολογούμε και έχουμε παρουσιάσει, λένε, και ένα πρόγραμμα. Και αυτοί, παρά το γεγονός ότι εμείς δίνουμε συγκεκριμένα στοιχεία, μας ταυτίζουν με τον κύριο Τσίπρα.
0: Σύμφωνοι, αλλά αυτό έγινε
1: αυτό,
0: στις δύο τελευταίες
1: μέρες. Όχι, δεν έγινε στις τελευταίες μέρες. Τα λεφτόδεντρα τα έχουμε πει και πέρσι και πρόπερσι.
0: Πέρσι
1: και μάλιστα
0: και
1: τα λεφτόδεντρα.
0: Δεν υπήρχε κόμμα,
1: δεν υπήρχε
0: Τσίπρα,
1: κόμμα Τσίπρα. Του λέγανε για λεφτόδεντρα και λένε ότι τώρα μας λένε για λεφτόδεντρα παρά το ότι δίνουμε λογαριασμό και μας συνδέουν και με τον Τσίπρα.
0: Δηλαδή,
1: γιατί το κάνουν? Για να μην μας μείνει κεντρός ψηφοφόρος, θα πάρει όλος
0: δηλαδή,
1: ο Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή λέει το ΠΑΣΟΚ ότι επειδή η κυβέρνηση έλεγε πέρυσι για λεφτόδεντρα, θυμήθηκε ο κόσμος τι έλεγε πέρυσι η κυβέρνηση και γι' αυτό δίνει στον Τσίπρα 14%.
1: λένε από το Πασόκ ότι η ταύτιση των θέσεων του Πασόκ που είναι κοστολογημένες ναι. με τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα που δεν έχει παρουσιάσει πρόγραμμα γίνεται συνειδητά για να πάρει η κυβέρνηση.
0: Και γι' αυτό ο Τσίπρας είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
1: Ξαναλέω, λένε ότι θέλουν από την κυβέρνηση να μείνει δεύτερος ο Τσίπρας ναι, και να μην ανατραπεί αυτό, να είναι
0: συμφωνώ.
1: Αυτή η εικόνα των εκλογών.
0: Ότι η
1: προκειμένου
0: κυβέρνηση...
1: να μην μείνει κεντρικός στον χώρο στον Πασόκ.
0: Το δέχομαι αυτό. Πες εγώ ότι η κυβέρνηση θέλει αυτό. Στέλνει και ψηφοφόρους στον Τσίπρα.
1: Οθεί, λένε στο Πασόκ, ναι. ένα δίπολο ναι. προκειμένου να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί ο Τσίπρας και ό,τι περισσότερο εκείνη και να μην μείνουν κεντρικός στον Πασόκ. Γιατί εκτιμούν ότι στηρίζει έτσι η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα, κάνοντάς τον κεντρικό της αντίπαλο με αναφορές του Πρωθυπουργού, σαν να είναι εκείνος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να πάρει κεντρώου σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό
0: όλα αυτά
1: θέλουν να έχουν
0: εγώ,
1: το ΠΑΣΟΚ στη μέση να το πιέζουν.
0: Το πώς η κυβέρνηση έχει καταφέρει
1: είναι
0: να κάνει τον
1: το
0: κύριο
1: πώς,
0: Τσίπρα
1: ναι,
0: δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει απάντηση
0: σε
1: αυτό
0: είναι.
1: Κατά το ΠΑΣΟΚ. Ότι με τις αναφορές που κάνει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, και δεύτερον, με την ταύτιση Τσίπρα και Πασόκ, ναι. δημιουργείται μια συμφωνία στον Πασόκ.
0: Έκανε αναφορές ένα χρόνο στο Πασόκ
2: που λέει
0: η
2: τώρα
0: κυβέρνηση.
2: Ο Δημήτρης
0: γιατί δεν πήγε,
2: είναι
0: δεν
2: λίγο παράδοξο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ένα πράγμα. Ότι προσπαθεί να ταυτίσει τις θέσεις του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να δείξει ότι.
1: Ότι είναι το ίδιο. Απλώς ο ένας μπορεί να πάρει κεντρώος, ενώ ο άλλος όχι. Αυτό λένε.
2: Μπορώ να το καταλάβω.
1: Ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να απευθυνθεί σε κεντρώος, ο Τσίπρας όχι.
2: Ύστερα,
1: και το ξέρουν αυτό.
2: Πώς μπορεί
0: δηλαδή,
2: ένα κόμμα να δώσει
0: το Πασόκ
2: ποσοστά.
0: Που εδώ και τόσο καιρό ταυτίζει την κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν πέφτουν τα ποσοστά της κυβέρνησης.
1: Πώς ταυτίζει το Πασόκ με τον Τσίπρα.
0: Δεν λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις.
1: Όχι ως προς τις προτάσεις τις οικονομικές. Είναι άλλο το ένα. Θέλουν να πούν ότι είναι δύο αποτυχημένα μοντέλα διακυβέρνησης. Το Πασόκ λέει κάτι ειδικό. Λέει ότι μας ταυτίζουν στις προτάσεις τις οικονομικές. Παρά το γεγονός ότι εγώ λέω πόσο κάνει η πρότασή μου και ο άλλος δεν λέει. Το αποκρύπτει αυτό η κυβέρνηση για να μας παρουσιάσει το ίδιο.
0: Ο καθένας όμως ταυτίζει.
1: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Πρόσεξε.
1: Τώρα.
0: Ναι, αλλά ο καθένας ναι. ταυτίζει τους άλλους αντιπάλους του.
1: Mm.
0: Γιατί λοιπόν η ταύτιση στους άλλους δεν έχει συνέπειες και εδώ έχει. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
1: Ναι, σου ξαναλέω. Γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση σπρώχνει τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Τον θέλει
0: έχει
1: αντίπαλο.
0: Έχει τέτοια δύναμη η κυβέρνηση. Μπράβο.
1: Ναι, καλά, επικοινωνιακή δεν έχει, δεν το ξέρεις.
0: Να ανεβάζει τον Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις.
1: Να τον κάνει παίχτη επικοινωνιακά, να τον αναφέρει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να τον έχει στο δίπολο. Δεν το ξέρουμε αυτό δηλαδή. Δεν το κάνουμε.
2: Ο κύριος Τσίπρας
0: δηλαδή,
2: που ζούμε, είναι δηλαδή, πρώην πρωθυπουργός.
0: Τρεις μήνες που αναφέραμε τον Τσίπρα στο βιβλίο η κυβέρνηση φταίει.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Θα ρωτήσω τον κατάλληλο
2: και εμένα. Με όποια άποψη μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης σε όλα τα τελευταία γεγονότα, δεν είναι μόνο το βιβλίο. Δεν είναι, εδώ έχουν γίνανε ολόκληρα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν γεννήθηκε χθες για να εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή και να λένε ότι τον ανεβάζει η κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει από μόνος του, με το καλημέρα, ένα συγκεκριμένο ποσοστό ψηφοφόρων που τον ακολουθεί.
1: Ναι.
2: Και θα τον ακολουθεί ότι είναι... Δηλαδή δεν ακούγανε πριν εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας που λέγανε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ότι γιατί δεν
1: ποσοστό,
2: έρχεται
1: ο, Τσίπρας,
2: ο Τσίπρας.
1: Έχει ένα ποσοστό ο κύριος Τσίπρας, κατά τις εκτιμήσεις που κάνουν στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν εμπεριέχει κεντρώους. Άρα αν δεν εμπεριέχει κεντρώους, τότε δεν γίνεται να κερδίσει. Δηλαδή
2: όπως
1: μπορεί να πάει στο 15,
2: Άλκο,
1: στο 16, αλλά στο να απειλήσει το Μητσοτάκη δεν μπορεί να φτάσει.
2: Δείχνει...
1: Γιατί χωρίς κεντρώους ψηφοφόρους δεν κυβέρνησε ποτέ κανείς.
2: Στη δημοσκόπηση Καραμαλής, ο Παπανδρέου, στο κέντρο κέρδιζαν. Δείχνει ότι οι αριστεροί και οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα είναι σχεδόν στα ίδια ποσοστά. Δηλαδή,
1: μα για κεντρώους
2: και
1: μιλάω.
2: Και εμένα
1: μου έκανε εντύπωση. Αυτούς που του δώσαν 41.
2: Εντάξει, τώρα
1: αυτούς,
2: κεντρώοι...
1: χωρίς αυτούς δεν κερδίζει
2: κανείς
1: εκλογές.
2: Είναι ή κεντροδεξί ή κεντροαριστερί.
0: Τους κεντρώους ψηφοφόρους μήπως θυμάται το Πασόκ ότι τους είχε και τους έχασε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό.
1: Όχι, βέβαια, δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας για το Πασόκ. Ξαναλέω όμως ότι οι κεντρώοι ψηφοφόροι είναι ένα θέμα η στρατηγική του Πασόκ και κυρίως όταν ψήφισαν πρόταση δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, που ενόχλησε πάρα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ψηφοφόρων, και αυτό είναι λάθος στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ και έχει συζητηθεί ως λάθος, κάποιοι το θεωρούν λάθος αυτό στο ΠΑΣΟΚ, το έχουν πει και η κυρία Γιαννακοπούλου και άλλα στελέχη, και υπάρχει και ένα άλλο, το επικοινωνιακό. Για το επικοινωνιακό κρίνονται.
0: Οι κεντρώοι ψηφοφόροι πού βρίσκονται σήμερα?
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, με αντιμετωπίζει ως δημοσκόπο. Δεν ξέρω. Αν θες να πάρεις τον Ζαχαρία ένα τηλέφωνο στο διάνοια, δεν ξέρω που βρίσκεις. Στο Μητσοτάκη.
0: Ως συνάδελφο που έχουμε αναλύσει εδώ 100.000 φορές, γι' αυτό ρωτάω.
1: Αυτό λέω, πού να ξέρω.
0: Οι κεντρόιδροι βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι.
1: Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε μία περίοδο που έπαιζε ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη για το κέντρο. Είναι και πήγαινε καλά ο Ανδρουλάκης και τον Κόντραλερ, μετά το χάσε και του έχει πάρει ξανά όλους ο Μητσοτάκης.
0: Όταν λοιπόν αυτοί οι κεντρώοι ψηφοφόροι που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία ακούνε τα στελέχη του Πασόκ που λένε ότι μετά τις εκλογές θα πάμε με το κόμμα Τσίπρα, πιστεύουν στο Πασόκ ότι θα γυρίσουν αυτοί οι κεντρώοι στο Πασόκ?
1: Εκτιμούν ότι είναι διεκδικήσιμοι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με τον Τσίπρα, λίγο δύσκολο.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως η απάντηση στο ερώτημά σου είναι σαφής. Με βάση τους αριθμούς είναι στο Μητσοτάκη. Και από ό,τι φαίνεται είναι και δύσκολο να αποκολουθούν. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε μαζί του και με βάση την πολιτική επικαιρότητα και βέβαια με βάση όσα τρέχει το Υπουργείο.
5: Καλημέρα.
7: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Το καλοκαίρι ξεκινά με gaming upgrade. Πρόλαβε gaming desktop, laptop, monitor και περιφερειακά με έως 200 ευρώ public επιστροφή χρημάτων για επόμενες αγορές. Και μπες στο επόμενο level με το Lenovo LOQ15 μόνο 798 ευρώ και με 100 ευρώ public επιστροφή. Public.

0: θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: So, what are you doing with the rest of your life?
4: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
3: Maybe I'll run into your orgy or something.
4: That sounds nice.
5: Χάρηκα που σε γνώρισα. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Χαίρομαι που σας βλέπω.
1: Και εμείς και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο και σαν πολιτικών που είστε το αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνω ότι έχει όρια ο σχολιασμός που μπορείτε να κάνετε με βάση το θεσμικό ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε την τοποθέτησή σας. Έχει συζητηθεί πολύ η εικόνα του Γιωτόπουλου εκτός των φυλακών και συζητήθηκε βέβαια εξίσου πολύ και η εικόνα του Γιωτόπουλου να επιστρέφει στις φυλακές μετά την σχετική απόφαση της δικαιοσύνης. Πώς είδατε αυτή την εικόνα και το σκεπτικό το νομικό που ήδη έχει αποφασιστεί, γι' αυτό και σας ρωτώ.
2: Το νομικό σκεπτικό, δηλαδή αν δει κανένας την απόφαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρεος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που το εφετείο νομίζω το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε ας πούμε μια νεότερη διάταξη η οποία καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτηση της ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη που ήταν επιηγέστερη. Όμως ο Άρεος Πάγος είπε ότι αυτή η απόφαση αφορά ρύθμιση μιας άλλης κατάστασης και δεν συνδέεται με το παρελθόν. Επομένως, είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 που λέει ότι 25 χρόνια όταν έχουμε κατά σειρό ή δολοφόνους. Το δεύτερο είναι ότι ο Άρεος Πάγος λέει ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εκτίμηση των δικαστηρίων που πρέπει να γίνεται εάν ο κατηγορούμενος, αυτός που ζητάει δηλαδή την αποφυλάκηση του, ο καταδικαστής μάλλον, έχει στοιχειωδώς δείξει μεταμέλεια. Έκρινε λοιπόν ότι εδώ όχι μόνο μεταμέλεια δεν υπάρχει, αλλά αντίθετα υπάρχουν συμπεριφορές για τις δολοφονίες για τις οποίες καταδικάστηκε, οι οποίες δείχνουν ότι μάλλον δεν του καίγεται καρφί, για να το πω λαϊκά. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο Άρεος Πάγος έκρινε αυτά τα δύο ζητήματα και εν πάση περιπτώσει πήρε την απόφαση που πήρε.
3: Δηλαδή... Θα δείξει του χρόνου μεταμέλεια, αν μείνει δηλαδή άλλο έναν χρόνο.
2: Όχι.
3: Θα δείξει, δεν έχει δείξει 24 χρόνια μεταμέλεια. Τον 25ο χρόνο θα δείξει μεταμέλεια.
2: Όχι, όχι, το 25ο έτος είναι το ανώτερο που
3: μπορείς
2: να μείνεις.
3: Είναι το ανώτερο, ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό, κατά συνέπεια, τι λέει, όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο, για να γίνει δεκτό, γιατί εδώ είναι, αυτό είναι το θέμα, ότι ζήτησε να βγει πριν το ανώτατο με όρους, πριν καλύψει το ανώτατο όριο. Όταν λοιπόν ζητάς να βγεις νωρίτερα, για να γίνει δεκτό το αίτημά σου, λέει ο Άρεος Πάγος, πρέπει να έχεις δείξει και μια συμπεριφορά ότι κάτι έχει συναισθανθεί. Είναι για το νωρίτερα, το άλλο υποχρεωτικά.
3: Πάντως, επειδή. Με συγχωρείς, Δημήτρη. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι εκδικητική. Το δεν έχει δείξει. Επιμέλεια, προφανώς
1: μεταμέλεια,
3: θα το...
1: Μεταμέλεια,
3: με συγχωρείτε. Προφανώς το κρίνουν και όλη η στάση του όλα αυτά τα χρόνια θα το έχει δείξει. Αλλά, κύριε Υπουργέ, δεν είναι λίγο περίεργο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σήμερα, δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι, 82 χρονών, να επιστρέφει στη φυλακή, γιατί έπρεπε να...
1: Να μας το απαντήσει και να αλλάξουμε και θέμα.
2: Πάρα πολύ απλό
3: να
2: είναι.
3: Να συμπληρώσει τα 25 χρόνια.
2: Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του, έτσι.
3: Προφανώς, αυτό τον έχει καταδικάσει...
4: Γιατί το διάβασα αρκετές φορές σήμερα. Και δεν αναφέρομαι στην Ελένη, γι' αυτό το είδα να γράφονται από διάφορες πλευρές. Λένε όλοι για τον 80διάχρονο Γιωτόπουλο. Αυτοί που λένε για τον 80διάχρονο Γιωτόπουλο έχουν σκεφτεί ότι οι άνθρωποι που σκότωσε δεν κατάφεραν ούτε θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν τα 82 χρόνια.
2: Απόλυτα λογικό.
1: Είναι λογικό. Τώρα, να περάσω και σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας πριν πάμε στα του Υπουργείου. Και αυτά αφορούν το Υπουργείο. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, είδα και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, Υπουργέ. Έγινε η πρόταση για θεσμοθέτηση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση όρων που αφορούν την έμφυλη βία στον απόϊχο των γυναικοκτονιών που παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα. Δεν χρειάζεται να απαριθμίσω, είναι πραγματικά φρικιαστικές και αλλεπάλληλες. Τι λέτε, πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση για να θεσμοθετηθούν όροι για την έμφυλη βία, συνταγματική αναθεώρηση και γενικότερα να θεσμοθετηθούν όροι?
2: Δείτε λίγο, η Ελλάδα έχει το πιο ισχυρό, ας πούμε στην Ευρώπη, το πιστεύω απολύτως, νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. Είναι το πιο σκληρό που έχουμε εμείς. Ας έρθει άλλη χώρα να μας πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω ότι έχει κάτι πιο σκληρό από εμάς, όπως το διαμορφώσαμε εμείς πριν από 2 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ας πάμε στο μείζον ζήτημα. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, ας πούμε, στο ποινικό μας σύστημα. Έτσι, στην δημόσια συζήτηση σωστά υπάρχει, γιατί πρέπει η κοινωνία και κυρίως οι άνθρωποι που έτσι ξεκινούν τη ζωή να μάθουν τον σεβασμό που, ξέρω εγώ, απαιτείται καταρχάς στην ανθρώπινη ζωή και βεβαίως και, ας πούμε, στην πιο αδύναμη πλευρά της που είναι οι γυναίκες ή τα παιδιά. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα προστατεύει την ανθρώπινη ζωή ενιαία. Δηλαδή, πώς να σας πω, τιμωρεί με την βαρύτερη των ποινών που προβλέπονται στο ποινικό μας σύστημα όταν κάποιος αφαιρεί μία ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι ενιαία. Είναι αυτό που έχει κάθε πλάσμα ανθρώπινο στη γη. Άνδρας, γυναίκα, νέος, μεσήλικας, γέροντας ή, ξέρω εγώ, γερόντισα ή παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το σύστημα μας τιμωρεί την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής με την βαρύτερη των ποινών που είναι τα απόλυτα ισόβια. Έτσι. Κατά συνέπεια, όσον αφορά το δικαιϊκό σύστημα, δεν θα προσέθεται κάτι εάν υπήρχε ένας ιδιαίτερος χαρακτηρισμός όσον αφορά τις προβλεπόμενες ποινές.
1: Τι μπορεί να λειτουργούσε, εκτιμάτε?
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι στο σύστημα, εάν μπει ο όρος, κάτι περισσότερο θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε ως κοινωνία να κάνουμε περισσότερη δουλειά είναι να συζητήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Δηλαδή για την βία, την ενδοοικογενειακή, για την έμφυλη βία, για ξέρω εγώ...
3: Πάντως, κύριε Υπουργέ, ναι, πρέπει να παραδεκτούμε ότι οι γυναικοκτονίες πια έχουν γίνει πάρα πολλές. Και τι αποδεικνύεται? Ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Δηλαδή, όποιος είναι πιο ισχυρός, που συνήθως είναι ένας άντρας, σκοτώνει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό δεν θα έπρεπε να καταγραφεί και νομοθετικά?
2: Να σας πω, γι' αυτό λέω ότι όταν αρχίζουμε και διασπούμε σημαντικές αξίες, τότε τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται περισσότερο. Το ερώτημα είναι το εξής. Το δικαιϊκό μας σύστημα, εάν έχουμε μια δολοφονία μιας γυναίκας, θα έπρεπε να τιμωρεί βαρύτερα, ας πούμε, γιατί το βαρύτερο τι είναι, η καταδίκη σε θάνατο είναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν επιτρέπεται,
1: δεν
2: υπάρχει
1: θέμα
2: αυτό.
1: Νομικό.
2: Ναι, υπάρχει. Άρα λοιπόν λέω ότι όταν αφαιρείς μια ανθρώπινη ζωή, τιμωρείσαι με τη βαρύτερη των ποινών, όποιος και αν είναι ο άνθρωπος αυτός, αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, δεν θα προσέθετε κάτι στο σύστημα
5: του ποινικού. Είναι κατανοητή η προσέγγιση.
2: Αυτό που σας λέω χρειαζόμαστε πάρα πολύ είναι μια μεγάλη συζήτηση στα σχολιά μας, στα σπίτια μας, στις παρέες μας. Για αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να μπορεί η κοινωνία να αντιμετωπίσει μια άλλη πολιτισμική προσέγγιση.
1: Ένα άλλο θέμα.
3: Να πάω εγώ στο θέμα. Τις τελευταίες μέρες, κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε ένα νέο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Δηλαδή, πέρα από τον ΑΠΚΕΠΕ, πέρα από τις υποκλοπές, βλέπουμε και το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Έχουν παραιτηθεί ήδη 2 γενικοί γραμματείς. Και λέγεται ότι εμπλέκεται στην ιστορία με κάποιο συγγενικό πρόσωπο, δεν το γνωρίζω,
1: ναι,
3: ακριβώς, και ένας τρίτος γενικός γραμματέας. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται και σε αυτή την υπόθεση και πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε? Δηλαδή, και ως κυβέρνηση, μέχρι να κοπάσει το ένα σκάνδαλο, βγαίνει ένα άλλο. Ναι. Και αυτό, λένε, της πολεοδομίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Με διαλόγους κι αυτό.
2: Μάλιστα, δείτε λίγο τώρα. Καταρχάς, ας το δούμε λίγο θεσμικά το ζήτημα. Οι πολεοδομίες, όπως ξέρετε, ανήκουν αποκλειστικά στους Δήμους. Έτσι. Αποκλειστικά. Δεν ανήκουν στην κεντρική διοίκηση. Ένα. Δεύτερον, η αποκάλυψη του σκανδάλου αυτού βγήκε μέσα από τη δουλειά της συστηματική κρατικών υπηρεσιών. Δηλαδή τις ελληνικές
3: και τις διαμαρτυρίες πολιτών.
2: Ναι, συμφωνεί, αλλά έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά η ελληνική αστυνομία. Όχι η Ελλάς του Τσίπρα. Όχι η Ελλάς του Τσίπρα.
3: Ναι, μην ανησυχείτε, καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Όχι, το λέω για
1: σας. Οι άλλοι, το Χρυσογοήδη.
3: Μην αγχώρετε.
2: Ούτε το Χρυσογοήδη, της χώρας.
1: Της χώρας, εντάξει, σωστό.
2: Άρα λοιπόν η κρατική υπηρεσία που λέγεται ελληνική αστυνομία έκανε ακόμα μια εξαιρετική δουλειά, όπως είχε κάνει και με άλλες πολεοδομίες που είχαμε νωρίτερα στη Ρόδο ή στη Χαλκιδική. Λέω τώρα ότι θυμάμαι από μεγάλες συλλήψεις που γίνανε εκεί. Επομένως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αποτυπωμένο και σε όλες τις μετρήσεις, αν θέλετε, όπου οι πολίτες της πολεοδομής έχουν πάρα πολύ ψηλά στα ζητήματα της διαφθοράς, και εκεί η προσπάθεια είναι διπλή. Η μία είναι να μπορέσεις να κάνεις μια νομοθεσία τέτοια που δεν θα επιτρέπει αυτού του είδους συμπεριφορές, και πρέπει να πω τώρα ότι πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και μάλιστα πήρε το όνομα του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά, τον οποίο χάσαμε, ενός εξαιρετικού ανθρώπου. Άρα το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι οι υπηρεσίες που έχουν αποστολή να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα διαφθοράς, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Λοιπόν, από τη μια πλευρά έγινε μια προσπάθεια να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία για να μην έχει αυτή τη δυνατότητα ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει εκεί ένα ζήτημα, και με βάση αυτό προκύπτουν τα ζητήματα διαφθοράς, και από την άλλη μεριά η αστυνομία να τους πιάνει. Mm-hmm. Και τώρα θα έρθει η σειρά της δικαιοσύνης, την οποία θα αντιμετωπίσουν. Και η οποία,
3: πάντα εκ των υστέρων γίνεται κάτι.
2: Να σας πω κάτι τώρα, μην γελιόμαστε. Ζητήματα διαφθοράς στο ελληνικό κράτος και σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ποια είναι η αποστολή των κυβερνήσεων που κυβερνούν τα κράτη? Είναι να μπορούν πρώτα να παρεμβαίνουν στο θεσμικό επίπεδο, για να μην μπορούν να ξεγλιστράνε μέσα εκεί με διάφορες ερμηνείες. Γιατί, προσέξτε, όταν έχεις μια πολυδέδαλη νομοθεσία, αυτή είναι η βάση της διαφθοράς. Γιατί ο άλλος θα την ερμηνεύσει έτσι, ο άλλος θα σου πει έτσι. Πας λοιπόν, του λες, ρε φίλε, τα έχω κάνει όλα καλά. Λοιπόν, τι γίνεται? Ναι, αλλά ξέρεις, μου λέει, εγώ έχω άλλη άποψη. Τι είναι η άλλη άποψη? Δώσ' του κανένα χιλιάρικο να
3: δεν θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια να έχει αλλάξει?
2: Ναι.
3: Αυτή
2: ναι.
3: Είναι η νοοτροπία, κύριε Υπουργέ.
2: Η προσπάθεια, όπως βλέπετε, είναι διαρκής και είναι εκτεταμένη. Δεν σταματάει ο πόλεμος αυτός. Μην γελιόμαστε τώρα. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν σταματάει. Απλώς το ζήτημα είναι να κάνεις βήματα τέτοια, τα οποία κάθε φορά να καλυτερεύουν την κατάσταση προς όφελος των πολιτών.
4: Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε τι υπάρχει από την πλευρά των υπολείπων βουλευτών που έχουν εμπλακεί τα ονόματά τους και έχουν ήδη δώσει τις πρώτες εξηγήσεις, και το λέω γιατί έχετε φέρει μια τροπολογία και όλες αυτές οι υποθέσεις θα πρέπει να λήξουν λογικά μέχρι το Σεπτέμβριο, αν έχετε κάποια εικόνα πώς πάει το πράγμα. Και δεύτερον, πώς είναι τα πράγματα με την κυρία Κοβέση, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Βέβαια, από ό,τι ξέρω τώρα, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φύγει. Μετά τα όσα έχουν συμβεί και με τις δύο αρχιοθετήσεις και με το πόρισμα τη Χεροπούλου, γενικά βλέπω και σε επίπεδο δημοσιότητας έχει πέσει λίγο το θέμα από αυτούς που πριν φώναζαν έρχεται και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη δικογραφία. Γενικά βλέπω ότι έχει εξαφανιστεί όλο αυτό το αφήγημα περί των υπόλοιπων δικογραφιών που αναμένονταν.
2: Δείτε λίγο, εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Mm-hmm. Μεγάλο. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων να αρθούν οι ασυλίες 11 βουλευτών, και αφού ζήτησε να αρθούν οι ασυλίες, και αφού η Βουλή ήρε τις ασυλίες, γρήγορα, σε μια εβδομάδα μέσα, είπε έρω τις ασυλίες, ελευθερή για να πάνε να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη κανονικά. Μετά από το αίτημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα δηλαδή, ζήτησε να διενεργηθεί μια πραγματογνωμοσύνη για όλα αυτά τα οποία κατηγορούσε τους βουλευτές. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί αυτή η πραγματογνωμοσύνη δεν ζητήθηκε νωρίτερα, έτσι ώστε τα αιτήματα να ήταν συμπληρωμένα και όταν πήγαιναν στη Βουλή να ξέραν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Λοιπόν, έκανε πρώτα τα αιτήματα και μετά ζήτησε πραγματογνωμοσύνη. Τώρα, η πραγματογνωμοσύνη όπως δημοσιεύτηκε, γιατί εκεί την έχουμε διαβάσει όλοι, λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις αρχικές κατηγορίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βρισκόταν να κατηγορούνται ότι, ξέρω εγώ, ζημίωσαν με την ηθική αυτουργία τους ευρωπαϊκούς πόρους 150 και 180 χιλιάδες, τελικά ή είναι μηδέν καθόλου, ή είναι, ξέρω εγώ, ένα-δύο χιλιάρικα, που σημαίνει ότι οι κακουργηματικές υποτίθεται κτλ. Yeah. Έχουν γίνει και γελία πλημελήμα. Ένα είναι αυτό.
4: Και το θέμα των δύο υπουργών, δείτε, που λοιπόν, ενώ είχε, yeah, ήταν έτοιμη η πραγματογνωμοσύνη, yeah, και
1: yeah,
4: που
1: ένα, λοιπόν,
4: η είναι συζήτηση αυτό έγινε μετά, yeah, δεν ήρθε η πραγματογνωμοσύνη.
2: Το δεύτερο λοιπόν είναι αυτό, ότι συζητήσαμε στη Βουλή, ήρθε το αίτημα για να... να αποφασίσει η Βουλή αν θα κάνει η Επιτροπή αυτό που
4: προανακριτική,
2: προανακριτική για δύο πρώην υπουργούς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε το πόρισμα αυτό που μιλούσε για αυτούς τους δύο πρώην υπουργούς τρεις μέρες πριν τη συζήτηση και δεν το έστειλε στη Βουλή. Η Βουλή το αγνοούσε αυτό. Εγώ σας λέω ότι αν η Βουλή αποφάσισε παραποπή των υπουργών, σήμερα δεν θα είχαμε κατηγορητήριο.
1: Έχετε ενστάσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον Πρωθυπουργό ήταν σαφής. Άφησε εχμές για την κυρία Κουβέση.
2: Δείτε λίγο. Εγώ,
1: στην τελευταία συνέντευξη του Χατζη Νικολάου.
2: Δείτε λίγο. Δεν είναι να αντιπαρατηθέμεθα με κανέναν.
1: Για
2: σεσμό,
1: τη λειτουργία
2: είτε ευρωπαϊκό. Είτε, εγώ θέτω αυτά τα ερωτήματα τα οποία. Γιατί τα θέτω. Γιατί αυτά. Τι κίνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να κινηθεί, δηλαδή να ζητήσει από τη Βουλή την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών, ήρθε σε μια στιγμή όπου, εν πάση περιπτώσει, εξελισσόταν μια κατάσταση για την κυβέρνηση, η οποία ήταν θετική. Και ξαφνικά έρχεται ένα πράγμα τέτοιο, το οποίο στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, κρεμάστηκαν 11 άνθρωποι στα μανταλάκια, όπως το λέμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες. Έχουν φίλους, έχουν τις εκλογές στις περιφέρειες. Ξαφνικά βρέθηκαν λοιπόν κατηγορούμενοι. Γιατί το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Θες να κατηγορήσεις, να ζητήσεις την άρση ασυλίας κάποιον. Μάλιστα. Έχεις τα στοιχεία τα οποία σε διαβεβαιώνουν ότι πατάς κάπου. Μάλιστα. Αλλά στέλνεις το αίτημα και μετά ζητάς πραγματογνωμοσύνη. Εσύ και έρχεται η πραγματογνωμοσύνη που εσύ ζήτησες και λέει ότι εδώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει
3: πρόβλημα. Το κόμμα σας όμως ήταν υπέρ της άρσης.
2: Μα σαφώς.
3: Γιατί δεν ζητήσατε εσείς να έρθουν τα στοιχεία
2: πρώτα. Να σας πω γιατί η κυβέρνηση είπε ότι εφόσον γίνεται αυτή η κίνηση, εγώ δεν θέλω καμία σκιά ότι προσπαθώ να βάλω εμπόδια. Λοιπόν, ζητάς την άρση ασυλίας, μάλιστα.
3: Εντάξει, πάρτε. Τα στοιχεία θα ζητάγατε.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο, πιο πρακτικό, που τρέχει το Υπουργείο μαζί με τα άλλα που τρέχετε. Και τα έχουμε πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε τη χαρά και ήσασταν εδώ. Έχουμε πει το κληρονομικό, να πούμε και το περιουσιακό, πράγματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα επίπεδα και έχουν και δυσκολίες καμιά φορά στην καθημερινότητά τους. Όπως είχαμε πει και το βλέπουμε ακόμα και σε πολυκατοικίες, έτσι δεν είναι?
2: Δείτε λίγο, χθες ήμουνα στο Πειραιά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά έκανε μια πάρα πολύ καλή επιστημονική εκδήλωση που ήταν καθηγητές κατά βάση και δικηγόροι. Καθηγητές νομικής σχολής. Για το κληρονομικό ήταν.
1: Κληρονομικό.
2: Το κληρονομικό έχει προκαλέσει, αυτή η αλλαγή που κάναμε 80 χρόνια μετά αφότου ίσχυσε, έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στον ελληνικό λαό, γιατί τελικά εκατομμύρια Έλληνες κάποιο θέμα έχουν να αντιμετωπίσουν. Και κυρίως είχαν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι αν σου ερχόταν μια κληρονομιά που ήταν γεμάτη χρέη και έχανες τις προθεσμίες, τότε ευθυνόσουν και με τη δική σου περιουσία. Δηλαδή, δουλεύεις μια ζωή, έκανες μια περιουσία, σου ερχόταν μια κληρονομιά, έχανες το τετράμινο της αποποίησης και μετά ερχόταν οι δανειστές και σου λέγανε φέρ' τη δική σου περιουσία. Αυτό λοιπόν το λύσαμε και λέμε και είπαμε ότι όταν παίρνεις μια περιουσία, κληρονομείς μια περιουσία και έχει βάρη αυτή, αυτά τα βάρη ισχύουν μέχρι την αξία της κληρονομιάς που πήρες. Δεν θα πειράζει κανένα στη δική σου περιουσία. Αυτό και κάποια άλλα. Τώρα, αυτό ήταν ένα νομοθέτημα το οποίο, ας πούμε, το ξεκίνησε ο Ελευθέρης Βενιζέλος με την Επιτροπή το 1930 και τέθηκε σε εφαρμογή το 1946. Ο Ελευθέρης Βενιζέλος το 1929 έκανε και το νόμο για τη λεγόμενη οριζόντια ιδιοκτησία. Δηλαδή αυτό που έχουμε στις πολυκατοικίες, οριζόντια ιδιοκτησία, είναι τα διαμερίσματα που έχουμε. Mm. Αυτό είναι το καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αλλά τότε που το έγιναν αυτά, η Ελλάδα είχε διόρροφα ή το πολύ τριόρροφα κτίρια και λίγα. Έκτοτε, στο περιουσιακό δίκαιο που είναι η οριζόντια ή κάθετη, τι είναι σε ένα κοινό οικόπεδο που έχουμε, διαφορετικά κτίσματα ξεχωριστά. Ή η συνδιοκτησία η οποία είναι ενδεχομένως σε διαμέρισμα, σε ένα οικόπεδο κτλ. Αυτά τα χρόνια από το 29 μέχρι τώρα, πάμε δηλαδή περίπου 97 χρόνια, δεν πειράχτηκε αυτή η νομοθεσία με αποτέλεσμα σε κάθε πολυκατοικία σχεδόν στην Ελλάδα να έχουμε προβλήματα μεταξύ των συνδιοκτητών που αφορούν από τους κοινόχρηστους χώρους.
1: Πώς θα λυθούν τώρα αυτά?
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα περίπου έναν αιώνα μετά να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο τυρανάει τους Έλληνες. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε στην πολυκατοικία. Έχεις ένα οικόπεδο που είναι συνδιοκτήτες. Δεν μπορούν να συνοηθούν και μπλοκάρεται όλο αυτό. Μπλοκάρονται ακίνητα, μπλοκάρονται επιχειρήσεις, μπλοκάρεται το σύμπαν. Αυτά. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε ένα πολύ σύγχρονο νομοθέτημα για να μπορέσουμε να πάμε σε διαδικασίες που να ξεμπλοκάρουν. Ας πούμε, έχουμε πολλές περιπτώσεις πολυκατοικιών όπου ήταν ο οικοπεδούχος, πέθανε, δεν μπορούν οι άνθρωποι που χρόνια τώρα κατοικούν εκεί να κάνουν οριστικά συμβόλαια. Οι κληρονόμοι του είναι διάφοροι, τρέχα γύρευε, οι άνθρωποι τα έχουν 20-30 χρόνια, δεν έχουν οριστικά συμβόλαια αυτοί. Αυτά πάμε να τα λύσουμε. Έχει περιοχές στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη ας πούμε, που κεντρική της δρόμη πανάκριβη, δεν υπάρχει καν σύσταση οριζόντες ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχουν κανονισμοί. Αφήστε.
5: Και αυτό θα λυθεί από Σεπτέμβριο, λέτε.
2: Ναι, ναι, θα τα λύσουμε όλα αυτά.
5: Μακάρι.
2: Γιατί μετά το κληρονομικό, λέμε ότι ας πούμε το συνολικό περιουσιακό δίκαιο των Ελλήνων πρέπει, παιδί μου, να αποκτήσει μια προοπτική. Γιατί
5: δόξα τω Θεώ.
2: Έχουμε ας πούμε ιδιοκτησίες μικρές ή μεγάλες στην Ελλάδα, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένες. Θα τα
5: λύσουμε. Αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Τώρα, να προλάβουμε να πάρουμε και απαντήσεις σας, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον και η αμυγός πολιτική συζήτηση. Καταρχάς, θέλω να ρωτήσω πριν πάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θεωρείτε ότι οι εκλογές το φθινόπωρο είναι πρόωρες. Και αν τις βλέπετε.
2: Κοιτάξτε, όταν μπαίνει στον τέταρτο χρόνο μια θητεία, μέσα στον τέταρτο χρόνο, όταν γίνονται οι εκλογές, πρόωρες δεν είναι. Είσαι στον τελευταίο χρόνο. Αυτό τουλάχιστον έχουμε ως συνείδηση. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τι λέει? Λέει ότι εγώ έχω αποδείξει τη θεσμικότητά μου, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
5: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Άρα, μένουμε σε αυτό. Όλοι έχουν πάντα μια υποψία, σου λέει εντάξει, αυτά στην Ελλάδα δύσκολα γίνονται κτλ. Αλλά εγώ θα επιμείνω στη θεσμικότητα του Πρωθυπουργού, αν και επαναλαμβάνω. Εκλογές που γίνονται στον τέταρτο χρόνο της θητείας, μόνο πρόωρες δεν είναι.
5: Μάλιστα. Καθαρή απάντηση. Να δούμε και Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
4: Ναι. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, γιατί άκουσα το απόψη τον Πρωθυπουργό να λέει και τους δύο τζαμπατζίδες. Ότι ο ένας τζάμπα συναγωνίζεται τον άλλο τζάμπα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς βλέπετε την στάση της κυβέρνησης και προεκλογικά απέναντι στους δύο, αν θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση και ο κύριος Ανδρουλάκης στην τρίτη, και αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει και κλειδονισμού στο ΠΑΣΟΚ.
2: Να σας πω, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μεταβολή ή μία ανακατάταξη, αυτή αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, φέρνει ανακατατάξεις εκεί. Mm-hmm. Τώρα. Αυτές οι ανακατάξεις δεν ξέρουμε αν έχουν προσλάβει οριστικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Ίσως το Σεπτέμβριο, εάν η κατάσταση τίνει να παγιωθεί όπως αποτυπώνεται τώρα, θα πούμε ότι έχουμε μια οριστική μεταβολή. Άρα ο κύριος Τσίπρας περνάει δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ θα δει τι θα κάνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές ότι θα πιεστεί από αυτές τις εξελίξεις. Mm-hmm. Θα πιεστεί γιατί αυτά τα χρόνια. Δεν μπόρεσε να προσδιορίσει μια πολιτική τέτοια που να το καθιστά έναν σοβαρό αντίπαλο κυβερνητικό πόλο. Δεν τα κατάφερε. Επέλεξε να σέρνεται πολλές φορές πίσω από περιθωριακά κόμματα, όπως πίσω από την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την οποία συνυπέγραφε αιτήματα για να πέσει η κυβέρνηση, οι προτάσεις Μομφής κτλ. Δηλαδή, υιοθετούσε μια ακραία ρητορική, υιοθετούσε θεωρίες συνωμοσίας, ας πούμε, στην Εθνική Τραγωδία των Τεμπών κτλ. Έδειχνε δηλαδή ότι αυτό το κόμμα κινείται περισσότερο με λογική περιθωριακού κόμματος και όχι ενός ιστορικού κόμματος που κυβέρνησε τη χώρα. Αυτό τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον του κοστίζει και του κοστίζει μέχρι στιγμής σημαντικά. Δεν ξέρω αν τελικά του κοστίζει και ακριβά.
4: Μας έδωσε ένα ρεπορτάζ. Συγγνώμη.
5: Τι σημαίνει μπορεί να το κοστίσει ακριβά? Δηλαδή, να δούμε το ΠΑΣΟΚ να μην έχει πια τη μορφή που ξέρουμε, να έχει κλειδονισμούς, αναταράξεις, μίκνηση, εννοείται. Έχει ενδιαφέρον γιατί, ναι, γιατί εσείς έχετε αντίληψη. Λίγο,
2: το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα είναι το εξής. Επειδή στο ΠΑΣΟΚ ιστορικά και στα δύο μεγάλα κόμματα ιστορικά υπάρχουν δύο ψυχές. Δεν είναι μια, δηλαδή δεν είναι ενιαία. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό που ονομάζαμε λαϊκό αριστερή ψυχή και έχει και την εξυγχρονιστική ψυχή. Η Νέα Δημοκρατία ιστορικά έχει τη λαϊκοδεξιά ψυχή και την φιλελεύθερη ψυχή. Τώρα, η ικανότητα των ηγεσιών να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πολιτικό που αυτές οι ψυχές να συνυπάρχουν, να τροφοδοτούν η μία την άλλη και να γίνεται ένα μεγάλο κόμμα. Αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα την έχει η Νέα Δημοκρατία κάτω από την ηγεσία του Μητσοτάκη, δεν την έχει όμως το Πασόκ. Δηλαδή, όταν στις μετρήσεις βλέπουμε, όταν το Πασόκ δημοσκοπούν στο 14 και η αποδοχή του κ. Ανδρουλάκη είναι στο 7, που σημαίνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι του Πασόκ δεν τον αποδέχονται ως ηγετική προοπτική και ηγετική δυνατότητα, αυτό έχει ζητήματα. Άρα λοιπόν τώρα, εν ώψη του ότι ήρθε ο Τσίπρας και ενδεχομένως αυτό το κομμάτι που λέμε της λαϊκοαριστερής ψυχής μπορεί να το δει με συμπάθεια και να αρχίσει να φιλορροεί προς το εκεί, ή το άλλο τμήμα του που μπορεί να διαγνώσει έναν πολιτικό κίνδυνο και να κινηθεί, ας πούμε, προς το Μητσοτάκη. Αυτά είναι ενδεχόμενα υπαρκτά. Δεν ξέρουμε αν θα συμβούν. Αλλά αυτή την ώρα, εάν η κατάσταση αυτή παγιωθεί και αποκτήσει μια τέτοια δυναμική, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
4: Μας έδωσε και ένα ρεπορτάζ ο Γιώργος ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιδοτεί τον κύριο Τσίπρα γιατί αυτόν θέλει ως αντίπαλό του. Και φοβάται το ΠΑΣΟΚ διότι αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στη δεύτερη θέση θα κλέψει τους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Επιδοτείτε εσείς την δεύτερη θέση της δημοκρατίας του κύριου Τσίπρα, παίρνετε τους δημοσκόπους και τους λέτε βγάλε τον Τσίπρα δεύτερο?
2: Να σας πω κάτι. Ο Μητσοτάκης ψάχνει οικονομικές δυνατότητες να μπορεί να επιδοτήσει τον κόσμο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Τώρα να έχει και αυτή την ικανότητα να διαλέγει και τον αντίπαλό του, τι να σας πω. Δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες του. Αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της αντιπολίτευσης, συμβαίνουν στον χώρο της αντιπολίτευσης κάθε αυτόν. Δηλαδή, ό,τι εμφανίζεται εκεί αποκτά τη δική του προοπτική και με βάση αυτήν επιλέγεται από τον κόσμο. Πώς να σας πω, δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό να διαλέγει. Και εκτός αν υποτεθεί ότι γίναμε Τουρκία, ας πούμε, όπου ο Ερντογάν διάλεξε ποιος θα είναι αντιπολίτευση και τον πήγε στα δικαστήρια και τον έκανε. Δεν έχουμε τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν, ο καθένας. Τελευταίο.
1: Να κλείσω.
3: Κύριε Υπουργέ, όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά και να μην το δέχναν, η περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτό δείχνει, ότι οι Έλληνες πολίτες αμφισβητούν ότι στη χώρα μας υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο θεσμός της δικαιοσύνης θεωρούν ότι δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε. Σας προβληματίζει?
2: Ναι, σαφώς με προβληματίζει, με την έννοια ότι αυτή είναι μια ψευδής εικόνα. Δηλαδή, η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς, γίνεται, ως θεσμός μιλάω, ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις πολιτικές δυνάμεις που όταν δεν μπορούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις και μιλάμε τα τελευταία χρόνια για την αντιπολίτευση να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα, τα φορτώνουν στη δικαιοσύνη όλα.
3: Και η δικαιοσύνη τι έχει? Έχουν όμως και προσωπική εμπειρία οι περισσότεροι και με βάση την προσωπική τους εμπειρία λένε, δεν αναφέρονται στις θέσεις των κομμάτων, αλλά στην εμπειρία που έχει ένας άνθρωπος με ένα δικαστήριο.
2: Να σας πω. Άρα έχουμε δύο πράγματα τώρα. Το ένα είναι η συμπεριφορά των κομμάτων, των πολιτικών δυνάμεων που χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη ανάλογα με το κατά πόσο βολεύει.
3: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Ναι, να σας πω πώς είναι. Ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Έβγαλε απόφαση ο Άρης Πάγος για το πώς στοκίζονται υποχρεώσεις των. Αυτή που έβγαλε τώρα.
3: Ναι.
2: Χειροκρότημα. Έβγαλε μια απόφαση Βούλιο Επικρατείας που ζητούσε από την ΕΕΠ να δώσει τα στοιχεία στον κύριο Ανδρουλάκη. Χειροκρότημα. Έβγαλε απόφαση σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Αθήνας για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Χειροκρότημα. Έβγαλε μια απόφαση ένα μονομελές πλημμυλοδικείο που είπε κάτι για τις υποκλοπές εκεί. Χειροκροτάμε. Λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τα στοιχεία τα καινούργια δεν βοηθούν να ανασύρουν την υπόθεση από το αρχείο. Κάτω ο εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτό είναι μια συμπεριφορά που λέει ότι δεν μπορεί τη δικαιοσύνη να την αντιμετωπίζουμε έτσι. Τώρα πάω στον κόσμο.
3: Ναι.
2: Στον κόσμο. Λοιπόν, ο κόσμος, πάρω την Αθήνα, ναι, είχε δικαιολογημένα μία, ας πούμε, και συνεχίζει να έχει μία, πώς να σου πω, μία άποψη που λέει ότι στην Αθήνα, στο πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει, ναι, το 50% των υποθέσεων της χώρας, για να πάρεις μία δικάσιμο όταν κατέθεσες μία αγωγή σε υποθέσεις σοβαρές, περιουσιακές, οικονομικές, έπρεπε να περιμένεις 4,5 χρόνια. Κάναμε αυτή την αλλαγή εμείς, όπου ενοποιήσαμε τον πρώτο βαθμό, καταργήσαμε ειρηνοδικεία και ειρηνοδίκες, αλλάξαμε τη δικονομία και τώρα στην Αθήνα, τώρα που μιλάμε, αντί για 4 χρόνια, αν πας σήμερα να καταθέσεις μία αγωγή, θα πάρεις δικάσιμο για το Δεκέμβριο. Σε 6 μήνες θα πάρεις, αντί για 4,5 χρόνια. Αυτό είναι μια μεταβολή που θα τη δει σιγά σιγά ο κόσμος. Ή για παράδειγμα, όταν έπρεπε να δημοσιεύσει μια διαθήκη, έπρεπε να περιμένει στην Αθήνα 450 μέρες. Τώρα η διαθήκη δημοσιεύεται στο Συμβουλογράφο σε 7 μέρες. Για να πάρεις ένα ποινικό μητρό, έπρεπε να κάνεις από εβδομάδες έως μήνες. Τώρα τα περισσότερα βγαίνουν σε 5 λεπτά από τον υπολογιστή σου. Γίνονται τα βήματα.
5: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
5: Λοιπόν, και εμείς. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το πάνελ μας να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάχνει.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση του πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος του κόμματος. Αν μας κάνουν και πρόεδρες να πούμε και τις εκλογικές περιφέρειες, κύριος Γαϊτάνης είναι στο Νότιο. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη, ευχαριστούμε πολύ.
10: Ευχαριστώ, κύριε Πιέρο, εγώ για την πρόσκληση.
9: Στο Νότιο, έτσι.
10: Στο Νότιο, έχει ανακοινωθεί.
9: Άμα μας κάνετε πρόεδρες, θα το θυμίζω και πιο νωρίς.
10: Εντάξει, οι εκλογές ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά. Εντάξει. Με την έννοια ότι είμαστε στο τελευταίο.
9: Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
10: Δωδεκάμινο,
9: λοιπόν, ο κύριος Γλαβίνας από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Β' Θεσσαλονίκη.
11: Αυτή είναι η επιθυμία μου, εκεί είχα κατέβει πρώτη φορά. Η Επιτροπή αποφασίζει για να μην προδικάζουμε πράγματα.
9: Λοιπόν, και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε τη χαρά. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Δεν ξέρω, κύριε Θεοδωράκη, εσείς ήσασταν. Το Λακαρνανία, καλά θυμάμαι. Την τελευταία φορά. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα.
12: Εντάξει,
13: εγώ λέω ότι θα είναι. Εγώ λέω ότι
12: θα είναι. Την αγαπώ, αλλά είναι νωρίς ακόμη. Γι' αυτά εμείς έχουμε δουλειά μπροστά.
9: Όταν έρθει η ώρα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
12: Ευχαριστώ πολύ.
9: Λοιπόν, κύριε Γαϊτάνη, θέλω λίγο να μου εξηγήσετε. Έχετε υπάρξει εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία και ξέρετε καλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ω στενό του συνεργάτη. Να μου εξηγήσετε λίγο τώρα τι είναι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργό. Μια και κατανοείτε πώ τα λέει. Τζάμπα 1, τζάμπα 2 και πιάνει Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Έχουμε προσώπου και των δύο πλευρών εδώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί τζάμπα 1 και τζάμπα 2 και γιατί τζάμπα 1 και τζάμπα 2 ακόμα και όταν κοστολογούν? Παράδειγμα, βγαίνει ο Ανδρουλάκης από την Τραπετσόνα και λέει: η πρότασή μου για δωρεάν μεταφορά των νέων από 17 έως 24 ετών είναι 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, μετά ο Μητσοτάκης λέει για τον Ανδρουλάκη τζάμπα κι αυτός.
10: Καλά, σας θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει στο πόδι μία πρόταση για την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές στην προσπάθειά του να ανταγωνιστεί τον κύριο Τσίπρα που είχε βγάλει την πρωτομαγιά εκείνο το μανιφέστο των 7.500 λέξεων. Βλέπετε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κομμάτων για την κατάληψη της δεύτερης θέσης και αυτό το είδαμε και το 2023, αν θέλετε, οδηγεί και τα δύο κόμματα και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, να το πω καλύτερα.

0: γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι καινούριο, ο ίδιος όχι. Σε αυτού του είδους τον ανταγωνισμό, δηλαδή ποιος θα πει τα περισσότερα. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Πιέρο, ότι το 2023 το δικό μας πρόγραμμα κοστολογήθηκε 9 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο εκτελείται και εφαρμόζεται πλήρως, και τα προγράμματα τότε των κομμάτων της αντιπολίτευσης είχαν κοστολογηθεί στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βλέπετε ότι οι πολίτες δεν ενέσκυψαν στο λαϊκισμό, δεν τους έθελξαν, αν θέλετε, οι υποσχέσεις, οι οποίες είναι και ακοστολόγητες και ανέξοδες, γιατί όταν γίνονται, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, ξέρεις, μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτή η κουβέντα όμως τελικά δεν πείθηκε, και αυτό ακριβώς ήθελε να καταδείξει ο Πρωθυπουργός. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ό,τι υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα το υλοποιήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, έχουμε ακούσει υποσχέσεις. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Μισό λεπτό να καταλάβω λίγο κάτι.
0: Έχει παρελθόν σε αυτό.
2: Δηλαδή, τι να πάρουμε τώρα. Να πάρουμε τα θέματα της ακρίβειας. Ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Έχει πει εδώ και 3,5 χρόνια ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Και τώρα είναι και χειρότερα κιόλας.
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή,
0: αν μας κατηγορείτε.
2: Ο λόγος του συμβόλαιου.
0: Αν μας κατηγορείτε ότι δεν έχουμε προβλέψει, για παράδειγμα, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το υψηλό κόστος των καυσίμων που συμβαίνει.
2: Οι άλλες χώρες δεν έχουν τον πόλεμο.
0: Και ποιος σας είπε ότι δεν έχουν ακρίβεια.
2: Εμείς είμαστε οι πρώτες. Εμείς είμαστε η πρώτη χώρα στην ακρίβεια.
0: Πριν 10 μέρες
2: ήμουνα
0: στις Βρυξέλλες για επαγγελματικούς λόγους, έριξα μια ματιά στις τιμές.
1: Ρίξτε μια ματιά και στους μισθούς τους, βέβαια.
0: Καλά, ξέρετε, αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
2: Θα αντιμετωπίσει το θέμα της στέγης. Πού είναι το θέμα της στέγης, πείτε μας.
0: Ξέρετε, τους μισθούς καλύτερους, κύριε Πιέρο, δεν θα τους κάνουμε με τετραήμερη εργασία που θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις.
1: Αλλά αυτό απλώς έχω ακούσει και διάφορους που λένε ότι στο Λονδίνο, εκεί έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι, αλλά δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς μεγάλο στελέχη πολυεθνικών στο City, ο μέσος Έλληνας πολίτης, για να λέει δεν με νοιάζει, έχω και αγοράζω.
0: Να προσελκύσουμε περισσότερες πολυεθνικές.
2: Όχι, επειδή
0: Αθήνα,
2: είπατε ότι ό,τι λέει ο Μητσοτάκης το κάνει. Δύο πράγματα σας λέω.
0: Και σας πω και εγώ τέσσερα που έχει κάνει. Πάμε. Τις μειώσεις των φόρων και των εισφορών.
2: Έχει πει 100 τα 7 χρόνια. Κάτι θα έχει κάνει. Τι γίνεται. Κάτι θα έπρεπε να έχει κάνει.
0: Δεν κρατάτε λογαριασμό, κύριε Καλογερόπουλο.
1: Είναι δύσπιστη με το Μητσοτάκη.
0: Σας υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω θα φέρω το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23. Και θα σας προκαλέσω,
2: παύλα προσκαλέσω,
0: Παύλα, προσκαλέσω να το
1: ξεκινήσω μαζί.
2: Ελένη,
1: τάπες, απάντησε ο κύριος
2: Γαϊτάνης. Το 22 το είχε εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, Ελένη,
2: και το εξήγηλε δεύτερη φορά.
0: Πάμε λοιπόν, θέλετε να πάμε αύριο το πρωί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Αθήνας. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά πώς είναι σήμερα. Θέλετε να συζητήσουμε για την
1: κύριε Γαϊτάνη, βάλτε μια ανωτελεία να ακούσουμε τους συνομιλητές σας και θα γυρίσουμε. Και Ελένη, σε παρακαλώ, για να ακούσουμε και τον κύριο
0: Γλαβίνης.
1: Όχι να μην μιλήσεις, να μιλήσει ο κύριος Γλαβίνης και ο κύριος Θεοδωράκης. Γιατί τώρα κάνουμε. Θα μιλάει μόνο ο κύριος Γαϊτάνης, γιατί αυτόν ρωτάς.
0: Και από το χώρο της υγείας, για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνω αυτή την κουβέντα με επιχειρήματα, κύριε Καλογερόπουλο.
1: Να την κάνετε και να σας ρωτήσει και η Ελένη. Απλώς να πάμε τώρα και στους συνομιλητές για να είμαστε δίκαιοι με τον χρόνο. Να πάμε στον κύριο Γλαβίνα που άκουσε για το τζάμπα 1. Δεν ξέρω αν τον έβαλε τον κύριο Ανδρουλάκη στην τζάμπα 1-2.
3: Να ρωτήσω το εξής. Υπήρξε αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού χθες και ο Γιώργος μας έδωσε και ένα ρεπορτάζ σήμερα ότι εσείς ως Πασόκ λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία επιδοτεί τον κύριο Τσίπρα, τον θέλει αντίπαλό της και γι' αυτό τον φουσκώνει. Πώς συμβαίνει αυτό με τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε δει πάνω από 11 δημοσκοπήσεις τον τελευταίο μήνα. Και σε όλες ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος και με μια διαφορά από το Πασόκ της τάξης των 3-4 μονάδων. Παίρνει τηλέφωνο ο Μητσοτάκης σε όλες τις δημοσκοπήσεις και λέει: Βάλτε τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Πώς μας απαντήσει και για το τζάμπα 1, τζάμπα 2, που είναι το κεντρικό μας θέμα. Και για να είμαστε δίκαιοι.
4: Νομίζω προηγείται τα όσα είπε ο κύριος Πιέρος και τα όσα ανέφερε ο κύριος Γαϊτάνης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε μια λογική η οποία λέει ότι να κοστολογήσουμε τα πάντα. Ξεχνάει φυσικά κάτι το οποίο νομίζω είναι διαδεδομένο στο δημόσιο διάλογο, ότι τα προγράμματα θα κοστολογηθούν.
1: Βέβαια.
4: Είναι νομοθετημένο. Άρα, ό,τι και να λέει από τώρα, όλα θα πάνε προς κοστολόγηση. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία, μάλλον δεν το άκουσα από τον κύριο Γαϊτάνη, δεν το έχω ακούσει και από τον κύριο Κυρανάκη. Τα ταξί του κυρίου Κυρανάκη κοστολογήθηκαν, τα οποία θα παίρναν οι νέοι κάθε βράδυ εφόσον γυρνάνε στο σπίτι τους τα Σαββατόβραδα και τις Παρασκευές τα βράδια. Αυτό το μέτρο πόσο κόστιζε? Μας το έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Μας απάντησε ο τότε αναπληρωτής υπουργών από πού θα βρει τα λεφτά αυτά για τα ταξί στους ιδιώτες. Ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει μια πρόταση.
3: Όχι, όχι. Δεν υπήρχε μέτρο για ταξί του ιδιώτη. Ο κύριο Κυριανάκη έκανε. Όχι, όχι. Ο κύριο Κυριανάκη έκανε δωρεάν. Όχι δωρεάν. Έκανε το. Μισό λεπτό. Ο κύριο Κυριανάκη επέκτηνε τη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα.
4: Άλλο αυτό.
3: Μισό λεπτό.
4: Μια άλλη πρόταση.
3: Προκειμένου οι άνθρωποι.
4: Λέω μια άλλη. Πολύ σωστό.
3: Να μην.
4: Πολύ είναι... σωστό.
3: Ναι. Και είπε ότι όποιο δεν θέλει να πάρει το μετρό, προκειμένου να σώσει τη ζωή του, αν θέλει να πιει. Τι έπρεπε να πει, να πιει και να οδηγεί πιωμένο.
4: Δεν είπατε τίποτα. Μα παρακαλώ, κύριε Τάκη. Λέω, μπαίνω σε μια συζήτηση που όλα τα κοστολογούμε και η Νέα Δημοκρατία
3: πάντα θα τα βρείτε. Άφησε το μετρό να λειτουργεί όλο το βράδυ.
4: Και εμείς λέμε ότι μια πρόταση χρήσιμη για νέους ανθρώπους, για μαθητές, για φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να συνηθίσουν και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου πολλοί από αυτούς δεν τα παίρνουν, πιστέψτε με, και το κόμιστρο και το κόστος παίζει ένα ρόλο.
3: Για το 1-10.
4: Για τους νέους. Για το 1-10, κύριε Τάκη. Ναι, για κάποιους ανθρώπους, πιστέψτε με, ναι. Μα η κριτική της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε ποια είναι, ότι αν το κάνουμε αυτό το μέτρο που αφορά τους νέους, δηλαδή μαθητές, φοιτητές και νέους εργαζόμενους επιτοπλίστων, θα αυξηθεί τόσο πολύ χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν έχουμε τους σειρμούς.
3: Όχι, αυτό το λέει για τον κύριο Τσίπρα, για εσάς.
4: Το λέει για όλους.
3: Το λέει για τον κύριο Τσίπρα.
4: Για όλους. Επιτρέψτε.
3: Εσείς είστε, λέτε για συγκεκριμένα.
4: Άρα εμείς κάνουμε μια πρόταση χωρίς βερμπαλισμούς, συγκεκριμένη, που δημιουργεί και μια κουλτούρα χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους νέους, που είναι οικονομικό, ανθεκτικό, περιβαλλοντολογικό κτλ. Είναι μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Είναι. Κοστίζει. Είπαμε ακριβώς πόσο κοστίζει. Άρα όποιες προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ και παλαιότερες προτάσεις, πάντα έχουμε τα αντίβαρά τους. Θυμάστε το ζήτημα της φορολογίας των τραπεζών και πώς θεωρήσαμε και πώς καταθέσαμε ότι θα προτείνουμε τη φορολογήσή τους. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, και ελπίζω να συζητάτε στο δημόσιο διάλογο, κάνει μια φαρισίμαντη ομιλία στο ΣΕΒ και μίλησε για ένα μοντέλο, το πώς το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται.
1: Το παίξαμε κιόλας.
4: Το ξέρω. Αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη στη χώρα. Πώς πρέπει να πάμε σε ένα χαμηλότερο κόστος παραγωγής, πώς η ενέργεια θα είναι φθηνότερη, πώς οι επανεπενδύσεις θα έχουν καλύτερα φορολογικά κίνητρα ώστε να μένουν τα χρήματα και να μην γίνονται μερίσματα στο εξωτερικό, πώς η χώρα θα προχωρήσει την επόμενη μέρα. Άρα, απέναντι σε όσα λέει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένας ισχυρός, δομημένος, στοιχειοθετημένος, κοστολογημένος αντίλογος, και αυτό το κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να βρίσκει εχθρούς και να στείνει πάνω στην αοριστολογία και στην ακατάσχετη παροχολογία του κυρίου Τσίπρα εχθρούς και να προσπαθεί εκεί να δημιουργήσει ένα δίπολο που την ευνοεί, το οποίο, για να σας απαντήσω, κύριε Τάκη, ενισχύεται και από αρθρογράφους και μίντια, τα οποία εγώ εκπλήσωμαι όταν βλέπω να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Σας καταθέτω την ειλικρινή μου άποψη. Διαβάζω αρθρογράφους οι οποίοι απηχούν τις απόψεις του Μεγάρου Μαξίμου. Και τους βλέπω να λένε πολύ καλά ο κύριος Τσίπρας, καλή αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο μόνος, ο οποίος. Τα διαβάζετε κι εσείς, είμαι σίγουρος. Μεταξύ μας η πολιτική πιάτσα είναι μικρή μεταξύ μας. Και να υποστηρίζουν ότι ο κύριος Τσίπρας με την αντιπολίτευση του όλη στα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν είναι η ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη δομημένη, στοιχειοθετημένη σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Όχι.
3: Αυτοί που γράφουν ότι η αντιπολίτευση του Τσίπρα όχι. Προφανώς είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Εγώ άλλο σας
4: θα πάμε και να απαντώ και στα ποσοστά. Πάμε και στα ποσοστά.
1: Εγώ πρέπει να ολοκληρώσει και να
4: κλείνω με τα ποσοστά, γιατί δεν αφήνω τίποτα. Κλείνω με τα ποσοστά. Έχουμε μια εικόνα των δημοσκοπήσεων. Αυτή είναι. Σοβαροί άνθρωποι και δημοσκόποι λένε τίποτα δεν είναι παγιωμένο. Ναι. Αυτό θα το ξέρουμε καλύτερα το Σεπτέμβριο. Όλα αλλάζουν, όλα έρχονται και το έχουμε αποδείξει. Σωστό. Σε πολλές δημοσκοπήσεις. Εμείς θα κάνουμε ένα και μόνο πράγμα. Ισχυρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία εντός της Βουλής. Την άλλη εβδομάδα έχουμε επίκαιρη ερώτηση για την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της χώρας. Και εκεί θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνιστούσα στον κύριο Τσίπρα να μην προτρέχει και να μην αυτοβαφτίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτά τα αποφασίζει ο ελληνικός λαός στη Βουλή. Και εκεί αναμετρώνται. Στη Βουλή. Στη Βουλή, κυρία Καλογεροπούλου, ο αριθμός των βουλευτών καθορίζει την αξιωματική αντιπολίτευση. Ας μην προτρέχει,
1: κανείς, να πάω λίγο
4: θα αποφασίσει ο λαός που μας θέλει ο καθένας.
1: Λοιπόν, να πάω και στον κύριο Θεοδωράκη. Να πάω και στον κύριο Θεοδωράκη.
4: Η άποψή μου δεν μπορεί να
1: λέει. Θα τα καταφέρω να πάω και στον κύριο Θεοδωράκη. Λοιπόν, θέλω, κύριο Θεοδωράκη, να μου πείτε, δεν ξέρω αν βάζει στη θέση τζάμπα 1 ή στη θέση τζάμπα 2 τον κύριο Τσίπρα. Πώς απαντάτε, με δεδομένο ότι ο δικός σας πρόεδρος είναι και πρώην πρωθυπουργός, έτσι τον αντιμετωπίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και του χρεώνει ότι έρχεται τώρα και καταθέτει μη κοστολογημένες προτάσεις, τις οποίες, μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, θα τις πληρώσει ο κόσμος.
5: Κύριε Πιέρο, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα. Άλλωστε, όπως σωστά είπε ο κύριος Γλαδίνας, τα προγράμματα των κομμάτων θα κοστολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς του κράτους και εγώ είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε κάθε πρόταση και πόσο κοστίζει. Απλά μου προξενεί εντύπωση, δεν το λέω για εσάς που είστε έγκριτος δημοσιογράφος και καλά κάνετε, κάθε φορά που συζητήσουμε μια μικρή αύξηση του μισθού του καθηγητή, προκειμένου να ζει με αξιοπρέπεια και να μην μένει σε άθλιες συνθήκες εκεί που διορίζεται, αμέσως η κουβέντα πόσο κοστίζει. Δεν συζητάμε όμως για τα 4,7 δισεκατομμύρια υπερκέρδη των τραπεζών. Δεν συζητάμε για τα 22 δις απευθείας αναθέσεις και τα 8 δις σε κλειστούς διαγωνισμούς που έχει δώσει η κυβέρνηση την εξαετία 19-25. Δεν συζητάμε για το 1 δισεκατομμύριο που δόθηκαν για τα σκόηλα Λυκύκου. Δεν συζητάμε για το ότι η κυβέρνηση έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και κάθε φορά που πάμε να δώσουμε μια ανάσα αξιοπρέπειας στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους νέους πτυχιούχους, για να μην φύγουν από τη χώρα, ή να πούμε το αυτονόητο. Ξέρετε, η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι απλά ένα μέτρο κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι ένα μέτρο που έχει και παράπλευρα ωφέλη, τα οποία δεν τα συζητάμε. Το ότι εγώ είμαι κάθε μέρα 2 ώρες εγκλωβισμένος στον Κηφισό, έχει μετρήσει κανένας πόσες χαμένες εργατοώρες είναι αυτές? Δεν πρέπει να δώσουμε ένα κίνητρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Από νότια μέχρι να βόρεια είναι τουλάχιστον μια μισή ώρα για πλάκα.
5: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να δούμε όλη
3: δηλαδή,
5: την κουβέντα στην
3: ολική. Δηλαδή κύριε Θεοδωράκη, εσάς σας εμποδίζει να πάρετε το μέσο μεταφοράς ενώ παίρνετε το αυτοκίνητο και είστε μια ώρα στο Κηφισό και πληρώνετε το τριπλάσιο στη βενζίνη το 1,20? Δηλαδή, άμα είναι δωρεάν, θα πάρετε το αυτοκίνητο, το μετρό, ενώ τώρα που είναι 1,20 προτιμάτε να πάρετε το αυτοκίνητο και να ξοδέψετε βενζίνη 20 ευρώ.
5: Θα σας απαντήσω. Ναι. Νομίζω ότι αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο, το οποίο από μόνο του ενδεχομένως να μην αρκεί, αλλά με ενίσχυση των δρομολογίων, με βελτίωση των συνθήκων και βεβαίως με τη δωρεάν μετακίνηση, ναι, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο και αν δεν αποτελεί. Για εμένα αποτελεί σίγουρα για πολλούς ανθρώπους που αδυνατούν να βγάλουν το μήνα γιατί στις 20 τελειώνει ο μισθός τους, γιατί δεν μπορούν να πληρωσιάζουν το σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουσα και κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου για τον κύριο Μητσοτάκη που ό,τι υπόσχεται το κάνει, δεν θυμάμαι εγώ πουθενά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα θα έχει όλα αυτά τα σκάνδαλα, θα έχει όλες αυτές τις πρακτικές με τον ΟΠΚΠΕ, θα έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες, επαναλαμβάνω, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν θυμάμαι να έχει αυξήσει τους μετακλητούς στο δημόσιο. Δεν θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία να έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης μας μιλούσε για την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς και έχουμε 7 χρόνια αναξιοκρατία, 7 χρόνια διαφθορά, 7 χρόνια ακρίβεια, 7 χρόνια εσκροκέρδεια και ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι στενοχωριέται με την ακρίβεια. Συγγνώμη, δεν είναι παρατηρητής, είναι πρωθυπουργός, οφείλει να διοικήσει, οφείλει να λάβει μέτρα.
3: Επειδή είστε στέλεχος και σοβαρός στέλεχος και ενός νέου κόμματος. Και επειδή συνηθίζουμε να λέμε πάντα ότι η γενίκευση και ο αφορισμός οδηγούν στους πολίτες να μην πιστεύουν κανένα. Όταν λέτε 7 χρόνια αναξιοκρατία, 7 χρόνια διαφθορά, 7 χρόνια... Ήταν 7 χρόνια. Δηλαδή, άρα εσείς λέτε ότι σε αυτά τα 7 χρόνια είναι χαμένα, δεν έγινε τίποτα, τίποτα καλό. Είναι έτσι. Ναι, αλλά όταν λέτε 7 χρόνια το ένα, το άλλο, το τρίτο και δεν βρίσκεται και 5 καλά, ακόμη και σε αυτά που έχετε δίκιο, χάνονται στον γενικό αφορισμό των 7 χρόνων χάλια.
5: Να συμφωνήσουμε λοιπόν στα αυτονόητα και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω και 2 θετικά που έχει κάνει η κυβέρνηση.
3: Στα 7 αντίληψη. Χρόνια, μόνο 2?
5: Μπορώ να σας πω. Yeah. Από εκεί πέρα όμως εσείς...
3: Yeah, δεν τα λέτε, αυτό είναι το θέμα.
5: Ναι, εσείς διαφωνείτε, ότι
3: όχι,
5: είμαστε...
3: θα γίνετε πιο πιστευτός. Όχι, εγώ δεν διαφωνώ.
5: Εγώ ρωτώ εσάς καλοπροαίρετα.
3: Προφανώς υπάρχουν και πολλά αρνητικά. Γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν είναι στο 40.
5: Υπάρχει προηγούμενο, κύριε Τάκη, 42 στελέχη, 42 υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς κυβέρνησης, είτε να έχουν παραιτηθεί, είτε να έχουν αποπεμφθεί για πιθανή εμπλοκή τους. 42 στελέχη, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς. Θα τους απαριθμίσουμε ένα προς ένα. Βέβαια,
1: έτσι ξεκινήσουμε. Συνολικά ο κύριος
5: 42 κατά τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης. 42 υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς.
0: Που από κοινού μιλούσατε για κυβέρνηση υποδίκων. Για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ που μιλήσατε και εσείς.
5: Όχι, είναι ψευδές το στοιχείο, το διαψεύδεται. Αν είναι, θα ανοίξω τη λίστα.
3: Αν είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ.
5: Εγώ λέω 42.
3: Όχι, δεν είναι. Γιατί.
5: 42 υπουργοί.
0: Και τα δύο.
5: Είναι ψευδές αυτό που λέω.
3: Εξαρτάται για ποιο λόγο.
5: Είπα και πάλι, παραλαμβάνω, 42 υπουργοί παραιτήθηκαν ή αποπέμφθηκαν για πιθανή εμπλοκή του. Δεν είπα ότι.
0: Μισό λεπτάκι.
5: Παρακαλώ. Είναι ψέματα, κύριε Γαϊτάκη.
0: Ακούστε με ένα λεπτό. Συλλήφθηνε η αντιπολίτευση κατηγορούσε την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι δεν υπολογίζονται ζημιές, μηδενικές βρίσκονται, υποθέσεις μπαίνουν στο
5: αρχείο. Έχει επιβληθεί το μεγαλύτερο πρόστιμο από καταβολή στο ελληνικό κράτος.
0: Τα τελευταία 30 δις, 3 δις.
5: Το μεγαλύτερο.
1: Απαντάει ο μεγαλύτερος Γαϊτάνης.
0: Κύριε Θεοδωράκη, μπορώ να σας δείξω εδώ απόφαση δικαστηρίου στις 25 Μαΐου το δημοσίευμα για 13 δικαστέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 16-18. Θα πείτε μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό. Δεν θα πείτε καμία συγγνώμη.
5: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας ψάχνει εσάς.
0: Μου το είπα και νομίζω
1: ότι δεν θα πείτε
0: καμία συγγνώμη. Γιατί πολύ απλά ούτε σας ενδιαφέρει η αλήθεια, ούτε σας ενδιαφέρει να πείτε και καμία συγγνώμη.
2: Απαντάει ο κύριος
0: Θεοδωράκη.
1: Απαντάει ο κύριος Θεοδωράκη.
2: Από τις μαγνητοφωνήσεις.
0: Πήγανε στον
2: εισαγγελέα. Από το φραπέ και από τον χασάπι.
0: Πήγανε στον εισαγγελέα και οι υποθέσεις αυτές μπήκαν στο αρχείο. Υπολογίστηκαν οι ζημιές την οποία σε έβαλε ο εισαγγελέας.
3: Για μία χρονιά είναι, κύριε Γαϊτάνη. Μην προτρέχετε. Προσέξτε τι λέτε.
5: Άρα ο ΠΚΠ για εσάς όλα καλά. Όλα καλά, λοιπόν. Χαίρομαι, όλα καλά, λοιπόν. Αυτό πείτε στους αγρότες.
3: Αφορά για μία χρονιά, προσέξτε.
0: Όταν μιλάτε για κυβέρνηση υποδίκων,
3: προσέξτε.
0: Εμείς αυτό που είπαμε,
5: εγώ δεν είπα κυβέρνηση υποδίκων. Εγώ είπα 42 στελέχη, παραιτήθηκαν, υποκλήθηκαν, είμαι ασαφής και είναι η αλήθεια.
0: Αυτό που είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο και μια ντροπή. Και από πού τεκμέρετε
5: όχι,
0: ότι
5: είναι γαλάζιο σκάνδαλο, κύριε Γαϊτάνη.
0: Από δύο γεγονότα.
5: Εσείς δεκαπλασιάσατε τα βοσκοτόπια στην Κρήτη και τα κοπάδια. Εσείς το κάνατε.
0: Πείτε τα ίδια που λέγατε το 23. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε με 17% και πανηγυρίζει που γυρνάει με 13%. Αυτοί είστε.
5: Συνεχίστε. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε με την
1: διαλαγωνία. Για τον κύριο για να κλείσουμε το
0: πρόβλημα. Δύο γεγονότα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμο τις τελευταίες δεκαετίες, κύριε Πιέρο. Και το γεγονός σας είπα, πριν δύο εβδομάδες καταδικάστηκαν για την περίοδο 16-18 για παράνομες επιδοτήσεις.
1: Ωραία, δώστε μου να δώσω το χρόνο σε μια φράση ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσει και ο κύριος Γλαβίνας για να πει αυτό στην άποψη του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάρω το πρώτο μου χέρι.
5: Ελάτε μόνο κύριε Γλαβίνα,
1: λόγος είναι σε εσάς.
3: Μιας και έχουμε μπει σε μια διαδικασία της κοστολόγησης, θα έχει μεγάλη αξία να υπάρχει και μια αρχή η οποία θα κοστολογεί το κόστος της διαφθοράς της χώρας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις πολεοδομίες, στις απευθείας αναθέσεις, στους τιμένους διαγωνισμούς.
0: Κρίμα που δεν ρωτήσατε πόσα, το να στο πάγκαλο,
3: πόσα από αυτά, πόσα από αυτό. Γυρνάει στο παρελθόν, κανένα πρόβλημα. Γυρίστε στο παρελθόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ μιλάω για το μέλλον και εγώ μιλάω για το μέλλον της χώρας. Να υπάρχει μια αρχή που θα κοστολογεί τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα εκατομμύρια θα είχαν γλιτώσει οι Έλληνες πολίτες αν δεν υπήρχαν τα τοπήματα της Νέας Δημοκρατίας στη δημόσια διοίκηση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις πολεοδομίες όπου παρετούνται οι γενικοί γραμματείς τους. Μερικοί από αυτούς, από ό,τι ξέρω, θα ήταν και υποψήφιοι βουλευτές. Κάποιος από εξ αυτών, νομίζω, στο Βόρειο Αιγαίο, σε κάποια περιφέρεια εκεί πέρα, θα απολογηθούν γι' αυτό, για το τι συνέβη. Η δικαιοσύνη φυσικά πάντα κάνει τη δουλειά της. Και εμείς, αυτή είναι η αρχή μας. Να κάνει η δουλειά τη δικαιοσύνη.
1: Όμως και εκείνος ότι τους λέγατε κυβέρνηση υποδείκων και τώρα βλέπουν να αρχιοθετήσεις.
3: Εμείς θα μείνουμε. Εμείς ζητήσαμε να ερευνηθούν. Και προφανώς έπρεπε να ερευνηθούν. Και από εκεί πέρα η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της απλά. Όχι όπως θέλει να συγκαλύπτει.
0: Να συγκαλύπτει
3: την κυβέρνηση όπως έκανε σε πλήστες πόσες φορές. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να προτείνουμε όπως προτάσεις όπως τετραήμερη εργασία για την οποία ο κ. Γαϊτάνης ψευδώς ανέφερε ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις τη στιγμή που έχει αποδειχτεί. Δεν ξέρετε
0: εταίροι,
3: γιατί μιλάμε, κύριε Γαϊτάνη.
0: Πού είναι μέλη του κόμματός σας, αφήστε.
3: Δεν ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ μιλάει ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα στη χώρα.
0: Βεβαίως.
3: Και αν η τετραήμερη εργασία σε εργασίες διανοίας, όπως λέμε,
0: είπε, μελετητικά γραφεία. Μια μελέτη που να λέει ότι αυτό
3: θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Γιατί θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό με καλύτερες συνθήκες εργασίας, να γυρίσουν στη χώρα μας και να μπορούν να απολαμβάνουν και καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έτσι είναι τα κίνητρα.
1: Τώρα πάντως,
0: αυτοί οι άνθρωποι γυρνάνε αυτά τα 7 χρόνια στην Ελλάδα.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: We shouldn't be afraid of the hunt, wherever it takes us, or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
3: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
4: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέφοντας, τώρα πάμε να δούμε λίγο προεκλογική προετοιμασία, εκλογικό στόχο. Καταρχάς θέλω να μου πείτε, αν έχετε ψηφοδέλτια στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία χρειάζονται και μία διεύρυνση, έτσι, και μία ανανέωση, και κατά πόσο είστε έτοιμοι για εκλογές γενικότερα, κύριε Γαϊτάνη. Και επίσης θέλω να μου το απαντήσετε αυτό, αν εκτιμάτε ότι θέλουν και μία διεύρυνση τα ψηφοδελτιά σας.
5: Κοιτάξτε, τρία ερωτήματα μου κάνετε.
4: Όχι, αν είστε έτοιμοι για εκλογές και αν τα ψηφοδελτιά θέλουν και μία ανανέωση και μία διεύρυνση. Είναι...
5: Κοιτάξτε, μέχρι να γίνουν οι εκλογές θα είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω τα ψηφοδέλτια σε τι ετοιμότητα βρίσκονται. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό το γεγονός. Βλέπετε ότι και την
4: πρέπει να ανανεωθούν, να υπάρξει και μια διεύρυνση.
5: Πάντα η ανανέωση, κύριε Πιέρο, καταρχάς νομίζω θα την επιλέξουν οι πολίτες με την ψήφο τους.
4: Εσείς διεύρυνση θα κάνετε ή θα κάνουν μόνο οι κεντροαριστεροί?
5: Εμείς πάντα τη διεύρυνση την κάνουμε καταρχάς σε επίπεδο κοινωνίας. Βλέπετε ότι δύο φορές η Νέα Δημοκρατία έφτασε
4: σε την κάνετε
5: ψηλά...
4: και σε επίπεδο στελεχών, επιτρέψτε.
5: Και σε επίπεδο στελεχών την κάνουμε. Αλλά περισσότερο την κάνουμε σε επίπεδο κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία δύο φορές υπερεύει το 40% γιατί ακριβώς η κοινωνία, μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας που αν θέλετε δεν ήταν και παραδοσιακοί μας ψηφοφόροι, ήρθαν και μας ψήφισαν. Και αυτό δείχνει ότι εν της πράγμασης εμείς τις συνενέσεις και τις πιστεύουμε και τις υλοποιούμε σε επίπεδο πολιτικής.
6: Πήρατε το μισό Πασόκ τώρα. Μην τρελαθούμε.
5: Καλά, το μισό το λέτε εσείς.
6: Εγώ το λέω.
5: Καταρχάς, αυτοί που έρχονται στη Νέα Δημοκρατία δικαιούν τις δικές μας ιδέες, κυρία Καλογεροπούλου.
6: Η μισή κυβέρνηση γιατί εμείς, είναι από το Πασόκ.
5: Εμείς ξέρετε, που είμαστε Νέα Δημοκρατία από πάντα, ενώ δεν έχουμε αλλάξει απόψεις. Τα ίδια που λέγαμε πριν 10-15 χρόνια, τα ίδια υποστηρίζουμε για σήμερα. Όσοι λοιπόν έρχονται στην παράταξή μας.
6: Όσοι έρχονται, γιατί ο κύριος για παράδειγμα... Μητσοτάκης έχει άλλες απόψεις,
5: λοιπόν.
6: Άλλες έχει ο κύριος Σαμαράς.
5: Ελάτε,
6: δεν
5: να
6: θεωρώ
5: δούμε.
6: Ότι έχετε τις ίδιες απόψεις.
5: Θα σας απαντήσω λοιπόν γιατί έχουμε τις ίδιες απόψεις.
6: Ο κύριος Σαμαράς εμείς... δεν έχει τις ίδιες απόψεις με τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Σε πολλά θέματα έχουμε τις ίδιες απόψεις. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Εμείς για παράδειγμα πιστεύουμε στους λιγότερους φόρους. Βάζουμε λιγότερους φόρους, τους μειώνουμε. Πιστεύουμε για παράδειγμα στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βλέπετε ότι νομοθετήσαμε και ελπίζουμε να αλλάξει και το άρθρο 16 του συντάγματος για να μπορούμε να έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι η θάλασσα και η ξηρά έχουν σύνορα και αυτά πρέπει να φυλάσσονται. Αυτά είναι διαχρονικές μας θέσεις.
6: Όσοι
5: λοιπόν έρχονται στην παράταξή μας,
6: τους οποίους... τους οποίους ακούστε ζευγαριών. Ο κύριος Σαμαράς δεν το πίστευε. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορεί να είχατε τις ίδιες απόψεις.
5: Επειδή η συζήτηση ξεκίνησε από αλλού. Δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε και μου την πάτε αλλού.
6: Ο κύριος Σαμαράς είχε άλλη άποψη για τα εθνικά θέματα από αυτή που έχει ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Έλεγα λοιπόν,
6: ο κύριος Σαμαράς
5: και για να συνοψίσω
6: σήμερα
5: ότι όσοι έρχονται
4: και να απαντήσει όμως. Ελένη, μισό λεπτό. Ναι, δεν πάει έτσι όμως.
6: Για τις υποκλοπές.
4: Το λες να απαντήσει όμως.
6: Ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε τις υποκλοπές.
4: Ελένη, βάλε μια νοτελία να σου απαντήσει όμως.
5: Λοιπόν, για να συνοψίσω αυτό που ξεκινήσαμε, κύριε Πιέρο. Όσοι έρχονται λοιπόν στο κόμμα μας, ασπάζονται τις δικές μας ιδέες, είναι καλοδεχούμενοι, είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρία Καλογεροπούλη. Από την άλλη, εγώ θα σας πω ότι εμείς είμαστε παράταξη. Είμαστε παράταξη. Στις βασικές αρχές, στις βασικές αξίες, στις μεγάλες ιδέες, όλοι συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία έτσι έχει πολιτευτεί 52 χρόνια τώρα, κυρία Καλογεροπούλη. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Εμείς έτσι πορευόμαστε και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία το αντιλαμβάνεται και το υιοθετεί.
4: Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Γλαβίνα και τον κύριο Θεοδωράκη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γλαβίνα, έχετε καλή εικόνα του κόμματος και ως κεντρικός στέλεχος. Να μου πείτε αν θα δούμε στα δικά σας ψηφοδέλτια διεύρυνση, ανανέωση και αν είστε έτοιμοι σε περίπτωση που, επειδή λέτε ότι μπορεί να γίνει και αυτό, έχουμε πρόωρες εκλογές, αν το Πασόκ είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει και σε αυτή τη συνθήκη.
7: Σας διαβεβαιώ ότι ο κομματικός οργανισμός του Πασόκ είναι πανίτιμος και θα είναι πανίτιμος ανά πάσα στιγμή, ώστε να προλάβουμε κάποιο δεχόμενο πρώην εκλογών. Ήδη δουλεύουμε προς αυτό και γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες. Και η στελέχωση των ψηφοδελτίων, όπως με ρωτάτε, προχωράει και γίνονται συνεχείς επαφές σε όλη τη χώρα με ανθρώπους, στελέχη και την κοινωνία την ίδια, η οποία θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία που έχουμε θέσει ως προμετωπίδα στον πολιτικό μας αγώνα, που είναι η πολιτική αλλαγή, που είναι η εκπαραθύρωση Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία και μια διαφορετική κυβέρνηση.
4: Άρα θα δούμε και νέα πρόσωπα στο σχόλιο του Πασόκ.
7: Άρα φυσικά και νέα πρόσωπα και η διεύρυνση με επικεφαλή στον ένα πολύ ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, τον Κώστα το Σκανδαλίδη, προχωράει σε όλη τη χώρα και πιστεύω θα φέρει πολύ παραγωγικούς καρπούς. Ήδη έχουν έρθει πολλά πρόσωπα και θα έρθουν ακόμα περισσότερο. Άνθρωποι που πιστεύουν στις ιδέες του Πασόκ, θέλουν να βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Μπορεί να είχαν κάνει άλλες κομματικές επιλογές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι η ανάγκη για την πολιτική αλλαγή ξεπερνάει τις όποιες διαφοροποιήσεις του παρελθόντος και φυσικά θέλουν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύουν φυσικά ότι το Πασόκ είναι ο φορέας, το κομματικός φορέας, ο οποίος πράγματι μπορεί να επιφέρει την νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
4: Τώρα, ο Δημήτρης σας είχε κάνει ένα ερώτημα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και είμαστε στα οικονομικά. Δεν ξέρω αν θέλει να το επαναφέρει τώρα που είμαστε στην πολιτική συζήτηση για το κέντρο που θέλεις να ρωτήσεις.
8: Ναι.
4: Δημήτρη, γιατί δεν προλάβει ο Λαβίνας να απαντήσει, για να πάμε τον κύριο Θεοδωράκη.
8: Μας έδωσε νωρίτερα ένα ρεπορτάζ ο Γιώργος ότι.
4: Το λένε και μόνοι, την κυβέρνηση, τα λένε και δημόσια, τα λέω μόνο.
8: Ότι προσπαθεί να επιδοτήσει τον κύριο Τσίπρα, να τον ανεβάσει στη δεύτερη θέση, να μην είναι αντίπαλός του στο Πασόκ, διότι λέει μόνο το Πασόκ μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από το κέντρο που σήμερα έχει η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημά μου είναι με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία βοηθάει τον κύριο Τσίπρα να ανεβεί στις δημοσκοπήσεις, ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, πιστεύετε ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ που τους είχε κάποτε τους κεντρώους πράγματι και έφυγαν και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, όταν ακούνε στελέχη σας που λένε ότι στις δεύτερες εκλογές ή εν πάση περιπτώσει αν είμαστε πρώτοι θα συνεργαστούμε με τις προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή με τον κύριο Τσίπρα, θα γυρίσουν στο Πασόκ ή θα μείνουν στη Νέα Δημοκρατία? Οι κεντρώοι που δεν θέλουν τον κύριο Τσίπρα εννοώ.
7: Στις τελευταίες εκλογές, όπως και το Πασόκ, σας υπενθυμίζω ότι είχε ένα πολύ καλό ποσοστό μεταξύ των κεντρών ψηφοφόρων.
8: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα ιστορικό, με ρίζες στην κοινωνία, με θέσεις συγκεκριμένες, στοιχειοθετημένες, με επιχειρηματολογία, με πολιτικό προσωπικό το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τι λέει, με πορεία στην κοινωνία, ένα κόμμα το οποίο ξέρει και μπορεί να κυβερνήσει. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους του κέντρου, με μετριοπαθείς προτάσεις, με προτάσεις που αφορούν το κοινωνικό κράτος, με προτάσεις που αφορούν την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, σε όλα αυτά τα μέτωπα, γιατί μεσαία τάξη σημαίνει κοινωνικό κράτος, σταθερή οικονομία και μια ισχυρή ραχοκοκαλιά με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανία, η οποία δεν κερδίζει εις βάρος της πλειοψηφίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, οι οποίοι μπορεί να εμπιστεύτηκαν, εγώ θα σας πω, το 2019 τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό το φόβο της επαναφοράς του κύριου Τσίπρα, τους απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Και τους λέμε ότι όσο η διαφθορά εκεί κυριαρχεί και η αναποτελεσματικότητα στα μεγάλα θέματα προφανώς υποβαθμίζει αυτή και υπονομεύει κατά κάποιο τρόπο και δεν επιτρέπει την ψήφο της νέας αυτή την κυβέρνηση. Τον εμπιστεύτηκα το 2019 και το 2023. Τους λέμε ότι αν επιθυμούν πραγματική πολιτική αλλαγή, το μόνο κόμμα το οποίο μπορούν να εμπιστευτούν και να εγγυηθεί σιγουριά και προοπτική αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία πιθανώς το γνωρίζει αυτό και κάνει ένα παιχνίδι, προφανώς ενισχύοντας ή θέλοντας να θέσει τον κύριο Τσίπρα υπό το φόβο του παρελθόντος.
8: Πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει δεύτερο τον κύριο Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις?
7: Βλέπουμε συγκεκριμένα μίντια, συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν δημόσιο λόγο και προσπαθούν, μπορούν μάλλον να επηρεάζουν με κάποιο τρόπο την κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ξέρουν ότι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και να αυξήσει τα ποσοστά τους είναι ο φόβος της επαναφοράς του σκιάχτου του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο.
8: Ωραία. Να το δεχτώ εγώ.
4: Άρα η επιστροφή
7: κατά την άποψή
8: μου. Η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα λέτε είναι σκιάχτρο για τους κεντρώους. Σωστά.
7: Απολύτως και πιθανώς να τους φοβίζει οδηγώντας τους σε δεύτερη φορά. Εμείς,
8: το ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να επιστρέψει μέσω ημών. Σε συνεργασία δεν είναι σκιάχτρο?
7: Φυσικά δεν υπάρχει πουθενά αυτή η θέση καταγεγραμμένη, αποφασισμένη, κανένα στέλεχος. Δεν το έχει αποφασίσει ποτέ το Πασόκ. Όποιος το λέει, κατά την γνώμη μου, αυθαιρετεί. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς, εφόσον έχουμε αποφασίσει στο ανώτατο συλλογικό όργανο, το συνέδριό μας, ότι συγκεκριμένες ποιες είναι οι κινήσεις μας, η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία φυσικά και η ανάγκη της, πολιτικής αλλαγής. Έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με αυτόν με τον οποίο συμφωνεί
4: ούτε
7: με το πρόγραμμά μας.
4: Έχουμε ισοπαλία.
7: Ναι, μην πάμε σε αυτή. Να πάμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα, επί τη βάση αυτών και οτιδήποτε άλλο, έχουμε πει πολλές φορές και κύριε Τάκη, μην επαναφέρουμε τη ζήτηση. Δεν έχει τεθεί από εμάς.
4: Πάμε στον κύριο Θεοδωράκη τώρα για να είμαστε σωστοί με τον χρόνο. Λοιπόν, κύριε Θεοδωράκη, προφανώς θέλω να μας πείτε κι εσείς για τις διαδικασίες και τις διεργασίες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αν θα δούμε στα ψηφοδέλτιά σας νέα πρόσωπα, ανανέωση, διεύρυνση. Πέρα από αυτά που μπορεί να φανταστούμε ότι θα έχει ο κύριος Τσίπρας και ήδη έχουμε γνωρίσει. Και μετά να απαντήσετε και σε αυτό που απάντησε πριν ο κύριος Γλαβίνας στην ερώτηση του Δημήτρη Τάκη, που λένε από το Πασόκ ότι ο κύριος Τσίπρας επιλέγεται για αντίπαλος της κυβέρνησης. Αλλά ξεκινήσουμε από τα ψηφοδέλτιά σας και από το κόμμα.
9: Είμαστε ένα κόμμα λίγων ημερών, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο προσέλκυσης τελεχών. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και στο επίπεδο επεξεργασίας του προγράμματος και από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, αλλά και από ανθρώπους της αγοράς, της παραγωγής, της κοινωνίας, οι οποίοι προστρέχουν και βοηθούν. Νομίζω τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Το δείχνουν οι μετρήσεις, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στις μετρήσεις. Στέκομαι στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, έχουν γίνει μέλη του κόμματος. Το βλέπω από τα τηλέφωνα, από τους ανθρώπους που έρχονται καθημερινά. Επομένως, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Μέχρι τέλος του μήνα θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι οργανωτικά να ξεδιπλώσουμε τον οργανωτικό ιστό του κόμματός μας, που φιλοδοξούμε να είναι ένα κόμμα το οποίο να μην έχει τις κλασικές γραφειοκρατικές παθογένειες. Θέλουμε ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, ένα κόμμα στο οποίο θα δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα διάδρασης, διαλόγου, διαβούλευσης. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι ψηφοδέλτια με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους από την κοινωνία, με ανθρώπους από την πραγματική ζωή, με ανθρώπους οι οποίοι θα αντανακλούν αυτό που σήμερα υπάρχει ως κοινωνική πλειοψηφία, αλλά δυστυχώς δεν αντανακλάται με το υπάρχον, με το προϋπάρχον κομματικό σύστημα. Αλλά είναι νωρίς η κουβέντα, ακόμη και τα ψηφοδέλτια. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως όποτε και να γίνουν εκλογές, δουλεύουμε τόσο σκληρά, τόσο εντατικά, που θα είμαστε έτοιμοι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο. Με στενοχωρεί η τοποθέτηση του κυρίου Γλαβίνα.
4: Απαντήστε.
9: Με στενοχωρεί η τοποθέτηση. Είδα μια λογική πάλι ίσων αποστάσεων, να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Δεν θέλω να σχολιάσω. Οι πολίτες κρίνουν.
4: Πώς
9: για μας
4: αντίπαλος
9: είναι μόνο
4: λένε
9: η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί ως ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί πραγματικά να ξαναφέρει την ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Όχι με μια διάθεση νοσταλγίας προς το παρελθόν, γιατί είναι ο μόνος που ενσαρκώνει την προοπτική για το μέλλον με μια νέα ομάδα στελεχών, με ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα και με ένα αφήγημα που θα απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
4: Άρα ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Θεοδωράκη, και δίνοντας και την απάντηση στον κύριο Γλαβίνα, είναι ουσιαστικά στο δίπολο να είστε εσείς απέναντι στο Μητσοτάκη.
9: Νομίζω ότι είναι, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα, χωρίς καμία διάθεση ούτε έπαρσης ούτε αλαζονίας, αλλά διαπιστώνουμε κάτι. 9 στους 10 πολίτες λένε ότι η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με τη διαφθορά. 7 στους 10 λένε ότι θέλουμε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτή η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντανακλάται με το προϋπάρχον κομματικό σύστημα. Και το λέω με σεβασμό στη διαδρομή και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στα 3 χρόνια που υπήρξε αυτός ο κατακαιρματισμός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Επομένως, νομίζω εμείς και μόνο με την έναρξη, με τη δημιουργία του νέου φορέα, έχουμε επαναφέρει την ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο της χώρας και νομίζω ότι θα είμαστε εμείς οι διεκδικητές της πρώτης θέσης, αρκεί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια υπευθυνότητα και, επαναλαμβάνω, με μια νέα γενιά στελεχών κοντά στην κοινωνία, δίπλα στην κοινωνία, για να δώσουμε μια απάντηση στα διέξοδα της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της δύσκολης καθημερινότητας.
8: Όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς και άλλα στελέχη, λέγατε τότε στο ΠΑΣΟΚ που έλεγε ότι διεκδικούμε την πρώτη θέση. Μα τι μας λέτε τώρα, με 14% θα διεκδικήσετε την πρώτη θέση? Πρέπει να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εσείς σήμερα ως νέο κόμμα έχετε 14% όσο είχε το ΠΑΣΟΚ όταν έλεγε είναι στην πρώτη θέση και λέτε ότι θα γίνετε κυβέρνηση, ότι δεν πάτε με κανέναν, ότι δεν συνεργάζεστε με κανέναν. Τότε πώς το επιχείρημα έστεκε και τώρα το επιχείρημα δεν στέκει?
9: Κύριε Τάκη, νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό... Το οποίο
8: εσείς τα λέγατε, εδώ είστε το ίδιο τραπέζι. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Δεν αντιλέγω, να απαντήσω. Δεν αντιλέγω. Νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό δεν βρήκε ευήκο αότα στα υπόλοιπα κόμματα, Οπότε εκ των πραγμάτων.
8: Ναι, αλλά είχε μια λογική όμως. Λέγατε ότι με 14% δεν μπορείς να γίνεις πρώτο κόμμα. Αυτό λέγατε στο Πασόκ.
9: Επειδή, λοιπόν,
8: τώρα εσείς με 14% πώς θα γίνετε πρώτο κόμμα.
9: Να απαντήσω λοιπόν. Να. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς λέμε το εξής απλό. Υπάρχουν 7 και σε κάποιες μετρήσεις 8 στους 10 πολίτες που λένε θέλουμε αλλαγή κυβέρνηση.
8: Μάλιστα.
9: Δεν υπάρχει η κομματική, η πολιτική εκπροσώπηση. Εμείς φιλοδοξούμε λοιπόν όχι να πάμε σε μια λογική ενός στεγνού αθροίσματος, να πάμε να μιλήσουμε την κοινωνία. Αυτό που λέει από την πρώτη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας, να κινητοποιήσουμε υγιείς δυνάμεις. Οι μισοί συμπολίτες μας στις προηγούμενες εκλογίες δεν πήγαν να ψηφίσουν, κύριε Τάκη.
8: Και το Πασόκ πρέπει το ίδιο να κινητοποιήσουν. Έλεγε, ό,τι κάνει.
9: Εντάξει, όλοι θα κριθούμε από το πρόγραμμά μας, από τις θέσεις μας, από τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο. Εγώ σας διαβεβαιώ λοιπόν πως το επόμενο διάστημα εμείς δεν θα αφήσουμε γωνιά για γωνιά της Ελλάδας, να μην πάμε να μιλήσουμε την κοινωνία και είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία θα μας ακούσει. Δεν πάμε να νουθετήσουμε την κοινωνία. Δεν πάμε να δώσουμε συμβουλές. Πάμε να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τα προβλήματά τους, μια κοινωνία η οποία στενάζει και ας λέει η κυβέρνηση τα αντίθετα και να συνδιαμορφώσουμε μαζί το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Γιατί θέλουμε τα νέα παιδιά να μένουν στη χώρα μας, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στο μέλλον στις επόμενες γενιές.
5: Λοιπόν, πάντως, πάνω από τους μισούς πολίτες, κύριε Πιέρο, θέλουν σταθερότητα στη χώρα. Και αυτή τη σταθερότητα.
4: Άλλος βλέπει την πολιτική αλλαγή. Άλλος σταθερότητα είναι πώς θα ισχύουν και τα δύο.
9: Στασιμότητα είναι αυτό που έχετε, όχι σταθερότητα. Μην μπερδεύεστε, κύριε.
4: Ο κύριος Θεοδωράκης βλέπει αυτή την πλευρά. Εσείς βλέπετε τη σταθερότητα, εσείς, κύριε Κλαβίνα, στην πολιτική αλλαγή.
7: Σιγουριά και προοπτική με πολιτική αλλαγή, κύριε Πιέρο.
4: Μάλιστα, ορίστε. Ο καθένας έχει την οπτική του.
5: Σας είπα και το άλλο που δεν το σχολείσε ο κύριος Θεοδωράκης, ότι έφυγε με 17% ο κύριος Τσίπρας ως αποτυχημένος.
4: Μπορεί να σας πει ότι τώρα ήρθε.
5: Και γυρίζει με 14% και πανηγυρίζει.
9: Κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Γαϊτάνη.
5: Και τον καιρό.
4: Λοιπόν, κάνετε λίγο πολύ υπομονή,
5: κύριε
4: Γαϊτάνη.
5: Ευχαριστούμε
4: πολύ, κύριε Γαϊτάνη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλαβίνα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Θεοδωράκη.
5: Με βλέπετε, κύριε Καλογερόπουλο.
4: Πάμε να δούμε τα καθημερινά μας, να δούμε ακρίβεια. Κάθε μέρα έχουμε άλλο θέμα, το συζητάμε. Τώρα έχουμε ειδική θεματική. Όχι, αυτό δεν έχει λυθεί, δεν μπορεί να το πει και ο κύριος Γαϊτάνης, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε.
10: Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά. Τον Μάιο του 2026 κατέγραψαν στα σούπερ μάρκετ αύξηση 8,59% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
11: Εξαρτάται την εποχή για τα φρούτα, αλλά και σε αυτά όσο μπορούμε κάνουμε περικοπές.
12: Τα απολύτως απαραίτητα δεν γίνεται να τα περιορίζεις, απλώς κάνουμε πια βόλτες πολλές σε πολλά σούπερ μάρκετ.
10: Οι τιμές, όπως λένε οι καταναλωτές, είναι απλησίαστες. Τα βερίκοκα αγγίζουν τα 6 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό, τα νεκταρίνια τα 3 ευρώ και 79 λεπτά, τα κεράσια παραμένουν στα 6 με 7 ευρώ και τα πεπόνια στα 2 με 3 ευρώ το κιλό.
13: Θα συνεχίσει ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία.
10: Στο σούπερ μάρκετ οι ντομάτες κοστίζουν 1 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό, οι πιπεριές 5 ευρώ και 44 λεπτά το κιλό, οι μελιτζάνες 3 ευρώ και 18 λεπτά και τα κολοκύθια 2 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Στις λαϊκές αγορές στρέφονται οι καταναλωτές προκειμένου να βρουν οικονομικότερες τιμές. Στους πάγκους των λαϊκών, βερίκοκα και νεκταρίνια πολλούνται στα 2,5 με 3 ευρώ το κιλό. Τα κεράσια φτάνουν έως τα 6 ευρώ και τα πεπόνια στο 1,5 ευρώ.
14: Οι τιμές ήταν εξωτερές, σας είπα. Δεν είναι δηλαδή για εμείς που είμαστε συνταξιούχοι, την βγάζουμε μέχρι τις 15 του μηνός.
15: Ενώ οι τιμές παραγωγού είναι χαμηλές, οι τιμές στην αγορά είναι στα ύψη.
10: Οι ντομάτες πολλούνται από 1 ευρώ και 20 λεπτά έως τα 2 ευρώ το κιλό. Οι πιπεριές και οι μελιτζάνες κοστίζουν 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό και τα κολοκύθια 1,5 ευρώ.
16: Δεν νομίζω ότι επηρεάζει το μεταφορικό, το οδικό μεταφορικό μέσον τη τιμή του προϊόντος. Γιατί αν βάλετε 25 τόνους ντομάτα μεταφοράς Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η αύξηση επί της τομής της ντομάτας είναι 0,005 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που συνεχώς αναφέρονται και διαδίδονται όρο λόγω μεταφοράς υπάρχουν οι αυξήσεις, δεν δικαιολογούνται με τίποτα.
10: Οι έμποροι προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές, όμως η διαφορά από το χωράφι στο ράφι είναι μεγάλη, όπως και το κέρδος των μεσαζόντων, μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στον καταναλωτή.
4: Λοιπόν, κεράσια και βερίγωκα, όπως έδειξε το ρεπορτάζ, είναι στα 6 με 7 ευρώ.
6: Πόσο?
4: 6 προς 7 ευρώ. Ναι. Για βγάλετε μου, ρε παιδιά, ότι έτσι δεν είναι.
6: Ναι.
4: Λοιπόν. Δημήτρη,
6: μα την άλλη φορά εγώ δεν είπα
4: ότι. Στη λαϊκή είχαμε ρωτήσει.
6: Εγώ πήγα,
4: το Σάββατο. Πήγα το Σάββατο. Έχω επιτόπιο ρεπορτάζ. Έχει και καλύτερες τιμές.
8: Εγώ 3,5 ευρώ πήρα ένα κιλό βερίκο.
4: Έχει.
6: Εγώ τα είδα.
4: Το λέω. Το είδα στη λαϊκή.
8: Το ποτέ.
4: Α, λέει παιδιά. Μάλλον τιμές σούπερ μάρκετ όμως.
8: Μα συγγνώμη, γιατί παίρνουμε μόνο την υψηλή τιμή και όχι και τη χαμηλή τιμή. Όταν μπορείς να βρεις βερίκοκα 3,5 ευρώ, γιατί λες τα 7.
4: Μπορεί ο άλλος ας πούμε, να παίρνει την εικόνα του σούπερ μάρκετ.
8: Για πάει στα 3,5.
6: Να γυρνάει όλη την Αττική. Μπορεί και να τη γυρίσει όλη την Αττική.
4: Η αλήθεια είναι στη μέση. Είδα και εγώ στη Λαϊκή ότι έχει πολύ καλύτερες τιμές.
8: Αλλά υπάρχει βερίκοκο που έχει 7 ευρώ και βερίκοκο που έχει 3 ευρώ. Γιατί θα πάρεις τον 7 και όχι τον 3. Το καταλαβαίνω.
6: Γιατί αν το σούπερ μάρκετ που είναι κοντά στο σπίτι του αλουνού έχει μπορεί, τέτοια
4: κάτσε,
6: τιμή.
4: Κοντά στα σπίτια και λαϊκές. Δηλαδή, κάτσε ένα λεπτό. Για τα φρούτα κάθε, λέμε τώρα.
6: Για τα φρούτα. Να... Λέτε για τη λαϊκή. Η λαϊκή
4: πήγα, εγώ και
6: λαϊκή,
4: το είδα. Έχει δίκιο σε αυτό που σου λέει.
6: Με συγχωρείτε.
4: Το είδα. Εγώ το σάβω.
6: Να πάνε στη λαϊκή.
8: Να πάνε όλοι στη λαϊκή. Δεν κατάλαβα. Γιατί
6: τι θα φύγουν από τις δουλειές τους για να πάνε στη λαϊκή.
4: Το Ερεμένη σου λέω.
6: Σε κάθε
4: γειτονιά. Είναι τρελό να πηγαίνουμε στη λαϊκή.
8: Τι λες τώρα.
6: Μα το Σάββατο. Έχει το Σάββατο λαϊκή.
8: Παντού έχει λαϊκή.
6: Εμένα γίνεται Δευτέρα. Σε κάθε περιοχή γίνεται διαφορετική. Ρε, δεν με τρελάνετε.
4: Λέει ότι υπάρχει και αυτή η τιμή. Εγώ δεν είμαι άσχετος. Έχω εικόνα. Έχω εικόνα, το είδα με τα μάτια μου.
8: Παντού γίνονται λαϊκές.
6: Σε μένα γίνεται τη Δευτέρα.
8: Παντού, γιατί τη Δευτέρα δεν μπορείς να βγεις εσύ να πας.
4: Όχι, δεν βγαίνει η Δευτέρα. Είναι κλεισμένη.
8: Κάνεις ποτέ τη Δευτέρα.
6: Μισό λεπτό. Ποτέ κάνεις εσύ, αγόρι μου.
8: Δεν μπορείς να βγεις τη Δευτέρα να πας στη λαϊκή.
4: Είναι κλεισμένη στο σπίτι.
6: Ένας εργαζόμενος.
8: Τη Δευτέρα το πρωί, γιατί δεν μπορείς να πας στη λαϊκή,
6: παιδί. Δεν μιλάμε για μένα, βρε, μπάρμπα. Ένας εργαζόμενος.
4: Μπάρμπα το Δημήτρη.
6: Θα αφήσει τη δουλειά του.
8: Οι άνθρωποι έχουν μία ώρα, μισή ώρα, μπορείς να πας στη λαϊκή.
6: Ο εργαζόμενος που πάει στη δουλειά του.
8: Ναι, είναι ο εργαζόμενος. Υπάρχουν...
6: Καλά, Δημήτρη.
8: Να σου πω, όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε. Εμείς πώς πάμε δηλαδή στη λαϊκή.
6: Εμείς κάνουμε, έχουμε ένα ελεύθερο ωράριο.
8: Εντάξει.
6: Ένας εργαζόμενος, κανονικός εργαζόμενος.
8: Λοιπόν, σου έχω απάντηση και γι' αυτό. Σου έχω απάντηση και γι' αυτό.
6: Σε μια εταιρεία που πάει σε ένα τέτοιο.
4: Ωραία, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό. Υπάρχει η τιμή. Μη φωνάζετε, ρε παιδιά. Υπάρχει η τιμή των σούπερ μάρκετ. Υπάρχει όμως και η τιμή των λαϊκών αγορών. Η οποία
8: να
4: έχει 2,5 ευρώ.
8: Λοιπόν, εγώ για την τιμή των σούπερ μάρκετ.
6: Δεν θα πηγαίνουν στη δουλειά για να πάνε στη λαϊκή να τα βρουν πιο φτηνά.
8: Αύριο το πρωί παρουσιάζεται η εφαρμογή πόσο κάνει.
4: Ναι, μας το είχε πει ο
8: Θεοδωρικάκος. Ναι, θα παρουσιαστεί αφενός στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά και στους υπουργούς. Είναι μια πολύ καλή εφαρμογή.
4: Δεν θα λύσει την ακρίβεια, απλώ θα δώσει μια συγκρίση. Δεν κάνω την παράθεση.
8: Θα δουλεύει και σε iOS και σε Android και σε ιστοσελίδα. Θα μπορεί να την έχει δωρεάν ο καθένα στο κινητό του.
4: Δεν θα την βάλει. Δεν θα την βάλει.
8: Άμα η Ελένη έχει λεφτά, μην την βάλει. Η Ελένη θα πάρει τα ακριβότερα
4: πάντα.
6: Να βρει τα πιο φτηνά. Αντί να ρίξουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
8: Μα οι τιμές υπάρχουν διάφορες τιμές, Ελένη.
4: Μα έχει και στα σούπερ μάρκετ.
8: Για το σούπερ μάρκετ είναι η εφαρμογή.
4: Δεν είναι χαμηλές, αλλά έχει και στο σούπερ μάρκετ.
8: Για το σούπερ μάρκετ είναι η εφαρμογή.
6: Και να τρέχουμε σαν τους τρελούς. Να μην πηγαίνουν στη δουλειά. Όπα, όπα,
4: κάτσε ρε Ελένη τώρα, δεν παρουσιάζεις το να πας στη λαϊκή λες και είναι Γολγοθάς. Ηρέμησε και
8: για όνομα του Θεού. Έκανε τη λαϊκή λες και είναι δεν ξέρω κι εγώ τι. Για όνομα του Θεού.
6: Έχεις δει εσύ κανένα εργαζόμενο.
8: Όλοι πάνε στη βεβαίως. Πριν πας στη δουλειά σου το πρωί, πας στη λαϊκή. Εγώ αυτό έκανα όταν δούλευα το πρωί.
6: Εσύ.
8: Βεβαίως, εγώ. Κάθε Παρασκευή μάλιστα. Έχει λαϊκή κάθε Παρασκευή. Και έχει και πάρα πολύ ωραία προϊόντα σε πληροφορώ.
6: Αγόρι μου, τι ώρα πήγαινε στη δουλειά σου.
8: Στις 8 το πρωί
6: πήγαινε.
8: Λαϊκή, μάλιστα, στις 8 το πρωί.
4: Για δουλειά.
8: Και στις 8 το πρωί ήμουν στη λαϊκή.
6: Εντάξει, εσένα ήταν η δουλειά σου.
8: Ξέρεις από τι ώρα ανοίγει η λαϊκή.
4: Δεν πάει καλογεροπούλου, τελείως.
8: Δεν πας, σας τα φέρνω.
6: Θέλω να πάω στη λαϊκή.
4: Άλλο λέει, το καρδιέρο.
8: Γιατί τι ώρα ξυπνάς εσύ να πας στη δουλειά σου τη Δευτέρα.
4: Θες να στέλνω τον Τάκη να
8: σταθεί το πρωί να πας στη δουλειά σου.
6: Δεν θα βάλω καλά, το ξυπνητήρι 7 το πρωί 8. Για να πάω στην λαϊκή.
8: Θα σας τα φέρνω εγώ το πρωί, 8 η ώρα,
4: Δημήτρη μου.
8: Σακούλες έξω από το
6: θέλω
8: σπίτι.
6: Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ που έχω δίπλα μου και να τα πάρω κανονικά.
8: Όλα θα τα πληρώσεις τότε με τιμή σούπερ μάρκετ. Λοιπόν.
6: Γιατί είναι γελία η κυβέρνηση.
8: Εννοώ τώρα που θα... Απλό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
6: Είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
8: Θα έρθει τώρα η επόμενη κυβέρνηση που δεν θα είναι γελία και θα είναι τζάμπα και στα σούπερ μάρκετ.
4: Θα είναι τζάμπα.
6: Θα είναι τζάμπα όλα. Να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Γιατί να είμαστε με το κινητό, λες και παίζουμε το παιχνίδι του θησαυρού.
8: Καταλάβαμε, θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Άσε με,
4: Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε και την τελευταία εξέλιξη με τον Γιωτόπουλο. Μας τα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρής. Μας εξήγησε το σκεπτικό, το οποίο τον οδηγεί ξανά στη φυλακή, για το ανώτερο όριο των 25 ετών που δεν είχε κλείσει και το γεγονός, όπως είπε και μας εξήγησε ο Υπουργός, ότι δεν είχε δείξει καμία μεταμέλεια. Αυτό είναι άλλωστε αληθές. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
17: Μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, ο αμετανόητος αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Διωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού.
18: Αυτό το οποίο μέτρησε, νομίζω, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μετανόησε ποτέ. Νομίζω στην αιτιολογία του βουλεύματος του Άριου Πάγου δεν μετανόησε ποτέ. Και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεξάρτητα, είχε μια, όπως προκύπτει, μια καλή διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια.
17: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που πέρασε το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, γύρω στις 8 το πρωί με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για να εκτελεστεί το ένταλμα. Η μεταφορά του στο δικαστικό Μέγαρο έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.
19: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά στις 8.30 το πρωί. Και μέσα σε μία ώρα ολοκληρώθηκαν οι νομικές ενέργειες για την φυλάκισή του.
13: Οι προϋποθέσεις, μάλλον, αρχίζουν και τελειώνουν στον τρόπο συμπεριφοράς διαγωγής και διαδρομής μέσα στη φυλακή.
17: Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, χθες, μετά την έκδοση του βουλεύματος, επιβιβάστηκε αρχικά σε ταξί αντί για περιπολικό, ενώ δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς έπρεπε να προηγηθούν ορισμένες τυπικές διαδικασίες.
20: Αυτό είναι ένα μέσο που επιλέχθηκε να συμμετέχει στην μεταφορά αυτού του ανθρώπου από τους αστυνομικούς. Ανήκει καθαρά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και όπως σχεδιάστηκε η μεταφορά αυτού του ανθρώπου.
17: Οι ανώτατοι δικαστές που υιοθέτησαν την εισήγηση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη έκριναν καταρχάς πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον 25 χρόνια στη φυλακή, ώστε να ζητήσει την αποφυλάκησή του, και όχι 24, τα οποία έχει εκτίσει μέχρι σήμερα, όντας καταδικασμένος 17 φορές στην ισόβιο κάθριξη.
21: Υπάρχει ανώτατο όριο ακόμα και στις περιπτώσεις των πολλών φορών ισόβιας κάθριξης ως επιβλητής της ποινής. Άρα, πάει για ένα χρόνο, γιατί υπάρχει το 25 ετία που είναι το ανώτατο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν κρίνω ποτέ τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι η ανέρεση ήταν σωστό μέτρο.
17: Μαζί με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, στις φυλακές παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, που εκτείει 11 φορές την ισόβιο κάθριξη, ο Χριστόδουλος Ξηρός, καταδικασμένος σε 6 φορές ισόβια, και ο Σάββας Ξηρός σε 5. Όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους το καλοκαίρι του 2027, οπότε συμπληρώνουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής.
4: Λοιπόν, πέρα από την άποψη, που έχουμε άποψη, και προφανώς όταν. Εγώ δεν λέω μόνο για όσα έγιναν, για το βαρύ φόρο αίματος, για τις δολοφονίες, γιατί μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, λέω και για τους συγγενείς των θυμάτων, που προφανώς δεν μπορούν να το διαχειριστούν και κανένας μας δεν μπορεί να είναι στη θέση τους. Αλλά το νομικό σκεπτικό μας το εξήγησε ο Φλωρίδης. Λέει, το 25 δεν τα έχει συμπληρώσει, αλλά και αν θες να πάρεις κάτω από το όριο του 25, πρέπει να έχεις δείξει μεταμέλεια. Ο Γιωτόπουλος, και το ξέρουμε όλοι, δεν έχει δείξει μεταμέλεια, το αντίθετο. Έτσι. Αυτό είναι το νομικό σκεπτικό. Δεν λέω για τις απόψεις μας τώρα, λέω για το νομικό σκεπτικό, το που μας εξήγησε πριν από λίγη ώρα ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και με αυτό οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή.
8: Εγώ πιστεύω και χαίρομαι ότι ο κύριος Φλωρίδης το σκέφτεται και πιθανώς να γίνει το επόμενο διάστημα. Για κάποια ειδεχθή εγκλήματα θα πρέπει το όριο από τα 25 να ανέβει στα 30. Δεν γίνεται ο άλλος να έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους και στα 25 χρόνια να είναι έξω ωραίος και καλός.
4: Και να μην έχει μετανοήσει.
8: Ναι, και να μην έχει μετανοήσει επίσης.
4: Γιατί εγώ ξαναλέω για όλους μας,
8: και όχι μόνο για το Γιωτόπουλο και για άλλες περιπτώσεις.
4: Συγγενών θυμάτων των λομοκρατών της 17 Νοέμβρη, που μπορεί να σκέφτονται ότι αυτός που σκότωσε τους συγγενείς μου είναι έξω στον δρόμο. Εντάξει, και από εκεί και πέρα όλα τα λένε νομικά, αλλά εγώ το λέω και σε ανθρώπινο επίπεδο.
8: Βλέπω ότι η κυβέρνηση το σκέφτεται και πιθανότητα θα το κάνει το επόμενο διάστημα για κάποια ιδιαιχθή εγκλήματα, το όριο να πάει στα 30 χρόνια και όχι στα 25 όπως είναι σήμερα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτή είναι η εξέλιξη. Το νομικό σκεπτικό εξηγήθηκε, μας το είπε πριν ο κ. Φλωρίδης. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, κάναμε το καθήκον μας για σήμερα. Δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα, που ακολουθεί αμέσως μετά με το Καλύτερα Αργά. Καλεσμένος της ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης. Και εμείς τα λέμε αύριο εδώ σταθερά στις 10 στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας.
6: Καλό βράδυ.
8: Καλό βράδυ.
22: Αμέσως μετά, Καλύτερα Αργά.

0: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μπας μη σένα.
2: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
1: Εσύ θα την αλλάξεις.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά το Yotomi, η Kigai, για υψηλές αποδόσεις, με Wi-Fi, Erai, με έξυπνη αφύγανση, για υγιεινή ατμόσφαιρα, και Gosai, με τεχνολογία AI, για εξοικονόμηση ενέργειας, μόνο από 399 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.
3: Άδεια και δίπλωμα.
4: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
3: Λαβάνη, over.
4: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος ΑΕΓΕ 72 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α2 Plus με λειτουργία Air Fry. Πυρολυτικό καθαρισμό και εστίες 5 ζωνών με χειριστήριο αφής, τώρα μόνο 799 ευρώ. Και δώρο σκούπα στικ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: Δεν ξέρω.
1: Ψύχρεμα το λέω, αλήθεια το σκεφτόμουν.
0: Δεν ξέρω. Γεγονός είναι ότι από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω μία φάτσα που γράφει, το έχω διαπιστώσει κι εγώ, το δέχομαι πια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γράφει με άνεση όμως διαφορετικούς ρόλους. Θα μπορούσε να γράφει ένα είδος.
0: Ναι. Ναι.
1: Και να πούμε
0: είναι ευλογία. Χρωστάω, το έχω πει κι άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα.
1: Ναι. Τι άλλο είναι ευλογία στην περίπτωσή σας?
0: Πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πολλά πράγματα. Η οικογένειά μου, ναι. οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις και εντάξει. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα.
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, αν είναι θέμα τύχης, γιατί και αυτό...
0: Φαντάζομαι ότι είναι και λίγο θέμα τύχης. Mm. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα δουλειάς, γιατί δεν είμαι και το πρότυπο του δουλευταρά, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Δεν την κυνηγάω πολύ τη δουλειά μας.
1: Θα υπέστη κανείς ότι είστε, γιατί ακριβώς επειδή παίζετε πολύ διαφορετικά πράγματα, επειδή γράφετε κάνοντας πολύ διαφορετικά project και μεγάλες δουλειές έτσι, που έχουν βγει από τα σύνορα της Ελλάδος, θα υπέστη κανείς ότι είστε ένας εργασιομανής καλλιτέχνης.
0: Όχι, την αγαπάω πολύ. Την αγαπάω πολύ. Mm. Την κάνω με πάρα πολύ αγάπη και με πολύ κέφι. Αλλά δεν είμαι ο τύπος που θα σηκωθώ να κάτσω να διαβάσω πολύ, να μελετήσω πολύ για κάποιο ρόλο. Όχι, μ' αρέσει η δουλειά. Δεν μπορώ να κάθομαι ούτε στιγμή δηλαδή. Αλλά μ' αρέσει και η χειρονακτική εργασία, μ' αρέσουν και άλλα πράγματα. Οπότε γενικά είμαι μονίμως απασχολημένος με κάτι. Δεν είναι όμως πάντα το αντικείμενο της δουλειάς μου αυτό.
1: Με τι ήσασταν απασχολημένος πριν έρθετε εδώ?
0: Με τον κήπο. Ναι, κατασκεύαζα κάτι, ένα στέγαστρο, τέλος πάντων, για κάτι μηχανήματα.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, το σπίτι σας είναι και ένα έργο σε εξέλιξη για σας, έτσι. Είναι κάπως σαν αγρόκτημα. Έχετε πει πολλές φορές ότι έχετε ζώα.
0: Παλιά, τώρα δεν έχουμε πια. Έχουμε λίγα ζώα τώρα, μόνο τα πέτα, ας πούμε, αυτά που είναι μέσα στο σπίτι. Παλιά είχα και κότες και πάπιες και χήνες και διάφορα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πλέον η ηλικία και όλα αυτά, εντάξει, έχουμε βαρύνει λίγο. Δεν αντέχω να τα φροντίζω, έχουν αυξηθεί και οι δουλειές. Δεν είμαι κι εγώ όπως ήμουνα, οπότε λίγο τα παράτησα. Είχαμε και βοήθεια από τα πεθερικά μου που έμεναν μαζί μας, ας πούμε, και στον κάτω όροφο και τέλος πάντων υπήρχαν άνθρωποι να τα φροντίσουν όταν λείπαμε εμείς. Τώρα πια είναι δύσκολο.
1: Αυτό είναι μια. Το έχουν πολλοί άνθρωποι. Είναι ανάγκη, είναι αίσθηση πληρότητας ότι έχω τη γη μου, γιατί η γη είναι διαφορετική από ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα. Και έχω και τα ζωντανά και έχω και γη στην οποία μπορώ να δουλέψω. Νομίζω είναι μια βαθύτερη ευχαρίστηση.
0: Πρέπει να είναι κάτι αρχαίγωνο, μέσα στο DNA. Εγώ αισθάνομαι, και το συζητούσα με ένα φίλο μου τώρα, γιατί μου έστειλε κάτι φωτογραφίες που φυτεύει κάτι πράγματα, και του λέω είναι ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δουλεύω μόνο όταν κάνω πράγματα με τα χέρια και φτιάχνω πράγματα. Μόνο τότε αισθάνομαι ότι δουλεύω. Τις υπόλοιπες ώρες νομίζω ότι δεν δουλεύω.
1: Ότι είναι κάτι άλλο,
0: ότι
1: πιο
0: είναι κάτι
1: light.
0: Άλλο, ναι. Η δουλειά νομίζω ότι είναι να πιάσεις κάτι και να το φτιάξεις. Εκείνη την ώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι δουλειά.
1: Αν ερχόμουν στο σπίτι σας, στο κτήμα να πω, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα μου δείχνατε και θα μου λέγατε, να, αυτό το κατάφερα μόνος μου?
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι... δεν πολύ δείχνω.
1: Είναι για προσωπική σας
0: χρήση. Ναι, για προσωπική χρήση. Ούτε είναι κανένα σπίτι, μην φανταστείτε δηλαδή. Είναι handmade όλο. Δεν είναι.
1: Αυτό είναι. Αν
0: είναι κάποια βίλα, θέλω να πω.
1: Ναι, το handmade μπορεί να έχετε, δεν ξέρω, ράφια, φυτά.
0: Ναι, όλα αυτά. Τα φυτά. Ναι, όλα αυτά. Τα αγαπημένα μου φυτά. Υπάρχουν φυτά που τα έχω φροντίσει με αγάπη, ας πούμε, και τα νοιάζομαι και τα αγαπώ ακόμη. Τα ζώα μου, τα αυτά.
1: Ναι.
0: Κάποιες κατασκευές, ένα σημείο, ας πούμε, ένας μικρός φράχτης.
1: Αυτά έχουν και έγνοιες πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η έγνοια σας αυτόν τον καιρό είναι κάποια ντομάτα, κάποια συγκεκριμένη καλλιέργεια.
0: Αυτόν τον καιρό απολαμβάνω το μικρό διάστημα ανεργίας που έχω μέχρι να ξεκινήσουν οι επόμενες δουλειές. Mm. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση τώρα διαλύματος. Διαλύματος από αυτό που λέμε δουλειά, έτσι, γιατί για μένα τώρα αρχίζει η δουλειά. Δηλαδή, τώρα πρέπει να σκάψω, να φροντίσω τον κήπο, να κατασκευάσω ό,τι δεν είχα προλάβει, να φτιάξω την αποθήκη, να τακτοποιήσω τα εργαλεία, να τα καθαρίσω, να κάνω, να φτιάξω, όλα αυτά. Τα οποία τα χαίρομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ που τα κάνω, αλλά δεν έχω την ευκαιρία να τα κάνω όλο το χρόνο λόγω της άλλης δουλειάς. Mm-hmm. Και τώρα είναι ευκαιρία, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο που μεσολαβεί, ας πούμε, κενό, να μπορέσω να κάνω κάποια τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη να δουλεύουν συνεχώς προσθέτουν. Βάζουν κι άλλα στο κεφάλι τους.
0: Ναι.
1: Είναι το βασικό.
0: Και γκρινιάζουμε και μετά ότι έχω πολλή δουλειά και μόνος μου τα κάνω, εντάξει.
1: Ναι. Συνειδητοποιώ ότι ίσως έχετε πετύχει αυτό που

0: άνθρωποι θέλουν να φτάσουν στο τέλος. Στο τέλος όχι της ζωής τους. Αλλά αφού έχουν, λένε ας πούμε ότι κάποια στιγμή θα πάω στο κτήμα μου, κάποια στιγμή θα καλλιεργήσω. Το ξεκίνησατε νωρίς εσείς αυτό?
1: Ναι, το ξεκινήσαμε νωρίς, το χάρηκα, το διασκέδασα. Δεν είναι, είναι μέσα κοντά στην Αθήνα και κοντά στις δουλειές μου, οπότε. Αλλά δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να αποσυρθώ ακόμη περισσότερο κάποια στιγμή.
0: Πιο μακριά δηλαδή.
1: Πιο μακριά, ναι, ναι.
0: Πιο μακριά. Πιο αγρότης, κανονικός.
1: Πιο αγρότης, πιο ερημίτης, πιο όλα αυτά. Ναι. Ερημίτης όχι με την έννοια του να μην βλέπω άνθρωπο, αλλά να είμαι πιο απομονωμένος, να μην χρειάζεται να είμαι κοντά σε πόλεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τύπος της πόλης.
0: Υπάρχει τέτοιο plan B που λένε και οι πολιτικοί?
1: Είναι δύσκολο με αυτή τη δουλειά. Απλώς το ονειρευόμαστε και θα ζήσουμε με αυτό μάλλον, σαν όνειρο μόνο.
0: Ναι.
1: Με τη δουλειά που κάνω, θα ήθελα να είμαι ένα συγγραφέας, ας πούμε, θα ήθελα να είμαι κάτι άλλο.
0: Α, καλά, γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Για να... Δεν γίνεται, δεν το έχω το ταλέντο καθόλου. Δεν μπορώ.
0: Άρα το έχετε δοκιμάσει?
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, το βλέπω, το νιώθω, γιατί όταν μου λένε γράψε κάτι. Από μια συνέντευξη που μου λένε γράψε ένα κείμενο κλπ. Είναι το χειρότερό μου, δεν μπορώ να κάτσω να γράψω.
0: Άρα εσείς μπορείτε να το παίζετε το κείμενο.
1: Μια χαρά να το παίξω. Ναι, ή να το διορθώσω, άμα είναι άλλου.
0: Α, και αυτό είναι ένα.
1: Και αυτό είναι. Διορθωτής θα μπορούσα να.
0: Ένα σημαντικό.
1: Επιμελητής.
0: Σημαντικό προσώπημα. Έχω δει συνέντευξη σας και έχετε πει ότι επειδή μεγαλώσετε σε μονογονεϊκή οικογένεια, έτσι, είχατε την επιθυμία να κάνετε και οικογένεια νωρίς. Αλλά φαντάζομαι και όλα αυτά τα γύρω-γύρω είναι μια επιθυμία, είναι η ζωή Disney που λέω εγώ. Να έχει κάποιος τη γάτα του, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, να κάθεται, να υπάρχει τρόπος ένας άνθρωπος που έχει ζήσει λίγο δύσκολα, οικογενειακά εννοώ, γιατί μεγαλώστε με τη μαμά σας, μία μαμά μόνη είναι πάντα δύσκολη πίστα, να βγάλει από τη μέση τα προβλήματα, να αποφύγει αυτά τα οικογενειακά, τους χωρισμούς, τους τσακωμούς, τα παιδιά που δεν θέλουν αυτό που θέλουν οι γονείς, υπάρχει τρόπος.
1: Να σας πω πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ότι τα έβγαλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω καμία πολύ ταλαιπωρημένη ζωή. Mm-hmm. Και με τη μητέρα μου μια χαρά τα πήγαμε. Δηλαδή δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε μου δημιούργησε. Ναι. Αντιθέτως, ήταν άνθρωπος που μου διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή.
0: Σας άφησε και πολύ μικρό να μείνετε μόνος σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν το αντίθετο από αυτό που περιμένει κανείς από μια χωρισμένη γυναίκα μόνη, ας πούμε. Που συνήθως
0: το γιο θέλει να τον ταντεύει.
1: Το γιο και τον κρατάει εκεί. Ναι, το αντίθετο ήταν, κάνει τη ζωή σου, κάνει τη δουλειά σου.
0: Πώς θέλει να κάνει και εκεί να ηρεμήσει κάποια στιγμή, γιατί οι μαμάδες μονογονεϊκές οικογένειες δουλεύουν πολύ πιο σκληρά.
1: Ναι, δούλευε πάρα πολύ σκληρά, βέβαια. Ήταν αναγκασμένη έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είχα ποτέ, δεν ένιωσα λοιπόν τα προβλήματα μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Και πάντα μ' άρεσε βέβαια, επειδή αισθανόμουν πολύ έντονη την έλλειψη αδερφού κλπ.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα εγώ να έχω μια οικογένεια που να κάνω παιδιά και να όχι μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ, να σας πω. Ωραία. Άρα βρήκατε και τρόπο να τα κάνετε πιο απλά. Τα πιο απλά είναι τα πιο.
1: Ναι.
0: Με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Και αυτά που γίνονται έτσι χωρίς να το βάζεις σαν στόχο, ας πούμε. Δεν ήταν πάντα ο στόχος μου, δεν το προσπάθησα να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα βαθύ θέλω που προφανώς με κάποιο τρόπο. Ενστικτοδός το οδήγησα προς τα εκεί. Δεν έχω συνταγές για να προτείνω.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται.
0: Αυτό απαιτεί και μία σύντροφο που να θέλει το ίδιο. Γιατί θα μπορούσε να έχετε μία σύζυγο, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, που να είναι, ξέρω εγώ, πολύ κοσμική. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι. Να είναι λίγο διαφορετικό το όνειρο. Διαφέρεται πουθενά?
1: Διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν. Μία τύπησα με δερμάτινα, με μηχανόβια, κάτι που εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ας πούμε, και έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ κλπ. Προφανώς σε μένα βρήκε κάτι. Εγώ επίσης δεν πήγαινα, δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο.
0: Άρα είχατε την επιθυμία εκείνη, ήταν η πιο άγρια, ας πούμε, εκδοχή μέσα στη σχέση και λέγατε θα την καταφέρω και θα την...
1: Όχι, όχι, όχι. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και από εκεί και πέρα η ίδια η ζωή μας έδειξε ότι ναι, με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είμαι και από τις δύο πλευρές αυτό και θέλω να κάνω και οικογένεια.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα τα άλλα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή η σύζυγος άφησε τη μηχανή, εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια γιατί ήμουν μονίμως με ένα σακίδιο και έφευγα. Αλλάξαμε τρόπο ζωής και είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί.
0: Άρα είναι αυτό που κρατάει τους ανθρώπους μαζί. Το ότι έχουν επιλέξει συνειδητά να είναι μαζί. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Νομίζω ναι. Ναι. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται έτσι. Να μην αλλοιωθεί, να μην χαλάσει, να μην ξεχάσεις το τι ήταν αυτό που σ' άρεσε στον άλλον κάποτε και πλέον δεν σ' αρέσει και όλα αυτά.
0: Όταν είναι δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι σε μία σχέση, υπάρχει ανταγωνισμός? Είναι το εγώ το κάνω λίγο καλύτερα από σένα? Ανθρώπινο είναι.
1: Τώρα θα σας πω, εγώ δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό και δεν έχω ούτε με κανένα συνάδελφο. Δηλαδή, πάντα μου άρεσε να δουλεύω με πολύ καλύτερους συναδέλφους. Δεν φιλοδόξησα ποτέ να είμαι ο καλύτερος σε μια παράσταση. Δεν με εκπροσωπούσε ποτέ το κλέβεις την παράσταση και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια ομαδική δουλειά που καλό είναι να είμαστε πολύ καλοί και να γινόμαστε καλύτεροι ο ένας από τον άλλον. Δεν το λέω αυτό τώρα από μετριοφροσύνη, αλλά δεν το είχα ποτέ. Δεν με ενδιέφερε ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Βέβαια, πάντα κάποιος μπαίνει το όνομα του πρώτο. Και ξέρω ότι στο δικό σας κόσμο του θεάτρου είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι πρωταγωνιστής.
1: Okay.
0: Δεν το έχετε εσείς. Αυτό το τσιπάκι λείπει.
1: Δεν το έχω. Δεν φιλοδόξα ποτέ ούτε να γίνω πρωταγωνιστής, ούτε δεν με ενδιέφερε αυτό.
0: Πολύ καλύτερος ηθοποιός από εσάς. Ποιος είναι?
1: Πολύ καλύτεροι. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πού υπερέχουν?
1: Καταρχάς χορεύουν και τραγουδάνε πολύ καλύτερα από μένα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω καθόλου. Δεν είναι στα skills μου αυτό, δεν το έχω. Επίσης, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε ορισμένα συγκεκριμένα είδη θεάτρου.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τα έχω σπουδάσει και δεν τα έχω δουλέψει τόσο πολύ, δεν έχω ασκηθεί τόσο πολύ. Ή αν θέλετε, μπορεί και να μην με ενδιαφέρουν τόσο πολύ.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ πού δεν έχετε ασκηθεί και ομολογώ.
1: Έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει τα πάντα. Αλλά δεν αισθάνομαι, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, η αρχαία τραγωδία είναι το φόρτε μου.
0: Okay. Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι και πιστεύω ότι υπάρχουν, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα σε κάποια είδη.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες δουλειές. Και ακόμη και στην ίδια δουλειά. Δηλαδή είναι και θέμα πώς θα προσεγγίσει κανείς ένα ρόλο. Έτσι. Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να δεις τρεις ανθρώπους στον ίδιο ρόλο και ο ένας να έχει κάνει μια προσέγγιση που δεν την περίμενες ποτέ, δεν την πίστευες ποτέ και να είναι μαγικός, ας πούμε. Ναι. Και οι άλλοι να κάνουν απλώς μια καλή ερμηνεία.
0: Mm-hmm. Επειδή είμαστε μικρό χωριό, μικρή χώρα, έτσι, ένας ηθοποιός όταν βγαίνει από τα στενά εδώ σύνορα, τα όρια τα δικά μας και μετράει τον εαυτό του σε δουλειές πιο μεγάλες, εκεί καταλάβατε, είπατε, τώρα μπορώ εγώ να σταθώ όμως, το έχω τελικά. Είμαι διεθνής παίκτης.
1: Όχι, καλέ.
0: Είναι τόσο μεγάλο να είναι κανείς διεθνής παίκτης? Εντάξει.
1: Δεν είναι μεγάλο, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις μια καριέρα. Δεν σημαίνει τίποτα τώρα δύο και τρεις δουλειές, ας πούμε, στο εξωτερικό. Ακόμη και τέσσερις και πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μπορείς άνετα να ζήσεις έξω, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό. Mm-hmm. Έκανα κάποιες σημαντικές δουλειές
0: στο
1: εξωτερικό.
0: Πολύ γνωστές και καλές. Ναι.
1: Τις ευχαριστήθηκα, τις χάρηκα, ικανοποιήθηκα, πήρα τις επιβραβεύσεις που είχα ανάγκη, ας πούμε, τα κατάφερα. Γιατί μερικές από αυτές ήταν και προκλήσεις για μένα και ήθελα να δω αν αντέχω να το κάνω.
0: Λόγω θέματος.
1: Όχι μόνο λόγω θέματος, είτε λόγω θέματος, ακόμα και λόγω γλώσσας. Δηλαδή η πρώτη μου ταινία ήταν στα Ιταλικά χωρίς να ξέρω γρή Ιταλικά, ας πούμε.
0: Αυτό πώς είναι, γιατί είναι σαν να...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Έπρεπε εκτός των άλλων.
0: Σας στείλαν και ένα δάσκαλο μαζί, πρέπει να το βρείτε.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Και κάθε μέρα απίστευτο διάβασμα για τα αυτά που έχεις να πεις την επόμενη μέρα. Και έτσι και ο συνάδελφος, ο Ιταλός, άλλαζε κάτι. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, δεν καταλάβαινε. Είχα μάθει την τελευταία λέξη για να μπορέσω να απαντήσω, ας πούμε. Δεν ήταν
0: είναι πολύ σπουδαίο πάντως όταν μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που έχει επιλογές ψάχνει και βρίσκει το σχεδαρέσει, επιμένει στο σχεδαρέσει, ακόμα και ενώ μπορεί να έχει δυσκολίες να μην μιλάει Ιταλικά, μπορεί έχει να βρει τόσους ανθρώπους. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς σας βρήκανε?
1: Μου έκανε πολύ εντύπωση και εμένα αυτό, δηλαδή, γιατί η παραγωγή στην πρώτη δουλειά που έκανες.
0: Όσο και φανταστικά καλός να είστε.
1: Ναι.
0: Έχουν εκατομμύρια επιλογές πραγματικά, κυριολεκτικά.
1: Εννοείται. Ναι. Ήταν παράλογο, δηλαδή, ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω πώς και γιατί.
0: Σας είπανε την ιστορία?
1: Βέβαια, μου την είπανε. Ναι. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μία ταινία. Mm-hmm. Διαμέρισμα στην Αθήνα, λέγεται mm-hmm. η ταινία, Απαρταμέντο Ατατέν. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα, έγιναν κάποιες οντισιόν εδώ, μέσα σε αυτές πέρασα κι εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, επώνυμοι, γνωστοί κλπ. Πήγαν στην οντισιόν. Μετά από πολύ καιρό έμαθα ότι η ελληνική συμπαραγωγή αποσύρθηκε και η ταινία θα γίνει στην Ιταλία. Και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το σκηνοθέτη ότι θα είσαι εσύ. Λέω, ναι, αλλά η ταινία ήταν να γίνει στα ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω Ιταλικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία, μου κόλλησε ότι θα είσαι εσύ.
0: Αποφασισμένος.
1: Απόφαση του σκηνοθέτη τώρα. Στην πορεία έμαθα ότι ακόμη και από το Υπουργείο Πολιτισμού εκεί, ας πούμε, της Ιταλίας, του είπανε γιατί τώρα ξαφνικά Έλληνας ηθοποιός.
0: Είχε και υπουργός δηλαδή την απορία.
1: Δεν υπήρχε λόγος. Εντάξει. Ναι. Έπρεπε να βγάλω ιταλικό αφημί, έπρεπε να κάνω 1000 και λέω, αφού έχεις τόσο στην Ιταλία δηλαδή ταλαντούχους ηθοποιούς, δεν χρειάζεσαι εμένα. Και επιπλέον η ταινία θα γίνει στα ιταλικά. Ναι. Το παράδοξο είναι ότι μετά η ταινία, αφού έγινε και αφού εγώ αναγκάστηκα να μάθω ιταλικά, σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ που παίχτηκε, μεταγλωτίστηκε στα ελληνικά, γιατί το θέμα ήταν ελληνικό. Ναι. Και έτσι αναγκάστηκε μετά να μεταγλωτίσω τον εαυτό μου στα ελληνικά.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αποκτήσατε αυτή την. Πώς το πω, αυτή την όχι άκρη, αυτή ναι. την ιδιότητα, αυτό το παράθυρο ναι. στις διεθνείς δουλειές. Και εκεί έτσι πάει, αν σας δούνε σε μία.
1: Ναι, αυτή η ταινία έγινε το 2010. Εντάξει, είχα ήδη κάνει κάτι άλλο με ένα σουηδικό σύριαλ, μια αγγλική συμμετοχή σε μια σειρά. Αλλά στην Ιταλία, επειδή ήταν μεγάλη, ήταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια μεγάλη μήκους ταινία και πήγε και καλά, δηλαδή βραβεύτηκε και η ταινία σε διεθνή φεστιβάλ. Δεν έχει παιχτεί στην Ελλάδα ποτέ.
0: Ναι.
1: Βρήκα και έναν ατζέντη στην Ιταλία, ο οποίος μετά μου προσέφερε αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Πάλι και εκεί έγινε με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή. Ήταν αυτό που το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ήταν γραμμένο, τα πιστεύετε αυτά, ότι κάπως υπήρχε.
1: Τι ξέρω, να σας πω κάτι.
0: Υπήρχε στις προδιαγραφές του και αδάρες.
1: Με είχε πάρει πολλές φορές τηλέφωνο ο ατζέντης να πάω για δουλειές, αλλά πάντα ήμουν κλεισμένο σε μια άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσα να πάω. Mm-hmm. Πάντα έλεγα όχι, λοιπόν, δεν έχω αυτό το περιθώριο.
0: Είναι συν το να είναι και ξένη. Η παραγωγή, ότι εντάξει, τώρα κάνω αυτό, αλλά το άλλο είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι, όσο να είναι, εντάξει, σε τραβάει περισσότερο, το γουστάρεις. Είναι μια νέα εμπειρία, νέοι άνθρωποι. Με είχαν πάρει για να κάνω μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ποιος θα κάνει στην Ελλάδα ταινία επιστημονικής φαντασίας?
0: Ναι.
1: Πού να φανταστώ εγώ ότι θα παίξω ποτέ με διαστημόπλοια, ας πούμε, και με τέτοια. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λες έστω, να το ζήσω.
0: Ο Σπίλμπεργκ ήταν.
1: Όχι. Δεν το έκανα αυτό. Δεν, αυτό το έχασα. Δεν μπορούσα να το κάνω γιατί ήμουν σε περιοδεία με ένα θείασο εδώ στην Ελλάδα και θα έπρεπε να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Δεν γίνεται.
0: Τι το κάνατε, πάντως, κρατήσατε το λόγο σας.
1: Εννοείται, ναι. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, έχω χάσει πολλές δουλειές. Αλλά σε εκείνη, στην περίπτωση, ας πούμε, του Σουμπούρα που έγινε μετά.
0: Ναι, πολύ γνωστή στο Netflix.
1: Ήμουνα για παράσταση στην Go.
0: Ναι.
1: Μου είπαν έλα αύριο στη Ρώμη για να κάνεις οντισιόν και λέω δεν γίνεται, παίζω στην Go.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Και μετά από μια ώρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε υπάρχει πτήση Go Ρώμη. Απευθείας.
0: Σας βρήκανε και την πτήση.
1: Μου βρήκανε και την πτήση. Ήταν. Και πήγα με μια εταιρεία η οποία ήταν Ιταλικά ταχυδρομεία. Δεν ξέρω ούτε καν την εταιρεία, ναι.
0: Μαζί με τα γράμματα. Ωραίο.
1: Οπότε ήταν γραφτό. Γι' αυτό λέω ότι ήταν γραφτό. Δηλαδή βρέθηκε μέχρι και πτήση απευθείας, ας πούμε, Ρώμη-Κο. Για ναι. να μπορέσω να.
0: Θα υπέθετα κι εγώ ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι φαίνεται.
1: Υπήρξε.
0: Υπήρξε. Ωραία. Θα σας ρωτήσω κάτι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα και μπορούν να κάνουν άσχετες δουλειές. Υπάρχει αυτό, όπως λέγεται, το σύνδρομο του απατεώνα, που κάτι συμβαίνει στην καριέρα ενός ανθρώπου ή και στη δουλειά του ή και στην τέχνη του. Και λέει, πώς έφτασα εγώ εδώ, το προηγούμενο βράδυ, πριν το γύρισμα στην παραγωγή που είναι διεθνής και είναι άλλες.
1: Ναι.
0: Είχατε αυτό το σύνδρομο, ότι πού πάω εγώ τώρα, τι θα κάνω. Είχατε τη σιγουριά ότι είμαι ένας καλός ηθοποιός, έχω παίξει χιλιάδες πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είμαι εκτός συνόρων και θα πάω και θα κάνω τη δουλειά μου.
1: Ανάμεικτο. Και τα δύο υπάρχουν. Και τη σιγουριά την είχα.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς αυτήν δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρεις. Δηλαδή, αν πας τρέμοντας, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Είχα τη σιγουριά. Αλλά το θέμα είναι να τη δουν και οι άλλοι αυτή τη σιγουριά αφενός.
0: Ναι.
1: Να μην αισθάνεσαι μόνο εσύ ότι μπορείς να τα καταφέρεις, να το πιστέψουν και οι άλλοι. Εκεί είχα λοιπόν και το δεδομένο ότι το πιστέψανε και οι άλλοι. Και με πήραν
0: το παίξατε για να το πιστέψουν. Ρωτάω γιατί αυτοί που μας βλέπουν
1: όχι,
0: τώρα.
1: Πολλές φορές έχω την έννοια και εγώ ότι τους κοροϊδεύω. Ότι δεν είμαι τόσο καλός όσο φαντάζονται.
0: Όλοι οι άνθρωποι. Δεν, νομίζω, δεν θα υπήρχε σύνδρομο διαφορετικά.
1: Νομίζω ότι είναι ένα σύνδρομο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και μετά, επειδή ήταν και λίγο δύσκολες οι συνθήκες, ήταν πράγματα που δεν τα είχα κάνει ποτέ στη δουλειά, ας πούμε, και λοιπά, δύσκολα γυρίσματα και τέτοια. Λίγο αποστασιοποιήθηκα. Λέω εντάξει, τώρα πρέπει να βουτήξεις μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόσεχε γιατί αν αρχίσεις και το σκέφτεσαι αυτό, θα σε ταλαιπωρήσει, θα χάσεις το στόχο σου που είναι να παίξεις καλά. Βγες απ' έξω. Και στην ουσία ήμουν παρατηρητής του εαυτού μου.
0: Αυτό αρκεί για να κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του. Σας ρωτάω γενικά, γιατί ταυτίζονται τώρα διάφοροι άνθρωποι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Βγαίνετε έξω και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, και σε άλλες περιπτώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις.
0: Τώρα γεράσιμε, κάνε τη δουλειά σου.
1: Τώρα κάνε τη δουλειά σου και βγες απ' έξω, ναι. βγες απ' έξω και δες τα πράγματα απ' έξω. Μην μπαίνεις μέσα, μην εμπλακείς με κάποιο τρόπο, ας πούμε, παραπάνω μέσα, ναι. Γιατί αυτό μπορεί να βγει σε κακό. Οπότε κρατήσω απ' έξω.
0: Άρα τι δώσαμε, νομίζω, τη συμβουλή εδώ σε όποιον είναι, έχετε κάποια δουλειά να κάνετε.
1: Δεν παίρνω την ευθύνη. Αν
0: δεν παίρνουμε καμία ευθύνη. Εννοείται δεν παίρνουμε ευθύνη, αλλά λέμε ότι ένας τρόπος είναι να δει κανείς τον εαυτό του. Είστε τροπαλός τύπος.
1: Ναι.
0: Έχετε μία συστολή τώρα που τα λέμε.
1: Ναι. Είμαι.
0: Πώς είναι δυνατόν. Κι όμως.
1: Δεν νομίζω ότι είμαι μόνος. Ξέρω πολλούς που είναι στο χώρο του θεάματος, ας πούμε, και είναι πολύ ντροπαλοί και πολύ.
0: Ναι.
1: Είμαι ντροπαλός, δηλαδή, γενικά στις κοινωνικές εκδηλώσεις και σε αυτά. Ναι, μάλλον δεν είμαι πολύ.
0: Και επιμένετε να περιγράφετε τον εαυτό σας, από ό,τι έχω διαβάσει σε συνεντεύξεις, ορθώστε με αν κάνω λάθος, ως έναν άνθρωπο που είναι εργάτης. Δεν θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής, έρχεται ως καθαρέσεις τώρα και κάτι θα γίνει. Θέλετε να έχετε αυτή την πιο ήσυχη εμπλοκή μόνο.
1: Πάντα με ενδιέφερε αυτό. Δηλαδή, αισθανόμουν πάντα ότι οι δουλειές είναι ένας μηχανισμός ολόκληρος και εγώ θέλω να είμαι απλώς ένα γρανάζι, ας πούμε, σε αυτό. Mm-hmm. Και απλώς να κάνουμε όλοι σωστά τη δουλειά μας. Με πειράζει όταν κάποιοι δεν την κάνουν. Δηλαδή, γιατί χαλάει το πράγμα.
0: Ναι. Αν ρωτήσω τώρα τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας, τι είδους γρανάζι είναι ο Σκιαδαρέσης, τέλος πάντων, σε αυτή τη μηχανή, τι θα μου πούνε. Είναι καλό, είναι μεγάλο, είναι σκαλώνει και δημιουργεί πρόβλημα, τι θα μου πούν.
1: Όχι, θέλω να πιστεύω ότι θα σας πω. Το τελευταίο που θα σας πούν είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα. Το τελευταίο. Γενικά, μάλλον τα πάω καλά με τους συνεργάτες και φαντάζομαι ότι θα ακούσετε καλά. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, μπορώ να σας τους πω ποιοι είναι. Να σας πούνε πολύ αρνητικά πράγματα. Δεν έχεις
0: με τους οποίους έχετε τσακωθεί ή δεν σας χωνεύουν.
1: Και δεν με χωνεύουν και έχω τσακωθεί και δεν τους χωνεύω επίσης.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός επαγγελματίας, σοβαρός, πολύ αφοσιωμένος σε αυτό, χαμηλών τόνων, πώς μπορεί να τσακωθεί με κάποιον.
1: Α, μια χαρά.
0: Τι μπορεί να σας κάνουν και να εκνευριστείτε.
1: Πολλά πράγματα. Δεν μ' αρέσει η αδικία καταρχάς.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τσακωθώ πολύ εύκολα αν βλέπω ότι αδικείται κάποιος ή κάτι. Έξω από τα όρια, έτσι, αυτά τα ανεκτά, ας πούμε.
0: Okay.
1: Επίσης, ακόμη περισσότερο όταν αδικούν εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που με έχουν βγάλει από τα ρούχα μου. Τι να κάνω.
0: Ναι. Διάβασα όμως ότι δεν πουλάτε τον εαυτό σας καλά. Μην απαντήσετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: έχουμε μία απίστευτη είδηση.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
2: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
3: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Αναλύω κινδύνους και διαμορφώνω λύσεις με γνώμονα την ασφάλεια των συστημάτων. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
4: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
3: Θες να μιλήσουμε για το Cyber Security?
2: Το αγαπημένο μου θέμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
3: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
2: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
4: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανες την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Μαζί μας είναι ο Γεράσιμος Κεδαρίσης. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ τα πράγματα που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Έχετε πει ότι δεν ήμουν ποτέ από τους υψηλά αμοιβόμενους ηθοποιούς. Μα με τόσα παράσημα, με συμμετοχές σε ξένες παραγωγές. Έχω ανασφάλεια, διαβάζω εδώ ότι έχετε πει. Φοβάμαι αν ζητήσω λίγο παραπάνω, μπορώ να χάσω τη δουλειά μου και να μην βρω άλλη. Το έχετε πει αυτό το πράγμα. Ναι. Συνεχίζετε να είστε τόσο ανασφαλείς?
6: Ναι, είμαι ανασφαλής. Ναι. Ξέρω τι είμαι.
5: Έχει τύχει ποτέ να καταλάβετε ότι επειδή εσείς είστε σεμνός και ότι ο διπλανός πληρώνεται πολύ περισσότερο?
6: Βέβαια, πολλές φορές. Ναι. Δεν με πειράζει αυτό. Καλά κάνει και πληρώνεται περισσότερο. Mm-hmm. Και δεν αισθάνομαι ότι αδικούμαι εγώ, αφού δεν το διεκδίκησα.
5: Ναι.
6: Ή δεν ξέρω να το διεκδικήσω. Δεν με πειράζει. Εμένα με νοιάζει να είμαι ικανοποιημένος ότι αυτό που συμφωνήσαμε θα το πάρω.
5: Ναι. Δεν λέτε, δεν σας εκνευρίζω όμως το ότι μπορεί να λένε «Α, ο Σκεδαρίς είναι καλός, αλλά εντάξει, μπορώ και να τον πληρώσω λιγότερο».
6: Όχι, δεν με πειράζει.
5: Δεν σας ενοχλεί καθόλου?
6: Δεν με ενοχλεί αυτό, όχι.
5: Ωραία.
6: Όχι, αφού δεν είναι μέσα στις δυνατότητες που έχω να το διεκδικήσω το παραπάνω,
5: ναι,
6: δεν πειράζει, ας πληρωθώ όσο πρέπει, ναι, όσο τέλος πάντων συμφωνήσω.
5: Είναι άγριος ο κόσμος της δικής σας τέχνης? Τώρα εμείς είμαστε εξωτερικοί θεατές, υπάρχει λοιπόν το θέμα με τις αμοιβές, υπάρχει η σκληρή συμπεριφορά, τη λέω σκληρή για να τα βάλω όλα μέσα.
6: Ναι, ναι.
5: Ή δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και εμείς έχουμε λανθασμένη εντύπωση για το τι συμβαίνει?
6: Κοιτάξτε τώρα, δεν έχω κάποιο μέτρο, ας πούμε, για να τα κρίνω τα πράγματα. Γενικά υπάρχει παντού σκληρότητα και παντού είναι δύσκολα τα πράγματα.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν ο δικός μας χώρος είναι παραπάνω ή λιγότερο σκληρός.
5: Ναι.
6: Κατάφερε να σπάσει ένα απόστημα, ας πούμε, και να ακουστούν διάφορα πράγματα.
5: Έσπασε. Το να ακουστούν είναι αρκετό για να σπάσει.
6: Έσπασε
5: το απόστημα.
6: Ένα απόστημα σίγουρα και από εκεί και πέρα τουλάχιστον καταλάβαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε και διαφορετικά και να μιλάμε και να διεκδικούμε και κάποια πράγματα και να τα λέμε κιόλας.
5: Mm-hmm.
6: Οπότε θεωρώ θετικό το ότι έγινε αυτό.
5: Ναι.
6: Γιατί πλέον έγινε λίγο και οργανωμένα, αν θέλεις. Δηλαδή, το μάθαμε όλοι αυτό. Δεν είναι ότι συνέβη σε κάποιον και δεν το μάθανε οι υπόλοιποι. Το ακούστηκε, το μάθαμε και τέλος πάντων είναι πιο δύσκολο πια να. Mm-hmm.
5: Ήταν δίκαιο αυτό που συνέβη?
6: Ήταν.
5: Ήταν δίκαιο αυτό που συνέβη? Δηλαδή, αντιστοιχούσαν στα σωστά πρόσωπα οι σωστές κατηγορίες? Γιατί συνήθως όταν υπάρχει ένα τέτοιο σκάνδαλο σε όλο τον κόσμο, εμπλέκονται και άνθρωποι που μπορεί να μην έφταιγαν ακριβώς.
6: Ναι.
5: Μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ο οποίος να ήταν κάτι διαφορετικό να είχε κάνει. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνος?
6: Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν σωστό και δίκαιο. Σε γενικές γραμμές. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να ήταν δίκαιο, αλλά βλέπεις ότι υπήρξε και μια διάθεση μετάνοιας και αναγνώρισης, ας πούμε, του λάθους.
5: Ναι.
6: Σε άλλες δεν υπήρξε αυτό. Οπότε μάλλον ήταν δίκαιο τελικά.
5: Mm-hmm. Έχουμε περάσει μια νέα εποχή όπου δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος πανίσχυρος στο θίασο που κολλάει στα κορίτσια και τα κορίτσια πρέπει να είναι ευγενικά μαζί του. Έχει αλλάξει αυτό?
6: Ελπίζω πως έχει αλλάξει λίγο. Ναι, ελπίζω πως πλέον δεν είναι απαραίτητο. Και το βλέπω και γύρω μου, δηλαδή λίγο τέτοιες συμπεριφορές που παλιά τις θεωρούσαμε λίγο δεδομένες και ότι θα πρέπει να τις ανεχόμαστε. Εντάξει, το βλέπω και ότι πλέον είναι λίγο απομονώνονται πιο εύκολα, ας πούμε.
5: Έχουμε γίνει όλοι πιο ηθικοί με τα MeToo, με την πολιτική ορθότητα ή τελικά αυτό είναι μια επιφάνεια και τίποτε.
6: Δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα. Από κάτω τα ίδια πράγματα μένουν και οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Και επίσης θα υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Απλώς θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστούν λιγάκι ή θα δυσκολευτούν να τις εκφράσουν, ας πούμε, να τις βγάλουν προς τα έξω. Κατά τα άλλα, δεν έχει αλλάξει και τίποτα σοβαρό. Ναι. Και υπάρχει και η λεγόμενη κακοποίηση, αυτή που δεν μπορεί να σε οδηγήσει, ας πούμε, στο να κάνεις μια καταγγελία, αλλά που είναι μια καθημερινή, πιεστική, κακή συμπεριφορά, ψυχολογική,
5: ναι,
6: που δεν είναι απαραίτητα σεξουαλική, είναι συμπεριφορά, είναι...
5: Υπάρχει ακόμα αυτό,
6: δηλαδή. Υπάρχει αυτό, ναι. Full. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει.
5: Ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, τα κοινωνικά φαινόμενα, κάνετε και μία παράσταση που έχει άμεση σχέση με την πολιτική και με την κοινωνία. Εκτός ύλης, Reloaded. Ναι. Αυτή η παράσταση αλλάζει από ό,τι έχω καταλάβει.
6: Θα σας πω, αυτή η παράσταση, λοιπόν, ξεκίνησε το 2016 από ένα κείμενο του Κώστα του Λιμονή, που ήταν πεζό διήγημα, δηλαδή δεν ήταν θεατρικό. Mm-hmm. Το είδε η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, σκηνοθέτης, το διάβασε και θέλησε να το κάνει θεατρική διασκευή. Εγώ να το ερμηνεύσω. Ξεκινήσαμε τότε, λοιπόν. Η παράσταση πήγε καλά μέχρι εκεί. Από τις πρώτες μου ιδέες και εμπνεύσεις ήταν τι ωραία που θα ήταν να παιχτεί στη Βουλή, μια και είναι ο φυσικός της χώρος. Έτσι, είναι, ναι, η ομιλία ενός πολιτικού που παρετείται,
5: ναι,
6: σε μια ολομέλεια της Βουλής. Οπότε το ιδανικό θα ήταν να παιχτεί μέσα στη Βουλή. Μετά από 2 χρόνια το καταφέραμε, τέλος πάντων, και αυτό. Και
5: σας δώσανε την...
6: Για πρώτη και μοναδική φορά άνοιξε αίθουσα της Βουλής να παιχτεί, ναι, μια θεατρική παράσταση.
5: Ποιοι ήρθαν και σας είδαν οι πραγματικοί πολιτικοί?
6: Δεν ήταν πολλοί, καλέστηκαν όλοι.
5: Ναι.
6: Έτσι, τους κάλεσε όλους ο πρόεδρος, γιατί ήταν την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου. Mm-hmm. Είπαν πολλοί ότι θα έρθουν, αλλά ως συνήθως δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και βεβαίως δεν ήρθαν. Είχαν πάντα κάτι άλλο να κάνουν, κάποια άλλη προτεραιότητα.
5: Τους έκανε να νιώθουν άβολα το θέμα?
6: Δεν νομίζω. Όχι καλά, μια χαρά. Ήρθαν και στην παράσταση κάποιοι, στο θέατρο, ας πούμε. Mm-hmm. Και μια χαρά. Δηλαδή, και συγχαρητήρια και μπράβο, τι ωραία που τα λες. Δεν, ναι, είναι θέμα.
5: Γιατί έτσι όπως το λέτε.
6: Δεν διαπερνά το δέρμα αυτό το πράγμα.
5: Ναι.
6: Έχει φτιαχτεί άμυνα. Αλλά ήρθανε καμιά δεκαριά στη Βουλή. Οι υπόλοιποι, ναι, δεν ήρθανε. Και ήταν και διευθυντές τμήματων, εργαζόμενοι της Βουλής, διάφοροι.
5: Άλλες κατηγορίες.
6: Ναι.
5: Ναι. Okay. Φαίνεται το έργο να το νιώθετε πάρα πολύ.
6: Το νιώθω, ναι.
5: Το νιώθετε. Τώρα... Δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα που χρησιμοποιώ, γιατί λογικά όλους τους ρόλους τους νιώθετε. Δεν ξέρω.
6: Απόλυτα.
5: Σας εκφράζει περισσότερο.
6: Αυτό, ναι, είναι κάτι παραπάνω. Τώρα μπορεί να παίξω ένα δολοφόνο και να το νιώθω πάρα πολύ, αλλά δεν σημαίνει ότι με εκφράζει.
5: Μπορεί να παίξετε ένα δολοφόνο και να το νιώθετε πάρα
6: πολύ. Έχω κάνει άπειρους δολοφόνους, ναι, και κακούς, αρνητικούς.
5: Θέλω να πω ότι αυτό έχει και μία. Μάλιστα, διάβαζα ένα σημείωμα, νομίζω, του συγγραφέα που έλεγε ότι είναι προϊόν πνιγμού. Ότι πνιγόμαστε, ναι, όλοι με κάποια πράγματα και. Ναι. Αυτό είναι ένα τέτοιο έργο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να το νιώθετε, γιατί είστε κι εσείς πολίτης. Και...
6: Το νιώθω, ναι, με αντιπροσωπεύει απόλυτα και, ναι, επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο στο έργο, που είναι η φθορά που υφίσταται ο κάθε άνθρωπος, ναι, παίρνοντας εξουσία στα χέρια του. Αυτή η σταδιακή όμως τώρα που δεν την καταλαβαίνεις, δεν την νιώθεις. Σιγά-σιγά.
5: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί γίνεται πολλής λόγος στην πολιτική ζωή για αλαζονία. Το λέμε, το κοτσάρουμε παντού, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε. Αλλά ζώνες είναι αυτοί που έχουν αυτό το σκοπό, την τεράστια φιλοδοξία να έχουν κάποια στιγμή εξουσία και να κάνουν κατάχρηση, ή μπορεί να είναι και ένας καλός άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να του βαράνε προσοχές και αλλάζει?
6: Δεν ξέρω αν ένας καλός άνθρωπος μπορεί να είναι αλαζόνας, υποθέτω.
5: Ναι.
6: Αλλά το σίγουρο είναι ότι στην άλλη περίπτωση η εξουσία σε οδηγεί πάρα πολύ εύκολα στο να γίνεις αλαζόνας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δέχεσαι τις προσοχές, από τη στιγμή που βλέπεις τις γλώσσες να σε γλύφουν,
5: ναι,
6: και,
5: ναι,
6: όλο,
5: ναι,
6: αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο να το εκμεταλλευτείς, να ικανοποιηθείς με αυτό το πράγμα και να το δεχτείς και να το εξελίξεις κιόλας.
5: Ναι. Αυτός ο χαρακτήρας είναι σωστό να πω που έχετε φτιάξει ή που υπάρχει?
6: Στην ουσία δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν θεατρικός χαρακτήρας.
5: Okay.
6: Φτιάχτηκε στην παράσταση. Εμένα αυτό με ιντριγκάρισε στην αρχή, ότι θέλω έναν πολιτικό λόγο να τον κάνω να είναι άνθρωπος.
5: Okay. Αυτό, λοιπόν, το κολλάζ, φαντάζομαι, γιατί έχει... ναι, είναι από υπαρκτά πρόσωπα. βάλατε και λίγο έναν τύπο που είναι έτσι και έναν άλλον που τον έχετε δει να... ή όχι καθόλου.
6: Είχα στο μυαλό μου εγώ, δεν το έχω πει ποτέ πουθενά, είχα στο μυαλό μου...
5: Έναν.
6: Έναν. Έναν και άλλον, έναν λίγο, ας πούμε.
5: Είναι ακόμη στην πολιτική,
6: είναι
5: παρέτηση.
6: Ακόμη στην πολιτική, βέβαια.
5: Οπότε όταν
6: μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα.
5: Ήμουν σίγουρο ότι είναι τέτοιοι τύποι.
6: Αυτοί το ξεπέρασαν έτσι το πρόβλημα.
5: Ναι. Ο χαρακτήρας σας όμως εδώ, ο ήρωας μάλλον του έργου, έχει μια ειλικρίνεια. Την έχει αυτήν την ειλικρίνεια ένας πολιτικός που αλλάζει κόμματα κάθε τρεις και λίγο?
6: Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Αυτός αποφασίζει να παραιτηθεί, να φύγει τελείως από την πολιτική ζωή του τόπου και να μιλήσει αληθινά, από ψυχής, αποδίδοντας ευθύνες και στους ψηφοφόρους του και στους συναδέλφους του και στον εαυτό του, παντού, ας πούμε, όπου αναλογούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Είναι προϊόν φαντασίας του συγγραφέα.
5: Ναι.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
5: Εκτός αν και ο συγγραφέας τον είχαμε εδώ και μας έλεγε, είχα και εγώ ένα στο μυαλό μου.
6: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο.
5: Είχα ένα συγκεκριμένο.
6: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάει για πράγματα της επικαιρότητας, αναγκαζόμαστε. Τώρα δηλαδή ξεκίνησαμε το 16. Ναι. Τα πράγματα που μας απασχολούσαν το 16 έχουν πια. Θεωρούνται πάρα πολύ παλιά σε σχέση με τώρα.
5: Κάποια ναι, κάποια όχι.
6: Εντάξει, τώρα στο πρώτο κείμενο, ας πούμε, μιλούσαμε για το θαύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και για το πώς στήθηκε όλο αυτό. Τώρα πλέον δεν έχει κανένα νόημα να μιλήσεις γι' αυτό. Έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Επίσης, έρχονται κάθε μέρα τόσα σκάνδαλα που βλέπεις ότι δεν υπάρχει πάτος και δεν ξέρεις γιατί να πρωτομιλήσεις. Και ένας πολιτικός σε κόμμα εξουσίας έχει μία διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια που έχουν φορτωθεί από πάνω του πάρα πολλά πράγματα.
5: Ναι.
6: Καλό θα ήταν λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά. Δηλαδή, στην νέα εκδοχή δεν μπορούσαμε, ας πούμε, να μην υπάρχει ένα σχόλιο για τα Τέμπη, Φερρυππίν.
5: Σωστά.
6: Δεν γίνεται να το αποφύγεις.
5: Είπατε όμως ότι η ευθύνη και στο έργο υπάρχει και για τους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι ευθύνονται.
6: Εννοείται.
5: Έτσι. Οπότε μπορούμε να έχουμε τόσο κριτική ματιά, ειδικά για πολιτικούς που μπορεί να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, και να τους κάποιοι να τους ψηφίζουν. Γιατί καλά το κόμμα που τους δέχεται.
6: Ναι, είναι και αυτοί που τους
5: ψηφίζουν. Οι ψηφοφόροι που τους ψηφίζουν.
6: Αυτό είναι από τα. Από αυτά που δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω κι εγώ.
5: Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
6: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από τους πολιτικούς μας. Ναι.
5: Ή μήπως οι καλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές και δεν τους μοιάζει και καθόλου.
6: Αυτό σίγουρα συμβαίνει. Μα έχουν υπάρξει και καλοί πολιτικοί κατά διαστήματα.
5: Υπάρχει κάποιος καλός πολιτικός που ξεχωρίζεται στο μυαλό σας?
6: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εντυμότητα και μια διάθεση πραγματικής προσφοράς, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω πόσα εμπόδια συναντάνε και πόσο μεταλλάσσονται στην πορεία. Συμβαίνει. Αλλά κάποιοι έχουν αποσυρθεί και από την πολιτική ζωή, επικαλούμενοι λόγους υγείας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και προφανώς φαντάζομαι ότι από κάτω υπήρχε και αυτό, ότι δεν αντέχω άλλο.
5: Δεν μπορώ.
6: Δεν μπορώ άλλο. Ναι, mm-hmm. να βλέπω τον εαυτό μου να μεταλλάσσεται σε κάτι τόσο περίεργο και ξένο από αυτό που ξεκίνησε, ας πούμε.
5: Το επαναλανσάρισμα ενός κόμματος, ενός πολιτικού χώρου. Είναι ανάγκη, εσείς το βλέπετε σαν ανάγκη που μπορεί να προκύπτει από τη στιγμή, είναι και η αγάπη για την εξουσία. Εντάξει, για τον Τσίπρα λέω τώρα, όλο το καταλάβαμε, έτσι είναι προφανές. Ναι. Αλλά θέλω να πω, επειδή περιγράφετε τέτοιες καταστάσεις.
6: Δεν ξέρω να σας πω. Στην περίπτωση ειδικά του Τσίπρα, δεν ξέρω να σας πω. Δεν μπορώ αβίαστα να πω ότι είναι το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Κάποια πράγματα με οδηγούν προς το ένα, κάποια πράγματα με οδηγούν προς το άλλο. Δεν ξέρω όμως. Ναι. Δεν είμαι και ειδικός πάνω σε μια πολιτική ανάλυση για να ερμηνεύσω τόσο βαθιά τα κίνητρα.
5: Είστε ενεργός πολίτης πάνω, είστε
6: ενεργός
5: και δημοτικός.
6: Μπορεί να είμαι, ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ναι, αυτό συμβαίνει με σιγουριά.
5: Ναι.
6: Δεν θέλω να είμαι και απόλυτος. Ούτε μου αρέσουν οι αφορισμοί, ας πούμε, δεν μπορώ να πω έτσι εύκολα.
5: Ναι. Καλοπροαίρετος είστε πολύ, σας βρίσκω.
6: Εντάξει, ναι, σε κάποια πράγματα. Άμα με ρωτήσετε τώρα, ξέρω εγώ, για κάποιες ακραίες περιπτώσεις για τον Κασιδιάρη Φερρυππίν, δεν θα σας πω ότι...
5: Εντάξει, νομίζω ότι εκεί συμφωνούμε όλοι.
6: Ναι.
5: Ξέρετε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές?
6: Όχι, αμφιταλαντεύομαι, δεν είμαι...
5: Νομίζω οι περισσότεροι. Ναι. Τις δημοσκοπήσεις τις πιστεύετε?
6: Όχι. Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για τις εκλογές τις ίδιες. Πόσο μάλλον για τις δημοσκοπήσεις.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω.
5: Αμφιβάλλετε επειδή πάνε πολύ λίγοι να ψηφίσουν ή επειδή μπορεί να συμβαίνει
6: και
5: κάτι
6: αυτό,
5: άλλο?
6: Και αυτό, το πόσο καθορίζεται το αποτέλεσμα τελικά από το πόσο θα ψηφίσουν ή όχι, αλλά και από το πόσο είναι πραγματικά αντικειμενικό το όλο σύστημα. Δεν ξέρω πραγματικά.
5: Μπορεί να υπάρχει νοθεία?
6: Δεν ξέρω.
5: Ναι. Αυτό σημαίνει σας προκαλεί.
6: Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν είμαι έτσι καμία σχέση. Αλλά με τόσα πράγματα που βλέπω γύρω μου, λέω, ξέρω, ναι, δεν θα μου φαίνονταν και απίθανο.
5: Ωραία. Οκ, εντάξει. Αυτός όμως τώρα ο βουλευτής που παίζετε εσείς, έχει αποφασίσει να τα αφήσει όλα. Πού θέλει να βρεθεί, πού θέλει να πάει ένας τύπος.
6: Σπίτι του. Σπίτι του. Βέβαια, επειδή ο συγγραφέας έγραψε και δεύτερο την εξέλιξη τη συνέχεια, βρίσκεται στο δικαστήριο, δικάζεται. Mm-hmm. Του γίνεται μήνυση κλπ. Γιατί ομολογεί κάποια πράγματα. Έτσι, ομολογεί ότι έκανε λαμογές, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Οπότε αναγκαστικά μετά πρέπει να κινηθεί και μια διαδικασία.
5: Άρα υπάρχει ένας εισαγγελέας που τον καλεί.
6: Φαντάζομαι.
5: Συνεπώς έχει sequel η παράσταση.
6: Έχει sequel. Δεν νομίζω ότι θα είμαι εγώ αυτός που θα το παίξει, παρόλο που ο συγγραφέας επιμένει. Αλλά...
5: Γιατί όχι
6: όμως. Γιατί ακόμη αντέχει το πρώτο έργο.
5: Ωραία.
6: Οπότε πόσο πια.
5: Στο τέλος της παράστασης λέτε ότι συνεχίζετε σε λίγο κοντά σας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
6: Μην το συζητάτε αυτό τώρα γιατί βάζετε, ανάβετε φωτιά σε μια σχέση.
5: Θα σας ανάψω και άλλη φωτιά. Θα μπορούσε να γίνει σειρά αυτό.
6: Σειρά στη τηλεόραση.
5: Μίνι σειρές βλέπουμε τώρα, είναι σε διαφορετικές συσκευασίες.
6: Ναι, δυστυχώς εδώ δεν έχουμε και πολύ τις μίνι σειρές. Δηλαδή, μίνι σειρές εμείς λέμε των 10 επεισοδίων, ας πούμε.
5: Ναι. Τι βλέπετε όταν είστε σπίτι?
6: Μίνι σειρές και ταινίες.
5: Γι' αυτό σας ρώτησα.
6: Μίνι σειρές και ταινίες.
5: 6 επεισόδια.
6: 3-4. Άμα είναι πάνω από 6, αρχίζω και το σκέφτομαι γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα δω όλα.
5: Υπάρχει δουλειά στον κήπο. Ωραία. Και συγχρόνως έχετε και τις κόρες. Αν δεν ρωτήσω για τις κόρες, θα με φάνε γιατί θα μου πούν καλά. Είχε στο σκιαδαρίσκι και δεν είπε για το. Πώς να το πω. Νέα πτέρυγα καλλιτεχνική στην οικογένεια. Έχετε πει ότι είναι πρόβλημα το όνομα. Είστε ενοχικός απέναντι τους για το επώνυμό τους ή όχι?
6: Όχι, καλέ. Όχι, εντάξει.
5: Ναι.
6: Όχι, απλώς με ρωτήσανε κάποια στιγμή, θα είμαστε, θα το πούμε σκιαδαρές, ας πούμε, λέω, κακό ήχο είναι, δεν μ' αρέσει, αλλά εντάξει, πούμε, γεια σας, με χαρά σας.
5: Ναι.
6: Είχανε δίκιο.
5: Πώς σας φαίνεται αυτό ότι τώρα βρίσκεται ένας γονιός στη θέση να παρακολουθεί τα παιδιά και τα παιδιά του να είναι το έργο?
6: Εξαιρετικό. Απολαυστικό.
5: Το είχατε φανταστεί?
6: Όχι, όχι, δεν το είχα φανταστεί. Δεν το είχα φανταστεί και μ' αρέσει και με συγκινεί πάρα πολύ και με... Εντάξει, δεν με ηρεμεί τελείως, δεν είναι ότι τελειώνει.
5: Επειδή έχουν διαλέξει δύσκολη δουλειά.
6: Ναι, είναι μια δουλειά δύσκολη, αλλά εντάξει, okay, τώρα πλέον το χειρίζονται μόνες τους, εγώ είμαι απλώς θεατής.
5: Ναι.
6: Οπότε αυτό με ικανοποιεί καταρχάς το ότι κάνουν αυτό που θέλουν.
5: Επειδή όλοι οι γονείς είμαστε κατά βάθος και λίγο συμβατικούλιδες, γιατί εντάξει, δεν χωράει και πάρα πολύ νεωτερισμός και μοντερνιά. Λέτε από μέσα σας ποτέ, εντάξει, μια χαρά, αλλά γιατί να μην δουλεύουν, ξέρω, στο δημόσιο?
6: Όχι,
5: ναι,
6: όχι, καθόλου, όχι, όχι, καθόλου. Ποτέ, ποτέ.
5: Δεν υπάρχει. Καλλιτέχνες.
6: Θα ήταν πολύ υποκριτικό αυτό, τι, ναι. Αφού το κάνω εγώ, ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό ποτέ.
5: Επειδή ακριβώς το κάνετε και ξέρετε τις δυσκολίες.
6: Όχι.
5: Ωραία, σας έχω την πιο δύσκολη ερώτηση από όλη τη συνέντευξη. Τις βλέπετε.
6: Ναι.
5: Πόσο Μάλφα και πόσο Σκιαδαρέση βλέπετε στο...
6: Βλέπω και Μάλφα και Σκιαδαρέση. Αλλά δεν βλέπω μόνο Μάλφα και Σκιαδαρέση. Ναι. Βλέπω, εκτός αν θέλω να το βλέπω, δεν ξέρω. Βλέπω τη βελτιωμένη εκδοχή, ας πούμε. Οπότε λέω εντάξει, τουλάχιστον γλιτώνω τα κουσούρια.
5: Ναι.
6: Βλέπω πολλά, ας πούμε, δικά μου, αλλά πολλά περισσότερα θετικά. Mm-hmm. Τώρα μπορεί ως πατέρας να το λέω αυτό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
5: Και νομίζω ότι έχουν και αυτό. Είναι και ντροπαλά παιδιά, δεν είναι?
6: Όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι πολύ κοινωνικά με την έννοια ότι να είναι έτσι.
5: Ναι.
6: Πολύ επικοινωνιακές κλπ. Mm. Είναι μάλλον, εντάξει, είναι πιο πολύ από μένα.
5: Ωραία. Αν συναντήσετε κάποιον εκτός Ελλάδος που δεν ξέρει, γιατί κάνετε και διεθνή καριέρα, ναι, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό, θα πείτε να σας βάλω να ακούσετε και τις κόρες μου που είναι πάρα πολύ καλές. Κάνετε τέτοια, καμαρώνετε?
6: Όχι. Όχι. Αν δεν το. Πρέπει να το διεκδικήσει ο άλλος, δηλαδή να το ρωτήσει ο άλλος. Τώρα, ναι, εγώ τι θα πάω να.
5: Στο αυτοκίνητο μπορεί να ακούτε.
6: Σκιαδαρέσεις.
5: Ναι, ναι. Το σκιαδαρέσεις δεν είναι φανταστικό, ότι είναι σκιαδαρέσεις.
6: Ναι, μου κάνει και εμένα. Όχι, έχω ένα στικάκι που έχω μέσα κάποια τραγούδια τους.
5: Ναι.
6: Αλλά εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να βάλω να το ακούσω, αλλά βασικά έχω μια playlist με τραγούδια που μου αρέσουν εμένα και κυρίως ακούω αυτά.
5: Καταλαβαίνετε ότι τώρα είστε σε μπελάδες, μπήκατε σε μπελάδες που δεν είπατε ακούς και αρέσει 24 ώρες, 24 ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Όχι, ναι. Γιατί, λέτε.
5: Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είναι τόσο αντικειμενικοί γονείς, δεν πρέπει να λένε όχι μόνο αυτό, ακούω, είμαι ο πρώτος φαν. Πηγαίνετε στις συναυλίες και σε πρώτη γραμμή?
6: Στην αρχή πηγαίναμε πάρα πολύ σε όλες.
5: Ναι.
6: Μετά, επειδή αυξήθηκαν πολύ οι συναυλίες,
5: ναι.
6: Δηλαδή όταν ήταν
5: και το μπούγιο, φαντάζομαι.
6: Μία το μήνα ή το δίμηνο, να πας. Όταν είναι 10 το μήνα, εντάξει, ο έλεος, ναι. Πρέπει να πάω και κάπου αλλού ή τέλος πάντων θέλω να κάνω και λίγο σπίτι.
5: Mm-hmm.
6: Και τώρα με τη δουλειά είναι πολύ δύσκολο πια, γιατί στην αρχή ήταν μόνο καλοκαίρια, κάτι τέτοια, ας πούμε. Τώρα έχει γίνει και χειμώνα και...
5: Τους λέτε τα λάθη τους.
6: Όχι.
5: Πάλι είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πάρα πολλοί γονείς, γιατί δεν ζούμε με... Έχει αλλάξει πολύ το πράγμα με τα παιδιά, έτσι. Και παρά το ότι είναι μεγάλα... είναι γυναίκες, έτσι, η ελληνική οικογένεια είναι κάπως. Να λέμε στα παιδιά, εμένα η απόψη μου είναι ότι πρέπει να κάνεις αυτό.
6: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, υπήρχαν κάποια πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να μην μ' αρέσανε.
5: Mm.
6: Είτε στο πώς κινήθηκαν, είτε σε κάποιο τραγούδι. Του το είπα, μου είπαν εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, δουλειά σου, εμείς ξέρουμε. Το βούλωσα και κάνω τη δουλειά μου, γιατί είχαν δίκιο. Ναι, όντως είναι δουλειά μου να κοιτάξω τα δικά μου και να αφήσω τα σχόλια και τα αυτά. Το ότι του το είπα ότι δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο ρόλο ή αν μέτρησε σε αυτές, ας πούμε.
5: Ναι. Η μαμά του έχει μεγαλύτερη επιρροή, πιστεύετε?
6: Δεν ξέρω.
5: Αυτά είναι ο καθένας.
6: Δεν ξέρω τι επιρροή ασκεί ο καθένας, γιατί σίγουρα δεν είναι εμφανής απ' έξω, ας πούμε. Δηλαδή,
5: ναι.
6: Από κάτω τι παίζει.
5: Το πιο ταλαντούχο άτομο στην οικογένεια.
6: Το πιο ταλαντούχο τώρα δεν ξέρω. Εξαρτάται. Όλοι είμαστε. Έχουμε τα ταλέντα μας, ας
5: ναι.
6: πούμε.
5: Ωραία. Πού είναι ο καθένας δυνατός, για να είμαστε δικοί. Εκτός από αυτά που ξέρουμε εμείς και βλέπουμε.
6: Εγώ είμαι στα κυπουρικά.
5: Εντάξει.
6: Εγώ είμαι στις κατασκευές,
5: ναι.
6: ο δυνατός.
5: Ναι.
6: Οι κόρες είναι στο τραγούδι και στη μαγειρική.
5: Okay.
6: Η σύζυγος είναι στη μαγειρική άπαιχτη.
5: Ναι.
6: Και στην αυτή την ομπρέλα της μάνας, ας πούμε, πάνω από όλο το σπίτι.
5: Της φροντίδας.
6: Ναι.
5: Δεν θα πεινάσετε, έχω την εντύπωση, ως οικογένεια, εντάξει.
6: Όχι, όχι, δεν πεινάμε, τρώμε καλά.
5: Πολύ ωραία.
6: Ναι.
5: Εάν σας έλεγα, συνήθως αυτό το ρωτάνε στις συνεντεύξεις όταν κάποιος είναι πολύ καινούριος, πολύ νέος σε μία δουλειά. Σε 10 χρόνια, πού βλέπετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε?
6: Εγώ θα ήθελα να είμαστε καλά και ακούγεται κοινό, αλλά είναι πολύ σημαντικό και να μην υπάρχει ανάγκη να εργάζομαι, να επιλέγω λιγότερες δουλειές και να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα περισσότερα για μένα.
5: Βρίσκεστε κοντά σε αυτό το όνειρο?
6: Θεωρώ ότι προσπαθώ να το πιάσω λίγο. Αναδιαστήματα μπορεί να το πετυχαίνω, αλλά όχι ακόμη.
5: Είναι νούμερο αυτό στην τράπεζα?
6: Δεν είναι νούμερο στην τράπεζα, όχι. Όχι.
5: Μπορεί να είναι και κάτι, μπορεί να είναι και μια συνθήκη που λέτε, αν
6: μια
5: γίνει
6: συνθήκη
5: αυτό.
6: Είναι. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ότι μπορώ, ας πούμε, να πω δεν θα δουλέψω φέτος.
5: Ναι.
6: Ή θα κάνω μια πιο μικρή δουλειά. Δεν θα είμαι όλο το χρόνο απασχολημένος, ας πούμε. Πολυτέλεια ακούγεται αυτό που λέω.
5: Ναι.
6: Αλλά είναι η φύση της δουλειάς μας έτσι. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι κουράζεσαι να είσαι κάθε μέρα, ας πούμε, γύρισμα θέατρο, γύρισμα θέατρο. Θες κάποια διαστήματα ανάσας.
5: Mm-hmm.
6: Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
5: Ναι. Ρόλος...
6: Κάποια στιγμή μπορεί να την... Ελπίζω να την έχω.
5: Ναι. Ρόλος μέσα σας, πολύ βαθιά μέσα σας, πολύ αγαπημένος. Μπορεί να μην είναι ο δικός μας ο αγαπημένος, αλλά που σας έχει μείνει και λέτε, εντάξει, εκεί ήμουν πολύ καλός. Τον αγάπησα αυτόν τον ρόλο.
6: Α, είναι πολύ.
5: Δεν μπορεί να τα ξεχωριστεί ένα.
6: Όχι. Είναι πολύ. Δεν, να σας πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια δεν διαλέγω ρόλους αν δεν τους ερωτευτώ.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, τώρα...
5: Ερωτεύεστε τους αδέξιους, τους δολοφόνους που λέγατε
6: προηγουμένως. Όλους, δεν έχει σημασία.
5: Αυτούς που έχουν μια ουσία όπως ο βουλευτής στο έργο.
6: Ναι, δεν έχει σημασία. Ό,τι να είναι. Στο ναυάγιο, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια, ερωτεύτηκα τον πιο αρνητικό ρόλο του σύριαλ. Μου άρεσε ναι. πάρα πολύ, με εντριγκάρισε πάρα πολύ. Ήθελα να φτιάξω μια περσόνα που να τη μισούν οι πάντες, ας πούμε.
5: Ναι.
6: Εγώ τον ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, αλλά εννοείται τον ερωτεύτηκα για να τον παίξω, έτσι, όχι ότι μ' άρεσε σαν χαρακτήρα. Μακριά από εμάς ήταν. Μετά ξαφνικά ήρθε στη ζωή μου, ας πούμε, ο αστυνόμος, ξέρω εγώ, στο Grand Hotel. Είμαι λάτρης των αστυνομικών, δεν είχα παίξει ποτέ αστυνομικό. Λέω τώρα θέλω να κάνω έναν αστυνομικό όπως τον φαντάζομαι.
5: Των αστυνομικών
6: εγώ.
5: Έργων ή των αστυνομικών του επάγγελμα.
6: Των αστυνομικών βιβλίων, ιστορημάτων. Ναι. Ναι,
5: ωραία. Οπότε θέλατε να παίξετε ένα τέτοιο που είναι αφοσιωμένο στον νόμο.
6: Ναι. Ήθελα να κάνω ένα πράγμα τέτοιο ακριβώς. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος ψυχή και σώμα
5: ναι.
6: στον νόμο και στο δίκαιο. Και δεν το διαπερνάει τίποτα. Δεν μπορεί να το αλλάξει καμία εξουσία,
5: ναι.
6: να τον αλλοιώσει τίποτα.
5: Μιλάτε με μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό. Ανθρώπινη συνθήκη που το θέλετε πάρα πολύ να παίξετε, αλλά δεν έχει κάτσει ακόμα.
6: Όχι, νομίζω το έχω χαρεί.
5: Το έχετε χαρεί. Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε και, κάτι που δεν.
6: Ακόμη και έναν πατέρα που ήθελα πολύ να κάνω κάποια στιγμή, γιατί λέω εντάξει, μην παίζουμε μόνο κόντρα πράγματα, να παίξουμε και αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Μου δόθηκε και αυτή η ευκαιρία με το, με το Ρόδο που κάναμε, ας πούμε, που είχα την κόρη, την Καλόγρια και την αγαπούσε υπερβολικά αυτός ο άνθρωπος και μου άρεσε πάρα πολύ που το έπαιξα και άφησα να βγουν, αν θέλεις, δημόσια
5: ναι.
6: Οι συμπεριφορές μου και τα συναισθήματά που νιώθω και εγώ για τα παιδιά μου και το πώς φέρομαι εγώ στα παιδιά μου.
5: Άρα κάπου μέσα στους ρόλους σας βρίσκουμε.
6: Ναι, εννοείται, τα πάντα. Ακόμη και στους κακούς, δηλαδή, σε όλα. Από μένα κλέβω πρώτα απ' όλα.
5: Νομίζω θα συνεχίσουμε με μεγάλο ενθουσιασμό να σας ψάχνουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα
6: εγώ
5: εδώ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Ό,τι καλύτερο. Να σας ευχηθώ.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Άδεια και δίπλωμα.
1: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
0: Λαβάνη, over.
1: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
3: So, what are you doing with the rest of your life?
4: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
3: Maybe I'll run into you in an orgy or something.
4: Well, that sounds nice.
5: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
6: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
3: I think you guys are still open. And do you know what? It's his birthday today. Why didn't you tell me that?
7: Χάρηκα που σε γνώρισα. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι. Δεν αλλάζουν μερικά πράγματα, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα. Δεν
1: και όπα, ρε φίλε. Όπα.
0: Δεν αλλάζουν μερικά πράγματα. Ο άλλος κυνηγάει το 608. Αυτή, δείξτε πάλι την καρέκλα. Δείξτε πάλι την καινή καρέκλα.
1: Κώστας ο Γουλής. Γεια σου, Κωστά. Ναι. Γεια σου, Κωστά. Δεν τι κάνεις.
0: Όλα καλά. Κυνηγάει το 608.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι. Τι θα κάνουμε,
0: ρε φίλε, φίλος μου σου είμαι. Πάρε με τηλέφωνο. Να έρθω με τη μηχανή να σε πάρω. Έλα μέσα.
1: Θες να σου πάρουμε ένα πατίνι.
0: Τι είχε στα αυτιά του.
1: Σαν όμιλο.
0: Μπατονέτες.
2: Μπαμπάκι.
0: Τι ήταν αυτό.
2: Έλα ρε.
0: Έλα μέσα.
2: Έλα ρε. Ψηλά το κεφάλι ρε.
1: Έλα, έλα,
2: έπεσε, έλα ρε.
0: Να το καρέκλα σε περιμένει. Τι δείχνουμε.
2: Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Εδώ.
0: Βλέπεις. Αυτά που σου πάνε. Δεν αλλάζουμε μερικά πράγματα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Μια μέρα δεν θα έρθει και θα έχω πεθάνει στον δρόμο.
0: Όχι, ρε, γιατί.
1: Όπα, ρε, όπα, ρε. Αν γίνεται, ρε, φίλε, να το μάθουμε λίγο πιο νωρίς. Να βρω τον αντικαταστάτη σου, φίλε.
3: Θα έχω προλάβει να στείλω μήνυμα ότι πέθανα.
0: Όχι, okay, στείλε και λίγο υλικό, λίγο κάτι. Βλέπεις φωτογραφία.
2: Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κάθε λίγο αφαιρούνται ο κόσμος. Δεν βγαίνουν τα νούμερα πλέον.
0: Ναι, για ευχάριστους λόγους.
2: Ναι, για ευχάριστους. Τώρα μην δεν γίνεται γι' αυτό.
0: Ναι, δεν είναι για λάθος λόγους.
2: Ψηλά τα κεφάλια.
0: Πες μου, τι σε απασχολεί, έλα, ξεκινήσαμε. Θε
2: να μιλήσουμε για υπουργούς μεταφορών.
3: Όχι, παιδί μου.
2: Σίγουρα.
3: Να κάνουμε την κομπάρα μας.
0: Τέλος πάντων, ο Κώστας είναι ενηγματικό σήμερα, αλλά αν χρειαστεί οτιδήποτε να ξέρετε.
2: Δεν θέλετε να ξεσπάσει.
0: Δεν θέλετε να ξεσπάσει και δεν θέλετε να μπλέξετε μαζί μας, αν έχετε στενοχωρήσει.
3: Είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
0: Καλά, ήρεμος δεν είσαι.
3: Τίποτα να με συγχύσει.
2: Έγινε κάτι με Τσαπρά.
3: Όχι, σίγουρα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όπως καταλάβατε για τον πρόλογο του Τάσου και για Τσάπρα θα πούμε. Έριξε την μπομπούλα σου χθες. Φίλες.
1: Με επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Βερβελέ.
0: Ότι.
1: Το σημερινό που έγραψε στο Αθλέτικο. Ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι εκτός υπόθεσης. Ότι έχει κάνει την πρότασή του και περιμένει. Απλά δεν θα μπει σε πληστηριασμό. Και επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές. Αυτό που είπα χθες, ότι πρόκειται για ένα μεταγραφικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση μεγαλύτερη από ότι ο Παναθηναϊκός. Αυτό έχω μάθει εγώ.
0: Α, ναι.
1: Και κατά πολύ μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι αν ο Παναθηναϊκός θα ματσάρει ή θα φτάσει τέλος πάντων εκεί κοντά. Αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον πολύ πάντως αυτό. Και μπορεί να μην μπαίνει σε πληστηριασμό ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μάλλον για όλοι είναι το βλέπω. Mm-hmm. Για όσους παίζουν και κάνα χαρτάκι. Γιατί
1: είναι... κοιτάς εμένα.
0: Έτσι, τυχαία. Νομίζω έχω καλύτερο φίλο αριστερά, γι' αυτό κοιτάζω δεξιά.
1: Α, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η χορηγός εταιρεία. Η Elabet είναι καθημερινά μαζί μας, 3 με 5, στο back-to-back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τη βλέπετε την Elabet, η οποία συνεχίζει μέχρι τις 24 Ιουλίου, κύριε μου.
1: Ναι, πρώτη σταματάμε.
0: Πλέον και επίσημα, ναι. Τα συζητήσαμε και τα πάμε τον κύριο.
1: Σταματάμε.
0: Σταματάμε, ξεκουραστείς μετά, φίλε.
1: Σε βολεύει.
3: Όχι.
1: Πότε θες να δω, πάμε.
3: Τι είναι, άστο τώρα.
0: Άστο είναι στο άλλο το.
3: Είναι στο συνολικό πλαίσιο.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε.
1: Πότε θα πας διακοπές, Κώστα.
3: Ποτέ, μάλλον.
0: Να φτώσουμε
3: ποτέ.
0: Αυτά.
3: Φέτος, πάνω ποτέ.
0: Εντάξει, είσαι νέο παιδί, είσαι νέο παιδί.
1: Καλά λέει.
0: Έχεις χρόνια μπροστά σου.
1: Άμα δεν δουλέψεις τώρα, πότε θα δουλέψεις.
3: Ναι, ρε, προχώρα σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ένα κομπόδεμα. Υπερεκτιμημένα σε διακοπές.
2: Ρεπό και άδειε είναι υπερεκτιμημένα όλα.
3: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γουλή και Elabet. Πάμε να δούμε και το δωράκι μας αυτό που έχουμε για εσάς. Πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο είναι ένα κινητό αμύθιτης αξίας.
3: Είναι, αλλά εντάξει.
0: Ήταν υπερβολή.
2: Το παρακαλώ.
3: Ήταν λίγο too much.
0: Είναι ένα κινητό πάντως το οποίο έχει πολύ μεγάλη μνήμη. Δηλαδή δεν ξεχνάει, μην μπλέξετε, δεν ξεχνάει. 256 μνήμη, βλέπετε. iPhone 17 είναι, αυτό δίνουμε αυτό το μήνα για εσάς. Και έχουμε κι άλλο ένα δώρο μέχρι 24 Ιουλίου. Για λίγες μέρες μετά θα δώσουμε κάτι ακόμα. Τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, Αθλέτικο, Action 24 και τους τρεις. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Αυτά όσον αφορά τα δώρα μας. Έχουμε και κάτι ακόμα, θα το κρατήσουμε για λίγο πιο μετά. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για μπασκετικά θέματα πρώτα απ' όλα. Τα μάν τελώς.
1: Ναι, από χθες.
0: Τι λες,
1: χαιρέτησε.
0: Θετική αυτό,
1: ήταν έτσι στο αεροδρόμιο, λέω με αυτό το χέρι χαίρετε.
2: Τρομερή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Θετική εξέλιξη, αρνητική για τον Παναθηναϊκό πιστεύεις.
1: Αναμενόμενη. Ναι. Νομίζω προς τη θετική κατεύθυνση, ειδικά άμα ο αντικαταστάτης είναι αυτός που περιμένουμε όλοι, δηλαδή ο Μπράντοβιτς.
2: Ένας κύκλος που έκλεισε.
1: Ναι, ένας πετυχημένος κύκλος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει να ευχαριστεί για πάντα τον Αταμάν, ειδικά για τη σεζόν του 24, και ο Αταμάν θα έχει να ευχαριστεί για πάντα τον Παναθηναϊκό, σαν φίλοι χωρίζουν, όπως έπρεπε δηλαδή, μετά από μια τριετία. Όλα μια χαρά, έτσι είναι οι κύκλοι, παιδιά. Mm-hmm. Οι κύκλοι είναι για να κλείνουν.
0: Για να ανοίγουν και να κλείνουν. Μα και ομαλά, αν γίνεται και με φίλου. με φιλικές, πώς το λένε, φιλικά αισθήματα.
3: Ακριβώς. Πιο ομαλά δεν θα μπορούσε.
2: Μακάρι να γίνεται έτσι όλοι.
3: Ναι, ναι, ναι. Πιο ομαλά από αυτό που έγινε χθες δεν θα μπορούσε.
0: Καλά, δεν γίνεται παντού αυτό και στη ζωή
2: εννοώ.
0: Πολλές φορές τα πράγματα είναι και λίγο πιο ανώμαλα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο τον Ηλία Λαλιώτη να μας πει αυτό η δική του αίσθηση ποια είναι. Αν είναι μια καλή συγκυρία. Γεια σου, Ηλία. Για να αλλάξει προπονητή
4: παραδοσιακό.
0: Αν το θεωρεί θετική ως εξέλιξη η Ηλία μου και εννοείται η επόμενη μέρα, εφόσον είναι ο Μπράντοβιτς, τι φέρνει στον Παναθηναϊκό.
4: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, θα έλεγα ότι πάνω σε αυτό που συζητούσατε, ότι ήταν όχι απλά μια ομαλή, ένα ομαλό διαζύγιο τέλος πάντων εισαγωγικά για τον Παναθηναϊκό με τον Έρκιν Άταμα. Ήταν και σπάνιο με τον τρόπο που έγινε να χωρίζουν τόσο φιλικά δύο πλευρές. Έχουμε δηλαδή στην Ελλάδα κυρίως, αλλά νομίζω και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, έχουμε δει να φεύγουν προπονητές με μηνύματα, να τους τα μεταφέρουν άλλοι, να φεύγουν σε εισαγωγικά και με τις κλωτσίες κάποιες φορές προπονητές. Αυτό που έγινε χθες είναι μοναδικό νομίζω και σπάνιο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Έργιν Άταμα να συναντιούνται στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για περισσότερο από 3 ώρες και να βγάζουν και αυτό το κοινό βίντεο με τις δηλώσεις σεβασμού, εκτίμησης και φάνηκε πόσο τέριαξαν οι δυο τους αυτό το διάστημα, αυτή την τριετία, ο ένας με τον άλλον, η νοοτροπία τους. Και είναι και ένας λόγος που πέτυχε ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό την πρώτη χρονιά σε απόλυτο βαθμό. Αλλά και γενικότερα, ξαναλέω, νομίζω είναι μια επιτυχημένη τριετία για τον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε την κατάληξη της φετινής σεζόν. Και γι' αυτό το λόγο φεύγει σαν φίλος ο Έργιν Άταμαν. Και μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε και ένα μικρό παράθυρο. Δεν νομίζω ότι το έκανε απλά από ευγένεια. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου φέρνει η ζωή. Όταν είσαι τόσο καλή σχέση με έναν προπονητή και έναν τόσο επιτυχημένο προπονητή, τον πιο επιτυχημένο της προηγούμενης πενταετίας, με 3 κατακτήσεις του EuroLeague, αφήνεις ένα παράθυρο γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Έκλεισε η εποχή Αταμάν και νομίζω είναι ιδανικές πλέον και έτοιμες οι συνθήκες για να επιστρέψουμε σε μια εποχή. Back to the future, να το πω και έτσι, ότι θα δούμε, δεν ξέρω αν θα δούμε, αλλά είναι ιδανικές οι συνθήκες για να επιστρέψει μετά από 14 χρόνια ο Ζόλικο Μπράντοβιτς. Αυτός είναι ο μοναδικός και πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Το έχουμε πει, νομίζω, εδώ και ένα μήνα σχεδόν, παιδιά, από τις 19 Μαΐου είχαμε αναφερθεί ότι στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού σίγουρα θα υπάρχει το όνομα του Ζόλικο Μπράντοβιτς και είναι και το μόνο που υπάρχει αυτή τη δεδομένη στιγμή και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για να γίνει πραγματικότητα αυτό που είναι όνειρο για κάποιους φιλάθλους που τον έχουν ζήσει και καλά, για όλους εμάς δηλαδή τους σαραντάριδες που ξέρουμε τον μύθο που έχτισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτου ομάδας, αλλά και είναι και μια ευκαιρία για τους μικρότερους να καταλάβουν τι σημαίνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, νομίζω, για τους μικρότερους φίλους του Παναθηναϊκού. Αν όλα πάνε καλά και μέσα, νομίζω θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα του προπονητή, για να προχωρήσει μετά και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ομάδες έχουν κάνει τις κινήσεις τους, έχουν προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να λύσει πρώτα το θέμα του προπονητή και μετά να προχωρήσει σε μεταγραφές. Αλλά νομίζω θα κινηθεί γρήγορα και σε αυτόν τον τομέα, εφόσον οριστικοποιήσει και τον επόμενο προπονητή του. Και θα έχουμε αρκετό ψωμάκι, το λέγαμε και πιο παλιά, θα έχουμε αρκετό ψωμάκι και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή θα κάνει, είναι αποφασισμένος ο Παναθηναϊκός να κάνει όχι πολλές, αλλά κάποιες ηχηρές νομίζω κινήσεις.
0: Το όχι πολλές, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που σου έκανα. Μιλάμε για ένα lifting του roster αρκετά μεγάλο. Μου λες όχι πολλές. Okay. Και αν έχεις κάποιες δεδομένες ήδη οι οποίες πρόκειται να υπάρξουν, είτε γιατί τελειώνει συμβόλαια, είτε γιατί έχει κυκριθεί το μέλλον κάποιου παίκτη στην ομάδα, έχεις κάποια από αυτά.
4: Έχουμε. Λοιπόν, το μόνο συμβόλαιο που ολοκληρώνεται είναι αυτό του Kenneth Farid, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Οπότε θέλει έναν τρίτο ψηλό, έναν τρίτο σέντερ. Ο Παναθηναϊκός θέλει και ένα δεύτερο σέντερ, ή πρώτο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θέλει δύο ψηλούς να πλαισιώσουν τον Ματίας Λεσό. Έναν σίγουρα που να είναι στο ίδιο επίπεδο ή ακόμα και καλύτερο, αν είναι δυνατόν, με τον Ματίας Λεσόρ και έναν ακόμα τρίτο, γιατί είδαμε και φέτος ότι η EuroLeague είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται να έχεις όσο πιο πολλές λύσεις γίνεται. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πάει για έναν point guard ο Παναθηναϊκός, γιατί ο TJ Shorts, τα λέγαμε και μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ότι δεν φαίνεται διατεθειμένος να δώσει έτσι άλλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, μετά τη διαχείριση που είχε φέτος από τον Έργιν Άταμαν και θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό στυλ που θα ταιριάζει καλύτερα, όπως είναι αυτό της Βαλένθια. Νομίζω εκεί θα καταλήξει ο TJ Shorts. μια ομάδα.
0: Γιατί όμως, Ηλία, σκέφτομαι ότι αν το πρόβλημα και μέσω δηλώσεων και μέσω διαχείρισης ήταν ο προηγούμενος προπονητής, αφού φεύγει τώρα, δεν θα έπρεπε να έχει λόγο και ο νέος προπονητής να κουβεντιάσει, ρε παιδί μου, μαζί του, σε πρώτη φάση?
4: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει αυτό και νομίζω θα το έκανε ο Παναθηναϊκός να το δει. Δηλαδή, είχε τη διάθεση να περιμένει να δει και τη γνώμη του νέου προπονητή για τον TJ Shorts, αλλά νομίζω είναι αποκλειστικά θέμα του παίχτη, του ίδιου. Ότι
1: δεν κόλλησε, δεν κόλλησε.
4: Και κάπου που νομίζει ότι ταιριάζει καλύτερα.
1: Mm-hmm. Και για ποιον πάει για Άντι Σόρτς, έχουμε κανένα όνομα?
4: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές ελεύθερων παιχτών αυτή τη στιγμή. Αν ήμασταν πιο νωρίς στη σεζόν, θα σου έλεγα για τον Φρανσίσκο, ο οποίος όμως δείχνει ότι είναι κλεισμένος από την Βιλερμπάν.
1: Ο Μοντέρο είναι κλεισμένος από τον Ολυμπιακό.
4: Σωστά.
0: Ο McIntyre.
4: Οπότε ναι, να δούμε κάποια επιλογή, αν μπορεί να βγάλει κάποιον από συμβόλαιο, να έχει κάποιο buyout, ή αλλιώς θα κοιτάξει στο NBA, νομίζω, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί φεύγει ο Σόρτς τώρα. Φαντάζομαι ο Σλούκας δεν θα είναι ο Σλούκας της πρώτης χρονιάς του Αταμάν.
1: Θέλει βασικό γκάρντ.
0: Θα είναι λίγο πιο πίσω, θέλει κάτι πολύ πιο βασικό εκεί.
2: Και σημείο αναφοράς.
0: Και σημείο αναφοράς, σωστά, συμφωνώ.
4: Σίγουρα. Και εκτός από αυτές τις τρεις σίγουρες προσθήκες, νομίζω ότι θα δούμε άλλη μία εκεί στη θέση του Γκριγκόνης, γιατί και αυτός αποχωρήσει παρότι έχει συμβόλαιο. Πάει προς Αλγύρης, επιστρέφει για να πάρει το χρόνο συμμετοχής που θέλει να έχει και πάει και σε ένα οικείο περιβάλλον, ο Μάριος Γκριγκόνης, στην πατρίδα του. Οπότε θέλει και έναν παίχτη εκεί στο 2-2,5 προς 3. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Όπως αγωνιζόταν και ο Γκριγκόνης εκεί πέρα, μπορούμε να δούμε έναν παίχτη, δεν ξέρω.
1: Τύπου Μπογκδάνοβιτς.
0: Αυτό δεν είπε ότι θα μείνει μια χρονιά ακόμα.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είπε, θα μείνει.
1: Ρε, υπάρχει μια φημολογία ότι κάτι γίνεται στη δεκαετία στο NBA, δεν το ξέρω καλά. Κάτι με τις ασφάλειες.
4: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Τη συνταξιοδότηση, λες.
1: Ναι, αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ο Μπογκδάνοβιτς είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη φάση. Ή είναι σε φάση να γυρίσει στην Ευρώπη.
4: Με ένα ακόμα χρόνο στο NBA εξασφαλίζει, νομίζω, μια σύνταξη, τη μεγαλύτερη δυνατή σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίπτωση.
0: Τελικά δεν ενδιαφέρουμε πολύ, Ηλία μου, εμείς από τους μεγάλους αστέρες του NBA, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό περίμενε ο Μπογκδάνοβιτς, την ιατροφαρμακευτική περίπτωση.
1: Κώστα μου, αυτό μπορείς να το βάλεις στη τσέπη σου.
4: Είναι φόρος ζωής.
0: Κοίτα, πέρα από πλάκα όμως.
4: Σας λέω ότι ισχύει, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι καθόλου σίγουρο θα μείνει, γιατί έχει ένα συμβόλαιο 16,5 εκατομμυρίων. Το οποίο μάλλον δεν θα ανανεωθεί. Οπότε δεν ξέρω αν θα βρει ομάδα στο NBA ο Μπογκδάνοβιτς. Και υπάρχει αυτό. Υπάρχει,
2: βασικά, πόσο είναι?
4: Υπάρχουν πληροφορίες από τη Σερβία ότι, ότι το σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.
2: Πόσο είναι, Ηλία?
4: Οπότε αν το πάρει απόφαση. Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: 30, πόσο είναι, 31. Πόσο?
4: Ο Μπογκδάνοβιτς πάει στα 34.
0: 33 σε 34. Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Καλά σκεφτείτε τη σύνταξη.
0: Είσαι αλυτάμπουρος. Αυτό πάντως γίνεται, να ξέρεις, για το NBA, γιατί διάβαζα λίγο ένα σχετικό άρθρο που έγραφε ένας συνάδελφος από Αμερική. Έλεγε, ρε φίλε, ότι αυτό πρέπει να γίνεται, Βασίλη μου, γιατί προστατεύει τους παίκτες. Γιατί μην νομίζεις ότι κάνουν διαχείριση όλοι και κρατάνε τα χρήματά τους. Και κάποια στιγμή βρίσκονται άστεγοι, να πεινάνε κλπ. Φροντίζει με τον τρόπο αυτό το NBA, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, να τους κρατάει σε μια καλή κατάσταση. Το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Βέβαια, ένας φίλος γράφει και έχει δίκιο.
0: Ναι. Δεν τρώγονται λεφτά.
1: Ναι, ολόκληρη Vianex, την ασφάλεια από το NBA θα περιμένει. Θα του δώσουμε εμείς τα φαρμακά του, άμα χρειαστεί.
0: Στην Μύκονο ήταν...
4: Στην Ισπανία έχει γραφτεί για τη Real Madrid. Είναι δεδομένο ότι αν είναι διαθέσιμος για την Ευρώπη θα...
2: Με ο Μπράντο Βιτσιλία είναι ένα point παραπάνω.
4: Είναι δεδομένη και η σχέση που έχει, καλή σχέση που έχει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέλεια σχέση, απλά καλή.
0: Κοίτα, εφόσον οριστικοποιηθεί αυτό με τον Ομπράντοβιτς, Ηλία, θα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα και για το ρόστερ, γιατί εκεί θα κοιτάξουμε και λίγο τη σχέση που έχει με παίκτες και τι του αρέσει να παίζει κλπ. Οπότε θα το δούμε αυτό και σε δεύτερο χρόνο. Έχεις κάτι άλλο, φίλε?
4: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αποχαιρέτησε σήμερα ο Έργιν Άταμαν με μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Και ο Κώστας Λούκας έγραψε ένα μήνυμα για τον προπονητή του.
1: Μόνο ο Κώστας Λούκας.
4: Έτσι, θα ήθελα να δω και από άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πρόλαβε ο Ηλίας. Νομίζω ο Σόρτς δεν θα γράψει. Ρισκάρω να το πω, λοιπόν.
1: Ο Σόρτς, εγώ άμα ήμουν ο Σόρτς, θα έγραφα.
0: Τι θα λέγεις?
1: Τι είπες, κάτι είπες στο
0: γραφείο. Γιατί να γράψεις, δεν χρειάζεται.
2: Ήδη μου λείπεις.
0: Ήδη μου λείπεις, σαν χαμπό και τέτοια. Ηλία, φιλιά, τα λέμε.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Ηλίας Λαλιώτης και πάμε στο Στέφανο Τάτσιο.
2: Θα μου λείψει περισσότερο ο Σαρπ. Ο γιος.
3: Ο γιος,
2: Τι, τα σχόλια τι πάρα μεγάλη. Δεν πρέπει να πάτησε ποτέ σχολείο. Δύο χρόνια δεν πάτησε ποτέ σχολείο. Ήταν σε όλα τα μάτια Ευρωλίγκα, σε Media Day, σε ταξίδια.
0: Δικαιολογούς απουσίες. Συνέχεια. Στέφανη, είσαι εδώ.
5: Ναι, ναι, καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Καλά είμαστε, ξέρεις με τι θα ξεκινήσω σήμερα.
5: Για
0: έλα, είσαι ρεπόρτερ, βρες το.
5: Με τι θα ξεκινήσω, με μεταγραφές.
0: Όχι, φίλε. Έτσι, αγόρι μου. Τι ξεχάσαμε, θα τα πούμε. Για δώσε.
5: Λαριτζάκι.
0: Έτσι, εκεί σε διέκοψα. Γιατί εδώ η εκπομπή έχει μια συνέχεια, φίλε.
5: Σωστό. Λοιπόν, Λαριτζάκης. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι του Ολυμπιακού η υπόθεση. Αν οι δύο πλευρές οδηγηθούν σε διαζύγιο, νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορί να τον αποκτήσει. Αλλά υπάρχει και ο Άρης στο κόλπο. Αυτό ξέρω εγώ. Ότι λόγω Βασίλη Σπανούλη είναι ένα από τα ονόματα που κοιτάει από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει κάτι τόσο προχωρημένο όσο με την ΑΕΚ. Αλλά όλες οι πλευρές νομίζω περιμένουν για να κινηθούν για το θέμα του Λαρετζάκη, τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά τη συζήτηση που θα κάνει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και οι ατζέντιδες του με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, να πούμε, ο Λαρετζάκης. Η ΑΕΚ του δίνει μια πολύ σημαντική αύξηση σχέση με τα λεφτά που παίρνει τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Δίνουμε περισσότερο από τον Ολυμπιακό.
5: Πάνω από 100. Ορίστε, τα αυτού.
0: Δίνουμε περισσότερο από τον Ολυμπιακό εμείς.
5: Πάνω από 150.000 η διαφορά στα χρήματα.
0: Ό,τι θέλετε, βοήθεια μου λες.
5: Θα δούμε πώς θα γίνει με τον Λαρετζάκη, γιατί...
2: Αν το θέλω.
1: Ναι.
2: Αν προσωπικά δεν τον θέλω, αλλά δεν νομίζω θα με ρωτήσει κανένα.
0: Δεν θα σε ρωτήσει, λες.
2: Αλλά εντάξει, είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα είναι, ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ.
5: Πάντως, Τάσο, για την ΑΕΚ είναι ένας παίκτης που μπορεί και να μην τον βρει ως ξένο στην αγορά. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που θα είναι παίκτης στο
1: δημοσίευμα. Άρα είναι φαβορή η ΑΕΚ.
2: Είναι Έλληνας, θα σου ανεβάζει επίπεδο.
1: Είναι φαβορή η ΑΕΚ, Στέφανε.
5: Αν μείνει ελεύθερος, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά υπάρχει και ο Άρης αυτή τη στιγμή.
2: Και ο Άρης του Σπανούλη, όχι απλά Άρης.
5: Ναι, ο Άρης του Σπανούλη, ναι.
0: Εγώ προβληματίζομαι λίγο, ρε Στέφανε, με αυτό με τα ελληνικά διαβατήρια. Άκουγα και για τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό, για τον Άρη, άκουγα και για τον Λαρετζάκη τώρα. Θα μου πεις τώρα και άλλες περιπτώσεις οι δύο μεταξύ τους. Δεν ξέρω, ποια είναι η δική σου γνώμη. Δηλαδή, είναι εντάξει οι δύο μεγάλες ομάδες, οι διεκδικήτρες του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που μπορούν να αφήσουν, ας πούμε, τον Τολιόπουλο ή τον Λαρετζάκη?
5: Ο Ολυμπιακός για μένα δεν μπορεί να αφήσει το Λαρετζάκι με το πρόβλημα που έχει με τα ελληνικά διαβατήρια. Δεν γίνεται, αλλά από εκεί πέρα, αν το παιδί δεν θέλει να μείνει στην ίδια κατάσταση που δεν θα παίζει μία ολόκληρη σεζόν πάλι και θα παίζει μόνο λίγο στο πρωτάθλημα, οκ, είναι δικαίωμά του από εκεί πέρα. Αλλά ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Είναι μετρημένα τα κουκιά στους Έλληνες πλέον. Εδώ ο Παναθηναϊκός έκοψε τη μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη, γιατί πέρα από ότι είναι χρήσιμο και έχει την ποιότητα ως παίκτης, δεν έχει άλλο ελληνικό διαβατήριο, γιατί χάνει και το Σαμοντούρο.
0: Πάμε να διαβάσω ένα από τα donate εδώ που έχω στα χέρια μου. GM Obradovic με προπονητή Μπατίστ θέλουμε για Παναθηναϊκό αυτό.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Όχι.
2: Νωρίς ακόμα.
1: Όχι.
0: GM για Obradovic λες νωρίς ακόμα, Μπατίστ για προπονητή κάποια στιγμή.
1: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Μπατίστ αυτή τη στιγμή.
2: Μπατίστ δεν έχει δουλέψει ακόμα ως πρώτος.
3: Πειράματα πάντως να μην κάνουμε.
2: Σε προπονητή
1: δεν υπάρχουν κάνουμε. Πειράματα. Και τώρα
3: άμα μετά χαρά, από λίγα χρόνια έχει δουλέψει.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι ενεργός ακόμα. Δεν είναι,
3: είναι γιατί
1: ότι έχει κάτσει 5-6 χρόνια. Μέχρι πέρσι δούλευε. Είναι ενεργός. Ναι. Και σε έναν Παναθηναϊκό που το μπάτζετ του θα είναι στα 40 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ιδανική λύση. Τώρα τι συζητάμε για το αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό ή όχι. Ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη, δηλαδή. Θα συζητάμε αν κάνει.
2: Υπάρχει.
1: Δηλαδή είναι σαν να γυρίσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελώνα και τι θα λένε στην Μπαρτσελώνα. Όχι, τον θέλουμε για GM.
0: Εντάξει, ο Κλόπ ήταν ενεργότατος και ανέλαβε έναν άλλο ρόλο στη Red Bull.
2: Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει άλλη επιλογή top. Όπως ο Μπράντοβιτς για Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω, Στεφ,

0: χλωμό λίγο τη Άννα Λαρίνα. Τα είπα και χθες ότι και λόγω τη αντιδράση του κόσμου και λόγω ότι το γήπεδο θα περάσει στην Άγια τα επόμενα 49 χρόνια, το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο, αλλά υπάρχει πρώτο αυτό τραπέζι. Νομίζω ότι τα αρκετά μάτς εντός έδρας μέχρι το Γενάρη του 27 Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα θα τα δώσει στο κλειστό της Γλυφάδας που αγωνιζόταν ο Πανιώνιος. Και για την Ευρωλίγκα θα δούμε. Υπάρχουν εναλλακτικές και εντός και εκτός Ελλάδος. Ψάχνουμε την καλύτερη για το κομμάτι των παικτών, για να ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται.
1: Γράψανε και για το παλιό Φαλήρο, για το Σοφία Μπεφών. Είναι πολύ
0: δεν
1: μικρό.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά.
1: Κάπου το είδα.
0: Είναι πολύ μικρό αυτό το γήπεδο. Η αρχική σκέψη ήταν το Τάικ Μποντό, αλλά ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί. Ναι. Πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί, για να γίνει γήπεδο, να μπορέσει ο Ολυμπιακός να παίξει.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Okay, το παρακολουθούμε αυτό. Πώς θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες?
0: 10-15 μέρες. Μέχρι τέλος του μήνα πιστεύω θα ξέρουμε.
2: Εδώ θα είμαστε, αδερφέ μου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω για. Κούνε το κεφάλι, ο Στεφάνος, με απόγνωση. Ελπίζω να έχεις air condition εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω για το σχεδιασμό και τα είπαμε χθες λίγο, αλλά να το αναφέρουμε και λίγο πάλι. Για ποιες θέσεις πηγαίνει ο Ολυμπιακός? Έχουμε δύο δεδομένες μεταγραφές. Και πηγαίνουμε. Το ενδιαφέρον το μεγάλο νομίζω είναι για το τεσάρι, έτσι, για τον διάδοχο του Πίτερς.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι τι απόφαση θα πάρει ο Ολυμπιακός, αν θα πάρει δύο παίκτες ή έναν. Και είναι στις επεκτάσεις των συμβολέων ένα θέμα που δεν είπαμε χθες, με Dorsey, Walkup και Ward. Επειδή ο κόσμος που διαβάζει το αθλητικό τα έχει διαβάσει και στο site, να τα πούμε και στην εκπομπή. Νομίζω ότι ο Dorsey, από εκεί ξεκινάω, μέχρι το 29 είναι σε διαπραγματεύσεις για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Θα ξέρουμε, μπορεί και μέσα στο μήνα, τι θα γίνει με το θέμα του Ντόρση, αν θα ανανεώσει τώρα, που εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό. Και ας υπάρχουν διαφορές ακόμα στο οικονομικό, είναι στην αρχή της διαπραγμάτευσης, θα βρεθεί άκρη. Πάντως τα χρήματα που ακούγονται ότι ζήτησε πάνω από 3 εκατομμύρια ανέτος, δεν προκύπτουν από πουθενά, κάτω το δικό μου ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο Γόκαμ νομίζω ότι θα επεκτείνει για άλλο ένα χρόνο μέχρι το 28 για να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και στο νέο σεφ. Και ο Γουόρντ νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο συμβόλαιο μέχρι το 29, με αυξημένες επίσης αποδοχές, για να τον δέσει ο Ολυμπιακός για άλλα 3 χρόνια σίγουρα, γιατί είναι ένα βασικό στέλεχος του κορμού του Ολυμπιακού. Ο Τάισον Γουόρντ στη θέση 3 είναι πολύ σημαντικός και το απέδειξε και φέτος την πρώτη του χρονιά.
2: Μάλιστα. Ωραία, αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Στεφ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Την Πέμπτη έρχεται.
4: Τι?
3: Στο Αθλέτικο μια πάρα πολύ μεγάλη συνέντευξη. Έλα. Αυτό λέω και τα αφήνω εδώ.
2: Σε έκταση. Σε σημασία.
3: Πολύ σημαντική.
2: Okay.
4: Θα μας πει σε ποιο άθλημα, όχι.
3: Στο μπάσκετ.
1: Θα ταράξει τα νερά.
3: Πολύ σημαντικό. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Είναι μια πολύ ωραία.
4: Είναι προφανώς κάτι που συνδέεται με το timing της εποχής.
3: Μπράβο. Τι έχει φωνούλα σου, Κώστα μου?
4: Έχω με τα air condition θέμα.
3: Ναι.
1: Το θες πιο ψηλά?
2: Τα air condition μέσα στα λεωφορεία ή στο σπίτι?
4: Στη δουλειά, φίλε, το τρώω στην πλάτη όλο.
2: Και δεν αλλάζεις.
4: Και με έχει διαλύσει.
2: Στα λεωφορεία δεν έχω όλα τα... στην καρέκλα και πας δίπλα.
4: Δεν γίνεται, έχω όλα τα αρχεία στο συγκεκριμένο κομπιούτερ. Θα ξυλώσω όλο τον υπολογιστή.
1: Στα λεωφορεία έχει air condition.
4: Τα πιο πολλά.
2: Υπολογιστές. Πάμε.
4: Και λάπτοπ έχει στα πόδια μου.
2: Χαστάς που είσαι, ρε.
4: Έχω βγάλει λάπτοπ στο λεωφορείο και έγραφα.
2: Καλά, δεν αμφιβάλλω.
3: Ανάβω το air condition, παιδιά.
4: Βάλε λίγο.
2: Θα πουντιάσει. Τι γίνεται, αγαπητέ μου φίλε?
3: Στο 20. Να, εδώ. Περιμένουμε στη δροσούλα.
2: Τι περιμένεις?
3: Τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε καμιά ανακοίνωση. Σιγά σιγά. Εντός της ημέρας, φαντάζομαι.
1: Α, εντός.
3: Εντός, ναι. Εντός για το, φεύγα, όχι για το έλα.
1: Α, okay. Είμαστε μακριά ακόμα για ανακοίνωση του έλα, πιστεύεις?
3: Όχι, δεν είμαστε μακριά και σε αυτό. Απλά πρέπει να έχουν και μια σειρά χρονολογική και ιεραρχική. Πρέπει να αποχαιρετήσει ο ΠΑΟΚ το Λουτσέσκου, να πέσουν και επισήμως οι τίτλοι τέλους και σχεδόν ταυτόχρονα να μπει στην τελική του ευθεία που έχει μπει δηλαδή, απλά να οριστικοποιηθεί και το ποιος θα είναι ο διάδοχος και ο αντικαταστάτης του Ρουμάνου, ναι.
2: Έχουν
3: ναι.
2: Περάσει 24 ώρες από χθες που μπήκαμε σε μια ονοματολογία όσον αφορά την επόμενη μέρα. Μήπως υπάρχει κάτι καινούριο, μήπως προκρίνεται περισσότερο μια λύση από αυτές ή και κάποια άλλη που δεν ακούστηκε χθες από εμάς?
3: Κοίταξε, είπαμε κάποιους υποψήφιους που

0: έχουν μπει στο τραπέζι χθες. Δεν μπορώ να σου δώσω κάποιο φαβορί. Θα πω ψέματα ό,τι και να πω. Υπάρχουν ονόματα εκτός από αυτά που είπαμε χθες γενικώς που... βασικά το προφίλ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ γενικώς είναι αυτό που σας είχα πει. Ένας νέος σε ηλικία, φιλόδοξος προπονητής που να θέλει να κάνει τις πρώτες του επιτυχίες ή τέλος πάντων τις μεγάλες του επιτυχίες με τον ΠΑΟΚ. Η πλειονότητα των υποψηφίων προπονητών που είναι στη λίστα είναι πάνω σε αυτά τα κριτήρια. Βεβαίως υπάρχουν και κανένα δυο ονόματα που δεν είναι ακριβώς εκεί. Μιλάω για τον Μπούσιτς, για τον οποίο εντάξει, αναφέραμε και χθες. Είναι ένας προπονητής 54 στα 55 που ήταν μέχρι πρώτην στην Al Jazeera. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει εξεταστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, γιατί είχε απασχολήσει και την περασμένη σεζόν όταν είχε γίνει εκείνο το μαλευράσε τέλος πάντων μεταξύ Λουτσέσκου και Σαββίδη. Ήταν την περασμένη σεζόν στην Al Jazeera, τελειώνει το συμβόλαιό του. Έχει μια εμπειρία, μια αρκετή εμπειρία στο βιογραφικό του με ομάδες που έχει περάσει. Αυτός είναι ο μοναδικός ίσως που δεν ταιριάζει ακριβώς σε αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή το νέος, όχι ότι τον πήραν τα χρόνια στα 54, και μη ήβηρας. Όλοι οι υπόλοιποι, σχεδόν όλοι, όχι σχεδόν όλοι, είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο, είτε Ισπανοί είτε Πορτογάλοι. Δεν έχω ούτε φαβορί ούτε τίποτα. Αυτό που έχω ως πληροφόρηση είναι ότι το πολύ μέχρι αύριο, εφόσον σήμερα επιβεβαιωθεί ότι θα βγει η ανακοίνωση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ότι μέχρι αύριο θα υπάρχει και... μπορεί να μην υπάρχει ανακοίνωση, αλλά να υπάρχει η συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του νέου προπονητή.
1: Πόσο καιρό πιστεύεις ότι έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ προπονητή?
2: Οπα!
1: Γιατί, είναι ψέμα τώρα αυτό? Αν ανακοινωθεί αύριο, τι σημαίνει, τον έκλεισε σήμερα?
2: Το που έχει δουλέψει σίγουρα.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Δεν το λέω σαν κακό. Οφείλει κιόλας σε μια ομάδα να κάνει τα κομμάτια της, εφόσον αποφάσισε αυτό το πράγμα. Το πώς θα γίνει το διαζύγιο και τον Μπράντεφερ, πώς θα καταλήξει κλπ. Και ποιος θα πει φύγε ή μείνε, είναι άλλο πράγμα.
3: Ναι.
1: Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα. Και λέω, μήπως έχουμε κάποια εικόνα για το πότε ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για προπονητή, για να μας δείξει και πράγματα μέσα στη σεζόν. Αυτό λέω. Ή θα το μάθουμε κάποια στιγμή αργότερα. Είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, Θοδωρή, φαντάζομαι αυτή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν νομίζω ότι. Επειδή είπες από πότε έχει κλείσει προπονητή, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει προπονητή. Ότι έχει ψάξει είναι δεδομένο. Ενώ πριν επισημοποιηθεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Μπορεί όχι επίσημα, μπορεί όχι φανερά. Τσέκαρε την αγορά, προφανώς τσέκαρε
2: αυτό, την αγορά. Αυτό, τσέκαρε την αγορά, οκ. Okay.
1: Αν ανακοινωθεί αύριο, Θοδωρή μου, okay, δεν τον τσεκάρει όμως απλώς. Τον έχει κλείσει τον προπονητή και περιμένει την ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Δεν λέω κάτι λάθος, νομίζω. Ισχύει αυτό?
0: Όχι. Ότι είναι στην τελική ευθεία είναι η συμφωνία με τον νέο προπονητή. Το ότι θα ανακοινωθεί μετά την απομάκρυνση του Λουτσέσκου νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Αλλά
1: έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Θέλω να πω ότι αν. Ναι, γίνεται σίγουρα. Έχει γίνει το ξεσκαρτάρισμα. Έχουν γίνει εισηγήσεις από τον Μάτος και τον Βιερίνια. Έχουν καταλήξει ένα-δύο ονόματα που είναι πολύ πιο ψηλά στη λίστα. Αυτός ο Πούσιτς, ας πούμε, θα μπορούσε να προβάλλει ως... μάλλον πρόβαλε κάποια στιγμή ως πρώτο φαβορί. Κρατήθηκαν κάπως έκαναν λίγο πίσω, ίσως λίγο της ηλικίας του, ότι δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά που σας είπα πριν, στο προφίλ που θέλουν για τον διάδοχο του Λουτσέσκου. Δεν αποκλείεται όμως και να καταλήξουν πάλι σε αυτόν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει συμφωνία, ξέρω εγώ, εδώ και μέρες ή εβδομάδες με κάποιον προπονητή και απλά περίμεναν πώς θα τελειώσει το σύραλ με τον Λουτσέσκου, αν θα πάει στην Αλσάδ ή αν θα θέλει να φύγει μόνος του ή αν θα θέλουν κοινή συνενέση για να ανακοινώσει προπονητή. Τσεκάρισμα εννοείται και επαφές εννοείται. Αλλά μέχρι εκεί. Αλλιώς θα τον είχαμε...
2: Υπάρχει
0: θα
2: πιθανότητα, επειδή το γράφουν πολλοί...
1: Ότι?
2: Βλάντα Νιβίτς. Έχει ακουστεί
4: για
2: αυτό.
4: Για φύγει από την Αλαΐν.
2: Αλλά νομίζω πρόσφατα ανανέωσε.
0: Κοίταξε, αυτά τα
2: έτσι δεν είναι.
0: Ανανέωσε και εγώ
2: κύπελο,
0: αυτό.
2: Ναι.
1: Σ' αρέσει σαν
2: καλός προπονητής είναι ο Βλαντανίδης.
1: Και εμένα μου αρέσει.
2: Εμένα μου αρέσει ο Βλαντανίδης.
3: Έχει βελτιωθεί.
2: Ναι.
1: Τι λες, Θοδωρή.
2: Γενικά είχε ωραίες ιδέες για το ποδόσφαιρο.
1: Ασχέτως με τον ΠΑΟΚ τώρα κουβεντιάζουμε.
2: Ναι, ασχέτως.
1: Και την γνώμη του Θοδωρή θέλω γι' αυτό.
0: Αυτά τα ονόματα είναι πάντα στην. Είναι τα πρώτα που βγαίνουν όταν η θέση του Λουτσέσκου τρίζει, οποιαδήποτε στιγμή έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Δηλαδή, Ίβιτς, Γκαρσία, ποιος άλλος. Δηλαδή, προπονητές που έχουν συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ και φαντάζουν ή προβάλλουν ως υποψήφιοι στο μυαλό κάποιον. Αλλά για μένα όχι, ούτε για Ίβιτς. Ούτε για Γκαρσία έχω κάποια πληροφορία.
1: Μέχρι το καλοκαίρι του 28 μου λέει ο Σπύρος ότι έχει συμβόλαιο ο συγκεκριμένος προπονητής. Το λέω καλά, Σπύρο.
2: Ναι, ανανέωσε πρόσφατα.
3: Σωστά.
0: Ναι, ανανέωσε.
3: Γκαρσία δεν συζητήθηκε καν, ε.
0: Μπα.
2: Λογικό.
0: Προφανώς πάνε σε κάτι καινούριο, ρε παιδιά. Εντάξει.
2: Και κάτι καλύτερο. Και κάτι καλύτερο, μωρέ.
4: Και να σου πω κάτι, είναι λογικό
0: και
4: τώρα
0: κάτι όταν καλύτερο, εντάξει, αυτό το αναλύσατε εσείς χθες καλύτερα.
4: Ρε εσύ, Θοδωρή, όταν πάει να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο.
2: Καταλάβαμε ότι είναι φίλος ο Παμπλό. Και εμείς τον συμπαθούμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και τον εκτιμάμε, αλλά οκ, έχουμε και τις απόψεις.
4: Θοδωρή, όταν φτιάχνει.
0: Το δείξατε χθες.
4: Όταν φτιάχνει κάτι εντελώς καινούριο, με καινούρια στελέχη, τον κύριο Παπαμίκο και τους άλλους, καινούριο αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, δεν μπορεί να πας με παλιά υλικά. Πας να φτιάξεις κάτι καινούριο. Καλά κάνει τώρα.
2: Ναι, ρε, δεν το συζητώ.
0: Ναι,
2: και εγώ λέω ότι πρέπει υλικά να είναι 100% απόφαση Βια Ειρήνια ο νέος προπονητής.
1: Παλιά υλικά εννοείς τον Γκαρσία.
4: Ναι, τώρα.
1: Ρε φίλε, δεν έχει σημασία.
0: Παλιά υλικά δεν είναι. Είναι φορεμένα. Είναι φορεμένα. Έχουν φορεθεί ήδη. Εντάξει. Από αυτή την άποψη.
3: Ό,τι και να έρθει, ό,τι και να επιλέξει ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει όλο το γύρω-γύρω να είναι πολύ σταθερό γύρω από τον νέο προπονητή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Εν τω μεταξύ.
3: Τεράστια αλλαγή.
0: Είναι αλλαγές πολλές που μαζί με αυτή την αλλαγή του προπονητή και ειδικά του Λουτσέσκου.
3: Το κάνω ακόμα πιο.
0: Γίνεται πλέον μια εντελώς καινούργια εποχή, ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο. Όπως το είχαν προαναγγείλει, η αλήθεια είναι, ο κύριος Παπαμίκος, αλλά πραγματικά και εγώ δεν περίμενα ότι θα είναι τόσες πολλές οι αλλαγές σε όλα τα. Σε όλες τις κεφαλές είτε αγωνιστικού τμήματος, είτε αθλητικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή, CEO, πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε, άλλαξε και τα πλακάκια, που λένε πρόεδρε, άλλαξε και τα πλακάκια. Νομίζω ότι
3: δείχνει και τη δυσαρέσκεια και του Σαββίδη για όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Ήταν λυμμένη η απόφαση πολύ πιο νωρίς για το οργανόγραμμα, έτσι, για τον προπονητή. Γενικώς για αλλαγές σε αυτόν τον τομέα. Απλά ήρθε και έδεσε και η δυσαρέσκεια που λες και εσύ όντως για το φινάλε, για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Οπότε ήρθε, έδεσε το γλυκό να αλλάξει πραγματικά και το τελευταίο και πολύ σημαντικό πόστο του προπονητή.
1: Για Φερνάντο Σάντος δεν πάνε, φίλε. Κουβεντιάστηκε αυτό για άλλη θέση για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, για προπονητή, παιδιά. Εντάξει.
2: Εντάξει, φτάνει πια.
1: Απαντάω σε όλα. Φτάνει. Ναι, όχι.
0: Ναι, καλά κάνεις. Έχουν βγει αποδόσεις, είδα πριν λίγο, για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Για πες καμία.
0: Πούσιτς 2,50, πρώτο φαβορί. Ναι.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται αποδόσεις να λέμε. Δεν χρειάζεται να λέμε.
3: Βάλε πρώτο, δεύτερο φαβορί.
2: Δεν χρειάζεται. Ναι, πάμε πρώτο φαβορί, δεύτερο, τρίτο. Πάμε.
3: Όχι νούμερα.
2: Όχι νούμερα.
0: Καλά, δεν είπα εταιρεία.
3: Όχι ρε, δελεάζεται το μυρό.
2: Πάμε λίγο. Του βάζεις για όλια τώρα. Για
1: άλλωστε, άλλωστε δεν υπάρχει άλλη εταιρεία από αυτή που υπάρχει στην εκπομπή τώρα.
0: Έτσι, περίμενε να σου βρω ένα καλό. Βασίλη, περίμενε να σου βρω ένα καλό να ποντάρω.
2: Άσε, χθες έδωσα στον κόσμο κάτι και πατώσαμε.
3: Για δες, Μάκης Χάβος, πώς έχει.
2: Έδωσα άσο και over 3,5 την Ισπανία και ήρθε 0-0.
1: Λογικά,
2: το παίρνω πάνω μου, παιδιά, εδώ, με αυτό το χέρι.
0: Πάω προς τα μεγάλα.
2: Για πες Πούσιτς,
0: 51.
2: Ράσταβατς.
0: 51.
2: Ράσταβατς.
0: Τον έχει, ρε παιδί.
3: Αλμέιδα Τούμπα, για πες.
1: Ποιον Ράσταβατς, ο Αστέρα.
0: Αλμέιδα 51.
1: Να σου πω, περίμενε, ο Ράσταβατς πόσο δίνει. Δεν θα το ρωτάω εγώ τώρα αυτό, περίμενε.
0: 51, ποντάρω.
1: Ρε πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, βάζουν ονόματα στην τύχη τώρα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βγει τώρα κάποιος να βγει ο Λεωμάτος και να πει γεια σας παιδιά, κλείσαμε το Ράσταβατς. Και να μένει στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Δεν γίνεται αυτό.
3: Εδώ βάλε τον Αλμίδο που ανακοίνωσε πριν 10 μέρες.
2: Ελάτε.
3: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν είπαμε την εταιρεία.
3: Θοδωρά.
1: Για τον Παπαδόπουλο, συγγνώμη να απαντήσω για τον φίλο που λέει, πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει...
3: Με βρίζα...
0: Δεν είναι στη λίστα εκεί.
2: Δεν θα έπαιρνε τον Παπαδόπουλο.
1: Να σου πω τώρα μου το λέει ο Σπύρος ο Τζάνης τώρα. Περίμενε. Για τον Μπενίτεθ έχετε αποδόσεις. Για τον ΠΑΟΚ.
4: Μπενίτεθ.
1: Γιατί.
0: Δεν τον έχει μέσα, όχι.
1: Γιατί. Δεν τον έχει. Εδώ έχει το Ράσταβατς.
4: Φατίχ.
1: Τέλος πάντων. Τι πήγες να
0: πεις. Το Φατίχ τον έψαξα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ταιριάζει ακριβώς το προφίλ. Δηλαδή αυτού του νέου φιλόδοξου δεν.
1: Γιατί δεν
3: είναι απλά φιλόδοξο.
4: Παίρνει σε μια χρονομηχανή, πατά 30 χρόνια πίσω και έγινε έτοιμο όλο.
3: Είναι απλά φιλόδοξο για τον εαυτό του. Το νέο παίζεται.
1: Να σου πω κάτι τρομερό αθλητισμό πάντω. Σε συγκινήσει ο Μπογκδάνοβιτ πάει για τη σύνταξη και ο Πατέχτερη πάει για τον ΠΑΟΚ.
3: Τι ζούμε.
0: Έχει καθώ πληρώσει λέει κάτι ένσημα. Για να έχει περίθαλψη όταν γεράσει κάποτε.
4: Είναι στον Bodrum τώρα.
1: Λοιπόν, οι δύο ρεαλιστικές λύσεις πάντως, πάμε τώρα να σοβαρευτούμε λίγο, είναι η μία ο Πούσιτς, ο οποίος είναι το μεγάλο φαβορί από ό,τι βλέπω και βάσει στοιχηματικών, και οι άλλες ποιες είναι, πιο ψηλά, χωρίς αποδόσεις.
0: Κοίταξε, είναι ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ που είπαμε και χθες, είναι 46 χρονών, είναι στην Eibar, Ισπανός. Ο Λουίς Πίντο ήταν στην Κιμαράες 37 χρονών, αυτός είναι ο πιο νέος της λίστας. Ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος ήταν στην Πόρτο την περασμένη σεζόν, ήταν χρόνια, ήταν συνεργάτης, βοηθός μάλλον του Κοσεϊσάου στην Πόρτο, 43 χρονών. Υπάρχει πάντα ο Άλμπερντ Ριέρα, τον οποίο τον είχα ξεχάσει, τον οποίο ο Ριέρα τον είχε ψάξει αρκετά. Ναι, και είναι ελεύθερος πλέον, γι' αυτό το λέω. Και τον είχε ψάξει πολύ πέρσι ο ΠΑΟΚ.
4: Έφυγε από Άιντρακ.
0: Ναι, είναι ελεύθερος, έφυγε από Άιντρακ. Είχε ψαχτεί και πέρσι ο ΠΑΟΚ για το Ριέρα. Είχε γίνει επαφή δηλαδή, όταν υπήρχε αυτή τέλος πάντων, το μάλωμα μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου.
3: Πέρσι το καλοκαίρι,
0: τώρα, είναι ελεύθερος, ναι. Πέρσι το καλοκαίρι, ναι.
3: Ήταν ακόμα τσέλια. Okay.
0: Ήταν ακόμα τσέλια.
1: Στο φίλο που λέει ότι φέρνω σε δύσκολη θέση τον Χαστά, δεν το φέρνω σε δύσκολη θέση. Μπορώ να απαντήσω σε όλα. Και στον φίλο που στέλνει ακόμα ένα donation εδώ και λέει καλησπέρα στην ομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Έρχεται και αυτό καλοκαίρι από έναν Ολυμπιακό Λουτσέσκου θα λείψει πολύ, λέει, και το ποδόσφαιρό του. Μάλιστα. Όσον αφορά τον Αταμάν, στα δικά μου μάτια φεύγει επιτυχημένος. Οκ, διαβάσαμε και αυτό.
2: Με θυμάσαι, ρε Πούσιτς.
1: Ναι, όπως ξεκίνησε πριν την κουβέντα του και εγώ τρόμαξα λίγο με το Θοδωρή.
0: Και εμένα αυτό το τραγούδι μου ήρθε όταν το άκουσα το όνομα.
3: Για πολλούς λόγους είναι καλό να χαλάς αυτό το όνομα.
0: Ναι, ναι, για πολλούς.
3: Για φίλους και εχθρούς. Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρά. Πιστεύεις ότι το...
0: Παρακαλώ.
3: Κάτσε εδώ πέρα, ο άλλος κάνει ηχητικά...
1: Κάτσε ρε, περίμενε.
0: Όπα, περίμενε.
1: Τι.
0: Λοιπόν, πούντος. Ο Μάνταλος, Πέτρος Μάνταλος 21.
4: Ναι.
0: Θοδωρή, ευχαριστώ για το Λεόν. Ταινιάρα. Βασίλη Μπακόπουλε.
1: Εγώ μπήκα ρε φίλε, σου στείλα μήνυμα, μου είχες πει Netflix. Δεν είναι Netflix.
0: Δεν σου είπα Netflix. Σου είπα βρες μια αυτό και δες το ρε φίλε.
1: Σπυρό.
0: Λεφτά
1: βρες το, έχεις. Βρες το. Είχε πει Netflix, εδώ το ρώτησα. Netflix έχω. Και μετά το στείλα και μήνυμα.
0: Όχι, δεν είχα πει Netflix.
1: Σου στείλα το βράδυ μήνυμα.
0: Το δούμε στο VAR.
1: Και μου λες μετά, όχι, εντάξει.
0: Ναι, και σου... Και, ναι. Βρες το και δες το ρε αδερφέ.
1: Τέλος, θα το βρω, εντάξει.
3: Να σε ρωτήσω, θα είναι. Όπως είδαμε ναι. Το διαζύγιο Αταμάν Γιαννακόπουλου, τόσο βελούδινο και αγκαλιές φιλιά, θα είναι αντίστοιχα και του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις?
0: Ή κάτι πιο τυπικό. Δεν θα πάνε για κρασί. Δεν θα πάνε για κρασί, νομίζω. Υπάρχει και μια απόσταση χιλιομετρική. Όχι, μωρέ, εντάξει. Ήταν τόσο όσο. Ίσως το περιμέναμε χειρότερο και το βλέπαμε μπροστά μας ότι θα έχουμε ένα... δύσκολο διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών μετά από όσα δεν έγιναν τον τελευταίο μήνα και πραγματικά θα ήταν άδικο για όλους και για τον προπονητή και για τον Σαββίδη και για τον ΠΑΟΚ ως οργανισμό και για μας όλους που παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα ήταν πολύ άδικο να δούμε ένα τέτοιο τέλος μεταξύ των δύο πλευρών. Έγινε τόσο όσο για να βγει, μπήκε τόσο όσο βελούδο πάνω στο διαζύγιο για να τραβήξουν και οι δύο πλευρές τους δρόμους τους χωριστούς και να προχωρήσουν μπροστά.
1: Δεν θα το ρωτούσα, αλλά τώρα με τον Τάσο.
0: Στην ανακοίνωση θα μείνουμε, δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Με αυτό που είπε ο Τάσο τώρα, κάπως με την κλέβη του κεφαλαίου, να το ρωτήσω, ρε φίλε. Έτσι αυτό. Το προηγούμενο διαζύγιο ήταν πιο δύσκολο ή αυτό του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ?
3: Για ποιον, για τον ΠΑΟΚ?
0: Το προηγούμενο διαζύγιο σηκώθηκε και έφυγε.
3: Το είχε πάρει πάνω του.
0: Ναι. Το πήρε όλο πάνω.
1: Άρα, αφού φεύγει με καλύτερο τρόπο τώρα, μην αποκλείσουμε
4: την πιθανότητα να ξανάνε κάποιος προπονητής. Έδωσε ο ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια ευρώ στην Πράγκα για να πάρει προπονητή. Έγινε λίγο μάλευρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Μην αποκλείουμε. Μην αποκλείουμε μια τρίτη συνεργασία κάποια στιγμή μεταξύ των δύο πλευρών.
3: Τότε επικοινωνιακά το έχει πάρει πολύ πάνω του ο Λουτσέσκου ότι φεύγω για τον λόγο αυτό. Τώρα η ευθύνη, όπως το ήθελε και ο Λουτσέσκου.
0: Πάλι είχε προηγηθεί ψιλοτσακωμός για λόγους.
4: Ένα πρωί όμως ξυπνήσαμε και μάθαμε και ότι έφυγε για τα Εμιράτα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως εδώ υπάρχει μια ειδική συνθήκη. Εδώ, Θοδωρή. Ποια είναι η ειδική συνθήκη?
0: Πήρε πάνω του και κατατέθηκε το η ρήτρα και τελειώσαμε. Σηκώθηκε, έφυγε.
1: Ναι, σηκώθηκε, έφυγε για πολλά χρήματα και πήγε στο εξωτερικό. Τώρα εδώ, με αυτό το δεύτερο διαζύγιο, αν θα υπάρξει τρίτο που λέω εγώ. Θα γίνει εφόσον δεν υπάρξουν κάποια άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Δηλαδή, να βρεθεί σε πάγκο μεγάλης ελληνικής ομάδας. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Γιατί αλλάζει το δεδομένο.
4: Σε άλλη ομάδα δεν ξαναγυρίζει τον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ γενικά νομίζω δεν θα ξαναγυρίσει τον ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι.
3: Με την υπάρχουσα κατάσταση.
0: Και εγώ νομίζω δεν.
4: Γιατί υπάρχει περίπτωση να πουλήσει ο Σαβίδης?
3: Δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να γίνει. Σου λέω με την υπάρχουσα κατάσταση.
1: Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό.
3: Πού να ξέρω.
4: Καλά, ναι, δεν το ξέρεις.
1: Πάντα αφήνουμε πιθανότητες. Με πιθανότητες μιλάμε. Ναι. Παίζουμε και κάτι τώρα για την αυριανή κλήρωση.
0: Επίσης, δεν πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θα τραβήξει το δρόμο που χάραξε ο πατέρας του, ενώ να προπονεί μέχρι τα βαθιά γεράματα.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, άντε 60, 60 κάτι. Θέλει να ζήσει και, και λίγο τη ζωούλα του ο άνθρωπος. Έχει εγγόνια που δεν τα βλέπει.
1: Η θέση του τεχνικού διευθυντή, παιδιά, στον ΠΑΟΚ είναι κατηλημένη πλέον. Δεν γίνεται να πάει ο Μυρότσος, ό,τι και αν γράφετε. Θέλω να μου πεις για την αυριανή.
4: Θα είχα φέρει ήδη
0: προπονητή. Μπορεί να συνεργαστούν.
1: Ποιον?
4: Δεν ξέρω ποιον να σου πω τώρα με σιγουριά.
0: Νάτο.
1: Η ατζέντα σου, ποιος έχει, ρε παιδί?
4: Θα είχα φέρει ήδη προπονητή.
0: Ποιον?
1: Που να ταιριάζει στο προφίλ.
4: Το Ριέρα πιθανότητα να τον είχα κλείσει.
1: Νάτο. Γι' αυτό λέω, το παιδί αυτό θα πάει μπροστά.
0: Μαζί σου. Μ' αρέσει.
1: Ο Ριέρα είναι καλή περίπτωση, συμφωνώ.
4: Ωραίος.
1: Έχουμε δει και πράγματα που έχει κάνει. Εμένα μου αρέσει ο Ιβιτς, σας το λέω
4: πάλι. Μ' αρέσει
1: το
4: βάλω φωτογράφο.
1: Πού τον βρήκες αμέσως, ρε. Τάκ, τάκ. Λες και τον είχαμε έτοιμο. Ποιον άλλον λες?
4: Άλλον, ναι. Πρέπει να κάτσω να σκεφτώ τώρα.
0: Τον Ιβιτς θα έφερνε.
4: Έχει συμβόλαιο.
1: Αυτόν είπα εγώ, ναι. Αλλά έχει συμβόλαιο.
0: Α, εντάξει. Εντάξει, σωστά.
1: Και
0: καλά, τι τεχνικό διευθυντής είσαι. Κάνε μια διαπραγμάτευση.
4: Θα μου τα δώσει ο Ιβάν να του σπάσω το συμβόλαιό του.
1: Θα τα δώσει.
4: Αν μου τα δώσει, μιλάμε αλλιώ.
3: Πάρτα.
1: Νίκο Παπαδόπουλο, θα φέρνει ένα που λέει εδώ.
4: Όχι, όχι, στον ΠΑΟΚ, όχι, όχι.
1: Όχι, φίλε, ό,τι και να κάνει. Αν ήταν να φέρουμε Έλληνα, θα φέρναμε άλλον.
4: Θα περιμέναμε να τελειώσει το Μουντιάλ. Ο Γιώργος Οδόνης είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό στο Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Μπράβο, Γιώργο Οδόνη.
4: Μπράβο, Γιώργο.
1: Είναι φίλος και προπονητάρα.
4: Μπράβο στον Γιώργο Οδόνη. Κάτσα μέχρι τις 3 η ώρα και το είδα. Μπράβο, Σαουδική Αραβία. Του στείλα μήνυμα πριν από το ματς.
3: Πολύ καλό.
4: Δεν το έχει δει ακόμα.
3: Λίγο ήθελε.
1: Κοίτα και.
4: Του στείλα καλή επιτυχία, Γιώργο, δεν το έχει δει ακόμα. Θα
0: το δει το μήνυμα πριν το
4: μάτς. Για τη δεύτερη αγωνιστική το δει.
0: Του στείλα μήνυμα πριν το μάτς να το παίξω.
4: Και για λίγο, φίλε, θα παίρνει και την νίκη.
1: Και λέει βάση ποιότητα μπορούμε και άλλα πράγματα, ο Δόνης. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει αναλάβει μια σούπερ ποιοτική ομάδα, αλλά είναι προπονητής πολύ καλός, φίλε. Ξέρει τα πάντα εκεί στη Σαουδική Αραβία.
4: Πολύ καλό
1: και μπορεί να πάρει το 101%.
3: Του κάνουν, νομίζω ότι ταιριάζουν περισσότερο τέτοιε ομάδε που δεν είναι τον grand favori. Και πάει με ένα
1: τακτική.
3: Πρέπει να εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο για να πάρει κάτι. Ναι. Νομίζω ότι ταιριάζουν περισσότερο αυτές τις ομάδες.
4: Αν γυρίσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής, τον έχω δώσει, θα προκριθεί ως τρίτος.
1: Ναι. Τον έχεις δώσει, ναι. Ισχύει.
3: Θόδωρα, πάντως, επειδή είπες πριν για τον Λουτσέσκου, ο πατέρας είχε κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα σε Σαχτάρ και μετά από χρόνια επέλεξε να πάει στην Δυναμό. Πήγε στη μεγάλη αντίπαλο, ναι. Σαχτάρ, στην Ουκρανία. Δηλαδή ήταν ένα βήμα.
0: Λες να πάει στον Άρη.
3: Δεν ξέρω, πάντως με την ΑΕΚ τότε που ήταν πολύ μεγάλη αντιπαλότητα με τον ΠΑΟΚ, είχε δώσει τα χέρια με τον Μελισσανίδη. Άσχετα αν τελικά δεν προχώρησε, είχαν φτάσει σε σημείο συμφωνίας.
0: Αλήθεια είναι.
3: Ναι, το λέω επειδή είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι λατρεύει τέτοιου είδους προκλήσεις και επειδή είχε πολύ ψηλά και τον πατέρα του και σαν μέντορα, δεν νομίζω ότι τον κολλάνε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, ξέρεις τι. Έχει πολύ συνέστημα ο Λουτσέσκου, ο Ράσβαν. Όταν ήταν αυτό τη ΣΑΕΚ, βεβαίως, ήταν πριν αυτά τα 5 χρόνια τα συνεχόμενα της δεύτερης θητείας του. Τώρα μιλάμε για 7 γεμάτα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν μπορεί να πάει σε κάποιον μεγάλο αντίπαλο του ΠΑΟΚ εντός Ελλάδας. Δικαίωμά του και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Απλά είναι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, ο Λουτσέσκου. Έχουν μεσολαβήσει και αυτά τα 5 χρόνια, συν τα 2 τα προηγούμενα και το πρωτάθλημα το 24. Έχει δεθεί πολύ. Δεν πιστεύω ότι θα πάει σε ελληνική ομάδα μεγάλη του Big Four, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Βερβελέ έχουμε. Μου είχατε υποσχεθεί 3,5, γιατί δεν τον έχουμε ακόμα. Βλέπω ότι πάνω έχετε πιάσει κουβεντούλα. Κοιτάζω εκεί. Για δείξτε μου λίγο στούντιο. Ντατσόπουλε, για δείξτε μου τι γίνεται εκεί πέρα. Για δείξτε μου λίγο εκεί πέρα, μόλις μπορέσεις στην εικόνα. Εδώ κοιτά, βλέπεις.
0: Βάλε τάξη εκεί.
1: Μήπως, πες το πάλι.
2: Τζο, πού είναι η Τζο, πού είναι η Τζο.
1: Είναι ο Σπύρος εκεί πέρα.
2: Εκτός και πέρα. Αν δεν είναι η Τζο, αυτή είναι ο Σπύρος.
1: Κουβέντα εκεί πέρα, κάτι γίνεται. Ψάχνει κάτι εκεί στο τράσφερ μου, στείλει με ένα
0: επιδόν. Όχι, η Τζο είναι.
2: Σπύρο, αν σε μπερδεύουν με την Τζο, υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει για την Τζο.
1: αυτό λέει και ο Σπύρος. Λοιπόν, άντε να έχουμε και τον Διονύση στην παρέα μας και κάνω μια τελευταία ερώτηση στο Θοδωρή και τον αποδεσμεύω για την κλήρωση αύριο που είπαμε.
0: Ναι, μέσα σε όλα έχουμε και μια κλήρωση αύριο.
1: Ναι.
0: Σχόλιο προπονητή δεν θα έχουμε μετά την κλήρωση, γιατί δεν θα έχουμε προπονητή.
1: Προφανώς.
0: Αλλά, ναι. Κοίταξε, είναι γνωστά, θα τα πω τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποτίθεται, είναι στους ισχυρούς και θα είναι μέχρι και τα play-off είτε του Europa League είτε του Conference League, αν αποκλειστεί κάπου. Αλλά τα ονόματα των ανίσχυρων δεν είναι και μικρά. Και μιλά για την Μπεσίκτας, που είναι πιθανή αντίπαλος. Μιλά για την Τβέντε, που είναι πιθανή αντίπαλος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι σκανδιναβικές, η Τρόμσο, η Χάμαρμπι. Υπάρχει ένα καλό ζευγάρωμα με το ζευγάρι της Σερίφ Τιρασπόλ, ένας καλός αντίπαλος. Υπάρχει Δυναμό Κιέβου, το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, άμα κάτσει. Το ζευγάρι της Χάιντουκ και το ζευγάρι της Τσέσεκα Σόφιας, που επίσης νομίζω ότι θα είναι μια καλή κλήρωση. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημα η ώρα που θα ξεκινήσει, αύριο το μεσημέρι, όπως είναι συνηθισμένο. Πάντως σήμερα το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση του πρώτου γύρου, οπότε θα έχουμε μία πρώτη εικόνα, νομίζω στις 6 είναι αυτή η κλήρωση, και νωρίς αύριο το πρωί γύρω σε 9.30 θα βγουν και τα υπογκρουπ όπως έχουμε συνηθίσει, ναι. Οπότε θα ξέρει ο ΠΑΟΚ πάνω κάτω με ποιους θα μπει στην κληρωτίδα.
1: Τρομερό, πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, πότε κοιτάζει τώρα για προπονητή και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των κληρώσεων για την επόμενη
2: χρονιά. Και έχει κλήρωση.
1: Φοβερό. Φιλιά, Θοδωρή, φιλιά, μιλάμε για αύριο.
4: Γεια σας, παιχτήρα.
1: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet, η δική μας εταιρεία, καθημερινά στο back-to-back 3 με 5, με 5 και 5 καμιά φορά, το τραβάμε και λίγο παραπάνω, 2 με 5 καμιά φορά, όπως θες, αναλόγως τι συμβαίνει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιμονή της να βρίσκεται εδώ δίπλα μας και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Διονύση Βερβελέ, γιατί έχουμε πολλά πολλά ζητήματα εδώ μπροστά μας να λύσουμε. Κύριε Βερβελέ, τι κάνετε?
5: Για γάμα. Παλεύουμε.
4: Ό,τι διαβάσω τον ντονέι του Απόστολου.
1: Όχι, προλαβαίνουμε. Ναι, δεν το έχω δει.
4: Παναθηναϊκός εδώ.
1: Ναι.
4: Μετά από την Ευρωλίγκα Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα και όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο, χώρισα εχθές. Πείτε κανένα λόγο παρηγοριάς. Εγώ θα σου πω ότι το καλύτερο που σου έτυχε τις τελευταίες μέρες μετά από τις Ευρωλίγκες είναι ότι χώρισες.
1: Μπράβο, ναι.
4: Νομίζω ότι είσαι ισορροπημένος πλέον. Καλό καλοκαίρι. Μια χαρά καλοκαιράκι θα περάσει, Απόστολε.
1: Κοίτα, δεν έχουμε.
2: Μια εβδομάδα φαλιράκι και τα λέμε.
4: Τώρα ξεκινάει η ζωή. Προχώρα!
1: Δεν έχουμε εικόνα για τους λόγους που συνέβη αυτό.
4: Ναι.
1: Θα πρέπει να ίσως να τους αναλύσουμε σε κάποια βραδινή ίσως εκπομπή όταν θα συμβεί αυτό. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Βασίλης έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Ότι κάθε εμπόδιο για καλό που λέγανε οι παλιοί.
4: Βέβαια.
1: Και πάμε, προχωράμε από
2: μια
1: εδώ και πέρα.
2: Μια εβδομάδα λαγανάει φαλιράκι.
1: Σε ευχόμαστε τα καλύτερα, φίλε. Υπάρχει κι άλλο.
4: Το χάσα το άλλο.
1: Ο Τέντι Λάσο θα είναι ο νέο. Ναι, ανυπέρβλητος, σωστά. Και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο δεξιός οπισθοφύλακας. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα που έστειλε πριν ένας φίλος και είχε, όχι την πλάκα του, είχε και ένα ενδιαφέρον. Λέει, Ολυμπιακός πήρε Μαφαίο. Παναθηναϊκός έχει Καλάμπρια και τον παρουσιάζουν σαν τον καλύτερο δεξί μπακ του πρωταθλήματος. Γιατί καίγονται τόσο για τον Τζάπρα, λέει, και οι δύο, ναι, λέει ο φίλος. Α, ξεκινήσω, Βερβέλε, στην κουβέντα. Εγώ δώσω μια πάσα.
5: Εντάξει, καίγονται, γιατί είναι ένας Έλληνας παίκτης. Μπαίνει στη λύση, μια λύση στο ρόστερ και στη λίστα σχετική για την Ευρώπη. Εντάξει, γενικά, νομίζω υπάρχει ένα σκανάρισμα της αγοράς, ότι καλό υπάρχει σε Έλληνα, να μπορούν να το μαζεύουν οι ομάδες. Αυτό εκτιμώ.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ενδιαφέρουσα απόψη, αλλά είναι και το ότι είναι καλός παίκτης έτσι κι αλλιώς αυτός. Και νομίζω πως μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του πρώτου, αν πάει στον Ολυμπιακό. Και στον Παναθηναϊκό, νομίζω. Και στον Παναθηναϊκό. Παρά τα 2 εκατομμύρια του συμβολέου του άλλου.
3: Είναι ένα παιδί Έλληνα σε καλή ηλικία, με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Εγώ λέω ότι αξίζει τα λεφτά του.
1: Ποια λεφτά?
3: Αυτό πήγα να πω.
1: Κύριε τεχνικέ διευθυντή.
3: Όλα έχουν και τα όριο. Ναι. Όχι πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
3: Okay. Όσο καλός και να είναι παίκτη, από το Λεβαδιακό παίρνεις. Δεν παίρνεις παίκτη. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί εγώ θα τα έδινα πολύ άνετα για να πάρω αυτό το παιδί. Και θα ξαναπώ ότι κακώς δεν ασχολείται κανείς και με τον άλλον μπακ του Λεβαδιακού.
1: Α, Βίχο. Μαζί δηλαδή να τους πάρει πακέτο, λες.
3: Είναι επίσης πάρα πολύ καλός.
5: Νομίζω ο Παναθηναϊκός τον έβλεπε αυτόν. Οπότε έλεγε ο Κώστας, λέει, πιο σοβαρά τον Ιωαπούλου τον έβλεπε ο Παναθηναϊκός.
2: Ο προπονητής.
5: Νομίζω ότι υπήρξε άλλη ομάδα για τον Βίχο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι καμία μεγάλη ομάδα δεν ασχολήθηκε με τον Βίχο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί τώρα με άλλες περιπτώσεις από την ώρα που ήρθε και ο Νίστρουπ και είδε δικά του πράγματα. Οπότε δεν νομίζω να ασχοληθεί.
1: Θεωρητικά, κύριε Ακόπουλο, είναι ένα
5: πρόβλημα. Εγώ σα έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός πληρώνει λίγο και την ιστορία, το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα. Το γεγονός δηλαδή κάηκε για το εισιτήριο της Ευρώπης. Θα ήταν τελείως διαφορετικό να έχει εξασφαλίσει πέμπτη θέση να παίζει στην Ευρώπη και για τις ομάδες από το εξωτερικό. Δηλαδή μετά έφυγε όλο το κίνητρο, άδειασε και λίγο στα play-off η όλη φάση. Εντάξει, δεν του κάνει καλό δηλαδή του Λεβαδιακού. Μετά τον αποκλεισμό δηλαδή στο κύπελο εκεί με τον Όφη, τελικά το πήρε το κύπελο Όφη. Εκτιμώ ότι η εικόνα μετά δείξει λίγο για αυτά τα παιδιά. Δεν είναι κάτι που το λέγαμε, θα θυμάστε και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Απλά ο Τσάπρας έχει το καλό ότι έχει κάνει μια χρονιά, εκτιμώ, για μεγαλύτερους αριθμούς, δηλαδή μεγαλύτερη επιδραστικότητα και συμμετοχή σε γκολ. Και από την άλλη, ο Βίχος έχει πέσει και στην κοψιά ότι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι ενεργοποιήσει, ψάχνει να πάρει το Γιαννούλη. Έχει τον Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Έχει το στάνμπαϊ τον Αθανασίου, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει ενδεχομένως μια περίπτωση Λυκογιάννη, δηλαδή δεν τον βλέπω από εκεί. Τώρα, ξαναλέω, δεν ορκίζομαι για τίποτα και ποτέ. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί ο Κομπότης στην τελική διαπραγμάτευση να πει: Α, του θέλω πακέτο. Πώς έγινε, ξέρω, με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπρίτσα και τον Αλαφούζο, με τον Τετέ και τον Παντελίδη. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Έτσι, ακόμη και αν κάποιο δεν παίξει δηλαδή, στην ομάδα, να πάει κάπου αλλού, να πάρει παραπάνω λεφτά. Δεν το αποκλείω σε σενάριο. Απλά εκτιμώ ότι υπάρχει καλύτερη σχέση. Για όσους δεν θυμούνται, ο Λεβαδιακός πέρυσι έπαιζε έχοντας τη φανέλα χορηγό στο σελίδα του Γιάννη Αλαφούζου, διοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου. Ποικιλοτρόπους δηλαδή έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την ιστορία. Νομίζω δηλαδή ότι γι' αυτό και τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Δηλαδή υπάρχει μια στάση αναμονής. Δεν ξέρω, περιμένουν μέχρι ένα μήνα ακόμα που λέει ο λόγος. Θέλω να το τελειώσουν το θέμα, να πάρουν μια απάντηση, αλλά δεν θα μπουν, όπως είπα και χθες, σε διαδικασία πληστηριασμού. Δηλαδή αν γινόταν αυτό. Θα γινόταν μόνο αν του είχε πει ο Κομπότης ότι κοιτάξτε, θα ρωτήσω τον Παναθηναϊκό και θα δεχτούν μια τελευταία προσφορά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έλεγε πάρτε 2,5 και έλεγε Ολυμπιακός 2,600 και στον δίνει ο Κομπότης. Δηλαδή, να τελειώσει εκεί όμως, όχι να πάει, ξέρεις να κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτή την ιστορία. Ενώ ο τελευταίος να μιλήσει όσον αφορά την πρόταση. Έτσι. Ναι. Ο πρώτο λόγο που το μεταφέρουν άλλοι στο να είναι φαβορή για την απόκτηση. Γι' αυτό το έχει πάει χαμηλά με τους τόνους. Άλλωστε ο Ολυμπιακός. Για τους δύο μπακ αυτούς που μας απασχολούν καιρό, επίσημα μόνο για τον Γιαννούλη είπε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Δεν έχει τοποθετηθεί δηλαδή στο θέμα Τσάπρα για κάτι. Αυτό εννοώ.
1: Έχουμε κανένα μεταγραφή στο back-to-back, ρωτάει ένας.
3: Όχι.
1: Γιατί να έχουμε μεταγραφή. Πρωτάθλημα.
3: Και να είχαμε δεν θα την έλεγα γιατί θα αγχωνόταν πάρα πολύ ο Βερβελές, γιατί με αυτά αγχώνεται.
1: Με τις μεταγραφές.
5: Εγώ θα αγωνόμουν.
3: Θα νόμιζε ότι του πριονίζουμε την καρέκλα, ό,τι το έπρεπε.
1: Ποιος αγωνόταν, πες μου.
5: Κανένα άγχος, άμα θες, υπογράφω και Λευθέρας αύριο. Κανένα άγχος δεν έχω.
3: Αύριο έτσι κι αλλιώς θα έρθει εδώ. Οπότε μην εύχεσαι πράγματα
5: που μπορεί να
3: συμβούν.
5: Να δούμε τι θα πιάσει.
1: Δεν σε κάνουμε trade εμείς, φίλε. Δεν είμαστε Milwaukee Bucks.
3: Θες να πω μια κουβέντα τώρα.
1: Ναι.
3: Το μοναστήρι να είναι καλά.
5: Συμφωνώ, 100-0.
3: Αφήσαμε.
5: Άμα δεν το κάνουμε και εφαρμογή, να το δούμε, κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Και έψαχνα, πάντα έψαχνα έναν ρεπόρτερ άκρε, Διονύση. Ευχαριστώ που μου
6: δεν ξέρω πώς έχετε κάνει.
2: Για τον καπετανάκο, έλεγα.
3: Δύο ρεπόρτερ.
6: Δεν ξέρω πώς έχετε κάνει εκκλησιαστικό τουρισμό και αν έχετε βρει ποτέ ρεπόρτερ εκεί. Δεν ξέρω για το μοναστήρι.
5: Είναι φίλος μου, είχαμε καλή συνεργασία στο παρελθόν.
2: Τσίλη και εγώ, και εγώ. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τον
3: Κώστα.
5: Εντάξει.
6: Α, για το Τσίλη καφενείο νομίζω.
5: Αν έχουμε ερωτήσεις, με γουλή ταιριάζω μόνο, δεν μπορώ με άλλο. Έχω δύσκολες, έχω συγκρούσει πολλές με τους άλλους.
3: Με μένα δεν ταιριάζεις.
5: Είπα ρε, είπα εμφύγιζε, είπα εγώ. Τα καλύτερα λόγια.
3: Δεν ξέρω. Μασά τα λόγια σου τώρα τελευταία.
6: Λοιπόν, εντάξει, πας, αφού τα λύσαμε πάνω. Όλα, είπε ο καθένα το δικό του και το μακρύ του και το κοντό του.
3: Φυσικά, σε πάω, φυσικά, σε πάω από εδώ.
5: Μαζί στη φυνάκια στον Ιακωβίδη πίναμε όταν προσπαθούσαμε να σε πείσουμε για το τελευταίο βήμα με το Μυρότσο.
3: Έμαθε τι μεγάλε ομάδε τη Βραζιλία. Τη γιαγιά.
2: Ενημερώθηκα γι' αυτό, να ξέρει.
6: Έχει γίνει τέτοια κουβέντα.
2: Ενημερώθηκα γι' αυτό.
6: Μεγάλες στιγμές.
2: Πάντως για μια σελίδα για μεταγραφές έχω πρόταση η Βερβελέ να πάω να παίξω από Σεπτέμβρη.
3: Ναι, για πες.
2: Στους παλεμάχους του Ακράτη του. Ο φίλος ο Μαρίνος μου την έκανε την πρόταση. Τα χαιρετίσματά μου να πω.
3: Να είναι καλά.
2: Να είναι καλά. Φαν της εκπομπής.
3: Τι θέση.
2: Ακράτη του.
3: Στόπερ ή σεντερφόρ.
2: Χωρίς να έχεις περάσει.
3: Έχεις παίξει τα δύο.
2: Έχω παίξει τα δύο.
3: Έχεις παίξει τον Ακράτη.
2: Όχι. Πίσω θα παίξω.
4: Την προσφορά στο ποδόσφαιρο.
2: Μετά από αυτό που συνέβη με τον Έριξεν. Δεν με βλέπω να επιστρέφω στα γήπεδα.
3: Έχω μια μικρή φοβία.
2: Φοβάμαι λίγο τώρα.
5: Μην γελάς καθόλου. Καθόλου
2: φοβάμαι, φοβάμαι. Όχι, δεν γελάω.
5: Κάτσε εκεί πήγαινε καμιά βόλτα. Άκου. Πήγαινε με κανένα βόλτα με τα παιδάκια σου, με ένα κορμάκι εκεί και τα λοιπά. Κάτσε τις μπάλες. Οι μπάλες είναι... έχουν μείνει και για το Δρακωτό και τους λοιπούς εκεί να στείλουν τα... να κάνουν τις βραβεύσεις και τα λοιπά εκεί.
2: Λέω κι εγώ, τι να στείλουν.
3: Την προηγούμενη Τετάρτη.
5: Τα παιδιά δίνουν και την ψυχή τους. Τι να πάω. Άλλοι πηγαίνανε στο πρωτάθλημα τύπου τους διαιτητές και την κέρδη του πρωταθλήματος τύπου για τραπέζια. Σε κάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε κάτι μαγαζιά εκεί περίεργα.
2: Να τις καταγγείλεις. Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
6: Για ποιον, ούτε εγώ. Για ποιον λες, ρε. Πες μου, δώσε μας ένα στοιχείο ακόμα.
5: Δεν σε συμφέρει.
6: Εμένα.
5: Υπήρξες μέλος αυτής της ομάδας.
6: Εγώ.
5: Δύο-δύο τα παίρνατε τα πέναλτι από κάθε στιγμή μετά.
6: Τα παίρναμε 2-2 ρε φίλε γιατί είχαν εμένα στην ομάδα και κερδίζαμε. Πώς να σταματήσεις. Λάσο δεν είχαν. Έπρεπε να με ρίξουν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ένα ακόμα που λέει εδώ, Βερβελέ. Πήγαμε, τι λέει.
3: Πήγαινε.
5: Πήγαινε.
6: Τι είναι λεπίτσα.
5: Είναι πολύ μπροστά.
6: Τι είναι.
5: Άστο, κοιλάδα Αργολίδας. Δεν υπάρχει το μέρος.
6: Δεν το ξέρω.
5: Από τις ωραιότερες παραλίες στην Ελλάδα.
6: Και είμαι και γείτονας εκεί. Για πες.
5: Ναι. Δεν υπάρχει. Άμα πας εκεί θα πάθεις ζημιά. Είναι λίγο δρόμος μέχρι να πας εκεί. Mm-hmm. Φίλος μας Μπασιμακόπουλος εκεί είχε ψαράκι φρέσκο, κόκκινη γαρίδα. Μα αν έχει φάει κόκκινη γαρίδα, δεν έχει δει τίποτα. Από τα ρεότερα μέρη και από καιρό να πάω. Αλλά θα πάω το συντομότερο.
6: Όλες οι γαρίδες κόκκινες.
3: Την Κυριακή που έφαγα κόκκινη.
5: Και εκεί για να σου δώσω και ντεσού, γυρίζεται το σουηδικό survivor. Έρχονται από τη Σουηδία και το γυρίζουν εκεί.
6: Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχε γύρισμα εδώ.
5: Ναι.
6: Σούπα, να έρθεις.
5: Καλή επιτυχία.
6: Σούπα, να έρθεις. Ναι, ήρθες. Τέλος πάντων.
5: Έχουν υποθεί μυθικές ατάκες λέω στην εκπομπή αυτή, έτσι.
6: Τι λες.
5: Στη δική μας εκπομπή.
6: Ναι.
5: Έχουν υποθεί μυθικές ατάκες λέω στην εκπομπή.
6: Έχουν υποθεί, Είμαι βέβαιος.
5: Άστο, δεν υπάρχει.
6: Είδα μερικά
2: ρινάκια. Εγώ πάντως πήγα λίγο στο γύρισμα. Προηγουμένως εδώ διπλά.
6: Ναι. Α, πήγες εσύ.
2: Ναι, και.
6: Α, τηλέφωνο δεν πήρες.
2: Πήγα μια βόλτα, ρε παιδιά. Εγώ έτσι κι αλλιώς εδώ
5: πέρα. Ναι.
6: Για τρεις φορές το μου.
3: Έψαχνε την τσάντα του τσούχου.
2: Έφερα τα ψάρια. και είπα ότι όπως ήρθαν στη δική μας εκπομπή,
4: ναι.
2: Πρέπει να πάμε και εμείς στη δική τους εκπομπή. Να παρηθήσουμε.
6: Αλληλεπίδραση, λέγεται αυτό.
2: Όχι, άλλο ήθελα να πω.
6: Τι θες. Του Noah's Better που έλεγε στην ταινία.
2: Να γίνει κάποια
3: ανταλλαγή.
2: Όχι, ρε, μην το πεις.
4: Σε κάποιο ηλεκτρονικό εμπορικό σύστημα.
6: Δεν λέω αυτό που λέτε. Λοιπόν, εντάξει, θα γίνει και αυτό.
2: Να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία.
4: Άντε, ρε, φίλε, μπράβο.
2: Αυτό έψαχνα να το δώσω.
6: Ετοιμαζόμουν για κάτι τρομερό.
4: Μπράβο, αγοράκι.
5: Να μας ανταποδώσουν τη φιλοξενία.
2: Ναι, όπως το λέει ο Διονύσης.
6: Σωστά. Πάντως νομίζω πως έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκπομπή, έτσι.
2: Πολύ.
6: Έχει.
2: Πολύ.
6: Έχει. Είπε για τους λόγους εδώ ο Γιώργος, το εξήγησε ωραία.
2: Πολύ, πολύ.
6: Πάμε τώρα στα μεταγραφικά μας πάλι.
3: Free agent, δηλαδή, ο Βερβελές από αύριο.
6: Όχι σε αυτά τα μεταγραφικά. Μην πάμε πάλι σε αυτά. Μην πάμε πάλι, δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Και πιάσαμε τι αλληλεπιδράσεις.
6: Να βγούμε όλοι free agent. Να δούμε ποιο μπορεί να βρει ομάδα.
5: Τάσο.
6: Αυτό είπε για
5: μοναστήρια. Εγώ δεν μίλησα για μοναστήρια κτλ. Κι άλλοι είχαν μοναστήρια και κοκορεύανε. Και όταν ήρθε το αντίο, κάτσανε με 35 views στο τέλο. Με 35 views.
2: Έλα, σταμάτα τώρα, ρε.
6: Αλήθεια, είπαν για μοναστήρια.
2: Γελάει.
6: Κοίτα χαρά.
5: Σταμάτα, όχι. Αλήθεια θα ακού. Έτσι είναι.
2: Θα μιλά το κεφάλι
5: δεν
2: πάντα.
5: Δεν λέω για την προηγούμενη εκπομπή που ήμουν, να ξέρεις.
2: Α, εντάξει.
5: Επειδή
2: είστε επιδελάρχης αυτής της εκπομπής, θέλετε να κάνουμε μια και πιάσαμε τις αλληλεπιδράσεις, να συζητήσουμε και τι λέει και η πλευρά του Παναθηναϊκού για Τσάπρα, ή θες να τα ακούσεις αργότερα.
6: Τώρα.
5: Ωραία, μετά, άσχημα.
3: Το Τσάπρα που το άκουσες, εδώ όλα
6: συζητάμε. Για άλλο πράγμα λέγαμε τώρα.
2: Παιδιά, πριν, όταν συζητάμε για αθλητικά ακόμα,
6: πριν μισή ώρα.
2: Ο Διονύσης για τον Τσάπρα πας σήμερα, δηλαδή τι να πούμε τώρα.
5: Για μην μπερδευτεί πάνω και βάλει κανένα σούπερ τον πρώτο λόγο αλαφούσος για Βερβελένα.
6: κάτσε, περίμενε. Θα θέλει και ρεπόρτερ Ολυμπιακού στο νέο κανάλι. Δεν θα θέλει.
2: Καταρχάς έχει πάρει το κύπελο.
6: Αυτό λέει, δεν θα θέλει.
2: Δεν θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει στο Καρισκάκι να κάνει.
6: Δεν είσαι ο αναγνωρίσιμος.
5: Έχει τον καλύτερο, ρε φίλε.
2: Τον Νικό.
6: Ποιον?
5: Τον μόνιμο αγαπητικό. Μόνο κουμπάρι δεν είναι ο Αλαφούς με το Σταματέλο.
2: Το Σταματέλο, αυτό λέω, τον Νίκο.
6: Αφού είναι παντού. Είναι κάνει μεταδόσεις και τέτοια.
5: Υπουργός τουρισμού, φίλε. Ο Υπουργός τουρισμού.
6: Ήμουν εκεί μόλις βγήκε αυτό το παρατσούκλι.
2: Όταν βγήκε ο Υπουργός τουρισμού.
6: Όχι, όταν βγήκε το παρατσούκλι.
5: Αγόρι μου είμαστε στο Έρμελο. Γράφουμε 7.000 λέξεις για το φως. Γράφαμε εκεί που είμαστε τότε στο Contra.gr, τι άλλο είχαμε, δεν θυμάμαι τι είχαμε τότε. Τη Παναγία στα μάτια παρακαλάγανε να τελειώσουμε οι άνθρωποι να στείλουμε σελίδες να πάμε έξω και το πέτυχαμε έτσι.
6: Όλη τηλεοπτική, ρε. Όλη τηλεοπτική έτσι είναι. Ο Μίλτος Θεοδοσίου, σε μια προετοιμασία ο Θεοδοσίου, δεν έχει γράψει μια λέξη, να γράψει το ΑΕΚ.
2: Κύριος Μπακόπουλος, τηλεοπτικός, δεν έχει γράψει μια λέξη σε μια προετοιμασία.
6: Δεν
2: στα Βερβελέ, μην τα λέμε.
5: Το έχω πει να πάρει blog στο site, εγώ τα έχω πει αυτά. Είναι κακό δεν είχε ένα blog ο Μπακόπουλος.
6: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, να κλείσω.
5: Για να δεις πως ανοίγει η οθόνη του λάπτοπ, πρέπει να μην σκουριάσει το λάπτοπ.
6: Πιστεύεις ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει πληκτρολόγιο ποτέ?
2: Καλά. Επάει καιρός.
6: Πληκτρολόγιο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.
2: Πιστεύω ότι πάει καιρός.
5: Πιστεύω ότι άμα το φωνάξω μετά στο γραφείο Σαούλης με τον Μυρότσο και το πούν σκεφτήκαμε κάτι και είπε και ο κύριος Ντάλλας ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
6: Με.
5: Θα υδρώσει, θα κάνει και τίποτα τέτοια και αυτά. Θα αρχίσει να μπορεί να γράψει και καλά μάλιστα.
6: Όχι, θα πω παιδιά. Το μοναστήρι να καλά. Για να φύγω. Μ' άρεσε η ατάκα.
2: Δεν είναι δικιά μου. Του Βαρδινογιάννη, ατάκα είναι.
6: Ναι.
2: Ο Βαρδινογιάννης δεν την είχε πει.
6: Ναι, καπετάνιος.
2: Λοιπόν, δημοσιογράφος της Le Parisien.
6: Ναι.
2: Πώς θέλουν να είναι στα γάλλικα.
6: Τον πήραμε.
2: Λέει ότι ο Ετιέν Καμαρά αποχωρεί οριστικά από τη Σαρλερουά για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Συμφωνία για μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμβόλαιο 4 ετών. Έτσι λέει πριν από πολύ λίγα λεπτά. Ο κύριος Μαρκ Μεσενουά.
6: Άρα, από τη Λε Παρισιέν.
2: Με την ομάδα ήμασταν οκ. Okay. Το θέμα ήταν ο Μεσιέ Ετιέν. Ισχύουν τα ποσά, τα 5 εκατομμύρια και
7: 4 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόληση.
2: Οκ. Και το συμβόλαιο το τετραετές ισχύει.
7: Τετραετές ισχύει. Ναι.
2: Άρα είναι μέσα ο φίλος. Μπράβο στη.
7: Μακάρι να έχει πει το ναι, γιατί μέχρι χθες το βράδυ είχαμε λίγο και τι γίνεται και να δούμε λίγο μην έρθει και η Στουτγκάρδη. Και να δούμε ρε παιδιά λίγο. Ήταν ναι. Το περιθώριο μέχρι την Παρασκευή. Μπορεί όντως να είναι online τώρα ο τύπος και να απάντησε.
2: Καλώς παίχτης, φίλε.
7: Έχει κολλήσει σε εισαγωγικά με την καλή έννοια ο Κοτσόλης μαζί του. Θεωρεί ότι είναι πραγματικά παίχτης που κάνει τη διαφορά στο 6.
6: Μάλιστα. Κρατήσω λίγο τώρα. Περίμενε.
7: Μπορεί μετά από 2 χρόνια να πουληθεί σε μεγάλο πρωτάθλημα.
6: Θα κάνουμε ανάλυση λίγο παραπάνω για τον Καμάρα. Θέλω να μου πεις λίγο αυτό για τον Τζάπρα, τι λέει ο Παναθηναϊκός για αυτή την υπόθεση.
7: Λέει το ρεπορτάζ βασικά, γιατί ναι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί γενικά να είναι μακριά τα ραντάρ όλων από το τι κάνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι κουβέντες με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή έχουν ολοκληρωθεί από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ενώ τον Κοτσόλη και όσοι τέλος πάντων τρέχουν. Είναι όλη διαδικασία. Επιμένει ρεπορταζιακά η πληροφόρηση ότι ο παίχτης έχει επιλέξει Παναθηναϊκό. Να το δούμε. Εγώ τα βάζω όλα στο τραπέζι. Τα λεφτά, ακούω αυτό που λέει ο Βασίλης, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ αυτό που δίνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ή πολύ με διαφορετική πρόταση.
2: Είπα εγώ μεγάλη.
7: Μεγάλη διαφορά, είπες.
2: Είπα περισσότερα δίνει ο Ολυμπιακός.
7: Περισσότερα και είναι μεγάλη διαφορά, είπες.
2: Α, ναι, το πάω.
6: Είπες, ναι.
7: Γι' αυτό, όχι εγώ, το λέω, ρε παιδί μου,
8: Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
7: Και δεν νομίζω να υπάρχει γενικά διαφορά.
8: Okay.
7: Το άλλο το νεότερο.
6: Μεγάλη διαφορά για εμά του κοινού στην Ιταλία.
8: Καλά για εμά του κοινού και 100.000 παραπάνω να είναι μεγάλη, είναι για εμά.
7: Για εμά είναι όχι μεγάλη, είναι αυτό. Νωρίτερα βάλαμε και στο Αθλέτικο ότι πλέον η όλη συζήτηση έχει πάει σε επίπεδο κορυφή. Το έχει πάρει πάνω του, δεν ασχολείται άλλο ο Κοτσόλης. Το να κάνει ο Κοτσόλης το έκανε. Πλέον μιλάει Αλαφούζου με τον Κομπότικα απευθείας και είναι να μιλήσουν σήμερα με ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά του Αλαφούζου να τελειώσει μεταγραφή σήμερα.
8: Σήμερα.
7: Ναι. Να δούμε. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε μια ξεκάθαρη
5: κόρη. Δεν είναι για να πηγαίνει μακριά πάντως η ιστορία, φαίνεται.
7: Δεν είναι μόνο επίσης, είναι τα φίξη λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός. Είναι το ποσοστό μεταπόληση που αντίστοιχα αφήνει και ο Παναθηναϊκός ένα ψηλό ποσοστό μεταπόληση. Είναι κάποια μπόνους και είναι και γενικότερα και άλλα πράγματα στην δική του σχέση και όποια τέλος πάντων, όχι μόνο φιλία, που έχουν παίξει ρόλο και είναι καθοριστικά για το όλο κόνσεπτ. Στο να προχωρήσει και να γίνει μεταγραφή. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα θα δούμε.
6: Okay. Για ποιον άλλο παίκτη του Ολυμπιακού μπορεί να ενδιαφέρεται η Brighton?
5: Καλά, πάντως δεν είναι, για να μην το πάμε και σε άλλο επίπεδο. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Λεβαδιακό δεν σημαίνει ότι ο παίκτης δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, έτσι.
7: Όχι, δεν στο
5: πάει. Νομίζω ότι είχε βάλει βέτο, θα το είχαμε κόψει.
7: Δεν το έχω. Πρόσεξε να δεις. Εγώ αυτό που μεταφέρω, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω. Από το ρεπορτάζ τέλος πάντων θα μου πεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, okay, από εκεί βγαίνει, αλλά και από γύρω-γύρω από την πλευρά του παίκτη δεν έχει ατζέντη, ξαναλέω ο Τσάπρας. Ο ίδιος συμμετέχει στη συζήτηση μαζί με τον Κομπότη. Όταν μπήκανε κάτω οι προϋποθέσεις, τι δίνει ο καθένας, τι συζήτηση έκανε ο Ολυμπιακό. Γιατί είναι Ολυμπιακό μίλησε το παιδί και με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που ξέρω από χθες και το είπαμε και εδώ με τον Βασίλη, είναι ότι ο ίδιος θα προτιμούσε ή τέλος πάντων θα επιθυμούσε να πάει στον Παναθηναϊκό. Αυτό.
6: Θυμίσω να απαντήσουμε λίγο στον φίλο που ρωτάει για το ποιος έχει πιο ενεργό ρόλο, ο Κοτσόλης ή ο Κορώνας στον Παναθηναϊκό.
7: Ο Κοτσόλης, ο Κορώνας, παιδιά, έχει ουσιαστικά πει στο περιθώριο μετά την αλλαγή που έγινε την περασμένη εβδομάδα, όπου ανέλαβε πλέον τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Μικελάρχη Κορώνα έγινε technical advisor.
8: Και γιατί δεν φεύγει?
7: Δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες να γίνει και αυτό. Γιατί είναι και κάποια λεφτά συγκεκριμένα.
6: Η επίσημη ανακοίνωση το μου λες πριν τώρα έγινε, πριν από λίγο.
7: Ναι, από την Παρασκευή το βάλαμε στο τραπέζι ότι έγινε αυτό. Αλλά, συγγνώμη, από το Σάββατο έγινε Παρασκευή, δεν το είπαμε στην εκπομπή, δεν το είπαμε. Το Σάββατο έγινε η αλλαγή αυτή. Και σήμερα έγινε επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού.
6: Κάτσε λίγο, μίλησε τώρα για Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να τελειώσω λίγο με τον Βερβέλε να τον αποδεσμεύσω. Υπάρχει, λέω τώρα εδώ, γιατί μου το γράφει και σαν σημείωση εδώ, περίπτωση να κοιτάξει και άλλο παίκτη του Ολυμπιακού ή Μπράιτον, να ψωνίσει και.
5: Για αυτό το καλοκαίρι.
6: Αλλά ποιον κοιτάζει όμως?
5: Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αποτυπωθεί και οικονομικά, δεν είναι θέμα απλής αίσθησης. Το έχει νιώσει για τα καλά, είπα Ολυμπιακός με τα εμβάσματα να μπαίνουν. Είναι τη μία περίπτωση του Κοστούλα πέρυσι και το γεγονός ότι η μεταγραφή του Κωστίνια, που θα το πω ήταν πολύ σημαντικό, ότι εντάξει, που αν πήγε στα λεφτά που έλεγε εσύ ότι θα τον σπρώξει εκεί προς Ρωσία και λοιπές δυνάμεις πιθανότατα, αλλά δεν έκατσε ο Ολυμπιακός να κάνει παζάρια. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι η Μπράιντον τον έβλεπε τον Κωστίνια καιρό, είχαμε πει για αυτά τα μάτς που έκανε τα τελευταία τα ευρωπαϊκά που αποτέλεσαν ουσιαστικά το τσεκάρισμά του για να πάρει την μεταγραφή. Σας θυμίζω ότι με το που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, ταξίδεψε για την Αγγλία. Μέσα σε δύο μέρες είχε υπογράψει και κάνει όλα αυτά που βλέπετε τώρα, τις παρουσιάσεις που τα είχαν κρατήσει εκεί οι άνθρωποι στους αποθηκευτικούς χώρους τους για να τα εμφανίσουν χθες, όταν είχαν και δικαίωμα να ανακοινώσουν τη μεταγραφή του Κωστίνια. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός παζάρια, δηλαδή δώστε μας 13-14, δεν το συζητάμε γιατί έχει
8: ένα. Τι παζάρια να κάνει τώρα με 11 μοίρια για τον Κωστίνια, πρέπει να του έχει στείλει και να τα ψυχαλακτομπούρεκο μαζί.
5: Εντάξει, εγώ το λέω στη λογική ότι έχει 30% αιρείο ΑΒΕ. Θα μπορούσε τον Ολυμπιακό να πούνε ότι εμεί θέλουμε να βάλουμε 11 καθαρά στο ταμείο μα. Αυτό εννοώ.
8: Εντάξει.
5: Δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακό παίρνει κάτω από 10 εκατομμύρια.
8: Δεν παίρνει, ένα οχτάρι δεν το παίρνει, φίλε.
5: Εντάξει, ναι, παιδί. Στο δικό μυαλό δεν είναι άσχημα. Δεν σου λέω ότι είναι άσχημα. Και αυτό το οποίο προκύπτει έτσι και έχει μεταφερθεί είναι ότι η Brighton έχει υπόψη της μια-δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού ακόμη. Νομίζω ότι μία, θα τολμήσω να το πω, πρέπει να είναι ο Τζολάκης. Έτσι. Δεν λέω για τώρα, γιατί έχει τερματοφύλακα η Brighton, τον Ολλανδό, το βασικό της Εθνικής Ολλανδίας, τερματοφύλακα 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, και δεν λέμε ότι θα πάει παράδειγμα. Βλέπει να παίξει αύριο βασικό. Αλλά
7: κάνει
5: νομίζω ότι αυτά τα λεφτά που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός θα τα μπορούσε να τα καλύψει αύριο, αν ήθελε.
6: Βέβαια, λένε για αυτόν τον τερματοφύλακα που λες ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Bayern για παράδειγμα, που ακούστηκε. Αλλά ναι, και εγώ συμφωνώ ότι μάλλον πάει για τον χρόνο αυτό για Τζολάκι, αν είναι αυτό. Αν είναι μια περίπτωση αυτή. Τώρα για το.
5: Μακάρι να υπάρχει ένα ζαπουλάκι κάθε χρόνο εκεί. Αν μπορεί να είναι καλά, και είναι ευχαριστημένοι τα παιδιά, να πάει καλά την Κωστίνια. Εντάξει, τον Κουστούλα έχουμε πει δεν πήγε εκεί να είναι το πρώτο βιόλι. Έκανε κάποια... Νομίζω ότι ο προπονητής ήταν ειλικρινής μαζί του. Κάποια στιγμή που τον είδε λίγο αν πηγαίνει καλά, του έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Λίγο προσαρμόστε και το παιδί σε αυτά τα δεδομένα. Δεν δείχνουν διάθεση να τον δώσουν για την ώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να πάει κάπου άλλο να ψηθεί. Δείχνουν θα μείνει εκεί. Το Κουστούλας έκανε στα social ένα... μια ανάρτηση για τον Κωστίνια που είχε προλάβει και εδώ. Καλώς ήρθες φίλε μου και όλα αυτά. Εντάξει. Καλό είναι αυτό το κομμάτι. Καλό είναι να πάει καλά ο Κωστίνια στην Αγγλία όσο παίξει για να έχει Ολυμπιακός αυτό το διαβατήριο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, για το μέλλον. Τώρα θα μου πεις, ωραία αυτά που λέμε για αυτούς που φεύγουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς που έρχονται για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό αγωνιά ο κόσμος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου προκαλεί μια εντύπωση λίγο είναι αλλαγή συναισθημάτων. Δεν ξέρω αν είναι απόφαση των ανθρώπων του Ολυμπιακού με βάση το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Το λέω γιατί κάποια στιγμή δηλαδή, δόθηκε εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα στόπερ, το οποίο στόπερ όμως θα είναι έμπειρο. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, ένα στόπερ 20-22 χρονών. Και ξαφνικά βλέπει τώρα ο Ολυμπιακός να κοιτάζει, ας πούμε, και να εξετάζει καλά την περίπτωση του Μάιλοβιτς, του στόπερ που είναι Σουηδός με ρίζες από τη Βοσνία και παίζει στη Νορβηγία, σε αυτήν την ομάδα τη Σάντεφιορντ. Δηλαδή δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δηλαδή ο Μαρμόλ ήταν 24, ξέρεις, κάποια στιγμή. Λέγαμε για τον Λέιτε, άλλο τελείως κόνσεπτ στόπερ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απόφαση. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά είναι για να έρθουν και να είναι τέταρτα στόπερ στον Ολυμπιακό. Εδώ μιλάμε για τον τρίτο. Σας έχω ξαναπεί, δεν θα αφήσω εκτός κάδρου ποτέ μέχρι να τελειώσει και να κλειδώσει. Και όσο υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εγώ δεν τις θεωρώ και εύκολες. Δηλαδή, δεν είναι ο Ολυμπιακός πήγε και βρήκε ένα παιδί το οποίο είναι, λέει, ένα 91 ύψος, χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια καλά, μπορεί να παίξει και δεξί και αριστερό στόπερ και έχει όλα τα καλά στοιχεία. Εντάξει, δεν είσαι εσύ ο μάγκας από την Ελλάδα που το ανακάλυψες, τον έχουν δει κι άλλοι. Όπως και με τον Μαρμόλ που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει ένα καλό στόπερ που μπορεί να παίξει στυλ Μαρκάνο και αριστερό μπακ, όπως αποδεικνύεται, το βλέπουν και άλλοι. Δεν το βλέπεις μόνο εσύ. Έτσι, και εκεί έρχεται ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Οπότε, εγώ θα αφήνω πάντα στην άκρη το όνομα του Κάρμου να υπάρχει. Όσο ο Κάρμου, εντάξει, άλλο το πώς ζήγησε πέρυσι, άλλο το πώς δεν μπορεί να ζήγησε. Έχει φάει, νομίζω, μια κατραπακιά λίγο με το θέμα της Οβιέδο φέτος. Δεν το πήγε χρονιά όπως θα ήθελε. Είχε χάσει και τη θέση βασικού από κάποιο σημείο. Και μετά την ώρα που η Οβιέδο έδινε τη μάχη της για να παραμείνει στην κατηγορία στην Ισπανία και δεν τα κατάφερε, ξέρεις, όλο αυτό θα πάει λίγο παραπέρα. Έχουμε ξαναπεί ότι ορίζοντας δεν είναι ο Ολυμπιακός να έχει όλες τις μεταγραφές 29 Ιουνίου στο Ρέντι για να περάσουν εργομετρικά και 3 Ιουλίου να ταξιδέψουν για την Ολλανδία. Εγώ θα το λέω υπεύθυνα από εδώ, από τη θέση που είμαι, ότι ελπίζω και αύριο και μεθαύριο μη ρώτησε επιτρέποντος. ότι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν μιλάνε οι υπόλοιποι, κάτι ξέρουν. Τι να κάνω, τα παιδιά είναι έξυπνα. Ξέρουν, κάτι ούτε. Λοιπόν. Δεν πήρε, πήρε να μπει λίγο πλάτη εδώ, αλλά δεν πήγε τίποτα.
7: Τίποτα, φίλε, τίποτα.
6: Τίποτα, με έδωσε σε μένα. Εγώ δεν βάζω πλάτη άλλη.
7: Ακούσε με, αγόρι μου, την ημέρα που θα φύγει, θα φύγω κι εγώ. Προχώρα. Ανοίγουν οι χώροι που θέλαμε.
6: Και εγώ έτσι σκεφτόμουν από τη στιγμή που λες ότι δεν ξέρω να ανοίξω το λάπτοπ, θα μείνω. Φύγε, εσύ, άμα θες.
7: Αδερφέ μου, είστε αδέρφοι μου. Είστε αυτοί που μας στηρίξατε στο ξεκίνημά μας, στα δύσκολά μας.
6: Θα σε θυμόμαστε.
7: Και εμείς δεν γυρίζουμε την πλάτη σε αυτούς που μας στήριξαν. Θα φύγετε με αποζημίωση.
5: Για να είμαστε ειλικρινείς, με αυτό που, αν μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που γίνεται στην δημοσιογραφική πιάτσα αυτή τη στιγμή. Το Αθλέτικο θυμίζει περισσότερο την ΑΕΚ του Καπετανάκου.
7: Σωστά.
6: Την τωρινή,
5: Δηλαδή.
6: Καλό καλοκαίρι, πρώτα φλέτρια. Αρντάν. Μακόπουλο σε μια ξαμπλώστρα.
5: Για δούμε. Έλεγα λοιπόν ότι εγώ αυτό που θα πω στον κόσμο είναι καλό να έχει και υπομονή και ψυχραιμία. Καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν είναι η δουλειά του Ολυμπιακού να πάει να κάνει 5 μεταγραφές για να ηρεμήσει το τσάτ και το έξι εκεί. Φίλοι μου του Μάσκ, θα μου ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός σημασία έχει να μπορέσει να πάρει καλούς παίκτες. Και επειδή πέρυσι κάηκε και το φυσάει ακόμα με κάποιες επιλογές, σίγουρα βλέπετε ότι υπάρχει και τσεκάρισμα και ξανά τσεκάρισμα. Δηλαδή, αποδείχθηκε και περίπτωση στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ, δεν πίστηκαν ότι θα είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά. Θα μου πεις πώς τον πρότεινε με τη Λίμπαρ, όταν αυτό το θέλει με τη Λίμπαρ, έγινε κουβέντα και η αμοιβαία έτσι, μετά από σου δείξει ήταν ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο. Ξεκινά το καλύτερο αυτό μπορεί να είναι ο, θεωρητικά σαν πακέτο δηλαδή, ο Στάνιτς που έχει προταθεί από τον Λιοντογκόρετς που είχε βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ για όσους θυμούνται φέτος το 3-3, που είναι Σέρβος διεθνής. Έχει πιο ελκυστικό πακέτο από τον Ουνάι Λόπεθ. Απλά η διαφορά είναι ότι ο ένας ήταν ελεύθερος και οι Βούλγαροι γράφουν ότι για τον Στάνιτς, ο οποίος ήταν αρκετά τον πάρει, δώστε 10 εκατομμύρια.